Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: είπε την εξής απορία. Πού είναι εκείνο το πλήθος της βραδινής ψυχαγωγίας που δεν χωράει και φέρνουμε καρέκλες και καρέκλες για να τους χωρέσουμε και δεν χωράνε τώρα στο πρωινό μάθημα, όπως θα γίνει και σήμερα. Και η απάντηση είναι πολύ απλή. Το βράδυ έχει θέατρο και μπαλάντες, ενώ τώρα το πρωί έχει μάθημα. Αλλά δεν ξέρουν ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ούτε η Επιτροπή το ξέρει. Λοιπόν, τώρα θα παίξω το θέατρο και το βράδυ θα κάνω το μάθημα. Και θα δείτε, κοιτάξτε τους το πρόσωπο να καταλάβετε ποιοι ήρθαν για το θέατρο το βράδυ που θα ακούν το μάθημα. Άλλωστε μισή ώρα έχουν και το απόγευμα, μισή ώρα έχουν και τώρα. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Δεν ξέρω αν πρόσεξε.
0: Πρόσεξε τώρα, έρχομαι στο δεύτερο θέμα. Είναι πολύ μεγάλη, σημαντική ημέρα, γιατί ο αδελφός μας, ο Ανέστης ο Πεταλίδης, ο αγαπητός, αν και είναι από την Πέμπτη εδώ, είναι το πρώτο μάθημα που θα ακούσει. Το πρώτο μάθημα. Στα υπόλοιπα, το να βλέπετε που κρατούσε σημειώσεις. Την ψυχαγωγία ετοίμαζε, δεν κρατούσε σημειώσεις. Αυτό το ξέρετε. Επομένως, χαιρόμαστε και γι' αυτό ιδιαίτερα. Ξεκινάμε το μάθημά μας. Ανοίξτε, αν θέλετε, τις γραφές σας. Το Λόγο του Θεού στην προς Εφεσίους Επιστολή, το τρίτο κεφάλαιο. Εφεσίους Γάμα. Εδάφιο 16 έως και 19. Εφεσίους Γάμα 16 έως 19. Βρέστε το, το διαβάζουμε και κρατήστε το. Δια να δώσει εις εσάς κατά των πλούτων της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος εις τον εσωτερικόν άνθρωπο. Δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να μπορέσετε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων ποιο είναι το πλάτος, το μήκος και βάθος και ύψος και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε γνώση και να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αν θέλουμε να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτό το κομμάτι, εγώ προτείνω, γιατί αυτόν έχω βάλει εγώ στη δική μου πνευματική ζωή, τα τέσσερα βήματα του αγιασμού. Να ισχυροποιηθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος. Χωρίς το Πνεύμα δεν γίνεται τίποτα. Και διαβάζω και αναλύω και προσπαθώ να καταλάβω δια του Πνεύματος εις τον εσωτερικόν άνθρωπο. Πρώτο. Να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στην καρδιά μου. Να μπορέσετε να καταλάβετε έτσι μαζί με όλους τους Αγίους, τους πριν και τους μετά, την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει, έτσι την καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού. Ούτε σπουδάζοντας, ούτε διαβάζοντας, ούτε προσπαθώντας. Με αποκάλυψη Θεού μέσα στις καρδιές μας, το Πνεύμα. Ο Χριστός που κατοικεί μέσα μας. Και τελειώνουμε στο ύψιστο. Αυτό το εδάφιο που είναι το Εφεσίους Γάμα 19β, που είναι μια μισή φράση, προσωπικά πιστεύω ότι είναι η ψηλότερη κορυφή της Καινής Διαθήκης. Δεν υπάρχει υψηλότερο για μένα εδάφιο από όσο ξέρω από αυτό το εδάφιο. Ποιο είναι? Να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Τελείωσε. Τα λέει όλα αυτό. Β' Κορινθίους σίγμα, και αυτό θα μας χρειαστεί, Β' Κορινθίους σίγμα, εδάφιο 36. Το σίγμα είναι το έκτο. Β' Κορινθίους σίγμα 16 και κάτω. Τι να δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι εσείς είστε ναός Θεού ζώντος. Καθώς είπε ο Θεός ότι θέλω κατοικεί μέσα σε αυτούς και θα περπατάω και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτοί θέλουν είστε ένα λαός μου. Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίστητε λέγει Κύριος και μη εγγύσετε ακάθαρτο. Και τα υπόλοιπα είναι δικά μου. Εγώ θα σας προσδεχτώ, εγώ θα σας κάνω ιούς μου και θυγατέρες μου λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Εξέλθετε, αποχωρίστητε και μη εγγίστητε ακάθαρτο. Και τα υπόλοιπα είναι συνέχεια της δικιάς μου της αγάπης. Όπως είμαστε Β' Κορινθίους, υπάρχει και κάτι όμορφο Α' Κορινθίους, στο Ι' που είναι το δέκατο, και εδώ σταματάμε τα αναγνώσματα. Α' Κορινθίους Ι' από το εδάφιο 21. Διότι δεν δύναστε να πίνετε το ποτήρι του Κυρίου και το ποτήρι των δαιμονίων. Δεν δύναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Ή των Κύριων θέλουμε να διεγείρουμε η ζηλοτυπία. Μήπως νομίζουμε ότι είμαστε ισχυρότεροι από αυτόν και θα τα καταφέρουμε. Η αλήθεια για την αμαρτωλή ζωή, η αλήθεια για την αναγεννημένη ζωή, η αλήθεια μάθημα τρίτο για την Αγία ζωή. Όταν λέμε Αγία ζωή, το μυαλό μας πάει σε έναν βαρύδουπο και πολύ απαιτητικό τίτλο. Αγία ζωή είναι η ζωή για λίγους, για φτασμένους, για βαθιστόχαστους, ασπρομάλιδες, πνευματικούς ανθρώπους. Και από ό,τι ξέρεις και ξέρουμε όλοι, εμείς που είμαστε στα νεανικά μας χρόνια και στα πρώτα μας βήματα, έχουμε πάρα πολλά άλλα θέματα που μας απασχολούν και μας

τίποτα ακόμα με τον αγιασμό. Δεν έχω καταφέρει τίποτα με την αγία ζωή. Δεν είναι αγία ζωή αυτό που ζω. Και υποφέρει και χτυπιέται, γιατί είναι ένας στόχος ψηλός, ξεχωριστός, που τον βλέπει ότι είναι άπιαστος. Δεν είναι θέμα, όπως είπαμε πολλές φορές στα μαθήματά μας, υποσχέσεων του Κυρίου. Θέλω, Κύριε, και από αύριο σου υπόσχομαι να προσπαθήσω. Εκείνη την ώρα, ο διάβολος που είναι κακός, πολύ κακός, γελάει, σκάει στα γέλια, και ο Θεός που είναι γεμάτος αγάπη, δεν γελάει, αλλά πονάει. Γιατί, διότι ξέρει ότι δεν γίνεται έτσι, με την Αγία Ζωή δεν είναι αυτή η σειρά των πραγμάτων. Το μόνο που χρειάζεται για αυτό το κολοσιαίο μεγάλο θέμα που λέγεται Αγία Ζωή είναι το ίδιο που χρειάζεται για όλα της πνευματικής ζωής, για όλα της τα βήματα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Πόθος, το θέλω Κύριε, αγάπη για την Αγία Ζωή, λαχτάρα και πίστη, ακόμα και για αυτό το κομματάκι που διαβάσαμε που είναι κατ' εμέ η κορυφή της ζωής, της πνευματικής, της Αγίας Ζωής, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού, να γεμίσετε με Θεό. Πόθος, αγάπη, λαχτάρα και πίστη. Ναι Κύριε το λες, είναι ο δικός σου λόγος, ο δικός σου γραφικός χαρακτήρας και εγώ το θέλω. Αυτό που σας λέω είναι και τραγικό. Τραγικό γιατί? Γιατί όταν κάποιος δεν το έχει, δεν έχει αυτό το στοιχειώδες. Όταν κάποιος δεν το θέλει, απλώς δεν είναι μια πίστη που κουνάει βουνά, που παίρνει τον όλυμπο από εδώ και τον πηγαίνει εκεί. Εντάξει, αυτό είναι για λίγους. Το θέλω Κύριε. Και λείπει αυτό το στοιχειώδες, αυτό το μικρό και τόσο απλό. Το θέλω Κύριε. Αγία Ζωή είναι η φυσιολογική πνευματική ζωή. Αυτή είναι η φυσιολογική πνευματική, η Αγία Ζωή. Δεν είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, μια ξεχωριστή πατίνα που την παίρνουν μερικοί, ένα παράσημο που τους καρφιτσώνεται μετά από ορισμένα χρόνια. Μετάνοια, αναγέννηση, Αγία Ζωή. Τίποτε άλλο. Μετάνοια που λέγαμε, αναγέννηση άνωθεν θα γεννηθείς και αυτό που θα προέλθει είναι ένας άνθρωπος που ζει μια Αγία Ζωή και εδώ κάτω και στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι η αναμάρτητη ζωή η Αγία Ζωή. Δεν είναι η φτασμένη πνευματικά ζωή των λίγων και των κάποιων. Είναι η φυσιολογική πορεία του χριστιανού, του πιστού ανθρώπου, του ανθρώπου του πίστεως, ξεχωρισμένη, ξεκομμένη, αποκομμένη από το πνεύμα και το ρεύμα του κόσμου. Μια απλή φράση, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σήμερα το πρωί Κύριε, από την ώρα που ξύπνησα μέχρι τώρα που είμαι στο μάθημα, ξέρεις και ξέρω πάρα πολύ καλά επειδή έχω το πνεύμα σου μέσα μου, ότι αυτό και εκείνο και εκείνο. Πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω Κύριε, ναι, ναι, ήσουν εκεί παρόν που ξέφυγα, που σκέφτηκα, που είδα, που είπα. Αλλά δεν το θέλω Κύριε, αλλά είναι ξένο για μένα Κύριε. Εγώ τώρα είμαι παιδί σου, εγώ τώρα έχω ουρανό. Δεν ταιριάζουν ούτε σε μένα, ούτε σε σένα τέτοια πράγματα. Αγία Ζωή. Μα έπεσες, μα λερώθηκες. Και θα ξαναπέσεις και θα ξαναλερωθείς. Αλλά δεν το αγαπάς. Αλλά τώρα πια ισχύουν άλλες αγάπες μέσα στη ζωή μας. Δεν μου αρέσει Κύριε και έχω διάθεση καρδιάς να το διώξω από τη ζωή μου και σε παρακαλώ να το πάρεις Κύριε. Και ήταν όμορφο που κάποιος μίλησε ανάμεσα στα άλλα σε κάποιο μάθημα από τα χτεσινά. Η καρδιά μας δεν είναι, η διάθεση της καρδιάς μας δεν είναι. Εκεί δεν πατάει ο Κύριος. Και όταν δεν του προσφέρουμε καρδιά, δεν γίνεται τίποτα όσο να θέλει και ο Κύριος και να μας περικυκλώνει. Έτσι είναι ακριβώς. Είναι το ναι και το όχι της καρδιάς μας. Ένα ναι και ένα όχι έχει η καρδιά μας. Τίποτα. Και αυτά είναι για τον Θεό. Θα του πούμε ναι, θα του πούμε όχι. Κάπου θα διαθέσουμε το ναι μας και το όχι μας αυτά τα 60, 70, 80 χρόνια που θα ζήσουμε εδώ κάτω. Και τελείωσε. Με αυτή τη διάθεση θα συνεχίσουμε αιώνια στην παρουσία του Κυρίου. Για την Αγία Ζωή υπάρχουν δύο μέρη, όπως συνηθίζουμε να τα χωρίσουμε, συνηθίσαμε.

η δουλειά δεν γίνεται και το 100 δεν συμπληρώνεται. Βήμα νούμερο 1. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών. Βγαίνω έξω. Ποδαράκια μου έδωσε ο Κύριος και που κάνουν ωραία βηματάκια και πηδηματάκια και το βλέπω, βλέπω που με έχει μαντρώσει ο διάβολος, βλέπω τι γίνεται γύρω μου και λέω «Α, Στάσου, ελθόν εις εαυτόν είπε, φεύγω, θα πάω να ζητήσω από τον πατέρα μου συγγνώμη να μου δώσει κανένα τσέκ να έχω να ξαναξοδέψω και να γυρίσω στα γουρούνια». Δεν είναι εξέλθετε αυτό. Φεύγω και τελείωσε η ιστορία. Και ο λόγος του Θεού μας λέει, άπλωσε το ποδαράκι του και έφυγε. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών. Το σύστημά τους, τον κόσμο τους, τις παγίδες του, τα δολώματά του, τον πολιτισμό τους, στο μέτρο που χρειάζεται, βγες έξω. Και αυτό είναι θέση καρδιάς πρώτα απ' όλα. Και μετά έρχεται σε εφαρμογή. Να το βάλω, να μην το βάλω που λέγαμε χτες, βάλτο με τις ευχές μας και έλα να σε καμαρώσουμε εδώ πέρα. Εάν το αγαπάς, ο λόγος του Θεού λέει μην το αγαπάς, βγες από καρδιάς έξω από αυτό. Αποχωρίστητε, είναι άλλο το εξέλθετε και είναι άλλο το αποχωρίστητε. Και μάλιστα το αποχωρίστητε σημαίνει διαφορά, τη βλέπει ο άλλος τη διαφορά. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο, ξεχωρισμένη. Αυτή είναι η συμβολή μας στον αγιασμό και την αγία ζωή. Και αν υπάρχει μια λέξη που ερμηνεύει το θέμα αγία ζωή και αγιασμός, είναι το αποχωρίστητε. Είμαι αποχωρισμένος, ξεχωρισμένος για να ανήκω σε σένα, Κύριε. Γιατί όλοι όσοι σου ανήκουν και σου αρέσουν και είναι δικοί σου, είναι ξεχωρισμένοι. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο. Και βγήκες και αποχωρίστηκες. Αλλά θα συνεχίσεις να ζεις άλλα 30-40 χρόνια εδώ κάτω. Και μη εγγύσετε ακάθαρτο. Λίγο. Λίγο, τι νόημα έχει το λίγο. Δεν υπάρχει λίγο. Το θέλεις και το λίγο. Α, λέει, έχω ζάχαρο 3,7. Να φάω μια δακονίτσα. Τι, πώς να φας δακονίτσα, μου λέει, νερατζάκι. Μα δεν είναι, για σένα δεν είναι. Μην το αγγίξεις αυτό το πράγμα. Είναι θάνατο. Εξέλθετε παρελθόν. Αποχωρίστητε παρόν, περπάτημα. Και μη εγγύσετε ακάθαρτο. Είναι το μέρος το δικό μας. Τα ίδια πράγματα ο λόγος του Θεού τα λέει με πολύ καθαρή γλώσσα και αλλού. Να απορρίψετε παμβάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Να απορρίψετε, να απαρνηθείτε τον εαυτό σας, να καταδικάσετε. Το ίδιο πράγμα είναι. Είτε το πεις έτσι, είτε το πεις αλλιώς. Και ίσως κάποιος να έχει την απορία, τι θα πει απορρίπτω και πώς γίνεται. Είναι πολύ απλό. Στους δήμους σας ή στις κοινότητές σας έχετε δοχεία απορριμμάτων. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Αυτό θα πει απορρίπτω. Το παίρνεις, το τσαλακώνεις, περνάς, ούτε σε ενδιαφέρει, έπεσε μέσα, έπεσε έξω γιατί είσαι και λίγο Έλληνας και έξω να πάει το ίδιο πράγμα είναι. Τα αφήνεις, το ρίχνεις. Δεν πηγαίνεις την άλλη μέρα να ψάξεις το κουτί, να πας στη χωματερή γιατί πέρασε το αμάξι του Δήμου. Ρε παιδιά, εκτός και αν έχεις ρίξει το πορτοφόλι σου. Αλλά αν το έχεις ρίξει, τότε αυτό δεν είναι απόρριμα, δεν είναι απορρίμματα. Το πορτοφόλι μου έπεσε μέσα. Το θέλα, το θέλω. Αυτό που έριξες, δεν το θέλεις. Γι' αυτό το έριξες. Γι' αυτό ξαναγύρισες πίσω. Απορρίπτω δεν είναι μια οποιαδήποτε πράξη ενθουσιασμού. Ναι, Κύριε, έτσι όπως τα είπαν στο συνέδριο, είναι από αύριο. Τι από αύριο, αφού τα αγαπάς ακόμα, αφού το πιστεύεις ακόμα, θα ξαναγυρίσεις το καλάθι των αχρήστων, αυτό έδιωξα. Ποτέ δεν εξήλθες, ποτέ δεν αποχωρίστηκες, ποτέ δεν το έκανες με το ναι της καρδιάς σου. Επομένως, είναι σαν να μην έγινε για τον Θεό ποτέ. Αυτό, σε λίγες γραμμές, πινελιές, είναι το μέρος το δικό μας, που είναι πολύ σοβαρό, πολύ ουσιαστικό. Αλλά υπάρχει και το τεράστιο, το μέρος του Κυρίου. Εφεσίους, γάμα 16 έως 19. Θα σας στείλει το Πνεύμα του το Άγιο, όχι μόνο να σας ελέγχει, να σας τραβάει το αυτί. Τι ήταν αυτό, τι ματιά ήταν αυτή, τι σκέψη ήταν αυτή. Και αυτό. Αλλά κοιτάξτε το Πνεύμα του Θεού πόσο προχωράει. Να κρατεωθείτε βράχος, μπετόν αρμέ, πέδιλα μέσα στο έδαφος.
να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού.

0: στον εσωτερικό άνθρωπο. Κάναμε λάθος και μείναμε στο βου και αβά της πνευματικής ζωής. Έλα Κύριε και στείλε το Πνεύμα Σου το Άγιο να με ελέγχει για τις κακές κουβέντες και τις κακές σκέψεις που λέω. Πολύ σωστά, διαβάστε, να κρατεωθείτε, να γιγαντώσετε, να μη σας κουνάει τίποτα. Αυτή είναι η αποστολή του Πνεύματος του Αγίου, να ισχυροποιηθείτε. Και όταν γίνει αυτό στον εσωτερικό άνθρωπο, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τότε έρχεται ένα θαύμα μοναδικό, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως σε αυτό το κέντρο της ύπαρξής μας, το κέντρο της σύλληψης όλων των αποφάσεων της ζωής μας. Ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στην καρδιά μας. Και ό,τι συλλαμβάνεται και γίνεται στην καρδιά, βγαίνει και έξω και παρά έξω. Αυτό το σακάκι που φοράω δεν το αγόρασε τίποτα άλλο από πάνω μου παρά η καρδιά μου. Και αυτή η γραβάτα που φοράω, η καρδιά μου της είπε ναι ή της είπε όχι. Θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Και η ζωή που κάνω και ο χρόνος μου και η υγεία μου και η διάθεση της ζωής μου είναι από το κέντρο αυτό της ύπαρξης, το ζωοποιημένο από τον Κύριο. Όταν κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως, ό,τι βγαίνει από εκεί και πέρα παρά έξω είναι Ιησούς Χριστός, είναι ζωή του Χριστού, είναι χαρακτήρας του Χριστού. Ο Χριστός, όπως λέει αλλού ο Παύλος, μορφώνεται μέσα μου και πάνω. Και τότε καταλαβαίνεις την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Θεού που ξεπερνάει και λογική και δισκέτες και σκληρούς και μαλακούς και εμπειρίες και αναλύσεις. Τότε καταλαβαίνεις, μετά από το πρώτο και το δεύτερο βήμα, και λες Κύριε, και τότε αρχίζεις και να ευχαριστείς σωστά για τη θυσία, για το σταυρό, για τον ουρανό, για την Αγία Ζωή. Τότε κατάλαβες. 20 χρόνια μπορεί να έκλαιγες με δάκρυα για το σταυρό του Χριστού. Τώρα αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι θα πει Θεός, τι θα πει Ιησούς Χριστός. Το τελευταίο το αφήνω για σας. Γιατί δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, πώς κουνάει χέρια πόδια, πώς δίνεται, πώς χτενίζεται, πώς μιλάει αυτός ο άνθρωπος που είναι γεμάτος με τον Θεό. Αν καμιά φορά στο μέλλον έχω κάτι να σας πω γι' αυτό και έχω την ευκαιρία θα σας το πω. Για την ώρα είναι ένας μαγευτικός στόχος. Ανοίγω, του ρίχνω μια ματιά και το κλείνω και πάω κάπου αλλού. Όταν θα το δώσει ο Κύριος, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, πολύ θαυμαστό. Το μυστικό σε όλη αυτή την κατάσταση, σε όλη αυτή την πορεία που λέγεται Αγία Ζωή και Αγιασμός, είναι κάτι πολύ βασικό και το είπαμε στο προηγούμενο μάθημά μας. Είναι υπερφυσικό. Ο εν ημίν Ιησούς Χριστός. Αυτός που κατοικεί μέσα μου, αυτός είναι ο αγιασμός μου, αυτός είναι η Αγία Ζωή. Αυτός έχει αυτές τις εκδηλώσεις της Αγίας Ζωής που φαίνεται προς τα έξω. Μορφώνεται μέσα μου ο Χριστός, γίνεται μία αντικατάσταση. Δεν ζω εγώ πλέον, ζούσα. Με παίρνει στην άκρη και γεμίζει σιγά σιγά ο περιέκτης. Το σώμα μου, το κατοικητήριο αυτό γεμίζει με τον Χριστόν δια της πίστεως. Και επομένως δεν μιλάω εγώ, δεν κουνάω χέρια πόδια εγώ. Μορφώνεται μέσα μου ο Χριστός και μεταφέρει όλο το υλικό του μέσα μου. Και από πού ξεκίνησε αυτή η πνευματική ζωή, η Αγία Ζωή? Από χτες. Χτες τι? Που είπαμε αναγέννηση, που είπαμε γέννηση άνωθεν, που είπαμε σύλληψη, ο Άριος σπερματοζωάριο. Αυτό το νινί που γεννιέται και μεγαλώνει σιγά σιγά, ο καινούριος ο άνθρωπος μέσα μου, είναι ο ζωντανός Ιησούς Χριστός που σκοπό του έχει να με αντικαταστήσει τελείως, να μη ζω πλέον εγώ. Στον παλιό τον άνθρωπο που είπαμε χθες για το shopping center, τώρα τα λέω άνετα, ο Ανέστης ακούει μόνο και θα τα ξαναπώ πολλές φορές, κανένα πρόβλημα. Το βράδυ δεν έχει ψυχαγωγία τέτοια. Αυτό που το γκρέμισε το οικοδόμημα ολόκληρο, ξέρετε τι έμενε? Μόνο το ίδιο, μόνο. Ποιος το ξέρει να το πει? Όλα τα άλλα γκρεμίστηκαν και τα θεμέλια σκάφτηκαν. Θα πάμε πολύ πιο βαθιά. Ένα πράγμα έμεινε το ίδιο. Νίκο,
1: το οικόπεδο.
0: Φοράει γυαλάκια. Φοράει γυαλάκια. Έχει 6 βαθμούς μοιοπία. Τι θα κάνει, δεν μπορεί να τα βγάλει. Μπορεί και να τα βγάλει. Κάποιος έτρωγε τα νύχια του, μετά σταμάτησε. Αλλά στην πραγματικότητα το οικόπεδο θα μείνει το ίδιο. Αυτός ο άνθρωπος, ένα 61. Πάρει τα πόδια σου άμα πας στο Χριστό, θα μείνει ένα 67 όπως ήσουν. Αλλά καινούριο, ένα κινούμενο θαύμα της αγάπης του Χριστού που μέσα του κατοικεί ο ζωντανός Ιησούς Χριστός. Θέλω να μείνω λιγάκι σε αυτό το σημείο, γιατί στις μέρες μας συντελείται μία πολύ πολύ δύσκολη και παραπλανητική κατάσταση. Πολλές φορές ακούμε κηρύγματα και μαθήματα που έχουν πολύ σωστά πράγματα, αλλά είναι χωρίς υπερφυσικό. Προσπάθησε, κάνε, σκέψου, ναι, κοίτα στο Σταυρό του Χριστού, κοίτα, δες εκεί, συμφώνησε, κατάλαβε, χωρίς την ενέργεια του Θεού μέσα μου, που χωρίς αυτήν δεν αλλάζει τίποτα, χωρίς να έρθει το Πνεύμα του Θεού να πετάει τα παλιά και να χτίζει το καινούριο. Στις μέρες μας έχουμε μετάνοιες χωρίς υπερφυσικό. Ζωή πίστεως χωρίς υπερφυσικό. Προσπάθειες να αλλάξω χωρίς υπερφυσικό. Καταργείται το υπερφυσικό. Λέει, προσπάθησα, θα κάνω και έπεσα και σηκώθηκα και ο Κύριος με συγχώρεσε. Εάν της δε γεννηθεί άνωθεν, από πάνω έρχεται η ενέργεια του Κυρίου στη ζωή μας. Και επειδή συνδεθήκαμε τόσο πολύ με αυτά τα μαθήματα αυτών των ημερών, να σας πω και ένα μυστικό που δεν το λέω και πολύ συχνά, αλλά είναι καλό τα μυστικά μας να τα λέμε και από άμβωνας ωφελεί. Εδώ, σε αυτό το εδάφιο, Εφεσίους γάμα 16-17, είναι η πίστη μου. Είναι το δόγμα μου. Έτσι γράφει και στη γραφή μου απάνω, άμα θα την πάρετε θα το δείτε. Ο εν ημίν Ιησούς Χριστός είναι η πίστη μας. Ο εν ημίν Ιησούς Χριστός είναι η δύναμή μας. Ο εν ημίν Ιησούς Χριστός είναι η μεταμόρφωσή μας. Ο ουρανός, η αιωνιότητα, η εξουσία, η Αγία Ζωή είναι ο Χριστός που κατοικεί μέσα μας και μεταφέρει όλο τον εαυτό του μέσα μας, ώστε να μην ζούμε πλέον εμείς. Σταματάω σε αυτό το σημείο για να σας κάνω ένα σχηματάκι πολύ μικρό που νομίζω ότι θα σας βοηθήσει αρκετά. Φανταστείτε ότι εδώ είναι ο Θεός, ο Άγιος, ο Πατέρας. Είναι, ήταν και θα είναι. Πολύ ωραία. Κρατήστε το εδώ. Εδώ, πολύ χαμηλά κάτω, είναι ο άνθρωπος. Ο πεσμένος, ο αποχωρισμένος, ο αλωτριωμένος. Ο Θεός, ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Και ανάμεσά τους, που λέγαμε μπετόν αρμέ. Ο τείχος, ο χωρισμός. Ούτε ο ένας θέλει τον άλλον, ούτε ο άλλος τον άλλον. Η αμαρτία, ο φραγμός, ο τείχος. Τελείωσε αυτή η ιστορία με την αμαρτία. Έρχεται στη μέση ο Ιησούς Χριστός. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχει ο Ιησούς Χριστός? Έχει πολλά. Άνοιγε μάτια τυφλών, τάιζε όταν έπαιζε βιολοντσέλο η κοιλιά τους, 3.000 τη μια φορά, 5.000 την άλλη φορά, κόλλαγε χέρια, σταμάταγε αιμορραγίες, εξασφάλιζε εξ δεξιών και εξεγονίμων, κύριε δεν μας δίνεις για πεσούλα, όλα αυτά τα έκανε. Αλλά έχει δύο πολύ βασικά στοιχεία, σταυρός και ανάσταση. Σταυρωμένη ζωή θα πει σταυρός και αναστημένη ζωή θα πει η Ανάσταση του Ιησού μας Χριστού. Είναι στη μέση, είναι εδώ. Τα παίρνει λοιπόν αυτά ο Κύριος μας και τα πηγαίνει στον Πατέρα. Πατέρα του λέει ήρθα, ήρθες καλός τον μου. Τελείωσε του λέει, έκλεισε το θέμα. Η αμαρτία πληρώθηκε, το αίμα έτρεξε, η δικαιοσύνη σου ικανοποιήθηκε, ο θάνατος νικήθηκε, δοξασμένο το όνομα του Θεού, τελείωσε η ιστορία. Το έργο πήγε στον Πατέρα. Έγινε η συμφιλίωση που διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους, η καταλλαγή. Εδώ, ο Ιησούς Χριστός πήγε στον Πατέρα και αυτός εδώ που είναι εδώ αμαρτωλός γονατίζει, κοιτάει το γιο και τον Πατέρα, σε ευχαριστώ για το αίμα, σε ευχαριστώ για το σταυρό. Τίποτα δεν βγαίνει. Τίποτα, τίποτα. Αύριο το πρωί θα πω ψέματα. Θα πορνεύσω, θα μοιχεύσω, θα επιθυμίσω, θα υποδουλωθώ. Γιατί το λες αυτό, δεν έγινε το έργο, δεν έγινε ακόμα. Γιατί το λες αυτό, γιατί αυτός που πήγε στον Πατέρα πρέπει να πάει και μέσα στον αμαρτωλό και να μεταφέρει τον εαυτό του μέσα του. Ήρθα με το σταυρό μου και την Ανάστασή μου. Ήρθα να πεθάνεις και να ζήσεις. Ήρθα να αναπαράγω τον εαυτό μου πάνω σου. Να σε κάνω καινούριο άνθρωπο. Και αυτό δεν γίνεται ούτε με προσπάθειες, ούτε με υποσχέσεις, ούτε με ένα τέννις μόνο. Κύριε, πριν 2000 χρόνια γεννήθηκε στα Χριστούγεννα και πέθανε στο Πάσχα. Και τι βγαίνει που γεννήθηκε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα μέσα μου. Εάν αυτός ο Χριστός δια της πίστεως δεν κατοικήσει να αναπαράγει τον εαυτό του πάνω μας. Αυτό είναι το μυστικό των φράσεων των πολλών του Λόγου του Θεού που λέει «Εν αυτό, δι' αυτού, εν Χριστώ, να μορφωθεί μέσα μας, να κατοικήσει μέσα μας. Δεν ζω πλέον εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός». Ο Χριστός μετέφερε στον Πατέρα και πλήρωσε τα λύτρα και μεταφέρει και μένα για να πραγματοποιήσει αυτό το έργο που έγινε έξω από μένα, να το φέρει μέσα μου και να το κάνει δικό μου. Αυτός είναι ο αγιασμός και αυτή το προϊόν του αγιασμού είναι η Αγία Ζωή. Και για τον Θεόν, προσέξτε το μυστικό, τώρα πια δεν υπάρχει κενό, μπορούν να έρθουν πολύ κοντά, ο Θεός κατεβαίνει, ο άνθρωπος ανεβαίνει για να ανέβουν και οι δυο μαζί, μόνο επειδή ο Χριστός υπάρχει μέσα μου. Όχι θεωρία, όχι Χριστούγεννα και Πάσχα, όχι συναισθήματα, όχι λογική, μέσα μου έμπρακτα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, κουβέντες, μάτια, αυτιά, κινήσεις, δισκέτα, επιθυμίες, εγγραφές, σβησίματα. Ο Χριστός τα δουλεύει μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα για τον Θεό να δω. Τίποτα. Μονάχα ένα. Ιησούς Χριστός. Ούτε αμαρτωλός, ούτε μετανοημένος, ούτε προσπαθώ, Κύριε. Δεν τα ξέρει αυτά ο Θεός. Μονάχα έναν ξέρει. Ιησού Χριστό. Και σε όσους μέσα κατοικεί και μορφώνεται. Μας δέχεται εν Χριστώ Ιησού, μας δέχεται επειδή ο Χριστός όχι πλήρωσε πριν 2000 χρόνια, αλλά αυτή την πληρωμή την έφερε μέσα μου και την ζω και την απολαμβάνω και την χαίρομαι και ζω πραγματικά τη λυτρωμένη, την όμορφη ζωή. Χάρηκα ιδιαίτερα στο συνέδριο αυτό και ευχαρίστησα τον Κύριο για ένα περίεργο πράγμα. Που υπάρχει ένας ύμνος που εγώ τον αγαπώ ιδιαίτερα, αλλά δεν τον βάλατε στο υμνολόγιο σας. Γιατί όταν τον βάζετε στο υμνολόγιο όπου τον βάζουν, κάποιος αδελφός από την Πρεσβυτερική Εκκλησία έλεγε «Άδουσα υποκρισία». Άδουσα, ναι. Θα σας το πω τον ύμνο. Είναι ο καλύτερος ορισμός του αγιασμού και της Αγίας Ζωής. Ένας ύμνος. Δεν ξέρω τον συγγραφέα, πρέπει όμως να ήταν Άγιος και πιστός άνθρωπος. Την Κυριακή ευτυχής. Δευτέρα με χαρά. Την Τρίτη έχω πάντοτε. Κάθε Τρίτη, κάθε τσαγκαρό Δευτέρα. Τετάρτη ολημερής και Πέμπτη ζω στο φως. Και θα σφιγγόταν η καρδιά μου αν έβλεπα τόσα παιδιά να ψάρουν αυτόν τον ύμνο χωρίς να ξέρουν τι λένε. Υπάρχει μέσα. Δοξάζω τον Κύριο τότε που δεν τον ψάλαμε. Γιατί θέλει κότσια για να το ψάλεις αυτό τον ύμνο. Παρασκευή και Σάββατο στη γη είναι ο ουρανός. Σε πιανού Παρασκευή και Σάββατο, κάθε Παρασκευή και κάθε μέρα στη γη είναι ο ουρανός και αυτός δεν είναι στη γη αλλά είναι στον ουρανό. Στο παιδί του Θεού που μετάνιωσε, που μετέφερε δια της πίστεως ο Χριστός το σταυρό του και την Ανάστασή του μέσα στη ζωή μας. Εγώ τι θα κάνω για τον αγιασμό μου? Εγώ τι θα κάνω για την Αγία Ζωή? Εγώ τι θα κάνω για αυτό το υπερφυσικό που μας είπατε, το μυστήριο, το θαύμα? Α, πάρα πολύ ωραία. Είπαμε προηγουμένως, εξέφτεται, αποχωρίστητε, μη εγγίσετε ακάθαρτο. Θα πάρεις τη γραφούλα σου, επειδή το αγαπάς, αν το αγαπάς, θα γυρίσεις τη σελίδα που βρήκες αυτό που θέλεις και θα το γυρίσεις έτσι. Προσέχετε, έτσι. Ξέρετε γιατί έτσι? Γιατί ο Θεός είναι απέναντι. Όταν μιλάμε με κάποιον, είναι απέναντι, ε. Θα του πεις, Πατέρα, με σεβασμό, έτσι διαβάζω εγώ τη γραφή μου. Εσύ γραμματάκια ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να στα διαβάζεις. Και ελληνικά ξέρεις πολύ καλά. Κοίταξε τι λέει εδώ. Να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως. Το θέλω. Το θέλω. Οπωσδήποτε το θέλω. Ατένικος. Οποιοδήποτε να είναι το κόστος. Αυτό, το βλέπεις που το έχω υπογραμμισμένο, το θέλω Κύριε με όλη μου την καρδιά. Και να σου πω αύριο θα σου έρθω κι άλλο θα θέλω, κι άλλο θα θέλω, όλα τα θέλω. διαφορετικά. Έχετε δει κάτι νταντάδες που ταΐζουν με κεφαλοκλείδωμα τα παιδάκια στο πάρκο? Μαρκώνει, γυρίζει έτσι, απορίας κάνει διαφορετικά. Ποτέ, ποτέ δεν θα το κάνει ο Κύριος. Περιμένει στον ουρανό του Αγέροχος να φτάσουν τέτοιες φωνές απαιτητικές. Το θέλω, Κύριε, το υπόσχεσαι στο λόγο σου, το αγκαλιάζω με όχι μια πίστη αποδοχής, μα και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Σκεφτείτε ότι είμαστε και πίσω από τα δαιμόνια, γιατί εμείς πιστεύουμε αλλά δεν φρύτουμε. Το θέλω, Κύριε, μόλι μου την καρδιά, δεν με ενδιαφέρει το κόστος. Θέλω να ζήσω αυτή τη ζωή θαύμα, μέσα μου να μην ζει πια ο παλιός μου εαυτός. Αυτό το ρεντίκολο της αμαρτίας που με παρασύρει τόσο πολύ, και η λογική μου και η αγάπη για τον κόσμο και η αγάπη για τον πολιτισμό, τον οποιοδήποτε που ακούσαμε τόσο αναλυτικά. Εσένα, τον Χριστό, τον Κύριο. Και τότε, ξέρετε τι θα έρθει μέσα μου? Είχα πει κάποια φορά να τα μαζέψω όλα αυτά, νομίζω ότι δεν μαζεύονται, γιατί θέλει πολύ χρόνο και πολύ τετράδιο για να γράφεις συνέχεια. Αυτός ο Ιησούς Χριστός που μας αναλύεται, προσέξτε, 4 Ευαγγέλια, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης. Πώς έζησε, πώς περπάτησε, πώς πραγματεύτηκε εδώ κάτω. Όλες οι επιστολές που είναι ο βιωμένος, ο Χριστός πράξη στη ζωή των ατόμων, στη ζωή των εκκλησιών, συν η Αποκάλυψη. Όλα αυτά τα στοιχεία αναλύουν ένα μονάχα πράγμα. Τον Ιησού Χριστό. Ποιος είναι, τι είναι, πώς βιώνεται. Αυτό θα έρθει μέσα. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Δικό σου θα γίνει. Πάσχον δεν υπήλει. Δικό σου θα γίνει. Παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Δικό σου θα γίνει. Χριστός είναι. Έβαλε την πετσέτα και έπλυνε πόδια. Και αυτό δικό σου θα γίνει. Αλλά θα το κάνει ο εν ημίν Ιησούς Χριστός. Όχι αποφάσεις, όχι συναισθηματικές εξάρσεις. Και θα ζούμε πλέον και θα μπορούμε να πούμε, δεν είναι ο Ορέστης Χρήστου Φραγκόπουλος γεννηθής 4 Αυγούστου 1953, αλλά είναι ο άνθρωπος που αναγεννήθηκε και ζει τώρα την καινούργια τη λυτρωμένη ζωή. Κάποιος επιστήμονας, βυθισμένος στα πολλά του τα βιβλία και τις αναλύσεις, γνώρισε τον Κύριο 67 χρονών. Τότε μπόρεσε. Τότε βρήκε πέρασμα ο Κύριος να μπει μέσα στη ζωή του. Και από εκεί και πέρα έζησε άλλα 6 χρόνια και έφυγε. Αλλά πριν φύγει, είχε και τη δυνατότητα. Σας παρακαλώ πολύ, θα γράψετε στην ταφροφόπλακα. Ενθάδε κείται ο τάδε, ο οποίος έζησε μόλις 6 χρόνια. Αυτά είναι ζωή. Αυτή είναι η πραγματική ζωή, η αληθινή ζωή. Το άλλο είναι φθορά και θάνατος καθημερινός μακριά από τον Θεό. Τι να πούμε μετά από όλα αυτά? Να πούμε εκείνο το όμορφο, το αποστομωτικό, δεν δίναστε. Δεν δίναστε με δυο ποτήρια να χουφτιάζεις το ένα και να χουφτιάζεις το άλλο. Δεν δίναστε σε δυο τραπέζια το ποτήρι, το τραπέζι του Κυρίου και το τραπέζι, όχι του κόσμου, όχι του πολιτισμού, των δαιμονίων. Και ο λόγος του Θεού λέει δεν δίναστε. Και αγωνιζόμαστε εμείς από τον άμονα να πείσουμε ίσως τα παιδιά να πάνε προς τη μία κατεύθυνση ή στην άλλη, να μην τα μπλέκουν. Δεν υπάρχουν παιδιά που τα μπλέκουν. Απλώς έχουν στρογγυλοκάτσει στο τραπέζι των δαιμονίων και παραγγέλνουν τη μία μερίδα πάνω την άλλη. Φέρε ό,τι έχεις, φέρε. Εγώ είμαι πρόθυμος, γεμίζω την κοιλιά μου και είναι θάνατος μακριά από τον Θεό και χωρίς τον Θεό. Υπάρχει ένα εδάφιο που με συγκινεί ιδιαίτερα και δεν μπορώ να το αφήσω απ' έξω. Θέλω και αυτό να σας το χαρίσω, γιατί και εμένα μου το χάρισε ο Θεός. Ιωάννης, Ιώτα Δέλτα, εάν το θέλετε σημειώστε το, λέει όλα όσα λέμε τόση ώρα. Είναι το εδάφιο, 3 φορές αναφέρει το ίδιο, είναι το εδάφιο 23. Ιωάννης, Ιώτα Δέλτα 23. Εάν της με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν. Και το μαγικό βρίσκεται μετά. Ξέρει κανείς τι λέει μετά? Πάρα πολύ ωραία. Ο πατέρας και ο γιος. Όχι θεωρία, όχι θρησκεία, όχι νομίζω, όχι δεν ξέρω, κάποτε πρέπει να αναγεννήθηκα κι εγώ. Μέσα σε αυτόν θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε, λέει ο Κύριος μας και θα ζούμε και θα είναι το σώμα μας ναός δικός του και θα περπατάω και θα ζω και θα μορφώνομαι και θα εκδηλώνομαι, θα αναπαράγω τον εαυτό μου πάνω του. Αγία ζωή, η φυσιολογική ζωή, η μόνη ζωή έξω από αυτήν είναι συμβιβασμός. Δηλαδή αμαρτία, δηλαδή δαιμόνια, δηλαδή θάνατος. Είναι η μόνη ζωή που πάει στον ουρανό η Αγία Ζωή. Όλοι όσοι θα πάνε στον ουρανό μια μέρα θα είναι Άγιοι με Αγία Ζωή. Τίποτα άλλο δεν μπαίνει στον ουρανό. Και τι θα πει Άγιοι με Αγία Ζωή? Αυτούς που κατοικεί μέσα τους ο Χριστός και αναπαράγει τον εαυτό του πάνω τους. Έχει μια βεντάλια ο Λόγος του Θεού με ανοιχτά τα πέταλα. Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ξέρετε τι είναι αυτά? Το ανάπτυγμα του Ιησού Χριστού. Όταν έρθει μέσα στη ζωή σου, αυτά μεταφέρει ο Ιησούς Χριστός και σε κάνει τέτοιο. Και αυξάνει σιγά σιγά το μωράκι και γεννιέται σε έναν πλήρη και άγιο, γεμάτο δόξα και γεμάτο παρησία άνθρωπο. Δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι μη όντες εις μηδέν ελλειπείς. Κοίταξε να δεις τώρα, σε κουβαλήσαμε από την Αθήνα για να λες τέτοια πράγματα στα παιδιά, τέλειοι και ολόκληροι, άστα αυτά. Αυτά συζητιούνται πολύ, ποιος είναι τέλειος, ποιος δεν είναι, αν γίνονται αυτά ή δεν γίνονται. Ξέρετε, για αυτή την κουβέντα που σας είπα μόλις τώρα, που ακούγεται στις εκκλησίες μας, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πολύ τραγικό, ε? Κατά την πίστη σου θα γίνεις εσένα. Συζητιούνται, λένε, ποιος είναι τέλειος, ποιος μπορεί να σηκωθεί να πει? Μπορούν και υπάρχουν και είναι αναστήματα που τα έφτιαξε ο Χριστός όταν μπήκε μέσα τους και μετέφερε το σταυρό του για σταυρωμένη ζωή ως προς τον κόσμο και την αμαρτία και τις δυνάμεις της Αναστάσεως σε ένα θαύμα κινούμενο με δύο χέρια και δύο πόδια γεμάτο εξουσία, γεμάτο παρησία, γεμάτο ουρανό. Η αλήθεια για την αναστημένη ζωή. Η αλήθεια για την Αγία Ζωή. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί, μετά από όλα όσα μας χάρισε ο Κύριος, να ρωτήσω μόνο τούτο. Δεν είναι καλό να σηκώνουμε τα χέρια, γιατί κι εγώ όταν κάθομαι στο ακροατήριο και μου λένε σήκωσε τα χέρια σου, το χέρι σου, αισθάνομαι λίγο άσχημα. Δεν θα ρωτήσω όμως τίποτα δύσκολο. Σήμερα με αυτά που έφερε τα εδάφια του ο Κύριος μας, αφήστε τα δικά μου τα λόγια, υπάρχει κανείς από ανάμεσά μας που θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια προσευχή στον Κύριο? Το θέλω, το ζηλεύω, να έρθει ο Χριστός να με αντικαταστήσει. Με κούρασε ο αυτός μου, με πικραίνει, με βασανίζει, με γεμίζει γρατζουνιές. Είναι πικρή η ζωή του συμβιβασμού, είναι η πικρή η ζωή στο τραπέζι των δαιμονίων με το ποτήρι των δαιμονίων. Θέλω απ' το άλλο, το πραγματικά ελεύθερος, το πραγματικά δυνατός, με εξουσία, με ισχύ, να με αντικαταστήσει τελείως. Υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας που μπορεί να σηκώσει το χέρι του? Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Υπάρχει κάποιος άλλος, κάποια άλλη? Για αυτούς και τους υπόλοιπους που ίσως δυσκολεύονται και που ίσως θα το κάνουν αργότερα, θα σκύψουμε τα κεφάλια μας, να προσεχθούμε. Πατέρα μας, Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, ό,τι ήταν δυνατόν να κάνεις, τον έσφαξες στο σταυρό του Γολγοθά. Κανέναν από μας δεν θα μεταχειριζόσουν έτσι, ούτε το γιο του Αβραάμ, τον Ισαάκ, του τον χάρισες πίσω, για να σφάξεις τον Ιησού μας Χριστό, για να αναστήσεις δώρο χάριτος και αγάπης τον Ιησού μας Χριστό, για να μας τον χαρίσεις να έρθει μέσα μας, να μας λυτρώσει, να μας ελευθερώσει, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστης στις καρδιές μας, να μορφωθεί πάνω μας, ώστε να μην ζούμε πλέον εμείς, να μην ζούμε για τους εαυτούς μας οι ζωντανοί, αλλά για εκείνον, την αγάπη μας, το σωτήρα μας, τη λατρεία μας, τον Ιησού μας Χριστό, τον Κύριό μας. Πατέρα, μέσα από την καρδιά μας, πολύ σε παρακαλούμε για αυτά τα χέρια που τα αγαπάς και πονάς και χαίρεσαι πιο πολύ από μας, και για τα άλλα τα χέρια να το ζηλέψουν, να το ποθήσουν, να το απαιτήσουν, Κύριε, να μαγευτούν από τον ζωντανό Ιησού Χριστό το θαύμα της καινούργιας ζωής, το θαύμα της λυτρωμένης ζωής. Πατέρα μας, Πατέρα μας, μόνο Εσύ μπορείς να το κάνεις. Βγάλε καρδιές γεμάτες με Χριστό, πραγματικά ελευθερωμένες, να ζουν και να χαίρονται τον ουρανό από εδώ κάτω, στην εξήτηση της καρδιάς. Αγαπημένε μας Πατέρα, τρυφερέ μας Κύριε, ξέρεις και απαντάς. Εν Χριστώ Ιησού, σε ευχαριστούμε, δοξασμένοι μας Κύριε. Αμήν.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στη συνέχεια θα παρακαλέσω τη χοροδία να μας φέρει τον πρώτο ύμνο. Διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 4 έως και 10. Στις γραφές με παραπομπές είναι στη σελίδα 1074. Εις τον οποίον προσερχόμενοι, ως εις λίθον ζώντα, υπομέν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων, παρά δε το Θεό εκλεκτών, έντιμων, και εσείς ως λίθοι ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικά θυσίας, ευπροσδέκτουσις των Θεών δια Ιησού Χριστού. Δια τούτο και περιέχεται τη γραφή. Ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή. Εις δε τους απειθούντας, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ήτιμες προσκόπτους είναι εις το λόγον, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τας αρετάς εκείνου, ώστε σας εκάλεσεν εκ τους πότους, εις το θαυμαστόν αυτού φως. Υποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ηλεηθέντες.

Το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού, φέρνει μπροστά μας, αφενός με την εικόνα του Κυρίου μας, ως λίθου με μια διπλή, αν θέλετε τριπλή ιδιότητα, και ταυτόχρονα του οικοδομήματος που χτίζεται πάνω σε αυτόν ακριβώς το λίθο της Εκκλησίας, που αποτελείται από τους πιστούς ανθρώπους, όπου και ο κάθε πιστός αποτελεί ένα νέο λίθο σε αυτό το οικοδόμημα. Και θα ήθελα σήμερα, με τη χάρη του Θεού, να δούμε λίγο αυτή την έννοια του Κυρίου μας ως λίθου, αφενός με ακρογωνιαίου, αφετέρου, όπως λέει ο Λουκάς, λίθους ο οποίος, αν επιπέσει σε κάποιον, θα τον κατασυντρίψει. Και στη συνέχεια να δούμε λίγο τι σημαίνει το ότι ο κάθε ένας από εμάς, ο κάθε πιστός, εντάσσεται μέσα σε ένα οικοδόμημα και σε αυτό το οικοδόμημα γίνεται και αυτός με τη σειρά του ένας λίθος, μια καινούρια πέτρα. Να προσθέσουμε, αν θέλετε, σε αυτή την πρώτη έννοια του Κυρίου μας ως λίθου, να προσθέσουμε ένα εδάφιο από τον Λουκά, όπου είναι ακριβώς η ίδια έννοια. «Πάσος της πέσει επί των λίθων εκείνων, θέλει συντριφθεί. Ισόντινα δε επιπέσει, θέλει κατασυντρίψει αυτόν». Και εδώ είναι αυτή η διπλή έννοια που είπαμε, τη συντριβής. Όποιος πέσει μόνος του πάνω σε αυτό το λίθο θα συντριφθεί, αλλά σε όποιον επιπέσει αυτός ο λίθος θα το συντρίψει. Ο Απόστολος Πέτρος, και όχι μόνο ο Απόστολος Πέτρος, και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, αναφέρει ότι ο Κύριος μας ήταν ένας λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, αλλά εκείνος όμως έγινε ακρογωνίαιος λίθος, κεφαλή γωνίας. Δεν μου ήταν σαφές πολύ, έτσι το είχα λίγο θεωρητικά στο μυαλό μου, τι σημαίνει ο ακρογωνίαιος λίθος. Μέχρι που πριν από αρκετά χρόνια είχα βρεθεί στην Κεφαλονιά και περιδιαβάζοντας εκεί σε ένα μουσείο του νησιού, είδα φωτογραφίες από τους σεισμούς που είχαν γίνει τη δεκαετία του 50. Και σε μια φωτογραφία είδα ότι είχαν μαζέψει σε ένα μεγάλο σωρό όλους τους ακρογωνίαιους λίθους από τα οικίματα που είχαν καταρρεύσει. Προφανώς για να τους χρησιμοποιήσουν, για να χτίσουν καινούργια σπίτια. Και τότε κατάλαβα, αφενός μεν, τι ακριβώς είναι ο ακρογωνίαιος λίθος και αφετέρου πόσο σημαντικός ήταν τουλάχιστον για την οικοδόμηση των σπιτιών της εποχής εκείνης. Ο Κύριος μας τοποθετείται ως ακρογωνίαιος λίθος, που αποδοκιμάστηκε, λέει, από αυτούς που υποτίθεται ότι ήταν επιφορτισμένοι να οικοδομήσουν. Ένας λίθος ο οποίος, όπως είπαμε, όποιος πέσει πάνω του θα συντριφθεί, αλλά και σε όποιον επάνω πέσει θα το συντρίψει. Και σκεφτόμουν λίγο αυτή την αρχική έννοια που θέτει ο Λουκάς. Όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο θα πρέπει να συντριφθεί. Πιστεύω, αδελφοί, ότι σχετίζεται ακριβώς με τον τρόπο που προσερχόμαστε στο Θεό και με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε το Θεό όταν ερχόμαστε σε Εκείνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει ο Χριστός ακρογωνίαιος λίθος είτε στη ζωή μας, είτε στην Εκκλησία, στις σκέψεις μας, στην πορεία μας. Παρά μόνο αν όταν τον πρώτο αντικρίσουμε, συντριφθούμε ενώπιον του. Και φοβάμαι ότι επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς χάρης, όπου ο Θεός κάνει έλεος και πολλές φορές δεν βλέπουμε την τιμωρία της αμαρτίας έτσι όπως φαινόταν στην Παλαιά Διαθήκη, με μια άμεση ανταπόδοση της αδικίας πολλές φορές, μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι ο Θεός ξεχνάει ή ότι ο Θεός αντιμετωπίζει την αμαρτία με πιο ελαστικό τρόπο από ό,τι φαίνεται να την αντιμετωπίζει στην Παλαιά Διαθήκη. Ενώ δεν είναι έτσι. Ο Θεός αποστρέφεται και ευδελίτεται την αμαρτία και τιμωρεί την αμαρτία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως φαίνεται στην Παλαιά Διαθήκη να το κάνει αυτό. Το αν δεν το κάνει τώρα στη ζωή του καθενός μας είναι ακριβώς αποτέλεσμα του ελέους και της χάρης του που δίνει παράταση και μας αφήνει για να έρθουμε κάποια στιγμή σε μετάνοια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν θα δούμε τον Κύριο, όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και θα δούμε τον Κύριο και θα το δούμε πια τότε ως κριτή, ότι θα δούμε ένα πρόσωπο διαφορετικό από ένα Κύριο ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει το πώς αντιμετωπίζει την αμαρτία. Θα διαβάσω λίγα εδάφια αφενός μεν από τον Ισαΐα για να θυμηθούμε λίγο το τι σημαίνει το ότι ο Κύριος είναι πυρκατακαίων, το ότι ο Κύριος αποστρέφεται την αμαρτία και το πώς περιμένει να έρθουμε σε Εκείνον όταν συνειδητοποιούμε το ποιοι είμαστε. «Ήθεν έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρια την παρουσία σου, ως πυρ καίων θάμνους, ως πυρ κάμνων το είδο να κοχλάζει, δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίους σου, να λάβει τρόμος τα έθνη εν την παρουσία σου. Όταν έκαμε τρομερά πράγματα, οποία δεν επροσμέναμεν. Κατέβεις και τα όρη διελήθησαν εν την παρουσία σου». Δεν είναι άλλος αυτός ο Θεός από αυτόν που εμείς προσευχόμαστε και σε αυτόν στον οποίο ερχόμαστε. Είναι ο ίδιος Θεός ο οποίος κάνει έλεος, δίνει χάρη, μας έχει δώσει το δικαίωμα να ερχόμαστε να τον αποκαλούμε πατέρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ένας Θεός ο οποίος είναι έτοιμος να πει «Δεν βαριέσαι,
Ας το ξεχάσουμε. Δεν ξεχνάει. Ούτε είναι ένας Θεός που μπορεί να πει και αυτές τις αμαρτίες σας τις βάλουμε στον ντουλάπι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι ένας Θεός ο οποίος περιμένει ως προς το θέμα της αμαρτίας, όποτε προσερχόμαστε σε εκείνο, να προσερχόμαστε με συντριβή. Να αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας, να καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε, να καταλαβαίνουμε όσο μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι προσερχόμαστε σε έναν Άγιο Θεό και ότι ένας Άγιος Θεός ήρθε και πήρε τις αμαρτίες τις δικές μας για να μπορούμε ακριβώς να έχουμε κοινωνία μαζί Του και έτσι να ερχόμαστε μπροστά Του. Και είναι κάτι που ο Θεός, αδελφοί, το περιμένει για όλη τη διάρκεια της ζωής μας και για όσους είμαστε του Κυρίου. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποια στιγμή αναγεννηθήκαμε, κάποια στιγμή συνειδητοποίησαμε την αμαρτωλότητά μας και ήρθαμε ενώπιον του Θεού ακριβώς με αυτό το αίτημα της συγχώρησης των αμαρτιών μας στο πρόσωπο του Χριστού πάνω στο Σταυρό, ότι από εκεί και πέρα μεταπίπτουμε σε μια διαφορετική κατάσταση σε σχέση με την ελαστικότητα που αντιμετωπίζει ο Θεός την αμαρτία σε εμάς. Εξακολουθεί η αμαρτία που βλέπει ο Θεός σε εμάς να τον λυπεί βαθύτατα, έτσι ακριβώς όπως συνέβαινε όταν ήμασταν πριν το γνωρίσουμε. Και περιμένει κατά τον ίδιο τρόπο, όταν δούμε την αμαρτία, να συντριβούμε με τον ίδιο τρόπο όπως τότε ίσως που πρωτοξεκινήσαμε τη σχέση μας μαζί Του. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε του Κυρίου μπορούμε να φιλοξενούμε αμαρτίες και να τις αφήνουμε να βρίσκονται, γιατί εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Βεβαίως ο Θεός κάνει έλεος. Βεβαίως ο Θεός δίνει ευκαιρίες. Αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε το Θεό και να λέμε τώρα εγώ είμαι παιδί του Θεού και θα με αντιμετωπίσει διαφορετικά. Πώς διαφορετικά δηλαδή. Περισσότερο από αυτό που έκανε ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει. Το να δώσει τον Ιησού Χριστό, να έρθει ο Ιησούς Χριστός ακριβώς για να μπορούμε να βγει το εμπόδιο της αμαρτίας από τη μέση, από τη σχέση μας με το Θεό, να μπορούμε πραγματικά να καταδικάσουμε τις αμαρτίες μας και να ξέρουμε ότι αυτές οι αμαρτίες πραγματικά ο Θεός τις ξέχασε. Ότι έχουμε καταδικάσει ενώπιον του Θεού πραγματικά είναι σαν να μην το κάναμε ποτέ. Τι άλλο να κάνει ο Θεός. Εάν εμείς δεν έχουμε διάθεση να φέρουμε αμαρτίες που φιλοξενούμε ή κομμάτια του εαυτού μας που ακόμα φιλοξενούμε και ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι όπως θα θέλει ο Θεός, να τα φέρουμε μπροστά Του, τι άλλο να κάνει ο Θεός εμάς. Στο λόγο του Θεού υπάρχουν

πραγματικά το αντιμετωπίζει. Θυμηθείτε ακόμα πως οι κάτοικοι της Νινεβή, όταν συνειδητοποιούν αυτό που τους έλεγε ο Ιωνάς και τι μήνυμα κρίσεως πρόκειται να έρθει σε αυτούς, τι κρίση πρόκειται να έρθει σε αυτούς, πως αντιμετωπίζουν το γεγονός της μετάνοιάς τους. Εν σάκο και σποδό και με στάχτες για μέρες. Ας θυμηθούμε ακόμα πως όταν συνειδητοποιεί ο Πέτρος στη βάρκα, όταν βρίσκεται μαζί με τον Κύριο και κάνει ο Κύριος εκείνο το θαύμα και καταλαβαίνει με ποιον έχει να κάνει, του λέει: Κύριε, εξέλθαπε μου, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Καταλαβαίνει ο Πέτρος ότι δεν είναι δυνατόν στον ίδιο χώρο, σε μια βάρκα, να βρίσκεται εκείνος αμαρτωλός όν και ο Κύριος και να βρίσκονται τόσο κοντά ο ένας με τον άλλον. Γιατί ήξερε ο Πέτρος ότι ο Θεός είναι πυρ κατακαίων και ήξερε ότι δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχει η αμαρτία με την αγιότητα του Θεού. Το ότι μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα μας, το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας να κατοικεί μέσα μας, είναι χάρις του Θεού και προέρχεται ακριβώς από το ότι μας έχει δώσει τη δυνατότητα ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία Του να φύγει η αμαρτία μέσα από τη ζωή μας, και γι' αυτό έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα στους πιστούς ανθρώπους. Αλλιώς δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Παράκλητος να έρθει να κατοικήσει σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο και να βρίσκεται ο Θεός μαζί με την αμαρτία στον ίδιο χώρο. Γι' αυτό ακριβώς έφυγαν και οι πρωτόπλαστοι από τον Παράδεισο. Γιατί όταν μπήκε η αμαρτία μέσα σε αυτόν τον τόπο που ο Θεός τον είχε προετοιμάσει για να κατεβαίνει και να συνομιλεί με τους ανθρώπους, δεν μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κοινωνία. Δεν ήταν δυνατόν ο Θεός να συνομιλεί με ανθρώπους σε έναν χώρο όπου είχε μπει πια η αμαρτία μέσα. Θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να εξολοθρευτούν αμέσως. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός τους βγάζει έξω από τον Παράδεισο. Ας θυμηθούμε ακόμα εκείνη τη γυναίκα με το αλαβάστρινο μύρο που σπάζει στα πόδια του Κυρίου, όταν καταλαβαίνει ποια ακριβώς είναι. Αυτή που όλοι δεν θέλανε να την πλησιάσουν και λέγανε πόσο ο Κύριος είναι αναστρέφεται με αυτή. Μια γυναίκα η οποία καταλαβαίνει πραγματικά ποια ήταν και καταλαβαίνει και ποιον έχει απέναντί της. Και ας θυμηθούμε ακόμα και τον Τελώνη, την προσευχή του Τελώνη, σε εκείνη την ιστορία που αναφέρει ο Κύριος με την προσευχή του Τελώνη και του Φαρισαίου, πώς έρχεται αυτός ο άνθρωπος και ανοίγει την καρδιά του μπροστά στο Θεό και του λέει ποιος είναι. Και όχι μόνο τέτοιες περιπτώσεις, πάρα πολλές ακόμα μέσα στο λόγο του Θεού. Άνθρωποι οι οποίοι συνειδητοποίησαν ποιοι ήταν και έφτασαν ενώπιον του Θεού με συντριβή για να μπορέσει ακριβώς ο Ιησούς Χριστός να γίνει ακρογωνίος λίθος στη ζωή τους. Για να μπορέσει να φύγει το εμπόδιο της αμαρτίας και να γίνει ο Κύριος μια πέτρα πάνω στην οποία κανείς χτίζει ολόκληρη τη ζωή του. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσει κανείς τον Ιησού Χριστό με άλλο τρόπο παρά μόνο με μια αίσθηση συντριβής στην αρχή. Να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, ποιος είναι εκείνος και τι έχει κάνει για μας. Και αν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι κάποιες φορές μπορούμε να πάμε και να του πούμε: Κύριε, και εγώ ξέρεις, έκανα, έδειξα, ας θυμόμαστε αυτό που πολύ γλαφυρά λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Εάν δεν και έλαβες, τι καυχάσεις μιλαβόν. Γιατί πράγμα μπορούμε να πάμε να καυχηθούμε στον Κύριο, να του πούμε τι, ότι είμαστε, ότι κάναμε, ότι έχουμε, τι? Μήπως έχουμε κάποιο χαρακτηριστικό που αποφασίσαμε εμείς πριν γεννηθούμε ότι θα το έχουμε και το θέλαμε αυτό και το διαλέξαμε και λέμε τώρα καλά που το σκεφτήκαμε πριν γεννηθούμε και είμαστε τώρα έτσι? Ποιος μπορεί να πει τέτοια πράγματα, ποιος μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο? Μήπως μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας? Χάρη του Κυρίου είναι ότι βρισκόμαστε εδώ, ότι έχουμε την υγεία μας, ότι μπορούμε και ακούμε ένας τον άλλον και μιλάμε και ήρθαμε άλλη μία μέρα εδώ. Ποιος μπορεί να είναι σίγουρος για αυτά τα πράγματα και να έρθει στον Κύριο και να πει ότι και εγώ όμως, και εγώ τι? Και μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να μας δίνει αυτή την αίσθηση διαρκώς μέσα στη ζωή μας. Τη συνέστηση μάλλον του ποιοι είμαστε. Ναι, βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς χάρης. Ναι, ο Κύριος μας είναι ο μεγάλος μας φίλος, ο μεγάλος μας αδελφός. Είναι αρχιερέας μέγας, δυνάμενος να μεσητεύει. Είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να συμπαθήσει στις ανάγκες μας, στις αδυναμίες μας. Είναι ο καλός μας ποιμένας που είναι έτοιμος να επιδέσει το συντετριμένο, να επαναφέρει το απολωλός, να ενισχύσει το ασθενές. Αλήθεια είναι όλα αυτά. Αλλά για να μπορεί ο Κύριος να ενεργεί με τέτοιο τρόπο, πρέπει όταν βλέπουμε αμαρτία μέσα στη ζωή μας να είμαστε έτοιμοι να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε από τον Κύριο και πάλι να σταθούμε ενώπιον του με αυτή τη συντριβή, όπως περιμένει ο Κύριος να σταθούμε ενώπιον του όταν διακρίνουμε αμαρτία στη ζωή μας. Αλλιώς δεν γίνεται ο Κύριος να είναι ακρογωνιαίος λίθος στη ζωή μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η δεύτερη όψη αυτού του ακρογωνιαίου λίθου είναι αυτό που λέει ο Λουκάς, ότι σε όποιον επάνω πέσει θα τον κατασυντρίψει. Και είναι αυτή η δεύτερη όψη όταν πια θα δούμε τον Κύριο ως κριτή. Όταν πια θα δούμε τον Κύριο όχι ως ένα Κύριο ο οποίος πια μπορεί να σώσει, αλλά ως ένα Κύριο που όταν θα τον αντικρίσουμε θα καταλάβουμε ποιος ήταν και τι απορρίψαμε. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι προτίμησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Όταν θα δούμε τον Κύριό μας θα καταλάβουμε ότι είναι φως. Και θα καταλάβουμε ότι ενώ το ξέραμε ότι είναι φως, προτιμήσαμε το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Τότε όμως δεν θα υπάρχει δυνατότητα γυρισμού. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα μετάνοιας. Θα δημιουργηθεί μια λύπη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η οποία θα είναι μια λύπη που δεν θα οδηγήσει σε μετάνοια, γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα μετάνοιας τότε. Και αυτός ο λίθος τότε, ο ακρογωνιαίος, θα είναι ένας λίθος

που θα συντρίψει όποιον δεν συντρίφθηκε σε αυτόν τον λίθος όταν ήταν σε αυτή τη γη. Θα είναι ένας λίθος ο οποίος θα τον δούμε τότε πώς ακριβώς αντιμετωπίζει την αμαρτία. Και θα δούμε ένα Κύριο που ενώ ήρθε ακριβώς για να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα να μην τον δούμε τότε σαν ένα λίθο που θα μας συντρίψει. Να τον δούμε σαν ένα Κύριο σωτήρα, λυτρωτή, ελευθερωτή, ένα Κύριο ελεήμονα. Τότε θα δούμε ένα Κύριο που δεν θα μπορεί να κάνει αλλιώς παρά μόνο να τιμωρήσει την αμαρτία, αυτή που εμείς διαλέξαμε να έχουμε. Να τιμωρήσει μια αμαρτία που ήταν το ότι ακριβώς προτιμήσαμε το σκοτάδι παρά το φως που μας αποκάλυπτε ο Κύριός μας. Μακάρι αδελφοί και φίλοι, κανείς να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση να αντιμετωπίσει αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο, ένα λίθο που θα πέσει επάνω και θα συντρίψει. Μακάρι να προτιμήσουμε τη συντριβή σε αυτή τη ζωή, όσο έχουμε ακόμα την ευκαιρία. Ο λόγος του Θεού λέει: σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Μακάρι να προτιμήσουμε αυτή τη συντριβή του εαυτού μας ενώπιον του Κυρίου με τη συνέστηση της αμαρτωλότητός μας τώρα, σήμερα, σε αυτή τη ζωή, για να μην δούμε τον Κύριο σαν ένα λίθο που θα μας συντρίψει. Σαν ένα λίθο που θα είναι λίθος κρίσης. Και τότε θα είναι πολύ αργά, δυστυχώς, για όλους μας. Ο Κύριος μας, για όσους ακριβώς θέλουν να δεχθούν αυτό το έργο της χάρης, είναι ένας λίθος ο οποίος γίνεται ακρογωνίος λίθος. Και είναι ο μοναδικός που μπορεί να γίνει ακρογωνίος λίθος. Ένα σημείο το οποίο αποτελούσε πάντοτε σημείο τριβής μεταξύ των χριστιανών και άλλων ανθρώπων που πιστεύουν στο Θεό, με οποιοδήποτε όνομα του δίνουν, και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής, ήταν αυτό που λέει ο λόγος του Θεού ότι και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Καλό είναι κάποιος να είναι ευσεβής. Καλό είναι να ονομάζει τον Θεό και να με οποιοδήποτε όνομα του δίνει και να σέβεται το Θεό. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν αφήνει περιθώριο ότι δεν έχει σημασία όπως και να τον λες στο Θεό, όπως και να πιστεύεις στο Θεό, φτάνει να πιστεύεις στο Θεό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία και δεν υπάρχει άλλο όνομα με το οποίο μπορεί κανείς να σωθεί. Και αυτή είναι η αποκλειστικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού, η αποκλειστικότητα, αν θέλετε, του ακρογωνιαίου λίθου. Δεν υπάρχει άλλος ακρογωνιαίος λίθος. Δεν υπάρχει άλλος λίθος ο οποίος να μπορεί να δώσει αυτή τη δυνατότητα, όταν συντριβεί κανείς αυτό το λίθο, να δώσει αυτή τη δυνατότητα της σωτηρίας και της οικοδόμησης ενός νέου κτίσματος. Δεν υπάρχει. Όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις μας, οι προθέσεις όσων πιστεύουν σε κάποιο Θεό, και όσο ευσεβείς και αν είναι, το πολύ πολύ που μπορούν να κάνουν είναι να φτάσουν όπως εκείνος ευσεβής άνθρωπος έφτασε μπροστά στον Χριστό, με την ευσέβειά του εκείνος εκατόνταρχος, αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν ήταν επαρκής η ευσέβειά του για να τον σώσει. Έπρεπε να φτάσει μπροστά στον Χριστό για να καταλάβει με ποιον έχει να κάνει. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία. Και ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο για να μπορεί να σωθεί κανείς. Μόνο με τον Χριστό. Μόνο με το συγκεκριμένο ακρογωνιαίο λίθο. Ο Κύριος μας, σε όσους σταθούν έτσι όπως είπαμε, μπορεί να γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος, μπορεί να γίνει το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσει κανείς τη ζωή του. Το επόμενο ερώτημα που θα μπορούσε να έρθει στη σκέψη μας είναι: ωραίο, ο Κύριος γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος. Ποιο είναι το οικοδόμημα που χτίζουμε πάνω σε αυτόν? Ποιο είναι το οικοδόμημα που περιμένει ο Θεός να δει να χτίζεται πάνω

λαού. Άλλαζε όμως τίποτα μέσα στον άνθρωπο? Όχι. Εξακολουθούσε ο άνθρωπος να είναι υποκείμενος στον νόμο και στο ζυγό της αμαρτίας. Εκείνο που έρχεται να κάνει ο Κύριός μας και είναι άπειρο στις διαστάσεις του, που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα σε όλες τις διαστάσεις, είναι ότι δεν έρχεται απλώς να μας συγχωρήσει από τις αμαρτίες μας, αλλά έρχεται να μας απελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας. Έρχεται να μας κάνει ανθρώπους που όταν θα παίρνουμε αποφάσεις να γίνουμε διαφορετικοί, να είμαστε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός, να αποκτούμε χαρακτηριστικά του Κυρίου μας μέσα στη ζωή μας, να μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί και πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, μπορεί να είχαμε καλές προθέσεις. Πολλοί κόσμος έχει καλές προθέσεις στη ζωή του. Μπορεί. Δεν μπορεί. Γιατί υπάρχει ένας νόμος της αμαρτίας που μας οδηγεί στο να κάνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι θέλω να κάνω το καλό πολλές φορές, ευχαριστιέμαι στον νόμο του Θεού, αλλά βλέπω έναν άλλο νόμο μέσα στα μέλη μου που αντιμάχεται αυτό που θέλω να κάνω. Είναι αυτός ο νόμος της αμαρτίας. Και από αυτό το νόμο της αμαρτίας έρχεται και μας ελευθερώνει ο Θεός. Για να μπορούμε να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, να βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας, να βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του Κυρίου μας, να τα επιθυμούμε για τον εαυτό μας και αυτά να μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Και αν δεν το βλέπουμε αυτό, αδελφοί, να γίνεται πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας, να αλλάζουμε κάθε μέρα και να μοιάζουμε στον Κύριό μας. Δεν είναι γιατί ο Κύριος δεν μπορεί, αλλά είναι γιατί εμείς κάπου έχουμε χάσει το δρόμο σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας έρχεται και βγάζει το εμπόδιο της αμαρτίας και με τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και με την απελευθέρωσή μας από το ζυγό της αμαρτίας και από τη δουλεία της αμαρτίας. Και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για να έρθει ο Παράκλητος να κατοικήσει μέσα στη ζωή μας και να μας αποκαλύπτει το πρόσωπο του Πατέρα. Να συνεχίσει δηλαδή αυτό που ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός να κάνει όταν ήταν εδώ κάτω στη γη. Ήρθα, λέει, για να σας αποκαλύψω τον Πατέρα. Όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Δεν ήρθε ο Κύριος, αδελφοί, απλώς για να μας σώσει, και συγχωρήστε μου την έκφραση. Μη μένουμε στο μαξιλάρι της σωτηρίας ότι σωθήκαμε και είμαστε του Κυρίου. Είναι πραγματικά άπειρο αυτό, το ότι ο Κύριος μας έχει σώσει από την αμαρτία μας. Αλλά δεν ήρθε απλώς για να μας σώσει. Ήρθε για να μας σώσει, να βγάλει την αμαρτία από τη μέση και να μας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τον Πατέρα. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος. Και επειδή ακριβώς δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε τον Πατέρα, αν δεν έφευγε πρώτα το εμπόδιο της αμαρτίας, γι' αυτό ο Κύριος μας ανεβαίνει πάνω στο Σταυρό, για να βγάλει το εμπόδιο της αμαρτίας από τη μέση και να μπορούμε να γνωρίζουμε τον Πατέρα. Αν μένουμε στο μαξιλάρι της σωτηρίας και να λέμε γνωρίσαμε τον Κύριο, θα σωθούμε, χάνουμε το μεγαλειώδες προνόμιο πραγματικά να μπορούμε να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα δια του Ιησού Χριστού και μέσω της αποκάλυψης που κάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μας. Αυτό είναι το οικοδόμημα που περιμένει ο Κύριος να δει να χτίζεται πάνω στον ακρογωνίο λίθο που είναι ο ίδιος. Το να μοιάζουμε κάθε μέρα που περνάει με τον Πατέρα τον ίδιο, με τα χαρακτηριστικά του Πατέρα. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριός μας. Για να μας προετοιμάσει από τώρα να είμαστε λίθοι σε ένα οικοδόμημα που θα είναι λίθοι, οι οποίοι όταν δοκιμαστούν με τη δοκιμασία της φωτιάς θα μείνουν και στο οικοδόμημα της Βασιλείας του Θεού και θα είναι πολύτιμοι λίθοι. Για να μπορούμε να κατοικήσουμε στη Βασιλεία του Θεού, για να μπορούμε να λάβουμε το όνομα του Θεού στα μέτωπά μας. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριός μας και αυτό είναι το οικοδόμημα που χτίζουμε, το πνευματικό οικοδόμημα που χτίζουμε πάνω στον ακρογωνίο λίθο. Και κοντά σε αυτό και ολόκληρη τη ζωή μας. Γιατί ξέρετε, όταν κάποιος χτίζει ένα οικοδόμημα με τα χαρακτηριστικά που είπαμε, τότε σημαίνει ότι έχει πια άλλες αξίες, άλλες προτεραιότητες, άλλα πράγματα θεωρεί σημαντικά, αλλιώς εκμεταλλεύεται το χρόνο του, αλλιώς άλλους στόχους βάζει. Ο ακρογωνίος λίθος που είναι ο Κύριός μας είναι ένας ακρογωνίος λίθος που αφορά ολόκληρη τη ζωή μας. Κάθε πτυχή της. Και αφορά όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν. Πώς βλέπουμε τον κόσμο, πώς βλέπουμε τους άλλους, πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, πώς βλέπουμε τους στόχους μας, πώς βλέπουμε το χρόνο μας. Αν θέλουμε πραγματικά έναν ακρογωνίος λίθος ο Κύριός μας, όλα αυτά θα πρέπει να τα εκτιμούμε και να τα μετράμε για να είναι πραγματικότητα ότι ο Κύριος είναι ακρογωνίος λίθος. Αλλιώς μπορεί να είναι ο Κύριος κάπου και εμείς να χτίζουμε κάπου αλλού, κάπου δίπλα, και να έχουμε την ψευδέστηση ότι χτίζουμε εκεί. Ενώ δεν χτίζουμε εκεί. Χτίζουμε με άλλα υλικά, σε άλλα θεμέλια, άλλο οικοδόμημα που μπορεί να μην σταθεί, που μπορεί να γκρεμιστεί κάποια στιγμή. Που μπορεί όταν δοκιμαστεί με τη φωτιά να είναι από υλικά ξύλα, χόρτα, καλάμια, που όσο μεγάλο κι αν είναι, θα αφήσει ένα σωρό στάχτης και δεν θα μείνει τίποτα από αυτό. Στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε ακόμα, αδελφοί, εμπεριέχεται και η έννοια των λίθων του καθενός πια πιστού, ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα οικοδόμημα που έχει ακρογωνίο λίθο το Χριστό, ένα οικοδόμημα το οποίο οικοδομείται και αυτό είναι η Εκκλησία. Και θα ήθελα στα λίγα λεπτά που μας μένουν να δούμε μερικές πτυχές αυτής πια της εικόνας του καθενός πιστού ως ενός λίθου που βρίσκεται μέσα σε ένα οικοδόμημα το οποίο είναι η Εκκλησία. Και να θυμηθούμε λίγο ότι ο Κύριος μας είναι ένας ακρογωνίος λίθος με τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέραμε και ότι για να μπορεί μια πέτρα να ταιριάζει με ένα οικοδόμημα θα πρέπει να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον ακρογωνιαίο λίθο και με τις υπόλοιπες πέτρες του οικοδομήματος. Δεν είναι δυνατόν εκεί που χτίζεις από πέτρες ξαφνικά
από πέτρα, ξαφνικά να αρχίζεις να βάζεις στη θέση της πέτρας κάτι

φτιαγμένο από άμμο, από πυλό. Δεν είμαι αρμοδιότερος σε θέματα στατικής, αλλά φαντάζομαι ότι ένα τέτοιο οικοδόμημα δεν μπορεί να είναι σταθερό. Αν κάποιος θέλει να ανήκει στο οικοδόμημα που οικοδομείται με ακρογωνιαίο λίθο το Χριστό, θα πρέπει τα χαρακτηριστικά του ως λίθου να είναι παρόμοια με αυτά του ακρογωνιαίου λίθου. Αλλιώς δεν μπορεί να ανήκει στο οικοδόμημα. Δεν ταιριάζει. Δεν γίνεται. Και τα χαρακτηριστικά του ακρογωνιαίου λίθου, του κυρίου μας, είναι αυτά που είπαμε ότι είναι αυτά πάνω στα οποία οικοδομείται το οικοδόμημα, τα χαρακτηριστικά του Πατέρα Θεού. Ταυτόχρονα όμως, αυτός ο λίθος, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί και θα μπει σε μία θέση, θα πρέπει, είπαμε, να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, να μοιάζει, να ταιριάζει. Και ας θυμηθούμε αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, στο κομμάτι αυτό του Πέτρου, για να το δέσουμε, ότι το οικοδόμημα αυτό που χτίζεται η Εκκλησία είναι ένας λαός ο οποίος τι σκοπό έχει? Να εξαγγέλει τις αρετές του Θεού. Οι αρετές του Θεού δεν είναι δυνατόν να εξαγγελθούν με άλλο τρόπο, παρά μόνο αν οι λίθοι οι οποίοι αποτελούν αυτό το οικοδόμημα έχουν τις αρετές του Θεού. Κατά συνέπεια, δεν γίνεται κάποιος να ανήκει σε ένα τέτοιο οικοδόμημα που οικοδομείται πάνω σε αυτό τον ακρογωνιαίο λίθο, αν τα χαρακτηριστικά του δεν είναι τέτοια που να ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά του Θεού. Δεν ανήκει. Δεν μπορεί να εξαγγέλει τις αρετές του Θεού. Μπορεί να ανήκει σε ένα άλλο οικοδόμημα που να νομίζει ότι είναι εκκλησία και να νομίζει ότι είναι έτσι και να νομίζει ότι είναι αλλιώς. Δεν γίνεται όμως. Σκοπός μας και αποστολή μας είναι να εξαγγέλουμε τις αρετές του Θεού. Και το οικοδόμημα της Εκκλησίας μπορεί να εξαγγέλει τις αρετές του Θεού μόνο αν τα χαρακτηριστικά του κάθε λίθου ταιριάζουν με τον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός. Αλλιώς δεν γίνεται. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό μιας πέτρας, η οποία χρησιμοποιείται για ένα οικοδόμημα, είναι ότι δεν διαλέγει η πέτρα που θα τοποθετηθεί. Δεν λέει καμιά πέτρα, εγώ θέλω να μπω εδώ, η άλλη λέει εκεί, εγώ θέλω να μπω εκεί. Διαλέγει ο αυτός που οικοδομεί. Αυτός ξέρει πού ταιριάζει κάθε πέτρα να μπει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, σοφός αρχιτέκτον, σοφός οικοδόμος είναι ο Θεός. Που σημαίνει, αδελφοί, ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε μέσα σε ένα σύνολο πιστών ανθρώπων που είναι η Εκκλησία, ας μην διαλέγουμε εμείς, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο, θέλω να κάνω το τρίτο, δεν θέλω να κάνω αυτό. Ας αφήσουμε τον Κύριο να μας τοποθετήσει εκεί που ξέρει εκείνος ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι λίθοι και πιο χρήσιμοι. Γιατί αλλιώς μπορεί να κάνουμε κακό. Αν μια πέτρα πάει και τοποθετηθεί κάπου που δεν πρέπει να τοποθετηθεί, ό,τι χτιστεί από πάνω της μπορεί μετά να είναι σαθρό. Μπορεί να μην είναι σταθερό. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό της πέτρας είναι ότι για να μπει στη θέση που πρέπει να μπει, μπορεί να χρειάζεται ένα σμίλεμα. Παρακολουθούσα πριν από λίγες μέρες κάποιους χτίστες εκεί κοντά στο σπίτι που φτιάχνανε μια πέτρινη οικοδομή και έβλεπα αφενός με πως διάλεγαν την κάθε πέτρα. Έψαχναν από διάφορες για να διαλέξουν αυτή που θα μπει σε κάθε περίπτωση. Αλλά δεν την έβαζαν έτσι όπως ήταν. Μπορεί να χρειαζόταν χτύπημα με το σφυρί, πελέκημα, να κοπούνε κάποια κομμάτια, να εξομαλυνθούν κάποιες γωνίες. Και τότε τοποθετείται η πέτρα. Και ταιριάζει πάρα πολύ όμορφα με τις υπόλοιπες. Η παιδεία του Κυρίου, αδελφοί, στη ζωή μας μπορεί να είναι ένα τέτοιο σμίλεμα. Είμαστε λίθοι, αλλά ο Θεός δεν θέλει να είμαστε κατέργα στη λίθη. Δεν θέλει να είμαστε αγκονάρια και ο ένας να μπαίνει εδώ, να έχει μια αγωνία που να ενοχλεί τον άλλον. Μπορεί να χρειαστεί να μας δουλέψει. Αλλά θέλουμε να μπούμε εκεί δίπλα σε αυτόν και να τον ενοχλούμε, το οικοδόμημα θα είναι σαθρό. Δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε. Και ακόμα, αδελφοί, ως λίθοι που βρισκόμαστε μαζί σε ένα οικοδόμημα, ας έχουμε την αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Και το τι κάνουμε ο καθένας από εμάς επηρεάζει και το υπόλοιπο οικοδόμημα. Ο πιστός άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία είναι για να παίρνει και να δίνει. Και αν κάποια στιγμή εμείς στη ζωή μας την χειριστούμε με ένα τέτοιο τρόπο που φάμε τα μούτρα μας και κάνουμε λάθη και είναι βεβαίως πολύ κακό για μας, αλλά μπορεί να προξενήσει κακό και σε άλλους. Σε μια οικοδομή από την οποία μία πέτρα διαλύεται και πέφτει, μένει τρύπα. Και ναι μεν, ο σοφός αρχιτέκτον μπορεί να την καλύψει, καμία αντίρρηση, αλλά αυτό μπορεί να προκαλέσει κραδασμού στο οικοδόμημα. Και η ευθύνη του καθενός μας όταν είμαστε μέσα στην Εκκλησία δεν είναι ατομική μόνο ευθύνη. Δεν βρισκόμαστε στην Εκκλησία μόνο για τους εαυτούς μας. Βρισκόμαστε και ο ένας για τον άλλον. Και για να πάρουμε και για να δώσουμε. Και τέλος, αδελφοί, φαντάζομαι αυτή την έννοια του λίθου, έτσι ακριβώς όπως τη λέει ο Απόστολος Πέτρος, ως λίθοι ζώντες. Δεν είμαστε λίθοι που απλώς τους παίρνει κάποιος και τους βάζει. Είμαστε λίθοι ζωντανοί. Και σαν λίθοι, ο καθένας από εμάς, φανταστείτε, αν μπορούμε να το φανταστούμε, ένα οικοδόμημα στο οποίο
Οι πέτρες δεν είναι στατικές, αλλά έχουν μια δυναμικότητα. Η κάθε μια μπορεί να φτιάξει το δικό της οικοδόμημα, μπορεί να διαλέξει τα δικά της υλικά. Και αυτό όλο το παρατηρεί ένας σοφός αρχιτέκτον και αναπτύσσεται και ξέρει πώς πρέπει να αναπτυχθεί και βοηθάει την κάθε πέτρα να φτιάξει το κομμάτι εκείνο του οικοδομήματος που πρέπει να φτιάξει γύρω της. Κάπως έτσι είναι η Εκκλησία. Γιατί και ο καθένας από εμάς φτιάχνει ένα οικοδόμημα. Το οικοδόμημα της ζωής του, που είπαμε ότι πρέπει να έχει ακρογωνία ο λίθο το Χριστό. Και ακόμα ένα οικοδόμημα που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι προσέχετε τι υλικά χρησιμοποιείτε όταν φτιάχνετε αυτό το οικοδόμημα. Ας μην είναι ξύλα, χόρτα, καλάμια, αλλά να διαλέγετε ασήμι, χρυσό, πολύτιμους λίθους που όταν δοκιμαστούν από τη φωτιά θα μείνουν και δεν θα καταρρεύσουν. Είναι επίσης σημαντικό, αδελφοί, το πώς οικοδομούμε και το τι υλικά χρησιμοποιούμε. Γιατί και πάλι, αν δοκιμαστούν με τη φωτιά και καταρρεύσουν, δεν θα είναι μόνο κακό για μας. Θα είναι κακό και για τους υπόλοιπους που βασίστηκαν σε αυτό το οικοδόμημα. Για τους υπόλοιπους που αισθάνθηκαν ότι μπορούν να κρατηθούν από αυτό που χτίζουμε εμείς. Ο Κύριος μας, αδελφοί, θέλει να χτίσει ένα οικοδόμημα πρώτα στη ζωή μας και στη συνέχεια να μας χρησιμοποιήσει ως λίθους ζωντανούς για να χτίσει ένα οικοδόμημα την Εκκλησία. Που σαν σκοπό θα έχει αυτό ακριβώς που λέει ο Απόστολος Πέτρος, να εξαγγέλει τις αρετές του Θεού. Είναι ύψιστο σκοπός πραγματικά. Δεν ξέρω ποιες συνθήκες στη ζωή του καθενός εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. Ποιο μπορεί να είναι το σμίλεμα του Θεού, ποιοι μπορεί να είναι οι στόχοι που ο Θεός βάζει στην καρδιά μας, τα μέσα που ο Θεός μας διαθέτει, τα χρόνια που μας δίνει, τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν το ξέρω, ο Κύριος το ξέρει. Αλλά μακάρι να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει το ότι ο Θεός μας έχει καλέσει να χτίσουμε τη ζωή μας πάνω σε ένα ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός. Να έρθουμε όσοι δεν το έχουμε κάνει με συντριβή ενώπιον αυτού του λίθου και να τον αφήσουμε να αλλάξει πραγματικά τη ζωή μας για να μπορούμε να χτίζουμε πάνω σε αυτόν. Μακάρι να μας φυλάξει ο Θεός από το να δούμε κάποιοι από εμάς αυτό το λίθος σαν ένα λίθο κρίσης που θα μας συντρίψει επειδή δεν συντριφθήκαμε. Και μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησίες να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι όταν τους βλέπει κάποιος μπορεί να λέει η ζωή αυτού νου έχει χαρακτηριστικά που δεν τα έχω δει πουθενά άλλου. Θυμίζουνε Χριστό, θυμίζουνε Θεό. Αυτή είναι η αποστολή μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας και μακάρι να είμαστε κι εμείς λίθοι πολύτιμοι. Λίθη τίμη. Γιατί τα υλικά που χρησιμοποιεί ο Θεός για το οικοδόμημά του στη Βασιλεία των Ουρανών, όλα αυτά που αναφέρονται στην Αποκάλυψη, είναι τέτοια υλικά. Δεν αναφέρονται πουθενά ξύλα, χόρτα, καλάμια. Είναι πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμη λίθη, αυτά που αναφέρει ο Λόγος του Θεού και για αυτή τη ζωή. Ό,τι υπάρχει τώρα θα μείνει και τότε και ο Κύριος θα το χρησιμοποιήσει. Ό,τι τώρα δεν σταθεί καλά και δεν περάσει το εμπόδιο της φωτιάς, δεν θα χρησιμοποιηθεί ούτε τότε. Εύχομαι, αδελφοί, πραγματικά ο Κύριος να μας κάνει ανθρώπους που θα θυμίζουμε εκείνον, για να το πούμε απλά. Που θα μοιάζουμε σε εκείνον,

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μάσας προβλέπει από τον λόγο του Θεού ένα εδάφιο, δύο εδάφια από το ένα των κεφάλων του Λουκά, το 23 και τα 24 εδάφια. 23 και 24 εδάφια του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, τα οποία θα σας διαβάσω. Έλεγε δε προς πάντας ο Κύριός μας. Για προσέξτε να δείτε τι λέει. Εάν της θέλει, εάν της θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί εαυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού κάθε μέρα και ας με ακολουθεί. Διότι όσοι θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτή. Και όσοι απολέσει την ζωή αυτού, έλεγε μου, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Αυτά είναι τα εδάφια. Παράξενα λόγια. Παράξενα λόγια. Τουλάχιστον το 24 εδάφιο. Άμα κερδίσει τα χάσει, τα άμα χάσει τα κερδίσει. Συγχαίρω εκείνον ο οποίος έχει κάνει αυτό το πρόγραμμα και έχει το πρόγραμμα αυτό καθορίσει τα πνευματικά θέματα τα οποία απασχόλησαν τη συντροφιά σας. Είναι πραγματικώς πνευματικά θέματα και βαριά θέματα. Πολύ βαριά θέματα. Θυμάμαι όταν και εγώ ήμουν νέος και με ηλέσει και μένα ο Θεός. Θυμάμαι ότι η χαρά την οποία αισθανόμουν μου έδινε μέσα μου μία πληροφορία νίκης και θριάμβου. Και έβλεπα και έλεγα και κήρυτα από τότε, μολονότι νέος, ότι ο χριστιανισμός είναι η πλέον φυσική ζωή του ανθρώπου και η πιο εύκολη ζωή. Γιατί να είμαστε σε εκείνη τη σκλαβιά της αμαρτίας. Η ζωή, την αισθανόμουν τη ζωή μου σαν να είχε φτερά. Δεν υπήρχε εμπόδιο μπροστά. Δεν ήταν τίποτε το οποίο θα μπορούσε να αναστεί αυτόν τον ενθουσιασμό και αυτήν την χαρά. Ενόμιζα ότι μέχρι τέλος έτσι θα πάει υπόψη. Δεν θα υπάρξουν ζητήματα στη ζωή, εμπόδια στη ζωή, τα οποία θα μπορούν να ανθέξουν σε μια ζωντανή πίστη ενός παιδιού του Θεού. Η ζωή όμως καθώς κύλησε και πέρασαν τώρα περίπου 40 χρόνια, παρουσίασε πολλά ζητήματα στο μέσον. Πάρα πολλά ζητήματα. Λέω πάρα πολλά, δηλαδή κάθε μέρα και ένα ζήτημα. Αν μπορώ να καθορίσω αριθμητικώς. Και είδα ότι η πρώτη μου σκέψη, ότι η ζωή του χριστιανού είναι πολύ, πολύ απλή και πολύ εύκολη. Είδα ότι ναι, αλλά υπορισμένος όχι. Άλλωστε είναι αδύνατο να ζήσει την ζωή του Ιησού Χριστού. Εάν θέλουμε να είμαι θα συνεπείς εις αυτά τα οποία διαβάζουμε, εις αυτά τα οποία λέγει ο Λόγος του Θεού. Αλλά εάν όμως, εάν αυτά τα εδάφια τα οποία, τα δύο τα οποία διαβάσαμε, γίνουν ζωή στη ζωή μας, η ζωή
ζωή του Χριστού είναι ένας θρίαμβος και μια νύχτα. Μια απλή υπόθεση. Τι μας λέει λοιπόν απόψε με αυτά τα δύο εδάφια ο Λόγος του Θεού? Μας φέρνει δύο ζητήματα και μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός θέλει οι ακόλουθοι Του στη ζωή τους να κάνουν τα εξής δύο πράγματα. Πρώτον, να απαρνηθούν τον εαυτόν τους. Έτσι. Να απαρνηθούν τον εαυτόν τους. Με άλλα λόγια, να απαρνηθούν τον εγωισμό τους. Πω. Είναι ο εγωισμός. Όχι να απαρνηθούν τις σκέψεις και τη φροντίδα για τα βασικά ανάγκας τα οποία έχει ο άνθρωπος, αλλά να αρνηθούν το θέλημα το δικό τους που τους δοθεί η καρδιά τους. Κάθε καρδιά έχει κάποιο θέλημα. Κάποιος άνθρωπος έχει θέλημα. Να αρνηθούν το θέλημα το δικό τους. Γιατί? Διότι αυτό είναι αμαρτία. Είτε εγωισμό το πείτε, όπως σας είπα. Είτε θέλημα της αρχικής καρδιάς το πείτε, ένα και το αυτό πράγμα. Πρέπει αυτό να το αρνηθείς. Εάν θέλεις να είσαι ακόλουθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η σκέψη σου, η οποία έθεσε τον εαυτόν σου και γύρω από τον εαυτόν σου, κάθε ενέργεια και κάθε σκέψη και κάθε φροντίδα με αποκλειστικό αντικείμενο των εαυτών και των εαυτού τους, αυτή πρέπει να σταματήσει. Αλλιώς δεν κάνει για τον Θεό. Είναι δρακόντια η προειδοποίηση. Ποιου είδους πρόσκληση. Δρακόντια. Και διαρωτάται κανείς, μα έπρεπε ή πρέπει τουλάχιστον στο κήρυγμα του Ευαγγελίου να λέμε αυτά τα πράγματα και αυτά τα πράγματα, διότι αυτά τα πράγματα αποδιώκουν έναν ο οποίος μπορεί να σκέφτεται να προσανατολιστεί στην χριστιανική ζωή. Άμα του πεις αυτά τα πράγματα να παρνηθεί τον εαυτόν του, τον εγωισμό του, το ό,τι θέλω θα κάνω, τον διώκουν. Αλλά ο Κύριος ήταν πάντοτε η αλήθεια και η ειλικρίνεια και έλεγε σε όλους μας και είπε, λέγει, είπε εις πάντα, είπε εις όλους ότι οι όροι τους οποίους βάζω μπροστά στην πόρτα, στην είσοδο της Βασιλείας του Θεού, μεταξύ των όρων είναι και αυτοί. Προσέξτε τέτοιους. Αυστηροί, ναι. Δρακόντι, ναι, αλλά είναι οι όροι οι απαραίτητοι. Να απαρνηθεί τον εαυτό μας. Και το αναφέρουν και οι τέσσερις ευαγγελιστές. Τετράτης αναφέρεται η φράση αυτή του Κυρίου, τα δύο αυτά εδάφια του Κυρίου. Και δεν εννοεί την αυταπάρνηση η οποία γίνεται στην αρχή όταν θα δεχθείς τον Χριστόν ή σε μια στιγμή ενθουσιασμού, αλλά θέλει πρόγραμμα, γραμμή, μεγάλης πνοής, πρόγραμμα καθημερινός εφαρμοζόμενων μέσα στη ζωή. Δηλαδή το πρωί που θα ξυπνήσουμε μας λέγει παρακάλεσε τον Θεό, ο Λόγος του Θεού, παρακάλεσε τον Κύριο, μην ξεχνάς τον Λόγο του Κυρίου, ο οποίος λέγει ότι σήμερα κοίταξε οι περιστάσεις της ζωής, θα σου παρουσιάσουν ζητήματα, θέματα τα οποία θα σου ζητήσουν την απάρνηση του εαυτού σου κάθε μέρα. Οποία αυστηρότης επαναλαμβάνω. Αλλά αν τα παρατηρήσατε, λέγει, ως της θέλει.
Δεν ήρθε ο Κύριός μας να πιέσει. Δεν πιέζει. Δεν είχε σπαθιά και στρατιώτες να αναγκάσει. Είχε μόνο αγάπη και πνεύμα υπηρεσίας και θυσίας. Ήταν πράος και ταπεινός η καρδία. Και γι' αυτό λέγει, όποιος θέλει. Δεν πιέζει για να εκλέξουμε την ευκαιρία. Μας καλεί να κάνουμε χρήση της ελευθερίας. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να γίνει μαθητής μου, πρέπει να απαρνηθεί τον εγωισμό του, το εγώ του, το θέλημά του, τις σκέψεις του. Ναι. Όλο εκείνο το οποίο λέγεται ο άνθρωπος ως αρχικός. Άλλωστε δεν κάνει. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι ένα πολύ βαρύ θέμα, το θέμα το οποίο το Πνεύμα του Θεού πιστεύω σας ώθησε να γράψετε στο πρόγραμμα για να είσαστε ενήμεροι των όρων τους οποίους το Πνεύμα το Άγιο, το Στόμα του Κυρίου διαγράφει για εκείνους οι οποίοι θέλουν να γίνουν μαθητές. Δεύτερον, μας λέγει ένα άλλο, να σηκώσει τον σταυρό του. Το σηκώσει μόνος του, όχι να τον βάλω εγώ. Εν δι' ελευθερία του, εν δι' απολύτω ελευθερία του, να σηκώσει τον σταυρό του. Ποιον σταυρό? Δεν μας λέει τίποτε να μας περιγράψει αυτόν τον σταυρό. Δεν μας δείχνει δείχτας ώστε να καταλάβουμε ποιος είναι ο μικρός σταυρός, ποιος είναι ο μεγάλος σταυρός. Να πάρουμε μια ιδέα. Μέσα μας όμως το Πνεύμα του Θεού μας πληροφορεί για την έννοια αυτήν. Να σηκώσει τον σταυρό, τι θέλει να πει. Συνηθίζουμε δε, ενδιαφέλειά μας, να βλέπουμε πάντοτε ότι ο σταυρός εκείνος, ο οποίος μου έλαχε και σου έλαχε και μας έλαχε, ο σταυρός αυτός είναι πάντοτε ο μεγαλύτερος από όλους τους άλλους τους οποίους έχουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι έχουν και αυτοί το σταυρό, αλλά ο δικός μου είναι ο μεγαλύτερος. Πόσοι δεν μου το έχουν θυμάνει, αν ήξερες τα δικά μου τα βάθη. Αν ήξερες. Παλιά ιστορία, ξέρετε. Ξέρω μια ιστορία από τους αρχαίους μας, οι οποίοι πάνε στον Παρθενώνα. Εκεί ήταν μια ιέρια, η οποία είχε ένα κουτί. Και εκεί πήγαιναν μια φορά το χρόνο οι Αθηναίοι και έκαναν αίτηση εις την Θεάν για να τους λυτρώσει από τα βάσανά τους. Και το έδιναν στην ιέρια. Η ιέρια το εδέχετο, αλλά υπό έναν όρο. Άφηναν την αίτηση, τη δική του ο καθένας, αλλά κάποια άλλη αίτηση που έχει αφήσει ένας άλλος, του έδιναν για να πάρει. Σαν να του έλεγε η ιέρια, ναι μεν τα βασανά σου μεγάλα είναι και λοιπά. Να στα ξαλαφρώσω, να σου δώσω ένας άλλου τα βάσανα και τα δικά σου θα τα φορτωθεί κάποιος άλλος. Με την διαφορά ότι είδαν οι Αθηναίοι ότι αυτά που τους έδινε η ιέρια ήταν πάντοτε πιο βαρύτερα από εκείνα που άκουναν οι ίδιοι. Έτσι είναι ότι σαν κοινή οι χριστιανοί που ήταν πάντοτε όλο με το παράπονο στο στόμα της ότι ο σταυρός της είναι μεγάλος και είδε ένα όραμα, είδε ένα όνειρο, είδε τη νύχτα ότι ήταν σε ένα νεκροταφείο με χιλιάδες σταυρούς και έψαχε να βρει τον δικό της στους πιο μεγαλύτερους. Και της λέει εκείνος ο φύλαξης του νεκροταφείου, το σταυρό το δικό σου ψάξε στους πιο μικρούς, στους πιο μικρούς θα τον βρει. Ο Κύριος δεν μας λέει για μεγάλους ή για μικρούς σταυρούς, μας μιλάει
για το σταυρό, για κάποιον σταυρό, τον οποίον στη ζωή μας θα έχουμε και θα συναντήσουμε και θα μας εμφανιστεί, είτε λέγεται θάνατος, είτε λέγεται μία αναπηρία, είτε λέγεται μία καταστροφή ή κάτι τι ψυχικό το οποίο συνέβη και το οποίο να έχει αφήσει μια πληγή στην καρδιά του ανθρώπου, η οποία αιμορροεί. Δεν ξέρω τι είδος είναι. Πάντως όμως μας λέγει, όταν θα σας παρουσιαστεί η περίπτωση αυτή και θα σας παρουσιαστεί, κάθε μέρα έχετε αυτό το πνεύμα στην προσευχή σας και στη ζωή σας. Να σηκώνει τον σταυρόν τον οποίον ο Κύριος επέτρεψε να έχει. Κανένας δεν θα υπάρξει χωρίς να περάσει από την πύραν αυτήν του θα σηκώσεις τον σταυρό ή θα αρνηθείς να τον σηκώσεις. Όχι να υποστόμεν, αλλά εμείς να σηκώσουμε τον σταυρό. Ο Κύριος όταν έλεγε βέβαια αυτά τα πράγματα, έβλεπε μπροστά του και είχε υπόψη του ότι σε λίγο θα σήκωνε και ο ίδιος τον σταυρό. Σταυρών πνευματικών, σταυρών ηθικών και σταυρών υλικών. Οι αισθημανοί, σταυρός, πνευματικός. Ο Σίμωνος Ειρηναίος, ο Κυριναίος, σήκωσε τον υλικό σταυρό κάτω από τον οποίο ο Κύριος εκάμπτει. Είχε υπόψη του αυτών των σταυρών. Και εσείς που είσαστε μαθητέ μου και θέλετε να μου μοιάσετε, πρέπει να έχετε υπόψη σας έναν τέτοιον σταυρό. Και όπως εγώ τον εσήκωσα, και ο δικός μου ήταν ο πιο βαρύτερος από κάθε σταυρό που μπορεί να δοκιμάσει μια ανθρωπίνη ψυχή. Όπως εγώ τον εσήκωσα, είσαστε καταδικασμένοι. Καταδικασμένοι να τον σηκώσετε. Σταυρός του Ιησού Χριστού είναι η καταδίκη όλων. Να είμαστε άγιοι. Κάθε μέρα θα καλείσαι να βαδίζεις την στενή οδό. Κάθε μέρα μέχρι τέλος. Και εκείνος τον οποίον ακολουθείς, να μην προηγήσει, να ακολουθεί, θα σε οδηγήσει. Αν του ζητήσεις, θα σου πει πού. Θα σε οδηγήσει εις την δόξαν, εις την αιωνίαν ζωή και εις τον Πατέρα.

εκείνο το οποίο επιτρέπει εκείνος. Και αυτό να δείξουμε ότι θέλουμε να τον φέρουμε τον σταυρό μας. Όχι αγανακτώντες. Όχι διερωτώμενοι τα αιώνια εκείνα και τα άπειρα γιατί και γιατί και γιατί. Όλα αυτά θα μας τα ξεκαθαρίσει κάποια μέρα. Αλλά μας προειδοποιεί ο Κύριος. Κύριε, εσύ που είσαι ο πράος και ταπεινός στην καρδία, που ήρθες με το Ευαγγέλιο της αγάπης, δεν νομίζεις πως θα πρέπει από εκείνα να αρχίζουμε και με εκείνα να τελειώνουμε? Με το Ευαγγέλιο της απείρου αγάπης, η οποία είναι κάτι το οποίο ελκύει να έρθουν προς εσέ οι άνθρωποι, και ήταν ανάγκη να βάλουμε και αυτούς τους όρους οι οποίοι είναι βαρύτατοι? Όχι. Ήθελε ο Κύριος να μας ενημερώσει και να μας πει: είσαστε και θέλετε να γίνετε παιδιά του Θεού? Εάν θέλετε να γίνετε παιδιά του Θεού, για σας έχω την αγάπη, έχω την αιώνιον ζωή δωρεάν. Αλλά όμως κανένας δεν σας υπόσχεται, αφού σε μέναν τον ίδιο που ήμουν στη γη κάτω, κανένας δεν σας υπόσχεται ότι όλη η ζωή θα ξετυλιχθεί στα μαλακά πατώντας σε ροδοπέταλα. Αλλά εάν αυτή τη στιγμή κατά την οποία θα σε δοκιμάσω με τον σταυρόν τον οποίο θα επιτρέψω εγώ, εσύ άρπαξε την ευκαιρία και πες: Κύριε, είναι αλήθεια ότι μας λες εις τον Ιωάννη ότι είσαι ο φίλος μας? Εσύ μας βεβαιώνεις ότι θα είσαι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εσύ μας λες πάλι ότι έγινες κατά πάντα όμοιος με εμάς και πειράστης κατά πάντα, ώστε να μπορείς να δίνεσαι να βοηθάς τους πειραζομένους. Θα σε παρακαλέσω, δέχομαι τον σταυρόν, θα τον σηκώσω τον σταυρόν, αλλά σαν καλός φίλος σου λέω την υπόθεση και σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Και μου το υπεσχέτεις ότι θα με βοηθήσεις. Και θα μας βοηθέρει πόσο αντέχει και πόσο αντέχει. Και μέσα εις αυτήν την γνώση δεν θα επιτρέψει κάτι το οποίο θα μας συμπιέσει και θα μας εξαφανίσει. Αλλά σαν καλός φίλος θα μας δώσει το χέρι του για να μας βοηθήσει. Αλλά αυτός που ετάζει καρδίας και νεφρούς ξέρει εάν είμαστε διατεθειμένοι να σηκώσουμε τον σταυρό μας. Να αρνηθόμενοι τους εαυτούς μας. Ρε παιδιά, είναι βαριά, λέει. Είναι βαριά, λέει. Και θα ήθελα έτσι να σας πω την καρδιά μου. Χθες το έλεγα και στην εκκλησία κάτω στην ανάμεση. Σε διάβασε ένα μέρος από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Ποιο λόγια? Μιμητέ γίνεστε του Θεού, σαν παιδιά του Θεού. Ξέρετε τι είναι εδώ? Να ζεις δηλαδή όπως ο Χριστός θέλει. Εις αυτές τις, εις αυτά τα επίπεδα και τα ύψη μας καλεί ο Κύριος. Ή τα διαβάζουμε και τα περνάμε. Ή ο εγωισμός μας ζει ολόκληρος όπως ήταν και πριν. Όχι η απάρνηση του εαυτού μας δεν είναι, αλλά πολλαπλασιασμός του εαυτού. Σεις είσαστε, λέει, ναός του Αγίου Πνεύματος. Σεις είσαστε η εμποδία του Ιησού Χριστού. Σεις είσαστε επιστολή του Ιησού Χριστού. Είσαστε παιδιά του Θεού. Είσαστε κληρονόμ του Θεού. Τα ζούμε αυτά. Αλλιώς μας λέει, θα τη χάσεις τη ζωή σου. Εδώ δεν κηρύττομαι προσπάθειες ανθρώπινες.

0: Εδώ είναι το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Κυρίου μας, το οποίο δωρεάν δίδει την σωτηρία στον άνθρωπο. Αλλά να εξετάσουμε εάν πραγματικώς πήραμε αυτήν την σωτηρία. Και η σωτηρία αυτή μέσα στη ζωή μας δεν έγινε μόνο εν λόγη, αλλά έγινε εν δυνάμει. Και η ζωή μας ξετυλίγεται ενώπιον του Θεού και είμαστε, η ζωή μας είναι ζωή παιδιών του Θεού. Είδα το γιατρό το φασέα με τα δυο του παιδιά τα οποία δεν είχα γίνει. Μωρή γιατρέ, λέω, μα πώς σου μοιάζει στο εξωτερικό τουλάχιστον. Μήπως μοιάζουμε μόνο στο εξωτερικό και όχι στο εσωτερικό. Ο Θεός, διαβάζοντας τον λόγο του, ούτε λίγο του πολύ, μας κάνει πολύ κοντά στο φως. Για να γίνουμε μήπως έχουμε λεκέδες. Όσο είμαστε μακριά από το φως, στο σκοτάδι, δεν διακρίνουμε τίποτα. Αλλά ο Θεός μας έδωσε έναν καθρέφτη και ένα φως για να αυτοεξεταζόμεθα. Λοιπόν, το θέμα το οποίο βάζετε, εβάλατε, το οποίο είναι ευλογημένο θέμα, αλλά και βαρύ θέμα, μας λέγει ότι ο σταυρός της ζωής μας είναι καθημερινός νόμος. Πράγματι. Ταύτιση με το σταυρό. Α, και έτσι. Μετά του Χριστού είναι σταυρό. Και ο αείμνηστος μεταλλινός τον βρίζανε και έλεγε, μα δεν απαντά. Τι να απαντήσω, απαντάει ένα νεκρό πτώμα, ένας που είναι νεκρός απαντάει. Δεν απαντάει. Λοιπόν, τι να απαντήσω. Εγώ είμαι σταυρό μετά του Χριστού. Ο ατομικός σταυρός του καθενός μας. Όρος σωτηρίας και μαθητείας του καθενός μας εις τον Κύριον. Ο σταυρός αναπόσπαστη αποσκευή του καθημερινού μας βίου. Ολόκληρη ανάπτυξη των δύο αυτών εδαφείων σε αυτή τη συνοπτική περιγραφή. Αγαπητά παιδιά, δεν έχετε βέβαια τώρα μπαίνετε στη ζωή πολύ εξημών. Οι περισσότεροι, οι 95-97% ηλικιωμένους δεν βλέπω, από εδώ δεν βλέπω. Το χαρίλα βλέπω μόνο. Λέγω, αγαπητά μου παιδιά, ξέρω από ίδια πείρα ότι η ζωή του Ιησού Χριστού, όταν ο άνθρωπος έλθει σε πείγνωση, βλέπει πραγματικώς ότι κάποιο χέρι του Ιησού Χριστού απλώνει για να τον, να του δώσει να το πιάσει ένα χέρι το δικό μου, το δικό σου, το οποίο είναι ακάθαρτο. Και βλέπετε, μου φαίνεται, στη ζωή σας θα έρχεται να βρείτε έναν φίλο σας που είναι μουτζούρης, υδραυλικός και λοιπά στον δρόμο και θέλετε να του δώσετε το χέρι, του δίνετε το χέρι σας το καθαρό, αλλά εκείνος διστάζει να σας δώσει το βρώμικο του χέρι. Διστάζαμε τότε κι εμείς το ευλογημένο χέρι που έτεινε ο Κύριος να του δώσουμε το δικό μας το οποίο ήταν βρώμικο. Αλλά μια και το έπληγε, τότε με όλη μας την καρδιά του το δίναμε το χέρι. Και μια μέρα, αν θα παρουσιαστούμε επάνω μπροστά του, θα έχουμε λευκά χέρια. Θέλει όμως να έχουμε και γεμάτα χέρια. Μια πείρα στην οποία θα δοκιμαστεί η πίστη μας, η προσκόλλησή μας, η αγάπη μας εις τον Κύριό μας. Λέγω, μια πείρα θα πρέπει να είναι γεμάτη από εμπιστοσύνη στον Κύριο. Είναι ο φίλος μας και είναι εκείνος ο οποίος δοκιμάστηκε πρώτος και ο οποίος έρχεται να σου πει ότι δοκιμάστηκα, ξέρω πόσο αντέχεις, μέχρι ποιου βαθμού αντέχεις και πιο πέρα δεν θα σε φορτώσω. Αλλά εκείνο το οποίο επέτρεψα ζήτησε χάρη από τον Θεό και δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο για να μπορέσεις την ώρα εκείνη της δοκιμής του Σταυρού να πεις, Κύριε, να γίνεται εις, Κύριε, να γίνεται το θέλημά σου. Άμεν. Δεν υπάρχει αποπνικτικότερος σταυρός από τον σταυρόν της αμαρτίας. Ο σταυρός της αμαρτίας είναι ο πιο βαρύς σταυρός που μπορεί να... Δεν τον αισθάνεται βέβαια ο άνθρωπος, αλλά είναι πάρα πολύ βαρύς. Κοίταξε έναν φιλάργυρο που μπαίνει στο σπίτι και ξεχνάει να βγάλει και το καπέλο του και να πει μια καλησπέρα στα παιδιά του και στη γυναίκα του. Κοίταξε ένα χαρτοπέχτη που ξεχνάει και οικογένεια και παιδιά και ξενυχτάει απάνω στο χαρτί. Κοίταξε ένα μέθησο. Πάρε τη ζωή ενός ανθρώπου με όλες τις κακοήθειες μέσα του. Μην νομίζετε δε ότι οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι είναι αγνοί και καθαροί. Με να μέφερε και ο Θεός οικονομία δική του, ευχάρισμα δικό του ήταν. Να έχουμε την ανώτερη αυτή. Έκαναν μία έκκληση, μας έλεγαν προχθές ένας πρεσβευτής μαζί με την γυναίκα του Αυλάρχου, τα σπουδαιότερα κοινωνικός πρόσωπα που είχαμε πάει συναντηθεί σε ένα γυροκομείο που χτίζεται εκεί στο Κοροπή πιο πάνω. Και μας είπαν, σε όλους τους εφετλιστάς γράψαμε να μας στείλουν και να μας βοηθήσουν. Ούτε ένα δεν έστειλε μια πεντάρα. Φαντάσου να λέγεσαι Ωνάσης, να κολυμπάς μέσα στις πιστώσεις και στα δισεκατομμύρια και να μην δίνεις, γιατί ο σταυρός εκείνος της φιλαργυρίας, της αμαρτίας είναι ο πιο αποπνικτικός. Αντιθέτως, ο σταυρός του Ιησού Χριστού είναι σταυρός της αληθείας και σταυρός της αγάπης. Είναι σταυρός και των θλίψεων, αλλά είναι σταυρός ο οποίος είναι από τον Θεό, από την αγάπη του Θεού. Προχθές είχαμε πάει, όχι δεν είχε έρθει η γυναίκα, εδώ σε έναν ετοιμοθάνατο. Καρκίνος μέσα στην κοιλιά, αναμένεται σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μια εβδομάδα, 15 μέρες το πολύ να ζήσει. Και τι μου λέει, διάβασε μου την προς Εβραίους επιστολή, λέει. Λέω, ποιο θέλεις Κωστάκη, ξέρω, λέω, τι θέλεις. Λέει, να, εκεί που λέει ότι ο Κύριος τα γνήσια παιδιά του τα δοκιμάζει και όταν τα δοκιμάζει από αγάπη και αυτό λέει με παρηγορεί θεία. Και αντί να κλαίει και να ονείρεται έτοιμος προς αναχώρηση, παιδεύει Κύριος όν αγαπά. Αυτό το οποίο επέτρεψε ο Κύριος μου λέει είναι από τον Θεό, από αγάπη. Θα τον σηκώσω τον σταυρό με θέμας από τι μας ελύτρωσε ο Κύριος. Για να μας φορτώσει των δικών του ζυγών, των ζυγών της αληθείας και των ζυγών εκείνων, ο οποίος δίδει τιμή και δόξα στο μαθητή, τον πιστό που ακολουθεί τον αγαπώντα διδάσκαλο. Τη μέρη που φύγατε,
1: και οι εκκλησίες μας και εμείς είμαστε κοντά σας. Θέλω να πιστέψετε πως και εγώ ήμουν κοντά σας. Σας συνόδευε μαζί με την αγάπη μας και η προσευχή μας. Και έτοιμα, κεντρικό και μοναδικό της προσευχής μας, τούτο παιδιά. Να κατεβείτε από το βουνό τούτο της μεταμορφώσεως, μεταμορφωμένη. Δεν ξέρω ειδικότερα τι θα ήταν δυνατόν να ακούσετε. Είμαι βέβαιος όμως ότι σας μίλησαν για τον Χριστόν μας. Άρα σας μίλησαν για όλα. Θα θυμόσαστε ότι καθώς ο άνθρωπος ξέφυγε με τη θέλησή του από την παρουσία του Θεού στο εδενικό εκείνο περιβάλλον, αυτομάτως έχασε ο άνθρωπος ορισμένα χαρακτηριστικά, κύριες βασικές ιδιότητες. Δεν είναι τις παρούσεις. Αν μπορούσαμε απλά να τα μετρήσαμε, να τα μετρούσαμε, θα γράφαμε. Πρώτα-πρώτα ο άνθρωπος έχασε την επικοινωνία του με τον Δημιουργό και Πατέρα. Και ήταν το στενό εκείνο δίλητο θλιμμένο, όταν ο Θεός κατέβηκε στα μονοπάτια της εδενικής ευτυχίας, για να ρωτήσει έκπληκτος τον Αδάμ στην πονεμένη αυτή έκφραση. Μια έκφραση που δεν θυμίζει, δεν είναι δυνατόν να εκπληκθεί ως ερώτηση ή απορία. Αδάμ, πού είσαι? Είναι εκείνο το ίδιο που ο πατέρας βλέπει το παιδί καθώς έκανε κάτι μεγάλο, κάτι ανεπανόρθωτα κακό και που το ξέρει ο πατέρας. Όμως έκπληκτος, όταν ο κόμπος του ανεβαίνει απάνω και του πνίγει το στήθος, θα ρωτήσει ο πατέρας το παιδί, τι έκανε το παιδί μου. Είναι τούτο το ίδιο που ρώτησε ο Θεός τον Αδάμ. Πού είσαι? Μα δεν ήταν μονάχα η επικοινωνία με τον πατέρα που κόπηκε, σβήστηκε και χάθηκε. Ήταν και κάτι άλλο. Το θυμάσαι? Τη φωνή σου άκουσα εν το παραδείσο και φοβήθηκα. Και έκτοτε έγινε βασιλιάς και ρήγας, δυνάστης και τύραννος μέσα στη ζωή του ανθρώπου, ο φόβος. Φοβάται τον ήπιο και σπαρταράει στον ύπνο του, τυλιγμένο κάτω από τη ζεστή θαλπορή της αγάπης της μάνας. Φοβάται το παιδί, φοβάται ο νέος, φοβάται η νέα, φοβάται ο σύζυγος, η σύζυγος. Φοβούνται οι κυβερνώντες, οι επαγγελματίες, φοβούνται. Ένας φόβος διακατέχει, συνέχει, περνάει σαν κοκοκαλιά τη ζωή ολόκληρη του ανθρώπου. Ένας άλλος καρπός εδενικής δυστυχίας ήταν και τούτος. Ο πρώτος στάθος, η πρώτη δολοφονία, το πρώτο μίσος, το πρώτο ψέμα, το πρώτο αίμα. Ο Αδάμ και η Εύα μέκπληκτα με γουρλωμένα τα μάτια πρέπει να κοίταξαν πάνω από το σκοτωμένο Άβελ για να πειραματιστούν τι είπαν να πει. Θα πεθάνετε. Και έφυγε η ελπίδα. Και οι άγγελοι έγιναν εχθρικοί για τον άνθρωπο. Θυμόσαστε κάποιον άγγελο με την περιστρεφωμένη ρομφαία να κλείνει την είσοδο προς την εδενική μακαριότητα. Και πάρτε αλυσίδα μεγάλη και απέραμπη και μετρήστε θλίψη και δάκρυα και πόνος. Και έσκυψε ο πατέρας από πάνω. Και έσκυψε ο πατέρας, και έσκυψε ο πατέρας με αγάπη και με δάκρυα και με στοργή. Και στο τέλος, ο Πατέρας συνέκλεισε την λύση όλων των προβλημάτων μας. Στο τέλος, ο Πατέρας ενσωμάτωσε μέσα στον Υιό όλα εκείνα που εχάσαμε στην Εδέν μας. Αν μας ρωτούσε, αν σας ρωτούσε κάποιος τι είναι ο Χριστός, είναι η δωρεά του Πατέρα. Είναι η δωρεά της καρδιάς των ουρανών προς τον άνθρωπο και περικλείει ο Χριστός όλα εκείνα που εχάσαμε στον Παράδεισο. Εχάσαμε την επικοινωνία με τον Πατέρα στον Παράδεισο και ο Υιός είναι ο Εμμανουήλ με Θυμών ο Θεός. Εχάσαμε στον Παράδεισο τη χαρά μας. Και θα έρθουν οι άγγελοι φιλικά τώρα πια για να πούνε χαρά μεγάλη σας αναγγέλνε. Και εισαγωγικά θα βγάλουν έξω από τη ζωή μας το φόβο. Μη φοβήστε εσείς. Είναι το άγγελμα της αιωνιότητας τώρα πια. Είναι το άγγελμα των ουρανών. Ναι, ο Ιησούς Χριστός περικλεί όλα εκείνα που έχασες και έχασα στην Εδέν. Και ανάμεσα σε εκείνα, όχι που χάσαμε, που στάθηκαν αιτία και αφορμή για να τα χάσουμε, ήταν η αμαρτία. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός είναι το φάρμακο, το ένα, το μοναδικό, το αντικατάστατο, το αιώνιο, το μέλλον. Είναι εκείνος ο οποίος ενίκησε την αμαρτία. Εκείνος που μένει μέσα στις καρδιές που θέλουν να νικήσουν την αμαρτία. Είναι ο νικήσας. Είναι η άρνηση της αμαρτίας. Και πάνω σε αυτές τις απλές σκέψεις, σαν εισαγωγικό σκελέτομα, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω γνωστό σας αναμφισβήτητα ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας και ο βραχίων του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε? Γιατί ανέβηκε ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδε κάλος και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει στο πρόσωπον κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψης ημών επεφορτίστη. Εμείς δε νομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, τεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών είδε επ' αυτών και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθυμεν. Πάντες ημείς επλανήθημενος πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού και ο Κύριος έθεσε επ' αυτών την ανομίαν πάντων ημών. Αυτός είτε ο κατατεθλιμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ήνοιξε το στόμα αυτού, εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα αυτού. Αποκαταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη, την δέγενε αν αυτού της δύναται να διηγηθεί, διότι εσηκώθη από της γης των ζώντων δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη. Και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κατουκούργων, πλην εις τον θάνατος αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμεν ανομίαν, ουδέ έβρεθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος η θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν, αφού όμως δώσεις την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει η διέκγωνα, θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν διχείρι αυτού. Θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χόρταστη. Και από τον Ιωάννη το κομμάτι που μου εδόθηκε από τους αγαπητούς αδελφούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ως της αγαπά την ψυχήν αυτού θέλει απολέσει αυτήν, και ως της μισή την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο η ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί, και όπου είμαι εγώ εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει κινήσει αυτόν ο πατήρ. Θυμηθείτε τη διαγράφηση της αμαρτίας καθώς τη δίνει ένας θαράς αρμόδιος ή δήμον επικίδιος είναι ο Ιάκωβος. Η αμαρτία ξεκινάει με ένα βέλεα και είναι βέλεα το δόλωμα. Είναι η επιθυμία. Η επιθυμία που θα ολοκληρωθεί σε θέληση. Η θέληση που θα πάρει το δρόμο της αποφάσεως και η απόφαση που θα γίνει ενέργεια και πράξη και πείρα και καρπός και θάνατος. Μη σας φανεί παράξενο. Τούτος είναι ο μοναδικός δρόμος για την αναστροφή της αμαρτίας, για το θέλημα του Θεού, για εκείνο που ο Λόγος του Θεού θα μας χαρίσει και θα μας το πει αγιότητα. Πρέπει να ξεκινήσει μέσα από την καρδιά μου και από τη δική σου την ψυχή, πρώτον σαν επιθυμία. Αν μέσα στην καρδιά σου δεν έχεις επιθυμία να επιποθήσεις το θέλημα του Θεού, μη ματαιοπονεί. Από εδώ και πέρα είναι σαν το γνωστό εκείνο περιστατικό με τις 101 κανονιές που δεν χτυπήθηκαν, γιατί εκείνοι που όφυλαν να ρίξουν τους κανονιβολισμούς για τον Απολέοντα δεν είχαν απλούστα τα βαρύτη. Πες μου, έτσι ξεκινάμε. Επιθυμείς. Θέλεις εδώ να σταματήσω. Θέλεις να σ' αφήσω. Θέλεις να σκύψουμε τα κεφάλια μας και να κάνουμε προσευχή. Θέλεις να ρωτήσεις τον εαυτό σου. Προθείς το θέλημα του Θεού. Θα ήθελες να κατέβεις στην Αθήνα με τούτη την καινούρια τη σημαία, με τούτη τη μεγάλη, την απέραντα μεγάλη αλήθεια, να προθείσεις το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή σου. Έχεις αυτή την επιθυμία? Αν ναι, για σένα ξανοίγεται ένα στάδιο, για σένα ξανοίγεται ένας δεύτερος δρόμος, ολοκληρωμένα δικό σου. Πρέπει τούτη η επιθυμία να γίνει στη ζωή σου, στη ζωή μου, θέληση. Όχι επιθυμώ μόνον, αλλά και θέλω. Και μετά από το θέλω κάτι μεγάλο, κάτι απαραίτητο, κάτι δυνατό. Επιθυμώ θέλω και αποφασίζω. Νομίζω πως κάπου εκεί, σε τούτες τις μεγάλες τις πέτρες, στα γρανάζια αυτά που γυρίζουν με πολλές στροφές, χάθηκαν υπάρξεις και γκρέμισαν πνευματικά όνειρα. Ήταν τα όνειρα εκείνων των παιδιών που επόφησαν. Ήταν εκείνα που θέλησαν, που έκλαψαν, αλλά που δεν αποφάσισαν. Δεν αποφάσισαν. Δεν έχω κάτι πιο πρόχειρο να σας πω. Εκείνο που ξανά σας έχω πει τόσες φορές είναι μερικοί χειμώνες. Κατέβαινα με τα πόδια από το σπίτι προς τον Πειραιά. Κάπου ακουμπισμένος στη λιακάδα σε ένα δίχο ένας γέροντας. Με όλη τη βρωμιά και την αθλειότητα που μπορεί κανείς μονάχα σε μυθιστορήματα να περιγράψει και να δει. Μου άπλωσε τα χέρια του. Πήγα κοντά του και του λέω, δεν θα σου δώσω τίποτα. Κάτι μουρμούρισε, αναμφισβήτητα, ή θα με έβρισε λίανε ποιηκός, θα με βλαστήλησε. Κάθισα κοντά του. Στον τοίχο τον ίδιο, ακουμπισμένος κι εγώ στις ίδιες, την πλάτη μου, στις ίδιες εκείνες πέτρες και πιάσαμε τη συζήτηση. Ήταν ένας νέος 26-27 ετών, φοιτητής της ιατρικής, από μια θαυμάσια οικογένεια της Θεσσαλίας, από το Βόλο ειδικότερα. Είχε αδελφό με μια θαυμάσια θέση στην Αθήνα. Είχε μπλέξει με παρέες ναρκωτικών, χασισοποτών. Μιλήσαμε, συζητήσαμε και αν έχετε δει κάτι μικρά κορίτσια, πώς κλαίνε, έτσι έκλαιγε. Είχε την ειλικρίνεια όμως να μου πει πόσες φορές δεν θέλησε, πόσες φορές κι εγώ δεν είπα να αλλάξω, επήγα στον αδελφό μου, με έκλειναν, με κούρεψαν, με ξύρισαν, έκανα μπάνιο μου, έκανα μου καινούργια ρούχα, έδιναν 2-3 μέρες και ύστερα το πάθος που φωλιάζει, μέσα μου φωλιάζει. Κατέβηκα πάλι στον Πειραιά, τα πούλησα όλα. Ποιος από εσάς θα αρνηθεί την επιθυμία στον άνθρωπο αυτό να ξαναγίνει καλό? Ποιος από εσάς θα διαγράψει τα πύρινα με ανοιχτά του δάκρυα? Ποιος? Ανάμεσα όμως στην επιθυμία, ανάμεσα στη θέληση, το τρίτο γρανάζι έμενε ακίνητο. Ήτανε η απόφαση, παιδιά. Ναι, να επιθυμήσεις. Και η επιθυμία να γίνει μέσα στην καρδιά σου θέληση. Και τούτη θέληση, κατεβαίνοντας κάτω, τι λέω, τούτο το βράδυ, αυτή την ώρα, τούτη τη στιγμή να πεις, αποφασίζω μου, με σένα Κύριε, χαρητή σου Κύριε, καμιά δύναμη, καμιά ικανότητα δεν υπάρχει μέσα μου, να φωλιάσει τίποτα καλό δεν υπάρχει και δεν βλέπω μέσα μου να φωλιάσει. Βοήθησέ μου, σε παρακαλώ, επιθυμώ, θέλω και αποφασίζω Κύριε, να περπατήσω τους δικούς σου τους δρόμους. Στα δικά σου τα χνάρια, να με κρατάς σφιχτά, να με κρατάς από το χέρι κι εγώ να σε κρατώ από το ημάτιο Κύριε, εκείνο το ίδιο το ημάτιο της παρουσίας σου που σταμάτησε την πηγή της αιμορροούσης, την πηγή της απολίας, του κακού, του αίματος, της αθλειότητος, της αμαρτίας, παιδιά. Είναι ο πόθος που γίνεται θέληση. Είναι η θέληση που ολοκληρούται και οριμάζει σε απόφαση. Και είναι η απόφαση τέλος η οποία γίνεται πείρα, πράξη, πραγματικό. Μπορείς, αν το θελήσεις, να κατέβεις κάτω, να πας στην εκκλησιά σου ένας άλλος άνθρωπος. Ξέρω πως το θέλεις, γι' αυτό ήρθες. Ξέρω πως προσευχήθηκες, το βλέπω στα μάτια σου. Κάτι άλλο θα σου πω. σε καλό για την αγάπη του Χριστού να πιστέψεις πως εκείνος ο οποίος πέθανε για σένα δεν επέθανε μονάχα για να σε σώσει από το χθες, αλλά για να αναλάβει και το σήμερα και να γιωμίσει δυνάμεις αναστάσεως και καθαρισμού και αγιότητος το αύριο. Ένα αύριο που αρχίζει από απόψε μέχρι την ημέρα της παρουσίας του. Ποτέ δεν θα ήταν δυνατόν ο Χριστός να ανέβαινε στο Σταυρό, να πληρώσει τα χρέη σου και μετά να σε ξαναφύσει χωρίς να ξέρεις μπάνιο, χωρίς να ξέρεις να κολυμπάς στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού, του φουρτουνιασμένου, με εκείνα τα κύματα που φτάνουν, λέει, 60 και 110 μέτρα πολλές φορές. Ποτέ δεν το πιστέψεις. Δεν θα ήταν τέλειο, δεν θα ήταν ολοκληρωμένο, δεν θα ήταν στρογγυλεμένο το έργο της χάριτος του Σταυρού. Συνήθως, ύστερα από κάθε τέτοια ώρα, κάποια άλλα χρόνια, είχαν ορίσει να γίνονται ερωτήσεις των παιδιών στον ομιλητή. Αν θα μου επιτρέπατε να αναστρέψω αυτή την τακτική απόψε και απλά σε βλέπω σαν παιδί μου, να μου επέτρεπες να σε ρωτήσω. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, αδελφή μου. Σε παρακαλώ, αδελφέ μου, που η αγάπη του Θεού σε φέρε μεταξύ μας. Επιποθείς την καθαρά και την Άγια Ζωή, μέσα στην οποία ολοκληρώνεται και αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Χριστού. Θέλεις αλήθεια μέσα στη ζωή σου να ολοκληρωθούν τα λουλούδια της Εδέμ καθώς σκόπηκαν και να ξανανθίσουν στους δρόμους σου. Θέλεις από τώρα να ζήσεις στη χαμένη εκείνη επικοινωνία που τώρα γίνεται δρόμος για να τον περπατήσεις στην παρουσία του Κυρίου. Η επιθυμία σου πρέπει απόψε να γίνει θέληση. Και η θέληση να μεστώσει και να γίνει καρφός και να οριμάσει και να γίνει απόφαση. Και μακάρι, καθώς κλείνει η ώρα, μαζί να κλείσουμε τα μάτια για 2 λεπτά, για περισσότερα λεπτά, και την απόφαση να τη διαδηλώσεις με μια ολοκληρωμένη εξάρτηση από τον Πατέρα. Κύριε, βοήθησέ με. Κύριε, θέλω να ζήσω τη ζωή σου. Κράτησέ με στη ζωή σου. Βοήθησέ με, Κύριε. Μεγάλωσε την καρδιά μου να επιποθεί το πρόσωπό σου. Και στη ζωή μου βάλε μου ένα νόημα. Κύριο νόημα, ένα μονάχα. Να κάνω το θέλημά σου. Όπου θέλεις. Όπως θέλεις. Καθώς το θέλεις. Κύριε, να περπατήσουμε μαζί. Κύριε, να περπατήσω στους δρόμους σου. Μια ζωή δική σου. Μια ζωή προς δόξαν σου, Κύριε. Έτσι ξεκίνησε η αμαρτία, η επιθυμία, έγινε θέλησης που στρογγύλεψε σε καρφό, πάπλωσε το χέρι απόφασης και έγινε ενέργεια το μέστομα καθώς ο καρφός κατέβηκε στο αίμα. Είναι η αναστροφή του ίδιου του δρόμου. Ο πόθος να ζήσεις μια καθαρή ζωή. Ο πόθος που πρέπει να γίνει θέλησης. Η θέλησης απόφαση. Και η απόφαση σου από απόψε. Αυτή την ώρα καρπός πείρας. Αλήθεια που θα τη γευτείς. Μια ζωή καθαρή που θα τη γευτεί η Εκκλησία. Μια Εκκλησία που έχει τόση ανάγκη από μια καθαρή ζωή καθαρών νέων στην υπόθεση του Ευαγγελίου. Αμήν. Θέλω να προσευχηθούμε όλοι μαζί. Κλείσ' τα μάτια σου και μίλησε για 2 λεπτά με τον Κύριο. Δεν ξέρω τι θα του πεις. Είναι εκείνος που εσήκωσε το βάρος της αμαρτίας μας. Και απόψε θέλει να με σηκώσει μες στη ζωή σου τους καρπούς των πόνων της ψυχής και των δακρύων του.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Θεός ξέρει όλες αυτές τις μέρες που βρίσκομαι εδώ πέρα πόσο αληθινά σας καμαρώνω. Πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν εύκολο να βρει κανείς, τουλάχιστον σε μένα είναι αδύνατο, να βρω καλύτερο και πιο όμορφο περιβάλλον από τούτο που μου δημιουργήσατε εσείς τούτες τις μέρες. Το περιβάλλον αυτό και τις αναστροφές σας δεν μπορούσα να τα ξεδιώσω με τίποτε σε αυτόν τον κόσμο. Και σκέπτομαι αληθινά τι υλικό είναι συγκεντρωμένο εδώ πέρα μέσα. Ένα υλικό που αν εσείς το εμπιστευτείτε στα χέρια του Κυρίου, ταυτόχρονα συνεχίζει η σκέψη μου και λέω τι θαύματα θα έκανε ο Κύριος. Ο Θεός να σας αξιώσει να το εμπιστευτείτε. Αμήν. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν σύντομος, απλός και συγκεκριμένος στην αναφορά του θέματος μου. Το θέμα θα το χωρίσουμε χρονικά σε δύο σημεία για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ακριβώς εκείνο το οποίο ο Λόγος του Θεού, και να το κρατήσουμε στη μνήμη μας αυτό που ο Λόγος του Θεού θέλει απόψε να μας πει. Το πρώτο μέρος εμπεριέχει την πρόσκληση του Κυρίου στη ζωή του καθενός μας, καθώς ταυτόχρονα και την αρνητική ή θετική ανταπόκριση του ανθρώπου στην πρόσκληση του Κυρίου. Και φυσικά στη δεύτερη περίπτωση τη λύτρωσή του και τη συμφιλίωσή του μαζί του. Αυτό είναι το περιεχόμενο του πρώτου χρονικού τμήματος. Το δεύτερο είναι η μετατάφτα πορεία του λυτρωμένου μαζί με τον Κύριό του μέχρι την ημέρα της αρπαγής του. Ας έρθουμε λοιπόν στο πρώτο μέρος που είπαμε. Όπως και προλίγο ο αγαπητός μας ο αδελφός ο Γιαννάκης στην εισήγησή του είπε, ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει αδρά τα χαρακτηριστικά και είναι γνωστά σε όλους μας η μάσκα της υποκρισίας, η εκχύληση των παθών, η άσωτη ζωή, η κακοσύνη, η αθλειώτης, το έγκλημα, ο σκοταδισμός και τόσα άλλα που καθημερινά συναντάμε στο δρόμο μας. Όμως αυτό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο και εμείς ζούμε. Το φοβερό είναι στο εξής σημείο. Αν ο άνθρωπος ο οποίος

πραγματικότητα εις το έργο το οποίο ο Κύριος σε θεώρησε τέλειο επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν αναγνωρίζει εις αυτό το έργο την ικανότητα ως προς τον εαυτό του τουλάχιστον για να τον βελτιώσει, να τον σώσει, να τον λυτρώσει, να τον αποκαταστεί στη θέση που του υπόσχεται ο Κύριος. Και αν αυτός ο χαρακτηρισμός σου φαίνεται βαρύς, το γεγονός ότι οπωσδήποτε περιφρονείς αυτό που σου υπόσχεται ο Κύριος να σου δώσει ή αγνοείς τους κινδύνους που υποσημειώνει η Βίβλος εξαιτίας της αιμονής σου μέσα στην αμαρτία, είναι ένα άλλο είδους κήρυγμα περιφρόνησης και ζεις μέσα σε μια αυταπάτη, μέσα σε ένα τρομακτικά μεγάλο κίνδυνο. Όταν ο Θεός έκανε τις προδιαγραφές για τη δημιουργία μας και τις έδωσε στον Κύριο για να μας φτιάξει, ανάμεσα στα άλλα που συμπεριλαμβάνονται μέσα στις προδιαγραφές, ο Κύριος έδωσε την εξουσία στον άνθρωπο, έδωσε μάλλον την ικανότητα να εξουσιάζει. Και αυτό το στοιχείο που υπάρχει μέσα σε όλους τους ανθρώπους, ο Πατέρας Θεός δεν το αγνοεί. Είναι δίκαιος. Όταν μας έφτιαξε, μας έβαλε αφεντικά στη δημιουργία του επάνω. Βασιλείς μέσα στη δημιουργία του. Εμείς όλα αυτά τα πράγματα τα θεωρήσαμε τόσο μικρά, ανάξια, του τα πετάξαμε στο πρόσωπο, φύγαμε από την παρουσία του. Ο Θεός μετέθεσε στον παράδεισο, χωρίς να αλλάξει τα σχέδιά του. Σήμερα παράδεισος μας περιμένει. Μια άλλη βασιλεία αιώνια και ασάλευτη είναι ετοιμασμένη. Θέλει να μας οδηγήσει στη χώρα εκείνη για να συμβασιλεύουμε μαζί του. Ή λοιπόν μέσα στη χώρα εκείνη του ουρανού, στη χώρα που το φως δεν βασιλεύει, στη χώρα του ύμνου, ο ύμνος έχει πατρίδα, είναι ο ουρανός, στη χώρα αυτών των εκπλήξεων. Εκπλήξεις γιατί οι άγγελοι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, θα εκπλαγούν καθώς εμάς τα σκουλίκια της γης θα μας δουν να ανεβαίνουμε στον ουρανό, στη δόξα, στη χώρα της νίκης, στη θέση της νίκης. Και δεν θα είναι μόνο ο ουρανός ο τόπος των εκπλήσεων, αλλά και εδώ οι άνθρωποι θα εκπλαγούν όταν θα μας δουν μαζί με το λυτρωτή μας να έρθουμε να βασιλεύσουμε μαζί του επάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα μας γνωρίσουν, θα μας δουν έναν ένα από εμάς, αλλά θα ντρέπονται και θα μας δουν να συμβασιλεύουμε μαζί με τον Ιησού Χριστόν. Και όχι μόνο, αλλά για να φανταστείτε ότι μια μέρα όλους αυτούς στο θρόνο του Κυρίου δίπλα θα τους κρίνουμε. Αυτή λοιπόν είναι η χώρα στην οποία μας καλεί ο Κύριος. Ανέσπερο το φως της. Η χαρά και η ειρήνη είναι στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Όμως υπάρχει μια άλλη χώρα. Πολλές φορές με έχουν ερωτήσει οι άνθρωποι, τι γίνεται οι άνθρωποι εκεί, θα γίνουν οι άνθρωποι εκείνοι που θα φύγουν χωρίς αυτή τη σωτηρία που μας λέτε. Αδίστακτα τους αναφέρω πως υπάρχει μια άλλη χώρα. Είναι η χώρα της σιωπής. Είναι η χώρα που την εξουσιάζει το σκοτάδι και βασιλεύει ο θάνατος. Θα είμαστε, λέει, πολλοί εκεί πέρα. Λάθος. Το χαρακτηριστικό της πολιτείας αυτής θα είναι η μοναξιά. Διότι ο Λόγος του Θεού καθαρά μας λέει ότι απέθανε ο πλούσιος, λέει, και ετάφη. Όταν θα πάτε στο νεκροταφείο θα δείτε χιλιάδες μνήματα μέσα στα νεκροταφεία. Η πολιτεία των νεκρών. Αλλά βλέπετε ότι ο ένας τάφος ενώ είναι τόσο κοντά στον άλλον, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Αυτό θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της πολιτείας της σιωπής. Και ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά, γερόμενος προέκταση του καθενός μας, για να σώσει τους καταβαίνοντας στον τόπο της σιωπής. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αν εξετάσει κανείς σε αυτό το χώρο τον πρώτο, νομίζω ότι δεν βρίσκει κανένα, μα κανένα χαρακτηριστικό θυσίας. Δεν υπάρχει θυσία εδώ πέρα. Δεν υπάρχει ολοκαύτωμα σε αυτό το στάδιο. Γιατί η πρόσκληση του Κυρίου είναι σε εκείνους που είναι φορτωμένοι και κουρασμένοι. Και η πρόσκληση του Κυρίου αποδεικνύει την πλάνη των θρησκειών, οι οποίοι σου λένε

0: Κάνε για να ανταμυφθείς. Γίνω Άγιος για να δικαιωθείς. Ενώ το Ευαγγέλιο πρώτα προσφέρει και μετά παραγγέλνει. Έτσι λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες, είπαμε ότι από την πλευρά τη δική μας δεν υπάρχει ολοκαύτωμα. Και ο αντούτης όμως υπάρχει ολοκαύτωμα. Υπάρχει, αγαπητοί μου, αλλά δεν είναι από την πλευρά τη δική μας. Ολοκαύτωμα σε αυτή την περίοδο έγινε εκείνος που ανέβηκε στο Σταυρό. Δεν ήταν κάτι μικρό, δεν είναι μια μικρή ιστορία που λέγεται τόσο εύκολα. Για τον Ιησού Χριστό ήταν κάτι το φοβερό. Όταν ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ήρθε μπροστά του εκείνο το ποτήριο, έρχεται ο Ξηθήτα Ψαλμός να μας πει ότι δεν ήταν ποτήριο απλό, αλλά μια τρομακτική δεξαμενή της διαστάσης τις οποίες δεν τις ξέρουμε. Όταν μας λέει ότι ευηθίστη εις βαθύ πυλών, επέρασαν ύδατα από πάνω του. Ήταν όλα ετούτα που χαρακτήριζαν τη δική μας την αμαρτία. Υλοποιήθησαν, ερευστοποιήθησαν και ευηθίστηκε, ευαπτίστηκε μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή που εμείς την είχαμε δημιουργήσει. Ήταν πράξη δικαιοσύνης ενώπιον του Θεού να του πει: άκουσε, ανεβαίνοντας στο Σταυρό, πρέπει να βγεις σε αυτό το ποτήρι. Πρέπει να αφομοιωθείς με την αμαρτία του καθενός, του Μανώλη, του Κώστα, του Γιάννη, της Όλγας, της Ειρήνης. Και εκείνος δέχτηκε. Και με πλήρη συνείδηση του τι έκανε, ανέβηκε στο Σταυρό. Και έκανε, ενώ τόσο δύσκολο, τόσο τραγικό, ήταν εκείνο το οποίο έκανε, πολύ δίκαια έπεσε η Θεία Οργή επάνω και έγινε ολοκαύτωμα ο Ιησούς Χριστός. Όταν λέμε ολοκαύτωμα, τι εννοούμε? Κάθε τι που έχουμε το δίνουμε και καίει. Κάει και ολόκληρος. Εκάει και κάτω από τη Θεία Οργή, από τη φωτιά της οργής του Πατέρα. Εξαιτίας των ειδικών μας αμαρτιών. Έγινε ολοκαύτωμα. Δεν ελυπήθηκε ούτε τη ζωή του. Εθυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό. Πριν έρθουμε στο δεύτερο μέρος, μάλλον τώρα θυμάμαι κάτι που δεν είπα χθες το βράδυ στην ιστορία των πέντε ψαράδων. Μια μικρή συνέχεια. Ύστερα από 3-4 μέρες αυτοί οι ψαράδες μας αναζήτησαν στην υπηρεσία. Είμαστε 4. Ήρθαμε τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους. Κρατούσαν νομίζω ένα γαρίφαλο καθένα στο χέρι. Μας αγκάλιασαν, μας φίλησαν και μας είπαν ευχαριστώ. Τίποτε άλλο. Καθώς έφευγα, σκέφτηκα ότι τέτοιο φίλημα που μου έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι, μόνο η μητέρα μου το είχε δώσει. Ήταν τόσο ανθρώπινο. Ήταν μέσα από τα βάθη της καρδιάς τους. Και αν κάτι ο Κύριος περιμένει αυτή τη στιγμή από σένα, αυτό είναι. Ό,τι έκανε επάνω στο Σταυρό, σου το προσφέρει δωρεά. Κατά χάρη είστε σωσασμένοι. Δωρεά. Και νομίζω ότι είναι πράξη δικαιοσύνης να ανοίξεις την καρδιά σου μέσα από τα βάθη της, να του στείλεις το ευχαριστώ. Να τον αγκαλιάσεις και να τον φιλήσεις. Όπως εκείνος ο εκγενετής τυφλός. Εγώ είμαι, λέει, αυτός που σου έδωσα, είπε ο Κύριος, το φως σου. Και εκείνος τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Ο Κύριος σε περιμένει σήμερα να του στείλεις το φιλί της αγάπης σου μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου. Όταν ο Αβακούμ αναφέρεται σε αυτό το έργο που έκανε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό προφητικά, λέει, θα κάνει, λέει, ο Θεός ο Πατέρας ένα τέτοιο έργο για σας που όταν θα σας το διηγηθούν δεν θα το πιστέψετε. Γι' αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού είναι τόσο πολύτιμο. Καθώς διαβάζομαι και περιγράφει ο Λόγος του Θεού εκείνα τα μεγαλεία που ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει, που και ακόμα ο Ιωάννης, καθώς αναφέρεται σε αυτή τη δόξα που μας περιμένει, αφήνει ένα κενό. Τώρα είμαστε, λέει, παιδιά του Θεού, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε τι θα είμαστε. Αφήνει ένα κενό. Δεν μπορεί ανθρώπινος νους να συλλάβει εκείνο το μεγαλείο που ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει. Και σε όλο αυτό το μεγαλείο βλέπεις την πολυτιμότητα που έχει το αίμα του Ιησού Χριστού στα μάτια του μπροστά. Ζήτησε σήμερα να μπεις κάτω από τη σκιά αυτού του αίματος. Πες ευχαριστώ στον Κύριο για το αίμα που έχεις για σένα. Γιατί αν μόνο εσύ ήσουνα ή μόνο εγώ σε αυτόν τον κόσμο, την ίδια διαδικασία θα έκανε ο Κύριος για να με σώσει ή για να σε σώσει. Αυτή μας, το θέμα μας έχει την καταγωγή του από τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Από το Λεβιτικό, από το 6ο κεφάλαιο. Αναφέρονται περίπου 5 θυσίες, 5 τύποι θυσιών εκεί. Είναι η περιανομίας προσφορά, η ειρηνική προσφορά, είναι η εξαλφήτων προσφορά. Είναι η... μια άλλη ακόμα δεν τη θυμάμαι. Και η προσφορά περί ολοκαυτώματος, η θυσία περί ολοκαυτώματος. Αυτή η τελευταία θυσία έχει 3 χαρακτηριστικά στοιχεία. Πρώτον, δεν έπρεπε να γίνει καμιά διανομή από το θυσιαζόμενο ζώο. Είχε δικαίωμα ο ιερέας από όλες τις θυσίες να παίρνει τη μερίδα του. Από αυτή τη θυσία δεν έπρεπε να πάρει κανείς τίποτε. Έπρεπε ολόκληρο το ζώο να καεί στην παρουσία του Κυρίου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ήταν ότι αυτή η θυσία θα λάμβανε χώρα διόλης της νυχτός. Και το τρίτο ότι έπρεπε να υπάρχει φωτιά στο θυσιαστήριο συνεχής και φυσικά υλικό που να την τροφοδοτεί. Τη θυσία αυτή παίρνει προς Εβραίους επιστολή για να ταυτίσει το έργο που έκανε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό με εκείνο που γινόταν τότε στην παρουσία του Κυρίου μπροστά στο ναό. Και με τη σειρά του ο Παύλος, το Πνεύμα του Άγιο με τη γραφίδα του Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή όπως ακούσαμε, παίρνει την ίδια εικόνα από την προς Ρωμαίους επιστολή για να τη μεταφέρει στη ζωή πλέον του πιστού. Θα δούμε περισσότερα παρακάτω. Το δεύτερο σημείο τώρα, η δεύτερη περίοδος που αφορά, όπως είπαμε, την περίοδο ενός λυτρωμένου ανθρώπου που ξεκινάει από την ημέρα ακριβώς που έδωσε την καρδιά του στον Κύριο. Δεν είναι μια πορεία κουραστική. Μια πορεία που θέλει δεκανίκια. Μια πορεία που θέλει οδηγούς. Μια πορεία που είναι ένα βάρος. Όχι. Είναι η φυσιολογική εκδήλωση ενός εσωτερικού γεγονότος που πηγάζει από τη σωστή μας κοινωνία με τον Κύριο. Είναι το ξεχύλισμα εκείνου του έργου και της δύναμης που ο Κύριος έδωσε μέσα μας. Μας έδωσε αμέσως με την αναγέννησή μας. Μας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο. Και είναι αυτή η δύναμη που ήρθε μέσα μας για να αλλάξει τη ζωή μας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όταν ο Κύριος επισκέφθηκε την καρδιά μου το 1951 στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα οι συνάδελφοί μου λέγανε: Μανώλη, ζηλεύομαι τη ζωή που ζεις, μα δεν μπορούμε να τη ζήσουμε. Και τους λέω με άνεση: Έχετε δίκιο, γιατί δεν είναι κατόρθωμα δικό μου, αλλά είναι έργο της δύναμης που ήρθε μέσα μου. Αυτή εκφράζεται φυσιολογικά στη ζωή μου. Συνεπώς, σε αυτό το σημείο ίσως να πει κανείς τι χρειάζεται το ολοκαύτωμα όταν έχουμε τις δυνάμεις. Ναι, αυτή είναι η φυσιολογική ζωή. Θα έλεγα αυτή είναι η φυσιολογική ζωή. Όταν ο άνθρωπος είναι στενά συνδεδεμένος με τον Κύριο, σε μια συνεχή κοινωνία μαζί του, όλα ρέουν ομαλά, φυσιολογικά. Όμως μεσολαβεί κάτι άλλο. Ή μάλλον παρενδένει κάτι άλλο. Θα σας πω κάτι. Φαντασία των ναυτικών είναι αυτή, αλλά έχει τη θέση του. Λένε οι ναυτικοί ότι η θάλασσα ενοχλείται από τα πλοία που τη διασχίζουν και θυμώνει. Και καθώς θυμώνει, στην έκφραση του θυμού της προσπαθεί να πάρει τη διακυβέρνηση του πλοίου. Προσέξτε. Τη διακυβέρνηση του πλοίου να πάρει. Και παλεύει. Και βλέπετε πολλές φορές, άμα ακούσετε, άμα ανοίξετε τα ραδιόφωνα σας στη συχνότητα αυτή που εργάζει τα πλοία, θα ακούσετε πολλούς να λένε «Παλεύαμε όλη νύχτα». Συνηθισμένη φράση ανάμεσα στους ναυτικούς. «Παλεύαμε όλη νύχτα». Και θα έχετε διαβάσει και θα έχετε ακούσει τα ραδιόφωνα σας πόσες φορές τα πλοία έχουν εγκαταληφθεί από τα πληρώματα. Και τη διακυβέρνησή τους φυσικά την έλαβε η θάλασσα για να τα πνίξει. Έχουμε και στη Βίβλο ένα τέτοιο παράδειγμα. Το θυμάστε. Είναι ο Παύλος. Όταν δεν πήγαιναν στη Ρώμη, λέει, αφεθήκαμε κάτω από την Κρήτη, αφεθήκαμε στη θάλασσα. Αφιέντες, λέει ο Βάμβας, εφερόμεθα. Ακυβέρνητο το καράβι, το κυβερνούσε η θάλασσα. Τι ήθελα να πω με αυτό. ότι στη νέα μας λοιπόν πορεία έρχεται ο διάβολος, ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του, να μας επαναφέρει στο στρατόπεδο το δικό του, από το οποίο ο Κύριος μας έβγαλε. Είμαστε υπήκοοι της εξουσίας του σκότους και ο Κύριος μας μετέφερε εις τη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, ο Πατέρας. Ο διάβολος λοιπόν προσπαθεί την επαναφορά μας εις το στρατόπεδό του. Και τι κάνει? Δημιουργεί προγεφυρώματα στη ζωή του πιστού ή βάσεις, αν θέλετε. Και για το ένα και για το άλλο πρέπει να δανειστεί υλικό. Σε μια μόνο περίπτωση δανείζεται από υλικό δικό του. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παίρνει υλικό από τη δική μας τη ζωή. Τρεις είναι οι πηγές, οι βασικές, από τις οποίες δανείζεται αυτό το υλικό ο διάβολος. Είναι ο κόσμος, ο δικός του, είναι η σάρκα μας και το εγώ μας. Η πρώτη περίπτωση είναι δική του, οι άλλες δυο είναι υλικά που μόνο εμείς μπορούμε να τα προσφέρουμε. Χωρίς αυτά τα υλικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή μας. Δεν είναι δυνατόν ένα αεροπλάνο να προσγειωθεί στο Σούνιο. Πρέπει να πάει στο αεροδρόμιο. Εκεί υπάρχει υποδομή για την προσγείωσή του. Και δεν μπορεί ποτέ ο διάβολος να έρθει στη ζωή σου, εάν δεν του έχεις δώσει τα μέσα εσύ, για να έρθει να κάνει την όποια βάση. Αυτές είναι πραγματικά οι βάσεις του θανάτου. Γι' αυτό ο Θεός να μας αξιώσει να πούμε στη ζωή μας σήμερα: έξω οι βάσεις του θανάτου. Εδώ αξίζει να λεχθεί. Ο κόσμος, σε αυτό το σημείο, με κάλυψε ο αγαπητός μου αδελφός, ο Σπύρος ο φίλος εχθές, και δεν θα αναφερθώ. Αλλά απλώς θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε κάπως μερικά. Θυμάστε ο Κύριος τη βραδιά που ανέβηκε στο Ανώγιο. Τι τους είπε? Είστε λελουμένοι. Επήρε το προσώψιο, το έζωσε και κάθισε να τους πλύνει τα πόδια. Ο Πέτρος διαμαρτυρήθηκε και ο Κύριος δεν αμφισβήτησε ότι πράγματι ήταν καθαρή. Είχαν πάει στο λουτρό οι άνθρωποι, δημόσια τα λουτρά, και επέστρεψαν στο σπίτι εκεί. Να πάνε μαζί με τον Κύριο. Ήταν γιορτή. Είχαν καθαριστεί. Το διάβα όμως, σκονισμένοι δρόμοι, με καντηρίμια, με πέτρες, με χώμα, τους σκόνισε τα πόδια. Τι έρχεται να κάνει ο διάβολος διά του κόσμου? Να μας ρίξει αυτή τη σκόνη επάνω, ώστε να μην φαίνεται η δική μας η καθαρότητα. Όταν καθαρίσεις ένα αυτοκίνητο που είναι καινούριο και το αφήσεις έξω και σκονιστεί, δεν έχει καμιά αξία το χρώμα του ή η στυρπνάδα του ή η όποια εμφάνιση είχε. Η σκόνη έχει υποβαθμίσει την εμφάνισή του. Και προσπαθεί ο διάβολος με τη γοητεία του κόσμου, με τα θέλσιδρα του κόσμου, να στρέψει την προσοχή μας εκεί, για να μην φαίνεται στη ζωή μας η καθαρότητα του Πνεύματος του Αγίου. Η καθαρότητα της ζωής εκείνης την οποία ο Κύριος μας δίδει και είναι χάρισμα δικό του. Τώρα πώς, δεν είναι της ώρας να αναφέρω, γιατί σας λέγω πολύ ομιλητέ και ιδιαίτερα χθες το βράδυ και ο αδελφός μας ο Θάνος αυτά τα πράγματα τα έχει πει. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε. Ο κόσμος είναι ένα στολίδι του διαβόλου. Και η μόδα ακόμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια περιοδική συνήθεια που ο διάβολος τη σερβίρει ανάμεσα στους ανθρώπους, για να στρέψει την προσοχή των ανθρώπων στον εαυτό τους και να μην σκέφτονται τίποτε άλλο. Έχει χίλιους δύο τρόπους ο διάβολος για να μας κάνει να ζηλέψουμε τον κόσμο. Αλλά θυμηθείτε εκείνο τον ψάλμο εδώ που λέει: καθώς είδα, λέει, τον κόσμο και τον ζήλεψα, πήγα να γλιστρήσω, να κλονιστούν τα πόδια μου. Μπορούμε λοιπόν να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε: όχι, ναι, αυτός είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο θα ζω. Αλλά εγώ έχω το δικό μου κόσμο και θα τον απολαμβάνεις. Και δεν θα αισθάνεσαι ότι είσαι άνθρωπος περιθωρίου. Δεν θα αισθάνεσαι ότι είσαι το νούμερο. Αλλά είσαι η αξία. Είσαι ο αξιωματούχος. Διότι έτσι μας λέει η Βίβλος. Είσαι εσάς εδώ ότι το αξίωμα να ονομάζεται παιδιά του Θεού. Και έχουμε αξίωμα και είμαστε αξιωματικοί ενώπιον του Θεού. Όταν λέω ότι αυτός είναι αξιωματικός, σημαίνει ότι αυτός φοράει κάτι διακριτικό, μια στολή που το χωρίζει από τους άλλους. Έτσι μας βλέπει ο Κύριος. Και με αυτό το συνέστημα, με ψηλά το κεφάλι, με υπερηφάνεια θα έλεγα, ας με επιτραπεί η έκφραση, έπρεπε να βαδίζεις, να κινείσαι στο περιβάλλον, το όποιο περιβάλλον κινείσαι. Ανήκεις στον Κύριο. Και οι άλλοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά άνθρωποι για τους οποίους πρέπει να λυπάσαι και να προσεύσαι συνέχεια, όχι να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση. Τη σάρκα στα τερτύπια και χθες το βράδυ πάλι ελέγχθησαν. Ο λόγος του Θεού θα μας πει, είναι ξεκάθαρα πράγματα, παιδιά, προσέξτε. Αν πραγματικά θέλεις να κυβερνάς από το Θεό, θα αφήσεις το πνεύμα σου να επηρεάζεται από εκείνον ο οποίος είναι έτοιμο να σου αποκαλύψει την αγάπη του, να σου αποκαλύψει τα σχέδιά του, το απόρριτό του. Το πνεύμα εκείνο επηρεάζει το εγώ, επηρεάζει την ψυχή, η οποία παίρνει αποφάσεις και υποδουλώνεται εις αυτές τις αποφάσεις σάρκα. Το αντίστροφο, όταν οι δυνάμεις της σάρκας ενεργοποιούνται και οδηγούν το εγώ, οδηγούν την ψυχή για τις αποφάσεις, δεν έχουμε πλέον ζωή πνεύματος. Αλλά είμαστε οδηγούμενοι από τη σάρκα. Ή λοιπόν θα είσαι άνθρωπος ο οποίος θα κυβερνάσει από το Πνεύμα το Άγιο, ή δυστυχώς θα παραπέεις ανάμεσα σε φρονήματα σαρκός. Φιλοδοξίες είναι μια άλλη πηγή, οι οποίες δυστυχώς έχουν ταλαγίσει πολλές φορές και τις εκκλησίες, το περιβάλλον μας, τους ίδιους τους εαυτούς μας. Ο ετσιτελισμός. Η εντύπωση ότι η γνώμη μου είναι καλύτερη από του άλλου. Η εντύπωση ότι όλοι οι άλλοι θα τα κάνουν λάθος, εκτός από μένα. Είναι πηγές, είναι αιτίες, τις οποίες χρησιμοποιεί ο διάβολος για να φέρει μέσα στη ζωή μας την αίσθηση ότι πραγματικά δεν είμαστε εντάξει ενώπιον του Κυρίου. Αυτά τα χρησιμοποιεί ο διάβολος. Θα ήθελα να μην μπούμε σε λεπτομέρειες και σας παρακαλώ κρατήστε στη μνήμη σας τούτο. Ένας τρόπος πρακτικός να τσεκάρετε εάν πραγματικά ο διάβολος βρίσκει έδαφος στη ζωή σας και κάνει αυτό που θέλει ή όχι. Δες τι διάθεση έχεις να μελετάς το Λόγο του Θεού. Τι διάθεση έχεις να πηγαίνεις στην Εκκλησία. Τι διάθεση έχεις να συγχωρήσεις τον αδελφό σου. Τι διάθεση έχεις να προσεύχεσαι. Και από την καλή διάθεση ή την ανορεξία πάνω σε αυτά θα καταλάβεις αν πηγαίνουν καλά τα πράγματα ή όχι. Θα έλεγα άστα τα άλλα. Κοίταξε τούτα. Τη μελέτη σου. Καθώς ανοίγεις τη βίβλο να σκέπτεσαι ότι σου ομιλεί ο Θεός. Καθώς τα προσεύχεσαι να σκέπτεσαι για να πιστεύεις ότι μιλείς στον Θεό. Και σου δίδει μια υπόσχεση ότι το στόμα μου, το αυτή μου, με συγχωρείτε, να το κολλήσω στο στόμα σου. Για να μην χαθεί καμιά λέξη. Αν σηκώνεσαι έτσι από την προσευχή, με τη σκέψη τούτη ότι ο Κύριος δεν άφησε τίποτε από τους λόγους που του είπες να χαθεί, αλλά όταν θα έρθει η ώρα του, θα σου ανταποδώσει εκείνα τα οποία ζήτησες, θα σου χαρίσει περισσότερα διότι εκείνος πλούσιος, εμείς είμαστε ψιλικατζίδες. Γιατί να έχεις ταραχή, γιατί να έχεις άγχος, γιατί να μην έχεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, γιατί να μην είσαι έτοιμος να περιμένεις την ώρα του Κυρίου, τη χειρονομία του, την πλούσια. Και αν βάλεις το χέρι σου το χειμώνα να δεις πόση υγρασία έχει έξω ή το καλοκαίρι παρακολουθείς το μετεωρολογικό δελτίο αν δεις θερμοκρασία και να κανονίσεις αν πρέπει να πας στην εκκλησία ή όχι, κάτσε σε μια γωνιά να εξετάσεις τον εαυτό σου να δεις τι δεν πάει καλά. Η εκκλησία, όποιος τιμά την εκκλησία, τιμά τον Κύριο, τιμάει το σώμα του, τιμάει την ύφη του. Στοιχεία κράτησε τα. Αν μπορείς με αυτό το πρακτικότερο τρόπο να ελέγχεις τη ζωή σου. Αλλά το θέμα έχει ένα υπότιτλο. Παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσανε βάρεστη εις τον Θεόν. Πιστεύω ότι το εδάφιο ότι είναι έκφραση της αγάπης μας μέσα στο έργο του Κυρίου. Πώς το εννοώ αυτό. Ας σας πω. Η αγάπη εδώ στο εδάφιο αυτό εμφανίζεται ορατή. Η αγάπη μέσα στη ζωή του πιστού πρέπει να είναι ορατή, όπως είναι η αγάπη του Πατέρα. Τι λέει εκείνος, λέει τόσον ηγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του. Αλλά ποιον Υιόν έδωσε, αυτό που του περίσσευε, όχι τον μονογενή του. Και βλέπετε, αν θέλουμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε το ρήμα αγαπώ, πρέπει να βάλουμε άλλα δύο ρήματα στο ίσον. Δίδω και θυσιάζω ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν κάτω από αυτές τις δύο χειρονομίες έχουμε κάτι το ορατό και το συγκεκριμένο. Όχι το προφορικό, όχι την ιστορία, όχι το κήρυγμα, αλλά το συγκεκριμένο. Και το εδάφιο μας εδώ μας οδηγεί σε συγκεκριμένες ενέργειες αγάπης. Αγάπη ως προς τον κόσμο. Θα μου πείτε κόσμος, ο λόγος του μας λέει να μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Ναι,
1: Αλλά ο Ιούδας μας λέει ότι η προσπάθειά σας, λέει, για να τους κερδίσετε στο Χριστό θα είναι τέτοια που θα φτάνετε ακόμα και σε κίνδυνο. Και ενώ θα αισθάνεστε ότι σαν να μπαίνετε μέσα σε μια φωτιά για να τους σώσετε, εν τούτοις θα μισείτε το μεμολισμένο τους χιτώνα. Τη συμπεριφορά τους θα τους μισείτε, αλλά θα κατεβάλλετε κάθε προσπάθεια για να τους κερδίσετε στην πίστη και στη σωτηρία. Ορατή αγάπη, γιατί περικλεί μια ενέργεια. Ένα άλλο σημείο είναι η αγάπη μου προς τους αδελφούς μου. Σ' αγαπώ. Μια κουβέντα είναι που λέγεται. Αλλά υπάρχουν τρία ρήματα, ας τα κρατήσετε στη μνήμη σας, που είναι χαρακτηριστικά της αγάπης μας, της οριζόντιας προς τα αδέλφια. Αν έχομαι, κρατώ ψηλά αυτόν που ίσως στη συνείδησή μου δεν στέκει. Υποφέρω, αυτό σημαίνει ότι κουβαλάω ένα φορτίο επιμονή μου βάσεως, ή μάλλον, με συγχωρείτε, όχι επιμονή μου βάσεως, αλλά κάπου θα τα κουμπίσω, και υπομένω, μένω σε ένα μόνιμο βάρος. Επιμονή μου βάσεως. Αυτά αν χαρακτηρίζουν τη σχέση σου με τους αδελφούς σου, εάν πραγματικά στον αδελφό σου θα σταματήσεις κοντά στο πρόβλημά του, εάν θα πας να τον, κατά τον τρόπο συγκεκριμένο να το συμπαρασταθείς. Όχι απλώς μόνο με την προσευχή σου, σωστό θα κάνεις, σωστά είναι, αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, είσαι υποχρεωμένος να δείξεις την αγάπη σου κατά τον τρόπο συγκεκριμένο προς τον αδελφό σου. Για να είναι μέσα στην ώρα, συντομεύω, είναι η αγάπη προς τον πατέρα. Αν θέλουμε να δείξουμε ότι πραγματικά αγαπούμε τον Θεό, δεν θα το πούμε με λόγια. Ο Κύριος είπε, ήρθα, αλλά δεν έχω δικό μου θέλημα. Ήρθα να κάνω το θέλημα του πατέρα. Πριν φύγεις το πρωί από το σπίτι σου, ζήτησε από τον Κύριο και πες του, Κύριε, βοήθησε με όλη την ημέρα να κάνω αυτό που σε σένα αρέσει. Γιατί αυτό θα είναι η ευλογία μου, αυτό θα είναι η ευτυχία μου και η χαρά μου. Τι σου αρέσει, αυτό να κάνω. Τα αρεστά. Ο Σαούλ πήγε και ανέτρεψε την τάξη την οποία είχε ορίσει ο Κύριος. Πάνω ακριβώς στις θυσίες. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Το ένα ακολουθεί και άλλο. Ενός κακού μοίρια έπονται. Ήρθε ο άνθρωπος του Θεού και του λέει ότι είναι καλύτερη η υπακοή από τη θυσία. Εκείνος ο οποίος σου λέει να πας για να φέρεις το μήνυμα της αγάπης του Χριστού, σου λέει και περίμενε ταυτόχρονα. Και το δεύτερο ρήμα περίμενε μπαίνει πρώτα από το άλλο. Περίμενε έως ότου ενδυθείς δύναμη είναι εξύψους. Δεν είναι λοιπόν του καθενός να τρέχει όπου να είναι. Διότι αν θα διαβάσετε το δεύτερο κεφάλαιο της Β' προς Τιμόθεων επιστολής αυτής, σε αυτό το κύκλιο νάσμα του Παύλου, τι λέει στην οικία, λέει τη μεγάλη οικία, η εκκλησία του Ιησού Χριστού, κάθε τι που είναι δικό του είναι μεγάλο. Δεν έχει διαστάσεις. Τι είναι στο άπειρο. Είναι, λέει, πολλά αντικείμενα, πολλά σκεύη. Και αναφέρει τέσσερα είδη. Χρυσό άργυρο, ξύλινο, ξύλινα σκεύη και οστράκινα χωματένια. Και θα μου πεις, ποιότης του χωματένιου να συγκριθεί με το χρυσό. Δεν έχει τέτοια σύγκριση ο Κύριος. Εάν της καθαρίσει τον εαυτό του από όλα εκείνα που λέει παραπάνω ο Παύλος, ετεροδιδασκαλίες, εγωισμούς, ερήθειες, όπως ακούσαμε χθες, προβολή αυτού, δηλαδή εάν κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του από όλα αυτά, τότε θα είναι σκεύος υγειασμένων, καθαρισμένων, έτοιμο για τίμια χρήση, για έργα αγαθά από το Δεσπότη. Αν λοιπόν θέλεις πραγματικά μέσα στο έργο του Κύριου να το υπηρετήσεις, δεν έχεις παρά να πάρεις αυτά που σου χάρισε ο Κύριος, τα όποια τάλαντα στη διάθεσή σου, Κύριε, είναι. Δεν θέλω να τα χρησιμοποιήσω εγώ. Θέλω να τα χρησιμοποιήσεις εσύ, στον χρόνο που θέλεις και με τον τρόπο που εσύ επιθυμείς. Τότε το οστράκινο σκεύος έχει τιμή ενώπιον του Κυρίου. Και βλέπετε, η τιμή δεν είναι στην ποιότητα, στο υλικό, αλλά είναι στο πόσο καθαρό είναι το σκεύος ή όχι. Εκείνη η αξία ενώπιον του Θεού. Βεβαίως, η Εκκλησία είναι ένας χάλος όρος που καλούμεθα να δείξουμε την αγάπη μας. Γιατί μέσα στην Εκκλησία καμιά φορά ο Θεός να φυλάξει. Διαβάστε το 12ο του Μάρκου. Τα 2-3 πρώτα εδάφια που είναι η περιγραφή της Εκκλησίας. Υπάρχει μία έλλειψη σε εκείνη την περιγραφή. Βάζει, κατασκευάζει λινό, με συγχωρείτε, υπολίνιον ενώ λείπει ο λινός. Μα τι να το κάνεις, τι να την κάνεις τη δεξαμενή του μούστου. Όταν δεν έχεις το πατητήρι εκείνο εκεί, τον τόπο που θα συνθλιβεί το σταφύλι. Δεν το έχεις. Τι χρειάζεται το υπολίνιον. Είναι φυσιολογική παρατήρηση. Δεν υπάρχει πολύνιο μέσα στην Εκκλησία. Λινός. Διότι λινός είναι η ίδια η Εκκλησία. Εκεί θα συνθλιβεί η προσωπικότητα του ανθρώπου για να φανεί ο Κύριος. Όσο και αν δεν σου αρέσει, θα μείνεις μέσα στην εκκλησία σου, θα την αγαπήσεις την εκκλησία σου, θα την υπηρετήσεις την εκκλησία σου, θα προσπαθείς να κάνεις ό,τι μπορείς μέσα στην εκκλησία σου. Σκεπτόμενος ότι αυτή η εκκλησία είναι ένα κομμάτι του σώματος του Ιησού Χριστού, είναι η ίδια του Κυρίου, έχει μια κάθετη εξάρτηση από τον ίδιο. Ο ίδιος δίδει υποσχέσεις, θα είμαι ανάμεσά σας κάθε φορά που μαζεύεστε. Έτσι λοιπόν, εάν σε αυτά τα σημεία της ορατής αγάπης βλέπεις ελλείψεις, δεν έχεις παρά να πάρεις, να αναζητήσεις τις αιτίες στις πρώτες πηγές. Να πάρεις αυτό το υλικό και θα το βάλεις στον τόπο της θυσίας, στο βωμό. Ποιος είναι? Τα γόνατα στην παρουσία του Κυρίου. Εκεί, ο εξομολογών και παρετών. Αυτός που θα εξομολογηθεί ενώπιον από του Κυρίου θα γονατίσει. Κύριε, εδώ ήταν αυτό στραβό και ανάποδο. Εγκλημάτισα, αμάρτησα, εγώ την έκανα την αμαρτία. Όταν διαβάζουμε την ιστορία του Δαβίδ, πολλές φορές αισθανόμεθα την ανάγκη να κλείσουμε τη Βίβλο. Κι όμως είναι ο άνθρωπος εκείνος για τον οποίο ο Κύριος είπε ότι βρήκα άνθρωπο κατά την καρδία μου. Γιατί είχε ένα όμορφο χαρακτηριστικό. Ποτέ δεν πήγε να κρύψει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Να υποκριθεί, να παρουσιάσει το μαύρο κάπως σκούρο. Όχι. Έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ την έκανα την αμαρτία. Από εκεί θα σηκώνεσαι αγιασμένος. Στην παρουσία του Κυρίου. Στην απομόνωσή σου. Σε κάποιο δέντρο από κάτω. Όπου αισθανθείς την ανάγκη να παρουσιαστείς στον Κύριο για να αποτοξινωθείς από κάτι που κατάφερε ο διάβολος να βάλει στη ζωή σου. Για σκέψου στη ζωή μας να βάλει ο διάβολος βάσεις, να δημιουργήσει προγεφυρώματα. Για σκεφτείτε να μην πλύνω με αυτή τη σκόνη. Είναι η προϋπόθεση για να δημιουργηθούν αιστείες μόλυνσης επάνω μας. Αυτά θέλει ο διάβολος για να λάβει τελικά τη διακυβέρνηση της ζωής μας. Αυτή από εδώ και εξαιτίας αυτού του πράγματος της προσπάθειας του διαβόλου πηγάζει η ανάγκη του ολοκαυτώματος. Αλλά δεν είναι μόνο το μέρος σε τούτο που είπαμε που μπορούμε να βρούμε υλικό. Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις μέσα στη Βίβλο. Παραδείγματα θα αναφέρω για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα. Ο πρώτος είναι ο Νοέ. Μπήκε ο άνθρωπος μέσα στην Κιβωτό βρισκόμενος σε ένα περιβάλλον θαυμάσιο. Υπέροχο. Έφορο. Είχε πλούτο. Και ξαφνικά βγαίνει από την Κιβωτό και από ό,τι έχω διαβάσει εκείνα τα όρια Αραράτ είναι από τα πιο κακοτράχαλα βουνά του κόσμου. Φανταστείτε τον Νοέ ύστερα μετά από τον κατακλυσμό στα βουνά Αραράτ. Μέσα στη μοναξιά. Μέσα εκείνες τις απότομες τις χαράδρες. Θα μπορούσε ο άνθρωπος να πει: Μα Θεέ μου, δεν βρέθηκε ένα ξέφωτο, παιδιά, δεν με πας. Εδώ με έφερες. Ο άνθρωπος όμως, μπροστά στο θέλημα του Κυρίου, εθυσίασε την άνεσή του. Εθυσίασε τα πάντα. Και το πρώτο πράγμα που έκανε, βωμό, να ευχαριστήσει τον Κύριο. Να ευχαριστήσει τον Κύριο. Είναι προσκλήσεις που καλείς εδώ πέρα να πεις ναι και να θυσιάσεις με τον έσου κάτι που στη ζωή σου το χάνεις. Εθυσίασε την άνεσή του. Εθυσίασε την κοινωνία του για να μείνει μόνος του στη μοναξιά των ωραίων Αραράτ μαζί με τον Κύριό του. Ο Αβραάμ είναι ένα άλλο παράδειγμα. Έλα να θυσιάσει τον Υιό σου. Και εκείνος λέει ναι. Ενώ στα πρώτα λέγαμε όχι. Εδώ ο πιστός καλείται να πει ναι. Ούτε στη μάνα του δεν το είπε. Στη γυναίκα του, στη Σάρα. Αξιμέρωτα τον πήρε. Πόσο τον αγαπούσε αυτόν τον άνθρωπο. Πόσο αγαπούσε ο Αβραάμ το παιδί του. Χρόνια το περίμενε. Και το έβλεπε στην ηλικία σας. Αλλά δεν δίστασε να πει ναι στον Κύριο. Θυσιάζοντας την αγάπη του στο αγαπημένο του παιδί. Ο Νόε. Ο Ιώβ. Ένας πλούσιος άνθρωπος. Πολυμελής η οικογένειά του. Όταν τα χάσε όλα. Του λέει βλαστήμησε βρε αδερφέ και πήγε να παραπεθάνεις. Ζωή είναι αυτή που την έχεις. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Κύριο και όχι τα κακά. Μπροστά στη θυσία την οποία έκανε ο Ιώβ, μπροστά σε όλα τούτα τα οποία επέτρεψε ο Κύριος να έρθουν στη ζωή του, δεν ύψωσε φωνή διαμαρτυρίας προς τον πατέρα. Ακόμα ο Ιωσήφ, ο οποίος έπαιξε κρόνα γράμματα την ελευθερία του, δεμένος πίσω από τις καμήλες μέρες ο άνθρωπος, από παζάρι σε παζάρι, με τις αλυσίδες στα πόδια, επιτέλους βρέθηκε ένα σπίτι να το φιλοξενήσει. Ένα σπίτι, τι να το φιλοξενήσει. Δούλο να τον πάρει. Μα ήταν σπίτι, πας πιεντώσει που με κάποια σχετική ελευθερία. Δεν δίστασε να την παίξει κορώνα γράμματα για να πει όχι στην αμαρτία και ναι στον πατέρα. Ναι. Του στήσε 7 χρόνια περίπου φυλακή. Δεν ξέρω περίπου πόσα χρόνια τόσα. Στο λάκκο της φυλακής, στο πηγάδι της φυλακής μέσα. Ο τυφλός ο εκγενετής, μια όμορφη ιστορία, κρατήστε τούτη εδώ την, το εδαφιάκι. Αφού τον έκαναν από συνάγωγο, επειδή επέμενε να λέει ότι ο Χριστός δεν είναι ούτε αμαρτωλός, όπως ήθελαν να τον παρουσιάσουν οι Φαρισαίοι, αλλά όχι μόνο, αλλά είναι και αυτός που του έδωσε το φως. Και όταν τον έκαναν από συνάγωγο, που σημαίνει ότι έχασε την προστασία του την κοινωνική, δεν είχε πλέον δικαίωμα εργασίας, ήταν χωρίς ηθαγένεια πλέον. Αυτός ο άνθρωπος δεν τον ένοιασε τίποτε. Η Βίβλος μας λέει ευρών αυτόν ο Κύριος. Επήγε και τον βρήκε και του συστήθηκε. Γιατί δεν τον γνώριζε. Όταν άνοιξε τα μάτια του ήταν αλλού. Τον είχε στείλει στην πολυβίδρα του Σιλοάμ να ανοιχθούν τα μάτια του. Και τότε δεν ήταν ο Κύριος μπροστά του. Δεν τον γνώριζε. Και ο Κύριος πήγε να του συστηθεί. Τώρα που απομονώθηκες στην απομόνωσή σου, στην αποκοπή από τον κόσμο, από την κοινωνία, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτός που σου έδωσε το φως. Τίποτε άλλο. Και εκείνος τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Ούτε υποσχέσεις του έδωσε, ούτε τίποτε. Ο τυφλός σκέφτηκε, μα αφού μου έδωσες το φως μου, δεν θα μου δώσεις και όποια άλλη ανάγκη έχω, δεν θα μου ικανοποιήσεις. Όπως λέει η Βίβλος, αν ο Θεός δεν εδίστασε να μας δώσει πάνω στο σταυρό θυσία και προσφορά των Υιών Του, πώς μαζί με αυτό δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Ο Στέφανος στη συνέχεια, άνθρωπος της ηλικίας σας, όχι απλώς την καριέρα του, όχι το μέλλον του, τη ζωή του. Και την έχασε. Και μετά από τον Στέφανο, ολόκληρη εκκλησία. Ενός αιώνος, δύο αιώνων, τριών αιώνων. Και δεν σταμάτησε. Έπρεπε πρώτα ο άνθρωπος της πίστης να πάρει την απόφαση του θανάτου, όπως λέει ο Παύλος, και εν συνεχεία να δεχτεί το Χριστό στη ζωή του. Αυτές είναι θυσίες επάνω σε ένα βωμό που θυσιάζεται κάθε τι το οποίο αποτελεί, έχει κάποια πολυτιμότητα στα μάτια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που είναι σωστά συνδεδεμένος με εκείνον έχει την ετοιμότητα να θυσιάσει για το χατήρι του λυτρωτή του κάθε τι που θα καταστεί αναγκαίο. Αγάπη για τα παιδιά λέγεται αυτή, ζωή λέγεται αυτή, τα πάντα. Στο βωμό της θυσίας. Ναι Κύριε, για την αγάπη σου. Είσαι ο λυτρωτής μου, για σένα να κάνω τα πάντα. Έτσι αγαπητοί μου μόνο μπορούμε, τελειώνω, έτσι αγαπητοί μου μπορούμε πραγματικά να ευνηδιάσουμε το διάβολο στη ζωή μας. Ο Ιησούς του Ναβίου όταν ειδοποιήθηκε ότι έρχονται 5 βασιλείς εναντίον του, λέει στον Θεό τι να κάνω, να ανέβεις εναντίον τους. Τι ήταν ο κάβουρας, τι ήταν το ζουμί του, χθεσινός λαός, απροετοίμαστος. Και μας λέει η Βίβλος, διόλης της νυχτός ο Ιησούς του Ναβί. Δεν του είχε πει τέτοια πράγματα ο Θεός, αλλά διόλης της νυχτός ο Ιησούς του Ναβί ανέβηκε εναντίον των εχθρών του λαού του Θεού. Και ξαφνικά, ευνηδίως λέει, παρουσιάστηκε μπροστά τους σε ένα μέρος που ήδη δεν τον περίμεναν. Τους ευνηδίασε. Και καθώς ήταν ασυγκρότητοι, επετέθησαν επάνω τους και τους πετσόκοψαν. Και ο Κύριος συνέχισε τον ευνηδιασμό. Και έριξε μεγάλες πέτρες, λέει, από τον ουρανό. Και δεν έμεινε κανείς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν πραγματικά είσαι έτοιμος να ευνηδιάσει τον διάβολο, γιατί δεν μάθαμε να ευνηδιάζουμε τον διάβολο στη ζωή μας. Παρά μόνο όταν έρχεται κάτι που πρέπει να κάνουμε εκείνη τη στιγμή και μας πληροφορεί ο Κύριος ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να γίνει, σκέπτομαι ότι έχω δουλειά, σκέπτομαι ότι είμαι κουρασμένος, σκέπτομαι ότι έχω να κάνω κάτι άλλο, σκέπτομαι ότι ξέρεις καλύτερα το έκανε ο Ηλίας, αν πήγαινε. Η ετοιμότης, η σωστή μας σύνδεση με τον Κύριο θα μας δώσει τη δύναμη να ζήσουμε τη ζωή της νίκης. Γιατί σκοπός του Θεού είναι να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε όλα τα αγαθά Του, τη χαρά, την ειρήνη. Να έχουμε πραγματικά μια ζωή νίκης, που σημαίνει ότι θα έχουμε ντεπόζιτο μέσα δύναμης. Θα μπορούμε να δώσουμε το δικαίωμα εις τον Κύριο, και αυτός είναι ο στόχος Του. Να μας ετοιμάσει στεφάνι, για να έχουμε πλούσια, μας λέει, την είσοδο εις τα υπουράνια Αγιά Του. Και όχι μόνο, αλλά για να ζμηλεύσει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας μάλλον, το χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ένας χαρακτήρας που θα μένει στην αιωνιότητα, θα μας συνοδεύει. Και εδώ Καθώς πραγματικά εκείνος θα φαίνεται μια ζωή χωρίς σκόνη μέσα στη ζωή μας, θα μπορεί ο άνθρωπος του κόσμου να δει κάτι το διαφορετικό, να προβληματιστεί από τη ζωή μας. Διότι οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να δουν στη ζωή μας τον Ιησού Χριστό πρώτα και μετά να τους μιλήσουμε για εκείνον. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Γι' αυτό μας ζητάει το θυσιαστήριο. Αυτό θέλει να κάνουμε. Και είναι εκείνο πραγματικά που θα μας δώσει τα στοιχεία μέσα, τη σύνθεση που λέγεται ευτυχία. Δεν μπορούμε να βρούμε την ευτυχία μας έξω από εκείνον ο οποίος μας δημιούργησε. Μόνο αυτός μπορεί να μας τη χαρίσει. Και θέτουν εδώ πέρα οι προϋποθέσεις για μια ζωή ευτυχισμένη. Μείνετε ενωμένοι με τον Κύριο, μεταξύ σας. Έχετε πολύτιμο υλικό. Εμπιστευτείτε το στα χέρια του Κυρίου. Μην αφήσετε την ημέρα να χαθεί. Εάν πραγματικά δεν έχετε μέσα στην καρδιά σας τη βεβαιότητα της αιωνίου ζωής. Γιατί να μένεις κάτω από τη σκιά του θανάτου. Γιατί να είσαι πολιτογραφημένος μέσα στο θάνατο. Τι σου έκανε ο Κύριος. Δοκίμασε με, λέει ο ίδιος. Αν δεν σας κάνω, έχετε το δικαίωμα να με απορρίψετε. Αλλά δοκίμασε σήμερα τον Κύριο. Και πορεύσου μαζί του για τη δόξα του και για τη χαρά σου. Αμήν. Κάτι που αφορά εμάς. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι χάρις των Θεών ως της δίδει εις εμάς τη νίκη. Ο Κύριος τη δίδει τη νίκη στη ζωή μας. Εμείς να νικήσουμε τον διάβολο δεν μπορούμε, διότι οι δυνάμεις του είναι μεγαλύτερες από τις δικές μας. Αλλά αυτός που ήρθε μέσα μας, μεγαλύτερος είναι ο εν ημίν παρά τον κόσμο. Συνεπώς η νίκη εναντίον του διαβόλου δεν είναι θέμα δικό μας, είναι του Κυρίου. Εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι σαν το όστρακο μαζί του. Αυτό είναι μόνο. Στο σημείο το άλλο, στον ευνηδιασμό, βεβαίως ευνηδιασμός χρειάζεται. Εάν ο Ιησούς του Ναδί δεν έφευγε διανυχτός να πάει επάνω, αυτοί θα είχαν πάρει τις θέσεις, τις σωστές που είχαν προγραμματίσει και ίσως να μην μπορούσε ο Ιησούς να κάνει τίποτα. Ίσως να είχε απώλειες. Με άλλα λόγια, ας αφήσουμε την ιστορία του Ιησού του Ναδί. Εάν εσύ σήμερα αυτή τη στιγμή σκέπτεσαι έναν σου αδελφό ο οποίος είναι άρρωστος και έχει μια κάποια εργασία παρενθερή ή μάλλον εργασία την οποία δεν μπορεί να κάνει εξαιτίας αρρώστιας του. Και λες ότι θα έπρεπε να πάω να το βοηθήσω γιατί είναι κάτι σημαντικό αυτό. Και όμως την ίδια στιγμή αισθάνεσαι κόπωση. Την ίδια στιγμή σε καλεί κάποιος φίλος σου να παίξεις σκάκι εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνεις. Και να πάω αύριο. Δεν ευνηδιάζει τα πράγματα. Ο διάβολος χρειάζεται ευνηδιασμό. Διότι μην νομίζετε ότι τα ξέρει όλα. Όταν αρχίσουμε και εξωτερικεύουμε τον εαυτό μας, τότε λαμβάνει τα μέτρα του. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, το απόρριτό μου δεν είναι με το διάβολο, αλλά είναι εκείνους που με αγαπούν. Θα στο αποκαλύψει μέσα στην καρδιά σου και εσύ θα το κρατήσει, δεν μοιάζει στο Εζεκία. Έλα να σου δείξω εδώ πέρα τι έχω και τι δεν έχω, διότι αυτό αποτέλεσε μετά ο τάφος του. Αυτό που σου αποκαλύπτει ο Κύριος θα το πάρεις και θα το εκτελέσει σαν κόρνο οφθαλμού χωρίς διαφημίσεις και φέιβολαν. Έτσι ευνηδιάζει ο διάβολος. Όλα είναι θέματα καρδιάς. Δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Πατέρα. Δεν μπορούμε να έχουμε τη ζωή της νίκης. Δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, διότι δεν αμφισβητώ ότι όλοι μας εδώ πέρα έχουμε στόχο τη δόξα του Κυρίου. Όλοι. Ο βαθύτερος πόθος της ψυχής μας είναι να δοξαστεί ο Κύριος. Δεν μπορούμε όμως να τα πετύχουμε αυτά τα πράγματα αν δεν πάρουμε μια απόφαση. Να αρέσουμε στο Θεό. Για να το πετύχουμε αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε ορισμένες θυσίες. Και αυτή η θυσία δεν θα γίνεται διότι...

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σωθούμε όρθιοι και να ζητήσουμε την ευλογία του Θεού απόψε. Να Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, είναι ανέκφραστη η αγάπη Σου, είναι ανέκφραστο το έλεος Σου και η καλοσύνη Σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρα μας Χριστέ, γιατί για ανθρώπους αμαρτωλούς σαν και εμάς, άφησες τη δόξα Σου στον ουρανό και ήρθες εδώ κάτω στη γη να μας ζητήσεις, να μας βρεις και να μας σώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρα μας Χριστέ, γιατί καταδέχτηκες να πάρεις επάνω Σου όλο το παθητικό των αμαρτιών μας και σαν εκπρόσωπος όλης της αμαρτωλής ανθρωπότητος να ανέβεις επάνω στο Σταυρό και να βαστάξεις την ποινή της αμαρτίας μας. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας Χριστέ, γιατί η θυσία Σου αυτή, η μοναδική και η αιώνια, άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό και μας έφερες πίσω στον Πατέρα και μας χάρισες την υιοθεσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία μας Ιησού Χριστέ, είναι και τόσο πολλές όλες οι άλλες οι ευλογίες Σου μέσα στη ζωή μας, που αν θελήσουμε να τις μετρήσουμε, υπερβαίνουν κάθε αριθμό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί απόψε μας χάρισες υγεία και μπορέσαμε να σταθούμε στα πόδια μας και να έρθουμε μέχρι την αίθουσα αυτή, όπου αγιάζει η παρουσία Σου, όπου κηρύτεται το αγνό και άδωλο Ευαγγέλιο Σου. Πόσοι άνθρωποι, Κυρία μας Ιησού Χριστέ, θα ήθελαν να είναι στη θέση μας. Κι όμως κάποιο κρεβάτι αρρώστιας τους κρατάει στο σπίτι, άλλα προβλήματα, δυσκολίες οικογενειακές, οικονομικές. Μας χάρισε σε εμάς την ευκαιρία να μπορέσουμε να έρθουμε εδώ, να ακούσουμε τα λόγια Σου, να Σε λατρεύσουμε, να χαρούνε οι καρδιές μας με την παρουσία τη δική Σου. Είμαστε πολύ ευγνώμονες ενώπιόν Σου. Σε ευχαριστούμε ακόμα και για το οξυγόνο που μας δίνεις και αναπνέουμε, για τον ήλιο που μας ζεσταίνει και μας φωτίζει, για το νερό που μπορούμε να πιούμε, τις τροφές, το κεραμίδι που μας σκεπάζει, την οικογένεια. Όλα είναι δώρα δικά Σου και Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε ακόμα και για τον Άγιο Λόγο Σου, το γραπτό, τον οποίον μας έδωσες για να μελετούμε, να τρέφεται η ψυχή μας, να οδηγούμεθα στις αλήθειες Σου και στο μονοπάτι της ζωής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία μας Ιησού Χριστέ, καθώς και απόψε θα παρακολουθήσουμε μια σκηνή μέσα από το Θείο Σου δράμα, παρακαλούμε να είσαι μαζί μας. Να μας τιμήσεις με την παρουσία Σου, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Να ανοίξεις και να ετοιμάσεις τις καρδιές μας, να δεχτούμε τα λόγια Σου. Δεν θέλουμε, Κυρία μας, να έρθουμε απόψε στην αίθουσα αυτή από συνήθεια, από ρουτινιασμένη εκκλησιαστική ζωή, όχι, Κύριε. Η καρδιά μας και η ψυχή μας μέσα Σε διψάει. Σε έχουμε ανάγκη και Σε θέλουμε τόσο πολύ. Από τον άμβονα μέχρι το τελευταίο κάθισμα, όλοι κοιτάζουμε σε Σένα και περιμένουμε από Σένα. Τίμησέ μας με την παρουσία Σου απόψε, Σε παρακαλούμε πολύ. Δέξου εκ των προτέρων το ευχαριστώ μας, που ανήκει σε Σένα, Κύριε, στον Πατέρα που Σε έστειλε και στο Πνεύμα το Άγιο, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Με το πρόγραμμα που έχει κυκλοφορήσει, το θέμα απόψε θα είναι η σφραγίδα της Διαθήκης. Και το σχετικό εδάφιο από το Λόγο του Θεού είναι Μάρκος Ιωταδέλτα 24. Τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων. Ας διαβάσουμε την περικοπή όλοι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ιώτα Β,
από το χωρίο 22. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον, ευλογήσας, έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα του, το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε και έδωκε εις αυτούς και έπιον εξ αυτού πάντες και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενο. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλω ποιοι πλέον εκ του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν πίνω αυτό νέον εν τη Βασιλεία του Θεού. Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του μέσα στην καρδιά μας. Θα παρακαλέσουμε τη χοροδία να ψάλει έναν ύμνο.

Κάθε χρόνο τέτοιο καιρό γιορτάζομαι τη Μεγάλη Εβδομάδα και τη λέμε Μεγάλη Εβδομάδα όχι γιατί έχει περισσότερες μέρες από όλες τις άλλες εβδομάδες, αλλά γιατί μέσα σε αυτή την εβδομάδα συνέβη το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία του κόσμου. Το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία του κόσμου δεν είναι οι κατακτήσεις του μεγάλου Αλεξάνδρου, παρά το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος ονομάστηκε Μέγας. Ούτε η αυτοκρατορία του Ναπολέοντος, αν και αυτός ονομάστηκε Μέγας. Το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία του κόσμου δεν είναι η ανακάλυψη της Αμερικής, αν και ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Το μεγαλύτερο γεγονός δεν είναι η ανακαλύψη εις τη σφαίρα της επιστήμης, της ιατρικής, τα φάρμακα, τα εμβόλια, οι ανακαλύψεις του Παστέρ. Δεν είναι τα μεγαλύτερα γεγονότα μέσα στη ζωή. Η διάσπαση του ατόμου δεν είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Ακόμα και η έλευση του Χριστού εις τον κόσμο που γιορτάζομαι τα Χριστούγεννα δεν είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Διότι μπορούσε να έρθει ο Χριστός στον κόσμο και όπως ήρθε, να ζήσει στον κόσμο αυτόν, να διδάξει, να κάνει θαύματα, να αναλυθεί στους ουρανούς. Κι όμως όλα αυτά να μην έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα για τον άνθρωπο και για την υπόθεση του ανθρώπου. Το γεγονός που συνέβη στη Μεγάλη Εβδομάδα, ο θάνατος του Χριστού επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, είναι το μεγαλύτερο γεγονός που συνεκίνησε και είχε αντίκτυπο όχι μόνο στον κόσμο, στον πλανήτη μας εδώ, αλλά και σε όλο το σύμπαν, το ουράνιο του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος μας λέει στην επιστολή του την πρώτη ότι το γεγονός αυτό του θανάτου του Χριστού, τα πάθη του Χριστού και οι μετατάφτα δόξες ήταν κάτι που εκκίνησε τους αγγέλους του ουρανού και θέλανε να παρακύψουν, να δουν τι συμβαίνει. Σκεφτείτε όταν ο Χριστός πέθαινε πάνω στο Σταυρό κατά τη διάρκεια εκείνου του τριώρου του σιωπηλού, όταν ο ουρανός επάνω αγωνιούσε και οι άγγελοι ρώταγαν τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, και θα απαντούσαν εκεί κάτω, σε εκείνο το μικρό ταστέρι, εκεί ο Υιός πεθαίνει για τους αμαρτωλούς. Πολύ σωστά ονομάστηκε Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί μέσα σε αυτήν συνέβη το μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας του κόσμου. Αλλά υπήρξαν και άλλα διάφορα γεγονότα. Ένα από αυτά είναι και τούτο που ορίζει το πρόγραμμά μας απόψε, που έλαβε χώρα την παραμονή το βράδυ πριν συλλάβουνε το Χριστό. Είναι το γεγονός εκείνο που ο Κύριος με τους μαθητάς του βρέθηκε πάνω στο ανόγιο. Τους είπε, πολύ επεθύμησα να φάω το Πάσχα τούτο μαζί σας. Οι Εβραίοι γιόρταζαν το Πάσχα και ο Κύριος μαζί με τους μαθητάς του το γιόρταζε. Τούτο όμως το Πάσχα ιδιαιτέρως ήθελε να το γιορτάσει μαζί με τους μαθητάς του. Και είχε επιθυμία μέσα στην καρδιά του να φάει το Πάσχα μαζί τους. Γιατί κατά τη διάρκεια εκείνου του δείπνου, του μυστικού, είχε πολλά να τους πει και πολλά να τους διδάξει. Να φανταστείτε ότι το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, που είναι το Ευαγγέλιο το κατεξοχήν της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, που περιλαμβάνει τη ζωή του Χριστού πρώτης αιωνιότητος,
λόγος, ξεκινώντας με το εν αρχείο είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο λόγος από την αρχή και φτάνει μέχρι το τέλος της Αναστάσεώς Του και της Αναλήψεώς Του στους ουρανούς. Αυτό το Ευαγγέλιο που καλύπτει όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε πόσα κεφάλαια δίδει για αυτό το βράδυ? Το 1/3 του Ευαγγελίου του Ιωάννου είναι αφιερωμένο σε αυτή τη βραδιά. Και όλα τα 2/3 σε όλη την άλλη ζωή, την προ και την μετά του Χριστού. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο σπουδαία πρέπει να είναι αυτή η βραδιά. Ανέβηκε με τους μαθητάς του, έστειλε 2, τιμάσανε, ήρθαν όλοι μαζί, έγινε τον ύψιμο των ποδιών, γι' αυτό θα ακούσουμε περισσότερα αύριο. Κατόπιν ο Κύριος μας ταράχτηκε, τους κοιτάζει όλους, γυρίζει τη ματιά του, τους λέει: κάποιος από σας απόψε θα με προδώσει. Κοιτάχτηκαν ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ήταν δυνατόν ανάμεσά τους να υπάρχει κάποιος προδότης. Και με πολύ λεπτότητα ο Κύριος, βουτώντας το ψωμί στο πιάτο και δίδοντάς το στον Ιούδα, του λέει: ό,τι έχεις να κάνεις, κάντο το συντομότερο. Και το παίρνει ο Ιούδας και φεύγει. Μας λέει δε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, καθώς απορριμμένοι τον εκείταξαν όλοι οι μαθητές να φεύγει προς την πόρτα, τον είδαν να ανοίγει, να βγαίνει, και η ματιά τους είδε μια μαυρίλα. Και μας λέει ο Ιωάννης: ήτο δε νίξ. Και με αυτό κλείνει τη σκηνή. Ήτο νίξ. Ο άνθρωπος που θα αποφασίσει να αρνηθεί το Χριστό στη ζωή του, τον περιμένει η μαυρίλα του σκοταδιού, της κολάσεως. Το σκοτάδι, το φοβερό αυτό συμβάν στη ζωή του Ιούδα, είναι κάτι που θα το πειραματιστούν όλοι όσοι αρνηθούν τελικά το Χριστό. Ή το δεν ήξ, σκοτάδι. Αχ, και να το σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι που αρνούνται το Χριστό. Χτες το πρωί μιλούσα σε έναν άνθρωπο για το Ευαγγέλιο, του έλεγα την πείρα μου, πως ο Χριστός με έσωσε και μένα και με ελέησε. Είχε περπατήσει τα ίδια μονοπάτια με τα δικά μου και αυτός. Και μου λέει: όχι, εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω. Είμαι αρνητής, δεν δηλωμένος. Το περιμένει το σκοτάδι. Κάποτε μια παρέα βρέθηκαν σε εκδρομή όλοι μαζί. Χάλασε το τρένο, δεν μπόρεσαν να βρουν συγκοινωνία και ήταν υποχρεωμένοι να μείνουν το βράδυ στο βουνό, εκεί σε ένα καταφύγιο για τους εκδρομείς. Ήταν σκοτεινά, μπήκαν όλοι μέσα, ανάμεσά τους ήταν και ένας γκρινιάρης. Και βρήκανε την ευκαιρία να τον πειράξουν όλοι οι άλλοι. Λένε: τι να κάνουμε να τον πειράξουμε? Να του λέμε ότι έχει φως. Κάτσανε εκεί στο τραπέζι και κάνανε δίθεν που παίζουνε χαρτιά. Και χτυπούσε ο ένας το χαρτί δίθεν στο τραπέζι. Ντάμα, ρίγα, βαλές, άσος, καρό, κούπα. Και αυτός τους λέει: μα πού βλέπετε, λέει, πώς βλέπετε και παίζετε? Μα δεν βλέπεις, του λέει, τη λάμπα εδώ που μας φωτίζει μέσα στη μέση του τραπεζιού? Λάμπα, λέει, πού τη λάμπα? Μα δεν τη βλέπεις? Λέει: όχι, δεν βλέπω. Δεν ανάβεται, τους λέει, ένα σπίρτο. Και ο πιο έξυπνος της παρέας τραβάει το κουτάκι με τα σπίρτα, γυρίζει ένα σπίρτο από την ανάποδη για να μην ανάψει, το τρίβει επάνω στο κουτάκι και του λέει: να δες. Αυτός λοιπόν τα χάσε. Λέει: άναψε το σπίρτο. Λέει: ναι, τα άναψε. Όχι, λέει, φαίνεται τυφλώθηκα. Έχασα το φως μου. Και με αυτό, σκοτάδι, σκοτάδι φώναζε και τρελάθηκε ο άνθρωπος. Γιατί νόμιζε
ότι θα ζήσει την υπόλοιπη ζωή του σε αυτόν τον κόσμο στο σκοτάδι. Για σκεφτείτε τους ανθρώπους που αρνούνται τον Χριστό να περάσουν μια ολόκληρη αιωνιότητα στο σκοτάδι. Και έφυγε ο Ιούδας. Ήτο δε νίξ. Και όταν έφυγε ο Ιούδας και η προδοσία αποκαλύφθηκε, τότε ο Κύριος είχε να πει κάτι στους μαθητάς του που δεν μπορούσε να τους το πει όταν ήταν ο Ιούδας. Είχε να τους παραδώσει ένα μυστικό, κάτι που θα έμενε μεταξύ τους. Πήρε το ψωμί, το έκοψε, τους το μοίρασε και τους λέει «Τούτο είναι το σώμα». Και αφού έφαγαν το ψωμί, παίρνουν το ποτήριο, τους το δίδει και τους λέει «Τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου». Είναι το αίμα μου, το περιπολών εκχυνόμενο. Όπως πολύ σωστά αναφέρεται στο πρόγραμμά μας, αυτό το γεγονός, το αίμα του Χριστού, είναι η σφραγίδα και το μεγαλείον του έργου του. Η σφραγίδα της Διαθήκης, διότι δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ αυτή η Διαθήκη εάν δεν χυνόταν το αίμα του. Μέσα σε αυτό το περίγραμμα ξετυλίχθηκε το ιστορικό που, για το οποίο μιλάμε και τις πνευματικές του ερμηνείες θα τις δούμε ευθύς αμέσως αφού η χοροδία μας ψάλλει ακόμα έναν ήχο.

Ναι, αγαπητοί μου, αυτή η ίδια η παλιά ιστορία. Η ιστορία του αίματος του Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό είναι εκείνη η ιστορία που δίνει τη ζωή, που δίνει τη χαρά, που δίνει τη σωτηρία εις τον άνθρωπο. Η μοντέρνα θεολογία προσπάθησε να εξαλείψει τη λέξη αίμα μέσα από την Καινή Διαθήκη. Είναι, λέει, πολύ αποκρουστικό. Δεν μπορούμε στην εποχή μας, στον 20ο αιώνα, να μιλάμε για αίμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταυρό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν κρεμασμένο και ανάμεσα ουρανού και γης. Είναι ξεπερασμένο. Θα τους μιλάμε για μια καλή ζωή, για μια ωραία ζωή, για την εφαρμογή του μηνύματος της αγάπης μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά μακριά από το αίμα, μακριά από το σταυρό, μακριά από το θάνατο, μακριά από τη θυσία. Το να βγάλεις τη ζάχαρη από το γλυκό, πάβει πια να είναι γλυκό. Το ίδιο πράγμα είναι να βγάλεις το αίμα από το έργο του σταυρού, από το έργο της σωτηρίας. Τον καιρό που μπήκε η αμαρτία μέσα στη ζωή του κόσμου, από τον καιρό που ο άνθρωπος εθελουσίως άνοιξε τα πορτοπαράθυρα της ζωής του και μπήκε η αμαρτία, μαζί με αυτήν μπήκε και ο θάνατος. Ποτέ δεν φανταζότανε ο Αδάμ όταν παρακούσε στο Θεό τότε πως θα είχε τέτοιες ολέθριες συνέπειες η παρακοή του. Ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί το θάνατο. Ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μετά από λίγο θα έσκαβε ο ίδιος τη γη για να θάψει το πρώτο του το παιδί, το αδικοσκοτωμένο, από τον άλλο του τον αδελφό. Ποτέ δεν σκεφτόταν την αρρώστια που θα χτύπαγε το σώμα του και το σώμα των απογόνων του. Ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί τα τόσα νοσοκομεία, τις τόσες φυλακές, τις τόσες νευρολογικές κλινικές, τα τόσα παιδιά να πεθαίνουν από την πείνα, από έλλειψη φροντίδας και ιατρικής περιθάλψεως. Ποτέ δεν μπορούσε να το φανταστεί. Ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί τους πολέμους, τα ερείπια, το μίσος, την ανταρσία της φύσεως, τους σεισμούς, τα αγκάθια, τους τριβόλους, τον πόνο. Όλα αυτά ήταν. Σε λιγάκι θα αρχίσουν οι θυσίες, τα θυσιαστήρια, η βομή, οι προσφορές. Μια αλυσίδα αίματος μέσα στην ιστορία του κόσμου. Μια προσπάθεια του ανθρώπου να τακτοποιηθεί, να δικαιωθεί απέναντι του Θεού. Και θα έρθει ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους να μας πει ότι με αυτές τις προσφορές και τα δώρα που προσφέρονταν και τις θυσίες δεν μπορούσε κανείς να τακτοποιήσει και να κάνει τη συνείδησή του τέλεια ενώπιον του Θεού. Όλες πηγαίνανε χαμένες. Πρόσφεραν τις θυσίες, αλλά μέσα τους υπήρχε ο έλεγχος ότι δεν είμαστε τακτοποιημένοι απέναντι του Θεού. Και ερχότανε ο αρχιερεύς μια φορά το χρόνο και έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων που υποδήλωναν την παρουσία του Θεού. Μπροστά υπήρχε ένα καταπέτασμα, μια κουρτίνα που χώριζε το λαό, το ναό τον υπόλοιπο. Και μέσα εκεί, στην παρουσία του Θεού, όπου εφυλάσσεται η κυβωτός της Διαθήκης, έμπαινε μια φορά ο αρχιερεύς, μια φορά το χρόνο, με αίμα. Για όσους δεν θυμούνται, θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω ότι εκεί στην κυβωτό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα κυβώτιο ξύλινο,
από πάνω επιχρυσωμένο, μια πλάκα χρυσή, από πάνω τα χερουβίμ που συμβόλιζαν την παρουσία του Θεού, ήταν χερουβίμ που έκρυβαν τα πρόσωπά τους και έσκυβαν τα κεφάλια τους μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και έβλεπαν σε αυτήν την χρυσή πλάκα. Και κάτω από την πλάκα που εσκέπαζε την Κιβωτό υπήρχαν τρία πράγματα. Υπήρχαν οι πλάκες του νόμου που εθύμιζαν στο λαό την παράβαση και την παρακοή, τις απαιτήσεις του Θεού και την αδυναμία του ανθρώπου να τις πραγματοποιήσει. Το δεύτερο πράγμα που ήταν μέσα στην Κιβωτό ήταν μια στάμνα γεμάτη με μάνα, που κι αυτή εθύμιζε στο λαό την παρακοή του, την ανταρσία του κατά του Θεού. Τους έδινε το μάνα μέσα στην έρημο να φάνε και εκείνοι με αποστροφή και αηδία είπαν «Αηδιάσαμε τούτον τον άρτον των ελαφρών». Και ήρθαν τα φίδια και τους χτύπησαν και το δηλητήριο μπήκε μέσα στη ζωή τους. Και το τρίτο πράγμα που υπήρχε μέσα σε αυτή την Κιβωτό ήταν η ράβδος του Αρών που ευλάστησε. Ήταν το ραβδί του Αρών που μαζί με τα άλλα είχαν μπει στο ναό εκεί μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Όταν ο λαός είχε αρνηθεί να υποταχθεί και να υπακούσει στου Θεού την εντολή και την οδηγία και είπαν θα κάνουμε δικούς μας αρχηγούς, θα κάνουμε δικό μας καπετανάτο, δεν θέλουμε τον Αρών, αυτόν ποιος μας τον έβαλε. Και είπε ο Μωυσής, φέρτε εδώ τα ραβδιά σας. Όποιο ραβδί βλαστήσει, ξέρα ραβδιά ήταν. Αυτόν έχει βάλει ο Θεός. Και βλάστησε η ράβδος του Αρών. Και ήταν και αυτοί εκεί μέσα για να τους θυμίζει την παρακοή τους, την ανταρσία τους κατά του Θεού. Και από πάνω ήταν η πλάκα η χρυσή. Η δικαιοσύνη του Θεού, ο χρυσός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη συμβολίζει τη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτά τα πράγματα και αυτή την κατάσταση. Και έτσι ερχόταν ο αρχιερεύς μια φορά το χρόνο και έριχνε αίμα επάνω σε αυτή την πλάκα, ώστε η παρουσία του Θεού από πάνω να μην βλέπει την παρακοή, την αμαρτία του λαού, να βλέπει το αίμα και να παραβλέπει. Το ίδιο ακριβώς είχε γίνει στην Αίγυπτο όταν ήταν να κριθεί ο Αιγυπτιακός λαός, ο Φαραώ και τα πρωτότοκα της Αιγύπτου. Ο άγγελος της καταστροφής θα επενέβαινε εκείνο το βράδυ. Και είπε ο Θεός στο λαό Ισραήλ, εσείς θα λείψετε με αίμα τους παραστάτες και το ανώφλι της πόρτας σας, ώστε ο άγγελος ο εξολοθρευτής όταν περάσει να δει το αίμα και να παρατρέξει. Και το αίμα πάλι τους εγλίτωσε. Όλα αυτά τα θυμόντουσαν όταν καθόντουσαν εκεί για να φάνε το πασχαλινό τραπέζι. Και κατά τη συνήθεια ο μεγαλύτερος στην ηλικία τα διηγεί το στους μικρότερους. Ακόμα και σήμερα οι Εβραίοι όταν τρώνε το Πάσχα και έχουν το πασχαλινό τραπέζι, ακριβώς αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και ο γεροντότερος διηγείται την απελευθέρωση του λαού Ισραήλ και το αίμα τι ρόλο έπαιξε μέσα στη ζωή του. Και τώρα ο Κύριος μαζί με τους μαθητάς τους δίνει το ποτήρι με το κρασί και τους λέει «Τούτο είναι το αίμα μου της Καινής Διαθήκης, της Καινούργιας Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενο». Πολλά έχουν υποθεί πάνω σε αυτό «Τούτο είναι το αίμα μου», «Τούτο εστίν το αίμα μου». Τι θα πει αυτό? Είναι πραγματικά το αίμα του Χριστού? Πολλοί λένε ότι μετουσιώνεται το κρασί και γίνεται αίμα. Υπάρχει παρεξήγηση και παρανόηση.
Τούτο εστί εις την γλώσσα της Καινής Διαθήκης έχει να πει τούτο συμβολίζει. Θυμόσαστε όταν τους είπε την παραβολή του σποραίος, τι τους είπε? Ο αγρός εστίν ο κόσμος. Τι θα πει αυτό? Ο αγρός συμβολίζει τον κόσμο. Όταν τους μίλησε για το σπόρο, τους λέει ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Όχι ότι ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, συμβολίζει το λόγο του Θεού. Και τούτο εστί το αίμα μου, τούτο συμβολίζει το αίμα μου, που θα χυνότανε σε λίγο επάνω εις το σταυρό. Το παίρνει και τους λέει διαμοιράσατε εις αλλήλους. Και να πιείτε όλοι, όλοι οι δικοί μου θα πιείτε από αυτό το αίμα. Και έρχεται ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους να μας πει τα εξής. Έλθον δε ο Χριστός αρχιερεύς των μελώντων αγαθών δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής ουχή χειροποιή του του τέστην ουχή ταύτης της κατασκευής ουδέ διέματος τράγων και μόσχων αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθεν άπαξ εις τα Άγια αποκτήσας αιωνίαν λύτρωση. Ο Χριστός ήρθε τώρα με το δικό του αίμα να αποκτήσει μια αιώνια λύτρωση για όλους τους αμαρτωλούς. Έχισε το αίμα του άπαξ, εισήλθε άπαξ στα Άγια, όπως ο αρχιερεύς έμπαινε μια φορά το χρόνο στα Άγια, ο Χριστός μπήκε μια φορά διαπαντός στα Άγια, όχι με αίμα τράγων και μόσχων, αλλά με το ίδιο το δικό του αίμα, για να αποκτήσει αιώνια λύτρωση. Γιατί? Γιατί η τιμωρία της αμαρτίας απαιτούσε αίμα να χυθεί. Μπορεί να μας λένε, όπως είπα πριν, οι μοντέρνοι θεολόγοι ότι είναι αποκρουστικό το αίμα. Μα είναι αποκρουστικό διότι είναι αποκρουστική η αμαρτία. Και είναι σκληρή η τιμωρία δια του θανάτου του Σταυρού. Μάλιστα διότι τόσο απεχθάνεται ο Θεός την αμαρτία. Και έπρεπε να βρεθεί κάποιος, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία.

Βεβαίως θα ήταν άδικο εάν δεν προσφερότανε ο ίδιος. Ξέρετε ότι αποτελεί έγκλημα το να πάρει κανείς και από πεθαμένο ακόμα το μάτι του, το σκότι του, το νεφρό του για να το κάνει μεταμόσχευση. Στην Ευρώπη που υπάρχουν τράπεζες οργάνων του σώματος για μεταμόσχευση, τώρα έχει αρχίσει και στην Ελλάδα, ο καθένας που θέλει να προσφέρει είτε τον κερατοειδή χιτώνα από το μάτι του, είτε τον νεφρό του, είτε κάποιο άλλο όργανο, πρέπει να υπογράψει εκ των προτέρων ότι το δίνει. Είδα αλλιώς δεν έχουν δικαίωμα να του τα αγγίξουν ούτε πεθαμένος, πόσο μάλλον ζωντανός. Και ασφαλώς θα ήταν αδικία να πεθάνει ένας αθώος στη θέση των αμαρτωλών. Αλλά για πείτε μου σας παρακαλώ, όταν η μάνα που πονάει για το παιδί έρθει ο γιατρός και της πει, άκουσε κυρία μου, τα νεφρά του παιδιού είναι τελείως κατεστραμμένα, η ουρία έχει ανεβεί πάρα πολύ, σε λιγάκι θα πεθάνει το παιδί σου, μία λύση, να βρεθεί ένας δότης από την οικογένεια να δώσει το νεφρό, η μάνα λέει ευχαρίστως, πάρτε το δικό μου. Πείτε μου σας παρακαλώ, γίνεται αδικία, γίνεται έγκλημα κατά τις μάνες? Όχι, διότι η μάνα προσφέρεται να γίνει ο δότης για να σωθεί το παιδί του. Και ο πατέρας έγινε ο αιώνιος δότης, γιατί τόσο αγάπησε τον κόσμο ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή για να μην απολεστεί. Πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Ο αιώνιος δότης. Και ο Χριστός προσφέρθηκε και εκεί στο Γολγοθά μόνος του πήγε μπροστά όταν ήρθε η κουστοδία για να τον συλλάβουν. Κάνει μια έτσι, βάζει τους μαθητάς τους υπολείπους πίσω, τους λέει ποιον ζητάτε? Εάν εμένα, αφήστε αυτούς να φύγουν. Και πήγε εκείνος και προσφέρθηκε εθελουσί. Ναι, εισήλθε δια του ιδίου αυτού αίματος για να σφραγίσει την αιώνια αυτή διαθήκη με το δικό του αίμα, για να αποκτήσει ο καθένας αιώνια λύτρωση. Η θυσία του Χριστού επάνω στο σταυρό είναι η πλήρης ικανοποίηση της Θείας Δικαιοσύνης. Η θυσία του Χριστού επάνω στο σταυρό και το Άγιο αίμα του που χύθηκε τακτοποίησε μια για πάντα το παθητικό των αμαρτιών μας. Και αυτό το Θεός το ονομάζει χάρη δική του στον κόσμο. Αυτό το ονομάζει Ευαγγέλιο, χαρμόσυνη είδηση που πρέπει να τη μάθει ο κάθε άνθρωπος. Και όχι μόνο να τη μάθει, αλλά να τη δεχτεί και να ευχαριστήσει το Θεό για αυτή την αιώνια και δοξασμένη σωτηρία και να την κάνει δική του. Και είπε ακόμα στους μαθητάς του, αυτό το τραπέζι που σας έστρωσα τώρα, αυτό θα το κάνετε συνεχώς για δική μου ανάμνηση, για να με θυμόσαστε και να καταγγέλλετε ότι πραγματικά πέθανα για σας. Κάθε ένας που πιστεύει στον Χριστό και τον δέχεται σωτήρα του και έχει σφραγιστεί με το αίμα αυτής της αιωνίου διαθήκης, έχει το δικαίωμα να καθίσει στο τραπέζι του Χριστού και να πάρει τον άρτον και τον ίνον, για να θυμηθεί τα παθήματα του Χριστού και να τον ευχαριστήσει. Και είναι στα αλήθεια κρίμα ότι πολλοί χριστιανοί παραμελούν να πάρουν μέρος στο δείπνο του Κυρίου. Το τραπέζι του Χριστού, στρωμένο κάθε Κυριακή, περιμένει εκείνους που το αίμα του Χριστού τους έπλυνε, εκαθάρισε, ελύτρωσε. Αδελφοί μου, τον τελευταίο καιρό ο Θεός με αξιώνει να τον υπηρετώ σε διάφορες εκκλησίες
και γι' αυτό δεν βρίσκομαι πολύ συχνά ανάμεσά σας.

Και είναι ιδιαίτερη μου χαρά, διότι απόψε βρέθηκα μαζί σας. Κάθε Κυριακή όμως που βρίσκομαι σε κάποια άλλη διαφορετική εκκλησία όπου υπηρετώ και καθόμαστε στο δείπνο του Κυρίου, κάνουμε τις εξής σκέψεις. Ότι αυτό το τραπέζι που είναι μπροστά μας στρωμένο είναι το μεγαλύτερο τραπέζι, λέω στους αδελφούς εκεί. Είναι το μεγαλύτερο τραπέζι. Διότι ξεκινάει, έστω αν βρίσκομαι στην εκκλησία της Νικαίας ή του Εγάλεου ή της Νέας Μύρνης ή οπουδήποτε αλλού, σου λέω, αυτό το τραπέζι, αν το επεκτείνεται, θα φτάσει και στην Αλκιβιάδο. Και υπάρχουν και εκεί αδελφοί μας που κάθονται στο ίδιο το τραπέζι. Και αν το επεκτείνεται ακόμα πιο πάνω, προς το βοριά, θα περάσει από τη Λαμία, θα περάσει από τη Λάρισα, θα πάει στη Θεσσαλονίκη, και στο ίδιο τραπέζι κάθονται αδελφοί μας. Και αν αυτό το τραπέζι το επιμηκύνεις και το κάνεις ένα δαχτυλίδι γύρω-γύρω από όλη τη γη, σε όλα τα μήκη και πλάτη, θα βρεθούν λυτρωμένες ψυχές που θα καθίσουν σε αυτό το τραπέζι, άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, οι οποίοι σηκώνουν το ποτήρι και λένε, ναι, πραγματικά, τούτο το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη του αίματος του Χριστού, που μας έσωσε και μας ελύτρωσε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι το μεγαλύτερο τραπέζι. Μα ακόμα είναι το απλούστερο τραπέζι. Όταν έχουμε καλεσμένους, κοιτάζουμε να στολίσουμε το τραπέζι και να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα επάνω στο τραπέζι, και πάρτε και από τούτο και πάρτε και από εκείνο και φέρτε. Και καμιά φορά οι προσκεκλημένοι μας μετανιώνουν που δέχτηκαν την πρόσκληση, γιατί φεύγουν με βαρύ το στομάχι. Αλλά τούτο το τραπέζι είναι το πιο απλό, δεν έχει τίποτα άλλο επάνω του παρά τον άρτον και το ποτήριον. Κι όμως είναι το πιο πλούσιο τραπέζι, διότι αυτός ο άρτος και αυτό το ποτήριο συμβολίζουν το αίμα του Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό για τον κάθε αμαρτωλό. Και ο άνθρωπος που το παίρνει με ευγνωμοσύνη και δάκρυα στα μάτια του λέει, Σωτήρα μου, σε ευχαριστώ, γιατί και για μένα χύθηκε το αίμα σου. Α, μέσα του παίρνει χαρά, δύναμη, παρηγοριά, θάρρος και νίκη κατά της αμαρτίας. Και όταν μάλιστα μετέχει αξίωση στο τραπέζι του Χριστού, γίνεται καλό και έχει ευεργετική επίδραση και στο σώμα του ακόμα. Είναι λοιπόν το πιο απλούστερο τραπέζι. Είναι ακόμα το πιο δυνατό τραπέζι, διότι αυτό το τραπέζι έχει αντέξει σε ένα σωρό αντιλογίες. Είναι μερικοί που λένε, όχι, το καρβέλι πρέπει να είναι μονοκόμματο. Είναι άλλοι που λένε, δεν πρέπει να το κόψεις με το μαχαίρι, πρέπει να το σπάς με το χέρι. Δεν πρέπει να υπάρχουν πολλά ποτηράκια, πρέπει να υπάρχει ένα ποτήρι. Άλλοι λένε το ένα, άλλοι λένε το άλλο. Άλλοι λένε που πρέπει να είναι κάποιος χειροτονημένος για να σου δώσει τον άρτο και τον ίνον. Άλλος σου λέει, και ένας απλός αδελφός. Υπήρξαν τόσες αντιλογίες γύρω από το τραπέζι αυτό. Και όμως το τραπέζι αυτό ήταν τόσο δυνατό, ώστε άντεξε και αντέχει όσο υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού εις τον κόσμο ετούτο. Για να θυμίζει στους πιστούς το αίμα της Καινής Διαθήκης, τη σφραγίδα του έργου του Χριστού. Και είναι αυτό το τραπέζι το υψηλότερο τραπέζι, γιατί είναι ένα τραπέζι που αρχίζει από εδώ, αλλά συνεχίζεται στον ουρανό. Όπως διαβάσαμε απόψε, δεν θα πιω, λέει, από τούτο το γέννημα της αμπέλου, έως σου πει ο αυτό νέον εν τη βασιλεία του Θεού. Θα το ξαναπεί ο Κύριος μαζί μας, καινούριο, εκεί, στην βασιλεία των ουρανών. Είναι ένα τραπέζι που αρχίζει από εδώ, για να συνεχιστεί στο μέλλον. Πες μου, σε παρακαλώ, έχεις μερίδα στο τραπέζι αυτό? Ο Χριστός έχισε το αίμα του
για σένα. Ο Χριστός σε καλεί σε αυτό το τραπέζι. Η σφραγίδα του αίματος του πάνω στο έργο του Σταυρού είναι και για σένα. Είναι για κάθε ψυχή. Είναι το υπέρ πολλών εκχυνόμενα. Μέσα εις τους πολλούς είσαι κι εσύ. Δεν μπορώ παρά να θυμηθώ εκείνους τους όμορφους στίχους του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μεταλλινού. Όταν μιλάει για το Σταυρό και για το αίμα που χύνεται και σταγόνα σταγόνα πέφτει εκεί στη ρίζα του Σταυρού, σε μια στροφή λέει: αλλά τι κρίμα, και βουβές χαμένες πέφτουν κάτω. Όνομα δεν ακούγεται παρά ένας στεναγμός και τρίξιμο στο βράχο. Στη σταγόνα που πέφτει του αίματος του Χριστού θέλει να ακουστεί και το δικό σου το όνομα. Μην αφήσεις να πάει κάποια βουβή σταγόνα. Ο Χριστός θέλει να δει καρπούς του πόνου της ψυχής του. Και στα αλήθεια του αξίζει να του δώσει κανείς τη ζωή του. Γιατί αυτός πέθανε για μας. Αξίζει εμείς να ζήσουμε για εκείνα. Ήθε αυτή η μεγάλη εβδομάδα να μην είναι μια σαν τις άλλες μες στη ζωή μας. Είναι μια εβδομάδα που το αίμα του Χριστού θα κάνει πολύ δυνατό έργο μέσα στη ζωή μας. Το αίμα του Χριστού θα καλύψει και θα σκεπάσει κάθε αμαρτία. Και το αίμα του Χριστού θα μας δώσει μια καινούρια ζωή. Αναστημένη, θριαμβευτική, γεμάτη από νίκη. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του. Παρακαλώ πάρα πολύ να τελειώσουμε με τον ύμνο υπαριθμών 175. Σύ που νιώθεις κουρασμένο, ασεβής, τολός. Ο Χριστός. Ύμνος 175.

Από τον καιρό που έχω να σας επισκεφθώ, βλέπω ότι κάνετε καλή χοροδία όλοι μαζί. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Όρθιοι να ευχαριστήσουμε τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα μας Ουράνιε, γιατί και απόψε μας μίλησες μέσα από το Λόγο Σου. Μας φανέρωσες το μεγάλο μυστικό της θυσίας του Χριστού. Μας μίλησες για το Άγιο Αίμα Του. Σε ευχαριστούμε γιατί τον έδωσες. Συ, ο αιώνιος δότης, που αγάπησες τόσο πολύ, ώστε τον μονογενή Σου Υιό έδωκες, για να μην απολευθεί κανένας που θα πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Βοήθησε κάποια ψυχή απόψε να καταφύγει στο αίμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού που λυτρώνει, που καθαρίζει, που σώζει, που εξαγνίζει. Κύριε, σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας το Πάσχα να το γιορτάσουμε πλημμένοι, λουσμένοι και καθαρισμένοι στο αίμα του Χριστού και με μια απόφαση να ζήσουμε μια καινούρια αναστημένη ζωή. Ευλόγησέ μας όλους και αξίωσέ μας να φύγουμε από εδώ με τη βεβαιότητα της σωτηρίας ότι το αίμα του Χριστού μας συγχώρησε, το αίμα του Χριστού μας καθάρισε, το αίμα του Χριστού μας χάρισε ζωή αιώνια. Κυρία μας, θυμήσου και μέλη των οικογενειών μας, φίλους μας, συγγενείς μας που ακόμα δεν έχουν καταφύγει στο αίμα του Χριστού. Δώσε αυτή η εκκλησία.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Περισσότερη αγάπη στην άλλη πλευρά.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: είναι περί του Σαββάτου.
1: Η θεολογία του Σαββάτου κατά την Καινή Διαθήκη και σύμφωνα με κάποια δόγματα, κυρίως ένα δόγμα το οποίο είναι διαδεδομένο σε αυτή τη χώρα. Σχετικά με το δόγμα αυτό θα θέλω να πω δύο λόγια. Ιδρυτής του υπήρξε ένας William Miller στην Αμερική. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τα καλά και όλα τα κακά. Στην Αμερική ένας William Miller, ο οποίος αρχικώς ήταν deistής, δηλαδή είχε μία ασαφή και συγκεχημένη ιδέα περί Θεού. Όταν όμως ήλθε εις την πίστη, άρχισε να διαβάζει τη γραφή, αλλά είχε τον μεγάλο εγωισμό να μην θέλει ούτε να ακούσει από άλλους, αλλά ούτε και να πάρει βιβλία άλλα να χρησιμοποιήσει. Μόνος του με τη γραφή και με ένα ταμείο της βίβλου προσπάθησε να κατανοήσει τις προφητείες και όλα όσα είναι γραμμένα μέσα στη γραφή. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα τα ρεύματα αυτά που εξετράπησαν από το δρόμο της αλήθειας ξεκίνησαν από ανθρώπους που είχαν ένα εγωιστικό πνεύμα, η στάση εγωιστική απέναντι της Αγίας Γραφής. Ή θεωρούσαν τον εαυτό τους υψηλότερα ιστάμενον από τους άλλους, ώστε όλους τους άλλους να τους κρίνουν πλην του εαυτού τους. Και σήμερα συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δυστυχώς. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, μελετώντας την βίβλο, έφτασε να αντιληφθεί, όπως νόμιζε, τις προφητείες και ερμηνεύοντας από τον Δανίλ τα περί του καθαρισμού του αγιαστηρίου που αναφέρει ο Δανίλ στο 8ο κεφάλαιο, οι 2.300 ημέρες, μεταβάλλοντάς τις σε χρόνια και μετρώντας από ορισμένο σημείο το οποίο νόμισε αυτός ότι έπρεπε να πάρει, είδε ότι οι ημέρες αυτές εκπληρώνονται στις ημέρες τις ειδικές του και ήδη καλλιέργησε μέσα του την σκέψη ότι η έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού θα επραγματοποιείται το 1843 με 44. Συγκεκριμένως τον Οκτώβριο έβαλε συγκεκριμένη μάλιστα ημερομηνία, 22 Οκτωβρίου του 1944, θα πρέπει να ήταν η μεγάλη και αποφασιστική μέρα που ο Κύριος θα ερχόταν στη γη, πραγματοποιώντας, εκπληρώνοντας όλες τις προφητείες, σύμφωνα με την ερμηνεία την οποία είχε δώσει αυτός ο William Miller. Αυτός λοιπόν ο William Miller και οι οπαδοί του, τους οποίους έφυσε πάρα πολλούς την εποχή εκείνη, περίμεναν τον Οκτώβριο του 1844 την έλευση, την εμφάνιση του Κυρίου. Θα θυμόσαστε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά τοποθετήσανε την έλευση του Κυρίου το 1914. Τούτος λοιπόν προηγήθηκε το 1844. Φυσικά την εποχή εκείνη υπήρξε μία αναζωπήρωση της προσδοκίας της ελεύσεως του Κυρίου μέσα σε πολλά δόγματα και διαμαρτυρώμενα δόγματα, έτσι ώστε πολλοί να προσμένουν ότι η έλευση του Κυρίου είναι κοντά. Μάλιστα η ανατροπή της τουρκικής τότε αυτοκρατορίας και η πτώση της τουρκικής αυτοκρατορίας που θεωρείται ότι αντιπροσώπευε ο Οθωμανικός κόσμος τον Αντίχριστο από πολλούς, αναπτέρωσε και αναζωπήρωσε τις ελπίδες ότι πλέον η έλευση του Κυρίου επίκειται. Αλλά το 1844 ο Κύριος δεν εμφάνηκε. Μπορείτε να καταλάβετε οποία απαγοήτευση ήταν σε αυτόν τον Μίλερ, οποία απαγοήτευση τόσο που δεν ήθελε πλέον να ανήκει ούτε στο δόγμα το ειδικό του. Αλλά κάποτε περπατώντας με έναν ονόματι Έτσον, Χιράμ Έτσον, ο οποίος ήταν δικός του βεβαίως, μιλερικός ας τον πούμε, σε ένα χωράφι εκεί που περπατούσαν είχε μια αποκάλυψη. Ο Έτσον είδε, νόμισε ότι είδε όραση και είπε και ερμήνευσε ότι ο καθαρισμός του αγιαστηρίου και η έλευση του Κυρίου δεν ήταν ο καθαρισμός του αγιαστηρίου του επί της γης, του τέστην της εκκλησίας, αλλά του επουρανίου αγιαστηρίου. Συνεπώς η ημερομηνία είναι αληθής. Ο Κύριος ήρθε στον ουρανό και καθάρισε το επουράνιο αγιαστήριο. Αλλιώτικα, αν δεν σημαίνει ότι δεν τον είδαμε. Υπήρξε μια εξήγηση και μια δικαιολογία στα πράγματα. Εν συνεχεία, ο Έτσον τούτος επίστηκε από έναν άλλον Μπέιτς, ονομαζόμενο, ο οποίος είχε προσχωρήσει στους βαπτιστάς της 7ης ημέρας, μια κίνηση στην Αμερική, επίστηκε περί της αληθείας του Σαββάτου και έτσι δημιουργήθηκε η κίνηση των Σαββατιστών ή Αδβέντιστών των χριστιανών της 7ης ημέρας. Βεβαίως τα σημεία της πλάνης είναι διάφορα. Και με λύπη μου διαπιστώνω και λέγω, και θα πρέπει να το ξέρουμε, ότι αυτοί παραδέχονται ότι και η ψυχή κοιμάται. Ίσως μιλήσουμε για τις απόψεις των αυτές σε ένα επόμενο μάθημα. Απόψε όμως θα έρθουμε στο θέμα του Σαββάτου, επειδή έτσι είναι περισσότερο γνωστή μέσα στον κόσμο και το διακηρύττουν αυτό. Και βέβαια το πράγμα δεν θα είχε μεγάλη σημασία αν έλεγε κανείς ότι τηρούν απλώς το Σάββατο, διότι στο κάτω-κάτω της γραφής άστους να τηρούν το Σάββατο και άλλοι να τηρούν την Κυριακή. Οι μέρες, όπως συμβαίνει και με τους παλαιοημερολογίτες, θέλουν να πάνε μερικές μέρες πίσω, άστους να πηγαίνουν. Αλλά το πράγμα τραβάει πιο πέρα, διότι θεωρούν όλους εκείνους που δεν τηρούν το Σάββατο χαμένους. Παρόλο ότι δέχονται ότι υπάρχουν γνήσιοι χριστιανοί και στα άλλα δόγματα, και το δέχονται αυτό, το ομολογούν αυτό, εν τούτης όμως λένε ότι αν δεν ξυπνήσουν μέχρι τέλους για να δεχτούν το Σάββατο, έχουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου στο μέτωπό τους, διότι λατρεύουν την Κυριακή και η Κυριακή είναι η σφραγής του Αντιχρίστου, ενώ το Σάββατο είναι το σημείο του Θεού. Στις αντιλήψεις των ξεκινάνε από την εξής βασική σκέψη, ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που δόθηκε εις τον Μωυσή περιέχει εν τμήμα μεν την ηθική διδασκαλία και εν τμήμα και εν μέρος τις τελετουργικές διατάξεις που αναφέρονται στους ιερείς, στις θυσίες, στην τήρηση του ερωτολογίου και ορισμένων άλλων πραγμάτων. Και όσον μεν αφορά τα τελετουργικά διατάξεις που αφορούν τους ιερείς, τας θυσίας, τας προσφοράς, τας εορτάς κλπ. Αυτές όλες αντικατεστάθησαν και ανεπληρώθησαν με τη θυσία του Χριστού εις το Σταυρό, ο οποίος συνόψισε όλα αυτά τα πράγματα μέσα του. Όσον αφορά όμως τον ηθικό νόμο, την ηθική εντολή του Μωσαϊκού νόμου, αυτή δεν καταργήθηκε ποτέ. Ισχύει για όλες τις εποχές από τις δημιουργίες του κόσμου και μέχρι σήμερα ακόμα. Και κατά συνέπεια, αφού δεν καταργήθηκαν οι 10 εντολές, και η τετάρτη εντολή η οποία ομίλει περί του Σαββάτου είναι ακεραία και οφείλει να τηρείται και πρέπει να την τηρεί όλος ο κόσμος. Βέβαια, σε αυτό το πρώτο σημείο θα μπορούσε να πει κανείς ότι όσον αφορά την καθολικότητα της ισχύως της ηθικής εντολής του Μωσαϊκού νόμου, ναι, ισχύει ο Μωσαϊκός νόμος, ο Κύριος δεν τον κατήργησε, αλλά λέει όμως ο Κύριος κάτι άλλο. Τον επλήρωσε με τη διπλή έννοια του τον εφήρμοσε και τον συμπλήρωσε. Συνεπώς, ο Κύριος μας έδωσε σε ένα πιο πέρα βήμα την εντολή της αγάπης, η οποία είναι η κυρίως εντολή της Καινής Διαθήκης. Και η εντολή της αγάπης, βεβαίως, είναι πλήρωσης του νόμου η αγάπη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, διότι εκείνος που αγαπάει δεν θα κλέψει, δεν θα φωνεύσει, δεν θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά κάνει κάτι παραπάνω. Αγαπάει τον πλησίον του ως τον εαυτό του. Κάτι πιο πέρα και πιο πολύ από τον Μωσαϊκό νόμο. Είναι πλήρωση του νόμου η αγάπη. Ο Κύριος λοιπόν μας μίλησε για την αγάπη. Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι ο Κύριος δεν είπε ότι αυτή την εντολή της αγάπης μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να την πραγματοποιήσει. Με τι δυνάμεις? Ούτε καν ο αναγεννημένος. Με τι δυνάμεις? Του εαυτού σου. Είναι το πνεύμα του Θεού όταν κατοικεί μέσα σου. Είναι η ζωή του Χριστού όταν κατοικεί μέσα σου. Και είναι ο καρπός του πνεύματος. Όταν το πνεύμα το Άγιον κατοικεί μες στην καρδιά σου, η αγάπη ξεχύνεται και ξεχυλίζει σαν καρπός. Εξέρχεται φυσικότατα, χωρίς καμιά προσπάθεια. Συνεπώς δεν βάνουμε τις 10 εντολές μπροστά μας και προσπαθούμε να τις στηρίσουμε. Προσπαθούμε να μείνουμε ενωμένοι διαπίστεως με τον επουράνιο Χριστό, διότι ο Χριστός είναι η δεξαμενή και είναι η πηγή της ζωής η οποία έρχεται μέσα μας, και όταν αυτή η ζωή έρχεται μέσα μας μοιραία και φυσικά, θα έλεγε κανείς, οι εκδηλώσεις της αγάπης θα εξέλθουν από μέσα από την καρδιά σου. Δεν έχεις μίσος, αγαπάς, διότι ο Χριστός κατοικεί μέσα στην καρδιά. Αλλά ας προχωρήσει κανείς. Λένε λοιπόν τώρα οι φίλοι μας αυτοί, οι Σαββατιστές που τηρούν το Σάββατο, ότι για τον νόμο αυτό του Σαββάτου λένε τα εξής. Αυτός ο νόμος, όπως είπαμε, δεν κατηργήθη του Σαββάτου. Και αναφέρουν ότι βεβαίως ισχύει για όλους ότι το στοιχείο του χρόνου δεν αντεκαταστάθη και ισχύει για όλες τις εποχές μέχρι και πέραν της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Πρώτο επιχείρημά τους. Δεύτερον, επικαλούνται επίσης τις διακηρύξεις της Καινής Διαθήκης. Λένε ότι η Καινή Διαθήκη και μιλάει για το Σάββατο και το τηρεί το Σάββατο, κατά κάποιο τρόπο το συνιστά το Σάββατο. Θα δούμε. Ακόμα λένε, ισχυρίζονται, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ετηρούσε το Σάββατο και το φύλατε. Μάλιστα, ότι ονομάζει τον εαυτό του Κύριον και του Σαββάτου. Ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι έτσι όπως το λένε αυτοί, διότι στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο β' κεφάλαιο, εκεί που λέει, στο 28, που ομιλεί ότι ο Κύριος είναι και Κύριος του Σαββάτου, το λέει εξ αφορμής του γεγονότος ότι οι μαθητές πήγαιναν το Σάββατο και τρώγανε στα στάχια και τρίβανε τα στάχια και τρώγανε το στάρι, το φρέσκο στάρι, κόβανε από τα στάχια και είπαν γιατί το κάνουν οι μαθητές σου, είπαν οι Φαρισαίοι, γιατί το κάνουν οι μαθητές σου την ημέρα του Σαββάτου, λέει, δεν ακούσατε ότι ο Υιός ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Δηλαδή ο Κύριος ουσιαστικά εκεί πέρα καταλύει το Σάββατο. Οι μαθητές του τρόπον την, κατά την αντίληψη των Ιουδαίων, των Φαρισαίων, εργάστηκαν το Σάββατο και συνεπώς κατήργησαν το Σάββατο. Και ο Κύριος τους δείχνει ότι εκείνοι που είναι δικοί μου δεν είναι δεσμευμένοι σε τέτοια πράγματα, δεν υπόκεινται σε κάποιον νόμο, διότι εγώ είμαι Κύριος και του Σαββάτου. Εγώ έδωκα το Σάββατο. Κατά συνέπεια, εκείνοι που είναι δικοί μου είναι ελεύθεροι από το Σάββατο. Συνεπώς ο Κύριος δεν λέει ότι όντας Κύριος και του Σαββάτου είναι υπό το Σάββατο, αλλά ότι είναι Κύριος του Σαββάτου και κανονίζει αυτός τα πράγματα όπως θέλει. Το πρόσωπό του είχε μεγαλύτερη αξία παρά το Σάββατο. Επίσης λένε ότι ναι μεν στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται η φράση την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η πρώτη ημέρα της εβδομάδος και αναφέρεται 11 φορές περίπου, αλλά δεν μας λέει πουθενά ότι θα πρέπει αυτή η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, λέει, να τηρείται, λένε αυτοί. Λένε ακόμα ότι ο Απόστολος Παύλος εκήρυξε. Αλλά θα δούμε όμως ότι αυτή η πρώτη ημέρα της εβδομάδος ετηρείται από τους πιστούς της πρώτης εποχής και μάλιστα κάναν και το δείπνον του Κυρίου την πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Εις ανάμνηση του γεγονότος της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λένε ακόμα ότι ο Απόστολος Παύλος εκήρυξε τον Λόγον του Θεού το Σάββατο και με αυτόν τον τρόπο έδειχνε ότι ήταν συνήθειά του να τηρεί το Σάββατο. Αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος ότι ο Παύλος πήγε να κηρύττει το Σάββατο, ούτε τον έπιασε η όρεξη να κηρύττει το Σάββατο. Αλλά το Σάββατο εμαζευόντουσαν οι Ιουδαίοι εις τας διαφόρους πόλεις στις συναγωγές. Και υπολογίζοντας ο Παύλος ότι θα τους βρει συγκεντρωμένους και μεταξύ αυτών θα βρει και ανθρώπους ευσεβείς, οι οποίοι ζητάγανε και είχαν ανησυχία για τα πράγματα του Θεού και διψούσαν για το Θεό, πήγαινε τα Σάββατα στις συναγωγές να τους μιλήσει για να τους βρει συγκεντρωμένους και να βρει ευκαιρία να δώσει την μαρτυρία του Θεού, το Ευαγγέλιο. Ακόμα λένε ότι αυτό που αναφέρει στο Αποκάλυψη, πρώτο κεφάλαιο 1-10, ότι λέει ο Παύλος, ο Ιωάννης, ότι ευρέθην την Κυριακή ημέρα εις την ίσο Πάτμα. Λένε οι Σαββατιστές, κάνουν έναν συλλογισμό και λένε η Κυριακή ημέρα. Ο Κύριος λοιπόν έχει μία ημέρα. Το Σάββατο είναι η ημέρα που την έφτιαξε ο Κύριος. Άρα το Σάββατο είναι η Κυριακή ημέρα. Αυτός είναι ο συλλογισμός τους. Ο Κύριος έχει μία μέρα δική του. Η Κυριακή ημέρα. Το Σάββατο είναι η μέρα που την έδωσε ο Κύριος. Άρα το Σάββατο είναι η Κυριακή ημέρα περί της οποίας ομιλεί ο Ιωάννης εκεί. Αλλά αυτός ο συλλογισμός είναι αφελής. Είναι φτιαγμένος όμορφα για να εντυπωσιάζει. Τα πράγματα όμως, όπως θα δούμε, δεν είναι έτσι. Θα δούμε ότι υπήρχε συνήθεια την εποχή εκείνη και είχε καθιερωθεί ευρύτατα η ημέρα εκείνη του Κυρίου και ο Ιωάννης γράφει ακριβώς το τι γινόταν την εποχή εκείνη. Επίσης λένε ότι το Σάββατο μας θυμίζει τη δημιουργία. Δεν μιλάει, δεν είναι συμβολικό για κάτι που θα έρθει στο μέλλον, μας γυρίζει πίσω και μας θυμίζει τη δημιουργία του Θεού, αναμνηστικό της δημιουργίας του κόσμου και της ανθρωπότητος που είχε συντελεστεί. Αλλά θα δούμε όμως ότι το Σάββατο είναι αναμνηστικό ή μάλλον υπενθυμίζει κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Μια σωτηρία την οποία ο Θεός ετοίμαζε και την οποία του θύμιζε η ημέρα του Σαββάτου. Θα την δούμε σε λίγο στην ανάλυση των εδαφείων. Ακόμα λέμε ότι στην προς Κολοσσαΐς επιστολή, στο β' κεφάλαιο 14-17, εκεί που ομιλεί ο Παύλος ότι για Σάββατα και τέτοια και θερνομηνίες και εορτές κλπ, ότι έχουν καταργηθεί, λένε ότι αυτά που έχουν καταργηθεί δεν είναι το Σάββατο, η τήρηση του Σαββάτου, αλλά είναι ημέρες γιορτές, ημέρες υπηρεσίας, ημέρες άγιες που ετηρούνται στην Παλαιά Διαθήκη σαν σκιές των μελλοντικών αγαθών. Και επίσης ακόμα ότι το Σάββατο αποτελεί μία παράδοση η οποία μπήκε το δεύτερο μετά Χριστό αιώνα και το καθιέρωσε ο Κωνσταντίνος με το έδικτό του, διαταγμά του, το καθιέρωσε ο μεγάλος Κωνσταντίνος, απομιμούμενοι λατρείες εθνικές, όπως ήταν του Μήθρα, που ελατρευότανε ο ήλιος, η ηλιολατρεία, και ήταν η ημέρα η αφιερωμένη στον ήλιο, και ότι αυτή η ημέρα ήταν η ημέρα η πρώτη της εβδομάδος, και κατά συνέπεια καθιερώθηκε αυτό, και μάλιστα όταν οι χριστιανοί άρχισαν να κατέχονται από ένα πάθος αντισημιτισμού εναντίον των Εβραίων, για να ξεχωρίσουν από τους Εβραίους, καθιέρωσαν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Άμα έλθει κανείς και λένε επιπλέον ότι να για ποιο λόγο ο Θεός ξεσήκωσε τους Σαββατιστάς το 1850, επειδή η Εκκλησία του Χριστού είχε εκτραπεί, και για φανταστείτε, είχε εκτραπεί 1850 χρόνια και χρειάστηκε μετά τα 1850 χρόνια να εμφανιστούν οι Σαββατιστές για να ξυπνήσουν την Εκκλησία του Χριστού και να τους δώσουν και να τους δείξουν ότι πρέπει να τηρούν το Σάββατο και ότι έχουν παραβεί την εντολή του Θεού και έχουν το χάραγμα του Αντιχριστού επάνω τους. Μάλιστα λένε ότι βέβαια τότε, το δεύτερο αιώνα, όταν καθιερώθηκε η ημέρα της Κυριακής, καθιερώθηκε από τον Πάπα, την Καθολική Εκκλησία, δηλαδή από την Δυτική Εκκλησία στη Ρώμη έγινε και αυτό το πράγμα, έστω στο δεύτερο αιώνα, στα πρώτα ακόμα χρόνια, αλλά από τη Δυτική Εκκλησία, η οποία Δυτική Εκκλησία προφητεύεται μέσα στις Άγιες Γραφές ή στο βιβλίο του Δανιήλ, λένε, στο κεφάλαιο Ζήτα, στο Ζήτα κεφάλαιο του Δανιήλ, εκεί που λέει για το μικρόν κέρα, το οποίο θα εγερθεί και θα δοθεί στην χείρα του μέχρι καιρού καιρών και ημίσεως καιρού, και το οποίο μικρόν κέρας θα διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Αυτό θα μεταβάλει καιρούς και νόμους, εννοεί θα μεταβάλει το Σάββατο, τους νόμους, τον νόμο του Θεού. Και το κέρας αυτό είναι ο Πάπας, κατά την αντίληψη των Σαββατιστών. Είναι ο Πάπας που θα μεταβάλει καιρούς και νόμους και να που μετέβαλε το δεύτερο εκείνο αιώνα το Σάββατο, τον νόμο του Θεού περί του Σαββάτου. Τον άλλαξε και το έκανε Κυριακή, να λατρεύουν Κυριακή. Φυσικά δεν έχει αυτό το πράγμα καμία σχέση. Καμία ένδειξη μέσα στην Αγία Γραφή δεν είναι ότι ο Πάπας είναι ο Αντίχριστος, ο μικρόν κέρας. Πρώτα απ' όλα ο Πάπας επικαλείται επιτέλους τον Χριστό. Αλλά ο Αντίχριστος είναι ένας πολιτικός αρχηγός εβραϊκής καταγωγής που θα έρθει, για τον οποίο έχουμε πει τόσα πολλά πράγματα. Δεν φαίνεται ότι είναι ο Πάπας. Πολύ περισσότερο δεν φαίνεται ότι το κέρας εκείνο θα είναι το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, ο Πάπας του δεύτερου αιώνα μετά Χριστόν. Κάποιος εκκλησιαστικός αρχηγός, το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν. Διότι το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν δεν εμφανίστηκε ο Αντίχριστος, ο οποίος θα έλθει ο λίγο πρώτη της ελεύσεως του Κυρίου. Έπειτα ο Αντίχριστος τίθεται επικεφαλής των 10 ηγεμόνων της Πανευρώπης. Τότε δεν είχαν φανεί ακόμα οι 10. Σήμερα, τους καιρούς που διερχόμεθα, καθώς προχωρούμε στο τέλος, θα αρχίσουν να αναφαίνονται οι 10, μεταξύ των οποίων θα αναβεί ο Αντίχριστος. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν ο Αντίχριστος να είναι ο Πάπας και δεν είναι δυνατόν αυτό που λέει ότι θα αλλάξει καιρούς και νόμους να εννοεί ότι θα αλλάξει τον νόμο του Σαββάτου και θα καθιερώσει την Κυριακή. Δηλαδή τα στηρίγματά τους είναι εύθραστα. Ερχόμεθα λοιπόν στην ανασκευή αυτών των απόψεων. Πρώτα απ' όλα, η τέταρτη εντολή που καθιερώνει το Σάββατο. Αν γυρίσει κανείς στο βιβλίο του Δευτερονομίου για να διαβάσει τα περί της τετάρτης εντολής, διαβάζει τα εξής. Και ξέρετε ότι αν κανείς δεν κοιτάζει τι λέει ο λόγος του Θεού, δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει τα πράγματα όπως ο Θεός τα δίνει. Λοιπόν, αν πάμε στο Δευτερονόμιο, από το κεφάλαιο το πέμπτο και εις το εδάφιο, από το έξι, λέει εγώ με Κύριος ο Θεός σου, ως της εξήγαγον εκ γης Αιγύπτου, εξικουδουλίας. Πρώτη εντολή. Μη έχεις άλλους θεού πλήνε μου. Δεύτερη εντολή. Μη κάμισης σε αυτόν είδωλον, μη δε ομοίω ματινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω, ή όσα είναι εν τη γη κάτω, ή όσα είναι εν τη σίδας υποκάτω της γης. Τρίτον, μη προσκυνήσεις αυτά, συνέχεια η δεύτερη εντολή, μη προσκυνήσεις αυτά, μη δελατρεύσεις αυτά, διότι εγώ Κύριος ο Θεός είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδων τα σαμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με. Και κάμνον έλεος εις χιλιάδας γενεών των αγαπώντων με και φυλατώντων τα προστάγματά μου. Τρίτη εντολή. Μη λάβεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, διότι ο Κύριος δεν θέλει αθώσει το λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματέω. Τέταρτη εντολή. Φύλατε την ημέρα του Σαββάτου, για να αγιάζεις αυτήν, καθώς προσέταξε είσαι Κύριος ο Θεός σου. Έξι μέρες εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η εβδόμη είναι Σάββατον Κυρίου του Θεού σου, του τες την ανάπαυσης. Μη κάμισεν τα αυτή ουδέν έργο. Μήτε εσύ, μήτε ο υιός σου, μήτε η τηγάτερ σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου, μήτε ο πού σου, μήτε ο όνος σου, μήτε κανένα εκ των κτηνών σου, μήτε ο ξένος ο εντός των πυλών σου, για να αναπαυθεί ο δούλος σου και η δούλη σου καθώς εσύ. Και ενθυμού ότι είσαι ο δούλος εν τη γη της Αιγύπτου. Και Κύριος ο Θεός σου σε εξήγαγε εκείτεν, εν χειρή κρατεά και εν βραχίον η εξυπλωμένο, δια του το Κύριος ο Θεός σου προσέταξε εις σένα φυλάτης την ημέρα του Σαββάτου. Η τέταρτη λοιπόν εντολή είναι η μέρα του Σαββάτου. Αλλά εκείνο που τονίζει ιδιαίτερα εδώ δεν είναι το Σάββατο σαν Σάββατο, αλλά είναι η ανάπαυση τη εβδόμη ημέρα. Έξι μέρε εργάσαι, την εβδόμη θα αναπαυθεί. Το ότι την ονομάζει Σάββατο ανάπαυση είναι διότι η λέξη εβραϊκή Σάββατο θα πει ανάπαυση. Συνεπώ την εβδόμη ημέρα, έξι μέρε θα εργαστεί, θα μιμηθεί με άλλα λόγια το Θεό σου, που εργάστηκε έξι μέρες, την εβδόμη θα αναπαυθείς. Τώρα, το ότι η εβδόμη στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αυτό που ονομάζουν οι Εβραίοι Σάββατον, η εβδόμη και τα σειρά ημέρα δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, βγαίνει από άλλες διατάξεις της Γραφής. Ετούτη εντολή όμως θέλει κυρίως να τονίσει το Σάββατο ως ημέρα αναπαύσεως, η εβδόμη της αναπαύσεως. Ο Θεός θέλει δηλαδή μια μέρα να την έχει αφιερωμένη σε αυτόν. Και γιατί να την έχεις αφιερωμένη σε αυτόν? Όχι τόσο πολύ να θυμηθείς τι έκανε ο Θεός, ότι έκανε τον κόσμο σε 7 μέρες, 6 μέρες και την επόμενη και αναπαύθηκε, όσο ετούτο που τους λέει στο τέλος εδώ που διαβάσαμε. Και εν θυμού ότι ήσουν δούλος στη γη της Αιγύπτου και ο Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλε από εκεί με χέρι κρατεό και βραχίωνα εξυπλωμένο. Δια τούτο ο Κύριος ο Θεός σου προσέταξε σε σέ να φυλάτεις την ημέρα του Σαββάτου. Δηλαδή το Σάββατο, όπως το νομοθετεί εδώ πέρα ο Μωυσής, θα έπρεπε να τους θυμίζει όχι τόσο τη δημιουργία, ένα γεγονός περασμένο, αλλά ένα γεγονός που είχε κάνει ο Θεός τότε και ήταν σκιά και εικόν ενός μελλοντικού γεγονότος, του γεγονότος της τελείας λυτρώσεως, την οποία θα έκανε ο Θεός στο λαό του, τον Ισραήλ και γενικότερα στους πιστούς, και την οποία λύτρωση συμβόλιζε η έξοδος των Ισραηλιτών από την δουλεία της Αιγύπτου. Θα θυμάσαι το Σάββατο ότι ήσουν δούλος και εγώ σε ελευθέρωσα. Δηλαδή η εβδόμη μέρα είναι μέρα αναπαύσεως για να μπορέσει η ψυχή σου να πάει στο Θεό και την ημέρα εκείνη να θυμηθείς τι κυρίως, το λυτρωτικό γεγονός. Ότι ο Θεός είναι Θεός ελευθερωτής. Όχι τόσο τη δημιουργία, όσο ότι ο Θεός ελευθερώνει. Και γι' αυτό το λόγο ο Θεός καλεί τον άνθρωπο την ημέρα του Σαββάτου να σταθεί ενατενίζοντας το Θεό, θυμούμενος τη λύτρωση που έκανε στους Ισραηλίτες και αποβλέπων στη μελλοντική λύτρωση την οποία ο Θεός θα κάνει στο λαό του όταν θα ήρθε το σωτήρ στον κόσμο, τότε που πραγματικά θα έδινε ο Θεός κατάπαυση σαββατισμών στο λαό του. Αυτό το πράγμα, η σκέψη αυτή βγαίνει και καθαρά από το γεγονός ότι όχι μονάχα εδώ μιλάει για αυτό το πράγμα, αλλά μιλάει και στον Ψαλμό τον 95 για μία κατάπαυση που δεν την είχε δώσει ούτε μετά τον νόμο, το Μωσαϊκό, και μετά τη δημιουργία δεν την είχε δώσει ούτε ο Ιησούς του Ναβί όταν μπήκαν στη γη Χαναάν, αλλά μιλάει στις ημέρες του Δαβίδ, μετά τον Ιησού του Ναβί, μετά στις ημέρες του Δαβίδ, στον 95ο Ψαλμό, τον ΚΕ, μιλάει για άλλο σαββατισμό. Υπολείπεται σαββατισμό στο λαό του Θεού. Ο Θεός δεν ανεπάφθη από τα έργα του, τη δημιουργία την έφτιαξε. Αλλά μπήκε όμως η αμαρτία μέσα. Και ο Θεός αναγκάστηκε να ξαναεργαστεί. Τους Ισραηλίτες τους έμπασε με τον Ιησού του να δει στη γη Χαναάν. Αλλά ο Θεός δεν αναπαύθηκε. Διότι εκείνη δεν ήταν σαββατισμός εκείνο. Δεν ήταν κατάπαυση. Ο Θεός ετοίμαζε μια πραγματική κατάπαυση και την αναγγέλει με τον ψαλμοδό μεταγενεστέρος, στον ψαλμό τον 95, και μιλάει για τον σαββατισμό του λαού του Θεού που υπολείπεται, και είναι αυτό η θυσία του Χριστού και η λύτρωση, η μοναδική την οποία έκανε ο Θεός για του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τον Χριστό σωτήρα του, καταπάβει από τα έργα του, σταματάει και λατρεύει πλέον και γιορτάζει πλέον την απελευθέρωσή του. Και θυμάται ότι ο Θεός όντως κατέπαυσε από τα έργα του την ημέρα εκείνη της λυτρώσεως την οποία πραγματοποίησε για του Ιησού Χριστού επάνω εις το Σταυρό. Ώστε λοιπόν η εντολή του Σαββάτου μιλάει για ένα λυτρωτικό γεγονός που γίνηκε μεν στις ημέρες του Μωυσή όταν έβγαλε ο Θεός τους Ισραηλίτες από τη δουλεία της Αιγύπτου, που ήταν όμως συμβολικό για το μέλλον, για έναν άλλο σαββατισμό, και δεν εκπληρώθηκε η εικόνα αυτή ούτε όταν ο Ιησούς του να διέμπασε τους Ισραηλίτες στη γη Χαναάν, αλλά πραγματοποιήθηκε πιο πέρα ακόμα μετά τον Δαβίδ, όταν ο Ιησούς Χριστός ήλθε και πραγματοποίησε το έργο της λυτρώσεως, και τότε ο Θεός σταμάτησε από τα έργα του αφού έκανε το τελευταίο έργο και καθιερώθηκε το Σάββατο, όπως το αναφέρει εις την προς Εβραίους επιστολή. Εκεί όπου διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή ή στο δέλτα κεφάλαιο, στο 1 έως 11 εδάφιο. Είναι σαββατισμός εις τον λαόν Ισραήλ. Εις τον λαό του Θεού, σαββατισμός. Συνεπώς, το Σάββατο είναι όχι αναμνηστικό της δημιουργίας. Είναι λατρευτικό και μιλάει, μάλλον θυμίζει, δείχνει ένα μελλοντικό γεγονός που θα έκανε ο Θεός και το έκανε για του Ιησού Χριστού. Και την ημέρα λοιπόν την 7η, που θα είναι πραγματική κατάπαυση από τα έργα, και αυτή όπως θα δούμε είναι η μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, τελείωσε πανέργων του Θεού, ο Θεός πλέον εγγενιάζει την καινούρια δημιουργία. Οι πρώτοι εκείνοι οι χριστιανοί το εθεώρησαν σωστό ότι θα έπρεπε να λατρέψουν τον Κύριόν τους και να γιορτάσουν την καινούργια δημιουργία την οποία ο Θεός έχει κάνει. Έτσι λοιπόν η άποψή τους δεν είναι σωστή. Όπως έλεγε κάποιος, το Σάββατο μιλούσε για μια μελλοντική ανάπαυση που θα έπρεπε διαρκώς να έρχεται στα μάτια των Εβραίων. Κάθε φορά που ο Εβραίος πήγαινε και έβαινε στο ημερολογιό του, πάνω χάρη το φύλλο, αν είχαν τέτοια ημερολόγια, και ερχόταν το Σάββατο του θύμιζε σταθερά. Τι είχε να κάνει ακόμα ο Θεός. Ο χριστιανός όμως, που έχει πίσω του πλέον το γεγονός αυτό που έκανε ο Θεός, το έργο του Σταυρού του Χριστού, είναι στο παρελθόν, γυρίζει προς τα πίσω και θυμάται αυτό το μεγάλο γεγονός και αρχίζει τις ημέρες της ζωής του γιορτάζοντας, όχι προσδοκώντας μια ανάπαυση που την έκανε ήδη ο Θεός, αλλά αρχίζει τις ημέρες του με την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που είναι γιορτή, λατρεία, ανάπαυσης και δοξολογία προς το Θεό για την νίκη του και το θρίαμβό του. Πριν αρχίσουν οι μέρες εργάσιμες, ενώ ο Ιουδαίος εργαζόταν 6 μέρες και την εβδόμη έπρεπε να ξεκουραστεί για να θυμηθεί τι έχει να κάνει ο Θεός. Ο χριστιανός αντιθέτως αρχίζει με λατρεία, αρχίζει με δοξολογία, αρχίζει γιορτάζοντας για να μπει στις ημέρες της εργασίας. Αντιστρόφως. Τώρα επικαλούνται μερικά χωρία. Ή μάλλον μπορεί να τους αντιτάξει κανείς μερικά χωρία τα οποία προσπαθούν να τα γυρίσουν, να τα περιμηνεύσουν. Το πρώτο χωρίο είναι στο βιβλίο των πράξεων, στο κεφάλαιο το Κάπα και στο εδάφιο 6 με 7. Τι είναι εκεί? Είναι το περιστατικό που ο Απόστολος Παύλος επήγε στην Τροάδα. Και εκεί την μέρα του Σαββάτου, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ας το διαβάσουμε από μέσα. Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι για την κλάση του άρθρου, ο Παύλος διελέγεται προς αυτούς μέλλον αναχωρήσει.

και να αγκαλιστήσει, είπε: «Μη θορυβήστε, διότι η ψυχή αυτού είναι ναυτό». Αφού δε ανέβη και έκοψε άρθρο και γέφυρα και ομίλησε ικανός μέχρι της αυγής, μετά τα αυτά ανεφόρασε. Τον δε νέο έφεραν ζώντα και παρηγορήθησαν κατ' υπερβολή. Ετούτο εδώ το περιστατικό δείχνει τουλάχιστον ότι έξω από την Ιουδαία και στην Ιουδαία, αλλά όσο ήταν ακόμα η Ιερουσαλήμ έστεκε, ήταν ισχυρό το εβραϊκό στοιχείο και σιγά σιγά η Εκκλησία απειλάγει από την επιρροή του εβραϊκού στοιχείου. Το 70 μετά Χριστόν, όταν κατεστράφει η Ιερουσαλήμ, έπαιξε τάφη αυτό το πράγμα παντού, πλέον η Εκκλησία απελευθερώθηκε τελείως από τον Ιουδαϊσμό. Αλλά ήδη, πρώτου 70 ακόμα, βλέπουμε εδώ πέρα τον Απόστολο Παύλο στην Τρία να κάνει συνάθρηση. Μαζεύει τους αδελφούς, τους μαθητάς και μαζεύονται όλοι οι μαθητές την πρώτη της εβδομάδος. Αυτή είναι η Κυριακή. Και ο Παύλος τους μιλάει και παρατείνει την ομιλία μέχρι τη νύχτα. Έρχονται τώρα, σαββατιστέ και λένε: «Α, ξέρετε τι ήταν? Ήταν η πρώτη της εβδομάδος η Κυριακή. Ήτανε το Σάββατο, αλλά επειδή οι Εβραίοι μετράγανε τις ημέρες από τις 6 το απόγευμα, την άλλη μέρα τις 6 το απόγευμα, λοιπόν, στις 6 τελείωναν την εργασία τους την Παρασκευή, άρχισε το Σάββατο από τις 6 την Παρασκευή το βράδυ, με τις 6 του Σαββάτου το βράδυ». Συνέχεια τη νύχτα λοιπόν, ο Παύλος διάβασε εκεί πέρα, μάζεψε τους μαθητάς στην Τρία και τους μιλούσε. Και συνεπώς αυτό που συνέβη τη νύχτα εκείνη ήταν το Σάββατο τη νύχτα. Αυτό όμως είναι λιγάκι μπερμπάντικο. Διότι δεν το λέει ο Λόγος του Θεού κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν λέει, και πρώτα απ' όλα ο Λουκάς που διηγείται το περιστατικό αυτό, δεν ήταν Εβραίος ο Λουκάς. Ο Λουκάς ήταν Έλληνας. Ο Λουκάς ήταν εθνικός. Και συνεπώς δεν λογάριαζε τα πράγματα όπως τα λογαριάζαν οι Εβραίοι. Ο Λουκάς σκέφτεται και μιλούσε σαν Έλληνας. Και όταν λέει την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, σημαίνει ότι είχε ανατείλει η Κυριακή και το βράδυ της Κυριακής, όχι το βράδυ του Σαββάτου, το βράδυ της Κυριακής, ο Απόστολος Παύλος είχε μαζέψει τους μαθητάς. Το ότι μας λέει η Γραφή εδώ πέρα, ότι και την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι για την κλάση του άρτου, αυτό δείχνει ότι ήταν μια συνήθεια εκτεταμένη, και μάλιστα εκεί στην Τρία, δεν το κάνανε όταν πήγε ο Παύλος, αλλά συνήθιζαν να το κάνουν οι μαθητές την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Γιατί λέει, την πρώτη μέρα της εβδομάδας, ενώ οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι, ο Παύλος πάει και τους μιλάει. Ώστε λοιπόν οι μαθητές συνήθιζαν να μαζεύονται την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Και ο Παύλος τους βρήκε συνηγμένους. Και ήσανται οι μαθητές, όταν λέει, σημαίνει ότι είχαν μαζευτεί από όλη την περιοχή. Συνεπώς ήταν μια γενική πεποίθηση ότι την ημέρα, την πρώτη της εβδομάδος, οι μαθητές έπρεπε να λατρεύσουν τον Κύριο και μαζευόντουσαν για να κάνουν τη λατρεία και να διαβάσουν τα λόγια του Θεού ή να μιλήσουν τα λόγια του Θεού. Και την ημέρα εκείνη ο Παύλος επήγε και εμίλησε στους μαθητάς. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι την ενίσχυση στις συνειδήσεις των μαθητών να λατρεύουν την ημέρα, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την είχαν δώσει και οι εμφανίσεις οι αναστάσιμες του Κυρίου. Ο Κύριος εμφανίστηκε, αναστήθηκε την επομένη του Σαββάτου, τα χαράματα της Κυριακής, και εμφανίστηκε στους μαθητάς. Μετά 8 ημέρες μας λέει η Γραφή, την άλλη Κυριακή, πάλι εμφανίζεται απόντος του Θωμά, και ξανά εμφανίστηκε όταν πήγε ο Θωμάς, και ούτω καθεξής. Αυτές οι εμφανίσεις του Κυρίου που εγίνηκαν την ημέρα την πρώτη της εβδομάδος έδωσαν την ισχυρά εντύπωση και εις τους μαθητάς και δημιούργησαν μέσα τους την συνείδηση ότι θα πρέπει να λατρεύουν την ημέρα εκείνη, την πρώτη της εβδομάδος, του τέστην, την Κυριακή, να έχουν τη λατρεία τους. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά το χωρίο πράξης K6-7. Ένα άλλο χωρίο είναι 1 Κορινθίους, Ιώτα Στίγμα, 16, και εδάφιο 2. Στην 1 Κορινθίους εδάφιο 2, παραγγέλνει ο Παύλος τις εκκλησίες και τους λέει: «Κατά την πρώτη της εβδομάδος έκασε ο Σιμών, ας εναποθέτει παρέα αυτό θησαυρίζον ό,τι ανευχωρεί, ώστε όταν έλθω να μην συνάγονται τότε συνεισφορέτω».

0: έλεγε για τις λογίες που κάνανε και μαζεύανε για τους φτωχούς της Παλαιστίνης, των Ιεροσολύμων. Τους λέει λοιπόν ο Παύλος, ακούστε με, να μην τα μαζεύετε, γράφει στους Κορινθίους, όταν θα έρθω, να τα μαζέψετε. Να μαζεύετε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, εννοούσε όταν μαζεύεστε στη συνάθρηση, κάντε τη λογία σας, βάλτε στην άκρη τι έχετε να στείλετε στους φτωχούς της Ιερουσαλήμ και όταν θα έρθω εγώ τα παίρνω μαζωμένα και τα πηγαίνω την πρώτη της εβδομάδος. Λένε τώρα οι Σαββατιστές. Αν υποθέσουμε ότι ένας έχει ένα μαγαζί, πότε λέει κλείνει το μαγαζί του? Την Παρασκευή το βράδυ. Το Σάββατο είναι αργία. Δεν μπορεί το Σάββατο να κάνει λογαριασμούς και τους λογαριασμούς θα τους κάνει την άλλη ημέρα, την Κυριακή, το πρωί, διότι θα έχει παρέλθει το Σάββατο, λένε οι Σαββατιστές. Συνεπώς ο Παύλος, όταν τους λέει εδώ πέρα την πρώτη μέρα της εβδομάδος, εννοεί αφού περάσει το Σάββατο και κάνετε την ανάπαυση, την πρώτη μέρα της εβδομάδος που θα ξαναρχίσετε τα βιβλία σας, τους λογαριασμούς σας και τις δοσοληψίες, να βάλτε στην άκρη ό,τι έχετε βγάλει από την Παρασκευή. Μα δεν λέει αυτό το πράγμα ο Παύλος. Εδώ είναι σαφές ότι ετούτοι εδώ μαζευόντουσαν την πρώτη ημέρα της εβδομάδος του τέστην την Κυριακή. Η Κυριακή λοιπόν ήταν η ημέρα, όπως απλά λέει το εδάφιο, της συναθρήσεως. Και ο Παύλος τους λέει ότι εργαστείτε όλη την εβδομάδα, την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που μαζεύεστε, είναι η Κυριακή, βάλτε με τη λογία στην άκρη εκείνο το οποίο έχετε να στείλετε στους φτωχούς των Ιεροσολύμων. Τι απλούστερη από την εξήγηση αυτή, την οποία ο Λόγος του Θεού μας δίδει τόσο σαφώς. Και ένα άλλο εδάφιο είναι το Αποκάλυψη Α10, όπως είπαμε, εκεί όπου κάνουν το συλλογισμό εκείνο. Η Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου. Ο Κύριος εθέσπισε το Σάββατο, άρα το Σάββατο είναι η Κυριακή. Είναι δηλαδή η μέρα του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, ο Κύριος όταν είπε ότι είναι Κύριος του Σαββάτου, δεν εννοούσε ότι καθιέρωνε το Σάββατο. Αντιθέτως, κατέλυε το Σάββατο. Όταν είπε είμαι Κύριος του Σαββάτου. Και έδωσε το δικαίωμα στους νοτητάς του το Σάββατο να τρώνε. Να πηγαίνουν να κάνουν αυτό που οι Ιουδαίοι το νομίζανε αμαρτία και έργο. Έπειτα, η τήρηση της πρώτης ημέρας είχε καθιερωθεί και από τους πατέρες. Όλοι οι πατέρες μιλάνε για την ημέρα της Κυριακής. Και λένε ότι την Κυριακή εμαζευόντουσαν και λατρεύανε. Εν αντιθέσει προς τους Ιουδαίους. Συνεπώς ήταν μια διάδοση γενική, είχε καθιερωθεί γενικά. Και ακριβώς διότι είχε γενικά καθιερωθεί και είχε γίνει αποδεκτό από όλους, ο μεγάλος Κωνσταντίνος, ο Κωνσταντίνος τέλος πάντων, όταν ήλθε με το διάταγμά του το 321 και καθιέρωσε την ημέρα της Κυριακής, το έκανε διότι ήταν μια γενική αποδοχή. Όλοι είχαν κατά αυτόν τον τρόπο. Και το επιβάλλει και διατετάγματος ο Κωνσταντίνος. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Λένε λοιπόν τώρα οι Σαββατιστές, μπερδεύοντας τα εδάφια. Ο Πάπας, όπως αναφέρει στον Δανίλ, τον προφήτη, είναι το μικρόν κέρας. Θα καταλύσει νόμους και καιρούς, αλλά τον νόμο του Σαββάτου, λένε οι Σαββατιστές. Και λένε επίσης ότι στο Αποκάλυψης Ιώτα Δέλτα, είναι λιγάκι αφελήσει, Ιώτα Δέλτα, 9-12, εκεί εμφανίζει τρεις αγγέλους. Μάλιστα, τρεις αγγέλους από το 6 εδάφιο. Είδων άλλων άγγελων πετώμενων στα μεσουράνημα, ως της είχε Ευαγγέλιον αιώνιον για να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης και εις πανέθνος και φιλήν και γλώσσαν και λαών. Αυτός ο άγγελος λέει προαναγγέλει, εξαγγέλει την εμφάνιση των Σαββατιστών. Αυτό που γίνηκε το 1844. Το Ευαγγέλιο το αιώνιο που είχε να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης, εις παν έθνος, φιλήν και γλώσσαν και λαό. Δηλαδή, θα εμφανίζονται οι Σαββατιστές, οι οποίοι θα μιλούσαν πλέον για την ημέρα του Σαββάτου και θα την άπλωναν και θα την διακήρυταν σε όλο τον κόσμο. Ο δεύτερος άγγελος, άλλος άγγελος στο εδάφιο 8, ακολούθησε λέγον, έπεσε η Βαβυλώνη, πόλη η μεγάλη, διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής επόθησε πάντα τα έθνη. Αυτή είναι όλα τα άλλα δόγματα, η Βαβυλώνη, η οποία πέφτει. Και επειδή ανατέλει πλέον η περίοδος των Σαββατιστών και το Σάββατο πλέον καθιερώνεται και όλοι θα λατρεύουν το Σάββατο, οι άλλοι πέφτουν και πολλοί από αυτούς που ανήκουν στα άλλα δόγματα θα επιστρέψουν και θα μπουν στους Σαββατιστάς. Ο τρίτος άγγελος οικολούθησε αυτούς λέγον με τα φωνής μεγάλης, ώστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετόπου αυτού, δηλαδή όποιος προσκυνάει τον Πάπα και δέχεται την Κυριακή, και αυτό είναι το σημείο του θηρίου επάνω στο μετωπό του, αυτός θα πιει από τον ίνον του θυμού του Θεού, του και κερασμένου ακράτου, εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και θα βασανιστεί με πύρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αργίου και ούτω καθεξή. Κατά συνέπεια, οι τρεις αυτοί άγγελοι μιλάνε για την εμφάνιση των Σαββατιστών, για την καταδίκη των υπολείπων δογμάτων και για εκείνους που θα πάρουν το σημείο και τη σφραγίδα απάνω τους, τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, ότι θα βασανιστούν. Αυτοί που θα πάρουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου είναι όλοι αυτοί που λατρεύουν την Κυριακή. Ενώ παρακάτω που μιλάει ότι όταν μιλάει για το σημείο του Θεού να σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού, αυτό είναι το Σάββατο, το σημείο του Θεού. Συνεπώς, είναι μία ερμηνεία των γραφών βεβαιασμένη. Δεν υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού. Το μεγάλο γεγονός είναι ότι ο Θεός την ημέρα την πρώτη της εβδομάδας ανεπάθει από τον έργο του. Και εγγενίασε μια καινούργια ημέρα, μια ημέρα αναπαύσεως που ο πιστός καλείται να σκέπτεται την απελευθέρωσή του από τη δουλεία της αμαρτίας, να δοξάζει το Θεό, να μεγαλύνει το Θεό και να υψώνει το όνομα του Θεού. Και κατά συνέπεια, ο πιστός και οι πιστοί, οι πρώτοι πιστοί, το νιώσανε αυτό το πράγμα τόσο καλά και εις ανάγνωση της Αναστάσεως του Κυρίου μαζευόντουσαν την πρώτη εκείνη ημέρα της εβδομάδος για να θυμηθούν το μεγάλο και ένδοξο γεγονός. Ποιο άλλο ήταν ενδοξότερο γεγονός παρά αυτό, η απελευθέρωσή τους. Η νέα δημιουργία την οποία ο Θεός έκανε με την Ανάσταση. Ο καινούριος αιώνα ο οποίος άρχιζε. Το νέο πνεύμα το οποίο είχαν πάρει. Κατά συνέπεια, αλλά και το πνεύμα το Άγιο, ήλθε την ημέρα εκείνη.
1: Για την νουθεσία και μας δίνει τις αποκαλύψεις του Θεού. Εν τούτης όμως έρχονται με τρόπο να προσθέσουν κάτι άλλο. Και όμως και οι άλλες αιρέσεις, οι προηγούμενες με τις οποίες μιλήσαμε, είτε οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι, είτε οι μορμόνοι, είτε η χριστιανική επιστήμη για τις οποίες μιλήσαμε, έχουν κάποιο ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο προσέχουν για πούμε. Επί παραδείγμα, οι Μορμόνοι είχαν τον Ιωσήφ Σμιθ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά τον Πάστορα Ρόσερ, οι άλλοι, η χριστιανική επιστήμη, τη Μέρι Μπέκερ Έλλη, μια γυναίκα, και τούτοι έχουν μία γυναίκα. Όπως είπαμε, αυτή η διδασκαλία ξεκίνησε από κάποιον Μίλλερ στην Αμερική, ο οποίος ελάβανε ο οποίος ενώνυσε ότι ενόησε τις προφητείες των κρατών και ο οποίος όρισε μάλιστα μια ημέρα τον Οκτώβριο του 1844 ως ημέρα ελεύσεως και εμφανίσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ακολούθησε φυσικά η μεγάλη απογοήτευση, διότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε το 1844 και εφεύραν ένα άλλο πράγμα, είπαν ότι ήρθε στο αγιαστήριο το Ευλάβιο. Παραλλήλως, ενώ ο Μίλλερ εγκύρινε, μία γυναίκα η οποία τραβήθηκε από τα κηρύγματα, η Έλεν Χουάιτ, εγίνηκε ο μεγάλος προφήτης αυτής της διδασκαλίας των Αντβεντιστών. Η Έλεν Χουάιτ, η οποία και αυτή ήταν μια Αμερικάνα, από εκεί έρχονται και τα καλά, έρχονται και τα κακά από αυτή τη χώρα. Η Έλεν Χουάιτ εγεννήθηκε το 1827 και στην αρχή η οικογένειά της και αυτή ήσαν μεθοδιστέ, ευαγγελική. Σε ηλικία 13 χρόνων άκουσε τα κηρύγματα του Μίλλερ και εντυπωσιάστηκε. Και κυρίως από το γεγονός ότι προσδιορίζε ημέρα ελεύσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, την οποία και αυτή επίστευσε και έπαιρνε. Στην ηλικία των 17 χρόνων είχε πλέον προσχωρήσει εξ ολοκλήρου ή στη διδασκαλία των αδβέντιστων. Και σαν πέρασε η ημέρα εκείνη του 1844, μετά το Δεκέμβριο του 1844, μετά τη μεγάλη δηλαδή δοκιμασία και τη μεγάλη απογοήτευση την οποία την υπέστησαν οι αδβέντιστες, όταν ο Ιησούς δεν εμφανίστηκε, δεν ήρθε το 1844, αυτή διεκήρυξε ότι είχε την πρώτη της αποκάλυψη και την πρώτη της όραση από τον Θεό. Θα πρέπει να σημειώσει κανείς ότι ήταν ένας τύπος νευρωτικός, ήταν ένας τύπος με πολλές συναισθηματικές, φυσικές και πνευματικές μεταπτώσεις και ευαισθησίες και κατά συνέπεια ήταν επιρρεπής σε ένα είδος αποκαλύψεων και εκστάσεων. Στις αιρέσεις τις διάφορες γύρω, αν σκάψει κανείς, θα ανακαλύψει κάτι ανάλογο σε ώρες περίπου. Κάπου είναι μία φυσιογνωμία, η οποία φυσιογνωμία έχει μία θρησκευτική έξαρση, πέφτει σε αποκαλύψεις, σε οράσεις, σε εκστάσεις και γράφει τα ειδικά της πράγματα ώστε να επηρεάζει τον κόσμο και να διαστρέφει από την άλλη μεριά τις Άγιες Γραφές. Η γυναίκα αυτή, θα πρέπει να πω βέβαια ότι ο Λόγος του Θεού δεν μας ενθαρρύνει σε τέτοιου είδους εκστάσεις και οράσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ αρνητικές και οι οποίες είναι δυνατόν να εκτρέψουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει να διαβάσει τη Γραφή και να πιστεύει στα γραμμένα της Αγίας Γραφής. Οι Άγιες Γραφές δεν μας προτρέπουν και δεν μας ενθαρρύνουν σε εκστάσεις, σε φωνές, σε οράσεις, τις οποίες θα πούμε έξω από την Αγία Γραφή και θα πούμε από πάνω. Όχι. Εάν ο Θεός εις το παρελθόν, πριν γραφτεί ο κανόν της Αγίας Γραφής, χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους να μιλήσει στους προφήτες και κάποιος προφήτης άκουσε μια φωνή, είδε ένα όνειρο ή είχε μια όραση, δεν μπορείς σήμερα εσύ να μιμηθείς εκείνους τους τρόπους και εκείνα στα μεθόδους που κάποτε ο Θεός εχρησιμοποίησε. Από λάθος, από σπόδο, μην πέφτεις σε κανένα λάθος, σε καμία πλάνη, σε κανένα σφάλμα και εκτραπείς, διότι είναι δυνατόν ο διάβολος να σε πλανήσει, να εμφανιστεί ως άγγελος φωτός, να σου μιλήσει, να δεις οράσεις, να ακούσεις φωνές, να ακούσεις λόγια, να δεις οκτασίες και δεν έχουν καμία σχέση αυτά με τον Θεό. Είναι και εγώ, πέρα για πέρα. Ο διάβολος και εμφανίζεται και ως άγγελος φωτός και μιλάει και είναι δυνατόν να ακούσεις και φωνές και να είδεις και οράσεις και να περιπέσεις σε εκστάσεις. Όλα είναι δυνατά. Γι' αυτό κόφτε τα με το μαχαίρι αυτά. Δεν χρειάζεται καμία αποκάλυψη εξωτερική. Όλη η αποκάλυψη σε δόθηκε στην Αγία Γραφή και είναι αρκετός ο λόγος του Θεού, όπως διαβάσαμε, για τον έλεγχο, για την διδασκαλία, για την επανόρθωση, για την εκπαίδευση, για οποιοδήποτε άνθρωπο του Θεού να τον στηρίξει στην πίστη και να τον αυξήσει. Αυτή λοιπόν η Έλεν Γουάιτ, όπως αναφέρεται, είχε λοιπόν τις εκστάσεις της και οι εκστάσεις της μάλιστα αυξάνονται τόσο ώστε σύμφωνα με τον σύζυγό της έφτασαν περίπου στις 200 οράσεις και εκστάσεις. Η πρώτη της όρασης ήταν της μετά την απογοήτευση που πήραν το 1844 ότι ο Χριστός άρχισε, δεν ήρθε. Αυτή διεκήρυξε ότι είναι μια όραση η οποία της μιλούσε για τον θρίαμβο των Αδβεντιστών παρόλο στις επικρίσεις των εχθρών του Αδβεντισμού. Συνεπώς, αυτή εθεωρήθηκε μέσα στους Αδβεντιστάς, στον κύκλο δηλαδή αυτό της διδασκαλίας αυτής, θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύει το πνεύμα της προφητείας όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μια έκφραση παρμένη από το Ιώτα Θήτα και πάλι της Αποκαλύψεως εδάφιο. Θα δούμε στην ερμηνεία αυτού του εδαφίου που θα δούμε εν συνεχεία στη λεπτομέρεια. Θα βρεθούμε ξανά σε αυτό το εδάφιο και θα το ερμηνεύσουμε. Υπεστήριξαν δηλαδή οι αδελφοί ότι στις έσχατες ημέρες θα υπάρξει πνεύμα προφητείασης της Εκκλησίας και ότι θα υπάρξουν πρόσωπα απεσταλμένοι από τον Θεό που θα δώσουν προφητεία και αποκάλυψη εις την Εκκλησία. Γι' αυτό δε, αυτό το πνεύμα της προφητείας είναι η Ellen White, η γυναίκα αυτή η οποία έφερε τας αποκαλύψεις τας οποίας έδωσε. Και λένε, παρόλο ότι λένε ότι μένουν στις Άγιες Γραφές, δοκιμάζουν όμως τις οράσεις και τις αποκαλύψεις και τα λόγια της White και τα ερευνούν κατά τον λόγο του Θεού και τα ευρίσκουν ότι πραγματικά ο Θεός έδωσε εις την Εκκλησία τους τους τελευταίους καιρούς προφήτησα και αυτή είναι η White. Σε μια δεύτερη όραση που είχε, η γυναίκα αυτή έγραψε τα εξής. Σε μια δεύτερη όραση μου δείχτηκαν οι δοκιμασίες που έχω να περάσω και πως ήταν καθήκον μου να πάω να διηγηθώ και σε άλλους τα όσα ο Θεός μου απεκάλυψε. Η διδασκαλία αυτής της οράσεως με εντρόμαξε εξαιρετικά, γιατί μου δείχνε πως θα πρέπει να πάω στον κόσμο να δω, να δείξω την αλήθεια και να τους πω την αλήθεια. Ήταν για μένα ένας μεγάλος σταυρός να δείξω στους πλανεμένους τι ο Θεός μου είχε αποκαλύψει για αυτούς. Προσπάθησα συχνά να μαλακώσω τα πράγματα, να μην πει δηλαδή την αλήθεια πλήρη και καθαρά. Δεν είχα καταλάβει τον κίνδυνο και την αμαρτία του δρόμου που ακολουθούσα ώσπου ήρθα μπροστά στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Δηλαδή είδε μπροστά της τον Κύριο, αποκάλυψε. Με κοίταξε συνομβριωμένος. Θυμωμένος. Σαν να της είπε γιατί τα κάνεις αυτά και δεν τα λες εκείνο που σου λέω. Κατόπιν αυτού επήγα να αναγγείλω τα λόγια του ελέγχου και της νουθεσίας που μου έδωκε ο Θεός. Είναι περιττό να πει κανείς ότι ο Κύριος καμία διάθεση δεν έχει και πουθενά δεν μας λέει στην Γραφή ότι θα εμφανίζεται στον κάθε ένα Χριστό του και μάλιστα με τον τρόπο που τον είδε η Έλεγχο Βάιτς συνοφριωμένο και αγριεμένο, γιατί δεν πήγε να πει τα λόγια της αληθείας. Ο Θεός, ο Κύριος, όσα λόγια είχε να μας πει, τα είπε όλα εις την Αγία Γραφή και υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή που είναι το μέτρο της αληθείας, ο κανόνας της αληθείας. Σύμφωνα λοιπόν όπως είπαμε τον σύζυγό της, είχε διατυπώσεις τέτοιες εμπειρίες στη διάρκεια των 23 χρόνων και πολλές από αυτές τις οράσεις απευθυνόντουσαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ετήσι δε των προσώπων αυτών, αυτή έγραψε και ήταν πολυγραφωτά. 20.000 σελίδες έγραψε και 3.000 άρθρα σε περιοδικά. Αργότερα στη ζωή της οι οράσεις αυτές λιγόστεψαν και πλέον είχε αποκαλύψει σε όνειρα, ενύπνια, άλλος πλανερός δρόμος και εσπαλμένος δρόμος. Να προεδημένεις, να δεις ενύπνια, όνειρα και να οδηγήσεις τη ζωή σου από όνειρα και όχι από το γραπτό λόγο του Θεού. Σπάλμα, μεγάλο σπάλμα. Δεν πρέπει κανείς να προσέχει στα όνειρα, ούτε να ανοίγει πόρτα στα όνειρα, διότι είναι μία πηγή φωνή και δεν ξέρεις ποιος έρχεται και σου μιλάει στο όνειρο. Μπορεί να μην είναι ο Θεός και είναι τόσα άλλα πνεύματα πονηρά τα οποία μπορούν να παριστήσουν και να σε πλανήσουν. Ο πιστός στηρίζεται στην Αγία Γραφή και έχει τα θεμέλια του στο λόγο του Θεού και δεν παράσεται ούτε ανησυχεί ούτε ενθουσιάζεται από τα όνειρα τα οποία είναι πλανερά. Τα βγάνει έξω και στηρίζεται μόνο στο λόγο του Θεού. Αυτή λοιπόν είχε αποκαλύψεις, είχε όνειρα και ακόμα είχε κάτι επιρροές εις την διανοιά της και κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ πήγαινε έξω και είχε τέτοιες αποκαλύψεις όπως λέει από τον Θεό. Εδήλωσε ότι τα γραπτά της αποτελούν μαρτυρία για την Βίβλο και ότι οι μαρτυρίες αυτές που της έδινε ο Θεός ήταν για να οδηγήσει μερικούς στο λόγο του Θεού που τον είχαν παραμελήσει και για να τους δείξει την αλήθεια των γραφωμένων μέσα στα λόγια του Θεού. Έτσι λοιπόν θεωρούσε τα γραπτά της σαν εκδηλώσεις του πνεύματος της προφητείας, όχι ασφαλώς ένα συμπλήρωμα της Βίβλου, αλλά όπως έλεγε η ίδια, τα γραπτά της ήταν ένα μικρότερο φως ικανό να οδηγήσει τους ανθρώπους στο μενάδος, λέγεται Βίβλος. Στον τρόπο όπως αυτό, εγίνηκε το γραπτό της το απαραίτητο βοήθημα και το απαραίτητο μέσο για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Γράφουνε σχετικά οι Αδβεντιστές. Πώς παίρνουν τα βιβλία τους, τα βιβλία της και πώς τα θεωρούν. Λένε, ο Θεός έθεσε στην Εκκλησία του το πνεύμα της προφητείας. Αυτά σε ευρίσκονται, το πνεύμα αυτό της προφητείας και οι μαρτύριες αυτές είναι σε αρμονία με όλες τις αρχές της Βίβλου και δόθηκαν για την τελειοποίηση των Αγίων. Ότι το χάρισμα του πνεύματος της προφητείας είναι χαρακτηριστικό στην Εκκλησία του μικρού υπολείπου και οι Αδβεντιστές ονομάζουν τον εαυτό τους το μικρό υπόλοιπο. Αλλά ποιες αποδείξεις έχουν ότι αυτοί αποτελούν το μικρό υπόλοιπο? Πρώτα απ' όλα η λέξη μικρό υπόλοιπο αναφέρεται στις γραφές για τους Ισραήλ, τον Ισραηλί, τον Ισραήλ. Ότι θα υπάρξει μικρό υπόλοιπο εκ του Ισραήλ που θα μείνει πιστό εις τον Θεό. Δεν αφορά την Εκκλησία, ούτε χωρίζει ο Θεός τους πιστούς σε μικρό υπόλοιπο και σε μεγάλο υπόλοιπο. Λένε λοιπόν τον εαυτό τους ότι είναι το μικρό υπόλοιπο και ότι το πνεύμα της προφητείας είναι χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του μικρού υπολείπου. Και αναγνωρίζουν πως το δώρο αυτό του πνεύματος της προφητείας εκδηλώθηκε στη ζωή και στην υπηρεσία της Έλεν Χουάιτ. Για φανταστείτε. Να εξαρτηθεί η κίνηση ολόκληρη από το τι είπε μια γυναίκα. Και από τα χείλη μιας γυναίκας, η οποία είναι γεγονός ότι η γυναίκα σαν και από το χαρακτήρα της είναι πιο ευάλωτη, πιο ρεύμα περισσότερο, είσαι επιρροάς, ποικίλας και διαφόρους. Φανταστείτε λοιπόν μια ολόκληρη κίνηση να εξαρτηθεί από τα χείλη μιας γυναίκας. Γράφουν σε ένα είδος πιστοποιητικού βαπτίσεως. Οι Αδβεντιστές της 7ης ημέρας πιστεύουν πως το δώρο του Πνεύματος εκδηλώθηκε απ' αρχής δια των γραπτών και δια του λόγου της κυρίας Έλεν Χουάιτ. Πιστεύουν ότι ο Θεός εις το παρελθόν είχε σηκώσει προφήτας κατά διαφόρους περιόδους για να συμβουλεύσουν τον Θεό. Έτσι, τον τελευταίο καιρό ήγηρε την Χουάιτ και της εμπιστεύτηκε το πνεύμα της προφητείας. Είναι συνεπώς η Χουάιτ η εκλεκτή του Θεού, η οποία συντελεί ώστε να στηριχθούν τα πόδια μας, λένε οι Αδβεντιστές, στο στερεό βράχο των Αγίων Γραφών. Τα επιχειρήματα στα οποία στηρίζονται για να πούν και να στηρίξουν τα λόγια αυτά είναι ότι το πάλε ο Θεός είχε γίνει προφήτες. Ότι οι γραφές ήγηρε το πάλε προφήτες και ήγηρε τους Αποστόλους. Αλλά οι γραφές εκκλείσανε και τελειώσανε. Και λένε, λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι δεν επιτρέπεται ούτε να προσθέσεις, ούτε να αφαιρέσεις από το βιβλίο αυτό. Συνεπώς δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλους προφήτες να έρθουν να μας πούν άλλα έξω από την Αγία Γραφή, ούτε να διορθώσουν τις γραφές. Ούτε τα λόγια τους μπορεί να είναι η αυθεντική ερμηνεία της Γραφής, οποιοσδήποτε αν είναι αυτός. Πάντοτε το κλειδί μένει η Αγία Γραφή. Η λυδία λίθος είναι η Αγία Γραφή. Εδώ είναι ο λόγος του Θεού, εδώ είναι η αλήθεια. Στηρίζεται λοιπόν στο γεγονός ότι ο Θεός το πάλι ήγηρε προφήτες. Ότι οι γραφές είναι το υπέρτατο χάρισμα της προφητείας, πάει καλά. Η προφητεία αποτελεί μια ευλογία που ο Θεός έδωσε στον ναό του και θυμίζουν ότι εκτός αυτών των γραπτών που είναι γραμμένα μες στη γραφή υπήρξαν προφήτες όπως ο Άγαβος, προφήτες, οι προφήτες της Αντιοχίας που προφήτευαν, υπήρχαν προφήτες στην Εκκλησία της Αντιοχίας, που λέει ο λόγος του Θεού εκεί, οι τέσσερες κόρες του Φιλίππου, αλλά αυτοί όμως ήσανε οι άνθρωποι αυτοί στην οικονομία της Χάριτος πριν ακόμα γραφεί η Αγία Γραφή. τα λόγια τους, όντως λόγια του Θεού, είχαν κάποιο σκοπό, είτε να δώσουν ένα φως, είτε μια πληροφορία, είτε μια αποκάλυψη επί συγκεκριμένου ζητήματος στην Εκκλησία ή σε ανθρώπους του Θεού. Όλα αυτά όμως τα λόγια και οι αποκαλύψεις περιέρχονται σήμερα μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν μπορεί κανείς να ανοίξει πόρτα και να πει ότι υπάρχουν κι άλλα πράγματα γραμμένα ή υπομένα από τον Θεό τα οποία δεν περιέρχονται εδώ, διότι εν διάφορη περιπτώσει δεν έχεις κανένα κριτήριο της αληθείας. Ποιος θα σου πει τι είναι αλήθεια? Το μόνο μέτρο να μετρήσεις την αλήθεια είναι η Αγία Γραφή. Έρχεται κάποιος να σου μιλήσει. Τι λέει, πάρ' την Αγία Γραφή και δεν τη έκανε. Αυτά μου λέει. Εάν αυτά τα οποία λέει στηρίζονται στην Γραφή και χωρούν μες στην Γραφή, γίνονται δεκτά. Εάν όμως είναι έξω από την Αγία Γραφή, δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτά. Είναι πέρα από την Αγία Γραφή, έξω από την Αποκάλυψη που έδωκε ο Θεός. Ακόμα λένε, η μέθοδος του Θεού ήταν για τον προφητών να διδάξει το λαό. Μάλιστα. Και δίδαξε το λαό και τον προφητών και τα έγραψε και τα έχουν γραμμένα. Σήμερα ο λαός του Θεού πρέπει να ανοίγει την Αγία Γραφή και να διδάσκεται. Ακόμα λένε, η Εκκλησία έχασε την πρώτη της αγάπη όταν αυξήθηκε ο εκκλησιαστικός μηχανισμός και το λόγο αποκρισταλώθηκε σε κάποιο πιστεύω το οποίο έχει γράψει η Εκκλησία. Και κατά συνέπεια ο Θεός τον τελευταίο καιρό εγείρει δικό του προφήτη. Και ο προφήτης αυτός είναι αυτή η γυναίκα, η Έλεν Γουάιτ, η οποία έρχεται να πει τι είναι αλήθεια εις την Εκκλησία του Χριστού. Λάθος. Ισόδικη την εποχή την εκκλησιαστική ιστορία υπήρχαν άνθρωποι του Θεού με πνεύμα Θεού που ερμήνευαν τας γραφάς και η Εκκλησία ετρέπετο, ο Σάκης ήταν Εκκλησία, από τον Λόγο του Θεού. Θα δούμε ότι δεν ήταν πάντοτε όταν η Εκκλησία ήταν σε καλή κατάσταση προς Θεό, ο Θεός έστελνε προφήτη. Πολλές φορές ο προφήτης ερχόταν σε εποχή που ο λαός του Θεού δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Να τον ξυπνήσει, να τον εγείρει, να τον θετήσει και να τον δείξει. Και λένε ακόμα, η αποκατάσταση του πνεύματος της προφητείας στην Εκκλησία του μικρού υπολείπου είναι μια προσδοκία που οι γραφές οι Άγιες ενθαρρύνουν για τα τέλη των καιρών. Ο Ιησούς μίλησε ότι θα έρθουν ψευδοπροφήτες, δεν είπε ότι θα είναι, λέει, όλοι οι ψευδοπροφήτες, θα έρθουν ψευδοπροφήτες, που σημαίνει ότι θα έρθουν και καλοί προφήτες. Οι απαντήσεις που μπορεί να δώσει κανείς εις τους ανθρώπους αυτούς είναι οι εξής. Πρώτα, για τους γνησίους πιστούς, η Αγία Γραφή είναι το μόνο βιβλίο και η μόνη αποκάλυψη του Θεού, πλήρης και τελείως. Πάσα η Γραφή, Θεόπνευστος, οφέλιμος, προδιδασκαλία, προσέλεγχον, όπως διαβάσαμε στην Δευτέρα προς Τιμόθεο, στο Γάμα 16. Όπως το λένε οι Λατίνοι, σόλα σκριπτούρα, μόνη η Αγία Γραφή. Καμία προσθήκη. Διότι στην περίπτωση αυτή, αν αυτοί οι αδβεντιστές δέχονται την Έλεν Γουάιτ, πολύ σωστά και οι Ορθόδοξοι δέχονται τους πατέρας, και όσα γράψαν οι πατέρες, οι Καθολικοί επίσης τους δικούς τους πατέρες, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τον Πάστορα Ρόσερ και τον Ρόντεφορντ, οι Μορμόνοι τον Ιωσήφ Σμιθ, η Χριστιανική Επιστήμη τη Μέρι Μπεκερέτη, και κάθε γύρευε. Πού μπορεί να φτάσει κανείς όταν ανοίξουν οι πόρτες έξω από την Αγία Γραφή και οι άνθρωποι αρχίζουν και προσέχουν σε παραδόσεις οι οποίες ελεγχόμενες από την Αγία Γραφή δεν βρίσκονται ότι ταιριάζουν στον λόγο του Θεού. Οφείλουμε κατά συνέπεια να σταθούμε στο έδαφος της Αγίας Γραφής. Δεύτερο, ετούν η Χουάι, από ό,τι φαίνεται από τη ζωή της, ήταν τύπος νευρωτικός, φανατικός και τύπος δικτατορικός, που ήθελε το θέλημά της να εμφάνει. Μάλιστα, ήλεγε ανθρώπους της δασκαλίας αυτής, παλαιοτέρους αυτής, με τρόπον αυστηρόν, ότι αυτή έχει την αποκάλυψη και ότι τα λόγια της ήταν τα λόγια του Ιησού Χριστού, τα οποία έλεγε. Βέβαια, στα γραπτά της λέει και αλήθειες. Άλλο όμως, το να λέει κάποιος κάποιες αλήθειες και κάποια άλλα κάποιες άλλες πλάνες, δεν είναι απόδειξη ότι η δασκαλία του ήρθε από πάνω από τον ουρανό. Εδώ έχουμε την περίπτωση του Βαλαάμ, προφητεύει και τα αλήθειες. Σημαίνει λοιπόν ότι ο Βαλαάμ είχε σταλεί από τον Θεό, ήταν ψευδοπροφήτης. Έχει την περίπτωση του πνεύματος εκείνου της γυναίκας στους Φιλίππους, της δούλης, εις τους Φιλίππους που πήρε από πίσω τον Παύλο και τον Σίλα και έλεγε ούτε είναι άνθρωποι του Θεού του Υψίστου που γυρίζουν σε εσάς ο δόκος ο Κρίνης. Τα λόγια είσατε περίφημα. Τα λόγια είσατε σωστά. Αλλά ποιος τα έδινε τα λόγια αυτά. Πίσω από την κοπέλα αυτή ήταν πονηρό πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος όταν κουράστηκε πια να την ακούει να φωνάζει αυτά τα πράγματα πίσω του, σταμάτησε και της είπε «Σε σένα λέγω το πνεύμα των πονηρών έξαρτε εξ αυτής». Και εξήλθε το πνεύμα των πονηρών εξ αυτής. Τι λοιπόν θα πούμε. Επειδή κάποιες αλήθειες περιέχονται, άρα είναι πνεύμα από του Θεού, κάθε άλλο. Ένας τύπος τέτοιος νευρωτικός, ένας τύπος τέτοιος εξηρμένος, αποδεικνύει ότι είναι ένα πνεύμα συνεπαρμένο. Ποιος λέει τι είσαι εκείνες οι οράσεις και οι αποκαλύψεις. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα δόγματα ή με άλλες αιρέσεις της εποχής μας και κυρίως με την κίνηση των χαρισματικών σήμερα, η οποία είναι ανάλογη. Αν οι Αδβεντιστές μιλάνε για το πνεύμα της προφητείας και αν οι Αδβεντιστές λένε ότι πρέπει να κρατήσουν τα χαρίσματα, το χάρισμα της προφητείας, οφείλουν να κρατήσουν και τα άλλα χαρίσματα. Πρέπει να έχουν αποστόλους, πρέπει να έχουν γλωσσολαλιά, όπως είχαν τον παλαιό καιρό, πρέπει να έχουν οράσεις, όπως τις έχουν οι πεντηκοστιανοί, όπως τις έχουν οι ονομαζόμενοι σήμερα χαρισματικοί. Αλλά τι έχουν να πούνε οι Αδβεντιστές για τους καθολικούς, οι οποίοι λένε ότι είναι χαρισματικοί σήμερα οι καθολικοί. Και μιλάνε γλώσσες και προφητεύουν και όμως δεν φεύγουν ούτε από τη λατρεία του Πάπα, την εξάρτηση από τον Πάπα, ούτε φεύγουν από τη λατρεία των εικόνων, της Παρθένου και όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία έχουν οι καθολικοί. Είναι και αυτοί λοιπόν μέσα στην αλήθεια, επειδή λένε ότι έχουν τα χαρίσματα και δεν είναι δυνατόν να δώσει χαρίσματα και ο ελευθερός ακόμα, εάν ο άνθρωπος δεν στέκει μέσα στην αλήθεια του Θεού. Σήμερα λοιπόν ένας μεγάλος κίνδυνος για την Εκκλησία του Χριστού είναι οι ονομαζόμενοι χαρισματικοί, οι χαρισματικοί κίνησης. Έχουν οράσεις, έχουν οπτασίες, γλωσσολαδούν, βλέπουν, ακούνε και είναι μια εκτροπή από την αλήθεια. Διότι είναι μια έξοδος από την Αγία Γραφή και δεν εμένουν στην Αγία Γραφή. Ισχυρίζονται ακόμα ότι επειδή η αγάπη έρχεται από την Εκκλησία, το πνεύμα της προφητείας εξέλιπε και ήρθε τώρα στην Εκκλησία του Μικρού Υπολείπου. Το πνεύμα αυτό της προφητείας και είναι η Εκκλησία του Μικρού Υπολείπου, είναι οι Αδβεντιστές. Αλλά όταν οι προφήτες απεστέλλονται, οι παλαιοί προφήτες, απεστέλλονται από τον Θεό και η όλη τους εμφάνιση και δράση είχε σχέση με το σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου που ο Θεός είχε να κάνει. Δεν ήταν εξυπτυμένοι από την κατάσταση στην οποία κάθε φορά βρισκόταν ο λαός του Θεού. Αντιθέτως, μάλιστα, βρίσκομαι όλοι. Ο Ηλίας, ο προφήτης, εμφανίστηκε σε μια εποχή που ο Ισραήλ βρισκόταν σε φοβερή πτώση. Που εμασίλευε μια Ιεζάβελ στον Ισραήλ. Που δεν υπήρχε πνεύμα προφητείας καθόλου, γιατί ο λαός εκείνος είχε πέσει. Και ο Θεός στέλνει τον Ηλία τον προφήτη να ξυπνήσει το λαό εκείνο. Ακόμα, θα πούμε ότι στη διάρκεια των 1850 χρόνων ώσπου εμφανίζεται η Βουάιντ, δεν υπήρχε πνεύμα προφητείας ή η Εκκλησία δεν ήταν άξια να δεχτεί το πνεύμα της προφητείας και ότι τώρα η Εκκλησία εκείνη και άξια, γι' αυτό εμφανίστηκε η Βουάιντ. Αλλά στην εποχή που ήσατε, στην εποχή του Ιωάννου του Βαπτιστού, που εμφανίζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ονομάζει τους Ισραηλίτες γεννήματα εχυδρών. Και έρχεται όμως το πνεύμα της προφητείας τότε να αποκαλύψει και να δώσει τις αλήθειες του Θεού και να μιλήσει περί των σχεδίων του Θεού. Τώρα, για να ανοίξει κανείς το Ιώτα Θήτα της Αποκαλύψεως, στο εδάφιο 10, Ιώτα Θήτα 10, το οποίο επικαλούνται. Λέγει, έπεσον έμπροσθε του Αγγέλου για να προσκυνήσω. Και λέει, σε με, πρόσεχε μην κάνεις τούτο. Εγώ είμαι σύντουλος και τον αδερφό σου. Ή την εσέχουσε την μαρτυρία του Ιησού. Τον Θεό προσκύνησε, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Εδώ πέρα λένε αυτοί ότι αυτό το εδάφιο είναι για αυτούς. Ότι μιλάει για την Έλεν Χουάιτ το εδάφιο, η οποία πήρε το πνεύμα της προφητείας και είναι το πνεύμα της προφητείας στην Εκκλησία, η Έλεν Χουάιτ. Αλλά από πού και ως πού αυτή η ερμηνεία. Εδώ πέρα ο λόγος του Θεού μιλάει γενικά για όλους τους πιστούς και για όλη την Εκκλησία, ότι η μαρτυρία του Ιησού Χριστού, δηλαδή το να πεις και να αποκαλύψεις και να μιλήσεις το έργο και το έργο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, αυτό είναι το πνεύμα της προφητείας. Όπου υπάρχει δηλαδή πιστός και μιλάει για το έργο του Ιησού Χριστού και αποκαλύπτει το έργο του Ιησού Χριστού, έχει μέσα του το πνεύμα της προφητείας. Διότι το πνεύμα της προφητείας μιλάει για το έργο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Συνεπώς το εδάφιο του είναι γενικό, γενικής εφαρμογής. Κάθε άνθρωπος πιστός που μιλάει για τον Ιησού Χριστό και το έργο της σωτηρίας έχει το πνεύμα της προφητείας. Αυτό το πνεύμα της προφητείας. Να μιλήσει, να δώσει μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούν λοιπόν από το εδάφιο αυτό να βγάλουν ότι τούτο μιλάει για την Έλεν Χουάιτ, δεν στέλνει πουθενά. Επίσης, επικαλούνται την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Το πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 5 έως 7. Τι λέει? Το 5 έως 7 γράφει ο Παύλος προς Κορινθίους ότι κατά πάντα που μυστήκατε, φροντίστηκε δι' αυτού, κατά πάντα λόγο και πάσα γνώση, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε ο πίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένονται στην αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λέτε, δεν μένετε ο πίσω εις ουδέν χάρισμα. Αυτό αφορά εμάς, την Εκκλησία των Αδβεντιστών, ότι δεν θα μένουμε ο πίσω ουδενός χαρίσματος. Δηλαδή θα έχουμε όλα τα χαρίσματα, έχουμε το χάρισμα της προφητείας. Μα αυτά τα λόγια ο Παύλος θα μιλάει στους Κορινθίους, ειδικά στους Κορινθίους, και τους λέει ότι πλουτιστήκατε από τον καιρό που πιστέψατε στον Χριστό και εμπλουτιστήκατε σε κάθε χάρισμα για να μην μένετε ο πίσω εις ουδέν χάρισμα. Το λέει για τους Κορινθίους, δεν λέει για κάποια εκκλησία σήμερα. Θα πει κανείς, δεν πρέπει η εκκλησία να είναι πλουτισμένη λοιπόν και η σημερινή εκκλησία. Μάλιστα, η πάσα εκκλησία. Πάσα εκκλησία πιστών πρέπει να είναι πλουτισμένη εν Χριστώ Ιησού, να έχει τον πλούτο του Χριστού, κατά πάντα λόγο και πάσα γνώση, καθώς η μαρτυρία του Χριστού στηρίζεται μεταξύ τους, ώστε να μην μένουν πίσω, εις ουδέν χάρισμα. Αν εννοούμε αυτό το λόγο, χάρισμα, ειδικά το χάρισμα της προφητείας, πρέπει να έχουν και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, πρέπει να έχουν και το χάρισμα του Αποστόλου, πρέπει να έχουν και το χάρισμα της θεραπείας. Αλλά δεν λέγει αυτό εδώ. Εδώ τους λέγει ότι καθώς η μαρτυρία του Χριστού ήρθε στις καρδιές σας, εμπλουτιστήκατε σε κάθε λόγο και κάθε γνώση. Δηλαδή πλουτίσανε σε λόγο και σε γνώση, ώστε να έχουμε τα χαρίσματα και αχαρίσματα. Να μιλούν για τον Χριστό, να κηρύττουν για τον Χριστό, να οικοδομούν για τον Χριστό. Και γενικώς ό,τι χρειαζόταν η Εκκλησία για την οικοδομή. Σήμερα κάθε ζωντανή Εκκλησία έχει αυτά τα χαρίσματα. Διότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα στους πιστούς. Δεν είναι συνεπώς προνόμιο των Αδβεντιστών, δεν το λέει γι' αυτό πουθενά. Επίσης επικαλούνται Εφεσίους 10, 11 έως 12. Εκεί που λέει ότι έδωσε έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Εντάξει, προς την τελειοποίηση των Αγίων. Μάλιστα, σε κάθε ζωντανή εκκλησία Μα και αυτό. Πάρουν οι δάσκαλοι, πάρουν οι μημένες, το Άγιο Πνεύμα είναι ενεργό και ζωντανό και λύνει τέτοια χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία. Συνεπώς δεν έχουν εφαρμογή τα ελάβια αυτά, ειδικά για τους αδεντιστάς. Πώς δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πάρει τα εδάφια αυτά και να τα εφαρμόσει, ειδικά σε μια κίνηση, είναι για όλους τους πιστούς οι οποίοι μένουν στην αλήθεια. Επίσης, αναφέρονται στα εδάφια εκείνα Ματθαίου Ζήτα 10, Κάπα Δέλτα 24 και 1 Ιωάννου Δέλτα 1, που μιλάει για ψευδοπροφήτες ή για τη διάκριση πνευμάτων και λέει θα έρθουν ψευδοπροφήτες, αφού λοιπόν θα έρθουν ψευδοπροφήτες, άρα θα έρθουν και καλοί προφήτες. Και αυτός είναι ο προφήτης που ήρθε, η Έλληνα του Βάρη. Όλα αυτά είναι τραβηγμένα, διότι πουθενά δεν μας λένε και δεν διατηρείτουν ότι θα έρθει ένα πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο θα έχει το πνεύμα της προφητείας. Εκτός αυτού, θα πρέπει να υπάρξει πολύ, πολύ προσοχή. Διότι ο Θεός καταρχήν, όταν θέλει να στείλει ανθρώπους δικούς του, στέλνει. Όμως αυτός θέλει και στέλνει σε όλες τις κινήσεις ανθρώπους. Αλλά είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν θαύματα και να είναι ψευδείς. Και βίβλοι, να μην είναι της αληθείας, να αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του εχθρού. Δεν το λέει ο Ιησούς Χριστός. Πολλοί θα έρθουν την ημέρα εκείνη και να μου πούνε έκανα με θαύματα. Το όνομά σου επιλύσαμε, δαιμόνια ξεβάλλονται και να τους πω φύγετε από εμού. Εσείς που εργάζεστε την ανομία, δεν σας γνωρίζω. Έπειτα, θεραπείες. Μπορεί να υπάρξουν θεραπείες χωρίς σωτηρία. Χωρίς σωτηρία. Και μπορεί να υπάρξει σωτηρία χωρίς θεραπείες. Αναφέρονται μέσα στον λόγο. Ο Τιμόθεος ήταν σωσμένος, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει καλά. Ο Παύλος αλλού θεράπευε, αλλά δεν σημαίνει ότι όλους όσους θεράπευε εγινόντουσαν πιστοί. Διότι έκανε θεραπείες, επί παραδείγματι στη Μάλτα, όπου ναυάγησε το πλοίο του, θεράπευσε πολλούς. Δεν μας λέει η Γραφή ότι όλοι αυτοί πιστέψανε, αλλά οι θεραπείες που έκανε ο Παύλος σε κόσμο άπιστον ήταν μια μαρτυρία για τη δύναμη του Ευαγγελίου, διότι εδώ ήταν η παρουσία του Θεού. Αλλά δεν έχουμε όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων που σώθηκαν, που θεραπεύτηκαν. Ο Παύλος ο ίδιος δεν θεράπευσε τον εαυτό του. Δεν μπόρεσε να θεραπεύσει τον εαυτό του. Και τόσες άλλες περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή. Κατά συνέπεια, το συμπέρασμα είναι: η Γραφή είναι η μόνη βάση και το μόνο εμένα. Κανένα άλλο βιβλίο δεν μπορεί να σταθεί ούτε πλάι στη Γραφή, ούτε σαν βοηθός της Γραφής. Η Γραφή είναι μόνη αρκετή για την οικοδομή μας και την άποψησή μας. Διαβάζουμε βιβλία απ' έξω, διαβάζουμε βιβλία. Αλλά τα ελέγχουμε από την Αγία Γραφή και δεν τα θεωρούμε εν πάση περιπτώσει ότι είναι φωνές του Θεού. Είναι ανθρώπων φωνές που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Δεν δίνουμε κύρος στα άλλα βιβλία. Μένουμε εις το λόγο του Θεού. Δεν δεχόμεθα προφήτες. Δεν έχει εκκλησία προφήτες. Μάλιστα. Ποιοι είναι προφήτες, εκείνοι που σηκώνται και ανοίγουν την Αγία Γραφή και μας διαβάζουν λόγια του Θεού από την Αγία Γραφή για την οικονομή μας, τον έλεγχό μας, την παρηγορία μας, την ενίσχυση. Τέτοιους έχει στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά να έρθει άνθρωπος απ' έξω και να πει ότι ακούει φωνές, λόγια και μας ερμηνεύει αυτός τις γραφές με οδηγίες τις οποίες παίρνει απ' έξω, δεν γίνεται δεκτό. Δεν υπάρχει αυτό μέσα στην Αγία Γραφή και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού μένει στην Αγία Γραφή και στον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια η οποία ήρθε στον κόσμο. Και ο Λόγος του Γραπτός, η μόνη γραπτή αλήθεια, το μόνο στερεό θεμέλιο απάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομηθούμε. Σαν πιστή και σαν συνάδελφοι. Κάνουμε την εκπληκτή μας και λέμε μένουμε σε αυτή τη βάση. Μετράμε τα λόγια των ανθρώπων και κάθε τους ενέργεια με την Αγία Γραφή. Αυτό είναι ο κανόνας. Κάθε τι που είναι έξω από την Αγία Γραφή δεν είναι δεκτό. Και τούτη εδώ η κίνηση, και τούτη εδώ η εκκλησία, έχει αυτό το υψηλό πρόβλημα να μένει στην αντιγραφή και να μένει στην πίστη του Ιησού Χριστού του Κυρίου μόνο. Να επικοινωνεί με τον Ιησού Χριστό για πίστεως, να διακηρύττω με τη μεγάλη σωτηρία την οποία έκαμε ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του στο Σταυρό και να φωτίζομαι και να δείχνομαι τα ιστορικά εκείνα μεγάλα γεγονότα της θυσίας του Χριστού, της Αναστάσεως του Χριστού, της Αναλήψεως του Χριστού, της Εκκλήσεως του Πνεύματος. Το νόημα στο Πατήρα, όπως το αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραμμές. Μένομαι σε αυτή την αλήθεια, η οποία είναι και η μοναδική. Έτσι λοιπόν, φίλοι μας, οι Αδβέντιστες, επλανήθησαν σε αυτό το σημείο δευτέντες τα λόγια μας γυναικός και την οποία ονόμασαν το πνεύμα της προφητείας μέσα στην Εκκλησία. Καθόλου, το πνεύμα της προφητείας είναι σε κάθε πιστό και είναι ο κάθε γνήσιος πιστός που τρέπεται από τα σγραφάς και έχει τον νόμο του Θεού μέσα του και την γνώση της Αγίας Γραφής. Στο ερχόμενο πρώτο Θεός θα συνεχίσω. Αναγγέλλω την ερχομένη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, θα είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών. Οι συζητήσεις θα γίνουν μέσα από τους εκπροσώπους. Αλλά εδώ κάθε βράδυ, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχει πανηγυρική σύναξη με χοροδίες και με ομιλίες για όλους τους πιστούς. Και καλείστε να έρθετε την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
2: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας.

0: της Κορίνθου.
1: Αλλά μερικοί αδελφοί θέλησαν την ομιλία αυτή, το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλησαν μερικοί αδελφοί να την ακούσουν, γι' αυτό και θα την πούμε σήμερα πάλι εδώ στην εκκλησία μας. Ο κόσμος που ζούμε, ο πλανήτης μας, μαρτυρείται ότι γνώρισε μακρά σειρά από μεταβολές. Βέβαιο είναι ότι πλήθος διαδοχικών καταστάσεων προηγήθηκαν του ανθρώπου. Και ασφαλώς για αυτές δεν έχουμε σύγχρονες τους μαρτυρίες. Όμως η γεωλογική έρευνα μας παρουσιάζει ολοφάνερα ότι ο κόσμος μας περνάει μέσα από μία σειρά φάσεων. Και όπως, σαν πιστοί του Θεού γνωρίζουμε, όλα όσα συνέβησαν ή εκείνα που τώρα διαδραματίζονται ή ακόμη μέλλουν να εξελιχθούν, τα αιώνια σχέδια του Δημιουργού εκπληρώνουν. Επ' αυτού ψάλλει ο προφητάναξ. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν. Εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσσες. Τα όρια σκύρτησαν ως κρυοί, μας λέει αλλού, οι λόφοι ως αρνία. Τι σου συνέβη θάλασσα και έφυγες? Και ο Λόγος του Θεού αναφέρει για εκτεταμένες μεταβολές που θα επισημάνουν τους έσχατους χρόνους. Όταν, καθώς βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, το σχήμα του κόσμου τούτου μέλει να παρέλθει. Οι τρομακτικές μεταβολές που η Βίβλος εξαγγέλει δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σαν υπερβολικές ή σαν εκφράσεις απλώς ποιητικές, επειδή πολλές ανάλογες μας παρουσιάζει η μελέτη του γήινου κατοικητηρίου μας. Η γεωλογία έχει να μας μιλήσει για πετρώματα ηφαιστειογενή, που σε πανάρχες εποχές διέριξαν το φλοιό της γης, για εκτεταμένες πτυχώσεις των γεωλογικών στρωμάτων, που σχημάτισαν οροσειρές και κοιλάδες, για δάση τεράστια καταχωμένα, γιάνθρακες είναι αυτά, αλλά και οι σύγχρονοι ηφαιστειακοί και σεισμικοί δράσεις, κυρίως αυτοί, δείχνουν πως όλες οι βιβλικές περιγραφές βρίσκονται μέσα στη σφαίρα του πιθανού. Και από ανθρώπινη άποψη, ώστε η εκ προημίου άρνησής τους να μην στέκει ούτε καν λογικά. Και ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται τέτοιες καταστροφές όταν λέει «Η γη θέλει κλονιστεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι». Και αλλού πάλι «Και τα ρεύματα αυτής», εδώ μιλάει για την Ιδουμαία, «θέλουσι μεταβληθεί εις πίσαν και το χώμα αυτής εις θείον και η γη αυτής θέλει κατασταθεί πίσα και ομένη». Η ανάπτυξη των πολιτισμών επέτρεψε στην επιστημονική έρευνα να μην στηρίζεται απλώς στα πετρώματα και στα άλλα στοιχεία της φύσεως. Τα σημάδια που άφησε ο άνθρωπος έχουν πολλά να πούνε. Και έτσι έχουμε γραπτά κείμενα και σχέδια και υπολείμματα ποικίλων κατασκευών που μας παρέχουν σε αδρές, αλλά με πολλά κενά γραμμές, τις μεταβολές των μορφών της γης μας, των κλιμάτων, των ανθρωπίνων κοινωνιών. αλλά και σκελετή προκατακλυσμαίων ζώων, απολυθωμένα ή απανθρακωμένα φυτά, μας δείχνουν ότι η γη και το πλήρωμα αυτής γνώρισε μία δραματική ιστορία. Το ότι σήμερα εξακολουθούμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε καθιστά φανερό ότι τα σχέδια του Δημιουργού για την ανθρωπότητα δεν ολοκληρώθηκαν. Κατά συνέπεια, η ρευστότητα των πραγμάτων του κόσμου μας επιφυλάσσει νέες καταστάσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει τίποτε για αυτές. Η παρατήρηση και ο συλλογισμός, που και με τα δύο αυτά ο άνθρωπος είναι πρικισμένος, συλλαμβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις της πορείας του κόσμου. Η ανεπηρέαστη έρευνα των αντικειμενικών δεδομένων μπορεί να συμπορευθεί με τα ιερά γράμματα. Αντικείμενο των σκέψεων που εδώ αναπτύσσαμε δεν είναι οι απαρχές, αλλά η παρέλευση του κόσμου. Γι' αυτό και τα φορώντα τους απότατους χρόνους τα διατρέξαμε με άκρα συντομία. Απλώς και μόνο για συνδυασμό των ενιών, χωρίς να υπησέλθουμε σε καμία λεπτομέρεια. Δεν εξετάζουμε τα σχέδια του υψίστου για την ανάπτυξη της ζωής και για την εδεμική διαβίωση του ανθρώπου. Εμάς εδώ μας απασχολεί εκείνη η φάση της ιστορίας της γης και της ανθρωπότητος, εκείνο το σχήμα του κόσμου τούτου που ήδη διανύουμε. Οι παρατηρήσεις και σκέψεις μας αφορούν τον εξωεδεμικό άνθρωπο και το μέλλον του. Μας απασχολεί εδώ ο άνθρωπος που δρά πάνω σε μία γη που δεν του είναι υποταγμένη, που γνώρισε εποχές ευημερίας και δυστυχίας, επί μακρά σειρά ετών, μέχρι τον 20ο αιώνα που ήδη βρισκόμαστε στο τελευταίο του τέταρτο. Και από τη σκοπιά αυτή θα επιχειρήσουμε σε μια σύνδεση παλαιών και νέων γεγονότων να ρίξουμε το βλέμμα στο πού βαδίζει η εποχή μας, σε όσα αυτή προϊονίζεται τόσο από την αντικειμενική παρατήρηση όσο και από τον αψευδή Λόγο του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε τον προγραμματισμό της διαβιώσεως του ανθρώπου σε αυτήν την εξωεδεμική φάση της ιστορίας του. Αυτός δεν πάβει να είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, δηλαδή δεν πάβει να είναι ένας δημιουργός κατά σχετικών βέβαια λόγων. Κατά απόλυτων λόγων δημιουργός δεν νοείται παρά μόνον ο Θεός. Όμως θα χρειαστεί μόχθος και κόπος για να επιβιώσει σε μια γη πλούσια πάντα, που όμως θα του αντιστέκεται. Με τον υδρότα του προσώπου του θα κερδίζει το ψωμί του. Η ζωή όμως έχει μία ασύλληπτη δυναμικότητα. Ο κόπος δεν έλειψε, ούτε θα λείψει. Αλλά η ανθρώπινη δημιουργικότης και εφευρετικότης θα αναπτύξουν πολιτισμούς, τέχνες, επιστήμες. Οι λαοί θα συγκρουστούν μεταξύ τους. Μερικοί θα φανιστούν από άλλους ισχυρότερους ή από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Μερικός ή ολικός. Ας αναφέρουμε για παράδειγμα τον μινωικό πολιτισμό που άκμασε στην Κρήτη μέχρι το 1150 π.Χ. και που εξαφανίστηκε. Μόλις δε στις αρχές του αιώνα μας άρχισε να ξανάρχεται σε φως χάρις στη συστηματική έρευνα Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων. Μήπως δεν έσβησε οριστικά ο περίφημος πολιτισμός των Χμέρ της Ινδοκίνας και που σήμερα βουβοί και ακατοίκητοι μάρτυρες του λαμπρού παρελθόντος παραμένουν στα βάθη της ζούγκλας, θαυμάσια οικοδομήματα, ανάκτορα, παγόδες και άλλα. Και τέτοια παραδείγματα αφωνούν. Ο άνθρωπος από τη μια μεριά κτίζει και από την άλλη γκρεμίζει. Και δεν καταστρέφει μόνο τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Παραβλέποντας την από Θεού αποστολή του, που τον θέλει συντηρητή της φύσεως, αυτός έχει εξαφανίσει πολλά ζωικά είδη. Δεν λέμε για εκείνα τα είδη που εξέλιπαν μην μπορώντας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του πλανήτη, αλλά για όσα με το αλόγιστο κυνήγι ή με άλλους τρόπους εξοντώνει. Όπως ελέγχθηκε, η ανθρωπότητα, εν ονόματι του πολιτισμού, έχει κηρύξει τον πόλεμο κατά της φύσεως. Έτσι εξοντώθηκαν τα περίφημα μεγαλόσωμα πουλιά των μασκαρένιων νήσων του Ινδικού ωκεανού, που ζούσαν ακόμη ως τον 17ο αιώνα. Από τις γαλάζιες φάλαινες, που μέχρι πριν 35 χρόνια υπήρχαν ακόμα 100.000, ήδη μόλις φτάνουν τις 1.000 όσες διέφυγαν την καταδίωξη των φαλαινοθυρικών και πολλά άλλα ακόμα. Βλέπουμε έτσι τον άνθρωπο μαζί με τις δημιουργικές του ικανότητες να αναπτύσσει και καταστροφικές, με τις οποίες δεν απειλεί μόνο το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον, αλλά και την ίδια του την υπόσταση. Βεβαίως, αν ο Θεός θελήσει, σώζει ή εξαφανίζει. Αλλά εδώ κοιτάμε τις αντικειμενικές δυνατότητες της φύσεως και του ανθρώπου στην πορεία του κόσμου. Η ζωή δεν ήταν ποτέ ρόδινη, όμως σταθερά τράβαγε τον δρόμο της. Οι λαοί γνώριζαν κρίσεις φοβερές, πολέμους, θεομηνίες με φωτιές, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, επιδημίες, πείνες, εισβολές πολεμίων, σφαγές, ξηρασίες, πλημμύρες. Όλα αυτά ήταν τοπικά και παροδικά. Με νέα ορμή ξανάρχιζε σχεδόν πάντα η ζωή, σε τόπους ρημαγμένους. Όμως οι θεομηνίες και καταστροφές δεν είναι κάτι που πρέπει να ενσπείρει την απόγνωση, σαν να προέρχονται από δυνάμεις τυφλές. Ο Θεός τα επιτρέπει και προς Αυτόν πρέπει να στραφούμε, επειδή αγαθός είναι ο Κύριος. Η παιδαγωγική Του μπορεί να καταθλίβει, αλλά και είναι πρόθυμος να εμποδίσει το κακό όταν ειδεί μεταστροφή. Για την έλλειψη της μεταστροφής αυτής λέει δια του προφήτου Αμός: «Εκράτησα την βροχήν από εσάς και δεν επεστρέψατε προς εμέ. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας κατέφαγεν οι κάμποι. Εγίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς και δεν επεστρέψατε», λέγει Κύριος. Φοβερά σημάδια για την επέμβαση της δικαιοσύνης του Θεού έχουμε στα Σόδομα και τα Γόμορα, καθώς και στον κατακλυσμό. Η ιστορία χαρακτηρίζεται γενικά από διαδοχή ειρήνης και καταστροφής. Στην ανακύκλωση δε αυτή των ιστορικών φαινομένων βλέπουμε και στα λόγια του Εκκλησιαστού: «Ό,τι έγινε ήδη είναι και ό,τι θέλει γίνει ήδη έγινε και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα». Όμως, όπως από την Καινή Διαθήκη πληροφορούμαστε, από προφητική ρήση του Αποστόλου Πέτρου, τη Δευτέρα Επιστολή του, αλλά και από αλλού, η παρούσα οικονομία θα έχει τέρμα, από Θεού καθοριζόμενο. Όταν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού του Θεού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. το εξαγγελόμενο αυτό τέρμα, η Βίβλος το αποκαλεί η μέρα του Κυρίου. Οπότε η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί. Τότε θα είναι τα συνταρακτικά γεγονότα του τέλους. Θα είναι η εσχάτη κρίση, η οποία και δεν θα ξεπεραστεί σαν όλες τις άλλες. Ποια θα είναι η κρίση αυτή, που την εξέλιξή της, στην εξέλιξή της θα υψωθεί στα κοσμοϊστορικά γεγονότα των εσχάτων, αυτήν δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε, επειδή σαφώς και αδιάβλητα δεν μας την καθορίζει η Αγία Γραφή. Και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδε οι άγγελοι εν του ουρανού, ουδε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Όμως ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό μας δίνει σημεία, χαρακτηριστικά που επισημαίνουν το πλησιασμά της, ενώ σύγχρονα μας διαβεβαιώνουν τον προφητικό λόγο και προκαλούν εγρήγορση των πιστών. Το κατά πόσο όμως πλησιάζει η ημέρα εκείνη, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να προκαθοριστεί. Αλλά στην ανθρώπινη φύση είναι να υπερτιμά την εποχή που εκάστοτε διανύει. Αυτή η ψυχολογική υπερτίμηση του παρόντος μπορεί να οθήσει να εκλάβουμε γεγονότα τρέχοντα σαν να είναι τα προφητευόμενα έσχατα. Δεν θα μιλήσουμε για τους λεγόμενους χιλιαστάς ή σπουδαστάς των γραφών που στα χρόνια του Μεσοπολέμου πολλές φορές προσδιορίσαν την έλευση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και μάτια ξενύχτησαν στο ύπαιθρο περιμένοντας. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Πολλοί μελετητές και συγγραφείς, υπερτιμώντας εφάνταστα τα όσα διαδραματίζονταν μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, επέμεναν ότι δεν επρόκειτο να ξεσπάσει ο πόλεμος που τότε όλοι εφοβόμαστε, καθώς απειλητικά συσσωρεύονταν τα σύννεφα στον διεθνή ορίζοντα. Επέμεναν ότι ο πόλεμος δεν πλησιάζει, επειδή δεν είχε γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο τα γεγονότα διέψευσαν τέτοιες προβλέψεις. Η ανθρωπότηση επί χιλιετίες παράζεται από πολέμους και από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Όμως οι ευσεβείς εκείνοι άνθρωποι νόμιζαν ότι είχαν βρει την ορθή ερμηνεία των βιβλικών προφητιών. Μα είχαν βιαστεί για να βγάλουν συμπεράσματα. Άλλο παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια διάβαζα σε χριστιανικό περιοδικό, αλλά άκουσα και πιστούς ανθρώπους να λένε ότι βάσει των όσων η Βίβλος αναφέρει, μάταια οι κυβερνήσεις των εθνών και οι σοφοί του κόσμου πασχίζουν να φτάσουν στη σελήνη. Αυτή είναι τόπος απαγορευμένος για τους θνητούς. Έτσι συνεπέραναν από ορισμένα βιβλικά χωρία, όπως από τον 115ο Ψαλμό, όπου λέει «Την δε γην έδωκε εις τους ιούς των ανθρώπων» και άλλα. Και πράγματι, για κατοικητήριο των ανθρώπων, τη γη όρισε ο Θεός. Στη σελήνη αποκλείεται, όπως φαίνεται, να εγκατασταθούν. Μα και στα βάθη των ωκεανών αδυνατούμε να κατοικήσουμε. Όμως έχουν κατεβεί εκεί με βαθύσκαφος και σκάφανδρο. Έτσι και στη σελήνη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατοικήσει, αλλά πήγε με διαστημόπλιο και αποβιβάστηκε με σκάφανδρο. Πάτησε τα χώματά της, έβαλε τα σημάδια του, έφερε από εκεί πέτρες. Και τι έγιναν οι διαβεβαιώσεις, ότι η Αγία Γραφή διδάσκει πως δεν θα πάνε στο φεγγάρι. Είχαν υπερτιμηθεί οι δυσκολίες των διαπλανητικών ταξιδιών. Εδώ δεν θα επισέλθουμε στην διαδοχή των γεγονότων των εσχάτων, είναι άλλο θέμα. Εδώ μας απασχολούν μόνο εκείνα που έγιναν και όχι εκείνα που θα γίνουν. Είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν και σημεία αδιάβλητα που μαρτυρούν για την έλευση του τέλους των αιώνων. Τα έδωσε ο Κύριος και δεν χρειάζεται φαντασία στη διαπίστωσή τους. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι. Θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Να ένα καθαρό σημείο. Οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ. Όμως τα μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας και η χάρη σε αυτά σημερινή οικονομική ενότηση της οικουμένης για αιώνες δεν είχε παρατηρηθεί και ίσως δεν ανεμένετο. Τα συμφέροντα των διαφόρων κρατών δεν ήταν στενά συνυφασμένα, φιλικά ή εχθρικά, με το σύνολο σχεδόν των άλλων κρατών. Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί συνασπισμοί δεν κάλυπταν όλο το πρόσωπο του πλανήτη. Αλλά οι τεχνητοί, το εμπόριο, οι πολιτικοί εξελίσσονταν και έφερναν προς τα εκεί. Αφεύκτος ευαίναμε προς την οικουμενικότητα της ιστορίας. Η ιστορία των εθνών ενωπιόταν. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι θα ακολουθούσαν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όταν ξέσπασε, δεν έδειχνε αρχικά να διαφέρει πολύ σε έκταση από τους προηγούμενους και μάλιστα τότε, το 1914, δεν είχε καν διατυπωθεί ο όρος παγκόσμιος πόλεμος. Λέγαμε ο Ευρωπαϊκός πόλεμος. Σε λίγο όμως, συνέβη ένα γεγονός που τη στιγμή εκείνη ήταν αδύνατο να κατανοηθεί η κοσμοϊστορική σημασία του. Στις 7 Μαΐου 1915 τα ειδησιογραφικά πρακτορία ανήγγελαν ότι το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπίλησε το βρετανικό υποροκεάνιο Λουζιτανία. Μέσα στα 2.000 θύματα ήταν και 128 υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική μπήκε στον πόλεμο, ο οποίος δια μιας από ευρωπαϊκός έγινε παγκόσμιος. Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Αρχέ Οδύνων, η αρχόπονη της συντελείας. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος επικολούθησε. Τρίτος επαπειλείται. Σημάδια ότι ο Κύριος έρχεται. Όμως το πότε, ας μη βιαστούμε να το πούμε, κανείς δεν ξέρει πόσες κρίσεις θα ξεπεράσει η ανθρωπότητα. Άλλο σημείο των καιρών είναι ο Ισραήλ. Ένα ιστορικό φαινόμενο είναι η διαφύλαξή του σαν ιδιαίτερου έθνους. Μόνο που από την είσοδό του στην ιστορική σκηνή βρέθηκε σαν άμιξη με άλλους λαούς. Τον λαό αυτόν, ο Θεός στην πανσοφία του, είχε ξεχωρίσει για την εξέλιξη των σχεδίων του. Έπρεπε να τον κρατήσει ξεχωρισμένον από τους άλλους λαούς, ώστε να διατηρηθεί σε αυτόν η γνώση του αληθινού Θεού και μέσω αυτού να κάνει τις σωτήριες αποκαλύψεις του στον άνθρωπο. Η μακραίων ιστορία του Ισραηλιτικού λαού βεβαιώνει ότι η Βίβλος και οι υποσχέσεις της είναι αληθινές. Πολλές φορές έχει λεχθεί ότι ο εβραϊκός λαός υπήρξε δείκτης στην πλάκα του θείου ρολογιού. Ο αξέχαστος δασκαλός μας ο Κώστας Μεταλλινός αποκαλούσε τον Ισραήλ ρολόι της ιστορίας. Και εδώ θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού. Ιδέτε την σηκήνη. Όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Η πρωτοφανής διωγμή των Εβραίων της κατηχωμένης από τους εθνικοσοσιαλιστές Ευρώπης θα μπορούσε να υποτεθεί ότι έφερναν στην πραγματοποίηση της λεγόμενης τότε οριστικής λύσεως του εβραϊκού προβλήματος, δια της ολοκληρωτικής εξαφανίσεως του λαού αυτού. Όμως συνέβη το αντίθετο. Τα φοβερά εκείνα γεγονότα έφεραν, όπως είναι γνωστό, και τις ταχείες εξελίξεις που οδήγησαν στην επανίδρυση του εβραϊκού κράτους, που αποτελεί σημείο στην ιστορία του κόσμου. Οι Εβραίοι φεύγοντας τους διώκτες των, έσπευδαν στην Παλαιστίνη που το όραμά της, η προφητική υπόσχεση για την παλινόστησή τους, τους συγκράτησε επί 2.000 χρόνια. Νέος όμως κίνδυνος εμφανίστηκε στον ορίζοντα, που αυτήν τη φορά απειλούσε όχι τον Ισραήλ της Διασποράς, αλλά αυτή την εστία όπου κατάφευγαν οι διωκόμενοι. Γερμανικός Αφρικανικός στρατός, Africa Corps, σχηματίστηκε στη Βόρειο Αφρική. Πέρασε από την Ιταλοκρατούμενη τότε Λιβύη στην Αίγυπτο και βάδιζε εναντίον της Αλεξανδρίας. Η απειλουμένη διάβαση του Νείλου θα έφερνε τους Γερμανούς στο Σουέζ και στις πύλες της Παλαιστίνης. Προς στιγμή φάνηκε ότι το παν χανόταν. Αλλά τελείως διαφορετικά ήταν τα σχέδια του Θεού που είχε εξαγγείλει για τον λαό της Βίβλου. Όταν συνάξω τον οίκον Ισραήλ εκ των λαών, μεταξύ των οποίων είναι διασκορπισμένοι και αγιαστώ εν αυτής, ενώπιον των εθνών, τότε θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Η κατάσταση δεν άργησε να ανατραπεί. Τέλη Οκτωβρίου έως αρχές Νοεμβρίου 1942, η μάχη του Αλαμέι στη βορειοαφρικανική έρημο ανέκοψε την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων με βαρύτατες απώλειες. Ας μην ξεχνάμε και την ελληνική συμβολή στην κοσμιστορική αυτή μάχη. Σήμερα ουσιαστικά έχουν πάψει οι διωγμοί των Εβραίων της Διασποράς. Παράλληλα όμως, η προσήλωση των Ισραηλιτών της Διασποράς στην θρησκεία χαλαρώνει. Οι διωγμοί τους κρατούσαν σφιχτά ενωμένους. Σήμερα όμως, παρατηρείται στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι Εβραίοι να εγκαταλείπουν την φυλή και να φομοιώνονται με τους λαούς που ανάμεσά τους διαβιούν, οι οποίοι επίσης εμπολείς δείχνουν αδιάφοροι για τη δική τους θρησκεία. Σημείο και αυτό. Όμως το κράτος του Ισραήλ πρόλαβε να γίνει πραγματικότητα. Διαφυλάχτηκε έτσι ο λαός, που με αυτόν ο Θεός θα εκτελέσει τις αιώνιες προθέσεις του. Τα βήματα του Κυρίου ακούγονται. Καταπληκτικά είναι τα σημεία περί των εσχάτων καιρό που μας χορηγεί η Παλαιά Διαθήκη. Ο Δανιήλ στο τελευταίο κεφάλαιο του προφητικού του βιβλίου μεταφέρει τους εξής λόγους της προφητείας. «Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως εσχάτου καιρού. Τότε πολλή θέλουση περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Το να περιτρέχει ο άνθρωπος στη γη δεν είναι κάτι που τότε μπορούσε κανείς να το διανοηθεί. Και οι γνωστοί στους Εβραίους λαοί που είχαν στόλους δεν ξεπερνούσαν τη Μεσόγειο και την Ερυθρά θάλασσα. Τους ίδιους τους Εβραίους ελάχιστα τους απασχολούσε η επίσκεψη σε μακρινές χώρες. Χρόνια έμελε να γίνει παγκόσμια πραγματικότητα. Όπως με παγκόσμια σημασία θα ήταν και τα προαγγελόμενα γεγονότα. Σήμερα ο άνθρωπος είτε το θέλει είτε όχι, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να περιτρέχει τη γη. Η τεχνική, η οικονομία και η πολιτική τον οθούν όλο και περισσότερο σε αυτόν τον τρόπο. Όσο για την γνώση που θα έχει πληθυθεί, κάθε σχολιασμός θα περίτευε. Τα όσα η ανθρώπινη γνώση απέκτησε μέσα στα τελευταία 100 χρόνια δεν συγκρίνονται με τα όσα είχε γνωρίσει ο άνθρωπος σ' όλον τον προηγούμενο ιστορικό του βίο. Ήρθε και προχωρεί λοιπόν η εποχή που οραματιζόταν ο προφήτης του 6ου π.Χ. αιώνας. Ο λόγος της προφητείας δεν ήταν μια απλή ποιητική έκφραση. Ήδη φανερώνεται και εξελίσσεται και αυτό το σημείο των καιρών. Μα ο προφητικός λόγος δεν περιορίζεται στα ειδίκια, μιλάει και για φαινόμενα του διαστήματος. Φαινόμενα αξιοπρόσεκτα στα ουράνια σώματα πάντοτε παρατηρούνταν, όπως εκλήψεις του ηλίου ή της σελήνης, σύμπτωσης πλανητών στο ίδιο σημείο του ουρανού, του ουρανίου θόλου, απότομος εμφάνισης και εξαφάνισης άστρων των λεγόμενων νεολαμπών. Αυτά άλλοτε φόβησαν τους δυσιδαίμονες, αλλά τώρα πια καμιά ανησυχία δεν προξενούν, ώστε αυτά τουλάχιστον με τη συνήθη τους μορφή να μην είναι τα σημεία που εξαγγέλλονται από Θεού. Πρέπει να πρόκειται για κάτι που δεν έχει μετασταθεί, που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων. Ως σήμερα δεν είδαμε να ήρθαν να προβληματίσουν την ανθρωπότητα όλα εκείνα τα συνταρακτικά σημεία των ουρανών που προλέγονται στην Καινή Διαθήκη, όπως η συσκότηση του ηλίου σαν από καπνό καμίνου μεγάλης ή το θάμπομα της σελήνης, καθώς και η εντυπωσιακή πτώση των άστρων και η διασάλευση των δυνάμεων του ουρανού πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Όμως τα πρώτα σημάδια φαίνεται να έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται, φανερώνοντας ότι εγγύς είναι και τα άλλα. Βεβαίως πόσο εγγύς δεν ξέρουμε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διασώζει τα σχετικά λόγια του Κυρίου σε μία γεμάτη βαθύτατη σημασία έκφραση που κάνει τα παραπάνω να μην είναι περιοριστικά αλλά ενδεικτικά. Έκφραση γενικότατη, θέλουν συνίστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τις άστρες. Και τέτοια φαινόμενα, πραγματικά πρωτάκουστα, άρχισαν να επιτελούνται. Νέα ουράνια σώματα, αιτιολογίας που κανείς προηγούμενα δεν είχε υποθέσει, διασχίζουν ήδη τον διαστρικό χώρο. Δεν μιλάμε για τους λεγόμενους υπτάμενους δίσκους που αποτελούν αντικείμενο μελέτης της ουφολογίας, επειδή τίποτα συγκεκριμένο ως τώρα δεν υπάρχει και καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του και τα συμπεράσματά του. Αναφερόμαστε στην έκπληξη της ανθρωπότητος όταν στις 4 Οκτωβρίου 1957 οι Ρώσοι εξαπέλυσαν τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, τον Σπούτνικ. Επρόκειτο για ένα νέο ουράνιο σώμα που μάλιστα κινείται χωρίς κατανάλωση ενεργείας αλλά απλώς υπακούοντας στους νόμους της ουράνιας μηχανικής. Δηλαδή, τους νόμους που κινούν τη γη και τα άλλα ουράνια σώματα. Μέσα στο κοσμικό κενό κινούνται. Επικολούθησαν δε τα διαστημόπλια και τα νεότερα απίστευτα επιτεύγματα της αστροναυτικής. Τα διαστημόπλια καταναλύσουν ενέργεια. Δεν πάνε πολλές μέρες που εξαπολύθησαν οι δύο λεγόμενοι ταξιδιώτες. Δύο διαστημόπλια που θα ταξιδέψουν επί 10 χρόνια μέσα στο ηλιακό σύστημα. Και δεν πρόκειται αυτά να γυρίσουν. Μόνο θα στείλουν πληροφορίες από τον βία, από τον ουρανό, από τον Κρόνο, από τον Ποσειδώνα. Τη στιγμή εκείνη που ο πρώτος Σπούτνικ εξωτοξευόταν, ο άνθρωπος από πολιτισμική άποψη έμπαινε στην εποχή της διαστημικής εποποιίας. Από βιβλική δε άποψη δεν αποκλείομαι να εισερχόμαστε στην εποχή των σημείων εν τις άστρες. Πάντως σας επαγρυπνούμε. Η διεξέλιξη των πραγμάτων θα εντάξει το κάθε τι στην πραγματική θέση του, ως προς τις βουλές και τα σχέδια του υψίστου. Αλλά ας δούμε και παρακάτω. Ο Απόστολος Ιωάννης εξόριστος στο βραχώδες αιγαιοπελαγίτικο νησί της Πάτμου, κατά τη συναρπαστική του εκείνη όραση περί των εσχάτων χρόνων που καταχώρησε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, καθορίζει ότι οι κατοικούντες επί της γης θα κάνουν εικόνα εις το θηρίον και θα δοθεί η ικανότης να λαλήσει η εικόν του θηρίου. Σήμερα με τον ομιλούντα κινηματογράφο, πολύ δε περισσότερο με την τηλεόραση, αυτό δεν κάνει πλέον καμία έκπληξη. Αλλά η όραση δεν περιορίζεται σε αυτά. Στο 10ο κεφάλαιο καθορίζει ότι σε κάποια εποχή της μεγάλης θλίψεως δύο γενναίοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού θα θανατωθούν στα Ιεροσόλυμα. Και τότε οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση και δεν θέλουσι να αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσουν εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρίδι αυτούς και εφρανθεί και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους. Αδύνατο θα έλεγε κανείς πριν από μερικά χρόνια. Πόσοι άνθρωποι από όλους τους λαούς και όλα τα έθνη θα μπορούν να βλέπουν τι θα γίνεται στα Ιεροσόλυμα? Μήπως πρόκειται για υπερβολή του οραματιστού? Εξαιτίας της καμπυλότητας της γης, τα τηλεοπτικά κύματα κανονικώς δεν μπορούν να προχωρήσουν παρά έως ορισμένο σημείο πέρα από τον σταθμό εκπομπής. Μα και τούτο πλέον έχει ξεπεραστεί. Οι τηλεπτηνιακοί δορυφόροι αναμεταδόσεως τύπου Telstar φέρνουν προς τη λεγόμενη κοσμοόραση. Δηλαδή στη δυνατότητα να παρακάμπτεται η καμπυλότητα της γης και η ηφίλιος ολόκληρη να βλέπει και να ακούει ορισμένο εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Και κατά τα λεγόμενα του Ιερού Συγγραφέως, ο κόσμος ολόκληρος θα βλέπει τους άταφους νεκρούς των μαρτύρων του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Όπως είδαμε σήμερα, καταστράφηκε ένας τέτοιος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που στέλνανε. Ώστε και αυτά τα προγνωστικά των εσχάτων είναι πλέον πραγματοποιήσιμα. Μα δεν είναι μόνο ο υλικός, ο ιστορικός και εφευρηματικός τομέας της ανθρώπινης ζωής που παρέχουν τα βιβλικά σημεία τα οποία εδώ μας απασχολούν. Η Αγία Γραφή σκοπεύει πρώτιστα στον κρυπτόν άνθρωπο της καρδίας, στον σύνδεσμο του ανθρώπου με τον Θεό και τον ηθικό του κατά Χριστόν Δύο. Και ο λόγος της αληθείας μας προβάλλει την ηθική κατάσταση του κόσμου όταν η επιφάνεια του Κυρίου θα πλησιάζει. Γράφοντας λοιπόν ο Απόστολος των Εθνών στον Τιμόθεο, τον αγαπημένο του συνεργό, του προλέγει: «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουσιν είστε οι άνθρωποι φύλαχτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον παράφιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής». Επ' αυτού και ένας σύγχρονος μελετητής κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Γράφει: διανύουμε τη σοβαρότερη και φοβερότερη κρίση πολιτισμού όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι μια διεργασία ολοκληρωτικού υποβιβασμού του ανθρώπου προς την κατάσταση του ζώου, δηλαδή στην κυριαρχία των ενστίκτων, με κυριότερα θύματα την νεολαία. Βαθιά κοινωνική αλήθεια. Οι νέοι καταβάλουν το τίμημα αυτής της αχαλήνωτης εκκλήσεως. Και καθώς η κοινωνία μόνο σαρκικές απολαύσεις προσφέρει, επέρχεται η αηγία, η θλίψης, η απογοήτευση. Η νεολαία βρίσκει διέξοδο στη βία. Και ένας άλλος συγγραφέας προσθέτει: πού οφείλεται αυτή η ηθική μόλυνσης? Τα αίτια της πρέπει να αναζητηθούν στις ληστικές θεωρίες, αλλά και στις διδασκαλίες μιας θεολογίας που δεν έχει για αποκλειστικό θεμελιώτης τον Λόγο του Θεού. Έχουν ελαττωθεί σήμερα εκείνοι που δέχονται το κύρος των Αγίων Γραφών. Μια νέα θρησκεία εγκαθιδρύεται. Αυτή απαρνείται κάθε δόγμα, κάθε εκκλησιαστική μορφή, κάθε θρησκευτική ομολογία. Γίνεται επιθυμία και επιθυμητό ένα Ευαγγέλιο κατάλληλο για κάθε αντίληψη και για κάθε διάθεση. Κάνουν ανθρώπινο τον χριστιανισμό, αντί να κάνουν χριστιανό τον άνθρωπο. Τίνει να διαδοθεί μια συγκεχημένη συντάφτιση ποικίλων θρησκευτικών δοξασιών σε ένα ηθικοφιλοσοφικό σύστημα. Σιγά σιγά ο κόσμος εισχωρεί στην Εκκλησία. Σε μερικές κοινότητες που χαρακτηρίζονται χριστιανικές, οι νέοι συμπεριφέρονται και διασκεδάζουν με τρόπους που κάθε άλλο παρά αρμόζουν σε ειλικρινείς πιστούς. Η μελέτη της Βίβλου παραμελείται τραγικά. Αν κάποιος θελήσει μέσα σε αυτούς τους ομίλους να μιλήσει για την αμαρτία, για τον Σταυρό, για την εξυλαστήριο θυσία του Ιησού Χριστού, για την αγιότητα, θα χαρακτηριστεί σαν καθυστερημένος και μυστικοπαθής. Πάντως η δυσάρεστη αυτή η ηθική κατάσταση που μας περιέγραψαν οι παραπάνω συγγραφείς δεν θα ματαιώσει την διάδοση του Ευαγγελίου, αφού ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας λέγει δια του Ευαγγελιστού Ματθαίου ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Ο παγκόσμιος αυτός Ευαγγελισμός, κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε, οπωσδήποτε δεν εις την ολοκλήρωσή του. Όταν τα σημεία, όλα τα σημεία των καιρών που ως τώρα αναφέραμε, φανερώνουν γεγονότα που δεν οδηγούν άφευκτα σε καταστροφή, στη συντέλεια των αιώνων που εξαγγέλουν οι γραφές. Παράλληλα όμως με αυτά που είπαμε, η Βίβλος προφητεύει και για φαινόμενα καταστροφικά. Εδώ θα κάνουμε λόγο για μερικά χαρακτηριστικά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται σαν υπερβολές. Εκείνα όμως που οι παλαιότερες γενναίες μόνο διαπίστεως δέχονταν, ήδη η εποχή μας τα βλέπει εφικτά. Ας θυμηθούμε την τρομερή περιγραφή που περιέχεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου μετά το σάλπισμα του Δευτέρου Αγγέλου και τα άμεσα φαινόμενα που επακολουθούν, στο 8ο κεφάλαιο, λέει: «Απέθανε το τρίτον των εψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσσια». Και στο 16ο, «Πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσσια». Και εδώ, ο δύσπιστος θα πει: «Μήπως είναι υπερβολικά?» Όχι όμως. Τρεις μόνο μήνες πέρασαν από τότε που ο σωλήνας μιας πετραλιοπηγής στο βυθό της βορείου θαλάσσης μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Υπηρετικής Ευρώπης, τρύπησε. Το πετρέλαιο που επ' εκατομμύρια χρόνια έμενε αγκλειστό στα υποθαλάσσια πετρώματα άρχισε να ξεχύνεται ορμητικά, όχι στις εγκαταστάσεις συλλογής του, που πρόσφατα είχαν οργανώσει για την άντλησή του, αλλά μέσα στο νερό. έφεραν ειδικούς από την Αμερική. Και ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες, κατάφεραν να βουλώσουν την τρύπα. Στις λίγες όμως μέρες που είχε μείνει ανοιχτή, τεράστιες ποσότητες από αυτό το μαύρο αίμα της γης σκόρπισε πρωτοφανή όλεθρο στα ζωντανά όντα της θαλάσσης. Τελικά, η τρομακτική απειλή ξεπεράστηκε. Όμως, δάσος οι σωλήνες των γεωτρήσεων αντλούν πετρέλαιο από τους βυθούς. Ποιο κράτος όταν έχει τέτοιο θησαυρό στην υφαλοκρηπίδα του θα τον αφήσει ανεκμετάλλευτο από φόβο μήπως κάποτε χαλάσει η εγκατάσταση. Μα ποιος σωλήνας είναι εκείνος που δεν χαλάει και ποιος ενδιάται ότι σε έναν πόλεμο κάποιος παράφρον ή έξαλλος ηγέτης δεν θα θεωρήσει σκόπιμη μια τέτοια καταστροφή των εγκαταστάσεων του αντιπάλου του. Η καταστροφή της θαλάσσιας ζωής δεν επήλθε. Όμως κάθε στιγμή μπορεί να επέλθει. Δηλαδή, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι επικίνδυνες καταστάσεις είναι πιθανότατο να ξεπεραστούν. Οι κακές ώρες παραχωρούν τη θέση τους στις καλές. Έτσι συνεχίζεται η ζωή. Όμως παράλληλα υφίσταται η δυνατότης της καταστροφής. Των εμψύχων της θαλάσσης. Όπως γράφει ένας σύγχρονος στοχαστής, οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν βρίσκονται πια κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο και αποτελούν και απειλούν να καταστρέψουν τον ασυλλόγιστο δημιουργό τους. Μήπως οι εφευρές της εποχής μας κινητοποιούν τόσες δυνάμεις ώστε κάθε ατυχία απρόβλεπτη αλλά πάντα πιθανή βάζει σε κίνδυνο αυτά τα εύθραυστα παιχνίδια που λέγονται γη και άνθρωπος. Θα προλάβει ο μαθητευόμενος μάγος να ελέγξει την κατάσταση και να σταματήσει έγκαιρα τις τρέλες του. Επίσης, δεν μπορούμε να λαμβάνουμε ως παραβολική εικόνα τα όσα το βιβλίο πάλι της Αποκαλύψεως περιγράφει σαν επακόλουθα του σαλπίσματος του πρώτου αγγέλου. Και το τρίτον των δέντρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Άλλοτε είχαμε τη φωτιά και το τσεκούρι και τον χαλασμό της χλωρίδος. Ήδη τα πράγματα έχουν φτάσει σε ασύγκριτα φοβερότητα πέρα επίπεδα. Οι χημικές πολεμικές ύλες που σκορπίστηκαν στα δάση του Βιετνάμ κατέδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος για μια καταστροφή σχεδόν απεριόριστη. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μυρολατρικά έναν τέτοιο όλεθρο που καταφθάνει ασυγκράτητος, όχι βέβαια. Όσο ο Θεός συνεχίζει να δείχνει το έλεος του, θα ξεπερνάμε τους κινδύνους αυτούς. Ο χριστιανός άνθρωπος είναι συνεργός του Θεού και η αγαθοποιός δράσης του μπορεί να συμβάλλει, παροδικά πάντα, στην υποθητή ειρήνη, δικαιοσύνη και ευημερία. Όμως παράλληλα προχωρεί και ένας άλλος παράγων που εκφεύγει από την ανθρώπινη εξουσία και δικαιοδοσία. Τα μέσα της καταστροφής αυξάνουν μαζί με την τεχνική πρόοδο. Η απειλή μπορεί να αποφύγεται, αλλά δεν αποβάλλεται από τον κόσμο. Γιατί είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την τεχνική εξέλιξη. Η Εκκλησία του Χριστού ας είναι προπαρασκευασμένη για να βρεθεί έτοιμη όταν κάποτε θα εισέλθουμε ή θα προετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στην εσχάτη, την αξεπέραστη κρίση. Κάτι ακόμη που πρέπει να προβληματίζει τον άνθρωπο του 20ου αιώνα είναι μια σειρά από αδιέξοδα όπου οφείται η οικουμένη και για τα οποία ήδη έχουμε κάνει λήξεις. Νομίζουμε ότι από αυτά θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τρία πολύ χαρακτηριστικά. Τον υπερπληθυσμό, τη μόλυνση και την τεχνική. Για τον υπερπληθυσμό δεν χρειάζεται παρά ελάχιστα να πούμε, επειδή μας έχει απασχολήσει άλλοτε σε ομιλίες μας. Ο πληθυσμός της γης παρακολουθείται και καταγράφεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Σικάγο. Εκεί οι ειδικοί υπολόγισαν ότι τον Μάρτιο του 1976 ο συνολικός πληθυσμός είχε φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια. Λογάριαζαν μάλιστα, αν έκανα λάθος, δεν μπορώ να ξέρω, ότι ο νεογέννητος πολίτης που έκλεισε τον αριθμό των 4 δισεκατομμυρίων είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να αποκλείσουμε οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι να κάνουν λάθη, επειδή δεν θα τους παρέχονται εγκαίρως όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, δεν μπορούμε να παρείδομε ότι η πληθυσμική έκρηξη είναι ασυγκράτητη. Ας σκεφτούμε το 1930 ο πλανήτης είχε τους μισούς κατοίκους από ό,τι σήμερα. Είχε δηλαδή τότε περί τα 2 δισεκατομμύρια. Πολλές κυβερνήσεις έχουν τρομοκρατηθεί. Μερικές αντιμετωπίζουν για λύση την υποχρεωτική στήρωση και την υποχρεωτική άμβλωση. Μέτρα δηλαδή που αποτελούν παράβαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπου όμως η βία, η πειθό, ο φόβος των οικονομικών ευθυνών, η ηρωτή προς μία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις κοσμική ζωή πέτυχαν την ελάττωση των γεννήσεων, αποτέλεσμα ήταν το γέρασμα της κοινωνίας. Δηλαδή, πολλοί ηλικιωμένοι και λίγοι νέοι. Με άλλα λόγια, εκπαισμός και δυσίωνες προοπτικές όταν θα έχουμε λίγα σχολεία και πολλά γυροκομεία. Αλλά η ζωή είναι δυναμική και ο πληθυσμός θα αυξάνει φέρνοντας σε αδιέξοδα. Όχι όμως ακόμη απαραίτητος τόσο μεγάλα όσα διατείνονται μερικοί ευδημερούντες λαοί που φοβόνται μήπως κάποτε θα χάσουν την προνομιούχο θέση τους όταν και άλλοι λαοί πληθυνόμενοι θα επιδιώξουν να μετέχουν εξίσου στα αγαθά που ο Θεός έχει δώσει στον κόσμο μας. Αν λάβουμε υπόψη ότι τεράστιες εκτάσεις παραμένουν ανεκμετάλλευτες και ακατοίκητες, ότι τεχνικά έργα μετατρέπουν τις ερήμους σε οάσεις, ότι οι θάλασσες εγκλείουν ζωικό και άλλον πλούτο αυθονότατο, τότε θα δούμε ότι το αδιέξοδο μπορεί να παρακαμφθεί, αλλά χρειάζεται καλή θέληση. Και αυτή ίσως λείπει και πάλι προς καιρού. Και προβάλλει το ερώτημα, θα ορθοφρονήσει η ανθρωπότης να ξεπεράσει το διαβλεπόμενο αδιέξοδο του υπερπληθυσμού και να ειδεί καλύτερες μέρες? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Κάθε παράταση όμως μοιραία θα έχει όρια. Οι δυνατότητες της γης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι ο φόβος και η αδικία παρουσιάζουν. Δεν είναι όμως απεριόριστες. Και εδώ λοιπόν, μόνο στην εγρήγορση της Εκκλησίας μπορούμε να προσβλέπουμε. Και να θέλαμε να αντιπαρέλθουμε το θέμα της μολύνσεως του περιβάλλοντος, δεν μας αφήνει η θύμιση του νέφους του θανάτου που κάλυψε πέρσι το Σεβέζο της Ιταλίας, όταν επικίνδυνες χημικές ουσίες είχαν ξεφύγει από κάποιο εργοστάσιο. Αλλά και αν ακόμη τελειότερες εγκαταστάσεις μετριάσουν τέτοιους κινδύνους, είναι δυσκολότατο να ελεγχθεί αποτελεσματικά η δραστηριότητα των 4 δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη. Όλες οι περιπτώσεις δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Για παράδειγμα, αναφέρω ακόμη ότι μόλις προμηνώς σε μια κομμόπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοξικό νέφος από ένα εργοστάσιο εντομοκτώνων απείλησε την περιοχή, ενώ οι εργάτες της βιομηχανίας εκείνης παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα. Αν εξακολουθήσουμε έτσι, το μέλλον θα είναι εναντίον μας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη αλλοιώνοντας τον περιβάλλον και δημιουργώντας έναν αφύσικο κόσμο. Και παίρνω από έναν Ελβετό συγγραφέα. Κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί εισάγει στην ατμόσφαιρα μέσα σε ένα χρόνο κατά μέσον όρον 800 χιλιόγραμμα διοξιδίου του άνθρακος, 125 χιλιόγραμμα υδρογόνου άνθρακος και άλλα. Ας σκεφτούμε δε ότι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν στους δρόμους 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ακόμη 140 εκατομμύρια τόνοι αερίων σκορπίζονται κάθε χρόνο από τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς μας. Αν στους αριθμούς αυτούς προσθέσουμε όσα ξεχύνουν στην ατμόσφαιρα οι πολυάριθμες καπνοδόχοι των εργοστασίων, θα έχουμε κατά

Οι λίμνες λίγο-λίγο μετατρέπονται σε ανοιχτούς υπονόμους. Η αλόγιστη χρήση συντομοκτώνων επιφέρει με τον καιρό ανησυχαστική βιολογική ανισορροπία. Σε μερικές περιοχές τα πουλιά θανατώνονται κατά χιλιάδες. Εξάλλου τα προϊόντα αυτά, τα οποία βραδύτατα αποσυντήθενται, προσλαμβάνονται από τα φυτά που καταναλύσκουν οι άνθρωποι και τα ζώα, με αποτέλεσμα την προοδευτική τοξίνωση του εμβίου κόσμου. Τα ραδιονεργά κατάλοιπα που προέρχονται από τη χρήση της ατομικής ενεργείας συμβάλλουν και αυτά στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Η καταναλωτική κοινωνία μας αφήνει στο περασμά της φοβερή την υπογραφή της. Κινδυνεύουμε να μην υπάρχουν πια ακρογιαλιές, ούτε βοσκοτόπια, ούτε περιβόλια, ούτε δάση, παρά μόνο υλικά σαπισμένα και ακάθαρτα. Το πού οδηγείται η ανθρωπότης και η παρούσα οικονομία, καθώς και πώς τελικά θα συνδυαστούν οι καλές ή κακές καταστάσεις που διερχόμαστε, βρίσκεται στα αιώνια σχέδια του Θεού. Ο χριστιανός όμως είναι παράγον ενεργητικός μέσα στον κόσμο και με συνείδηση της καλής μαρτυρίας οφείλει στην οικογενειακή, την επαγγελματική και κοινωνική του δράση να μη συνιστά και να μη προβαίνει σε πράξεις που μολύνουν το περιβάλλον που ο δημιουργός του εμπιστεύτηκε από τις δημιουργίες του. Από αυτά και άλλα, οι διάφοροι συγγραφείς διαπιστώνουν και από όσα η καθημερινή πείρα διδάσκει, γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα είναι γενικό, για την αντιμετώπιση του πολυδάπανη και φέρνει σε αδιέξοδο και αυτή, που απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Να μια τέτοια συνεργασία και μάλιστα στο βαθμό που επιβάλλουν οι περιστάσεις είναι εφικτή. Βλέπουμε λοιπόν τον κόσμο μας να περιπλέκεται μέσα σε αδιέξοδα, από τα οποία επισημάναμε ήδη δύο εξόχως δραματικά, τον υπερπληθυσμό και την μόλυνση. Ιδιαίτερα η μόλυνση, ως ένα μεγάλο βαθμό, είναι συνέπεια της προηγμένης τεχνικής, η οποία βέβαια δεν την επιδιώκει, αλλά δεν καταφέρνει να τη συγκρατήσει ικανοποιητικά. Ενώ παράλληλα γίνεται αλλοτρίωση του ανθρώπου από τη μηχανή. Επίσης, οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ από προσωπικής, αλλά και η ειρήνη δεν έπαψε να είναι μόνιμη των λαών ελπίδα και επιδίωξη. Την ερήμωση διαδεχόταν η γαλήνη. Ο φόβος αντιπίνων, η αβέβαιη έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων επιτρέπουν στους λαούς να έχουν διαδοχή από ανόδους και καθόδους, από ειρήνη και συγκρούσεις. Ας συλλογιστούμε τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Οι μέρες του υπήρξαν από τις πιο μαύρες της παγκόσμιας ιστορίας. Τα στρατόπεδα εξοντώσεως, η πείνα, ο φόβος.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Θα ήθελα να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για όσους μπερδέψω με μερικά από αυτά τα πράγματα που θα πω. Θα μπορέσουμε ίσως να τα διαλευκάνουμε με επιμέρους ιδιωτικές, θα έλεγα, συζητήσεις, εάν υπάρχει ενδιαφέρον και ανάγκη. Αλλά είναι αναπόφευκτο να σας πω πράγματα που δεν τα διαβάζετε στις εφημερίδες, γιατί αν σας έλεγα και εγώ αυτά που γράφουν οι εφημερίδες και τα περιοδικά, τότε γιατί να είμαι εδώ. Γι' αυτό θα πρέπει να πω μερικά πράγματα τα οποία είναι πληροφοριακά, πιθανόν να είναι μερικά λίγο πιο δύσκολα, γι' αυτό ζητώ συγγνώμη αν θα υπάρξει τέτοιο θέμα. Η πληροφορική, ο όρος πληροφορική, μπήκε κάπως απότομα στην ελληνική σκηνή πριν από 5-6 χρόνια. Δεν ακούγονταν πριν, εμφανίστηκε απότομα πριν από 5-6 χρόνια και από τότε τον ακούμε σχεδόν καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, από τις εφημερίδες, από τα περιοδικά και από τις διάφορες φήμες και ιστορίες που διαδίδονται σχετικά με την πληροφορική. Δεν είμαι βέβαιος τι νοήματα, τι έννοιες φέρνει στο νου των επιμέρους ατόμων η λέξη πληροφορική και εδώ ανάμεσά σας δεν ξέρω όταν λέτε πληροφορική τι εννοείτε. Επειδή η λέξη αυτή πληροφορική δεν έχει την ίδια σημασία παντού, ούτε σε διεθνή κλίμακα δεν υπάρχει συμφωνία για το τι σημαίνει η λέξη, αισθάνομαι υποχρεωμένος να κάνω μια σύντομη ανασκόπηση των κυρίων εννοιών υπό τις οποίες χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ο όρος αυτός. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 άρχισε να γίνεται πολύ αισθητή η ταχύτατη αύξηση των συγκεντρωμένων πληροφοριών σε όλους τους κλάδους των επιστημών και της τεχνολογίας. Αντιμετωπιζόταν ήδη από τότε, από το τέλος της δεκαετίας του 50, το ενδεχόμενο της αδυναμίας χρησιμοποιήσεως των συγκεντρωμένων πληροφοριών. Τόσο πολλές ήταν οι πληροφορίες που δεν μπορούσε ένας επιστήμονας να λάβει γνώση όλων αυτών των πληροφοριών. Το 1958 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε εντολή στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, των Ηνωμένων Πολιτειών βέβαια, να ιδρύσει μια υπηρεσία πληροφοριών δια της οποίας το Ίδρυμα, πρώτον, θα διευκόλυνε ή θα παρήχε την δυνατότητα καταλογοποιήσεως, περιλήψεως, μεταφράσεως και άλλων υπηρεσιών που θα οδηγούσαν σε μια πιο αποτελεσματική διάδοση επιστημονικών πληροφοριών. Και δεύτερο, θα αναλάμβανε προγράμματα για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων καθώς και μηχανοποιημένων συστημάτων για την διάθεση αυτών των επιστημονικών πληροφοριών. Έτσι δημιουργήθηκε η λεγόμενη επιστήμη πληροφοριών, της οποίας η κυρία προσπάθεια κατά τη δεκαετία του 1960 επικεντρώθηκε στον χειρισμό βιβλιογραφικών στοιχείων. Εμφατίστηκαν δύο κύριες κατευθύνσεις. Η μελέτη των διαδικασιών επικοινωνίας μέσα στις επιστημονικές και βιομηχανικές κοινότητες και η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων για την πιο αποτελεσματική οργάνωση, εναποθήκευση και διάδοση των καταχωρημένων επιστημονικών πληροφοριών. Ο όρος πληροφορική, informatik, καθιερώθηκε στη Γαλλία για να περιγράψει τις δύο αυτές δραστηριότητες και εκλαϊκεύτηκε όταν υιοθετήθηκε στη Σοβιετική Ένωση και στις χώρες του Σοβιετικού Μπλοκ. Στις χώρες αυτές, informatika, δηλαδή η πληροφορική, θεωρείται κλάδος των κοινωνικών επιστημών. Και όπως έχω ήδη αναφέρει, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία στην χρήση του όρου πληροφορική. Στη Δυτική Γερμανία, παραδείγματος χάρη, και στη Δυτική Ευρώπη, σε αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Ηπείρου, όχι της Βρετανίας, της Ηπείρου κυρίως, ο όρος informatik χρησιμοποιείται ως συνώνυμος της εφαρμοσμένης υπολογιστικής, που στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γνωστή ως computer science,
δηλαδή επιστήμη υπολογιστών, όπως τα λέγαμε. Και εγώ χρησιμοποιώ τον όρο πληροφορική με αυτή ακριβώς την έννοια, ως υπολογιστική. Σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, η επιστήμη πληροφοριών διευρύνθηκε ώστε να περιλαμβάνει και τον χειρισμό πληροφοριών σε άλλους κλάδους, δραστηριοτήτων μέσα στην κοινωνία, όπως παραδείγματος χάρη στην διοίκηση επιχειρήσεων, στην παιδεία, στην ιατρική και τα υγειονομικά επαγγέλματα, στις κρατικές υπηρεσίες, στα νομικά, στις ένοπλες δυνάμεις και αλλού. Η αρχική αποστολή της επιστήμης πληροφοριών, που ήταν η συμβολή στην αύξηση της αποδοτικότητας των επιστημονικών και τεχνικών εργασιών δια της βελτιώσεως της επικοινωνίας μεταξύ των αντιστοίχων επαγγελμάτων, διευρύνθηκε. Ο στόχος της είναι τώρα να βελτιώσει ή καλύτερα διαρκώς να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας πληροφοριών από τον άνθρωπο στα πλαίσια των επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων του. Τέτοιες επεξεργασίες πληροφοριών είναι ο χειρισμός κειμένων, η επεξεργασία κειμένων, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η εκπαίδευση και άλλα τέτοια. Και η βελτίωσή τους επιτυγχάνεται με την τυποποίησή τους, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο την μαθηματικοποίησή τους και την ανάθεσή τους στις μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, δηλαδή στους υπολογιστές, των οποίων οι ταχύτητες επεξεργασίας διαρκώς αυξάνουν, ενώ ο όγκος τους και το κόστος τους ελαττούνται. Από αυτή την άποψη, η επιστήμη πληροφοριών και η υπολογιστική ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο και οι δύο όροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. Η υπολογιστική ασχολείται με πληροφοριακές διεργασίες, με τις δομές πληροφοριών και τις διαδικασίες που υπησέρχονται στην παράσταση τέτοιων διεργασιών και στην πραγματοποίησή τους μέσα σε συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών που αποτελούνται συνήθως από υπολογιστές ή συστήματα υπολογιστών, συνδεδεμένοι πολλοί υπολογιστές. Ασχολείται επίσης και με τις σχέσεις μεταξύ πληροφοριακών διεργασιών και των αντικειμενικών σκοπών που καθιστούν αναγκαίες στις διεργασίες αυτές. Κάτι πρέπει να λάβει χώρα, μια επεξεργασία, κάποια δραστηριότητα μέσα στην κοινωνία, μέσα στις επιστήμες. Η δραστηριότητα αυτή ακολουθείται από μια διεργασία πληροφοριών. Οτιδήποτε πάει να κάνει ο άνθρωπος σήμερα, υπάρχει αντιστοίχως ένα πλήθος πληροφοριών οι οποίες υφίστανται κάποια διεργασία. Αυτές τις πληροφορίες ο άνθρωπος τώρα προσπαθεί να τις επεξεργαστεί ώστε να ξέρει ποια έκβαση θα έχουν τα φαινόμενα, οι ενέργειες, οι πράξεις που προκαλούν την διεργασία αυτή των πληροφοριών. Η πληροφορία είναι σήμερα ένα στοιχείο, μια οντότητα, μάλιστα μερικοί την ονόμασαν εμπόρευμα, που εμφανίζεται σε όλες τις απόψεις της ζωής του ανθρώπου, είτε ως ατόμου, είτε ως κοινωνίας. Εκείνοι που έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική επεξεργασία των πληροφοριών, που συνοδεύουν κάποιο φαινόμενο ή κάποια δραστηριότητα, έχουν ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα έναντι εκείνων που δεν έχουν τέτοια πρόσβαση. Η μεγάλη διάδοση των υπολογιστών, μεγάλων και μικρών, και η διείσδυσή τους σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου θέτουν ορισμένα σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την επίδραση που μπορεί να έχει η επεξεργασία πληροφοριών στη ζωή του ανθρώπου. Από τα ερωτήματα αυτά θα ξεχωρίσω δύο. Υπάρχουν πολλά, αλλά ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να ασχοληθώ παρά με δύο τα οποία εγώ νομίζω ότι είναι τα πιο σημαντικά. Πρώτον, πόσο μπορούν να προχωρήσουν οι ικανότητες των υπολογιστών? Θα μπορέσουν οι υπολογιστές να συμπεριφερθούν σαν τον άνθρωπο? Και δεύτερο, τι επιπτώσεις έχει ή μπορεί να έχει η διαθεσιμότητα και η επεξεργασία πληροφοριών ως προς το άτομο, για το άτομο. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει? Το πρώτο ερώτημα, δηλαδή πόσο μπορούν να προχωρήσουν οι ικανότητες των υπολογιστών,
Το πρώτο αυτό ερώτημα σχετίζεται με τον κλάδο της υπολογιστικής που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη ή τεχνητή ευφυΐα. Τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα μηχανών να κάνουν πράγματα για τα οποία οι άνθρωποι θα έλεγαν ότι απαιτείται νοημοσύνη για να γίνουν. Η έρευνα τεχνητής νοημοσύνης είναι μια απόπειρα ανακαλύψεως και περιγραφής απόψεων της ανθρώπινης νοημοσύνης, τις οποίες μπορούν να προσομοιώσουν μηχανές. Να συμπεριφερθούν οι μηχανές δηλαδή όπως συμπεριφέρεται η ανθρώπινη νοημοσύνη. Αλλά όχι εν το συνόλου της, λέμε μέρος της ανθρώπινης νοημοσύνης ή μέρη της ανθρώπινης νοημοσύνης, υποσύνολα όπως θα λέγαμε συνολικά της ανθρώπινης νοημοσύνης. Με τον όρο μηχανές εννοώ κυρίως υπολογιστές, αν και μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και άλλα εξαρτήματα στο όλο συγκρότημα που προσπαθεί να μιμηθεί τον άνθρωπο. Σήμερα υπάρχουν μηχανές που μπορούν να κάνουν τα εξής. Πρώτον, παίζουν παιχνίδια στρατηγικής, παραδείγματος χάρη σκάκι, ντάμα, πόκερ. Και στην περίπτωση της ντάμας μάλιστα, οι μηχανές μαθαίνουν να παίζουν καλύτερα από τους ανθρώπους που τις σχεδιάζουν. Είναι γνωστός ο Σάμιουελσον που έχει φτιάξει ένα σύστημα τέτοιο, το οποίο τον νικά πάντοτε στο παιχνίδι της ντάμας. Δεύτερο, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν οπτικές και ακουστικές μορφές οι μηχανές αυτές οι ευφυείς. Τρίτο, βρίσκουν αποδείξεις μαθηματικών θεωρημάτων. Τέταρτον, λύνουν ορισμένα καλώς διατυπωμένα προβλήματα. Πέμπτον, επεξεργάζονται πληροφορίες εκφρασμένες σε ανθρώπινη γλώσσα. Και κάνουν και άλλα πράγματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι μέχρι στιγμής οι μηχανές δεν ενεργούν ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. Πολλοί όμως υποστηρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής μηχανών οι οποίες θα επιδεικνύουν συμπεριφορά που θα φανερώνει νοημοσύνη συγκρίσιμη ή και ανώτερη αυτής του ανθρώπου. Οι περιορισμοί του χρόνου μου δεν μου επιτρέπουν να πω σχεδόν τίποτα πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Θέλω όμως να επισημάνω τα εξής. Οι επιστημονικές δραστηριότητες, και εδώ θέλω λίγο προσοχή και ίσως θα έχουμε λίγα μπερδέματα, αλλά πρέπει να το πω ότι η μέθοδος με την οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να υποτάξουν την φύση, όπως θα λέγαμε, δηλαδή οι επιστημονικές δραστηριότητες μέσω των οποίων ο άνθρωπος μελετά την φύση, εκμεταλλεύεται τα φυσικά φαινόμενα για όφελός του, κατασκευάζει μηχανές για διαφόρους σκοπούς και παρόμοια πράγματα, όλες αυτές οι δραστηριότητες στηρίζονται στην λεγόμενη μαθηματική περιγραφή των φαινομένων, των μηχανών, των διεργασιών για τις οποίες μιλήσαμε και ούτω καθεξής. Η έρευνα της τεχνητής νοημοσύνης είναι μια απόπειρα διατυπώσεως μιας μαθηματικής περιγραφής, μιας θεωρίας ή μαθηματική περιγραφή, τη λέμε, η θεωρία την λέμε, ή μαθηματικό σύστημα, όπως θα το ξαναναφέρω, των αντικειμένων, μαθηματικής περιγραφής των αντικειμένων, είτε φυσικών είτε τεχνητών αντικειμένων, που επιδεικνύουν ευφυή συμπεριφορά, που επιδεικνύουν κάποια νοημοσύνη. Η θεωρία αυτή θα χρησιμοποιηθεί, αφού διατυπωθεί, θα χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό ευφυών μηχανών. Σήμερα δεν υπάρχει όμως μαθηματική θεωρία της νοημοσύνης. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Και πολλοί ερευνητές αμφισβητούν ότι θα υπάρξει ποτέ μια μαθηματική θεωρία της νοημοσύνης, βάσει της οποίας θα κατασκευαστούν μηχανές που συμπεριφέρονται με νοημοσύνη. Δηλαδή σαν του ανθρώπου τη νοημοσύνη, γιατί μηχανές με κάποια περιορισμένη νοημοσύνη έχουμε σήμερα. Μια μαθηματική περιγραφή ή μια μαθηματική θεωρία ή ένα μαθηματικό σύστημα, αυτά είναι συνώνυμα, αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο προτάσεων ή αξιωμάτων που χρησιμοποιούν ένα πεπερασμένο σύνολο όρων, μη ορισμένων όρων, και από ένα πεπερασμένο σύνολο κανόνων, οι οποίοι κανόνες καθορίζουν τον τρόπο παραγωγής νέων προτάσεων από τα αξιώματα και από άλλες προτάσεις που έχουν ήδη παραχθεί και οι οποίες αφορούν, περιγράφουν το σύστημα, το αντικείμενο, τα φαινόμενα τα οποία βρίσκονται υπό μελέτη και υπό περιγραφή. Μια τέτοια συλλογή προτάσεων λέγεται μαθηματικό σύστημα ή μαθηματική θεωρία. Μια μαθηματική θεωρία επιτρέπει
την χρησιμοποίηση ενός πεπερασμένου αριθμού προτάσεων, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί ο άνθρωπος είναι πεπερασμένος, και για να μπορέσει να περιγράψει ένα φαινόμενο οποιασδήποτε μορφής, θα μπορεί με ένα πεπερασμένο σύστημα στοιχείων, προτάσεων, να μπορεί να περιγράψει το φαινόμενο, το αντικείμενο, την διεργασία αυτή. Λοιπόν, μια μαθηματική θεωρία επιτρέπει την χρησιμοποίηση ενός πεπερασμένου αριθμού προτάσεων για την περιγραφή ενός αντικειμένου, για το οποίο αληθεύει μια απειρία προτάσεων. Μπορεί για ένα ορισμένο αντικείμενο να είναι αληθής ένας άπειρος αριθμός προτάσεων, αλλά της μαθηματικής θεωρίας το πλεονέκτημα είναι ότι με πεπερασμένο αριθμό προτάσεων μπορεί να περιγράψει αυτό το αντικείμενο για το οποίο αληθεύουν απειρία προτάσεων. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της μαθηματικής θεωρίας. Και ένα παράδειγμα τέτοιας θεωρίας ή μαθηματικού συστήματος είναι η γραμματική. Η γραμματική είναι ένα πεπερασμένο σύστημα με το οποίο ο άνθρωπος περιγράφει ένα αντικείμενο που είναι η γλώσσα, το οποίο έχει απειρία προτάσεων. Αλλά με ένα σύστημα πεπερασμένο μπορώ εγώ να προκαθορίσω, να βρω, να ανακαλύψω πώς δημιουργούνται όλες αυτές οι προτάσεις που είναι άπειρες στον αριθμό. Και αυτό ισχύει και για πολλά άλλα πράγματα. Προκειμένου να διατυπωθεί μια μαθηματική περιγραφή ενός αντικειμένου, αντιμετωπίζονται τρεις περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση. Το αντικείμενο είναι πεπερασμένο, οπότε υπάρχει η δυνατότητα περιγραφής του με πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Αυτό είναι προφανές. Εάν το αντικείμενο είναι πεπερασμένο, μπορεί με πεπερασμένους όρους να περιγραφεί. Δεύτερη περίπτωση, και αυτή είναι η εξαιρετικά σημαντική, είναι ότι το αντικείμενο είναι άπειρο. Περιέχει άπειρα στοιχεία αυτό καθ' αυτό το αντικείμενο. Αλλά μπορεί να περιγραφεί με πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Δηλαδή με ένα μαθηματικό σύστημα ή με μια μαθηματική θεωρία. Εδώ είναι η σημαντική επιτυχία του ανθρώπου, όταν μπορεί να περιγράψει ένα σύστημα που αποτελείται από άπειρα στοιχεία, να το περιγράψει με πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Υπάρχει όμως και η τρίτη περίπτωση, κατά την οποία το αντικείμενο είναι άπειρο, αλλά δεν μπορεί να περιγραφεί με έναν πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Δεν μπορεί να περιγραφεί με ένα πεπερασμένο σύστημα. Η λεγόμενη επιστημονική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται, με αυτή με την οποία ο άνθρωπος διερευνά την φύση και το περιβάλλον του, τα φαινόμενα όλα, η επιστημονική μέθοδος στηρίζεται ακριβώς σε αυτό το στοιχείο. Διατυπώνονται μία ή περισσότερες μαθηματικές περιγραφές, θεωρίες. Και απορρίπτονται από αυτές όλες εκείνες των οποίων οι παραγόμενες προτάσεις ή τα συμπεράσματα έρχονται σε αντίθεση με τα πειραματικά δεδομένα. Έτσι διατυπώνεται η περιγραφή κάποιου φαινομένου. Σχετικά με την νοημοσύνη του ανθρώπου εννοώ, δεν είναι γνωστό αν είναι δυνατόν να περιγραφεί με ένα πεπερασμένο σύστημα. Η έννοια της μηχανής όμως είναι κατεξοχήν η έννοια του φαινομένου που περιγράφεται με ένα πεπερασμένο σύστημα. Για την νοημοσύνη δεν ξέρουμε αν μπορεί να περιγραφεί με ένα πεπερασμένο σύστημα. Τι είδους είναι η νοημοσύνη? Άπειρη? Είναι άγνωστο. Επομένως, το μόνο που είναι βέβαιο, το μόνο που μπορεί να αναμένεται ότι οι ευφυείς μηχανές θα μπορέσουν να προσομοιώσουν, είναι μερικές απόψεις της συμπεριφοράς της ανθρώπινης νοημοσύνης. Θα μπορέσουν να προσομοιώσουν μερικές από τις ικανότητες της φυσικής, της ανθρώπινης νοημοσύνης. Υπάρχει ακόμα ένας γενικός περιορισμός που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή την νοημοσύνη που επιδεικνύουν μηχανές. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει ένας αριθμός προβλημάτων τα οποία δεν μπορούν να λυθούν από καμιά μηχανή. Δηλαδή δεν υπάρχει διαδικασία για την λύση του προβλήματος που να μπορεί να περιγραφεί κατά πεπερασμένο τρόπο. Επομένως, η έρευνα τεχνητής νοημοσύνης δεν θα μπορέσει ποτέ να παράγει μια μηχανή η οποία να είναι αρκετά ευφυής ώστε να λύσει ένα από αυτά τα προβλήματα που είναι διατυπωμένα μεν, αλλά δεν μπορούν να λυθούν με μηχανή. Υπάρχει κάποιο ανοιχτό θέμα σχετικά με την φύση της ανθρώπινης νοημοσύνης. Το θέμα παίρνει συχνά φιλοσοφικές διαστάσεις.
Πολλοί μιλούν για φυσική νοημοσύνη και εγώ ανέφερα τον όρο αυτόν λίγο πιο πριν. Αλλά όταν χρησιμοποιούν τον όρο φυσική νοημοσύνη, υπονοούν ότι και άλλες οντότητες, εκτός από τον άνθρωπο, μπορεί να επιδεικνύουν νοημοσύνη. Και αυτό το ξέρουμε, ότι τα ζώα επιδεικνύουν νοημοσύνη. Στα πλαίσια αυτών των αντιλήψεων λόγουν ότι ένα σύστημα κρίνεται ότι έχει την ιδιότητα της ευφυΐας με βάση τις παρατηρήσεις της συμπεριφοράς του, εάν μπορεί να προσαρμοστεί σε νέες καταστάσεις, εάν έχει την ικανότητα να σκέπτεται, να αντιλαμβάνεται σχέσεις μεταξύ γεγονότων, να ανακαλύπτει σημασίες και να αναγνωρίζει την αλήθεια. Επίσης, αναμένεται ένα ευφυές σύστημα να μπορεί να μαθαίνει, δηλαδή να βελτιώνει το επίπεδο των επιδόσεών του με βάση την προηγούμενη πείρα. Ο ορισμός αυτός, λέγουν, μπορεί να εφαρμοστεί σε μη ζώντα συστήματα, δηλαδή σε κατασκευάσματα, καθώς και στον άνθρωπο και στα ζώα. Τονίζεται ακόμα ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία τα οποία θα έθεταν περιορισμούς, καταρχήν, στις νοητικές ικανότητες που θα μπορούσε να αποκτήσει ένα μη ζών σύστημα. Αυτές οι μάλλον αθώες αντιλήψεις, συνδυαζόμενες με κάποιες τάσεις που αντικαθιστούν τον ειλικρινή υλισμό με την ιδέα της νοημοσύνης χωρίς αυτοσυνείδηση και που προτιμούν να ορίζουν την προσωπικότητα ως συνειδητότητα παρά ως πλαίσιο, μέσα στο οποίο ο άνθρωπος πολύ πιο εύκολα μπορεί να παρατηρήσει τον Θεό και να μην τον αναγνωρίσει ως Θεό και να μην τον δοξάσει ως Θεό, ούτε να τον ευχαριστήσει, όπως αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, αλλά να ματαιωθεί στους διαλογισμούς του. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια ή με παρόμοια, πρέπει να καταφεύγουμε στα πειραματικά δεδομένα, τα οποία κάνουν τις θεωρίες να στέκονται ή να πέφτουν. Τα δεδομένα ολόκληρης της ανθρώπινης εμπειρίας και όλων των εποχών υποδεικνύουν ότι ποτέ δεν παρατηρήθηκε η γέννηση προσωπικότητας από μη προσωπικότητα, πνεύματος από μη πνεύμα, όντως με αυτοσυνείδηση, από κάτι χωρίς αυτοσυνείδηση. Η ανθρώπινη ευφυΐα είναι ευφυΐα με αυτοσυνείδηση και προέρχεται από κάποια ευφυΐα με αυτοσυνείδηση, από εμπρόσωπο «ον». Αυτά είναι πειραματικά δεδομένα, χωρίς καμιά προσθήκη. Γι' αυτό το φυσικό, το αβίαστο, είναι μόλις βρεθούμε στην παρουσία ενός ευφυούς αντικειμένου, παραδείγματος χάρη ενός υπολογιστή ή ενός ρομπότ, να αναζητήσουμε το ευφυές εμπρόσωπο «ον» που βρίσκεται πίσω από το αντικείμενο, το ευφυές εμπρόσωπο «ον» που το δημιούργησε το αντικείμενο. Ακόμα κι αν υπάρξουν κάποτε, μπορεί να υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω, ρομπότ τα οποία φτιάχνουν μόνα τους άλλα ρομπότ, και τότε θα αναζητηθεί κάποιο εμπρόσωπο «ον» ως αιτία τους. Τελικά, πού ανάγονται όλα αυτά? Εννοήσατε, άφρονες μεταξύ του λαού, και η μωρή πότε θέλετε φρονιμεύσει? Ο φυτεύσας το οτίον δεν θέλει ακούσει, ο πλάσας των οφθαλμών δεν θέλει ειδή? Και μπορούμε επίσης να ρωτήσουμε εμείς, επεκτείνοντας τις ερωτήσεις αυτές του ψαλμοδού, ο ποιήσας την προσωπικότητα δεν είναι εμπρόσωπο «ον», ο πλάσας την ευφυΐα δεν είναι ο ίδιος ευφυής? Το δεύτερο ερώτημα που προκαλεί η μεγάλη διάδοση των υπολογιστών είναι τι επιπτώσεις έχει ή μπορεί να έχει η διαθεσιμότητα και η επεξεργασία πληροφοριών για το άτομο. Οι πρόοδοι της τεχνολογίας έδωσαν την δυνατότητα σε κρατικές υπηρεσίες, σε ποικίλους κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε επιχειρήσεις και σε ιδρύματα, να συλλέγουν εύκολα μεγάλο αριθμό στοιχείων για τους υπαλλήλους τους, για τους πελάτες τους, για τους ανταγωνιστές τους, για μαθητές, για φοιτητές, ίσως και για συνέδρους. Οι πληροφορίες όμως αυτές μπορεί να είναι αληθείς, μπορεί και να μην είναι αληθείς, μπορεί να είναι ψευδείς. Και συνδυαζόμενες αυτές οι πληροφορίες, κατά διαφόρους τρόπους, μπορεί να βλάψουν το άτομο.
για το οποίο έχουν συγκεντρωθεί. Πρέπει να επισημάνουμε τρία σημεία που προκαλούν ανησυχία. Πρώτον, συχνά οι πολίτες δεν ξέρουν ότι συλλέγονται πληροφορίες για το άτομό τους. Ακόμα και αν έχουν επίγνωση για την ύπαρξη κάποιου φακέλου πληροφοριών, πολύ σπάνια τους δίδεται η ευκαιρία να λάβουν γνώση του περιεχομένου του, ώστε να μπορέσουν να αμφισβητήσουν διαστρεβλωμένες εικόνες που ίσως δίδονται για το άτομό τους ή να ζητήσουν την διόρθωση εσφαλμένων πληροφοριών. Στοιχεία που συλλέγονται από ασφαλιστικές εταιρείες, από τράπεζες, στοιχεία που συλλέγονται για ιατρικούς σκοπούς, μπορεί να περιέχουν και γνώμες που στηρίζονται σε φήμες και σε ψευδείς πληροφορίες. Δεύτερον, η διαθεσιμότητα των υπολογιστών και η δυνατότητα μαζικής εναποθηκεύσεως δεδομένων ενθαρρύνει τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού άχρηστων πληροφοριών. Επειδή δεν χρειάζεται να κάνουν οικονομία μνήμης των υπολογιστών, ότι υπάρχει άφθονη τώρα, μαζική χώρη εναποθηκεύσεως, μαζεύονται όλες οι πληροφορίες, χρήσιμες, άχρηστες και μένουν εκεί. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι ο υπολογιστής δεν ξεχνάει και δεν συγχωρεί. Και πολλές φορές στοιχεία σχετικά με νεανικές απερισκεψίες, με μικροπαραπτώματα, με καθυστερήσεις πληρωμών, παραμένουν αναποθηκευμένα στη μνήμη του υπολογιστή περισσότερο από ό,τι είναι ανάγκη και κάνουν την εμφάνισή τους σε πολύ ακατάλληλες στιγμές. Τρίτον, τα στοιχεία του φακέλου ή των φακέλων ατόμων κυκλοφορούν σχετικά πολύ εύκολα, πολύ ελεύθερα. Φάκελοι όπου φυλάγονται ιατρικά στοιχεία, δικαστικές αποφάσεις, στοιχεία σχετικά με πιστωτική αξιοπιστία ατόμων και άλλα τέτοια, δεν προστατεύονται επαρκώς και είναι πολλές φορές διαθέσιμα σε όποιον διαθέτει ένα τερματικό συνδεδεμένο με τον υπολογιστή, στη μνήμη του οποίου είναι αναποθηκευμένες οι πληροφορίες αυτές. Και η σύνδεση πολλών υπολογιστών σε δίκτυο που διαρκώς διαδίδεται κάνει το πρόβλημα αυτό πολύ πιο οξύ. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι ότι εδώ είναι η αντιφατικότητα, ότι η επεξεργασία και η χρήση των παραπάνω στοιχείων είναι και χρήσιμες και αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία της οργανωμένης κοινωνίας. Αλλά ακόμα και για την προστασία των πολιτών χρειάζονται αυτές οι πληροφορίες ή διάφορες τέτοιες πληροφορίες και η επεξεργασία τους. Είναι ειρωνικό το ότι ενώ επιδιώκεται η εξυπηρέτηση και η προστασία των πολιτών, οι πολίτες βλάπτονται. Με λίγα λόγια, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του πεσμένου κόσμου μας. Μετά την ανταρσία και πτώση του ανθρώπου, λειτουργεί στο σύμπαν ένας νόμος γενικής υποβαθμίσεως. Τα πάντα υποβαθμίζονται. Η συνολική εντροπία, θα λέγαμε, του σύμπαντος, που περιλαμβάνει και τον άνθρωπο ως κοινωνικό και ως πνευματικό όν, αυξάνει. Η εντροπία αυξάνει. Αυτό σημαίνει η υποβάθμιση αυξάνει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται κακό ενώ επιδιώκεται καλό. Ο μόνος τρόπος αναχαιτήσεως του κατρακυλίσματος αυτού, και αυτό βέβαια όχι σε παγκόσμια κλίμακα, είναι η εξωτερική επέμβαση ενός ζωογόνου παράγοντος. Αυτό άλλωστε γίνεται και στα φυσικά συστήματα όταν επιδιώκεται η ελάττωση της εντροπίας των. Στην περίπτωση της ζωής των ατόμων, ο εξωτερικός αυτός παράγων είναι το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο αλλά και πιστεύον άτομο αναχαιτίζει την υποβάθμιση στη ζωή εκείνου του ατόμου που πιστεύει και ανάλογα με την πίστη του μετατρέπει την καθοδική πορεία σε ανωδική πορεία. Αριθμό εσείς έχετε και τώρα και εγώ έχω. Έχουμε αριθμό ταυτότητος, εγώ έχω λάμδα β και ένα εξαψήφιο αριθμό. Τώρα αν αυτόν τον αριθμό τον μετατρέψουμε σε 13 ψήφιο ή 12 ψήφιο, δεν νομίζω ότι αλλάζει πολύ τα πράγματα. Υπάρχει κάποιος συνδυασμός αντιλήψεων και βέβαια το 666 είναι αυτό το οποίο συγκινεί πολύ, το οποίο δημιουργεί κάποια συγκίνηση σχετικά με τον ενιαίο κωδικό. Εγώ από εκεί που στέκομαι και κάθομαι και με τη μηχανή που δουλεύω,
Λέγω ότι είναι πολύ καλύτερο να έχουμε όλοι έναν ενιαίο κωδικό για να γίνεται πολύ πιο αποτελεσματική η επεξεργασία όλων των πληροφοριών που χρειάζεται το άτομο, η πολιτεία και διάφορες οργανώσεις. Οι οργανισμοί, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, το ΙΚΑ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες

ότι μπορούν οι άνθρωποι να τα χρησιμοποιήσουν αυτά. Και σας ανέφερα τα τρία σημεία εκείνα στα οποία δημιουργείται ανησυχία. Ότι μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν κακή χρήση αυτών των πραγμάτων, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι το διαβολικό μέσα σε αυτήν όλη την υπόθεση. Τα ψηφία 666 που εμφανίζονται από εδώ και από εκεί, δεν ξέρω αν θα πρέπει να μας τρομάζουν τόσο πολύ, γιατί εγώ ανακάλυψα και το έλεγα και σε έναν αδελφό χθες, ότι το όνομά μου αρχίζει με 6, έχει στη μέση 6 και στο τέλος έχει 6. Είναι Στέλιος Δανιλόπουλος. Και η διαπίστωση που έκανα είναι η εξής, ότι η γραφή δεν μιλάει για στίγμα, στίγμα, στίγμα, μιλάει για χι-ξι στίγμα, το οποίο σημαίνει 666 και όχι 666. Θα πρέπει ίσως να ευαισθητοποιηθούμε λιγάκι σε αυτό το πράγμα και να μην βλέπουμε τα εξάρια παντού και να τρομάζουμε. Πάντως, σας λέγω ότι όπως η πυρηνική ενέργεια ξεκίνησε με αντιλήψεις για το όφελος της ανθρωπότητος και κατόπιν οδηγήθηκε στις φοβερές πολεμικές χρήσεις της και κατόπιν επέστρεψε σε ειρηνική χρήση, έτσι οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη ανακάλυψη μπορεί να οδηγήσει σε τέτοια πράγματα. Η πληροφορική δεν νομίζω ότι άρχισε άσχημα, πάει καλά. Αλλά ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κακό σκοπό, μπορεί. Οποιαδήποτε, όταν εμφανιστεί μια κυβέρνηση αυταρχική, μια κυβέρνηση ολοκληρωτική, μπορεί να κάνει χρήση αυτών των στοιχείων πολύ άσχημα. Και ακόμα και οι ιδιώτες μπορεί να κάνουν κακή χρήση, όπως είπαμε, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, νοσοκομεία, διάφοροι οργανισμοί. Μπορεί να γίνει κακή χρήση. Εγώ όμως δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάτι το σατανικό. Εάν θα έλθει το σατανικό, θα έλθει με άλλα στοιχεία. Θα ξεκινήσει από αλλού. Μπορεί να κάνει χρήση αυτών των πραγμάτων, αλλά θα κάνει χρήση και αυτοκινήτων και αεροπλάνων και τηλεοράσεων και δορυφόρων και πολλών άλλων πραγμάτων, όχι μόνο αυτών. Υπάρχει ένας κωδικός γραμμωτός, ο οποίος αποτελείται από δύο πεδία και τα οποία ξεχωρίζονται από δύο μακριές γραμμές στην αρχή, δύο στη μέση και δύο στο τέλος, για να μπορεί να αναγνωρίζεται η αρχή και το τέλος. Το ότι τώρα οι δύο γραμμές εκείνες συνέπεσαν να τις πούνε 6. Είναι, νομίζω που είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει κανένας εσωτερικός λόγος που να το απαιτεί αυτό. Το expert system είναι ένα κομματάκι, ένα υποσύστημα των ευφυΐων συστημάτων. Άλλωστε θα μπορούσε να το πει κανείς ευφυές σύστημα. Είναι εμπειρογνώμων κατά κάποιο τρόπο το σύστημα, το οποίο είναι καμωμένο να ανταποκρίνεται σε ένα υποσύνολο πληροφοριών και το οποίο να επεξεργάζεται και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με επεξεργασία, επίλυση προβλημάτων σχετικά με ορισμένα θέματα. Είναι οπωσδήποτε, είναι μέρος της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα κομματάκι της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορεί να τα λύσει η μηχανή και αυτά ακριβώς βρίσκονται στην περιοχή της αδυναμίας περιγραφής ορισμένων διεργασιών με πεπερασμένο αριθμό όρων. Θα πω απλώς τη λέξη και όποιος ξέρει κάτι γι' αυτό, είναι η μηχανή Turing η περίφημη, η οποία δεν μπορεί να της δώσει την περιγραφή μιας άλλης μηχανής Turing και ορισμένων δεδομένων και να σου πει εάν θα τερματιστεί η λειτουργία της μηχανής αυτής την οποία περιγράφει η άλλη μηχανή. Αυτό λέει το εξής, ότι υπάρχουν ορισμένες διεργασίες οι οποίες όταν ξεκινήσεις την λειτουργία της μηχανής δεν θα σταματήσει να σου πει ναι ή όχι, όπως στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες μπορούμε να κάνουμε την πεπερασμένη περιγραφή απείρων φαινομένων, αλλά μπορεί η μηχανή αυτή να εξακολουθήσει να λειτουργεί επαόριστον χωρίς να σταματήσει ποτέ. Σε αυτή την περιοχή είναι που λέμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε με πεπερασμένους όρους περιγραφή ορισμένων φαινομένων. Και το φαινόμενο αυτό είναι πολύ απλό. Το φαινόμενο είναι σου δίνω την περιγραφή μιας μηχανής και ορισμένα δεδομένα που τα επεξεργάζεται. Μπορείς να μου πεις αν αυτή η μηχανή θα σταματήσει, ναι ή όχι, και θα μου δώσει αποτέλεσμα. Και η απάντηση είναι ότι γενικά δεν μπορεί καμιά μηχανή να σου δώσει φαινόμενα τα οποία, και είναι μηχανικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορούν να περιγραφούν με πεπερασμένο τρόπο. Επομένως, για την νοημοσύνη την οποία δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δυνατόν να περιγραφεί με πεπερασμένο τρόπο. Δεν ξέρουμε καν τι περιέχει η νοημοσύνη. Λέει, έχει
20 δισεκατομμύρια ή 2 δισεκατομμύρια

ο εγκέφαλος αυτά, κύτταρα εγκεφάλου. Και γίνονται έρευνες για την προσομοίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου με πεπερασμένα αυτόματα που λέμε και με κάτι άλλα πράγματα. Αλλά η πραγματική λειτουργία δεν είναι γνωστή. Τι περιέχει μέσα? Γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε ως επιστήμονες οι οποίοι είμαστε ψυχροί και δεν ταραζόμεθα εύκολα, εντός εισαγωγικών, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε, είναι δυνατόν, μπορεί να περιγραφεί και η ανθρώπινη νοημοσύνη με πεπερασμένο σύστημα. Αλλά δεν το ξέρουμε ότι μπορεί. Το μόνο πράγμα που ξέρουμε τα βεβαιότητος είναι το εξής, ότι εφόσον υπάρχουν προβλήματα τα οποία η μηχανή δεν μπορεί να τα λύσει, πόσο μάλλον να προσομοιώσει τον εγκέφαλο. Ακόμα και αν φτιάξουμε μια μηχανή η οποία προσομοιώνει ορισμένες όψεις, απόψεις της ανθρωπίνης νοημοσύνης, πάλι θα μένουν πράγματα που δεν θα μπορέσει να τα κάνει. Βέβαια, λέει κανείς, καλά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να τα λύσει αυτά τα προβλήματα. Επιμέρους, άμα τα πάρει, μπορεί να τα λύσει, όχι όμως στη γενική του περίπτωση. Και βλέπετε ότι η διαφορά μεταξύ της μηχανής και του ανθρώπου είναι ότι η μηχανή μπορεί να κάνει πολύ λιγότερα πράγματα από ό,τι κάνει ο άνθρωπος, αλλά τα κάνει με τόση ταχύτητα, ώστε ξεπερνάει σε αποτελεσματικότητα τον άνθρωπο. Και άμα βάλεις πολλά τέτοια πράγματα μαζί, κάνουν πράγματα που ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να τα κάνει. Η προσελήνωση, παραδείγματος χάρη, θα είναι αδύνατος χωρίς την ύπαρξη αυτών των διεργασιών που γίνονται γρήγορα. Υπολογιστής μου, αρνείτο να υπακούσει και αναγκάστηκα να τον βγάλω από την πρίζα. Και αυτό είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να γίνει, είναι από τα ευκολότερα πράγματα. Γι' αυτό οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν και έναν πύραυλο κοντά στην τελευταία ανάλυση, να τον αμολύσουν και να τον ξεκάνουν τον υπολογιστή. Όχι, είναι δυνατόν να προγραμματιστεί ένα πράγμα, μηχανοηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο να σε απαγορεύει να βγάλεις από την πρίζα όπως έκανα εγώ, να μην μπορείς να διακόψεις το ρεύμα, να σου κλείσει τις πόρτες, να μην μπορείς να... Αλλά εσύ τα έχεις κάνει όλα αυτά, δεν τα κάνουν οι υπολογιστές, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κάθε φορά που ακούμε ένα τέτοιο πράγμα, πάντοτε έρχεται το εμπρόσωπο «on» που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να ρίξουμε και έναν πυραυλό με πυρηνική γόμωση προς τα πάνω, ο οποίος θα γυρίσει να κατεβεί κάτω και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια. Πάει, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα κατ' εμέ. Όσο για το αν στην Βρετανία ονομάζουν τους υπερυπολογιστές beasts, αυτό δεν το άκουσα. Προσφάτως ήμουν σε ένα συνέδριο εδώ στην Αθήνα για υπερυπολογιστές. Και ήσαν από τη Βρετανία πολλοί οι οποίοι δεν έδωσαν σημεία να περιγράφουν κατά αυτόν τον τρόπο τους υπερυπολογιστές. Και ότι μπορεί να υπάρξει μνήμη μεγάλη η οποία να φακελώσει πολύ κόσμο, υπάρχει η δυνατότητα τώρα. Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες μαζικού χώρου εναποθηκεύσεως και όσο μικραίνουν αυτά τα chips τα οποία μπορεί να γίνει η εναποθήκευση, τόσο περισσότερη πληροφορία μπορεί να εναποθηκευθεί. Και λέγω, το σύστημα αυτό καθεαυτό δεν έχει τίποτε το μυστηριώδες, μόνο οι άνθρωποι που βρίσκονται από πίσω του, εκείνοι μόνο είναι οι επικίνδυνοι. Βλέπετε ότι το παιχνίδι στο οποίο νικάει η μηχανή είναι η ντάμα, η οποία δεν έχει την πολυπλοκότητα του σκακιού. Υπάρχει ένας πεπερασμένος αριθμός κινήσεων και σχηματισμών που αποτελούν το παιχνίδι αυτό. Επειδή ο αριθμός αυτός είναι μεν μεγάλος για να μπορεί ο άνθρωπος να τον χειριστεί γρήγορα, μέσα στη μνήμη του υπολογιστή μπορούν αυτά τα πράγματα όλα να παρασταθούν και ο αλγόριθμος που διέπει την λειτουργία του συστήματος εκείνου να κάνει την επιλογή του πολύ γρήγορα μεταξύ όλων αυτών των περιπτώσεων. Σε αυτό έγκυται η υπεροχή της μηχανής. Βεβαίως, ο άνθρωπος θα νικήσει. Άμα του δώσεις, να πούμε, 10 μέρες, θα νικήσει ο άνθρωπος. Η μηχανή όμως μπορεί να το κάνει σε ένα δευτερόλεπτο, σε 2 δευτερόλεπτα, επειδή δεν κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος δεν είναι μηχανή και γι' αυτό εγώ λέγω δεν μπορώ να τον περιγράψω όπως περιγράφω τη μηχανή. Τώρα, ότι αν του δώσεις περισσότερες γνώσεις θα μπορέσει να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά υπάρχουν και κάτι άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν. Μπορεί μερικοί ειδικοί να ξέρουν για τον εγκέφαλο. Εγώ κάνω πειράματα με τον εαυτό μου καμιά φορά, προσπαθώ να θυμηθώ ορισμένα πράγματα και τα θυμάμαι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα θυμήθηκα και διαπιστώνω ότι τα είχα κάπου κρυμμένα μέσα στην μνήμη μου, αλλά για ορισμένο χρονικό διάστημα κάπου εμποδιζόταν η ανάκληση της πληροφορίας αυτής.
μπορεί ο άνθρωπος να ασκηθεί και να έχει βελτιωμένη επίδοση σε ορισμένες δραστηριότητες τέτοιες. Συνολικά όμως, ο άνθρωπος είναι ένα «ον», το οποίο, πίσω από το οποίο βρίσκεται το εμπρόσωπο «ον» με κεφαλαίο «ε» και με κεφαλαίο «ω», εμπρόσωπο «ον» και νοήμων ευφυές «ον»,

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω από τον Ψαλμό 84, π. Δέλτα. Πόσο αγαπητές είναι οι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρκα μου χαίρονται υπερβολικά για τον ζωντανό Θεό. Ναι, το στρουθείο βρήκε κατοικία και η τριγώνα φωλιά για τον εαυτό της, όπου βάζει τα νεογέννητά της. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλιά μου και Θεέ μου, μακάρι εκείνοι που κατοικούν στον οίκον σου, θα σε ενούν παντοτινά. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι σε σένα, στην καρδιά των οποίων είναι οι δρόμοι σου. Καθώς διαβαίνουν μέσα από την κοιλάδα του Κλαθμόνα, την κάνουν πηγή νερών και η βροχή ακόμα γεμίζει τους λάκους. Προχωρούν από δύναμη σε δύναμη. Καθένας από αυτούς φαίνεται μπροστά στο Θεό της Ιών. Κύριε, Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσε την προσευχή μου. Δώσε ακρόαση, Θεέ του Ιακώβ. Δες, Θεέ, η ασπίδα μας. Και επίβλεψε στο πρόσωπο του χρησμένου σου. Δες, Θεέ, η ασπίδα μας και επίβλεψε στο πρόσωπο του χρησμένου σου. Επειδή καλύτερη είναι μία ημέρα στις αυλές σου παρά χιλιάδες. Θα προτιμούσα να είμαι θυρωρός στον οίκο του Θεού μου παρά να κατοικώ στις σκηνές της πονηρίας. Επειδή ήλιος και ασπίδα είναι ο Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα θα δώσει ο Κύριος. Δεν θα στερήσει από κανένα αγαθό αυτούς που περπατούν σε ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει σε σένα. Ας προσευχηθούμε. Όρθιοι παρακαλώ. Κύριε και Θεέ μας, σε σένα μόνο ανήκει όλη μας η λατρεία και η τιμή. Διότι εσύ είσαι ο μόνος Θεός, πλάστης, λυτρωτής, Κύριος, σ' ολόκληρο το σύμπαν. Σε δοξάζουμε χάριν του Γιού σου, του Ιησού Χριστού, επειδή εσύ μας αγάπησες και μας έσωσες μέσω της θυσίας του Κυρίου μας, του Γιού σου, του Ιησού Χριστού, στο Γολγοθά. Διότι μας αγαπάς και μας τιμάς καθημερινά με την αόρατη, όμως αισθητή παρουσία σου. Με σένα αποκτά νόημα η ύπαρξή μας. Από σένα εξαρτάται η ζωή μας. Από το Λόγο σου, τον Άγιο, χορταίνει η ψυχή μας. Ήρθαμε σήμερα το πρωί σε τούτο τον οίκο για να λατρεύσουμε, για να υμνήσουμε τα μεγαλεία σου. Να ζήσουμε την παρουσία σου στην κοινωνία των Αγίων. Ευλόγησέ μας, Κύριε. Ευλόγησε μαζί μας και όλους τους άλλους τόπους όπου κηρύτεται ο Λόγος σου σήμερα. Χρήσε τα χείλη των δούλων σου που φέρνουν τον Άγιο Λόγο στα χείλη τους. Τόνωσε την μαρτυρία της Εκκλησίας σου. Κάνε φανερή την παρουσία σου ανάμεσα στους λαούς. Βοήθησε και μας στην καθημερινή μας ζωή να φέρνουμε, Κύριε, αξίως το όνομά σου. Επίβλεψε στα αιτήματα του καθενός μας. Ξέρεις εσύ καλύτερα ποια είναι. Ευλόγησε τις οικογένειές μας, το έθνος μας και κάνε έλεος, σε παρακαλούμε, πάνω στους συνανθρώπους μας. Δώσε να σε γνωρίσουν. Σε ευχαριστούμε για τούτο το πρωί, για όλες σου τις ευλογίες, για χάρη του ονόματός σου. Αμήν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα το πρωί ο Κύριος μας αξιώνει να βρισκόμαστε ανάμεσά σας, σύζυγός μου και εγώ. Ερχόμαστε από το Βέλγιο, μένουμε στις Βρυξέλλες και μια φορά το χρόνο μας αξιώνει ο Κύριος να ερχόμαστε στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να ερχόμαστε πιο συχνά, αλλά δεν τυχαίνει να ερχόμαστε Κυριακές. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε ανάμεσά σας και ευχόμαστε ο Κύριος να μας ευλογήσει τούτο το πρωινό από το Λόγο Του, να μας δώσει πλούσια την ευλογία Του και την παρουσία Του. Θα ανακοινώσω το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας.

κεφάλαιο, τα έδρα 28 έως 36. Και μετά περίπου 8 ημέρες, παίρνοντας μαζί του τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Και ενώ προσευχόταν, αλλοιώθηκε η όψη του προσώπου του και τα ημάτια του έγιναν λευκά που άστραφτα. Και να, δύο άντρες συνομιλούσαν μαζί του, οι οποίοι ήσαν ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι, καθώς φάνηκαν με δόξα, έλεγαν τον θάνατό του, που επρόκειτο να εκπληρώσει στην Ιερουσαλήμ. Και ο Πέτρος και αυτοί που ήσαν μαζί του ήσαν καταβαρημένοι από τον ύπνο. Και όταν ξύπνησαν, είδαν την δόξα του και τους δύο άντρες να στέκονται μαζί του. Και ενώ αυτοί αποχωρίζονταν από αυτόν, ο Πέτρος είπε στον Ιησού, «Κύριε, είναι καλό να είμαστε εδώ. Και ας κάνουμε τρεις σκηνές, και για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία», μη γνωρίζοντας τι λέει. Και ενώ αυτός έλεγε αυτά, ήρθε ένα σύννεφο και τους επισκίασε. Και όταν μπήκαν μέσα στο σύννεφο, φοβήθηκαν. Και έγινε μια φωνή από το σύννεφο που έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτόν να ακούτε».

Και αφού έγινε η φωνή, βρέθηκε ο Ιησούς μόνος. Και αυτοί σιώπησαν και από όσα είδαν δεν είπαν κατά τις ημέρες εκείνες τίποτα σε κανένα. Και την επόμενη ημέρα, όταν κατέβηκαν από το βουνό, τον συνάντησε ένα μεγάλο πλήθος. Τα Ευαγγέλια μας περιγράφουν πως ήταν πολλοί εκείνοι τότε στην εποχή του, αλλά ακόμα και σήμερα, που βρίσκονταν γύρω από τον Ιησού. Μερικοί τον ακολουθούσαν από μακριά, από σίγουρη απόσταση δηλαδή, άλλοι προτιμούσαν να ονομάζονται απλώς κρυφοί μαθητές του, άλλοι απλώς πήγαιναν να δουν και να θαυμάσουν τα θαύματα, να απολαύσουν το όμορφο σκηνικό, να ακούσουν τα λόγια. Όλοι τον άκουγαν ευχαρίστως, άκουγαν τα λόγια του, τη διδασκαλία, τον τρόπο που δίδασκε ήταν εξαιρετικός. Είχε και πολλούς μαθητές ο Ιησούς. Στη γραφή μας αναφέρονται οι 120, μας αναφέρονται οι 70, ακούμε για τους 12, εδώ στο κείμενό μας σήμερα συναντάμε τους 3 και ξέρουμε και για τον έναν, για τον οποίο γράφεται ότι ήταν ο αγαπητός του Κυρίου. Τον αγαπούσε πολύ ο Κύριος. Όπως και τότε υπάρχουν και σήμερα πολλές αποχρώσεις, διαφορές σε αυτή τη στενότητα που οι άνθρωποι μπορεί να έχουν στη σχέση τους με τον Χριστό. Ο Ιησούς ήξερε να διακρίνει το ακροατήριό του. Εκείνους που ερχόντουσαν για να ακούσουν τα ωραία λόγια, να δουν τα θαύματα, ήξερε να τους ξεχωρίζει από εκείνους για τους οποίους έλεγε ότι έχουν πραγματικά αυτιά για να ακούν. Αλλά ανάμεσα και στους μαθητές του Ιησού υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις που οφείλονται κυρίως στην διαφορά στενότητας στη σχέση, στην επαφή με τον Κύριο. Υπάρχουν αφενός αυτοί που τον ακούν, αλλά η πίστη τους είναι απλώς θεωρητική. Σαν παράδειγμα, ας δούμε την Μάρθα. Βλέπουμε τη στιγμή που ο Κύριος έρχεται, ο αδελφός της είχε ήδη πεθάνει, περίμενε να κάνει το θαύμα ο Ιησούς, αλλά δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να τον αναστήσει τον αδελφό της, και την προτρέπει ο Ιησούς: «Δεν σου είπα ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού?» Είχε θεωρητική πίστη. Ήξερε ότι θα υπάρξει η Ανάσταση, ότι ο Κύριος θα αναστήσει τον αδελφό της, αλλά όχι τώρα. Η πίστη της ήταν η πίστη των γραφών, όπως την είχε διαβάσει, μια θεολογική, μια θεωρητική πίστη απλώς. Αλλά όχι η πίστη η οποία οδηγεί στην πράξη εδώ και τώρα. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία αυτών που βρίσκονται πολύ κοντά στον Ιησού. Όπως παραδείγματος χάρη η Μαρία, που ερχόταν να ακούσει τον Ιησού τα λόγια του και καθόταν στα πόδια του. Έτσι που ενοχλούσε την αδελφή της γιατί δεν έκανε τις δουλειές που έπρεπε και άφηνε όλες τις δουλειές να γίνονται από τη Μάρθα. Και ο Ιησούς επιπλήττει την Μάρθα, της λέει: «Η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα. Καλύτερα να κάτσεις και εσύ να ακούς παρά να ασχολείσαι με τα τόσα άλλα πράγματα». Και βλέπουμε όμως και μια τρίτη κατηγορία. Εκείνους τους οποίους ο Ιησούς θεωρούσε τόσο στενούς, ώστε τους επιφύλατε ιδιαίτερες εμπειρίες, όπως βλέπουμε τώρα τους 3 στο κείμενό μας, τους 3 μαθητές, οι οποίοι προσκαλούνται από τον Κύριο να πάνε να προσευχηθούν μαζί τους σε ένα ξηλό βουνό. Ποιο είναι αυτό το διακριτικό στοιχείο ανάμεσα στους ανθρώπους που ακολουθούν τον Κύριο? Σίγουρα η αγάπη και η αφιέρωση. Η αγάπη είναι αυτό που κάνει τους μαθητές να διαφέρουν από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά επίσης να διαφέρουν και μεταξύ τους. Όμως εδώ χρειάζεται προσοχή, επειδή είναι τόσο εύκολο σε αυτό το σημείο να μην ελέγχουμε τον εαυτό μας αρκετά, αλλά να κοιτάζουμε περισσότερο τι κάνει ο αδερφός ή η αδερφή. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι η αγάπη είναι υπόθεση καρδιάς. Και επειδή εμείς σαν άνθρωποι δύσκολα μπορούμε να διακρίνουμε τι κρύβει η καρδιά ενός ανθρώπου, εκτός βέβαια αν τον γνωρίσουμε, αν έρθουμε κοντά, αν τον ζήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Καλύτερα λοιπόν, επειδή πολλές φορές δεν ξέρουμε ένας τον άλλον, δεν ξέρουμε την καρδιά,
δεν μπορούμε να κρίνουμε. Ας αφήσουμε τον ίδιο τον Χριστό να κάνει αυτή τη λεπτή διάκριση κατά πόσο η καρδιά μας είναι αφιερωμένη, τον αγαπάει πραγματικά. Ένα στοιχείο είναι σοβαρό, είναι απαραίτητο να ξέρουμε. Η αγάπη προϋποθέτει επαφή και χρόνο. Κάθε αγάπη κρυώνει αν δεν έχει την επαφή με το πρόσωπο, με το αντικείμενο της αγάπης. Αν δεν διαθέτουμε τον απαραίτητο χρόνο για να επιμεληθούμε αυτή τη σχέση μας με τον Χριστό, σίγουρα η αγάπη μας θα κρυώσει. Ο Ιησούς λοιπόν βλέπουμε εδώ να καλεί τους τρεις από όλους τους υπόλοιπους μαθητές να ανέβουν μαζί τους στο όρος. Στο όρος της μεταμόρφωσης, όπως ονομάζεται. Οι τρεις αυτοί είναι άλλωστε εκείνοι που αργότερα θα γίνουν οι στήλοι της Εκκλησίας. Αυτοί που ο ίδιος ο Ιησούς θεωρεί τόσο στενούς ώστε να τους χρειάζεται ακόμα και στην ώρα της δοκιμασίας του, στη Γεστημανή, την ώρα του πειρασμού. Τι καλό να θεωρείσαι στενός του Ιησού. Πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν εσφαλμένη εντύπωση για την προσευχή, γιατί ο στόχος που καλεί ο Ιησούς τους μαθητές είναι η προσευχή, να ανέβουν στο βουνό για να προσευχηθούν. Ποιος από εμάς θα ανέβαινε ένα βουνό, θα έκανε τόσο μεγάλη ορειβασία μόνο και μόνο για την προσευχή, για χάρη της προσευχής? Είναι πολλοί οι συνάνθρωποι μας σήμερα που έχουν εσφαλμένη εντύπωση στο ό,τι καθιστά την προσευχή. Η προσευχή όμως, ας κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση, η προσευχή δεν είναι απλώς εμβάθυνση στα πέρατα μυστικιστικών εμπειριών, ούτε είναι η προσευχή αυτοσυγκέντρωση και εκκένωση του συνειδητού εαυτού μας. Άλλοι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι η προσευχή είναι μια μαγική φόρμουλα που χρειάζεται επανάληψη για να πιάσει. Ούτε είναι η προσευχή απλώς μια ευχή χωρίς λόγια, χωρίς να εκφράσουμε αυτό που ζητάμε. Προσευχή, έτσι μας διδάσκει ο Ιησούς, έτσι μας λέει η Βίβλος, προσευχή είναι η συνομιλία με τον Θεό. Είναι προσωπική επαφή με την πηγή του είναι μας, με τον άρχοντα της ζωής, με τον Δημιουργό, ο οποίος θέλει να είναι και πατέρας μας και φίλος μας. Δεν σας λέω, λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, δεν σας λέω δούλους, επειδή ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριός του. Εσάς όμως σας αποκάλεσα φίλους. Ιωάννης 15:15. Στο ερώτημα των μαθητών, δείξε μας Κύριε πώς να προσευχόμαστε, ο Ιησούς έδωσε με το Πάτερ ημών ένα υπόδειγμα προσευχής. Εκεί βλέπουμε τι ο Κύριος θεωρεί απαραίτητο στην προσευχή. Αν δούμε ένα παράδειγμα της Παλιάς Διαθήκης, τον Αβραάμ, θα δούμε σε αυτό το βιβλικό πρόσωπο, σε αυτό το παράδειγμα πίστης, ότι η προσευχή έχει και μια άλλη πτυχή. Είναι, θα το πω έτσι, το παζάρι της πίστης. Κύριε, όταν προσεύχεται για τα Σόδωμα, για τον ανιψιό του τον Λότ, Κύριε, αν βρίσκονται 50 δίκαιοι στα Σόδωμα, θα τους απολέσεις μαζί με όλους τους αδίκους? Και κατεβαίνει από τα 50 στα 45. Αν είναι 45, αν είναι 40, 30, 20, αν είναι 10, θα τους απολέσεις? Βλέπουμε ότι η προσευχή είναι το παζάρι της πίστης. Στο κείμενο το οποίο διαβάσαμε, βλέπουμε ότι ο Ιησούς επιφυλάττει ειδικές εμπειρίες για τους μαθητές του. Ειδικές εμπειρίες προσευχής. Βλέποντας τον Ιησού στα Ευαγγέλια, τη ζωή του, την καθημερινή του πράξη, βλέπουμε ότι η προσευχή για εκείνον ήταν κάτι το απαραίτητο. Τα Ευαγγέλια μας μιλούν πολλές φορές ότι ο Ιησούς ξέφευγε από τον όχλο, από τους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλαν 1000 πράγματα, για να αναζητήσει έρημους τόπους. Τόπους όπου θα μπορούσε να συγκεντρωθεί, να προσευχηθεί, να ζητήσει την επικοινωνία με τον Πατέρα.
και βλέπουμε ότι προτιμούσε τις πρωινές ώρες. Και ειδικά όταν πρόκειτο να λάβει σημαντικές αποφάσεις, όπως την εκλογή των μαθητών του ή πριν από τον θάνατό του, μπορούσε μια ολόκληρη νύχτα να διαμείνει στην προσευχή. Πριν λάβει λοιπόν σημαντικές αποφάσεις, διανυχτέρευε ακόμα προσευχόμενος. Επεδίωκε ο Ιησούς αυτή την πολύτιμη συνάντηση με τον Πατέρα για περισυλλογή, για ψυχικό ανεφοδιασμό, για νέον οραματισμό που του ήταν τόσο απαραίτητη για την δράση του. Πολλοί άλλοι άνθρωποι στη Γραφή, οι άνθρωποι της πίστης που θα ονομάζαμε άνθρωποι της πίστης, ήταν ταυτόχρονα και άνθρωποι της προσευχής. Ο Αβραάμ, είδαμε πως προσευχόταν. Ο Μωυσής, ο Δαβίδ, που έγραψε τόσο όμορφους ψαλμούς μέσα στην ερημιά, φυλάτοντας τα πρόβατα. Ο Ηλίας, ο Δανιήλ, που δεν σταμάτησε να προσεύχεται ακόμα και όταν του το απαγόρευσαν. Ο Παύλος. Πολλοί από αυτούς πέρασαν από τη μεγάλη σχολή της ερήμου, που τελικά αποδείχτηκε η πιο κατάλληλη προετοιμασία για την αποτελεσματική υπηρεσία τους. Όμως, ως συνήθως, ξαναγυρίζοντας το κείμενό μας, ως συνήθως, στην κρίσιμη στιγμή που απαιτεί αγρυπνία, οι μαθητές τι κάνουν? Οι μαθητές κοιμούνται, Κύριο. Οι μαθητές τους βλέπουμε πάλι να κοιμούνται. Ξυπνούν όμως εν καιρός και αντιλαμβάνονται ότι κάτι θαυμαστό συμβαίνει. Ο Ιησούς τους παρουσιάζεται τώρα πλέον μεταμορφωμένος, όχι όπως τον ξέρουν, αλλά με μια ένδοξη λαμπρή εμφάνιση. Τον βλέπουν να συνομιλεί με δύο άνδρες της παλαιάς οικονομίας, της παλαιάς διαθήκης, τον Μωυσή και τον Ηλία, όπως μαθαίνουν. Οι δύο άνδρες αυτοί, που είναι και η στήλη της παλαιάς διαθήκης, συμβολίζουν τον θεσμό της παλαιάς διαθήκης. Δηλαδή, αφενός ο Μωυσής, τον νόμο του Θεού, τις εντολές του, και ο Ηλίας, συμβολικά για όλους τους προφήτες, δηλαδή τις προτροπές του Θεού προς τον λαό του. Και ο συμβολισμός αυτός της σκηνής των τριών ανδρών, Μωυσής, Ηλίας, Ιησούς, δείχνει ότι η αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκει το αποκορύφωμά της στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το θέμα, επίσης, το κείμενο μας πληροφορεί, το θέμα της συνομιλίας τους ήταν ο θάνατος του Ιησού. Μας διαβεβαιώνει λοιπόν το θέμα της συνομιλίας τους αυτό, ότι ο Θεός έχει αγαθές προθέσεις με την ανθρωπότητα. Ότι δηλαδή ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού απλώς επειδή έδωσε τον νόμο και επειδή ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να κρατήσει τον νόμο, αλλά τον παρέβηκε πολλές φορές στη ζωή του. Ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά την σωτηρία του. Και βλέπουμε ότι ο Σταυρός του Χριστού φέρνει εις πέρας αυτό το σχέδιο της Θείας Αποκάλυψης. Δηλαδή, ο Θεός δεν είναι πλέον αυτός όπως αποκαλύφθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, στο Μωυσή, που του είπε, όταν ρώτησε ο Μωυσής, πώς να σε πω, πώς είσαι, πώς λέγεσαι, πώς ονομάζεσαι. Και του λέει ο Θεός, εγώ είμαι αυτός που είμαι, ον. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Ιαχβέ, ο αυτός που είναι, αλλά στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε και μια άλλη πτυχή της προσωπικότητας του Θεού. Είναι ο Αβά, ο Πατήρ, ο Πατέρας. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Θεός, ο Άγιος, ο Θεός της δικαιοσύνης, αλλά μας παρουσιάζεται και σαν Θεός αγάπης, άπειρης αγάπης και συμπόνιας. Δεν υπάρχει μόνο ο αυστηρός νόμος της παλιάς οικονομίας και σαν επακόλουθο αυτού του αυστηρού νόμου ο θάνατος του αμαρτωλού, ο θάνατος του ασεβούς.

Η Παλαιά Διαθήκη βρίσκει το τέλος της στην Καινή Διαθήκη. Δεν αναιρείται, αλλά ξαναγράφεται. Η ιστορία της ξαναγράφεται κάτω από την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Ο Ιησούς εισηγείται λοιπόν της νέας αυτής εποχής που διαρκεί μέχρι ότου ξαναγυρίσει. Η θυσία του Σταυρού λοιπόν οριοθετεί το κεντρικό σημείο της ανθρώπινης ιστορίας. Με τον Χριστό η ιστορία χωρίζεται αναγκαστικά σε ένα προ-Χριστού και σε ένα μετά-Χριστό. Η κάθε ιστορία, ακόμα και η δική σου και η δική μου προσωπική ιστορία, ο Χριστός θέλει στην προσωπική μας εμπειρία να γίνει το κέντρο, έτσι ώστε να υπάρξει στη ζωή μας το προ-Χριστού και το μετά-Χριστό. Η ιστορία της ζωής που δέχτηκε τον Χριστό έχει πάρει ένα καινούριο μέτρημα. Ας ψάλουμε έναν ύμνο μαζί, το 256. «Ο Κύριέ μου, σύ και Θεέ μου».

Γι' αυτό τον φόβο που εκφράζει ο συγγραφέας του ύμνου αυτού, μη με αφήσεις από κοντά σου. Γι' αυτό μιλάει και το κείμενό μας. Διαβάζω τα εδάφια 34 και 35.

35. Και ήρθε το σύννεφο και τους επισκίασε, και όταν μπήκαν μέσα στο σύννεφο φοβήθηκαν. Και έγινε μια φωνή από το σύννεφο που έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, αυτό να ακούετε». Τι ταιριαστός χαρακτηρισμός αυτός για τη ζωή μας. Κάθε όμορφο πράγμα έχει και ένα τέλος. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε για πάντα τις όμορφες στιγμές. Μετά την κορυφή ακολουθεί το κατέβασμα. «Κύριε, είναι καλό να είμαστε εδώ. Ας κάνουμε σκηνές», λέει ο Πέτρος. Με αυτά τα λόγια προσπαθεί να κρατήσει την όμορφη αυτή εμπειρία που νιώθει. Αν γίνεται, να την κρατήσει για πάντα. Αλλά, όπως διαπιστώνουμε ο καθένας μας στην προσωπική του ζωή, οι όμορφες στιγμές, οι όμορφες εμπειρίες σε αυτόν τον κόσμο είναι λίγες. Και προπαντός, δεν διαρκούν για πάντα. Δεν μπορούμε να τις κρατήσουμε. Ακόμα και για τους μαθητές ισχύει αυτό. Σε αυτούς όμως, και ξέρουν, ο Θεός τους επιφυλάττει τον ουρανό. Η ζωή μας εδώ είναι ζωή πορείας, ζωή δοκιμασίας. Το σπουδαιότερο για τους μαθητές είναι όπως ανέβηκαν, δηλαδή μαζί με τον Χριστό, έτσι και κατεβαίνουν. Ο Χριστός δηλαδή δεν είναι μόνο για τις όμορφες στιγμές της ζωής μας. Είναι και στο κατέβασμα κοντά. Είναι κοντά στις δύσκολες και στις δυσάρεστες στιγμές. Εκείνος πρώτος ένιωσε τον πόνο, τη στέρηση, την εγκατάλειψη. Η ζωή μας εδώ στη γη δεν είναι ζωή, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, όπου ατενίζουμε σε αυτά που βλέπονται, αλλά σε αυτά που δεν βλέπονται. Επειδή αυτά που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ αυτά που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Β' Κορινθίους 4:18. Πολλές φορές νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε μέσα σε μια βαθιά ομίχλη, αναγκασμένοι να βασιζόμαστε στην ακοή. Ένα παράδειγμα για αυτό το φαινόμενο της ομίχλης. Για αρκετά χρόνια, 8 χρόνια νομίζω περίπου ήτανε, ζούσαμε στη Γερμανία σε ένα μέρος κοντά στη λίμνη της Κωνσταντίας, στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας. Πολύ όμορφο μέρος, μόνο πολλές φορές το χειμώνα δεν βλέπαμε καθόλου ήλιο λόγω της ομίχλης, της βαριάς ομίχλης που έπεφτε πάνω στη λίμνη. Και ήταν τόσο πυκνή αυτή η ομίχλη που ακόμα και τα ferry boat, τα καράβια που κάναν τη διαδρομή μεταξύ Κωνσταντίας και της άλλης όχθης της λίμνης, παρόλα τα ραντάρ και τα μοντέρνα μέσα που είχαν να διακρίνουν διάφορα εμπόδια στο δρόμο τους, χρησιμοποιούσαν τον παλιό τρόπο εκείνο του κορναρίσματος. Και πολλές φορές τα πρωινά ξυπνούσαμε από αυτά τα κορναρίσματα των καραβιών που μας έλεγαν ότι υπάρχει ομίχλη. Το κορνάρισμα λοιπόν συμβόλιζε ότι εδώ είμαι εγώ, προσοχή, θα χτυπήσεις. Τι παρηγοριά λοιπόν κρύβει η φωνή του οδηγού μέσα στην ομίχλη που καλεί «εδώ, από εδώ, ακολούθα εμένα». Και ο ψαλμωδός λέει: «Και αν περιπατήσω σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή εσύ είσαι μαζί μου». Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι που είναι αναγκασμένοι να βασίζονται στην ακοή δημιουργούν διαφορετικά αισθητήρια ως προς την ακοή από εκείνους όλους τους άλλους που χρησιμοποιούν τα μάτια τους. Οι τυφλοί, παραδείγματος χάρη, έχουν μια πιο ευαισθητοποιημένα αισθητήρια αφής ή ακοής. Άλλη είναι η επικοινωνία της ακοής και άλλη η επικοινωνία της όρασης. Και έχουμε ακούσει από ζευγάρια τα οποία γνωρίστηκαν όντως μακριά, έσοντας μακριά οι δύο. Ήτανε, λένε, διαφορετική ο τρόπος που γνωριστήκαμε μέσω της αλληλογραφίας ή μέσω του τηλεφώνου από ότι θα γνωριζόμασταν αν ήμασταν κοντά από την αρχή. Και λένε ότι πολύ καλό αυτό, γιατί έτσι μπορούσαμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας, να γνωρίσουμε ένας τον άλλον, να ψηλαφίσουμε τον εαυτό μας, τα βάθη της ψυχής μας με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν πιο βαθύ τρόπο, χρησιμοποιώντας
την αλληλογραφία ή το τηλέφωνο, παρότι θα γινόταν αυτό αν ήμασταν κοντά και αν βλεπόμασταν τακτικά. Και για πολλούς όσοι έχουν ζήσει αυτό το πράγμα, και ο καιρός βέβαια του χωρισμού επέρασε και ζουν τώρα μαζί, δεν θέλουν να χάσουν αυτή την όμορφη εμπειρία που είχαν και ένιωσαν έσοντας μακριά. Η ζωή μας εδώ στη γη είναι μια κούρσα πίστης, εμπιστοσύνης δηλαδή στη φωνή, στο λόγο του Ιησού Χριστού. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα που θα τον δούμε, όπως λέει η Γραφή, πρόσωπο προς πρόσωπο. Δεν ήρθε η ώρα αυτή. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό η φωνή μέσα από την ομίχλη μας προστάζει και λέει «Αυτόν να ακούτε μέχρι ότου γυρίσει και μέχρι ότου τον ξαναδείτε ένδοξο». Στην εποχή του μαζικού παροξυσμού των αισθήσεων, στην εποχή αυτή που είναι σήμερα, είναι δύσκολο να αναπτυχθεί η αρετή της ακοής, όπως θα την ονόμαζα. Οι αισθήσεις μας σήμερα εχμαλωτίζονται κυριολεκτικά από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης που μας βομβαρδίζουν αδιαλείπτως με την πληθώρα πληροφοριών, εικόνων και θορύβων. Πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να αναπτυχθούν μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα τα αισθητήρια, οι ικανότητες που έχουν ανάγκη, που απαιτούν προσοχή, λεπτότητα, που απαιτούν ησυχία. Σε μια εποχή αυθονίας, πράγματι, πόσο δύσκολο είναι να ζει κανείς ασκητικά. Ας δώσω μερικά παραδείγματα της εποχής μας. Το πειραματιζόμαστε καθημερινά όταν προσπαθούμε να βρούμε λίγη ησυχία μόνο για προσωπική περισυλλογή, για προσωπική προσευχή και ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Ή όταν προσπαθήσουμε σαν οικογένεια ένα βράδυ μόνο την εβδομάδα να μαζευτούμε όλοι μαζί χωρίς τηλεόραση, πόσο δύσκολο είναι. Ή να διαβάσουμε ένα βιβλίο και όχι να ξεφυλίσουμε τα περιοδικά που είναι τόσο εύκολα, τόσο ευκολοδιάβαστα γιατί έχουν τις εικόνες. Ή να προτιμήσουμε να πάμε στη συνάθρεση, στην εκκλησία, αντί να παρακολουθήσουμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Ή να διαθέσουμε λίγο χρόνο για κάποιον, για συζήτηση με κάποιον που έχει ανάγκη. Πόσο δύσκολο πραγματικά είναι αυτό. Και πόσο ελλιπείς φαινόμαστε σαν άνθρωποι και σαν χριστιανοί. Ως προς την ικανότητα αυτή της ακοής, της σωστής ακοής, όχι μόνο του Χριστού, αλλά και του συνανθρώπου μας, του άλλου, του απέναντί μας. Αν προσέξουμε λιγάκι, πόσες φορές εμείς οι ίδιοι μονοπολούμε μία συζήτηση αντί να αφήσουμε τον άλλον να εκφραστεί, που θα ήταν μάλλον σοφότερο να αφήσουμε πρώτα τον άλλον να εκφραστεί, να μιλήσει, να πει την άποψή του και εμείς μετά να δώσουμε μια απάντηση αν υπάρχει. Και πόσο άραγε είναι και γίνονται επιφανειακές οι σχέσεις μας με τους άλλους

με τους άλλους, ακριβώς επειδή έχουμε χάσει αυτή την ικανότητα της μετά να δώσουμε μια απάντηση αν υπάρχει. Και πόσο άραγε είναι και γίνονται επιφανειακές οι σχέσεις μας με τους άλλους,

ποιότητα της μετά να δώσουμε μια απάντηση αν υπάρχει. Και πόσο άραγε είναι και γίνονται επιφανειακές οι σχέσεις μας με τους άλλους, ακριβώς επειδή έχουμε χάσει αυτή την ικανότητα της αξιοποίητο εννοούμπλα. Αλλά ποια είναι η φωνή, ποιο είναι το θέλημα, ποιο είναι το γνώρισμα του Κυρίου. Επίσης σημαίνει το «αυτόν ακούετε, μάθετε να συμμορφώνεστε», δηλαδή «αυτόν υπακούετε». Πολλές φορές ακούμε μόνο και περιοριζόμαστε σε αυτό. Δηλαδή, πήγαμε την Κυριακή το πρωί στην Εκκλησία, ακούσαμε το Λόγο του Θεού. Τι θαυμάσια! Αλλά ποια εφαρμογή έχει ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας? Τον υπακούμε? Κάνουμε το θέλημα που γνωρίσαμε, το θέλημα του Θεού? Και επίσης, το «αυτόν να ακούτε» σημαίνει «μάθετε να τον εμπιστεύεστε». Αυτός θα είναι μαζί μας, να είμαστε σίγουροι. Οι όμορφες εμπειρίες έχουν ένα τέλος. Δεν είναι το παν στη ζωή. Η ζωή αυτή είναι μια ζωή ίσως στέρησης, αλλά είναι η ζωή μαζί με τον Χριστό. Αυτός, έτσι μας υποσχέθηκε ο Θεός, αυτός θα είναι πάντα μαζί μας. Αυτόν χρειαζόμαστε μόνο. Και αυτός είναι ο μόνος που αρκεί. Άμην. 7.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες και τις όμορφες εμπειρίες που Εσύ επιτρέπεις να βιώσουμε σε αυτή τη ζωή. Ξέρουμε ότι επιφυλάσσεις εμάς που σε δεχτήκαμε σαν σωτήρα και σαν λυτρωτή, μας επιφυλάσσεις ένα θαυμάσιο μέλλον στην αιώνια παρουσία Σου και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε που σε Σένα βρήκαμε όχι μόνο σωτήρα, λυτρωτή και φίλο, αλλά και ένα αξιοθαύμαστο παράδειγμα ζωής, αφιέρωσης και αγάπης. Σε ευχαριστούμε που ακούς τις προσευχές μας και βλέπεις τις ανάγκες μας. Και ακόμα καταλαβαίνεις τον πόνο του καθενός. Πριν ακόμα απευθυνθούμε σε Σένα, Εσύ τα γνωρίζεις και μας γνωρίζεις. Βοήθησέ μας να σε ακολουθούμε, να ακολουθούμε το παράδειγμά Σου, να ζούμε τη ζωή της υπακοής στο θέλημά Σου, στη φωνή Σου, στο κάλεσμά Σου.

Έστω εσύ ο οδηγός της ζωής μας. Ευλόγησε τον λόγο σου στις καρδιές μας. Δώσε να φέρει καρπό και οδήγησε, σε παρακαλούμε, τα βήματά μας στην καινούργια εβδομάδα που βρίσκεται μπροστά μας. Δίνε μας εμπειρίες της παρουσίας σου καθημερινά, για χάρη του ονόματός σου, του Αγίου, και για χάρη της δόξας σου. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Επιθυμώ να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για τη χαρά και την τιμή την ιδιαίτερη να υπηρετήσω τον αγαπημένο μας Ιησού Χριστό ανάμεσά σας στο Συνέδριο. Όσον αφορά για τον ντύσιμό μου, όταν έστριψα από την άσφαλτο και είδα τους πρώτους σύνεδρους πως ήταν ντυμένοι, κατάλαβα ότι είχα κάνει λάθος. Αλλά ήταν πάρα πολύ αργά. Επομένως, μην το λογαριάσετε, είναι το πρώτο και ίσως το μόνο λάθος της βραδιάς. Το θέμα πρέπει να το ομολογήσω ότι με δυσκόλεψε και το λέω γιατί μετά από μερικά χρόνια στην υπηρεσία του Κυρίου είναι ασυνήθιστο να δυσκολεύεσαι με ένα θέμα που έχει σχέση με τα πράγματα του Θεού. Και με δυσκόλεψε γιατί έπρεπε να συνδυάσουμε τον καλό αγώνα και τη νίκη στον καλό αγώνα που περνάει μέσα από αυτό το ειδικό το ενέμενον του Λόγου του Θεού στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο. Ενέμενον, ενέμενον, ενέμενον. Και είναι καλός ο αγώνας και πρέπει να νικήσουμε γιατί μόνο αυτός ο αγώνας αξίζει, αλλά και το ενέμενον πού πάει και τι είχε στο μυαλό του, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ο αδελφός, ο άνθρωπος, η επιτροπή που έφτιαξε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί βγήκε κάτι πολύ όμορφο, ευλογημένο και πιστεύω ότι θα μας δώσει ο Θεός τη χαρά να το μοιραστούμε μαζί. Είπατε κάτι? Όχι. Δεν θα μπορούσαμε να αρχίσουμε αυτό το θέμα, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα, παρά από το ίδιο πάντα σημείο. Η σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου από το θάνατο, από τον αιώνιο θάνατο. Είναι το πρώτο, είναι το μόνο, είναι το μοναδικό θέμα. Όλη η αγάπη του Θεού με αυτό γεμίζει, γι' αυτό μας έχει χαριστεί και γύρω από αυτό στρέφεται. Το πρώτο θέμα, το πάνω απ' όλα, το μοναδικό, η σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου, που δεν είναι ένα θέμα ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε μπορούμε να το αρχίσουμε και να το τελειώσουμε με δύο λέξεις. Είναι δώρο θεϊκής σοφίας και αγάπης. Είναι δώρο ουράνιο. Θα έλεγα οι λέξεις που του ταιριάζουν είναι θαύμα, είναι μυστήριο. Τέτοια είναι τα δώρα της αγάπης του Θεού. Και είναι λάθος την σωτηρία που μας χαρίζει ο Κύριος μας διά του Ιησού Χριστού να την περιορίζουμε, να την στενεύουμε στη συγχώρηση των παλιών μας αμαρτιών και μόνο στην τακτοποίηση του χρέους της αμαρτίας, αν και είναι πάρα πολύ σοβαρά κεφάλαια και βήματα αυτά μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει ένα θαύμα μέσα στη σωτηρία μας διά του Ιησού Χριστού. Ένα θαύμα ζωής. Είναι ζωή η σωτηρία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός και είναι καινούρια ζωή, άλλη ζωή. Θα έλεγα ξανά ζωή. Ξαναρχίζουμε, ξαναζούμε. Ξανά γέννηση και ξεκίνημα από την αρχή. Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, από το θάνατο στη ζωή. Με διευκόλυνε πολύ να το καταλάβω αυτό μια φράση που συνάντησα σε έναν ευλογημένο συγγραφέα, γι' αυτό την αναφέρω και σε εσάς, μήπως σας βοηθήσει και εσάς. Υπάρχουν δύο ειδών ζωές, αν μπορούμε να το πούμε. Είναι η ζωή θανάτου και η αιώνια ζωή. Και μέσα σε αυτές τις δύο έχουμε να διαλέξουμε, να επιλέξουμε. Η ζωή θανάτου που έχει κάποιες βιολογικές εξελίξεις και εκδηλώσεις, αλλά η κατάληξη της είναι η απώλεια, όπως λέει ο Κύριος μας. Και η αιώνια ζωή που είναι το δώρο του Θεού μας διά του Ιησού Χριστού. Μέσα στη σωτηρία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός είναι και η ένταξη της ψυχής της μετανοημένης και αναγεννημένης στην καινούργια οικογένεια, στη νέα οικογένεια, στο σώμα του Ιησού Χριστού. δεν είναι ξεχωριστή πράξη, και αυτό να το σημειώσουμε, θα μας χρειαστεί. Δεν είναι κάτι άλλο.

Ιησού Χριστού, η αναγέννηση και μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η οικονομία του Θεού. Έτσι τα έχει φτιάξει. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί κανένας αναγεννημένος να ζήσει μόνος του, να ζήσει ανεξάρτητος, αυτόνομος, αυτοκέφαλος. Και όταν ακούτε ή ίσως χρησιμοποιήσετε ποτέ τις φράσεις «εγώ μόνος μου μπορώ», «εγώ διαβάζω το Λόγο του Θεού και μου φτάνει», «εγώ σπρώχνω μια κασέτα», «εγώ διαβάζω το ημερολόγιο», είναι όλα χρήσιμα αυτά, αλλά δεν είναι το θέλημα του Θεού και δεν είναι η φυσιολογία. Πού ανήκεις, πού είσαι μέλος, από πού τροφοδοτείσαι, με ποιους μαζί συναυξάνεις. Δεν υπήρξε η οικογένεια χωρίς αυτό το υποχρεωτικό, σημαντικό επόμενο βήμα. Να μπει το νεογέννητο σε μια οικογένεια. Να το αγκαλιάσουν, να το αγαπήσουν, να συμπορευτεί μαζί τους, να συναυξηθεί, και δεν μπορεί να υπάρξει. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τους φυσικούς γονείς. Έξω από κάθε αίθουσα τοκετού που ακούγεται «ουά, ουά, ουά», γιατί γεννήθηκε ένα παιδάκι, υπάρχουν πάντοτε κάποιοι γονείς. Μια οικογένεια, μια αγκαλιά, μια καρδιά που θα το δεχτεί, και όλοι μαζί θα πορευτούν τώρα πια, και η δικιά τους η ζωή θα αλλάξει και η δικιά του η ζωή θα είναι διαφορετική, γιατί θα είναι οικογένεια, γιατί θα περπατήσουν μαζί. Αυτή η νέα οικογένεια είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία που μας χάρισε ο Κύριος, που την αγίασε, που την υποσχέθηκε και μας τη δίνει να ζήσουμε και να πορευτούμε με αυτήν και μέσα σε αυτήν. Είναι βέβαια η παγκόσμια Εκκλησία του Χριστού, όμως εγώ επιτρέψτε μου να σας πω, όπως και εσείς, πάρα πολύ λίγα πράγματα ξέρω για την παγκόσμια Εκκλησία του Χριστού, που είναι και στη Νιγηρία, είναι και στην Κολομβία, είναι και στην Ουκρανία, και δοξάζω τον Θεό όταν θυμάμαι αυτό το σύνολο το ευλογημένο των ανθρώπων του Κυρίου. Αλλά εγώ ξέρω την Εκκλησία που με έταξε ο Κύριος και της ανήκω και μου ανήκει. Και ζούμε μαζί και συμπάσχουμε και χαιρόμαστε μαζί και συναυξάνουμε την επιμέρους Εκκλησία μέσα στην οποία μας ευλόγησε και μας ευλογεί ο Κύριος. Και που τόσο καθαρά το λέει ο Κύριός μας, σώμα ζωντανό, μέλη ζωντανά σώματος ζωντανού. Τα μέλη αποτελούν αυτό το σώμα. Και εκεί μας εμπιστεύεται ο Κύριος και εκεί μας χαρίζει τις πρώτες ευλογημένες εμπειρίες ο Κύριος μας. Και μέσα από εκεί ο Θεός θα δουλέψει πάνω μας και διήμων και με μας θα δουλέψει στους άλλους στο άμεσο περιβάλλον μας. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος ερμηνευτικά, η πρώτη ίσως νήξη που έκανε ο Κύριός μας για αυτήν την όμορφη σχέση, για αυτή τη θαυμάσια οικογένεια, ήταν εκείνο το ειδικό κομμάτι στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, όταν πήγε και εμπιστεύτηκε εκείνον που περιποιήθηκε, που μόλις τον είχαν ληστέψει, τον εμπιστεύτηκε, πλήρωσε, παρακάλεσε στο πανδοχείο και του έδωσε οδηγίες και του είπε «θα ξανάρθω να τον πάρω, αγιασμένο, τελειοποιημένο, δικός μου είναι, αλλά θέλω να μου τον περιποιηθείς». Εδώ είναι κάτι σοβαρό. Όπως είπαμε προηγουμένως, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Κύριος έτσι το θεσμοθέτησε και αυτή είναι η αλληλουχία των πραγμάτων. Δεν μπορεί να ζήσει και δεν μπορεί να αυξηθεί κάποιος έξω από αυτό το φυσικό, το φυσιολογικό περιβάλλον, το σώμα του Χριστού. Όμως τόση ώρα μιλάμε, τι είναι Εκκλησία, αυτή η Εκκλησία για την οποία συζητάμε. Και είναι βέβαια ένα θέμα πολύ μεγάλο, πολύ βαθύ, και πάρα πολλές περιγραφές και ορισμοί έχουν επιχειρηθεί. Νομίζω όμως ότι ο καλύτερος είναι αυτός που αναφέρεται στο θέμα μας σήμερα το απόγευμα και βρίσκεται στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο. Θα σας διαβάσω μερικά εδάφια από τον 41, αν θέλετε κι εσείς να βρείτε στις γραφές σας. Πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο, που είναι το Β' από το εδάφιο 41. Εκείνοι λοιπόν, με τα χαράς δεχτέντες των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν
και προσετέθησαν εν εκείνη

ημέρα μέχρι 3.000 ψυχές και ενέμενον η πιστή του Χριστού εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου, το κόψιμο του ψωμιού και εν τις προσευχές. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες εις ανομού και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών πουλούσαν και διεμήραζον αυτά εις πάντας. Και καθημέρα εμένοντες πάλι ομοθυμαδών εν το ιερό εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Ενέμενον αυτοί που πίστεψαν, αυτοί που αγκάλιασαν, αυτοί που πήραν τον Ιησού Χριστό. Ενέμενον θα πει όχι βέβαια γραμματικά ή ετυμολογικά, αλλά πνευματικά. Ενέμενον θα πει ζούσαν με αυτό. Ενέμενον θα πει ζούσαν αυτό. Ενέμενον θα πει μόνο αυτό ζούσαν. Δηλαδή όλη τους η μέρα, όλη τους η καρδιά, όλη τους η σκέψη και η αγάπη τους ήταν η διδαχή των Αποστόλων, η κοινωνία, οι προσευχές, το δείπνο, το σώμα, τα αδέλφια τους, οι υποθέσεις τους, να βρεθούν μαζί, να ζήσουν μαζί και μπορεί να πήγαιναν να σκάψουν στο αμπέλι και γύριζαν εκεί που ήταν η καρδιά τους και εκεί που ενέμενον από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Και ήθελα να υπογραμμίσω και τούτο το σημείο. Δεν είναι μόνο ορισμός της Εκκλησίας του Χριστού αυτό που διαβάσαμε, αλλά είναι και προσδιορισμός του τι είναι η Εκκλησία και του ποιοι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Διδασκαλία, μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου χωρίς τροφή, χωρίς κάποιος που τον πρίκησε ο Θεός να διδάξει, να αναλύσει, η προσευχή ή οι προσευχές, η κοινωνία, το δείπνο του Κυρίου, δηλαδή πώς αλλιώς, δηλαδή ποιο περισσεύει, πες μου να κάνουμε ένα δημοψήφισμα, ποιο σου φαίνεται περιττό, ποιο σου φαίνεται ότι σκεπάζει το ένα το άλλο, ποιο σου φαίνεται ότι είναι υπερβολικό να μένεις με αυτό και μέσα σε αυτό, η διδασκαλία, το έργο του Κυρίου, οι προσευχές, μέσα σε αυτό το ενέμενον σημαίνει ανήκω, ζω, υπηρετώ, ξοδεύομαι, συναυξάνω. Όμως το ερώτημα παραμένει, γιατί αυτός ο μονόδρομος, γιατί αυτό το τόσο υποχρεωτικό και απόλυτο, δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή η ψυχή που θα γνωρίσει τον Κύριο δεν μπορεί να ακολουθήσει κάποιο άλλο μονοπάτι. Νομίζω ότι υπάρχει η αιτιολογία και θα μας βοηθήσει και στο θέμα μας απόψε. Είπαμε στην αρχή τη λέξη, το θαύμα, το μυστήριο σωτηρία. Σωτηρία θα πει ζωή. Και ίσως δεν το έχετε σκεφτεί ότι ζωή θα πει νίκη. Και δεν είναι τυχαία η λέξη που βάζει ο Λόγος του Θεού και εξαρτά τόσα πολλά τα πάντα από αυτήν τη νίκη. Νίκη είναι ζωή και ζωή χωρίς νίκη δεν μπορεί να υπάρξει. Νίκη κατά του εχθρού, νίκη κατά της αρρώστιας, νίκη κατά του κινδύνου, νίκη κατά του αντιπάλου. Μόλις νικήσει η άλλη πλευρά, δηλαδή η αρρώστια, ο αντίπαλος, η απειλή, τότε πάβει να είναι ζωή, δεν υπάρχει ζωή και είναι απειλή, είναι αρρώστια και είναι θάνατος. Ακόμα και αν την πήρε στη ζωή, ακόμα και αν την ξεκίνησε στη ζωή, χωρίς νίκη θα τη χάσεις. Και είναι μερικά παιδάκια που γεννιούνται στο μαιευτήριο με αναπνευστικά προβλήματα και τα βλέπεις και τα βλέπει και ο γιατρός και παλεύουνε να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και κάθονται με βουρκωμένα τα ματάκια οι γονείς και πηγαίνουν και το επισκέπτονται. Θα ζήσει ή δεν θα ζήσει. Ξέρεις τι θα πει αυτό. Θα νικήσει ή δεν θα νικήσει. Γιατί αν νικήσει η ζωή μέσα του θα ζήσει. Αν δεν νικήσει θα το χάσουμε και είναι τόσο τραγικό. Άλλωστε όσοι ασχολούνται με τα βιολογικά και τα ιατρικά πράγματα ξέρουν πολύ καλά ότι η κάθε μέρα ζωής είναι κάθε μέρα νίκης. Υπάρχουν τόσα εκατομμύρια μικρόβια και παράσιτα και μύκητες και ιοί. Υπάρχουν χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι που μόνο αν νίκας μπορείς να ζήσεις. Διαφορετικά θα πέσεις, θα νικήσει η άλλη πλευρά και τότε δεν θα είναι ζωή, θα είναι απειλή. Θα είναι θάνατος.
Μου έκανε εντύπωση που σκέφτηκα το πολύ απλό και γνωστό σε όλους, ότι ακόμα και αυτή η όρθια στάση που στεκόμαστε είναι αποτέλεσμα νίκης, γιατί υπερνικούμε δυνάμεις που θέλουν να μας ρίξουν κάτω. Και όταν πάψουμε να τις νικούμε, τότε πέφτουμε και τότε δεν είναι νίκη και δεν είναι ζωή. Ίσως θα το έχετε καταλάβει προς τα που πηγαίνει το θέμα μας. Η σωτηρία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά. Είναι αγώνας και είναι νίκη. Τέτοιος αγώνας και τέτοια νίκη. Και μάλιστα για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Λόγου του Θεού, είναι καλός αγώνας και βέβαιη και σίγουρη νίκη. Χωρίς νίκη, χωρίς αγώνα και νίκη δεν είναι σωτηρία. Είναι διάφορα άλλα πράγματα. Πηγαίνω στην εκκλησία, ακούω ωραία λόγια, μου αρέσει να πηγαίνω, εκεί θα πηγαίνω, αλλά σωτηρία είναι αγώνας και νίκη. Και εδώ είναι ακριβώς που συναντιούνται και συνδέονται και συνυπάρχουν. Υπάρχει μία ταυτότητα που αν είχαμε ένα πίνακα εδώ θα μπορούσαμε μία εξίσωση να τη γράψουμε. Αγώνας και νίκη μέσα στο ενέμενον, μέσα από το ενέμενον, με το ενέμενον. Και ενέμενον θα πει αγώνας, καλός αγώνας και νίκη. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μέσα στο σώμα του Χριστού είναι αυτός ο αγώνας και η απόλαυση αυτής της όμορφης νίκης δια του Ιησού Χριστού. Όταν είσαι μέλος του και όταν είσαι κομμάτι του και όταν παλεύεις εσύ και παλεύουν και εκείνοι και όταν παίρνεις εσύ και παίρνουν και εκείνοι, λυθιζόντες, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και έχει σημασία και το λύθι αλλά και το ζώντες, όμως είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Εκεί μέσα στον αγώνα, μέσα στον κόσμο του ενέμενον, όπως ο Λόγος του Θεού μας το λέει, είναι η αύξηση, είναι ο αγιασμός, είναι η υπηρεσία, είναι η καρποφορία. Ενέμενον θα πει τροφή, ενέμενον θα πει δύναμη, ενέμενον θα πει διόρθωση πορείας, ενέμενον θα πει αύξηση, πρόοδο στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, στήριξη, ενδυνάμωση. Ενέμενον θα πει αποκαλύψεις του Θεού, ενέργεια και δουλειά του Πνεύματος του Αγίου μέσα. Ενέμενον θα πει υπηρεσία. Μεγάλο θέμα. Ποιο να πάρουμε πρώτο και ποιο να αφήσουμε τελευταίο. Κράτησα, δεν ξέρω γιατί έγειρε η καρδιά μου, σε ένα από αυτά τα τέσσερα που τα περισσότερα τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε ζήσει. Το ενέμενον στις προσευχές, στην προσευχή. Και ίσως δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι τόσο αποκαρδιωτικό στις εκκλησίες μας. Συνήθως η Δευτέρα ή η Τρίτη, το ξεκίνημα της εβδομάδος, η ώρα της προσευχής, του ενέμενον στις προσευχές του Λόγου του Θεού, αλλά και των ημερών μας. Θέλω να σας πω και προσωπικά να σας εξομολογηθώ, ίσως είναι από τις πιο δοξασμένες ώρες της πνευματικής μου ζωής και τις πιο νικηφόρες ώρες της ζωής του παιδιού του Θεού, η ώρα όχι της ατομικής δικής του προσευχής, που είναι και αυτό μεγάλη ευλογία, αλλά η ώρα του σώματος, όλοι μαζί, και να ακούς 20-30 αμήν, 20-30 βοκιτά, 20-30 σε ευχαριστούμε Κύριε, και όλος ο ουρανός να ακούει και να το βλέπεις και να λες πότε τέλειωσε. Και μου έκανε εντύπωση πρόσφατα, υπήρχε μια γενικότερη έτσι, εξήτηση από τους αδελφούς να κάνουμε στο Περιστέρι τη συμπροσευχή μας γονατιστή. Λέω, τώρα είναι που θα μείνουμε, 1,5 και ο κούκος, όχι 3, 1,5, 3 καλά είναι. Γονατιστή μία ώρα, μία ώρα και 20 λεπτά. Άνθρωποι 60-70 χρονών γονατίζουν και δεν μπορούν να διανοηθούν αλλιώς στον Κύριό μας, την καρδιά μας, και είναι γεμάτη δύναμη και δόξα. Όλος ο ουρανός χαίρεται, ο Κύριος δοξάζεται, αλλά και ο Σατανάς κατεσχύνεται. Και λιγάκι αυξήθηκε και ο αριθμός μας. Μπορώ να σας το πω, αν θέλετε να το πειραματιστείτε κατά ένα περίεργο τρόπο. Η προσευχομένη εκκλησία που εμένει είναι η πιο μεγάλη δύναμη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αυτήν την αλληλουχία την θεσμοθέτησε ο ίδιος ο Κύριός μας. Σωτηρία, ενέμενον, αγώνας, νίκη, μέσα στο ενέμενον
καρποφορία και δόξα. Δεν υπάρχει ευλογημένη και καρποφόρα και νικηφόρα ζωή Χριστού χωρίς ενέμενον. Δεν έχω συναντήσει στη ζωή μου ποτέ. Και αν έχετε συναντήσει εσείς, να μου δώσετε μια φωτογραφία για να μπορώ κι εγώ να τη βάλω στο αρχείο μου. Όταν βλέπεις ένα ευλογημένο άνθρωπο, μια ευλογημένη οικογένεια που αυξάνει στον Χριστό, γύρισε πίσω και θα δεις το σώμα που ανήκουν, η εκκλησία που ζουν και όλοι μαζί συναυξάνουν και είναι ευλογημένοι. Στις μέρες μας έγινε πολύ πόλεμος στο θέμα εκκλησία. Έγινε πολύς πόλεμος και ο Σατανάς πολεμάει ιδιαίτερα το θέμα ενέμενων, γιατί ξέρει τι σημασία μεγάλη έχει για την εκκλησία, για τη ζωή του Χριστού, για τον πιστό, για τη φυσιολογία του το ενέμενον. Ενέμενον δεν θα πει πηγαίνω όποτε μπορώ στην εκκλησία. Ενέμενον δεν θα πει πηγαίνω όποτε θέλω και όπου θέλω εγώ. Ενέμενον δεν θα πει πηγαίνω τουλάχιστον κάθε Κυριακή πρωί. Πηγαίνω. Ενέμενον δεν θα πει διαλέγω τους ομιλητές που θα μιλήσουν σε ποια εκκλησία και πηγαίνω. Ενέμενον δεν θα πει βγάζω την κουραστική και δύσκολη συμπροσευχή της εκκλησίας απ' έξω, αλλά πηγαίνω στη συμμελέτη και πηγαίνω τις Κυριακές τα βράδια. Ενέμενον δεν σημαίνει πηγαίνω στη συμμελέτη της Τρίτης σ' αυτόν, γιατί έχει μια πολύ καλή σειρά. Στις Πέμπτες ή στις Παρασκευές πηγαίνω εκεί. Στις Κυριακές τώρα παίζεται το πράγμα. Αυτό, όποτε το ακούω, μου θυμίζει ψισταριά. Λέει, κάνει ένα κοκορέτσι, εκεί πηγαίνουμε. Αλλά για μπακαλιάρο πηγαίνουμε αλλού. Α, όχι αυτός, μην το συζητάς. Και έχει και μια φέτα. Μα δεν είναι σπίτι. Μα δεν είναι οικογένεια. Μα δεν ανήκεις. Και να σε ρωτήσω κάτι. Το σώμα σου πού είναι? Πού είσαι μέλος? Ποιοι σου ανήκουν? Με ποιους θα κλάψεις μαζί? Με ποιους θα χαρείς? Ενέμενον, πού είναι το δικό σου το ενέμενον? Σε ποιους ανήκεις? Θυμάμαι το τραγικό και το δραματικό, πολύ πετυχημένο το βιβλίο «Χωρίς οικογένεια». Εγώ με αυτό έτρωγα το κουάκερ. Εσείς δεν φάγατε κουάκερ, αλλά εγώ έφαγα. Εκείνο το χυλό που κάνει για αφισοκόλληση, εκείνο με εκείνο παχαίναμε εκείνη την εποχή, αλλά δεν τρογότανε. Άνοιγε λοιπόν το «Χωρίς οικογένεια» του Έκτορος Μαλό. Μα μόνο που διάβαζες «Χωρίς οικογένεια», πώς έζησε? Το ίδιο τραγικό. Δεν έχει οικογένεια. Δεν ζει, δεν απολαμβάνει. Θέλεις να δεις τα καταστροφικά αποτελέσματα αυτής της χωρίς ενέμενον ζωής? Στη νίκη θα το δεις. Δεν έχει νίκη, δεν έχει αύξηση, δεν έχει πρόοδο, δεν έχει ανθρώπους να τον στηρίζουν, δεν έχει ανθρώπους να τους στηρίζει, δεν αυξάνει και δεν γυμνάζεται. Θυμάμαι όταν πήγε ένα φροντιστήριο, κάτι αγγλικούλια έκανα κι εγώ εκεί στο γυμνάσιο, στο λύκειο, έβρισκα ευκαιρία, 7 η ώρα σταματούσα το μάθημα, να την κάνω από το πλάι της εκκλησίας, να μην πάω στην εκκλησία. Όλοι περάσαμε από αυτό το φυσιολογικό στάδιο. Άλλος λίγο, άλλος περισσότερο. Και με πλησίασε ένας νέος εργάτης του Θεού σήμερα, πρεσβύτερος εκκλησίας. Μου λέει, πού είσαι. Μια εβδομάδα, δυο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Λέω, κάτι φροντιστήρια, διαβάσματα. Κακομοίρη μου, το θυμάμαι, πολλά χρόνια πίσω. Θα τη βλέπεις την εκκλησία κλειστή και δεν θα μπορείς να πας και θα κλαις. Κάτι ήξερε. Πέρασαν λίγα χρόνια, πήγα φροντιστήριο στο ακαδημαϊκό, τότε που δίναμε εξετάσεις. Το φροντιστήριο σχολούσε 10, 10 και μισή, και περνούσαμε το λεωφορείο της γραμμής έξω από την εκκλησία μου που γεννήθηκα και μεγάλωσα και δάκρυζα. Και ήξερα ότι εκεί 8 με 9 ήταν η αδελφή μου και εγώ έπρεπε να δώσω εξετάσεις, ήταν οι ειδικές συνθήκες. Δεν το αγάπησες το ενέμενον, δεν το πίστεψες, δεν το θέλησες και δεν μπορεί να σε ευλογήσει ο Κύριος. Μέσα από εκεί θέσπισε ο Κύριος τη νίκη, την αύξηση της ευλογίας. Και επειδή νίκη ίσον ζωή και ζωή ίσον σωτηρία και αγώνας, όταν δεν υπάρχει ενέμενον, έχει πρόβλημα η πνευματική μας ζωή. Έχει πρόβλημα και πάσχει το οικοδόμημα της σωτηρίας. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, η εκκλησία που κατά κύριο λόγο υπηρετώ και διακονώ, το ξέρει
αυτή τη στιγμή τώρα, και προσεύχεται το σώμα μου, η οικογένειά μου, με η οικογένεια. Το έχω πει και δεν διανοούμαι να μην το πω. Και μάλιστα από κάποια εκκλησία επαρχιακή πήρε το πρωί ένα τηλέφωνο κάτι να παραγγείλει. Σε παρακαλώ το απόγευμα. Μα καλά τούμπανο το έκανες που θα πας να μιλήσεις. Όχι, έχω ανάγκη το σώμα να προσεύχεσαι τόσα παιδιά, τόσες αλήθειες. Ο Κύριος να δοξαστεί. Έτσι κάνεις. Έτσι κάνουμε αν θέλουμε να έχουμε νίκη. Αν θέλουμε να έχουμε τις ευλογίες του Κυρίου. Μπορώ να αντιληφθώ και τελειώνω με αυτό. Γιατί δεν υπάρχει ενέμενον όπου δεν υπάρχει. Γιατί το ενέμενον έχει κόστος. Έχει θυσία το ενέμενον. Χάνεις την αυτονομία σου. Πρέπει να ανήκεις και να σου ανήκουν. Να φορτώνεις και να σου φορτώνονται. Άλλοι αδελφοί λυθιζόντες, ο ένας πατάει πάνω στον άλλον. Οι πρώτοι χριστιανοί, όσοι έχουν διαβάσει λιγάκι και έχουν ασχοληθεί με εκκλησιαστική ιστορία, αρκετοί από τους πρώτους χριστιανούς αδελφούς μας που αναφέρονται και στην προς Εβραίους επιστολή, από αυτό το ενέμενον τους πήγαιναν κατευθείαν στα θηρία. Κατευθείαν να τους κατασπαράξουν. Δεν μπορούσαν. Βρε παιδιά, σας κυνηγάνε αφού το βλέπετε. Διαλύστε το. Πηγαίναν στις κατακόμβες, πηγαίναν στην εξοχή, δίνανε σημάδια, γράφανε ιχθείς, γράφανε σταυρούς, να σημαντευτούν, και πολλές φορές πήγαινε και καρφωτή η δουλειά. Τους πιάναν όλους μαζί από το ενέμενον κατευθείαν στις τίγρεις και στα λιοντάρια. Καλά, γιατί δεν το σταματάτε για μισό αιώνα? Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ζήσει. Ο καθένας μόνος του στο σπίτι του να πάρει και ποτηράκια του λικέρ να κάνει δείπνο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι το θέσπισε ο Κύριος και το πλήρωσαν. Άλλοι κάηκαν, άλλοι πριονίστηκαν, πιάναν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους όπως ξέρουμε και θυσιάζονταν ευλογημένα για τη δόξα του Κυρίου. Άλλο μπαίνω βγαίνω στην εκκλησία και ακούω κηρύγματα όποτε και όταν, και άλλο ανήκω, ζω, είμαι μέλος, είμαι κομμάτι ζωντανό. Μου ανήκουν και τους ανήκω. Και αυτό έχει και βάρος και κόστος και θυσία. Αλλά είναι το μόνο ευλογημένο. Το μόνο με νίκη πραγματική και με καρπό. Γιατί έτσι το θέσπισε ο Κύριος μας. Έτσι το όρισε. Έτσι το θέλησε. Έτσι ο Κύριος μας καλεί να το ζήσουμε. Ο Κύριος της Εκκλησίας. Ο Κύριος της σωτηρίας μας. Ο Θεός να το χαρίσει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

πλήρης η ουρανική γη της δόξης σου, ο Θεέ μας. Και εμείς ευγνώμονες ερχόμεθα να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας μπροστά σου, ο Θεέ, τη λατρεία και την προσκύνηση που σου ανήκει, για την αγάπη σου και το ελαιό σου για μας, το απαρχής. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιωνίως. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας έφερες ματαίως στην ύπαρξη, αλλά με δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου και να ζήσουμε στην παρουσία σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το ελαιό σου που μας παρακολουθεί κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποκάλυψη της σωτηρίας σου, για τον Υιόν που έστειλες από τους ουρανούς, που τον εθυσίασες επάνω στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά για μας. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το λύτρο που πληρώθηκε. Σε ευχαριστούμε για τα παθήματα του Χριστού που απετέλεσαν, ο Θεέ μας, το μέσον της απελευθερώσεώς μας. Και τώρα, ελεύθεροι, όσοι έχουν πιστεύσει στον Υιόν σου, όσοι έχουμε πιστεύσει στον Υιόν σου, δοξάζομαι το όνομά σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας το πρωινό τούτο. Παρακαλούμε πολύ, αποκάλυψέ μας τις αλήθειές σου. Φανέρωσέ τις επί μάλλον και μάλλον στις καρδιές μας, για να γνωρίσουμε σε όλο το βάθος το σχέδιό σου για τη σωτηρία μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις το έθνος μας, μεγάλους και μικρούς, να τους φέρεις ταπεινούς στον σταυρό του Γολγοθά και να κάνεις έλεος και λύτρωση σε πολλούς μέσα σε τούτο το έθνος. Παρακαλούμε να επισκεφτείς και τα έθνη της γης, το λαό των Ισραήλ να τον ταπεινώσεις και να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, να κάνεις έλεος, Θεέ μας. Μείνε μαζί μας το πρωινό τούτο και ευλογών ευλόγησέ μας στο όνομά σου και για τη δόξα σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και ένα Αγίο Πνεύματι. Αμήν. Βάζω λίγα εδάφια από το κεφάλαιο ΞΑ του Ισαΐα του προφήτη. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς. Με απέστειλε για να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Για να κηρύξω εν η αυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών. Για να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντιστάκτης, έλεον εφροσύνης αντί του πένθους, στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας, για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Ένα ιδανικό είναι ευγενές μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, ίσως το ευγενέστερο απ' όλα. Το ιδανικό της ελευθερίας. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να είναι ελεύθερος. Και είναι αυτό το πάθος μέσα στην ανθρώπινη ψυχή σύμφυτο με τον άνθρωπο, με την ανθρώπινη ψυχή, ενδογενές θα έλεγε κανείς. Κατοικεί μέσα στον άνθρωπο και έρχεται μαζί με τον άνθρωπο στον κόσμο. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να νοηθεί με άλλο τρόπο παρά σαν ένα «ον» ελεύθερο που μπορεί να εκδηλώνει τις σκέψεις του, τα ενεργήματά του και τα θέληματά του τελείως ελεύθερα στον εξωτερικό κόσμο. Ο Θεός τον έφτιαξε. Και είναι ο Θεός που έφτιαξε τον άνθρωπο μια ηθική ελευθερία, όντως μια ελευθερία. Πόσο υπέροχο και θαυμάσιο είναι αυτό. Και είναι μια απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν στον άνθρωπο δεσμά. Θέλεις κληρονομικά, θέλεις κοινωνικά, θέλεις εκ του περιβάλλοντος, επίκτητα. Υπάρχουν τέτοια. Αλλά ο Θεός τον έφτιαξε ελεύθερον. Και αυτή είναι η μεγάλη αποκάλυψη στην οποία μας δίνει η Αγία Γραφή, η Βίβλος. Υπήρχε ο κόσμος της αναγκαιότητος, του καταναγκασμού. Ήταν τα ζώα, κατώτερα από τον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός έμπασε τον άνθρωπο στη σφαίρα της θεότητος. Οδήγησε τον άνθρωπο σε εκείνη τη σφαίρα την ανώτερη. Είτε ας ποιήσουμε, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών,
και καθομοίωση ημών. Και αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο ο άνθρωπος ταιριάζει με το Θεό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι αυτή η ελευθερία. Ο Θεός φυσικά έχει μια ελευθερία και στις ιδιότητες του ακόμα. Μπορεί να είναι εδώ και μπορεί να είναι παντού. Μπορεί να εμφανίζεται, μπορεί να εξαφανίζεται. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μα ο άνθρωπος δεν έχει την πλήρη ελευθερία. Έχει μια σχετική ελευθερία, την ηθική ελευθερία. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει καλό ή κακό κατά την ειδική του θέληση. Και έτσι τον είχε δημιουργήσει ο Δημιουργός απ' αρχής. Και είναι σε αυτό το σημείο ακριβώς της ηθικής ελευθερίας που μπορούσε να πει ο Θεός, εγώ είπα, θεοί είστε. Ένας μικρός Θεός είναι κατασκευασμένος και ο άνθρωπος. Μπορούσε να κάνει πάνω ό,τι θέλει αυτός. Τι κρίμα που αυτή η ελευθερία δεν κράτησε πολύ. Ο άνθρωπος άκουσε την εισήγηση του πονηρού και υπεδουλώθη. Ενέδωσε στον πειρασμό, τον οποίον ο εχθρός του είπε, επρόσεξε στην εισήγηση εκείνη και σκλαβώθηκε. Ω αόρατες αλυσίδες έδεσαν το πνεύμα, την ψυχή, μα ακόμα και το σώμα του ανθρώπου με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε ο άνθρωπος πλέον να μην λογίζεται ελεύθερος. Έχει μια υποτυπώδη ελευθερία, το έχει μείνει, και συνίσταται η ελευθερία αυτή να μπορεί να ακούσει και να δεχτεί, αν κάτι το προσφέρει ο Θεός, το Λόγο του Θεού. Αλλά αυτός να σπάσει αυτές τις αλυσίδες δεν μπορεί πια. Αυτές τις αλυσίδες τις αόρατες που τον δένουν. Και υπάρχουν αόρατες αλυσίδες οι οποίες είναι πιο τρομερές από εκείνες τις οποίες ο άνθρωπος βλέπει. Είναι αλυσίδες που δένουν το σώμα, η φθορά, η αρρώστια. Βγάλτε αν μπορείς. Αγωνίζεται ο άνθρωπος. Και ολόκληρη η ιστορία του ανθρώπου δεν είναι παρά ένας αγώνας να σπάσει αυτές τις αλυσίδες του θανάτου που περιζώνουν το ανθρώπινο σώμα, και ο άνθρωπος δεν τα καταφέρει. Τι γιγάντια μάχη και γιγάντιος αγώνας έχει γίνει εναντίον των δυνάμεων του θανάτου. Επιστήμονες, εγκέφαλοι, σκύβουν στα μικροσκόπια, μελετούν και μαχίζουν το ανθρώπινο σώμα, το μελετάνε από όλες τις μεριές. Πάλι εναντίον του θανάτου και της φθοράς και των δυναμεών του. Μάταιος αγώνας. Έχεις την εντύπωση ότι ο θάνατος γελάει στον άνθρωπο, του παίζει κρυφτό. Εδώ εμφανίζεται, του κρύβεται, εκεί εμφανίζεται, του κρύβεται, και γελάει και σαρκάζει με την δυστυχία αυτού του πλάσματος, που ενώ επλάστηκε από το Θεό να είναι ελεύθερο και κυρίαρχο στη φύση γύρω του και στη φύση την ειδική του, υποδουλώθηκε στη φθορά. Θα πεις για την ψυχή του, άλλα δεσμά. Για πήγαινε να ελευθερώσεις έναν άνθρωπο, ναρκωμανία στο πούμε. Δεσμά μέσα του, αλυσίδες τον δένουν την ψυχή του. Πήγαινε να ελευθερώσεις έναν άλλον από ένα πάθος το οποίο έχει μέσα στην ψυχή του. Αδύνατον να ξεσκλαβωθεί. Αδύνατον. Και η Αγία Γραφή έρχεται να μας δείξει ότι υπάρχουν δεσμά αόρατα, φοβερά, πέραν εκείνων των οποίων μιλούμε. Απλώς τα πάθη. Πίσω από τα πάθη υπάρχουν αλυσίδες που δεν τις βλέπει ο άνθρωπος. Έχει μια σκηνή όταν μιλάει για εκείνους τους αγγέλους που εξέπεσαν μεταγενεστέρως μετά την πρώτη αγγελική πτώση, για τους οποίους λέει ο Λόγος του Θεού ότι φυλάσσονται μέσα σε σειρούς ζώπου. Δηλαδή σε βαθιά, σκοτεινά, χαντάκια άγγελοι. Ένα ρήγμα αγγελικό που πέσανε κατόπιν. Και φυλάσσονται εξαιτίας της πτώσεώς τους, της αμαρτίας τους που ήταν φοβερή, μέσα σε βαθιά χαντάκια σκοτεινά, δεμένοι με αλυσίδες σκότους. Μπορείς να τις φανταστείς. Αυτή είναι πνεύματα. Το πνεύμα δεν μπορεί να δεθεί με αλυσίδες σιδερένιες. Είναι αλυσίδες σκότους που τους δένουν, αλλά είναι τρομερές. Έτσι που το πνεύμα δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Δεν μπορεί να ελευθερωθεί και να λυθεί. Και αν λοιπόν συμβαίνει αυτό το πράγμα στον πνευματικό κόσμο, κάτι ανάλογο συμβαίνει, και αναμφισβήτητα υπάρχουν αλυσίδες σκότους, δεσμά τα οποία ο διάβολος έχει βάλει απάνω στον άνθρωπο από τη στιγμή που ο άνθρωπος υποδουλώθηκε στον εχθρό της ψυχής του. Υπήκουσε σε αυτόν.
σαν και εκείνο, εκείνη τη σκηνή της μυθολογίας, ιστορίας μυθολογίας μάλλον, που η μάγισσα εκείνη Κύρκη μεταμόρφωνε τους συντρόφους του Οδυσσέα σε κύρους. Κάτι τέτοιο γίνει και με τον άνθρωπο. Είχε πλαστεί από το Θεό να είναι εικόν και ομοίωση. Ένας Θεός μέσα σε τούτο το σύμπαν, το οποίο δεν μπορούσε να πάρει νόημα και να βρει το νόημά του, παρά μονάχα εάν η παρουσία του Θεού και η εικόν του Θεού θα ήταν μέσα στο σύμπαν. Έλειπε ως τότε. Δημιούργησε ο Θεός το ζωικό βασίλειο, αλλά έλειπε η σφραγίδα, η παρουσία του Θεού. Και ο Θεός έβαλε την παρουσία του, δημιουργώντας τον άνθρωπο, κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση ημών. Και πήρε νόημα τούτο το υλικό σύμπαν ολόκληρο. Νόημα. Αλλά ο άνθρωπος μεταμορφώθησε, λέω, όπως οι σύντροφοι του Οδυσσέα σε χείρους. Και τον βλέπεις υποδουλωμένον στα πάθη του. Και τον βλέπεις μια δυστυχισμένη ύπαρξη. Και τον βλέπεις κάνει αγώνες για να ελευθερωθεί και δεν υπάρχει απελευθέρωση. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αποδεχτεί, να αρνηθεί το λόγο του Θεού. Τη φύση του όμως να την αλλάξει. Αυτό που γίνει και πλέον φύσης μέσα του, θες στο σώμα του, θέληση στην ψυχή του, θέληση στο πνεύμα του, ο άνθρωπος είναι δεμένος από όλες τις μεριές με φοβερές αλυσίδες. Και έπειτα έρχονται οι μεγάλοι και σου λέει η παιδεία να διορθώσει τον άνθρωπο. Τι να κάνει η παιδεία? Δηλαδή με το να μάθει ο άνθρωπος μερικά περισσότερα θα σπάσουν οι αλυσίδες, τα πάθη. Πολιτιστική εξέλιξη και έπειτα τι? Και αν θα έχουμε τεχνολογία και θα έχουμε επιστήμη και θα έχουμε κατορθώματα, σημαίνει λοιπόν ότι οι αλυσίδες έχουν σπάσει ή θα σπάσουνε? Και εδώ είναι το μυστικό γιατί. Έπειτα από τόσους αιώνες ιστορίας και πολιτισμού, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Είναι περισσότερο σκλαβωμένος στη σημερινή εποχή παρά ποτέ. Παρά ποτέ. Και αφού ο άνθρωπος έπεσε βέβαια και σκλαβώθηκε με τέτοιο τρόπο, κάνει αγώνες για απελευθέρωση, για ελευθερία. Αγώνες. Κοινωνική ελευθερία, οικονομική ελευθερία, μορφωτική ελευθερία, μορφωτική αγώνες, ελευθερία εθνική. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε τέτοιο. 25 Μαρτίου. Νεχούφτα άνθρωποι σηκώθηκαν εναντίον μιας καταδυναστείας. Και μια χούφτα άνθρωποι που ζούσαν δυστυχισμένοι κάτω από τη σκλαβιά εκείνη, πήραν τη μεγάλη απόφαση ή να ζήσουν ή να πεθάνουν. Και σηκώθηκαν για την ελευθερία τους. Και αναμφισβήτητα όλοι εμείς οι νεοέλληνες οφείλουμε τιμή και οφείλουμε σεβασμό. Δεν μπορείς να ξεχνάς τα κατορθώματα των περασμένων γενεών. Διότι αν είμεθα εμείς τη δική τους την εποχή, δεν ξέρω αν θα είχαμε αυτό το θάρρος, αν θα είχαμε αυτή τη δύναμη, αυτή την αποφασιστικότητα την οποία είχαν εκείνοι, να ξεσηκωθούν για να χαρίσουν στον τόπο τούτο μια ελευθερία και να μπορούμε σήμερα εμείς να είμεθα ελεύθεροι και να ζούμε ελεύθερα. Αλλά όμως πραγματοποιήθηκε η ελευθερία αυτή. Ελευθερωθήκαμε βέβαια από εκείνο το ζυγό. Ήταν μια εθνική απελευθέρωση. Μα υπάρχουν τόσες άλλες σκλαβιές τριγύρω. Και ο άνθρωπος συνεχίζει τον αγώνα του και πού να ελευθερωθεί. Έβλεπα στην εφημερίδα. Ο τάδε πολιτικός είπε, λέει, έξω οι βάσεις. Αλλά ο άλλος πολιτικός λέει, να μείνουν οι βάσεις οι αμερικάνικες. Γιατί χάρη της ελευθερίας μας και χάρη του καλού μας. Δεν βρίσκεις νόημα. Να μπούμε στην Πανευρώπη. Οι άλλοι λένε όχι στην Πανευρώπη. Και ψάξε και βρες. Οικονομική δουλεία, φωνάζουν οι τάξεις. Απεργίες εδώ, απεργίες εκεί, απεργίες. Γιατί? Πήγα στο φούρνο να ψωνίσω το ψωμί. Λέει και το φραγκάκι του δίνω το δεκάρικο για μια φραντζόλα. Και το φράγκο. Α, λέω το φράγκο. Γι' αυτό γίνει και η απεργία, λέει, για το φράγκο. Και δεν θα είναι η τελευταία ασφαλώς. Απεργούνε και οι γυναίκες. Θέλουν ισοτιμία με τους άνδρες. Θέλουν χειραφέτης. Μάθανε και οι γυναίκες παίρνουν σημαίες και πηγαίνουν πλακάτους στους δρόμους. Ελευθερία φωνάζουμε. Και ενώ όλοι φωνάζουν ελευθερία, είναι σκλάβοι περισσότερο από όσο μπορεί να το φανταστεί κανείς.
Πώς θα γίνει η απελευθέρωση σε αυτού του κόσμου? Ποιος θα τον ελευθερώσει? Υπάρχει τρόπος να απελευθερωθεί παρανθρώπης αδύνατον? Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Ο λόγος του Θεού ήδη από την Παλαιά Διαθήκη το λέει σαφώς. Μόνον ένας. Έχει έναν όμορφο ψαλμό, τον Μηθήτα, στον οποίο έχει κάτι ωραία λόγια και τα οποία φέρνω μπροστά σας να δείτε. Λέει στο 7 εδάφιο του Μηθήτα ψαλμού: «Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφόν, μη δε να δώσει εις τον Θεόν λύτρον δι' αυτόν. Διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής αυτών και ανέβριτος διαπαντός, ώστε να ζει αιωνίως και να μην είδει διαφθορά». Αυτή είναι λύτρωση. Ποιος θα ήταν δυνατό να το κάνει αυτό? Να πάει να πληρώσει λύτρο στο Θεό τέτοιο ώστε να τον ελευθερώσει πραγματικά και ουσιαστικά, ώστε να ζει αιωνίως ο άνθρωπος και να μην είδει διαφθορά. Να σε ελευθερώσει και από το θάνατο, να σε ελευθερώσει από τη φθορά και από την αρρώστια, από όλα τα δεσμά που σε δένουν, από όλα τα πάθη της ανθρώπινης ψυχής, μια πλήρης απελευθέρωσης. Πώς θα ήταν δυνατό να γίνει αυτό? Το κομμάτι στον Ισαΐα που διαβάσαμε λέει: «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς, να φέρω τη χαρμόσυνη είδηση της απελευθερώσεως εις τους φτωχούς. Με απέστειλε για να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία». Εδώ είναι απελευθέρωση από τις αρρώστιες, από τη φθορά. «Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους, εκείνοι που είναι δεμένοι με αλυσίδες σκότους, να τους κηρύξω ελευθερία και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους». Όχι απλώς τους φυλακισμένους σε τέτοιες φυλακές, γιατί μπορεί να βγουν καμιά φορά, μα οι πνευματικές φυλακές. Να βγεις από εκεί μέσα, να σπάσουν τα σίδερα. Ποιος μπορεί να το κάνει? «Για να κηρύξω εν αυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου, για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης, έλεον εφροσύνης αντί πέντους, στολήν εν έσεως αντί του πνεύματος, της ακιδείας του θρήνου και της λύπης, για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου, του Κυρίου, εις δόξαν αυτού». Να απελευθέρωσεις. Έτσι που να γίνεις φύτευμα του Κυρίου, εις δόξαν αυτού. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Δεν υπήρχε κανένας στον κόσμο. Αλλά ήδη η Παλαιά Διαθήκη είχε προφητεύσει: «Πνεύμα Κυρίου έπαιμε και με απέστειλε». Είναι ο Κύριος της δόξης, τον οποίον ο Θεός απέστειλε στον κόσμο τούτον για να γίνει ο ελευθερωτής μας. Οξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο μόνος που ήρθε να σπάσει τα δεσμά και να ελευθερώσει τον ταλέπορο άνθρωπο, και όχι μόνο, αλλά να τον ανεβάσει, να τον οδηγήσει, να γίνει φύτευμα του Κυρίου, να γίνει δενδρή του Θεού, να μπορείς να είσαι εις δόξαν του Κυρίου για όλη την αιωνιότητα. Όμορφο πράγμα. Αυτό το κάνει ο Χριστός. Αλλά η χοροδία μας να μας ψάλει έναν ύμνο.

Ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς για την αγάπη σου. Πόσο θαυμάσιο έργο έκαμε σε εσύ, Θεέ μας, και έστειλες τον Υιόν σου, τον λυτρωτή, τον ελευθερωτή, να μας ελευθερώσει. Δοξασμένο το όνομά σου. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Έφρανέ μας με το προσωπόν σου. Μίλησέ μας και οικοδομησέ μας. Δόξασε το όνομά σου μέσα στη ζωή μας, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν. Ο Ιησούς Χριστός ελευθερωτής. Ελευθερωτής από όλα τα πράγματα τα οποία μας κρατάνε στον κόσμο τούτον. Κάποια είχε γράψει, δεν θυμάμαι ποια είναι η ποιήτρια αυτή, ένα όμορφο ποίημα, που χαρακτηριστικά έδειχνε όντως πόσο ο άνθρωπος είναι δούλος. Και έλεγε στο ποιηματάκι εκείνο μια στροφή. Το θαλασσοπούλι έκανε φτερά και οι ουρανοί ανοιχτήκαν μπρος στο πέταγμά του. Τι μεγάλη δούλη που είμαστε εδώ κάτω. Μας κλαβώνει λύπη και όταν αυτή λύπη μας κρατάει η χαρά. Δούλη εδώ κάτω στη χαρά και στη λύπη σε όλες τις καταστάσεις. Και κοίταζε το θαλασσοπούλι που ανοιγόταν το γλάρο στα ουράνια και έλεγε εκείνος είναι ελεύθερος, εμείς είμαστε δούλοι. Αλλά ο άνθρωπος αυτή τη δουλεία δεν την καταλαβαίνει πάντα. Έχει μια όμορφη συζήτηση μέσα στην Καινή Διαθήκη, εκεί που ο Ιησούς Χριστός μιλάει με τους Ιουδαίους και μιλάει με τους Ιουδαίους στο 8ο κεφάλαιο του Ιωάννου, του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, και είναι μια πολύ όμορφη συζήτηση που αξίζει να την παρακολουθήσει κανείς. Λέγει ο Ιησούς Χριστός από το 30 εδάφιο και κάτω. Τους λέγει ότι εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είσαστε όντως ελεύθεροι. Τους λέει, εάν μείνετε στο λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μπορείς να ελευθερωθείς παρά κατά το μέτρο που πλησιάζεις στην αλήθεια και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Η αλήθεια είναι ο Χριστός προσωπικός μέσα στην ιστορία. Η προσωποποίηση της αλήθειας μέσα στην ιστορία. Η αλήθεια ήρθε εν προσώπο μέσα στην ιστορία. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και αν πας εκεί, λέει, θα σε ελευθερώσει. Ακούσανε λοιπόν οι Ισραηλίτες για το κατεστημένο τούτο το θρησκευτικό και του λένε, τι να μας ελευθερώσει, εμείς δεν είμαστε δούλοι. Πού να καταλάβει ο άνθρωπος τη δουλεία, τα δεσμά που τον εδένουν. Εμείς δούλοι, εμείς είμαστε ελεύθεροι, λέει. Και ο Κύριος τους λέει, τους κάνει μια ωραία ανάπτυξη και ένα ωραίο μάθημα. Δούλος είναι εκείνος που υπηρετεί σε κάτι. Εάν υπηρετείς κάτι και δεν μπορείς να ξεφύγεις και είσαι υποχρεωμένος να το υπηρετείς, είσαι δούλος αυτού του πράγματος που υπηρετείς. Της αμαρτίας επί παραδείγματι. Εσείς υπηρετείτε την αμαρτία και πράτε την αμαρτία. Είστε δούλοι της αμαρτίας. Ό,τι σου πει η αμαρτία μέσα σου το κάνεις. Και σαν θέλεις πας κόντρα. Πώς θα πας κόντρα. Βλέπεις ανθρώπους, θα λέγαμε, οικονομικούς γίγαντες, κοινωνικούς γίγαντες, μορφωμένους ανθρώπους, γίγαντες. Και τους βλέπεις και είναι σαν τα νύπια και οδηγούνται από την αμαρτία και τους παίζει η αμαρτία όπως θέλει, όπως η γάτα το ποντίκι. Ας πάνε κόντρα αν μπορούν. Τους παίζει η αμαρτία. Και ο Κύριος τους λέει, είστε δούλοι της αμαρτίας που πράτετε. Λένε αυτοί, δούλοι της αμαρτίας, μα και τους λέει ο Κύριος ακόμα ότι αν είπαν αυτοί εμείς πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, δεν είχαμε ποτέ δούλοι. Ωραία, αν είχατε λοιπόν πατέρα τον Αβραάμ θα έπρεπε να καταλαβαίνετε και τα λόγια μου, γιατί ο Αβραάμ καταλάβαινε και ήθελε εμένα και ζητούσε εμένα αν είσαστε του Αβραάμ. Αλλά δεν είστε του Αβραάμ. Δεν είστε φυσικά γνήσια τέκνα.

του Αβραάμ. Και δεν είστε τη γνήσια τέκνα του Θεού. Γιατί αν είσαστε τέκνα του Θεού όπως ήταν ο Αβραάμ, θα πράτατε το θέλημα του Θεού. Και δεν θα θέλατε την αμαρτία ή να με φωνέψετε όπως θέλετε εσείς να με φωνέψετε. Μήπως είσαστε κάποιο αλουνού παιδιά. Μήπως είσαστε του διαβόλου παιδιά. Γιατί εκείνος είναι ψεύτης απαρχής και ανθρωποκτόνος. Λέει το ψέμα και θέλει την καταστροφή του ανθρώπου. Μήπως είσαστε λοιπόν του διαβόλου παιδιά. Πατέρας σας πρέπει να είναι ο διάβολος. Και λέει ο Κύριος. Ο Αβραάμ ζήταγε να δει την ημέρα την δική μου και την είδε και χάρηκε. Μα εσύ 50 χρονών δεν είσαι ακόμα. Και σε είδε ο Αβραάμ. Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι. Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Και ενώ τους έριξε μπροστά τους ένα τόσο μεγάλο φως. Μια τόση μεγάλη αλήθεια που θα έπρεπε να σταματήσουν και να προσέξουν. Αυτοί λέει έσκυψαν και πήραν λίθους για να λιθοβολήσουν. Η αλήθεια, ο Ιησούς Χριστός ελευθερώνει. Δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Ο Ιησούς επάνω στο σταυρό επλήρωσε λύτρα για σένα. Η προϋπόθεση έχει γίνει. Τα λύτρα πληρώθηκαν. Ο ουρανός έσκυψε από πάνω για να δει το μεγάλο γεγονός. Ότι ο αναμάρτητος Υιός του Θεού, εκείνος τον οποίον αυτοί προσκυνούσαν και λάτρευαν, αυτός προσφέρεται και πληρώνει τα λύτρα για σένα. Αυτό είναι το κύριο έργο του Χριστού. Οτιδήποτε να αποδώσεις στον Χριστό, αν τον πεις ηθικοδιδάσκαλο, αν τον πεις φιλόσοφο, αν τον πεις κοινωνικό μεταρρυθμιστή, αν τον πεις μίστην κάποιας θρησκείας, δεν του αποδίδεις απολύτως τίποτε. Το κύριο έργο του Χριστού είναι η λύτρωση. Και εκείνο που είχες ανάγκη είναι ούτε κοινωνική μεταρρύθμιση, ούτε ηθική διδασκαλία, ούτε φιλοσοφία. Αυτά είναι οι σάλτσες. Εκείνο που είχες ανάγκη ήταν η λύτρωση από τα δεσμά που σε δένουν. Και είναι αυτό το τρομερό έργο της λυτρώσεως το οποίο έκαμε ο Ιησούς επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Τόσο στήχησε η λύτρωσή σου. Απέθανε για σένα. Εδώ και τη ζωή του, αντί μια ζωή, τη δική σου ζωή. Τη δική μου ζωή. Απέθανε αυτός. Το λύτρο πληρώθηκε. Και πού πληρώθηκε? Είσαι ελεύθερος. Από τη στιγμή που το πιστεύεις. Από τη στιγμή που το δέχεσαι. Βλέπεις, δεν έχεις ανάγκη να κάνεις τίποτα. Και σε αυτό το σημείο είσαι ελεύθερος να αποδεχτείς την αρνητή. Είναι η μόνη ελευθερία που έχεις μέσα σου. Την φύση σου να την αλλάξεις δεν μπορείς. Δεν μπορείς να πεις τη νύχτα να γίνει ημέρα. Δεν μπορείς την ημέρα να πεις να γίνει νύχτα. Δεν μπορείς ένα δέντρο άγριο να το αλλάξεις. Δεν μπορείς τον εαυτό σου να τον αλλάξεις. Με κανένα τρόπο. Αυτό θα το κάνει ο Θεός. Είναι μερικοί που έρχονται στη σωτηρία του Χριστού, έρχονται στον Χριστό. Και φεύγουν απογοητευμένοι προς τα πίσω και σου λέει, δεν μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου. Να πω ότι με έσωσε και να είμαι ίδιος. Μα διότι επομίζεσαι εσύ τον φορτίο και το βάρος να αλλάξεις εσύ τον εαυτό σου. Πώς θα τον αλλάξεις? Μα αυτό σου λέει η Γραφή. Είναι αδύνατο να αλλάξεις τον εαυτό σου. Τη δύναμη της αλλαγής την έχει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέγεται λυτρωτής. Πλήρωσε τα λύτρα. Είναι ο ελευθερωτής που θα σε ελευθερώσει από όλα αυτά τα δεσμά. Δεν είσαι εσύ που ελευθερώνεσαι. Εσύ η μόνη ελευθερία που έχεις είναι να αποδεχτείς τον Χριστό σωτήρα σου ή να τον απορρίψεις. Να δεχτείς το Ευαγγέλιο του Θεού, την καλή αγγελία που σου στέλνει ο Θεός ή να την απορρίψεις. Αν τη δεχτείς, αναλαμβάνει από εκεί και πέρα ο Χριστός να σε ελευθερώσει. Να γιατί λέγεται απελευθερωτής, λυτρωτής. Θα σε ελευθερώσει ο Ιησούς. Αυτό είναι το κύριο έργο του. Μα λέει υπάρχει ο Βούδας, ο Κονφούκιος, ο Ζωροάστρης και ξέρω εγώ ποιος, ο Μωάμεθ. Μα αυτοί είσαι απλώς θρησκευτικοί αρχηγοί. Διδάξανε κάτι θρησκευτικά πράγματα στους λαούς τους και κάποιες παραγγελίες, έστω ηθικές αν θέλετε, τελετουργικές. Ο Ιησούς δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ο Ιησούς δεν ήρθε να κάνει αυτό. Ο Ιησούς ήρθε να πεθάνει στο σταυρό. Ο Ιησούς ήρθε να πεθάνει για σένα. Ήρθε να πληρώσει τον λύτρο. Ο Ιησούς σε έσωσε. Ο ουρανός έμεινε εκπληκτός από πάνω. Στον Άδη κατέβηκε και έδεσε τον Άδη και το θάνατο. Και τους πήρε κάθε εξουσία. Καμιά εξουσία ούτε του Άδη και του θανάτου, ούτε της φθοράς. Ούτε απολύτως τίποτα. Η αμαρτία δεν έχει πλέον δικαίωμα πάνω σου. Ο διάβολος δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω σου.
Ο Ιησούς ελευθέρωσε. Τι είναι αυτή η ελευθερία που μας δίνει ο Χριστός? Είναι πολύ ποικίλη. Και όλα όσα θα αναφέρομαι θα είναι λίγα μπροστά σε εκείνα που κάνει και πραγματοποιεί ο λυτρωτής. Πρώτα απ' όλα είναι μια ελευθερία από την αμαρτία. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο που έκραζε «Ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος, ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος». Είχε επίγνωση της καταστάσεώς του. Τι μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου? Ποιος θα με ελευθερώσει? Ελευθερωθέντες δε, λέει στο έκτο Ρωμαίους, μπορούμε τώρα να λατρεύουμε το Θεό. Ελευθερωθέντες από την αμαρτία, ελευθερωθέντες από το θάνατο, ελευθερωθέντες από το σώμα του θανάτου. Χάρις στον Ιησού Χριστό. Σπάει όλη αυτή τη δύναμη που σε δένει μέσα σου. Ακόμα και αυτή που κληρονομικά φέρνεις. Σπάει τη δύναμη και σε ελευθερώνει. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Σπάει τις αλυσίδες της αμαρτίας μέσα σου. Έπειτα σε ελευθερώνει από την κατάρα του νόμου. Ξέρετε τι ήταν αυτό το πράγμα? Θα έπρεπε να ρωτήσει κανείς έναν Ισραηλίτη, γιατί εμείς τόσο πολύ δεν τον προσέχαμε τον νόμο, έστω της συνειδήσεως. Αλλά αν πήγαινες να ρώταγες έναν Ισραηλίτη που έπρεπε να τηρήσει εκείνες τις λεπτομέρειες του Μωσαϊκού νόμου, και ήταν αδύνατο να τις τηρήσει. Όλο βρισκόταν από κάτω. Όλο βρισκόταν παραβάτης. Όλο ήταν κάτω από την κατάρα του νόμου. Και ήταν ένα άγχος απάνω του και μέσα του. Πώς να ελευθερωθεί? Ο Ιησούς τον ελευθέρωσε. Σήμερα και ο πιο μικρός μέσα στη βασιλεία του Θεού που έχει τον Ιησού Χριστόν μες στην καρδιά του μπορεί να τηρεί το θέλημα του Θεού. Ο νόμος σου είναι εις το μέσον της καρδίας μου. Και θέλω επιγράψει αυτούς, λέει ο Θεός, στη διάνοια αυτών, στη συνείδησή τους μέσα. Θα βάλω τον νόμο μου μέσα τους. Θα επιγράψω τον νόμο μου. Και ο πιο μικρός μες στη βασιλεία του Θεού μπορεί να πράκτει το θέλημα του Θεού. Γιατί έχει πλέον μέσα του τον νόμο. Δεν τον έχει απ' έξω. Να αγωνίζεται χωρίς δύναμη να τον τηρήσει. Τώρα έχεις μέσα σου τον νόμο και έχεις συγχρόνως τη δύναμη του πνεύματος να πράττεις κατά τον νόμο και είσαι έξω από την κατάρα του νόμου. Σε ελευθέρωσε. Τι όμορφο πράγμα. Κάποια κι άλλοτε, κάποια φορά που είχα επισκεφθεί στην Αμερική και η Φιλαδέλφια, εκεί που έχουν στο Δημαρχείο της πόλης, δεν θυμάμαι τι, εκεί που έχουν τα σχετικά με το σαν μουσείο, τα σχετικά με την απελευθέρωση την Αμερικανική από το ζυγό της Αγγλίας κλπ. Και έχουν μια καμπάνα μεγάλη όταν χτύπησε η καμπάνα της ελευθερίας, ραγισμένη μάλιστα. Ραγισμένη η καμπάνα αυτή, όταν χτύπησε η καμπάνα της ελευθερίας και είχαν ένα βιβλίο που έπρεπε ο κάθε επισκέπτης να γράψει τις εντυπώσεις του. Και όταν πλησίασα στο βιβλίο μου ήρθαν τα λόγια αυτά από την προς Γαλάτας επιστολή. Και έρχεσαι και τα έγραψα στα εγγλέζικα, άνοιξα την καινή μου διαθήκη στα εγγλέζικα και τους την έγραψα. Με την ελευθερία με την οποία σας ελευθέρωσε ο Χριστός, μείνετε εις αυτήν και μη υπόκειστε πάλι εις ζυγόν δουλείας. Αλλά βέβαια, ποια ελευθερία, αυτή είναι δούλη στα πάθη, σε αδυναμίες, σε τόσα πράγματα. Αλλά τους έβαλα το εδάφιο αυτό το πνευματικό. Με την ελευθερία που σας ελευθέρωσε ο Χριστός, ο Χριστό, μείνετε εις αυτήν και μη υπόκειστε πάλι εις ζυγόν δουλείας. Αλλά αυτή μπήκαν σε ζυγό δουλείας άλλου μορφής, άλλου είδους. Σε ελευθερώνει ο Χριστός από την πλάνη. Είναι μικρό πράγμα. Ο Ιωάννης είπε για τον Ιησούν ότι είναι το φως το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Ακόμα και ο απέξω της πίστεως, αν έχει κάποιο φως μέσα του περί αληθείας, περί δικαιοσύνης κλπ, ο Χριστός τον φωτίζει. Είναι ακτινοβολία του φωτός του Χριστού. Είναι το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Το διάχει τον φως. Πολύ περισσότερο αν πας σε αυτόν που στάθηκε η αιστεία του φωτός. Κολυμπάς μες στο φως. Μαθαίνεις ποιος είσαι. Μαθαίνεις την αλήθεια για τον εαυτόν σου. Την αλήθεια για το Θεό. Την αλήθεια για τη ζωή. Την αλήθεια για το θάνατο. Την αλήθεια για τον κόσμο. Την αλήθεια για την αιωνιότητα. Πού θα τα μάθεις αυτά? Πού? Ο Ιησούς βγάνει τις πλάνες από τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Από την αρρώστια και τη φθορά. Και από το θάνατο. Αυτό βέβαια στην ολοκλήρωσή του θα το γευτούμε όταν θα γίνει η απολύτρωση του σώματός μας. Τώρα μπορεί ο Θεός να επέμβει και σου δίνει μια προσωρινή ελευθεριά
Πολλές φορές σε λυτρώνει από αυτά τα δεινά που μαστίζουν το σώμα του ανθρώπου, αλλά το πλήρες θα σου το δώσει και θα είναι το βραβείο όταν θα γίνεις Υιός Θεού και θα μπεις μέσα στη δόξα. Μας ελευθερώνει από τον διάβολο. Πόσοι δαιμονισμένοι. Μια από τις αποστολές του Ιησού ήταν να λυτρώνει, να θεραπεύει, λέει, πάσα νόσο και πάσα ασθένεια στο λαό και να ελευθερώνει τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Εκπλήτεται κανείς όταν διαβάζει την Καινή Διαθήκη, διότι συναντάει τόσους ανθρώπους δαιμονισμένους. Και λέει, μπορεί να σκεφτείς μέσα σου, μα καλά όλοι αυτοί οι δαιμονισμένοι και όλα αυτά τα δαιμόνια στην Παλαιστίνη μαζευτήκανε. Εκεί είσαι όλοι αυτοί οι δαιμονισμένοι. Αν φίλε μου, μέσα στη ζωή να κοιτάξεις, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δαιμονισμένοι. Αν έχουν πάθη σεξουαλικά, αν έχουν πάθη καρτοπεξία, πάθη νοποσία, τι νομίζει, γιατί δεν σπάνε αυτά και δεν μπορεί να τα βγάλει. Είναι δαιμόνια που του εμβάλλουν τα πάθη αυτά. Άλλος πάει στο φρενοκομείο, πάει στο ψυχιατρίο, πληθαίνουν στο ψυχιατρίο οι άνθρωποι. Οι γιατροί κάνουν πολλή δουλειά. Ψυχίατροι. Γιατί? Και δώσ' του ινσουλίνες και δώσ' του ξέρω εγώ τι τους κάνουν εκεί πέρα, ενέσεις, να φύγει το δαιμόνιο με τις ενέσεις αδύνατον. Υποκρίνεται πολλές φορές και ξαναεμφανίζεται. Α, φοβερά πράγματα μες στον κόσμο. Ένας κόσμος θρηματισμένος. Ένας κόσμος δεμένος. Ένας κόσμος δούλος και σκλάβος. Και από κάθε μορφή δουλείας μπορούσε να μας ελευθερώσει ο Χριστός. Εάν σήμερα μέσα στον κόσμο υπάρχουν τόσα δεινά, τόσα πράγματα, τόσα κακά, έχουμε άγχος για τα οικονομικά, έχουμε άγχος για την κοινωνία που τη βλέπουμε και σαπίζει και δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει με αυτή την κοινωνία που πάει, σάπισε όλος διόλου, άγχος για ενδεχόμενο πόλεμο, άγχος για όλα αυτά τα πράγματα, μόνον ο Ιησούς μπορούσε να ελευθερώσει αν οι άνθρωποι θα τον δέχονταν. Και θα γίνει αυτό στη βασιλεία του όταν εμφανιστεί. Όταν αυτός σαν ήλιος σαν ατύλι με γιατριά στις φτερουγές του. Όπου απλώς η φτερούγα του Ιησού θα ξεχυθεί γιατριά στον κόσμο και θεραπεία σε όλες τις ανάγκες και όλα τα προβλήματά τους και όλα τα ζητήματά τους. Ο Κύριος. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει. Τι μεγάλη δούλη που είμαστε εδώ κάτω. Μεγάλη δούλη. Αλλά ο Ιησούς σου δίνει λευτεριά. Και αυτό το συνέστημα, η γεύση που παίρνεις μέσα σου σαν πιστέψεις και δεχτείς τον Χριστό είναι λευτεριά από όλες αυτές τις ανάγκες και προσμένεις και την απολύτρωση του σώματός σου. Να μπει στη δόξα. Όνειρο, όνειρο. Δόξα εις το Θεό, χαρά Θεού. Να ψάλουμε στον Ιησού Χριστόν. Να ψάλουμε έναν ύμνο.

Ναι, ο Κύριε Ιησού, Συ ο άμνος του Θεού, ο οποίος πραγματικά ήρθες και έδωσες τον εαυτόν σου λύτρων αντιπολών για να μας ελευθερώσεις. Σε σένα νίκη δόξα, σε ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς και ψυχής για την αγάπη σου, για το έλεος σου, για τη χάρη σου για μας. Χάρισέ μας, Θεέ μας, μερίδα τροφής ακόμα για τη δόξα σου. Μίλησε στις καρδιές μας πιο πολύ ακόμα και δώσ' μας τη χαρά της επικοινωνίας μαζί σου, των ύμνων της λευτεριάς, να μπορούμε να ψάλλουμε σε σένα ότι είμαι τα ελευθερωμένη, είμαι τα δική σου, σε σωσμένη. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Άνα, ο Χριστός ελευθερωτής. Σε όλα τα πλάτη και τα μήκη, σε όλη την έκταση της κοινωνικής ζωής, της ζωής γενικά. Ένα παράδειγμα παρμένο από μέσα από τις γραφές. Εδώ στους Φιλίππους, ιστορικό μέρος. Παλιά ονομαζόντουσαν Κρινίδες, γιατί είχαν πηγές, νερό. Ο Φίλιππος το είχε οχυρώσει εναντίον των Θρακών, το είχε κάνει φρούριό του. Εκεί είχε λάβει μέρος μια μεγάλη μάχη, Βρούτος και Κάσιος εναντίον του Αντωνίου και του Οκταβιανού. Ιστορικό μέρος. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ήταν αποικία ρωμαϊκή, η πρώτη εκεί στη Μακεδονία. Και θα πρέπει να νομίζει κανείς και να σκέφτεται ότι μέσα σε εκείνη την κοινωνία ήταν μια κοινωνία που θα είχε κάτω από την επιρροή της Ρώμης, με τον πολιτισμό της Ρώμης και της αρχαίας Ελλάδος, θα έπρεπε να ήταν μια κοινωνία ευτυχισμένη, σαν τη σημερινή. Πόσο όμως λάθος κάνουμε. Δεν υπάρχει κοινωνία μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και δεν υπάρχει ανθρωπότης και άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο που να είναι ευτυχής. Σκλάβοι, δούλοι, μες στην αμαρτία και στο κακό. Και ο Λόγος του Θεού μας δίνει το πόσο ο Θεός μας λέγει αγάπησε τον κόσμο ώστε έστειλε τον Υιόν Του. Στέλνει τον δούλο Του τον Παύλο και τον Σίλα Του καλεί με μια όραση διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημάς. Και σηκώνεται ο Παύλος και σηκώνεται ο Σίλας, καλεσμένοι από την όραση εκείνη να πάνε σε εκείνο τον κόσμο που είχε ανάγκη. Από τι? Ανάγκη για λύτρωση. Ανάγκη για λευτεριά. Και αυτήν δεν μπορούσε να τη δώσει κανείς απολύτως. Αυτήν την έστειλε ο Υιός του Θεού. Και τώρα οι δούλοι αυτοί του Θεού, να είσαι δούλος του Θεού θα πει να είσαι ελεύθερος. Πραγματικά ελεύθερος είναι ο δούλος του Θεού. Παύλος και Σίλας, με το λόγο της λευτεριάς στα κύλη τους, το μήνυμα του Ευαγγελίου σε κάθε ψυχή, έρχονται και πλησιάζουν σε εκείνη την κοινωνία, χαλασμένοι, υποδουλωμένοι στις δυνάμεις του εχθρού. Και να τρεις τύποι χαρακτηριστικοί μέσα σε εκείνη την κοινωνία, τρεις τύποι χαρακτηριστικοί του τι ήταν στο βάθος, στο ύψος, στο μάκρος, στο μήκος και στο πλάτος εκείνη η κοινωνία, όπως είναι και η σημερινή η δική μας και κάθε άλλη. Τρεις τύποι. Η Λυδία, η Πορφυρόπολη. Η δούλη που συνήντησε τον Παύλο και τον Σίλα στον δρόμο. Ο φύλακας των Φιλίππων. Η Λυδία ήταν η ανωτέρα τάξη, αντιπροσώπευε την ανώτερη τάξη. Ήταν εμπόρισσα, προφανώς από πέρα από τη Λυδία, Πορφυρόπολη. Η Πορφύρα ήταν μια βαφή που τη βγάνανε σταγόνα-σταγόνα. Στα λαγματιά την παίρνανε από κάτι ειδικά στρίδια. Ένα μαλλί βαμμένο με αυτή τη βαφή ήταν πανάκριβο. Πανάκριβο. Η Λυδία ήταν μια πλούσια γυναίκα και αντιπροσώπευε την ανώτερη τάξη. Και θα μπορούσε να θεωρείται και να λογίζεται ευτυχισμένη. Αλλά ο πλούτος δεν δίνει την ευτυχία. Ο πλούτος γίνεται συχνά αιτία και πηγή δυστυχίας. Και η Λυδία, για να γεμίσει το κενό, κατέφυγε στο Θεό. Δεν αποκλείεται να ήταν και Ιουδαϊκής καταγωγής. Δεν αποκλείεται. Πάντως ήταν μια ευσεβής γυναίκα και ζητούσε ειλικρινά το Θεό. Πού να τον βρει όμως? Η θρησκεία η εθνική δεν μπορούσε να της τον δώσει. Ο μοσαϊκός νόμος δεν μπορούσε να της το δώσει. Πού να βρεις το Θεό μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Και αν υπάρχει αυτή η ζήτηση μέσα στην ψυχή σου και το κενό δεν μπορεί να γεμίσει. Παρά μονάχα αν βρεις τον Χριστό. Και ο Θεός που έβλεπε από πάνω την ανάγκη των ψυχών στέλνει τον δούλο του τον Παύλο.
Μαζευόντουσαν, γιατί δεν υπήρχε, φαίνεται, συναγωγή στον τόπο εκείνον, στην ακροποταμιά εκεί, στο ποτάμι της Λιδίας, γνωστό μέχρι σήμερα, το ποτάμι της Λιδίας. Μερικές ψυχές για προσευχή. Κάπου ο Παύλος με τον Σίλα πήγαν εκεί, μίλησαν, κήρυξαν, ανήγγυλαν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και η ψυχή αυτή ευρύκε εκείνο που ζητούσε. Πώς θα έλαμψε το πρόσωπό της καθώς κοιτούσε τον Παύλο να της μιλάει για την απελευθέρωση που δίνει ο Χριστός. Για το χορτασμό της ευφροσύνης που χαρίζει ο Χριστός στην ανθρώπινη ψυχή. Η Λιδία γέννησε. Η Λιδία ελευθερώθηκε. Να ένας εκπρόσωπος της ανώτερης τάξης, ας το πούμε. Που όμως ήταν δυστυχή στον εαυτόν της. Χωρίς τον Ιησού που της έδωσε τη λύτρωση. Από το ύψος πάμε στο βάθος. Να και τα κατώτερα στρώματα. Ο Παύλος και ο Σίλας περπατούσαν στον δρόμο. Και μια δούλη αυτή, τους πήρε από πίσω και έλεγε, αυτοί είναι οι άνθρωποι, είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, του Θεού του Υψίστου, και κηρύττουν σε μας οδόν σωτηρίας. Δεν τα έλεγε από τον εαυτόν της, που τον ήξερε τον Παύλο και τον Σίλα αυτή. Δεν τα έλεγε διότι τους κατάλαβε αυτή έτσι, αλλά κάποιο άλλο πνεύμα μιλούσε μέσα της. Άλλες φωνές ακουγόντουσαν. Ήταν η φωνή του δαιμονίου. Τούτο τον καιρό, σε λίγο καιρό, θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο το οποίο θα σας συστήσουμε. Το δουλεύουμε μερικοί από εμάς. Και είναι πολύ πραγματικά εντυπωσιακό με παραδείγματα που δείχνει πόσος πολλής κόσμος γύρω μας μπορεί να είναι βυθισμένος, αλυσοδεμένος με αλυσίδες σκότους. Δεμένοι από τα δαιμόνια και από τον διάβολο. Ω, είναι κάτι το τρομερό. Επιγράφεται ανάμεσα στο Χριστό μεταξύ Χριστού και Σατανά. Να δείτε περιπτώσεις. Και πόσους αναγνωρίστε γύρω σας να είναι σε αυτές τις καταστάσεις. Και αυτή η καημένη ψυχή, η δούλη, ήταν σε αυτή την κατάσταση. Δέσμια του διαβόλου. Έδινε, λέει, πολύ κέρδος στους κυρίους της μαντεβωμένη. Και κύριοι θα το είχαν κάφηση, μαντεύει η κοπέλα. Εκείνο το ταλέπορο πλάσμα ήταν υποχείριο του διαβόλου και δαιμόνια μέσα της. Και ό,τι μιλούσε, δεν τα μιλούσε από τον εαυτό της. Και αν μάντευε, δεν μάντευε από τον εαυτό της. Οι άλλοι σπράτανε, τούτη εδώ ήταν η δεσμία κατά από τον διάβολο. Και πόσες καταστάσεις λέγω τέτοιες. Πόσες. Η κατώτερη τάξη κατέχεται από πάθη. Κατέχεται από δαιμόνια και η ανώτερη έχει τα δικά της. Τη διαβάζει κανείς στις εφημερίδες κάθε φορά. Αλλά θέλω να πω, κοιτάξτε τι γινότανε. Η κοινωνία αυτή του καιρού εκείνου, όπως και η δική μας, στο ύψος, στο βάθος. Να πάμε να σταθούμε και στη μέση. Δέστε το φύλακα των Φιλίππων, του δεσμοτηρίου. Πιάσανε τον Παύλο και τον βάλανε μέσα και τον Σίλα. Τους χτύπησαν, τους έδεσαν πόδια, ίσως και χέρια, ίσως και το λαιμό τους δεν μπορούσε να γυρίσει. Τους δέσαν σε ξύλα, στην εσωτερική φυλακή. Η ποινή ήταν σκληρή. Και φαίνεται πως ο δεσμοφύλακας ήταν ο παράγων όλης αυτής. Βέβαια είχε πάρει εντολές, θα μου πεις, αλλά ήταν και αυτός μανούλας αυτά τα πράγματα. Όποιος έπεφτε στα χέρια του τον περιποιότανε. Έφαγε τις χρονιάς του και ο Παύλος και ο Σίλας, τους εκτύπησαν, τους έδιναν, τους άκαναν και τους έριξε στην εσωτέρα φυλακή. Και φάνηκε υπεράγαν ζηλωτής αυτός να κάνει ό,τι του παραγγείλανε. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, κοιτάξτε την εικόνα. Ο Παύλος στη φυλακή, αυτός ελεύθερος απ' έξω. Ο Παύλος ελεύθερος, ετούτος σκλάβος και δούλος. Αλλά δεν το ξέρε. Ο Παύλος μες στα δεσμά νιώθει ελεύθερος και ψάλλει ύμνους στο Χριστό. Ετούτος ελεύθερος κατέχεται από φόβους μέσα του, στη συνείδησή του. Είναι δεμένος από τη σκληρότητα, την αγριότητα που τον κατήχε, τη δυστυχία που κακόλιαζε μέσα του και την άγνοια. Δεν ήξερε γιατί ζούσε. Υπήρχε μονάχα για να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί και να παίρνει το μισθό του και ένα μπράβο ίσως από τα αφεντικά του. Ήταν δούλος και σκλάβος. Όταν γίνει και εκείνος ο σεισμός, ενώ προσευχόταν ο Παύλος με το Σίλα και κουνήθηκαν οι φυλακές και σπάσανε τα δεσμά και έβγαλε αυτό το μαχαίριο δυστυχής
για να αυτοκτονήσει, νομίζοντας πως του φύγανε οι δεσμοί, γιατί έπρεπε να πάρει αυτός τη θέση εκείνων. Ο Παύλος του φωνάζει με μεγάλη φωνή: «Στάσου, είμαι το εδώ, μην κάνεις κακό στον εαυτόν σου». Ο φυλακισμένος φωνάζει σε εκείνον που θεωρείται ότι ήταν ελεύθερος και του κηρύττει το μήνυμα της ελευθερίας: «Ο Χριστός. Τι να κάνω για να σωθώ?» «Να σωθείς, μα δεν είσαι ελεύθερος εσύ. Είσαι κάπου σκλάβος και θέλεις να σωθείς? Τι να κάνω για να σωθώ?» «Πίστεψε στον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθήσει και ο οίκος σου». Το μήνυμα της ελευθεριάς του δίδεται. Το άνθρωπος πέφτει και σωριάζεται στα πόδια του φυλακισμένου Παύλου, του αλυσοδεμένου Παύλου, του ελεύθερου όμως Παύλου. Έπεσε στα πόδια, ζητώντας τη λύτρωση αυτή και την απελευθέρωση. Τι όμορφη εικόνα αυτή. Μια κοινωνία της εποχής εκείνης. Μια κοινωνία αλυσοδεμένη, όπως και η δική μας. Και τα νότερα στρώματα έχουν ανάγκη από το Ευαγγέλιο. Και τα κατώτερα στρώματα έχουν ανάγκη από το Ευαγγέλιο. Και τα μεσαία στρώματα έχουν ανάγκη από το Ευαγγέλιο. Και δεν υπάρχει άνθρωπος ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Άγριος, πολιτισμένος, σοφός ή αμόρφωτος, πλούσιος ή φτωχός, οποιοσδήποτε κι αν είσαι, έχει ανάγκη από τον Ιησού Χριστό. Αν ο Χριστός, ο Υιός, σας ελευθερώσει, είστε όντως ελεύθεροι. Η ελευθεριά που δίνει είναι πλήρης, είναι μεγαλειώδης. Νικά στην αμαρτία, νικά στο διάβολο, ζεις τριαμβευτική ζωή. Δεν είναι παραμύθια αυτά που λέει το Ευαγγέλιο για μια γεμάτη τριαμβευτική ζωή νίκης. Ζωή νίκης. Αν η Εκκλησία δεν τη ζει αυτή τη ζωή της νίκης, είναι διότι δεν πάει και να μείνει στο Χριστό. Πήγαμε, γευτήκαμε και φύγαμε. Γευτήκαμε και φύγαμε. Να μείνεις στο θέλημα του Κυρίου. Η θέση σου στο Σταυρό και ο Χριστός μέσα σου, Κύριος, δοξασμένος και ελευθερωτής. Όμορφο πράγμα. Και εμείς, αγαπητοί αδελφοί, αν γευτήκαμε αυτή τη λευτεριά και τη λύτρωση που χαρίζει ο Χριστός, δεν πρέπει να κλείνουμε τα χείλη μας. Δεν πρέπει να σταματάμε. Να μιλάμε στους ανθρώπους. Προχτές είχαμε μια κηδεία και μια όμορφη σκηνή. Κάτι λίγες ψυχές, αδελφοί, είσαι εκεί. Φτάσαν στον τάφο. Βέβαια δεν ήταν δική. Έκαναν κατά το ορθόδοξο δόγμα την κηδεία, αλλά πήγαμε μερικοί αδελφοί χάρη τη γυναικό που ήταν αδελφή μας, η σύζυγος του αποθανόντος. Και όταν φτάσανε στον τάφο, συνηθισμένο βέβαια γεγονός, το κενό μεγάλο, η θλίψη μεγάλη, όταν φεύγει ένα προσφυλές πρόσωπο, γινόταν φρύνος, κοπετός απάνω στον τάφο. Μα μου ήρθε μια στιγμή, δεν μπορούσα να ακούω εκείνες τις φωνές. Πετάγομαι και γνωστά, δείτε τι φωνάζετε, τι κλαίτε. Δεν είναι ο άνθρωπος που θάπτεται. Ο άνθρωπος έφυγε και πήγε, λέω, στην παρουσία του Θεού, αν είναι του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο ελευθερωτής μας, ελευθερώνει. Απέθανε και πλήρωσε τα λίτρα. Ο ουρανός είναι ανοιχτός και πάνε οι ψυχές επάνω. Παπάς με κοίταγε έτσι. Λέω μέσα μου, τον κοίταγα ενώ μιλούσα και έλεγα μέσα μου, τώρα θα μου κάνει καμιά επίθεση. Αλλά λέω, θα τα πω. Και είπα μερικά λόγια. Παπάς με κοίταγε έτσι. Κάποιος αδελφός ευρέθηκε εκεί κοντά του και φαίνεται του σφύριξε ότι ρώτησε ο παπάς, δεν ξέρω, και του σφύριξαν ότι αυτός είναι δικηγόρος που τα λέει έτσι. Και ζήτησε λοιπόν να με γνωρίσει. Και ήρθαν και μερικοί άλλοι. Εκεί ο ένας ήταν λογιστής, ο άλλος ναυπηγός. Συναισθήθησαν. Α, λέει ο παπάς, ωραία πράγματα αυτά που είπατε. Πολύ ωραία. Είσαι δικηγόρος και τα λες. Είσαι εσύ, μου λέει στον άλλον ναυπηγός, λογιστής. Αμεσής πρέπει να τα λέτε. Εγώ έχω τούτο εδώ το σχήμα. Με θεωρούν επαγγελματία και κανείς δεν με ακούει. Είναι ωραία όμως αυτά που είπατε. Πραγματικά σας συγχαίρω. Βλέπω ότι είσαστε πιστοί άνθρωποι. Και του μιλήσαμε και ο άνθρωπος ενθουσιάστηκε. Μιλήστε, λέει, για αυτά, γιατί εσείς θα σας ακούσει ο άλλος. Διότι εσείς δεν έχετε το σχήμα που έχω εγώ. Δεν θα σας θεωρήσουν επαγγελματίες. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν πρέπει να κλείνουμε το στόμα μας. Μου ζήτησε τη διευθυνσή μου, το τηλεφωνό σου, μου λέει. Θέλω το τηλεφωνό σου, θέλω να σε δω. Εντάξει, του λέω. Στο δώσω. Αδελφοί, αγαπητοί, μίλα! Μίλα! Οι άνθρωποι είναι σκλάβοι. Μίλα τους για τη λευτεριά που ζεις εσύ, αλλά να τη ζεις. Γιατί αν σε δούνε να μιλάς και από την άλλη μεριά σε δούνε πάλι σκλάβο, πάλι να γυρίζεις σε όσα είχες στο παρελθόν, δεν σε πιστεύει πια. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν έχει δύναμη ο λόγος. Δεν έχει δύναμη ο λόγος πια. Ο Θεός να μας δώσει ιδιαίτερη χάρη. Επέτειος 25 Μαρτίου. Λευτεριά.
αλλά πραγματική ελευθερία σε βάθος και σε πλάτος στη ζωή μας.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Διαβάζω από το τέταρτο κεφάλαιο του Ιωάννη και από το εδάφιον 5. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας λεγόμενη Σιχάρ, πλησίον του αγρού τον οποίον έδωκε ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον Ιών αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηφορίας εκάθητο ούτως εις την πηγήν, ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται λοιπόν γινήτης εκ της Σαμαρίας δια να αντλήσει είδο και λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσμη να πείω, διότι οι μαθητέ αυτού είχον υπάγει εις την πόλη δια να αγοράσωση τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γινή η Σαμαρίτης, πως σύ Ιουδαίος ον ζητείς να πεις παρεμού ή της είμαι γινή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσει οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, αυτό το σημείο να προσέξουμε, να το μάθουμε απόξω. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξερες την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, σύ ήθελες ζητήσει παρά αυτού και ήθελες η δώση είδωρ ζών. Εάν ήξερες την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει τώρα, δεν θα κρατούσες αυτήν την στάση. Και λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ, πόθεν λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών, μήπως είσαι εσύ μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβος, της έδωκε εις ημάς το φρέα, το πηγάδι, και αυτός ήπιε από αυτό και η ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Και απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πάσος της πίνη εκ του ύδατος τούτου θα ξαναδιψάσει, ώστις όμως πιει από το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει εις τον αιώνα. Και λέγει προς αυτόν η γινή, δώσ' μου τούτο το είδωρ δια να διψώ, δια να μη διψώ, μη δε να έρχομαι εδώ να αντλώ. Και λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ. Εάν ήξερες την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει και τι μπορεί να σου προσφέρει, δεν θα φλιαρούσες ούτε θα σκάλιζες με τόση ανοησία τόση ώρα, αλλά θα κοιτούσες

πρόβλημα της ζωής μας, που είναι οι σχέσεις μας με σένα τον μεγάλον Θεόν. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, σε παρακαλούμε πάρα πολύ με το Πνεύμα Σου το Άγιο να ενεργήσεις στην καρδιά μας, ώστε όχι με ελαφρότητα και επιπολαιότητα, που ίσως πολλές φορές στο παρελθόν παραβρεθήκαμε στην αίθουσα αυτή, όχι με αυτό το πνεύμα, αλλά σοβαρά και υπεύθυνα, να δούμε τον εαυτόν μας απέναντι στην αγάπη Σου, απέναντι στην δωρεάν Σου, απέναντι στην προσφορά του Ιησού Χριστού, και να σταθμίσουμε τη ζωή μας, τη ζωή μας μέχρι σήμερα, τη ζωή μας από τώρα και μπρος, μπροστά στην μεγάλη εκείνη θυσία του Γολγοθά, το ακριβοπληρωμένο τίμημα της ειδικής μας εξαγοράς, και σοβαρά, υπεύθυνα, να πάρουμε την απόφαση την μεγάλη, να απλώσουμε το χέρι διαπίστεως, να δεχθούμε τον Ιησού Χριστόν, σωτήρα, λυτρωτή, οδηγό και Κύριο και Αφέντη μέσα στη ζωή μας, για να γλιτώσουμε από την μεγάλη κρίση της αμαρτίας και να αξιωθούμε την όμορφη ζωή της πίστεως, την οποία Συ ο Θεός προσφέρεις σε όσους στρέφονται προς Εσένα. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, φύλαξέ μας από την μεγάλη κατάρα, που είναι πολύ συνηθισμένη ανάμεσά μας. Κατά τον δούλωση τον Ιωάκωβο, να είμαστε ακροατέ και επιλύσμονες. Να ακούμε και να ξεχνάμε και να ξαναγυρίζουμε πάλι στα παλιά, στην παλιά μας τροχιά, πράγματα οποία θα μας τυχήσει πολύ την ημέρα της κρισεώς Σου. Το Πνεύμα Σου το Άγιο ας ελέγξει τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας. Πατέρα μας ουράνιε, εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Συ ο Θεός, δώσε δόξα εις το όνομά Σου το Άγιον διαμέσου των καρδιών μας. Ανάμεσά μας να αποκαλύψεις το πρόσωπό Σου, την αγάπη Σου, την προσφορά Σου. Δοξασμένος είναι το όνομά Σου το Άγιον. Σε ευχαριστούμε. Ναι, Πατέρα μας ουράνιε, και σε υμνολογούμε και σε δοξάζουμε. Πατέρα μας, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην. 10:30 αρχίζουμε, όχι 11:15. Τον δεύτερον ύμνον μας, 57. Έλα οδηγός να μου οδηγήσεις από το χέρι στη ζωή. Με την καρδιά μας όμως είναι προσευχή στον Κύριο. 57.

τρομερή απέσια, σκόπιμα διαστρεβλωμένη είναι η εικόνα και η αντίληψη που σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν για το πρόσωπο του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι ενστικτοδός φοβούνται τον Θεό. Μέσα από τα βάθη του υποσυνειδίτου, χωρίς πάντοτε με λογικά ερίσματα, ούτε καν το σκέπτονται, αισθάνονται, νιώθουν ένα φόβο για τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι αποφεύγουν τον Θεό, τα πράγματα του Θεού, τους ανθρώπους του Θεού, τα λόγια του Θεού, μια σκέψη για τον Θεό. Και αν κάποιος σε κάποια συντροφιά αναφέρει τον Θεό και κάτι σχετικό με τον Θεό, οι πιο πολλοί δυσαρεστούνται, δυσανασχετούν, θέλουν να αλλάξουν κουβέντα το γρηγορότερο. Και οι άνθρωποι με μεγάλη ευκολία, όταν αναγκαστούν να συζητήσουν για τον Θεό, κατηγορούν τον Θεό και τον κατηγορούν για πολλά και μεγάλα πράγματα. Μέσα στους ανθρώπους υπάρχει η αντίληψη ότι ό,τι καλό υπάρχει στον κόσμο είναι από τον άνθρωπο. Ό,τι κακό υπάρχει είναι από τον Θεό. Για τους πολλούς ανθρώπους ο Θεός είναι ένας τρομερός δυνάστης, εχθρός της ελευθερίας, εχθρός της χαράς, εχθρός κάθε απολαύσεως. Για τους πολλούς ο Θεός είναι απαιτητικός αφέντης, όλο ζητά και δεν μένει ποτέ, μα ποτέ ικανοποιημένος από τον άνθρωπο. Για τους πολλούς ο Θεός είναι μάλλον μισάνθρωπος, μισεί τον άνθρωπο, του αρέσει να βασανίζει και να ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Και πολλά μπορούμε να ακούσουμε, ένα κατάλογο ολόκληρο από κατηγόριες για τον Θεό. Και πιστεύουν, λέγω, οι άνθρωποι τον Θεό τον φαντάζονται σαν ένα αρπακτικό, θα λέγαμε, σαν ένα καρχαρία που θέλει όλο να αρπάζει και να παίρνει από τον άνθρωπο και να τον απογυμνώνει. Ενθυμούμε, είχα και εγώ βέβαια την αντίληψη αυτή, διότι αυτά είναι μέσα μας βαλμένα από παλιά και τα κληρονομούμε. Και σε μια Καινή Διαθήκη του αδελφού Μεταλλινού που είδα κάποτε στο γραφείο του και την ξεφύλιζα, είδα μπροστά και έγραφε: ο Θεός δεν θέλει να πάρει τίποτε από σένα, θέλει να σου δώσει. Και μου φάνηκε τόσο μεγάλο αυτό και καθόμουν επί ώρα και το σκεπτόμουνα. Ο Θεός, έτσι νομίζουν οι άνθρωποι, ότι θέλει να αρπάξει από αυτούς. Καιροφυλακτής στις γωνιές, στα σκοτεινά, σαν ένας της ασφαλείας, σαν ένας δικαστικός κλητίας, εισαγγελέας, να μας πιάσει επ' αυτοφόρο την ώρα που θα κάνουμε κάποια αμαρτία ίσως. Και ακόμα χαίρεται όταν συλλαμβάνει τον άνθρωπο αμαρτάνοντα και με ευχέρεια τον καταδικάζει σε αιωνία κόλαση. Αυτή η αντίληψη, αυτή η γνώμη, αυτή η εικόνα που υπάρχει στους πολλούς ανθρώπους είναι δουλεμένη αιώνες, λίγο-λίγο, αλλά βαθιά ριζωμένη μέσα στα βάθη όλων των ανθρώπων. Πώς ξεκίνησε και πώς έγινε? Είναι δύσκολο τώρα να μελετήσουμε το θέμα και να βρούμε άκρη. Πάντως, αντιλήψεις από την Ανατολή, όπου μισούσαν το σώμα, κάτι διαθέσεις ασκητισμού και ταλαιπωρίας του ανθρωπίνου σώματος, αλλά από την Ανατολή φερμένες, κατόπιν με την βοήθεια μεσαιωνικών καλογερίστικων αντιλήψεων που επικρατούσαν επί τόσο καιρό και με το φόβητρο του Θεού κατεπίεζαν τους ανθρώπους, και ακόμα κάτι εντελώς δικό μας, η μακρόχρονη δουλεία μας εις την αμαρτία έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας το συνέστημα της ενοχής που δεν βγαίνει εύκολα. Όλα αυτά μαζί, άμα τα βάλετε σε ένα βουδί και τα χτυπήσετε, καταλαβαίνετε πως ο άνθρωπος αισθάνεται και φοβάται τον Θεό και έχει την εικόνα αυτή. Λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να φωνάξουμε και να διακηρύξουμε ότι αυτός δεν είναι ο αληθινός Θεός. Είναι
μια καρικατούρα, είναι μια δυσφήμιση, μια διαστρέβλωση του αληθινού προσώπου του Θεού. Και αν προσέξατε στην αρχή, είπα σκόπιμα διαστρεβλωμένη, διότι υπάρχει κάποιος εχθρός ο οποίος ανά τους αιώνας διευθύνει αυτήν την δυσφημιστική εκστρατεία. Δεν είναι αυτός ο αληθινός Θεός. Ο άνθρωπος δε που θα διαβάσει την Αγία Γραφή μείνει κατάπληκτος, διότι βλέπει μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης έναν άλλον Θεό τελείως διαφορετικό, που δεν ταιριάζει και δεν μοιάζει καθόλου με τον Θεό όπως τον φανταζόταν ο φυσικός άνθρωπος. Όταν όμως προχωρήσει ακόμα παραπέρα και ακούσει και διαβάσει κάτι το αδιανόητο για τον φυσικό άνθρωπο, την αγάπη του Θεού, τότε τα πράγματα ξεχυλίζουν πλέον. Είναι κάτι για ασύλληπτο για το ανθρώπινο φυσικό μυαλό, ότι ο μεγάλος και ο άπειρος Θεός αγάπησε και αγαπά τον Αγία. Η απάντηση είναι μία, ότι αν είναι κάποιοι που έχουν μυστήρια, πολλά μυστήρια είμαστε εμείς οι οποίοι μελετούμε τον Λόγον του Θεού. Και το κορυφαίο μυστήριο, το πρώτο και μεγαλύτερο από όλα, για μένα τουλάχιστον, είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού, που δεν το χωρά ούτε το ανθρώπινο μυαλό, το οποίο είναι φθαρμένο εξαιτίας της αμαρτίας, ούτε η καρδιά μας η τόσο περιορισμένη που είναι και αυτή εξαιτίας της αμαρτίας μαραγιασμένη, κλεισμένη. Το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Και μάλιστα όταν δούμε την αγάπη του Θεού εκεί επάνω στον σταυρό του Γολγοθά, τόσον αγάπησε ώστε έδωκε τον Υιόν του για τον άνθρωπο τον μικρό, τον διεφθαρμένο, τον χαλασμένο, εκεί πέρα σταματάνε όλα. Απλώς δεχόμεθα το γεγονός όπως ιστορείται και προσφέρεται εις εμάς, αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Διότι άμα θέσουμε το ερώτημα γιατί, απάντηση δεν υπάρχει. Είναι η μεγάλη αγάπη, η ευδοκία του θελήματος του Θεού. Γύρω από το πρόσωπο του Θεού, μέσα στην ιστορία, στην εκκλησιαστική ιστορία, βλέπουμε συζητήσεις δογματικές. Οι άνθρωποι μεταξύ των να συγκρούονται, να φτάνουν μέχρι γρονθοκοπήματα που δυστυχώς ακόμα και στις μέρες μας επαναλαμβάνονται. Τι τρομερή παγίδα, την οποία μας εκκληροδότησαν οι περασμένοι αιώνες. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, διότι μας απεκάλυψε τον Ιησού Χριστόν και είμαστε πλήρεις, και δεν μας ενδιαφέρουν τα θεολογούμενα και τα άλλα, αλλά μας ενδιαφέρει το πρακτικό μέρος, η αγάπη και η προσφορά του Θεού, το αληθινό του πρόσωπο και η μακαριότητα την οποία να αποκτούμε εάν πιστέψουμε και δοθούμε εις Αυτόν. Με μια περίεργη διάθεση η γυναίκα αυτή, η Σαμαρίτισσα, πλησίασε τον Κύριόν μας και του άρχισε μια συζήτηση μισοθεολογική. Εάν προσέξουμε όλο το περιστατικό αυτό, θα διακρίνουμε στη συμπεριφορά της γυναίκας αυτής μια γυναικεία πολύ συνηθισμένη φιλαρέσκεια με κάποιο ναζί. Εσείς λέτε, εμείς λέμε, τι λέτε εσείς, να πούμε εμείς, κάτι, ένα τέτοιο πνεύμα. Βλέπουμε μια διάθεση επιδείξεως που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, και στους άνδρες και στις γυναίκες, και σε πράγματα τα οποία αγνοούν να μην το δείξουν ότι αγνοούν και γελιοποιούνται περισσότερο. Άνοιξε και αυτή μια συζήτηση παίρνοντας το μέρος των δικών της πατριωτών, των Σαμαριτών. Εσείς λέτε έτσι, εμείς τα λέμε αλλιώς. Και διακρίνουμε ακόμα μέσα στα λόγια της γυναίκας αυτής μια περιέργεια, μια περιέργεια. Κάτι να μάθει, αλλά μόνο να μάθει, όχι για κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο, που πολλές φορές υπάρχει και στους ακροατάς μας εδώ στην Εκκλησία. Μια περιέργεια, μια φιλαρέσκεια, μια διάθεση θεολογικών συζητήσεων. Ο Θεός να μας φυλάξει. Κάτι άλλο ουσιαστικότερο και μεγαλύτερο υπάρχει για μας, αγαπητοί μου. Η προσφορά του Θεού και όχι τα θεολογούμενα. Ξέρετε, κατά τον μεσαίωνα συζητήσεις ολόκληρες για το πώς οι διαβόλοι χωράνε στην άκρη

στη μύτη της βελόνας. Και να συζητάνε λοιπόν και να συγκρούονται μεταξύ τους. Και ξέρετε από την ιστορία εκείνο το περίφημο το φιλιόκβε. Αν το πνεύμα εκπορεύεται του πατρός και εκ του ή όχι, ναι. Μου έκανε εντύπωση κάποτε στο τρένο. Συζητούσαν από πίσω. Εγνώρισα, ήταν ένας θεολόγος καθηγητής γυμνασίου. Λέω, κάνει ευαγγελισμό στην ψυχούλα που ήταν δίπλα του. Και τι του μιλούσε, λέτε. Για το φιλιόκουβε του λέγε και για τις διαφορές των δογμάτων. Αγαπητοί μου, ο λόγος του Θεού μας πληροφορεί και μας λέει το εξής. Με το στόμα του Κυρίου μας απαντώντας στην ταλαιπωρημένη και δυστυχισμένη εκείνη γυναίκα. Της λέγει ότι ο Θεός έκανε μία δωρεά εις τον άνθρωπο. Ωραίο πράγμα, δωρεά, ε. Σας αρέσουνε τα δώρα? Εμένα πολύ μου αρέσουν, ό,τι και να είναι. Ένα μπικ της δραχμής. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Δώρο. Σημαίνει ότι δεν δίνεις αντάλλαγμα, το παίρνει. Και ο Θεός έκανε όχι ένα δωράκι φτηνό. Οι μεγάλοι κάνουν μεγάλα δώρα. Να σου πούνε ένα δώρο του Ωνάση, δεν μπορεί να είναι σαν ένα δώρο της αδελφής σου, θα είναι κάτι μεγάλο. Η δωρεά του Θεού. Ο Θεός έκανε ένα μεγάλο δώρο. Το δώρο αυτό τα έχει όλα μέσα. Δεν λείπει τίποτε. Τα πάντα συνέκλεισε, λέγει. Όλα τα έχει μέσα. Ό,τι χρειαστείς. Καμιά φορά λένε σε κάποιον, θα παντρευτείς αυτή την κοπέλα και θα πας, θα βγάλεις και τα παπούτσια και τα ρούχα σου, θα μπεις μέσα. Όλα υπάρχουν μέσα, όλα. Και δουλειά ακόμα, άντε. Και δουλειά, ό,τι θέλεις. Όλα πλήρη. Ο Θεός, ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος, τα έχει μέσα στην δωρεάν αυτήν την μεγάλη την οποία προσφέρει. Και ακόμα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι η δωρεά αυτή δεν είναι για μερικούς μερικούς. Για τους καλούς όπως οι πολλοί φαντάζονται. Και πρώτον διότι δεν υπάρχουν καλοί. Υπάρχουν μόνο μεγάλοι υποκριτές που φαίνονται για καλοί. Στην πραγματικότητα όμως είναι όλοι αμαρτωλοί. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Συνεπώς λοιπόν το δώρο του ο Θεός το προσφέρει στον καθένα που θα το ζητήσει και διαπίστεως θα απλώσει το χέρι να το πάρει. Και ακόμα κάτι άλλο, το δώρο αυτό του Θεού δεν είναι συμβουλές. Καμιά φορά κάτι ηλικιωμένοι παίρνουν ένα νεαρό, έλα και το φορτώνουν συμβουλές. Τι ας κάνει συμβουλές? Δεν είναι ιδέες, απόψεις, είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Σ' αυτόν συνέκλεισε τα πάντα και είμαι θα πλήρης. Και κάτι άλλο, αυτό το δώρο το προσφέρεις. Εδώ θα ήθελα να προσέξουμε κάτι πολύ απλό και πολύ λογικό. Ο Θεός δίδει το δώρο του και ο άνθρωπος πρέπει να πάρει το δώρο του Θεού. Οπότε νόθες ενδιάμεσες καταστάσεις δεν υπάρχουν. Το πήρες ή δεν το πήρες το δώρο του Θεού. Έτσι πρέπει να δούμε και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ο Θεός έδωκε, ο Θεός προσφέρει. Και εγώ συναισθανόμενος την ανάγκη αυτή της δωρεάς, όπως ο Κύριος μας προσπαθεί να διεγείρει στη γυναίκα εκείνη τη Σαμαρίτισσα με την μπογάλη της φλιαρία, ακαημένη γυναίκα, εάν ήξερες αυτή τη στιγμή τι σου προσφέρει ο Θεός, θα άπλωνες το χέρι να πάρεις, να ζητήσεις και να πάρεις. Λέγω, οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτοί που πήραν την δωρεάν του Θεού και αυτοί που δεν την πήραν. Και αν θέλουν τώρα μπορούν να την πάρουν την δωρεάν του Θεού. Ενθυμούμε κάποτε, συζητούσαμε έναν φηματικό, ήταν ο καημένος, απέθανε. Και φτάσαμε σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Έχεις ή δεν έχεις, πήρες ή δεν πήρες. Και μου άρχισε κάτι, εάν κρίνω και αν υποθέσω και αν λάβω υπόψη μου, μα τι πράγματα είναι αυτά, του λέω. Αν σε ρωτήσω, έχεις ρολόι, θα μου το δείξεις. Να το, εάν πήρες, το πήρες και το έχεις. Και θα το πεις αμέσως, ναι, επήρα και έχω Χριστόν. Έτσι πρέπει να το δούμε ομά και παστρικά για να μπορέσουμε να ξεδιαλύνουμε τη θέση μας απέναντι του Θεού. Στη γυναίκα αυτή υπήρχε ένα εμπόδιο και το εμπόδιο αυτό υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους. Η γυναίκα αυτή ήταν αμαρτωλή, δεν λέμε τίποτα καινούριο, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά δεν είχε διάθεση να δει την αμαρτία της, να ομολογήσει την αμαρτία της, να αναγνωρίσει την αμαρτία της.

κρατούσε τουπέ, όπως λέμε, απέναντι του Κυρίου. Έπρεπε να ταπεινωθεί για να πάρεις την δωρεάν του Θεού. Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι είσαι αμάρτωλος και έχεις ανάγκη από αυτό το οποίο προσφέρει. Η γυναίκα αυτή λοιπόν δεν είχε τέτοια διάθεση. Και αναγκάζεται ο Κυριός μας με τον υστέρι του λόγου του να κάνει μια τομή στη ζωή της γυναίκας αυτής. Άκουσε τι λέει, για φώναξε τον άντρα σου. Εκεί τα χρειάστηκε η καημένη. Δεν τα χάσε όμως. Εγώ λέει άντρα δεν έχω. Α, δεν έχεις. Και αμέσως την ξεσκεπάζει λιγάκι. Όχι δημοσία. Δεν ρεζίλευε τους ανθρώπους ο Χριστός. Αλλά μόνο ό,τι χρειαζόταν για αυτήν. Είχες πέντε λέει και έχεις έναν τώρα κάποιον άλλον έκτον. Μόλις το άκουσε η γυναίκα αυτή, αμέσως άνοιξαν τα μάτια της, έφτασε στο σημείο που χρειαζόταν για να καταλάβει ποιος ήταν αυτός μπροστά της. Όχι μια πλήρης αποκάλυψη, αλλά κάτι το ιδιαίτερο. Και η γυναίκα αυτή το βάλε στα πόδια μέσα και γύριζε στην πόλη και φώναζε: «Ελάτε να δείτε κάποιον που μου είπε όλες τις μπομπές μου, όλες τις βρονιές μου». Και ασφαλώς την ξέρανε και οι άλλοι. Δεν ήταν κάτι ευχάριστο, αλλά η χαρά της ήταν μεγάλη, διότι βρήκε κάτι που ίσως το ενδόμηχό της και αυτή το λαφταρούσε και το ζητούσε. Πρέπει να ταπεινωθούμε, να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε ένοχοι και αμαρτωλοί, ότι μόνοι μας δεν μπορούμε, και να ζητήσουμε από τον Θεό να μας χαρίσει αυτό που ήδη έχει προσφέρει, τον Ιησού Χριστόν, σωτήρα και λυτρωτή και Κύριο. Αντί αυτής της απλής σχέσεως και προσφοράς του Θεού, οι άνθρωποι αντιτάσσουν άλλα πράγματα. Άκουσε, εγώ είμαι άνθρωπος ευσεβής. Καλό πράγμα είναι η ευσέβεια, που σημαίνει ότι λογαριάζεις τον Θεό. Κατά δύναμη έχεις καλή διάθεση και σχέση με τον Θεό. Μακάρι να ήταν όλοι οι άνθρωποι ευσεβείς, αλλά δεν είναι αυτό όμως που θα σε συστήσει ενώπιον του Θεού, ή αυτό το οποίο είναι αρκετό για να είσαι εντάξει απέναντι του Θεού. Είναι άλλοι πάλι που λένε, εγώ είμαι συνεπής εις το δόγμα εις το οποίο ανήκω. Σπουδαίο πράγμα και αυτό. Καλό είναι οι άνθρωποι εις τα δόγματα. Αν και ο Θεός δεν έφτιαξε δόγματα, και η συνέπεια προς το δόγμα το οποίο ανήκουμε δεν σημαίνει ότι είμαστε και εντάξει απέναντι του Θεού. Άλλοι πάλι λένε, εγώ προσπαθώ να κάνω το καλό όπως το φαντάζομαι και το πιστεύω και έχω κάνει αρκετές καλοσύνες στη ζωή μου. Κάνε κι άλλες τόσες. Αλλά κάτι άλλο είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει πολύ μα πάρα πολύ να προσέξουμε. Όχι εμείς το τι κάνουμε και τι προσφέρουμε εις τον Θεό. Είναι και αυτό ριζωμένο. Εάν το έχουμε πάρει και αν ζούμε μέσα σε αυτό που λέγεται Χριστός Ιησούς, η δωρεά του Θεού η μεγάλη. Αγαπητοί μου, θα πρέπει πολύ πολύ καλά να το προσέξουμε. Επήραμε το δώρο το οποίο ο Θεός προσφέρει σε μας, που σε μας βέβαια έρχεται δωρεάν, και τούτο διότι είναι πολύ μεγάλη η αξία του. Ούτε το χρυσάφι ούτε το ασήμι είναι ακριβοπληρωμένο με το αίμα του Υιού του Θεού επάνω στον Σταυρό. Μπορείς να πεις αυτό που είπε ο Θωμάς, ας τον λέμε άπιστο όμως, έχει την ωραιότερη ομολογία μέσα στην Καινή Διαθήκη: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου», με λακτάρα και με βαθιά πεποίθηση μέσα εις την καρδιά του έλεγε ο Θωμάς. Και όλα τα πιστά παιδιά του Θεού την ίδια ομολογία έχουν. Και ακόμα ο Δαβίδ, ο Κύριος μας, λέει για την αδελφή του Λαζάρου: «Εδιάλεξε την καλή μερίδα». Να δείτε πως τσακώνονται όταν μοιράζουν τα κτήματα παλαιότερα, για να πάρουν το καλό κομμάτι, εκείνο που είναι στο ποτάμι και ποτίζεται, που είναι στο δρόμο, την αγαθή μερίδα που θα τη μείνει για πάντα εις τον αιώνα, δεν θα της αφαιρεθεί. Η δωρεά του Θεού, η καλύτερη προσφορά, αυτό που λαχταρούμε και δεν μπορούμε να το βρούμε πουθενά. Και λέει ο Δαβίδ: «Η μερίδα μου έπεσε εις τόρφους στερπνούς και έλαβα ωραιοτά την κληρονομία». Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που σαν τη γυναίκα αυτή οι περισσότεροι από εμάς υπήρξαμε. Περάσαμε από το δρόμο αυτό, κάναμε πολλές φορές τον έξυπνο στους άλλους, αν και δεν ξέραμε τίποτα. Ήρθε η ώρα όμως που το Πνεύμα του Θεού μας απεκάλυψε πόσο αμαρτωλή και άθλη είμεθα. Και τότε ακούσαμε και προσέξαμε τα λόγια του Θεού
και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Είναι ένας ύμνος που λέει «Δικός μου είναι ο λυτρωτής». Ναι, είναι δικός μας. Μπορώ να πω εγώ δικός μου, μπορεί να πει ο άλλος δικός μου, όλοι να πει ο καθένας. Αυτό είναι άλλο μυστήριο της παρουσίας του Θεού μέσα στη ζωή μας. Αυτό είναι το θέμα μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, αδελφέ μου, όμως, τι γνώμη έχεις για το τριαδικό? Εγώ θα ήθελα γι' αυτό να μας μιλήσεις. Τρελός είσαι. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, αγαπητέ μου. Και όσο πάμε μόνοι μας να τα τακτοποιήσουμε και να τα φτιάξουμε, περισσότερο μπερδεύουμε την κατάσταση και χάνουμε από μπροστά μας το μεγαλείο του Ιησού Χριστού, όπως αποκαλύπτεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, που μας γεμίζει ολόκληρους την καρδιά, τη σκέψη, το συνέστημα και είμαι θα πλήρης με τον Χριστό. Να πάρουμε τον Χριστό, να πάρουμε την αγάπη του Χριστού που τόσο λαχταράει η καρδιά μας. Να πάρουμε την δύναμη του Χριστού που τόσο έχουμε ανάγκη μέσα στη ζωή μας, στους πειρασμούς, στις δοκιμασίες. Να πάρουμε την ζωή του Χριστού. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι πώς να ζήσουν. Όταν μελετούσαμε τον Εκκλησιαστή, αυτό ήταν το κίνητρό του όταν έγραψε το βιβλίο αυτό. Ψάχνω, λέει, να βρω το αγαθό, να το πω στους ανθρώπους, να εργάζονται αυτό πάσα στα σημέρα στη ζωή των. Αλλά δεν είχε πλήρη αποκάλυψη που έχουμε εμείς δια του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη και την μεγάλη κληρονομιά την οποία μας χαρίζει ο Χριστός από τούτη τη ζωή μέχρι την αιωνιότητα μαζί Του να συμβασιλέψουμε. Πρακτικοί άνθρωποι, ρεαλιστέ, πρακτικοί χριστιανοί, ο Θεός σου προσφέρει ένα δώρο. Μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι κλεισμένο το δώρο αυτό. Υπόβαλε μια αίτηση άνευ χαρτοσύ μου, δυο λογάκια Κύριε, και εγώ είμαι ένας αμαρτωλός. Ελέησέ με, θέλω τον Χριστό να μπει μέσα στην καρδιά μου. Έμαθα ότι απέθανε πάνω στον Σταυρό για τις αμαρτίες. Πολλές είναι και οι αμαρτίες οι δικές μου. Δίπλα στο ληστή είμαι και εγώ, σε εκείνο το επίπεδο. Έτσι ο αμαρτωλός βλέπει πάντοτε τον εαυτόν. Χάρισέ μου τον Χριστό. Και από την ώρα εκείνη, μελετώντας την Αγία Γραφή με πόθο και λαχτάρα, με δίψα, θα δεις τον Θεό να εργάζεται μέσα στη ζωή σου και τον Χριστό να είναι κοντά σου. Ο Θεός να το χαρίσει αυτό εις όλους μας. Να ψάλουμε τον ύμνο 87 που λέγει «Τι αναμένεις φίλε, προς τι δισταγμό σε κρατεί». Ευτυχώς που η χοροδία το καλοκαίρι δεν είναι και ψάλουμε και κανέναν ύμνον. 87.

πέσον, πέσον, τα αφήνων προς αυτόν.

οι δε Φιλιστέοι έλαβαν την κυβωτόν του Θεού και έφεραν αυτήν από Εβεν Έζερ εις Άζωθον. Και έλαβαν οι Φιλιστέοι την κυβωτόν του Θεού και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Δαγών και έθεσαν αυτήν πλησίον του Δαγών, δίπλα την έβαλα. Και ότε οι Αζώτιοι εσηκώθησαν ενωρίς την άλλη μέρα, ιδού ο Δαγών πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού, βρούμητα, επί της γης, μπροστά στην κυβωτό του Κυρίου, το άγαλμα του Θεού Δαγών. Και κατέστησαν και λαβώντες οι Φιλιστέοι των Δαγών, κατέστησαν αυτόν εις τον τόπον αυτού. Τον πήραν, τον σηκώσανε, ξαναβάλανε λίγη κόλλα και λίγα καρφάκια και τον ξαναβάλανε πάλι στη θέση την οποία είχε προηγουμένως. Και την επαύριον εσηκώθηκαν ενωρίς το πρωί και ιδού ο Δαγών πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού επί της γης και η κεφαλή του Δαγών και οι δύο παλάμε των χειρών αυτού αποκεκομένε και είχαν κυλήσει μέχρι το κατόφλιο, μόνον ο κορμός του Δαγών απέμενε εις αυτόν. Δια τούτο ενδιαζότο οι ιερείς του Δαγών και πάσο εισερχόμενος εις τον οίκον του Δαγών δεν πατούσε εις το κατόφλιο του Δαγών έως της ημέρας τάφης. Και επεβαρύνθη η χείρ του Κυρίου επί τους Αζωτίους και εξολόθρευσαν αυτούς και επάταξε με αιμορροίδας την Άζωτον και τα όρια αυτής. Και ότε είδον οι άνδρες της Αζώτου ότι έγινε ούτως, είπον η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ δεν θέλει κατοικεί με θυμόν, διότι η χείρ αυτού εσκληρύνθη επί μας και επί των Δαγών των Θεών ημών. Α. Σαμουήλ κεφάλαιο πέμπτον. Όλοι οι άνθρωποι έχουν προτιμήσεις, πολύ φυσικό αυτό, βαθιά ψυχολογικό. Δύο αδέλφια, ο ένας πάει στο σπίτι από άλλο δρόμο, ο άλλος πάει από άλλο δρόμο. Ο ένας του αρέσει αυτό το λουλούδι, το άλλο του αρέσει το άλλο λουλούδι. Έχουμε προτιμήσεις ανάμεσα στους φίλους μας, διαλέγουμε έναν χωρίς να το αξίζει ίσως περισσότερο από τους άλλους, αλλά μας αρέσει περισσότερο. Το κομμάτι αυτό είναι από τα κομμάτια εκείνα που του έχω μια ιδιαίτερα αδυναμία. Είναι πλούσιο και γεμάτο από μεγάλες αλήθειες. Κι άλλες φορές έχουμε ασχοληθεί με την ιστορία αυτή του Θεού των Φιλιστέων, του Δαγό. Έχει πολλά και ωραία πράγματα μέσα, αλλά θα ήθελα ένα σημείο ιδιαιτέρως να το προσέξουμε. Το κομμάτι που σας διάβασα έχει μια προϊστορία. Η προϊστορία με λίγα λόγια είναι η εξής. Κριτής του Θεού στον λαόν του ήταν ο Ηλί, άνθρωπος ευσεβής που αγαπούσε τον Θεό. Αλλά είχε δυο παιδιά όμως, είχε δυο κανακάριδες, βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία και στην διαφθορά. Ο πατέρας συμβούλευσε μερικές φορές τα παιδιά του. Δεν έκανε όμως εκείνο το οποίο έπρεπε απέναντι των παιδιών του. Η συμβουλή πολλές φορές δεν φτάνει. Σύμφωνα με τον νόμο του Θεού έπρεπε να τα πάρει και να τα λιθοβολήσουν. Τέτοιες ήταν οι βρωμιές και οι ακαθαρσίες τις οποίες έκαναν. Και έτσι, χωρίς να το προσέξει ο πατέρας, έγινε κοινωνός των αμαρτιών των παιδιών του. Έχουμε τώρα τις αμαρτίες των παιδιών και την αμαρτία του πατέρα. Να πρέπει πολύ πολύ καλά να το προσέξουμε το λεπτό αυτό σημείο. Μήπως με λόγια, με συμπεριφορά, με διάθεση παίρνουμε το μερίδιο όχι δικών μας αμαρτιών, άλλων αμαρτιών τις οποίες εμείς καλύπτουμε ή δεν ξέρω με ποιο τρόπο γινόμαστε συνεργοί. Υπήρχε λοιπόν η αμαρτία των παιδιών και η αμαρτία του πατέρα. Και όταν ήρθε η ώρα της κρίσεως επλήρωσαν και τα παιδιά. Επλήρωσε και ο πατέρας και οι δύο με σκληρό τρόπο. Ο Θεός έδωσε ευκαιρία να συναισθανθούν την αμαρτία τους και να καθαριστούν. Όταν έδωσαν μια μάχη εναντίον των Φιλιστέων, ο Θεός δεν ήταν μαζί τους και είχαν συντριβεί. Στις πρώτες αψιμαχίες το κατάλαβαν ότι ο Θεός δεν ήταν μαζί τους. Σε ανάλογη περίπτωση ο Ιησούς του να δει τι ωραίο

χειρισμό πνευματικό έκανε, που δεν τον κάνουμε εμείς οι χριστιανοί του 20ου αιώνα. Στοπ, λέει, οι επιχειρήσεις. Πάμε στον Θεό να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση. Τα παιδιά του Ηλί, αντί να ταπεινωθούν μπροστά στον Θεό, διάλεξαν κάτι άλλο. Να ταπεινώσουν τον Θεό. Και τον πήραν με το ζόρι, με τον στανιό. Ο Θεό βέβαια δεν μπορούσαν να τον βρουν και να τον πιάσουν. Το συμβολικό εκείνο, την κυβωτό της Διαθήκης, από όπου απεκαλύπτεται και μιλούσε ο Θεός. Δεν θέλει, λέει, να μας βοηθήσεις. Θα μας βοηθήσεις με το στανιό. Και το κατέβασαν με το ζόρι εις την μάχη. Πράγμα το οποίο δεν αποκλείεται να κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Όταν βλέπουμε τον χέρι του Θεού να αποσύρεται από μας, εμείς αντί να εξετάσουμε τα βάθη μας και να ταπεινωθούμε και να κλάψουμε ενώπιον του Κυρίου, συνεχίζουμε τις προσευχές και άλλα ανθρώπινα μέσα, που σημαίνει ότι δεν έχουμε διάθεση να ταπεινωθούμε μπροστά στον Θεό. Και έγινε κι άλλη μια μάχη, όπου πλέον τα δυο παιδιά του Ηλί σκοτωθήκανε. Όταν ο Ηλί έμαθε το μαντάτο, έπεσε και αυτός και βραυνόπληκτος και απέθανε. Και η κυβωτός περιήλθε τώρα στα χέρια των Φιλιστέων. Και από εκεί αρχίζει η ιστορία. Την πήρανε λοιπόν λάφυρο πολύτιμο, την κυβωτό, ήξεραν. Κάτι είχαν ακούσει. Πού θα το πάμε, λέει, αυτό. Αυτό είναι Θεός. Έτσι ενόμιζα. Το κυβότιο αυτό είναι Θεός. Πού θα το πάμε. Θα το πάμε δώρο και λάφυρο κοντά στον Θεό των δικών μας. Και πήραν την κυβωτό και την έβαλαν μέσα στο ναό του Δαγόνη, στην πρωτεύουσά της, στην Άζωτο. Δίπλα έβαλαν και την κυβωτό. Εδώ πρέπει να πούμε δυο λόγια για την ψυχολογία της εποχής εκείνης. Τόσο στη Ρώμη, όσο και στην Αθήνα, όσο και σε όλες τις μεγάλες πόλεις τις ειδωλολατρικές, δεν μπορούσαν να αρκεστούν σε έναν Θεό και σε ένα είδωλο, διότι δεν έβρισκαν ικανοποίηση σε αυτό. Κοντά στον έναν έβαζαν και δεύτερο και τρίτο. Η Ρώμη είχε, λέγανε, πιο πολλούς θεούς από ανθρώπους. Ανατολή και Δύση, έμποροι και άλλοι που ήρχοντο, έφεραν και δικούς των θεούς και τους κουβαλούσαν. Και σύμφωνα με την ψυχολογία της εποχής εκείνης έλεγε, εμείς έχουμε καλούς θεούς, αλλά και αυτοί κάτι μπορεί να είναι. Ας βοηθήσουν και αυτοί λιγάκι. Βάλ τους και αυτούς εκεί πέρα. Να βάζουν ένα χεράκι πότε-πότε, δεν ξέρεις τι γίνεται, οι πιθανότητες αυξάνουν. Και η Αθήνα, όταν ήρθε ο Παύλος, ήταν κατήδωλος. Έτσι συνέβαινε. Εδώ δε θα πρέπει να προσέξουμε, αυτός είναι ο κύριος λόγος που ο Θεός απαγόρευε κατά την έξοδο και αργότερα εις τον λαόν του, όταν εκυρίβαν μία πολιτεία, να μην παίρνουν τα πράγματα που ήσαν μέσα. Διότι υπήρχαν αγαλματάκια από ελεφαντοστούν ή από άλλα ποχρυσάφι, μπρούτζο, τα οποία θα τα έβαζαν επάνω στα κομωδίνα τους και αλλού. Και θα έρχεται η ώρα του πειρασμού και θα έλεγαν, Θεός είναι και αυτός, δεν είναι σαν το δικό μας, αλλά και σιγά σιγά θα ετρέποντο προς την ειδωλολατρεία. Ο Θεός το είχε αποκλείσει. Επήραν λοιπόν και αυτόν τον Θεό, Θεός είναι, λιγάκι κατώτερος από το δικό μας, αλλά Θεός είναι. Και τον έβαλαν με καμάρι δίπλα εις το δικό του στο Θεό. Μια άλλη μέρα λοιπόν το πρωί πήγαν να καμαρώσουν τη σκηνή. Αλλά γρήγορα κλείσανε τις πόρτες, μην το πάρει χαμπάρι κανένας. Είδαν κάτι πολύ περίεργο. Το άγαλμα το τεράστιο του Δαγών, που ήταν τερατόμορφος Θεός, από τη μέση και απάνω άνθρωπος, από τη μέση και κάτω σαν ψάρι, σαν γοργόνα, ήταν πεσμένο βρούμητα μπροστά εις την κυβωτό. Πω πω, λέει, τέτοιο πράγμα. Γρήγορα γρήγορα φέραν εργάτες, το ξαναπιάσανε, βάλανε γερανό, το σηκώσανε. Επιστρατεύσαν τα κολλητικά στοιχεία που είχαν την εποχή εκείνη, ούχου θα λέγαμε ή κάτι άλλο, και το ξαναστήσανε πάλι στη θέση. Κάποιος σεισμός, λέει, θα έγινε, κάτι συνηθισμένο, ας το ξαναβάλουμε εκεί πέρα. Και το ξαναβάλαν να μην φαίνεται. Την άλλη μέρα όμως τώρα είχαν μια υποψία. Δεν πάμε να δούμε, πάλι μην έγινε τίποτε. Και καθώς ανοίγουν την πόρτα, τώρα τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα. Το άγαλμα πάλι ήταν πεσμένο, αλλά του είχαν κοπεί και τα χέρια και το κεφάλι είχε κυλήσει και είχε φτάσει στο σκαλοπάτι της πόρτα. Ο Θεός τους μιλούσε. Ο Θεός ήθελε να τους αποκαλύψει το πρόσωπό του το αληθινό, να τους απαλλάξει από την ειδωλολατρεία. Γρήγορα μέψος μαζέψαν το κεφάλι, μαζέψαν τα χέρια, πάλι κάναν τη συναρμολόγηση και το ξαναβάλανε στη θέση του, αλλά τώρα πια είχαν την ανησυχία. Δεν γίνεται. Δεν ταιριάζουν αυτοί οι δυο θεοί μαζί. Κάτι πρέπει να γίνει. Εν τω μεταξύ ήρθαν τα μαντάτα από την επιδημία, η οποία είχε απλώσει και είχε αγκαλιάσει.

πιάσει όλο τον κόσμο, όλη την περιοχή εκείνη. Και αμέσως εκάλεσαν εχμαλώτους και άλλους Ιουδαίους, λέει πάρτε τον Θεό σας από εδώ. Εδώ θα περίμενε κανείς, πολύ λογικά, αφού είδαν ότι ο δικός τους έπαθε τέτοιο στραπάτσο, να διώξουν το δικό τους και να κρατήσουν τον άλλο που τέλος πάντων εφάνηκε νικητής. Όχι, θα κρατήσουμε εμείς το δικό μας. Γιατί? Γιατί είναι βολικός. Διότι εκείνος ο Θεός του Ισραήλ είναι Άγιος. Λατρεύεται με χόρτα πικρά και με άζυμο ψωμί και κάτι άλλα πράγματα. Και ξέρανε γι' αυτόν, ενώ ο δικός μας όπως η θεοί εδώ του Ολύμπου. Όλα όσα λαχταράει η καρδιά του ανθρώπου, όλες οι βρωμιές και ανηθικότητες ήταν στοιχείων λατρείας. Συνεπώς λέει θα κρατήσουμε το δικό μας και τον άλλον ας τον εξαποστείλουμε. Και φώναξαν και τον πήραν. Είναι όμορφες οι ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης. Αλλά αλλημονό μας εάν σταθούμε μόνο στην ομορφιά και δεν κοιτάξουμε εκείνο το μήνυμα το οποίο στέλνει ο Θεός. Η καρδιά μας, αφότου επιστέψαμε εις τον Θεόν, είναι ναός του Θεού και αποκαλέσαμε τον Ιησού Χριστόν Κύριο και ζητήσαμε Αυτόν να έρθει και να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας δια του Αγίου Πνεύματος και τον ευχαριστούμε για αυτό που έγινε. Θα πρέπει από την ιστορία αυτή που διαβάσαμε να καταλάβουμε καλά ότι ο Θεός ο Άγιος, διότι είναι ο ίδιος ο Θεός από τότε μέχρι τώρα, δεν μπορεί στην καρδιά μας, εάν θέλουμε να είναι ναός του Θεού και κατοικητήριον του Θεού, δίπλα να έχει και κάποιο είδωλο. Βέβαια, η ειδωλολατρία στο πέρασμα των αιώνων αλλάζει πολλές μορφές και φάσεις. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά, ότι είναι δυνατόν και σήμερα να έχουμε είδωλα. Τι είναι είδωλο? Είδωλο είναι το αντικείμενο της λατρείας. Εκείνο το οποίο αγαπούμε, θέλουμε να το σκεπτόμεθα πάντοτε και πολλά από τα πράγματα της ζωής μας τα θυσιάζουμε εις αυτό. Και βέβαια μπορεί να μην είναι η χοντροκοπιά του δαγών, αλλά το είδωλό μας αυτό μπορεί να είναι πολλά πράγματα της καθημερινής μας ζωής. Μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο το ανεβάζουμε πολύ ψηλά και το λατρεύουμε και του έχουμε μια αδυναμία και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Μπορεί να είναι η εργασία μας, χάρη της οποίας ξεχνάμε αν υπάρχει εκκλησία, εάν να πάμε να προσφέρουμε μια υπηρεσία και να προσευχηθούμε σε έναν άρρωστο αδελφό μας, να καταρτιστούμε εμείς πνευματικά, ού μας απορροφά το είδωλο που λέγεται εργασία ή καριέρα, να ανέβουμε ψηλά στα σκαλοπάτια της ιεραρχίας. Ακόμα μπορεί να είναι και έργο, έργον Θεού, μια υπηρεσία αλλά που έχει μέσα στοιχείο σαρκικό και ανθρώπινο φρόνημα, να φτιάξουμε, να ράνουμε, να κάνουμε, να δείξουμε εμείς θα κάνουμε. Μπράβο. Αγαπητοί μου, κάθε τι το οποίο παρουσιάζεται σαν είδωλο δεν μπορεί μια μέρα, δύο μέρες θα πέσει. Δύο τι να θα γίνουν, ή το είδωλο θα φύγει ή ο Θεός θα κάνει έξοδο από μέσα από την καρδιά μας. Οπωσδήποτε θα δημιουργηθεί μια κρίση μέσα στην καρδιά μας. Στο πρώτο στάδιο ο Θεός θα συντρίψει τα είδωλα. Θα συντρίψει τα είδωλα αυτά. Εάν σοβαρευτήκαμε και υπογράψαμε την διαθήκη της πιστεώς μας και παραδόσεως στον Θεό, αποκτά δικαιώματα ο Θεός. Και θα δούμε το είδωλο αυτό ποιο είναι. Να συντρίβεται και η αιτία θα είμαστε εμείς. Δεν θα φταίει το παιδί ούτε η εργασία, αλλά εμείς είμαστε αιτία που θα τα δούμε όλα αυτά να σμπαραλιάζουν. Εάν επιμείνουμε όμως να θέλουμε να το κρατήσουμε, τότε θα χάσουμε από τη ζωή μας την παρουσία του Θεού και θα κυλήσουμε πάλι στα παλιά, στο ίδιο αυτού εξέρασμα που λέει ο Λόγος του Θεού και είναι γραμμένα αυτά λεπτομεριακώς μέσα εις τον Λόγο του Θεού. Θα πρέπει πολύ καλά να προσέξουμε. Μπορεί ο Θεός τη σωτηρία του να την προσφέρει δωρεάν, δεν σημαίνει όμως ότι είναι φτηνή και μπορούμε να παίζουμε μαζί της. Εάν θέλουμε τον Χριστόν, εάν θέλουμε τη σωτηρία του, θα πρέπει να σοβαρευτούμε και η ζωή μας πια να είναι όπως εκείνος την προσφέρει, αλλά και την απαιτεί και την θέλει από τον καθένα από εμάς. Στην καρδιά μας δε να βασιλεύει μόνον εκείνος, σύμφωνα με την πρώτη εντολή που στην Παλιά Διαθήκη δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, στην Καινή Διαθήκη όμως πραγματοποιείται. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, με ολόκληρο τον εαυτόν μας. Και τότε θα είμαστε μακάριοι και τότε θα είμαστε ασφαλείς και ευτυχισμένοι. Να προσέξουμε
να ρίξουμε δια του Πνεύματος του Αγίου φως μέσα στην καρδιά μας, μήπως φιλοξενούμε κάποιο είδωλο, οπότε ούτε το μεγαλείο της Αγίας Ζωής σε Χριστό Ιησού μπορούμε να απολαύσουμε, ούτε καρπούς να δούμε, αλλά εισερχόμεθα σε μια επικίνδυνη φάση και ίσως δοκιμάσουμε την οργή και την κρίση του Θεού. Να σοβαρευθούμε με τον Θεό και με την προσφορά του τη μεγάλη του Ιησού Χριστού. Ήθε ο Κύριος δια του Αγίου Πνεύματος να τα σχολιάσει μέσα στις καρδιές μας και να εξετάσουμε την καρδιά μας, να ταπεινωθούμε μπροστά στον Θεό με προσευχή και να ζητήσουμε Εκείνος να είναι ο μόνος Κύριος και Αφέντης της ζωής μας. Ο Θεός να δώσει. Ύμνος 166. Πολύτιμος Κύριος είναι ο Χριστός.

Πατρικά μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιον εις τους αιώνας. Φύλαξέ μας, Κύριε, από την επιπολαιότητα και την ελαφρότητα, να ακούμε, να ξαναακούμε, να φεύγουμε άδειοι, χωρίς να πάρουμε την δωρεάν την μεγάλη, την οποία προσφέρεις Εσύ ο Θεός, την ακριβοπληρωμένη, τον Υιόν Σου τον μονογενή, να γίνει σωτήρας μας, οδηγός μας, Κύριός μας, σε ολόκληρη την καρδιά μας, η χαρά μας και η ελπίδα μας. Δώσε σε κάθε μια ψυχή τον πόθο, εντελώς προσωπική υπόθεση, όσο το δυνατόν γρηγορότερο αυτή την ημέρα, να ζητήσει και να πλώσει το χέρι διαπίστωσης και να πάρει αυτό που Σύ ο Θεός προσφέρεις. Και αξίωσέ μας όλους να ζήσουμε πια έχοντας μέσα στην καρδιά μας μόνον εσένα τον Θεό μας και την αγάπη Σου. Και η λατρεία μας να είναι μόνον σε σένα και όλα τα άλλα να προσφέρονται θυσία σε σένα τον Θεό, για να είμεθα πλήρης, για να είμεθα ασφαλής, για να είμεθα μακάριοι εις τον κόσμο τούτον. Φύλαξέ μας από την επιπολαιότητα του να θέλουμε να παίξουμε και να προσθέσουμε δίπλα σε σένα τον Θεό κάτι που οπωσδήποτε θα είναι βδέλυγμα ενώπιον Σου. Ω Κύριε, γι' αυτό υπάρχουν και κρίσεις σε χριστιανικά σπίτια, στη ζωή ανθρώπων που κατά τα άλλα είναι πιστοί προς εσένα τον Θεό. Σκέπασε με το έλεος Σου και με τη χάρη Σου όλους τους παρόντας. Γνωρίζεις τα προβλήματα, τις στενοχώριες και θλίψεις ενός εκάστου εξημών. Δεν έχουμε άλλον. Τα πάντα περιμένουμε από σένα τον Θεό. Δοξάστη τη, Κύριε, μέσα εις τη ζωή μας. Ευλόγησε και φύλαξε την Εκκλησία Σου καθ' όλη την τρέχουσαν εβδομάδα, σε παρακαλούμε, και την πατρίδα μας σε παρακαλούμε, να χαρίζεις ειρήνη και με το έλεος Σου, με τη σοφία Σου τους κυβερνώντας, να πρικίζεις Εσύ ο Θεός, για να τρέχει το Ευαγγέλιο Σου και να σώζονται ψυχές. Για όλα αυτά σε παρακαλούμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας που στέλνουμε σε Σένα Πατέρα, στον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα Σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

ασύλληπτο και το αιώνιο. Εμείς που σερνόμασταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στα σκοτάδια, χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό, χωρίς καμιά ευχαρίστηση και ικανοποίηση, βουτυγμένοι και τυλιγμένοι μέσα σε όλα τα ψέματα του σατανά, εσύ ο Θεέ μας έφερε στη δόξα τη δικιά σου. Τα πόδια μας πατάνε εδώ κάτω στη γη, μα εσύ Πατέρα μας τα ονόματά μας τα έχεις γραμμένα απάνω στον ουρανό, στο βιβλίο το δικό σου. Περπατάμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας και του θανάτου, μα εσύ μας έχεις ξεχωρίσει και μας έχεις προσθέσει στην Εκκλησία σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί αυτό που προσέφερε σε μας είναι κάτι το ασύλληπτο. Μας έδωσες το Γιο σου, μας έδωσες το απάβγασμα της δόξας σου, μας έστειλες Πατέρα μας το άλλο εγώ σου, το έστειλες εδώ κάτω στη γη για να βρει εμάς. Πατέρα μας ευχαριστούμε γιατί εσύ μας απεκάλυψες τη μεγάλη αυτή αλήθεια, τη μοναδική, την ασύλληπτη. Βοήθησέ μας ώστε να μείνουμε μέσα στη χάρη τη δικιά σου, τα μάτια μας να είναι στραμμένα στον αρχηγό και τελειωτήν της πίστης μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας και ζητάμε, καθώς τούτο το βραδινό μας μάζεψες για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου, θέλουμε εσύ να μας τροφοδοτήσεις και να μας τροφοδοτείς με τις αιώνιες αλήθειες σου. Θέλουμε Πατέρα μας να μη μας ξεγελάει πλέον ο πονηρός. Αρκετό καιρό μας ξεγέλασε. Και θέλουμε ο λόγος ο δικός σου να κατοικεί πλούσια μες στις καρδιές μας. Η ελπίδα μας που είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός να γεμίζει ολόκληρο το είναι μας. Όλα μας τα αδέρφια που λείπουν από ανάμεσά μας, εσύ να τα επισκεφθείς με χάρη και μέλεος. Και σε όλους μας να θυμίζεις την ώρα τούτη και να παραμερίζεις όλα τα εμπόδια. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από την επιστολή του Πέτρου, την πρώτη, από το 4 κεφάλαιο.

0: Και διαβάζουμε από το 12 εδάφιο και κάτω. Σελίδα 1076. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε δια των βασανισμών των γινόμενων εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινεν εις εσάς παράδοξόντι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε. Είναι και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Εάν ονειδίζεσαι δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάριοι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπάβεται εφημάς. Κατά μέν αυτούς βλαστημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε. Διότι μη δεις ημών, ας μη πάσχει ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος τα αλότρια, αλλά αν πάσχει ως χριστιανός, ας μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει τον Θεόν κατά τούτο. Διότι έφτασεν ο καιρός του να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού. Και αν αρχίζει πρώτον αφημών, τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιον του Θεού? Και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός πού θέλει φανεί? Ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Το θέμα μας είναι τα παθήματα στη ζωή του χριστιανού. Τα παθήματα στη ζωή του χριστιανού. Πολλές φορές ένα πράγμα που μας κάνει εντύπωση είναι το εξής. Δικαιολογούμεθα όταν έχουμε διάφορα παθήματα και έχουμε βάσανα και δυσκολίες στη ζωή μας, όταν δεν έχουμε το Χριστό, όταν δεν έχουμε πιστέψει στο Χριστό. Αφού λοιπόν ανήκουμε στον πονηρό, φυσικό είναι να μας δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Εκείνο όμως που παραξενεύει πολλούς είναι το εξής. Από τη στιγμή που δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό, πιστέψαμε στο Χριστό, αφήσαμε όλες τις σχέσεις μας με τον πονηρό, και από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ο Θεός είναι η δύναμη, η υπέρτατη μέσα σε αυτόν τον κόσμο και εμείς είμαστε παιδιά δικά Του, το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί περνάμε από παθήματα. Δεν μπορεί ο Θεός να μας προφυλάξει. Δεν έχει τη δύναμη. Ο Χριστός ανασταίνει νεκρούς. Ο Χριστός λέει ότι έχω στη διάθεσή μου μυριάδες αγγέλους, τους οποίους μπορώ μέσα σε μια στιγμή να διατάξω και να σαρώσουν τα πάντα. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού περνάει από παθήματα? Δεν μιλάμε εδώ πέρα, να το εξηγήσουμε το πράγμα, δεν μιλάμε για τα παθήματα τα οποία προέρχονται από αιτίες αμαρτίας, αλλά μιλάμε για τα παθήματα τα οποία δημιουργούνται στη σχέση μας με τον Χριστό. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι γενικώς τα παθήματα είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Όσο ο Αδάμ και η Εύα ήταν στον Παράδεισο και είχαν επικοινωνία με τον Θεό μακριά από την επέμβαση και την διείσδυση του σατανά στη ζωή τους, δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Τα προβλήματά τους δημιουργήθηκαν από τότε που έπεσαν μέσα στην αμαρτία. Γι' αυτό και σήμερα ο κόσμος μας που είναι φορτωμένος από προβλήματα και από παθήματα, είναι διότι βρίσκεται στο δρόμο της αποστασίας. Γι' αυτό έχει όλο αυτό το κακό που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Αν οι άνθρωποι μέσα σε μία απόψε απεφάσιζαν όλοι να στραφούν στο Θεό, να πιστέψουν στο Χριστό, κανένα πρόβλημα δεν θα υπήρχε την άλλη μέρα. Κανένα πρόβλημα. Οπότε, όλα τα παθήματα τα οποία υφίστανται οι άνθρωποι της αμαρτίας είναι επειδή δεν υπακούν στο Χριστό. Βλέπουμε όμως ότι ο Λόγος του Θεού, παρόλο που μιλάει σε ανθρώπους πιστούς οι οποίοι έχουν γνωρίσει το Χριστό, έχουν κόψει κάθε δεσμό με την αμαρτία και με τον Σατανά, συνεχίζουν να έχουν παθήματα. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για παθήματα. Μιλάει για παθήματα τα οποία υφίστανται οι άνθρωποι του Θεού, τα παιδιά του Θεού. Και πάντοτε ο Θεός, ξέρετε, είναι ένας πατέρας μας. Και ο Θεός πάντοτε μέσα στο Λόγο Του θέλει να μας δώσει εξηγήσεις για κάθε τι. Θέλει να μας τα εξηγεί όλα, να μας τα ερμηνεύει. Έτσι λοιπόν και για τα παθήματα ο Λόγος του Θεού έχει να μας δώσει τις ερμηνείες. Γιατί τα παθήματα μέσα στη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Γιατί. Και λέει ο Λόγος του Θεού, η μία αιτία είναι γιατί ο πιστός, έχει συμμετοχή στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Αυτό το πράγμα, για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, πρέπει να δούμε τη διάρθρωση που μας δείχνει ο Λόγος του Θεού. Λέει, τι είναι ο πιστός? Είναι ένα μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Τι είναι η Εκκλησία του Χριστού? Η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού. Και αν λοιπόν η κεφαλή είναι ο Χριστός και υφίσταται παθήματα, γιατί όχι και το σώμα του? Είδατε όταν κάνει περιγραφή ο Λόγος του Θεού και λέει τη σχέση που υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη του σώματος, λέει εάν ένα μέλος πάσχει, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, η Εκκλησία του Χριστού, η οποία συνδέεται με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος περπάτησε το δρόμο των παθημάτων, δεν μπορεί η Εκκλησία του Χριστού να έχει διαφορετική πορεία, να έχει διαφορετική μεταχείριση. Ο Λόγος του Θεού λέει το εξής. Στο εδάφιο που διαβάσαμε του Πέτρου, το 13 εδάφιο, το 4 κεφάλαιο, λέει το εξής. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, είμαστε, λέει, κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, δηλαδή συμμετέχουμε και εμείς στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό όταν μιλάμε για Εκκλησία Χριστού, δεν θα πρέπει να μιλάμε για ένα σώμα το οποίο έχει ζει μέσα σε μία τελεία ασφάλεια, ζει μέσα σε μία τελεία ειρήνη, ζει μέσα σε μία τέτοια κατάσταση που να μην έχει παθήματα και να μην έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει τέτοια εκκλησία. Αν εμείς φτιάχνουμε μια τέτοια εκκλησία, να ξέρουμε ότι η εκκλησία αυτή δεν εκπληρεί τους όρους που θέλει ο Θεός. Όταν ο Χριστός μίλησε για τον διαφορετικό δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος του Θεού, είπε το εξής: «Στενή η πύλη, τεθλιμμένη η οδός». Στενή η πύλη, τεθλιμμένη η οδός. Πράγμα που δείχνει ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αφού η κεφαλή μας που είναι ο Ιησούς Χριστός πέρασε από παθήματα, θα πρέπει και εμείς να περάσουμε από παθήματα. Ακολουθώ τον Ιησού Χριστό σημαίνει πηγαίνω από πίσω του. Όποιο δρόμο ακολούθησε και αυτός, τον ίδιο ακολουθώ και εγώ. Όπου πάτησε το πόδι του, εκεί πατάω και εγώ. Από όποιο μέρος πέρασε ο Χριστός, από εκεί περνάω και εγώ. Πέρασε από παθήματα, πέρασε από προσβολές, πέρασε από περιφρονήσεις, πέρασε από καταδιώξεις, πέρασε από θάνατο. Εγώ πρέπει, σαν άνθρωπος του Θεού, πρέπει να συμμετέχω στα παθήματα του Ιησού Χριστού, γιατί ακολουθώ τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λέει μη παραξενεύεστε, μη σας πιάνει λέει παραξενιά και λέει πω τι μου ήρθε, τι μου συμβαίνει. Και εάν δούμε στην παραβολή που λέει ο Χριστός για τα τέσσερα, για τα τέσσερα χωράφια τα διαφορετικά, λέει το εξής, ότι ένα μέρος που δείχνεται εάν το χωράφι πραγματικά είναι κατάλληλο για να δεχθεί το σπόρο και να φυτρώσει και να μεγαλώσει και να πολλαπλασιαστεί, είναι τα παθήματα και η διωγμή. Πολλοί χριστιανοί μέσα σε αυτόν τον κόσμο προχωρούν και ακολουθούν τον Χριστό μέχρι το σημείο εκείνο που δεν συναντάνε παθήματα. Μόλις η ζωή τους μπαίνει μέσα στο χώρο των παθημάτων, γυρίζουν πίσω. Γυρίζουν πίσω. Και ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, ότι εμείς καθότι είμαστε κοινωνοί των παθημάτων του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα λέει το εξής, καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, δεν σταματά εκεί πέρα, λέει χαίρετε. Δηλαδή να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευχαριστημένος, να είσαι ικανοποιημένος όταν περνάς από παθήματα για τον Χριστό. Γιατί είσαι κοινωνός, έχεις και εσύ ένα μέρος των παθημάτων του Χριστού, είναι στη δικιά σου την πλάτη και είναι στην πλάτη της Εκκλησίας. Λέει πιο κάτω το εξής στους Φιλιππησίους, στο 3:10, διαναγνωρίσω αυτόν και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Ένα πράγμα που προβλημάτιζε τον Απόστολο Παύλο ήταν τα παθήματα. Και έλεγε το εξής στους Φιλιππησίους, εγώ λέει θέλω να γνωρίσω το Χριστό, τη δύναμη, την Ανάσταση, και να γνωρίσω και να καταλάβω πόσα παθήματα εγώ θα πρέπει να περάσω για το Χριστό. Να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Δηλαδή κάθε ένας από μας θα πρέπει στη σχέση του με τον Χριστό αυτό το πράγμα να τον προβληματίζει. Να λέει μέχρι πού εγώ θα έχω παθήματα ακολουθώντας τον Χριστό. Και ο Λόγος του Θεού λέει μέχρι πού, μέχρι θανάτου. Αυτούς τον οποίον ανήκει η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στα Ιεροσόλυμα που θα πάει. Και αμέσως όλοι είπαμε μην πας, λέει ο Λουκάς που γράφει. Είπαμε όλοι μην πας. Άρα λέει, πήρα την απόφαση και σε δεσμά και σε φυλακή και σε θάνατο. Γιατί τα παθήματα του Χριστού δεν κατέληξαν τελικά στο θάνατο. Κατέληξαν τελικά στο θάνατο. Εγώ λοιπόν πρέπει να ξέρω ότι σαν άνθρωπος του Θεού συμμετέχω στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Συμμετέχω στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Τώρα, μέχρι που ο Θεός θα επιτρέψει να συμμετέχω στα παθήματα του Ιησού Χριστού, αυτό είναι δικό του. Πολλοί φτάνουν μέχρι και το θάνατο. Έχουμε ένα σωρό ανθρώπους οι οποίοι έχουν πεθάνει. Γιατί πίστευαν στον Χριστό, αυτό ήταν το έγκλημά τους. Και εμείς θα πρέπει αυτό το πράγμα να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί λοιπόν τα παθήματα για τον Χριστό? Συμμετέχουμε και εμείς στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Και προχωρώντας λέει το εξής. Στην Κολοσσαείς ένα κεφάλαιο 24 εδάφη. Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου δια σας και ανταναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού το οποίο είναι η Εκκλησία. Έρχεται τώρα και λέει το εξής, ότι ένα μέρος των παθημάτων του ο Χριστός το διοχέτευσε στην Εκκλησία του. Όλα τα παθήματα ο Χριστός δεν τα τράβηξε αυτός. Ένα μέρος το έδωσε για την Εκκλησία του. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία του είναι το σώμα εκείνο το οποίο πάσχει, και αυτό λέει το σώμα είναι η Εκκλησία. Υπέρ του σώματος λέει του Χριστού εγώ λέει πάσχω. Και ο καθένας από μας πρέπει να ξέρει το εξής, ένα μέρος από τα παθήματα του πρέπει να είναι υπέρ του σώματος του Χριστού, το οποίο είναι η Εκκλησία. Το είναι. Ένα μέρος των παθημάτων μας θα είναι υπέρ του σώματος του Χριστού, το οποίο είναι η Εκκλησία. Να είμαστε αδιάφοροι. Της Πάσχη και εγώ δεν πάσχω, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Η Εκκλησία λοιπόν δεν είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο εγώ έρχομαι, παίρνω ό,τι μου αρέσει, με ευχαριστεί και σκόρμαι και φεύγω. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Κι όπως για την οικογένειά σου πάσχεις, υποφέρεις, κουράζεσαι, αγωνίζεσαι, υφίστασε ένα σωρό θλίψεις και καταστάσεις, το ίδιο θα πρέπει να είναι και υπέρ του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Σήμερα δυστυχώς αυτή την έννοια δεν την έχουμε σχεδόν καθόλου. Καθόλου δεν την έχουμε αυτή την έννοια. Όταν ήμουνα στον Καναδά μου έλεγαν το εξής. Υπάρχει λέει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι υπηρετούσαν την Εκκλησία του Χριστού και τώρα έχουν φύγει, είναι έξω στον κόσμο, δουλεύουν για την οικογένειά τους και καμία σχέση δεν έχουν με την Εκκλησία. Και όταν ρώτησα γιατί αυτό το πράγμα, είπαν γιατί δεν μπόρεσαν να υποφέρουν εκείνα τα οποία συνέβαιναν μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπόρεσαν να υποφέρουν υπέρ της Εκκλησίας που είναι το σώμα του Χριστού. Και τα βρόντιξαν και έφυγαν. Λέει, ανήκεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, για αυτήν θα πάσχεις. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να καθορίσει τη θέση του μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ακούν το κηρύγμα, διαλέγουν και τον ομιλητή όποιος τους αρέσει και σκόνται και φεύγουν και από εκεί καμία σχέση δεν έχουν με την Εκκλησία. Πονάει η Εκκλησία, υποφέρει η Εκκλησία, χαίρεται η Εκκλησία, υποφέρουν τα μέλη. Καμία, τίποτα. Και όμως λέει ο Λόγος του Θεού, λέει και να το προσέξουμε αυτό, ανταναπληρώ τα ιστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρκή μου υπέρ του σώματος αυτού το οποίο είναι η Εκκλησία. Ο Παύλος είχε πολλά βουρδουλίσματα στο σώμα του, είχε πολλές πληγές, είχε πολλές κακώσεις, είχε πολλά βάσανα, είχε πετροβολισμούς. Λες άμα πέσει μια πέτρα στο κεφάλι σου ή στο σώμα σου δεν αφήνει σημάδι, αφήνει σημάδι. Και λέει όλα αυτά, λέει τα παθήματα, λέει τα έχω, λέει, στο σώμα μου, στη σάρκα μου, υπέρ του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Δεν μας καλεί εμάς να έχει ουλές στο σώμα μας, μας καλεί όμως να πάσχουμε, να υποφέρουμε, να ενδιαφερόμεθα, να αγωνιζόμεθα, να συμπαραστεκόμεθα. Όλα αυτά μας καλεί ο Θεός να κάνουμε. Και αν εμείς σταθούμε αδιάφοροι, τότε δεν συμμετέχουμε στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Και λέει ο Λόγος του Θεού το εξής: και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Εάν συμπάσχομαι, λέει, θα συνδοξαστώμαι. Μην κοιτάς μονάχα στα παθήματα, κοίταξε τι υπάρχει πίσω από τα παθήματα. Η δόξα η οποία θα αποκαλυφθεί, η ελαφρά ημών θλίψη, λέει, εργάζεται εις υπερβολήν, καθ' υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης. Και ο Θεός να το βάλει αυτό με τις καρδιές μας. Ένα άλλο τώρα είναι το εξής: παθήματα υπέρ των αδελφών. Το πρώτο ήτανε συμμετοχή στα παθήματα του Χριστού στην Εκκλησία του. Τώρα είναι παθήματα υπέρ των αδελφών. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο 1 κεφάλαιο στο 24 εδάφιο: τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου για σας. Πρέπει εμείς να πάσχουμε, να έχουμε παθήματα για τους αδελφούς μας. Στο πρόβλημα του αδελφού δεν θα κάνεις, θα πεις εγώ τώρα με αυτά θα ασχοληθώ, να βρεθώ και σε μπλεξίματα και να βρω και τον πελά μου και το ένα και το άλλο. Αλλά λέει, στα παθήματα του αδελφού σου και εσύ θα συμμετέχεις. Πώς λέει στην επιστολή προς Εβραίους, λέει το εξής εκεί που αναφέρεται στα παθήματα. Λέει, αναφέρεται, είναι το 10 κεφάλαιο, το 32 εδάφιο. Αναφέρεται δε εις τη μνήμη σας τας προτέρας ημέρας, ενές αφού εφωτίσθητε, υπεμείνατε μέγαν αγώνα παθημάτων. Άλλοτε μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις. Άλλοτε δε γινόμενοι κοινωνοί των τατιάφτα παθόντων. Γίνατε, λέει, και εσείς κοινωνοί σε αυτούς που τα πάθαιναν αυτά τα πράγματα. Και συνεχίζει: διότι εδείξατε συμπάθεια. Εδώ λέει στα δεσμά μου, το κριτικό κείμενο το κοίταξα και λέει στα δεσμά τους. Σε αυτούς, λέει, που ήταν από τους αδελφούς που ήταν φυλακισμένοι και μέσα στη φυλακή, εσείς, λέει, δεν σταθήκατε αδιάφοροι, αλλά δείξατε, λέει, συμπάθεια εις τα δεσμά τους και δεχθήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Αυτό το πράγμα είναι. Τι θα κάνεις στα παθήματα του άλλου? Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, ποιος πάσχει και εγώ δεν πάσχω. Κι όμως πολλές φορές ούτε καν περνάει από τη σκέψη μας. Ούτε καν περνάει από τη σκέψη μας. Και όχι μονάχα, κάνουμε και αρνητική κριτική. Είμαστε και έξυπνοι και βγάζουμε και τα συμπεράσματά μας. Και λέει ο Λόγος του Θεού, το ξαναδιαβάζω, αυτό είναι ωραίο, εδώ. Άλλοτε μεν γινήκατε κοινωνή των τάτι αυτά παθόντων και δείξατε συμπάθεια εις τα δεσμά τους. Συμπάθεια στα δεσμά τους, όχι αδιαφορία. Και αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν, παθήματα για τους αδελφούς. Όχι, δεν είναι το ίδιο υπέρ της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει μέλη, αλλά τα παθήματα τα οποία γίνονται υπέρ της Εκκλησίας είναι να πάει να δώσεις το μήνυμα, να σε πιάσουν σπάσουν στο ξύλο, να καθίσεις μέσα εδώ στην Εκκλησία, ο άλλος να σου πει το ένα, ο άλλος να σου πει το άλλο, να σου επιτεθούν και τα λοιπά. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Διότι σήμερα τα παθήματα είναι από πολλές πλευρές, είναι πολλαπλά. Το τρίτο λοιπόν είναι το εξής. Παθήματα που μας μαθαίνουν υπακοή. Υπάρχουν παθήματα τα οποία περνάμε για να μας μάθουν την υπακοή. Αυτό λέει για τον Ιησού Χριστό. Κοιτάξτε τι λέει στην επιστολή προς Εβραίους, στο 5 κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο. Και τι ον Υιός έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε. Η υπακοή μας στο Θεό έρχεται από παθήματα. Και εμείς να μην δυσανασχετούμε στα παθήματα, διότι τα παθήματα μας βοηθάνε στο να υπακούουμε. Να υπακούουμε στο Θεό. Μάθαμε την υπακοή, έμαθε λέει ο Χριστός την υπακοή διά των παθημάτων. Και εμείς μαθαίνουμε την υπακοή διά των παθημάτων. Και το τελευταίο είναι παθήματα που μας τελειοποιούν. Έχουμε παθήματα τα οποία μας τελειοποιούν. Και λέει πάλι για τον Χριστό, να κάνει τέλειον των αρχηγών της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Εβραίους 2:10. Ο Χριστός λέει έγινε τέλειος δια των παθημάτων. Και μάλιστα και κατάλληλος για να μπορέσει να ανέβει απάνω στο Σταυρό και να κάνει το έργο της λύτρωσης. Έτσι αγαπητοί, τα παθήματα μέσα σε αυτόν τον κόσμο σαν άνθρωποι του Θεού μην τα θεωρούμε σαν συμφορά. Μάλιστα λέει, χαίρετε για να χαρείτε και όταν θα έρθει η δόξα. Αυτά εγώ είχα να πω.
1: Είναι τέλειο. Διότι καθώς μας διαβάσουμε και τα τελευταία πεντάδια, καλά κάνουμε και θα καταλώ, αλλά θα δείτε ότι είναι πολύ καλά. Τελειώθη για τον μαθημάτων, ο Χριστός. Έκαμε τέλειο το έργο. Επομένως, εμείς τώρα
0: δεν βοηθάμε το Χριστό, βοηθάμε τον εαυτό μας για να γίνουμε κι εμείς τέλειοι.
1: Επομένως, εκεί να τα πούμε, να μην λέμε ότι κατά κάποιο τρόπο γνωριζόμαστε και πάσχουμε για να βοηθήσουμε τον Χριστό, διότι το Χριστό έκαμε το έργο τέλειο. Εμείς πήραμε από τον Χριστό τη σωτηρία της ψυχής μας και τώρα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέρμα, αγωνιζόμαστε για τον εαυτό μας και για την θυσία που παίρνουμε. Την υπακοή των σχηματιστών κάνουμε αυτό που μας λέει, το Παναγγέλιο. Εμείς θα τελειοποιηθούμε τα πλέον. Όχι το έργο. Και θα λέω ότι συμβάλλουμε, εάν δεν έχει γίνει τέτοιο το έργο του Χριστού, να γίνει τώρα το έργο.
0: Μην κουράεσαι, Κώστα, κανένας δεν είπε τέτοιο πράγμα. Αλίμονο εάν εμείς με τα παθήματα τελειοποιήσουμε τον Χριστό. Τι τελειοποιείς να κάνουμε. Ναι. Ναι.
1: Γενικά το συλλογισμό είπα ότι το έργο να το ξεχωρίσουμε του Χριστού. πιστεύω ότι είναι τέλειο. Και η θρησκεία σήμερα αγωνίζεται ο καθένας για τον εαυτό του. Γι' αυτό συνιστά ότι για τον βαθμό του είναι περίοδο εκτός, για να δει με την βοηθά και του κρατωμένου. Και εμείς για τον βαθμό του θα τελειωθούμε αφού πήραμε τον Χριστό μαζί μας. Και μαζί με τον Χριστό θα τελειοποιήσουμε τον εαυτό μας. Οι άλλοι, οι οποίοι είναι πλέον στο σώμα ενταγμένοι, αυτό είναι τέλειο τώρα. Δεν μπορούμε να φέρουμε καμιά απόλυτη τίποτα εμείς. Θυσία και προσφορά στον Χριστό. Εμείς θα προσφέρουμε κάτι, θα προσφέρουμε για τον εαυτό μας και ίσως και για κάποιους άλλους αδελφούς, αγωνιζόμεθα μέσα στην Εκκλησία.
0: Άλλος.
2: Εμείς δεν έχουμε. Όταν μιλάμε για αγάπη, έχουμε ενδιαφέρον από τους αδελφούς. Μα καθόλου εντονίστηκε. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολή αυτό. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις τέτοιες, αλλά δεν είναι κατά κανόνα αυτό και δεν έχω τίποτα να πει.
0: Δεν λέμε γενικότητες. Όταν το λέμε αυτό, δεν εννοούμε όλοι. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέρον. Πώς, γιατί δηλαδή να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέρον. Πώς να το κάνουμε. Τι να πούμε. Να... Ναι, εντάξει, αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι όλα αυτά τα συμπτώματα, όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, υπάρχουν. Γι' αυτό μας τα λέει, αλλιώς δεν θα μας τα έλεγε. Εκείνο που είναι το εξής. Αυτά είναι ερεθισμοί στον καθέναν από μας. Καθώς έρχεται μία εικόνα από το Λόγο του Θεού, να σταθεί ο καθένας μας και να πει μέχρι πού είναι το δικό μου το ενδιαφέρον και μέχρι πού είναι τα δικά μου τα παθήματα. Και μέχρι πού ο Θεός με καλεί και ζητάει από μένα. Αυτό το πράγμα είναι. Ούτε μπορώ εγώ να επισέλθω μες στην καρδιά τη δικιά σου, ούτε εσύ μες στην καρδιά τη δικιά μου. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος εξετάζει νεφρούς και καρδιές. Λέγε, Τέλη.
3: Ο Παύλος γράφει στους Ιεφησίους, το πρώτο κεφάλαιο και το 29 εδάφιο, διότι σε εσάς εχαρίστηκε το υπέρ Χριστού. Που μόνο το να πιστεύετε σε αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού. Κατά τον Παύλο, λοιπόν, αυτό που πάσχει υπέρ του Χριστού είναι μέσα στη συνομιλία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα σας αφήσω να πειραστώ και υπεράσω τα δυνάμεια σα. Αυτή είναι η θέση που δεν είναι γενικά το κάτι που λέμε για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές. Θα έχει μέτρο για τον καθένα να τρώσει σε χωριστό. Τώρα βέβαια, αν σε κάποια ομιλία ή κάποια. Πολύ μεγάλο κλείδι άνθρωπος του Θεού. Ένας άνθρωπος ελέγχεται ή κατά κάποιο τρόπο νομίζει για αυτόν τον αδελφός. Ας είναι που θέσει του σωστά ο κάθε άνθρωπος και δεν έχει πλέον να φοβάται.
0: Μάλιστα. Λέγε.
4: Εγώ θέλω να πω αυτό εδώ, ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει πολύ εδώ και πολύ τρόπο. Μπορεί από αυτή τη στιγμή να έχεις αυτό το λόγο ότι πρέπει να είμαστε έτσι και ακόμα να είναι αυτό το πράγμα. Αν είπα, ότι πράγμα δεν είχαμε κανένα ελέγχο, ο Λόγος του Θεού, το κάνει του. Θέλω να πω το εξής, γιατί δεν μπορούμε να περιερίσουμε το πνεύμα του Θεού μόλις θα μιλάμε. Συγκινητεύουμε μέσα στις καρδικότητες δικιά μου.
0: Πάντως ένα είναι, ένα ας πούμε θα πρέπει να προσέξουμε, κάθε τι να μην το γενικεύουμε και να μην το πάμε πάντοτε στην αρνητική του πλευρά. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ο άνθρωπος του Θεού θέλει να ενθαρρύνεται. Θέλει να ενθαρρύνεται, θέλει να βοηθιέται. Γιατί ο σατανάς σε όλη μας τη ζωή κάθε ημέρα θέλει να μας αποθαρρύνει. Αποθάρρυνση εδώ, αποθάρρυνση εκεί, αποθάρρυνση εκεί. Από την άλλη όμως πλευρά, δεν θα πρέπει και να υπερβάλλουμε ορισμένες καταστάσεις. Εγώ είχα έναν καθηγητή φιλόλογο, ο οποίος μας έλεγε το εξής. Ο καθηγητής λέει στο μαθητή, πρέπει πάντοτε να βάζει το βαθμό που του αξίζει. Διότι αν του βάλει παραπάνω, τον βοηθάει να έχει μία λαθεμένη εντύπωση για τον εαυτό του. Αν του βάλει τώρα παρακάτω για να τον κάνει να διαβάζει περισσότερο, τότε τον απογοητεύει. Γι' αυτό λέει εκείνο που είναι το βαθμό που πρέπει να πάρει, αυτόν πρέπει να του δίνει ο καθηγητής. Το ίδιο ισχύει και για μας. Ο Λόγος του Θεού ούτε θέλει να μας απογοητεύσει, ούτε θέλει και να μας, να μας κάνει να είμαστε εξωπραγματικοί. Θέλει να μας προσγειώνει. Γι' αυτό όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει στον άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που του λέει ότι είσαι ένας αμαρτωλός από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Και τον απογοητεύει και του λέει και οι πράξεις σου οι καλές, ακόμα και αυτές είναι σκάρτες. Αλλά συγχρόνως του δίνει και το μήνυμα. Ο Χριστός θα τακτοποιεί όλα. Έτσι είναι και μέσα στη ζωή μας. Πρέπει να μάθουμε να πάσχουμε υπέρ της Εκκλησίας που είναι το σώμα του Χριστού. Στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Πρέπει να πάσχουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι. Αυτό το καλεί, το θέλει ο Θεός. Είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να πάσχει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Πώς να το κάνουμε? Εκτός εάν συμπλέει. Πες.
5: Για να έρθουμε, για να συμπάσχουμε, νομίζω ένας μεγάλος παράγοντας είναι η αγάπη του Θεού να πλημμυρίζει την καρδιά μας για πνεύμα του Θεού και να υπάρχει το φρόνημα της αυταπάθησης. Γιατί αν αγαπώ τον εαυτό μου, οπωσδήποτε δυσκολεύομαι να κατέβω κάτω, τώρα που έχω βολευτεί ωραία τα περνάω, τώρα να κατέβω όπως ο Σαμαρίτης ας πούμε, κατέβηκε από το γαζουράκι του, έδωσε την ώρα του, έδωσε τόσα. Αυτό το πράγμα είναι αδύνατο να μπορούμε να κάνουμε όταν δεν αφήνουμε η αγάπη του Θεού, για πνεύμα του Αγίου να πλημμυρίζει την καρδιά μας και να υπάρχει και αυτή η αυταπάθηση συνεχώς. Ό,τι θέλει ο Θεός και τι με κάνει, γιατί λέει χωρίς αγάπη κι αν όλα τα υπάρχοντά μου τα μοιράζω και ό,τι άλλο για κάνω. Αν δεν έχω αγάπη, τίποτα δεν...
0: Εκείνο που είναι το εξής, ότι εμείς πρέπει να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός. Πολλές φορές έχουμε άγνοια από το Λόγο του Θεού και πολλές φορές είναι τόσο τρομερή η άγνοιά μας. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι υπερβολή ή σχήμα λόγου. Είναι τόσο πολύ, τόσο μεγάλη η άγνοιά μας, ώστε κάνουμε πράξεις και λέμε πράγματα και ενεργούμε ενάντια στο θέλημα του Θεού και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ενάντια στο θέλημα του, γιατί δεν ξέρουμε. Βεβαίως και τον εαυτό μου, γιατί ο εαυτός μου τι είναι? Τι είναι ο εαυτός μου? Ο Σατανάς όλους μας δουλεύει, σε όλους βάζει τρικλοποδιές, όλους μας τον παίρνει. Δεν μας τον παίρνει. Και όταν λέει ο λόγος του εις πολλά πτεωμένα πάντες, ναι, Χριστό.
6: Συνεργούν των μελών.
7: Τα μέλη συνεργούν. Το ένα βοηθάει τ' άλλο.
6: Το ένα προσφέρει, το άλλο. Κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέλου, κάνει την αύξηση, κάνει την αύξηση του σώματος προς το μήνα.
7: Ειδικά,
6: μεγάλη προσφορά, όχι σωτηρία, όχι απολύτως.
7: Αλλά άξιση και τελειώσει.
6: Και ο Θεός του Ιησού Χριστού, ευχαριστούμε την καρδιά μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαι συγκινημένος που μετά από πολύ πολύ καιρό είμαι πάλι μεταξύ σας. Έχετε τους χαιρετισμούς και την αγάπη της συζύγου μου. Και θα ήθελα επίσης να καλησπερίσω και τους αγαπητούς αδελφούς που έχουμε εδώ από την Αλβανία, γιατί έμαθα ότι υπάρχουν και κάποιοι Αλβανοί εδώ μεταξύ μας. Μιρμπρούμα πρά, γιαμσούμι ικνάκιουρ και γένιε δε γιούβεκ του, δε γιου προσοντές νεύρ είναι κρίστιτ. Αδέλφια, το θέμα μας είναι γύρω από την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τη ζωή, πιστεύω, του χριστιανού. Πριν ξεκινήσω να δούμε μαζί μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού και λίγα πράγματα από την πορεία αυτού του γεγονότος που λέγεται Ευαγγελισμός μέσα στην ιστορία, θα ήθελα να σας πω μια ιστορία πραγματική από την Αλβανία. Ξέρετε ότι οι πόντοι ανάμεσα στους Ιεραποστόλους είναι οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, θα αναφερθώ λοιπόν σε μια ιστορία με Αμερικανούς Ιεραποστόλους στην Αλβανία. Όπως ξέρετε, ήμουνα για αρκετά χρόνια σε ένα ορφανοτροφείο στην Αυλώνα και το ορφανοτροφείο εκεί ήταν κέντρο για πολλές δραστηριότητες. Και μία από τις δραστηριότητες στις οποίες είχα εμπλακεί ήταν επισκέψεις επάνω στα βουνά. Είχα γνωριστεί με μία ομάδα ποιμένων, τσομπάνιδων, οι οποίοι με είχαν καλέσει μία φορά και από εκεί και μετά είχαμε συνέχεια επαφές και ανέβαινα πάνω στα βουνά, πάνω στα ακροκεράβνια, στο βουνό της Τσίκας, όπως λένε οι Αλβανοί. Μιλάμε για ένα βουνό το οποίο είναι περίπου 2.400 μέτρα. Η ιστορία για να ανέβει κανείς εκεί ήταν περίπου 4 ημέρες. Πηγαίναμε σε ένα χωριό στους πρόποδες, κοιμόμαστε και μετά

άρχιζε η άνοδος με τα πόδια σε ένα βουνό πολύ κακοτράχαλο και περίπου 4 μέρες τα πόδια κρατούσε το ταξίδι. Την πρώτη φορά πήγα με τον γραμματέα μου, που σήμερα είναι και κουνιάδος μου, τον Γκζίμι. Και όταν γυρίσαμε στο ίδρυμα, αφού είχαμε περάσει συναρπαστικά επάνω με τους τσοπάνους, εκεί μας περίμενε ένα γκρουπ Αμερικανών. Και μας ρώτησαν πού είσαστε, διηγηθήκαμε πώς είχαμε περάσει. Και τότε ένας προφέσορ που ήταν ανάμεσά τους, «I got it! That's it!» Του χρόνου, λέει, «θα είμαστε μαζί σας στα βουνά». Δεν κατάλαβα αν είχε καταλάβει ακριβώς τι εννοούσα όταν τους μιλούσα για τα βουνά, αλλά λέω μέχρι του χρόνου θα το έχει ξεχάσει. Ήταν μέσα Ιουνίου όταν συνέβη αυτό. Τον επόμενο χρόνο, γύρω στα τέλη Μαΐου, εμφανίζεται ο Αμερικανός προφέσορ με 15 ακόμα για να πάμε στα βουνά. Τα βουνά είχαν ακόμα χιόνια. Οι άνθρωποι δεν είχαν αρχίσει ακόμα, σιγά σιγά οι τσοπάνιδες είχαν αρχίσει και ανεβαίνανε προς τα πάνω. Δεν μπορούμε, του λέω, να πάμε τώρα. Ο άνθρωπος πικράθηκε, εμείς ήρθαμε γι' αυτό, εμείς έχουμε κινητοποιήσει, έχουμε κάνει, έχουμε έρθει να ανέβουμε στα βουνά και για να μην του χαλάσω χατήρι, ειδοποιώ τους τσοπάνους. Μου λέει, έχει ανέβει επάνω ο αδερφός μου, μου λέει ο ένας, και εντάξει, θα πάμε. Εμφανίζονται οι φίλοι μας με τα μπαγκάζια τους, αλλά όταν μιλάμε για μπαγκάζια, μιλάμε για μπαγκάζια. Εγώ όταν ανέβαινα επάνω στα βουνά, δεν έπαιρνα τίποτα μαζί μου, μόνο ένα σακουλάκι με λίγο νερό, γιατί εκεί δεν μπορείς να κουβαλήσεις τον εαυτό σου, όχι να κουβαλάς και βάρη. Και όταν ζούσα εκεί, ζούσα όπως και οι τσοπάνιδες. Δηλαδή, κοιμόμουν και εγώ τυλιγμένος με μία γούνα. Και μερικές φορές τη μοιραζόμαστε και δύο τη γούνα αυτή. Προσπαθούσα να είμαι όσο πιο ελαφρύς. Και το είχα πει τότε στις αρχές. Εκείνοι εμφανίστηκαν με σκηνές, με τρόφιμα, με πράγματα. Πού να πάμε με όλα αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, να πάμε. Πάμε στο χωριό. Οι τσοπάνιδες λένε, αυτά δεν ανεβαίνουν. Αυτά πρέπει να βρούμε μουλάρια. Να βρούμε μουλάρια. Βρίσκουμε μουλάρια, φορτώνουμε τα κυβότια. Υπήρχαν κάτι κυβότια τα οποία ήταν ασήκωτα. Τι έχουν εκεί μέσα? Σίδερα έχουν, τι έχουν? Δεν σηκωνόντουσαν με τίποτα. Αγκομαχήσαμε να ανέβουμε στην κορυφή του βουνού. Τα μουλάρια πώς δεν έσκασαν από το φορτίο που είχαν πάνω τους. Φτάνουμε εκεί, μας βλέπει ο αδερφός του, γιατί εκεί, ξέρετε, δεν υπήρχαν επικοινωνίες για να τον πάρει στο CD, στο τηλέφωνο να του πει ερχόμαστε, ετοίμασε. Εκεί μας είδε και του λέει ο αδερφός του, ήρθαμε, να είμαστε. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Αρπάζει ένα κρυάρι από τα κέρατα, του κόβει το κεφάλι. Οι Αμερικανοί κοντέψαν να λιποθυμήσουν. Τι, λέει, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, λέει. Κρούελ, κρούελ, απάνθρωπο. Τι απάνθρωπο, λέει, εσείς δεν τρώτε κρέας στην Αμερική? Ναι, αλλά το κρέας το δικό μας, λέει, είναι αλλιώτικο. Δηλαδή, πώς είναι αλλιώτικο, λέει, από αυτή τη διαδικασία δεν περνάει. Να μην σας τα πολυλογώ. Το γδέρνουν οι άνθρωποι μπροστά στα μάτια τους, βέβαια, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε να το κρύψουν από πίσω να το γδάρουν. Του βγάζουν τα έντερα, τα τυλίγουν τα έντερα, τα κάνουν όπως ήταν, γιατί εκεί δεν είχε νερά. Για να πας στην πηγή ήθελες 2 ώρες δρόμο, φορτωμένα τα μουλάρια. Τα έντερα λοιπόν, αφού τα έκανε έτσι, συγγνώμη, τα έπλεξε κοτσίδα, τα έριξε στη χόβολη, μέχρι, λέει, να γίνει το σφαχτό, εμείς θα ξεκινήσουμε με ζεδάκια τα έντερα. Οι Αμερικάνοι τα παρέδωσαν. Να μην σας τα πολυλογώ, αφού ετοιμάστηκε και το σφαχτό, οι Αμερικάνοι βγάζουν τα popcorn και αρχίσανε να τρώνε popcorn. Και μένω εγώ και οι δύο τσοπάνιδες να φάμε το σφαχτό. Βρε παιδιά, τους λέω, για το όνομα του Θεού, είναι προσβολή. Το σφαξε για μας, γι' αυτό κοστίζει μια περιουσία αυτό το πράγμα που έκανε. Είναι κρίμα. Παιδιά, έτσι κάνανε. Να μην δούνε το σφαχτό. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπόρεσα να τους πείσω. Στήσανε τις σκηνές τους, κάνανε τα διάφορα που είχαν να κάνουν. Τα κουτιά εκείνα τα βαριά που κοντέψανε να κάνουν τα μουλάρια να ψοφήσουν, δεν είχαν ανοιχτεί ακόμα. Την επόμενη μέρα μάθανε και κάτι άλλοι τσοπαναρέοι ότι είχαμε ανέβει επάνω. Από περιέργεια ήρθανε και αυτοί εκεί με τα υποστατικά τους εκεί. Λοιπόν, και τότε ήρθε η μεγάλη στιγμή να ανοιχτούν

τα βαριά κουτιά. Αυτά τα βαριά κουτιά ήτανε Άγιες Γραφές. Αλλά οι τσοπάνιδες, κανένας από αυτούς δεν ήξερε να διαβάζει. Βέβαια, τους Αμερικάνους. Δεν τους ενδιέφερε και πάρα πολύ αν ήξεραν να διαβάζουν ή όχι οι τσοπάνιδες. Τους βάλανε όλους στη σειρά, σε μία πλαγιά. Τους δώσανε και από μία γραφή, οι οποίοι άλλοι τη βαστάγανε ανάποδα. Άλλοι τη βαστάγανε στο πλάι, άλλοι τη βαστάγανε από εδώ, από εκεί. Και αμέσως αρχίσαν τσαφ, τσαφ, τσαφ φωτογραφίες. Εγώ έβλεπα απέναντι το Ιόνιο, την Κέρκυρα, και μου ερχόταν να πηδήξω από 2.500 μέτρα στη θάλασσα. Βέβαια, όταν γυρίσαμε πίσω, ήταν κατενθουσιασμένοι. Είχαν ευαγγελίσει τους Αλβανούς τσοπάνιδες. Και με πολλά τρόπαια, φωτογραφίες και ταινίες και πράγματα και θάματα, γυρίσανε στην πατρίδα τους και γράφανε τα prayer letters. Είναι αυτό πράγματι η Ιεραποστολή? Λοιπόν, εγώ θα σας διαβάσω αυτό το εδάφιο και από εκεί θα ξεκινήσω, που είναι η βάση για αυτό που λέμε Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή. Βρίσκεται στο τελευταίο κεφάλαιο του Ματθαίου και είναι το 19 εδάφιο. «Πορευθέντες, λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αδελφοί, συνήθως επικεντρωνόμαστε στο «πορευθέντες» και ξεχνάμε τη λέξη «μαθητεύσατε». Τι θα πει «μαθητεύσατε»? Εδώ στο χώρο μας για αιώνες η μαθητεία είχε μια συγκεκριμένη έννοια, η οποία εκφράζεται πολλές φορές και από τα δημοτικά τραγούδια. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το τραγούδι της Άρτας που λέει 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες γιοφύρι θεμελιώνανε στη Σάρτα στο ποτάμι. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες. Κάθε μάστορας είχε από ένα ή δύο μαθητάδες, οι οποίοι δεν ήταν ότι μαθαίνανε μια ξερή γνώση που την είχαν στο μυαλό τους, οι οποίοι ζούσανε με το μάστορα, οι οποίοι μαθαίνανε τη γλώσσα του μάστορα, μαθαίνανε την τέχνη του μάστορα. Δεν μπορούσε κάποιος να πάει να διαβάσει ένα βιβλίο και να γίνει μάστορας. Έπρεπε να ξέρει πώς θα πιάσει το μυστρί. Έπρεπε να ξέρει πώς θα πελεκίσει την πέτρα. Να το δει, να το κάνει, να το ελέγξει πολλές φορές ο μάστορας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τους κουδαραίους και τα κουδαρέικα. Οι κουδαραίοι ήταν αυτές οι συντεγνίες των κτιστών, οι οποίες την εποχή της τουρκοκρατίας ξεκινούσαν από την Ήπειρο και την Πελοπόννησο και φτάνανε μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας και το Δούναβι και χτίζανε όλα τα σπίτια, τις εκκλησίες και τα γεφύρια που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν γλώσσα δική τους. Οι κουδαραίοι, τους λέγανε κουδαραίους αυτούς τους χτίστες, είχαν τα κουδαρέικα. Τα κουδαρέικα ήταν μια γλώσσα που άλλος δεν μπορούσε να την καταλάβει όταν την άκουγε, για να μην τους κλέψει την τέχνη. Προστατευόταν η τέχνη τους. Μαθητεύσατε λοιπόν. Πάντα τα έθνη. Τι να κάνετε, να μαθητεύσετε? Δεν λέει πηγαίνετε, περάστε, μοιράστε φυλάδια, πέστε 5 κουβέντες και φύγετε και πάτε παρακάτω. Και τι να μαθητεύσει ένας χριστιανός? Καταρχήν, ένας χριστιανός, για να ονομαστεί χριστιανός, πρέπει ο ίδιος να έχει περάσει από μια διαδικασία μαθητείας. Δεν αρκεί να μάθουμε ότι ο Χριστός σώζει κατά χάρη, αλλά πρέπει να μάθουμε να τη ζούμε στην καθημερινή μας ζωή αυτή τη χάρη. Να μάθουμε να εξαρτώμεθα πρακτικά από το Θεό. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που μαθαίνεται μέσα στη ζωή. Και μαθαίνεται από παραδείγματα. Δεν είναι κάτι που θα το διαβάσεις και τέλειωσε. Και μπήκε η γνώση στο μυαλό σου. Για να ανατρέξουμε και να δούμε τι μαθήτευε ο Παύλος, οι Απόστολοι και οι άλλοι, πρέπει να δούμε τι μάθανε αυτοί από τον Χριστό και πώς το μάθανε και τι λέγανε, όπως μας το λέει η Αγία Γραφή, σε εκείνους τους οποίους αυτοί κάνανε μαθητές τους. Ο Χριστός, όπως θυμάστε, τους μαθητές τους δικούς του, που ήτανε συγκεκριμένα άτομα, δεν ήτανε πλήθη, τους κράτησε κοντά του 3,5 χρόνια. Με το δάσκαλο

τρώγανε, με το δάσκαλο πίνανε, με το δάσκαλο κοιμόντουσαν. Αυτό θα πει μαθητεία. Ο δάσκαλος ήταν για αυτούς το μοντέλο. Θα ήθελα να σας διαβάσω από τα πρώτα κομμάτια των πράξεων των Αποστόλων για το πώς ζούσε και ποια ήταν η καθημερινή πρακτική της Εκκλησίας, την οποία καθημερινή πρακτική μετέδιδαν δια της δικής τους ζωής οι Απόστολοι και στους άλλους. Και ειδικότερα ο Παύλος, ο οποίος μας αφήνει πάρα πολλά στοιχεία για αυτή τη μαθητεία. Πράξη των Αποστόλων, λοιπόν. Δύο κομματάκια. Το πρώτο είναι από το δεύτερο κεφάλαιο, από το 43 μέχρι και το 47, και το δεύτερο είναι από το τρίτο κεφάλαιο, επανάληψη του ιδίου θέματος, χάριν έμφασης, από το 32 μέχρι και το 35. Δείτε την καθημερινή πρακτική την οποία μετάγγιζαν οι πρώτοι χριστιανοί στους μαθητές τους. «Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος, και πολλά τεράστια και σημεία γίνοντο δια των Αποστόλων, και πάντες οι πιστεύοντες εις ανομού και ήχων τα πάντα κοινά». Πού, σε τι κόσμο. Θυμηθείτε λίγο το ιστορικό περίγραμμα. Είχανε τα πάντα κοινά. Πώς ήταν δυνατόν να έχουν τα πάντα κοινά τη στιγμή που τότε ακόμα υπήρχε η δουλεία και άνθιζε η δουλεία. Και ο ιδιοκτήτης ενός δούλου ήταν ιδιοκτήτης και ο δούλος ήταν αντικείμενο. Πώς μπορούσανε πιστοί δούλοι και πιστοί κύριοι να έχουν τα πάντα κοινά, όταν και ανάμεσα στους κυρίους υπήρχαν τέτοιες διαφαθμίσεις και τέτοιες αποστάσεις κοινωνικές. Κι όμως εδώ λέει ότι είχαν τα πάντα κοινά. Και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζον αυτά εις πάντας, καθήν έκαστος είχε χρίαν. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους, μετελάμβανον την τροφή εν αγαλιάσει και εν απλότητη καρδίας, δοξολογούντες τον Θεό και ευρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την Εκκλησία του σωζωμένους. Αδελφοί, οι Ιεραποστολές πάνε για να κάνουν καινούριους πιστούς. Τους καινούριους πιστούς τους κάνει ο Κύριος όταν εμείς βιώνουμε τον Κύριο. Όταν εμείς στεκόμαστε σαν ένα αναμένο κερί, που το κερί μεν λιώνει, αλλά φωτίζει. Δεν είμαστε εμείς που μπορούμε να αλλάξουμε τα μυαλά κάποιου ανθρώπου και από αμαρτωλό να τον κάνουμε άνθρωπο του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Ο Κύριος είναι αυτός που προσέθεται τότε τους σωζωμένους, όταν η Εκκλησία ήταν ομοθυμαδών, είχε τα πάντα κοινά, είχε συνέστηση της κοινότητας. Τι θα πει η Εκκλησία, αδελφοί? Υπάρχουν μερικοί όροι μέσα στην Αγία Γραφή και ειδικά στην εκκλησιαστική ζωή, οι οποίοι είναι δανεισμένοι από τη Δημοκρατία των Αθηνών. Και δεν είναι τυχαία δανεισμένοι από εκεί. Ο όρος Εκκλησία για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε τον 5ο αιώνα στην Αθήνα για να δηλώσει όλους εκείνους οι οποίοι βγαίνανε από την πόλη και πηγαίνανε στην άκρη της πόλης που ήταν η Πνίκα για να αποφασίσουν από κοινού για την πόλη τους. Οι οποίοι είχαν την αίσθηση του ανήκειν σε αυτή την κοινότητα και σε αυτή την πόλη. Και ήταν αυτή η δημοκρατία που οδήγησε στο Χρυσού αιώνα και στους Παρθενώνες και στους φιλοσόφους και στους τραγικούς και στους ποιητές. Ήταν αυτή η δημοκρατία που έκανε τους πολίτες των Αθηνών υπεύθυνους πολίτες. Και εκεί μέσα βλέπουμε και άλλους όρους. Βλέπουμε τον όρο χειροτονία. Ο όρος χειροτονία ήταν ένας από τους τρεις τρόπους που οι αρχαίοι Αθηναίοι ψηφίζανε. Ο στρακισμός, η βοή και η χειροτονία. Σήκωναν τα χέρια τους. Πώς κατάντησε να έχει αυτό το νόημα που έχει σήμερα αυτή η λέξη? Αδελφοί, εάν δεν έχουμε το αίσθημα του ανήκειν, δεν κάνουμε τίποτα. Εάν ο δεσμός μας με την οικογένεια του Θεού δεν είναι ισχυρότερος
δεσμός. Από τον δεσμό της φυσικής μας οικογένειας είμαστε απλά μέλη ενός κλαμπ. Είμαστε απλά μέλη ενός κόμματος. Άμα δεν έρθει μια ισχυρότερη αγάπη μέσα στη ζωή μας που να φτάσει σε τέτοιο βαθμό να σπάσει τους δεσμούς αγάπης της οικογένειας, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Από εκεί ξεκινάει η υπόθεση όλη και προσέθεται ο Κύριος στους σωζωμένους. Πάμε παρακάτω να δούμε το επόμενο κομμάτι. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή η τομία. Και ουδεής έλεγε ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Πόσοι από εμάς έχουν συνείδηση ότι της περιουσίας μας είμαστε απλά διαχειριστές και όχι ιδιοκτήτες. Πόσοι από εμάς ξέρουν τώρα βαθιά μέσα τους ότι από εδώ είναι περαστικοί και ότι μαζί τους δεν θα πάρουν τίποτα παρά μόνο τα ρούχα που θα τους βάλουν εκείνη την ημέρα στην κάσα. Πόσοι από εμάς το ξέρουν αυτό το πράγμα και το ζουν και το βιώνουν. Έλεγαν, λέει, δεν τολμούσαν να πούνε οι αδελφοί τότε ότι είχαν κάτι δικό τους. Και μεταδυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Και χάρις μεγάλη ή το επιπάντα σε αυτούς. Επειδή, ακούστε τούτο, επειδή ουδέ ή το της μεταξύ αυτών ενδεείς. Μια κοινότητα αρκετά πολυμελής για τα πλαίσια εκείνης της περίοδου στην Ιερουσαλήμ, που δεν είχε μέσα διακονιάριδες, που δεν είχε μέσα φτωχούς, που δεν είχε μέσα ανθρώπους που να έχουν ανάγκη. Πώς είναι δυνατόν? Τούτα είναι τα κομμάτια που κάνανε κάποιον τη φαντασία να τρέξει και θέλανε να χτίσουν έναν παράδεισο χωρίς Θεό και έφτιαξαν το κομμουνιστικό σύστημα που τόσα δεινά έφερε στους λαούς του. Αυτά τα κομμάτια ήταν. Αλλά αυτά τα κομμάτια τα φτιάχνει ο Θεός στη ζωή εκείνων που πιστεύουν βαθιά. Αδελφοί, εάν πάμε πιο κάτω και δούμε τι έλεγε ο Παύλος εκεί που πήγαινε. Κάθισα και μάζεψα και έχω μία λίστα από εδάφια, την οποία αν θέλετε, είναι χειρόγραφη, αν θέλετε μπορεί να σας δώσω αυτά τα εδάφια, να δείτε πόσες φορές λέει σε αυτούς τους οποίους κήρυτε, μιμητέ μου γίνεστε. Σεις εγίνατε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Δια να σας δώσομεν εαυτούς τύπων εις το να μιμήστε ημάς. Διότι σεις εγίνατε αδελφοί μιμητέ των εκκλησιών του Θεού. Μη δεις, ας μη ζητεί. Λέει πάρα πολλές φορές λέει αυτό το πράγμα. Μιμητές, μιμητές. Τι μιμητές? Τι έκανε ο Παύλος? Πώς ζούσε ο Παύλος? Αδελφοί, ο Παύλος ξέρετε τι λέει? Δεν ζητάω το δικό μου συμφέρον, αλλά των πολλών. Το λέμε εμείς αυτό το πράγμα. Ο Παύλος ξέρετε τι λέει? Τι ασθενεί και δεν ασθενώ. Τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Όταν ο διπλανός σου, ο αδερφός σου, εκείνος που έχεις πιο κοντά, έχει πρόβλημα, εσύ έχεις πρόβλημα, μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ? Και δεν το λέω μόνο για τον οποιοδήποτε αδελφό που μπορεί να είμαστε και πιο κοντά, για το γείτονά σου. Του μιλάς του γείτονά σου για αγάπη, για μια αγάπη που δεν υπάρχει όμοιά της στον κόσμο. Τι βλέπεις στη ζωή σου? Όταν ο γείτονά σου έχει πρόβλημα, όταν χτυπήσει ο θάνατος την πόρτα του, εσύ πού είσαι εκείνη την ώρα? Στη χαρά του, εσύ πού είσαι? Χαίρεσαι μαζί του? Αυτό είναι η Ιεραποστολή, αδελφοί. Λέει στους Εφέσιους, στο 20ο κεφάλαιο ο Παύλος, όταν τους χαιρετάει, μια για πάντα, όταν πλέον δεν θα τους ξαναδεί. 3 έτη, λέει. Νύχτα και ημέρα δεν έπαυσα, νουθετών με τα δακρύων ένα έκαστο. 3 χρόνια, τον καθένα χώρια, όχι

Ελάτε όλοι μαζί. Με δάκρυα τους νου... Τι τους έλεγε τρία χρόνια? Τι τους έλεγε τρία χρόνια? Σε τι τους νουθετούσε? Είναι δύσκολο, αδερφοί μου, να κάνουμε πράκτη στην αγάπη. Είναι δύσκολο να παραιτηθούμε από τα κεκτημένα μας, αυτά που εμείς θεωρούμε κεκτημένα δικαιώματα. Κύριε, σου λέω, το κληρονόμησα. Αδελφοί, θα ήθελα να δούμε τις σχέσεις που εντελώς αποσπασματικά, τις σχέσεις που δημιουργούσε ο Παύλος με τις εκκλησίες τις οποίες πήγαινε και κήρυτε. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας διαβάσω από μία εκκλησία με την οποία φαίνεται ότι είχε προβλήματα. Ένα μικρό κομματάκι. Να δείτε το βαθμό των σχέσεων. Γαλάτας. Λέει λοιπόν στους Γαλάτας, στο 5ο κεφάλιο, στο 4ο κεφάλιο με συγχωρείτε, το 15 εδάφιο. Επειδή μαρτυρώ προς εσάς, ότι εάν ήταν δυνατόν, και τα μάτια σας τα βγάζατε να μου τα δώσετε. Με τους Γαλάτες είχε τέτοια σχέση αγάπης, που εάν είχε εφευρεθεί τότε η μεταμόσχευση ματιών, επειδή ο Παύλος είχε πρόβλημα με τα μάτια του, ο Παύλος πίστευε ότι κάποιοι θα βγάζανε τα μάτια τους να του τα δώσουν εκείνου. Όχι σχήμα λόγου, δεν το πιστεύω. Ήτανε τέτοια η αγάπη τους. Και γι' αυτό είχε και το δικαίωμα, προσέχτε το, να τους λέει ανόητους. Δεν μπορείς να πεις ανόητο κάποιον, γιατί θα σου το ανταγυρίσει. Θα σου έρθει στη φάτσα. Πρέπει να ξέρει ο άλλος ότι τον αγαπάς και του το λες για καλό. Και να το δεχτεί. Και να καταλάβει τι θέλεις να του πεις. Τέτοιες ήταν οι σχέσεις τους. Εμένα μου κάνει εντύπωση και κάτι άλλο. Οι σχέσεις που σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ανέπτυξε ο Παύλος με τους Θεσσαλονικείς. Την ιστορία της Θεσσαλονίκης την ξέρουμε. Μόλις πήγε από τους Φιλίππους στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος, βρήκε έναν Εβραίο τον Ιάσονα, που μόλις τον εγνώρισε, ο Ιάσονας τον έβαλε στο σπίτι του, άρχισε να μιλάει, το πήρε χαμπάρι η συναγωγή, άρχισε το πατατράκ, δραπέτευσε ο Παύλος σε ελάχιστο χρόνο στη Βέρεια, από τη Βέρεια στην Αθήνα και τους γράφει από την Αθήνα. Ακούστε τι τους γράφει. Πότε πρόλαβε και ανέπτυξε τέτοιες σχέσεις μαζί τους? Αλλά εμείς, αδελφοί, ορφανισθέντες αφημών, προς ολίγων καιρών προσωπικός, ουχή κατά την καρδία, εσπουδάσαμε περισσότερον με τα πολλής επιθυμίας, δια να είδομε το πρόσωπό σας. Δια τούτο, ηθελήσαμε να έρθουμε προς εσάς. Εγώ μάλιστα ο Παύλος, και άπαξ και δεις, και εμπόδισεν ημάς ο Σατανάς. Διότι τις η ελπίση μόν, ή η χαρά ημών, ή ο Στέφανος της Καυχήσεως, ουχή εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο συνεχίζει. Μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογον να απομείνομεν μόνοι εν Αθήνες, και επέμψαμεν Τιμόθεον των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργό ημών, δια να μη κλονίζεται μη δεις εν τες λήψες οι ταύτες, διότι εσείς εξεύρετε ότι εις τούτο είμαι θα τεταγμένη. Θεσσαλονικής, τους λέει από την Αθήνα ο Παύλος, αισθάνομαι να έμεινα ορφανός χωρίς εσάς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιος μένει ορφανός όταν του πεθάνουν οι γονείς. Δεν μπορείς να μείνεις ορφανός άμα σου πεθάνει ο καλύτερος φίλος σου ή άμα σου πεθάνει ξέρω εγώ ποιος άλλος. Τέτοιες ήταν οι σχέσεις του Παύλου με τους Θεσσαλονικείς, που πολύ λίγο χρόνο είχε την ευκαιρία να διακονήσει. Ορφανισθέντες. Πιο κάτω προχωράει και λέει, εσείς είσαστε η ελπίδα μας, η χαρά μας, ο Στέφανός μας. Λένε οι παντρεμένοι στους συζύγους, το Στεφάνι μου. Ο Παύλος λέει στους Θεσσαλονικείς, το Στεφάνι μου, είσαστε το Στεφάνι μου. Πάμε και σε μια άλλη εκκλησία. Μια εκκλησία που, όπως είπε και το πρωί ο κύριος Δημοσθένης, ήταν η κατεξοχή.

την αμαρτωλός εκκλησία. Η εκκλησία εξόλης και πρόλης. Η εκκλησία στην οποία ο Παύλος γράφει πορνεία τέτοια ακούγεται μεταξύ σας που δεν ακούγεται ούτε στα έθνη. Η εκκλησία της Κορίνθου. Μια εκκλησία η οποία ζούσε σε ένα περιβάλλον χλιδής, πλούτου, απόλαυσης και ό,τι αμαρτίας μπορεί να βάλει το μυαλό σας. Την οποία βέβαια οι άνθρωποι, αφού την είχαν ζήσει, πολλές φορές την κουβαλάγανε και στην εκκλησία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι λέει σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό θα σας το διαβάσω στο κείμενο, γιατί χάνει πολύ από τη μετάφραση. Λέει λοιπόν στους Κορινθίους ο Παύλος, «Εγώ δε ήδιστα δαπανίσω και εκδαπανηθήσομαι υπέρ των ψυχών ημών». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εγώ, ιδέως, θα πει ευχαρίστος. Από την ίδια ρίζα είναι και η λέξη ειδονή. Δηλαδή, το απολαμβάνω. Ήδιστα, όπως είναι εδώ, είναι στον υπερθετικό βαθμό. Είναι η πιο μεγάλη μου ευχαρίστηση. Να ξοδέψω ό,τι έχω για σας. Και όχι μόνο, αλλά να λιώσω, να σβήσω. Να εκδαπανηθώ εγώ ολόκληρος. Και σταθείτε σε ποιος το λέει. Το λέει στον αγρό του τον Ιεραποστολικό. Το λέει σε ανθρώπους που δεν ήταν οι φίλοι του, που τους γνώρισε επειδή πήγε εκεί κάποτε. Δεν ήταν τα ξαδέρφια του, δεν ήταν η οικογένειά του. Και για να ξεφύγουμε από τη βίβλο και να προχωρήσουμε λίγο στην εκκλησιαστική ιστορία. Το 250 μετά Χριστόν, από ρωμαϊκές πηγές ξέρουμε ότι το 60% της Μικράς Ασίας ήτανε χριστιανοί. Είχε δε τόσο πολύ προκαλέσει τους Ρωμαίους, οι οποίοι λέγανε ότι οι χριστιανοί αναπτύσσονται σαν επιδημία. Και πολλοί την έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, επιδημία. Και πιστεύω ότι εμείς σαν χριστιανοί πρέπει να τη μελετήσουμε. Τι θα πει επιδημία? Πώς αναπτύσσονταν οι χριστιανοί σαν επιδημία? Και θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τα ιεραποστολικά ταξίδια του Παύλου δεν μας είναι κανένα άλλο ιεραποστολικό ταξίδι κανενός γνωστό εκείνη την εποχή. Δεν ξέρουμε ότι φεύγανε άνθρωποι από εδώ και πηγαίνανε εκεί και λέγανε και κάνανε και αυτόνανε, εκτός από τον Παύλο. Αυτά τα 250 χρόνια ανοίγεται ο χριστιανισμός σαν επιδημία. Πώς? Τον ζούσανε τον χριστιανισμό. Τον βιώνανε τον χριστιανισμό και μεταδιδότανε με το πνεύμα, με την πνοή. Θα ήθελα να φέρω σαν παράδειγμα αυτού που είπαμε προηγουμένως, δεσμών, αγάπης, αίσθηση του ανήκειν στην κοινότητα, στην εκκλησία που είναι η οικογένεια του Χριστού, το σώμα του επιγής Χριστού. Θα ήθελα να φέρω δύο παραδείγματα, όχι ένα. Το ένα είναι το παράδειγμα μιας νεαρής γυναίκας από την Καρχιδόνα, της Περπετούης. Η Περπέτουα συνελήφθη, ήταν νιώπαντρη, είχε κάνει και ένα μωρό. Ήταν 22-23 χρονών. Με το αδίκημα ότι ήταν χριστιανή και πήγαινε για θάνατο. Και πάνε στη φυλακή ο πεθερός της, η πεθερά της, ο άντρας της και το μωρό. Και της λένε, κορίτσι μου, εμείς αγαπάμε. Εμείς λιώνουμε για σένα. Και αν εσύ δεν μας αγαπάς εμάς, το σπλάγνο σου, πες ναι, ρίξε λίγο λιβάνι μπροστά στο άγαλμα του αυτοκράτορα. Σε έχουμε ανάγκη. Δεν το έκανε. Την εφάγανε τα λιοντάρια. Ήτανε τόσο εύκολο να βγει από εκεί μέσα. Αλλά θα ήθελα να φέρω μπροστά σας το παράδειγμα των Φιλίππων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το θέατρο των Φιλίππων που χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. για να γίνονται παραστάσεις τραγωδιών και θεάτρου, όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι, του αφαιρέσανε τα πρώτα καθίσματα, σηκώσανε θωράκια και τον κάνανε χώρο θηριωμαχιών. Ακόμα τώρα γίνονται ανασκαφές εκεί και όχι μόνο ανασκαφές αλλά και αναστήλωση και είναι πολύ καθαρός και ο χώρος που βάζανε τα λιοντάρια και όλα αυτά. Αυτός ο χώρος εκεί, ο μικρός του θεάτρου, ξέρετε ότι έχει γίνει μάρτυρας πολλοί από τους αδελφούς μας να φεύγουν για τον ουρανό καταβροχθισμένοι από τα λιοντάρια. Τόσο κοντά μας εδώ είναι, δίπλα μας.

ένας από τους πιο φοβερούς διωγμούς που συνέβη ήταν ο διωγμός του Διοκλητιανού, ο οποίος κατεξοχήν συνέβη εδώ, στη Μακεδονία. Στο Ιλλυρικό, στην ευρύτερη περιοχή, αλλά εδώ πολύ περισσότερο. Τέλη του 3ου αιώνα, γύρω στο 290, αποφασίζει ο Διοκλητιανός να καθαρίσει μια για πάντα το πρόβλημα χριστιανή. Το 303 παρετείται και εδώ στην Θεσσαλονίκη ο Γαλέριος συνεχίζει την τακτική του. Τότε ήταν που μαρτύρησε ο Δημήτριος, ο Άγιος Δημήτριος. Τότε ήταν που πρέπει να έγιναν και πάρα πολλές σφαγές και διωγμοί και στους Φιλίππους. Το 312 ο Κωνσταντίνος, βλέποντας ότι δεν ξεριζώνεται αυτή η επιδημία της Ανατολής που λέγεται Χριστιανισμός, αποφάσισε να αλλάξει πολιτική και υπογράφει με το Λυκίνιο το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας. Στους Φιλίππους, το 214, το 314, δύο χρόνια μετά, οι πιστοί, αυτοί που τους φάζανε, που τους κάνανε, που φαίνεται ότι underground από κάτω υπήρχαν και υπήρχαν πολλοί, αγοράζουν στη μέση της πόλης, δίπλα στην αγορά και δίπλα στο Ηρώον, αγοράζουν ένα μικρό χτηματάκι και χτίζουν μία αίθουσα. Θεωρείται ότι είναι το αρχαιότερο κτίριο που χτίστηκε ευθύς εξ αρχής σαν χριστιανικός ευκτήριος οίκος. Το στρώνουν με μοσαϊκά, με ψηφιδωτά, ένα μικρό κτηριάκι. Και σε μία γωνία γράφουνε ότι αυτό το δωμάτιο, αυτή τη σάλα, την αφιερώνουμε στον Παύλο, που κήρυξε εδώ πρώτος το Ευαγγέλιο. Είχε περάσει ο Παύλος περίπου 250 χρόνια πριν από εκεί. Και τη λέξη Παύλος τη γράφουνε με χρυσές ψηφίδες. Από το 314 που συνέβη αυτό μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα, τρεις φορές επεκτάθηκε αυτό το κτίριο. Η τελική του μορφή ήταν οκτάγωνο. Είναι το οκτάγωνο των Φιλίππων που λένε. Αγοράσανε μέχρι και το Ηρώον της πόλης. Το ξυρίσανε από πάνω, αφήσανε τον τάφο από κάτω άθικτο, τον σφραγίσανε και έγινε εκεί πέρα ολόκληρη συνοικία των χριστιανών. Ποια ήταν η Ιεραποστολή που τα έκανε αυτά τα πράγματα? Η Ιεραποστολή και χριστιανισμός αργότερα εμφανίζεται με το παράδειγμα των τριών Καπαδόκων. Ξέρετε πότε φτιάχτηκε για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία ορφανοτροφείο και πτωχοκομείο? Τα ορφανά και τους πτωχούς τους είχαν για ζητιάνους. Ήτανε οι απόκληροι. Αυτό το έφτιαξε ένας χριστιανός, ο οποίος σε πολύ νεαρή ηλικία έχασε τους γονείς του και κληρονόμησε μια κολοσιαία περιουσία. Ήτανε ο Βασίλειος από την Κεσάρια, ο οποίος την περιουσία αυτή την έδωσε και έφτιαξε ένα ίδρυμα, την Βασιλιάδα, η οποία στέγαζε ορφανά, στέγαζε φτωχούς, είχε συσίτια κάθε μέρα. Και τότε ξέρουμε ότι αυτά γινόντουσαν όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά πολύ περισσότερο στους εθνικούς. Την ίδια εποχή εντυπωσιάζει η συμπεριφορά των χριστιανών στην Αλεξάνδρεια. Έπεσε πανούκλα στην Αλεξάνδρεια. Ο κόσμος έφευγε να γλιτώσει από την πανούκλα. Ποιοι έμειναν στην πόλη? Οι πανουκλιασμένοι και οι χριστιανοί που τους προσέχανε. Με τον κίνδυνο να κολλήσουν και αυτοί πανούκλα βέβαια και να πεθάνουν. Δεν ήταν μόνο τα λιοντάρια. Ήταν όλη η συμπεριφορά των χριστιανών εκείνης της εποχής που μαγνήτιζε. Βέβαια, αλλάξανε τα χρόνια, η Εκκλησία έγινε κρατική και ανέλαβε η κρατική Εκκλησία τον Ευαγγελισμό σε εισαγωγικά και την Ιεραποστολή. Και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται μετά τον 7ο αιώνα ο εκχριστιανισμός των Ρώσων και των Σλάβων. Και ξέρετε πώς έγινε? Με ένα συνοικέσιο. Η αδερφή του Ηρακλείου, η Θεοφανό, παντρεύτηκε τον Μπόριδα της Ρωσίας, ο οποίος για λόγους πολιτικούς,

τα γιαγιά, βαφτίστηκε χριστιανός με το όνομα Βασίλειος. Και οι Ρώσοι έγιναν χριστιανοί. Και έχουμε τον Κύριλο και τον Μεθόδιο και πολιτική και ιεραποστολή πηγαίνανε μαζί. Οικονομαχίες, τα προσπερνάμε όλα αυτά τα πράγματα. Φτάνουμε στον 18ο αιώνα. Σηκώνονται οι Ευρωπαίοι ιεραπόστολοι να ευαγγελίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και στα βάθη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ό του παραδόξου θαύματος, βρίσκουν κοινότητες χριστιανών, για εκείνους το ό του παραδόξου θαύματος, οι οποίες έχουν λατρεία ανικονική. Είναι πιστοί σαν και εμάς, χωρίς εικόνες, χωρίς παπάδες. Οι οποίοι εκεί, ποιος ξέρει από πόσους αιώνες, ποια προέλευση, οικονομαχία άραγε, Κύριλλος, Λούκαρης, ποιος ξέρει από πότε βρέθηκαν. Και άνθησε το έργο του Θεού στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζούσανε σαν κοινότητα μαζί. Ο ένας πραγματικά αγαπούσε τον άλλον και μοιραζόταν τη ζωή του. Λέει ο Παύλος για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, το κεφάλι τους λέει, βάλανε στον τουρβά για μένα. Αδελφοί, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε όλες αυτές τις βιογραφίες που κυκλοφορούν και κυκλοφορούσαν παλιότερα για να δείτε τι γινόταν στην Μικρά Ασία και τον Πόντο. Αν πέσουν στα χέρια σας τα βιβλία του Αγαπίδη ή του Πουρσαέα ή οι πρωτοπόροι που έχει κυκλοφορήσει η Πρεσβυτερική Εκκλησία, διαβάστε τα, αξίζει τον κόπο να δείτε τι γινότανε. Στα βάθη της Μικράς Ασίας, στα βάθη της Ανατολίας υπήρχαν κοινότητες που είχαν τα δικά τους σχολεία. Αυτόνομες κοινότητες. Έφτασαν να έχουν δικό τους πανεπιστήμιο. Το Anatolian College που είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη προϋπήρξε στη Μερτζιφούντα σαν ευαγγελικό πανεπιστήμιο. Και θέλω να φτάσω πιο κοντά. Στον αιώνα μας. Στην Ελλάδα. Θα σας πω τρεις ιστορίες. Και μετά θα έρθω στα δικά μου. Τα πιο προσωπικά. Η μία ιστορία στις αρχές του αιώνα μας, στην Κέρκυρα. Ξέρετε ότι από τότε που η Κέρκυρα πέρασε στη Βενετία, δηλαδή μετά το 1204, μέχρι και όταν η Γαλλινοτάτη Δημοκρατία στο τέλος του 18ου αιώνα καταλήθηκε από τον Απολέοντα με τη συνθήκη του Καμποφόρμιο, τα Ιόνια νησιά ήτανε Βένετο κρατούμενα και ζούσανε με την κοινωνική διαστρωμάτωση της Βενετίας. Δηλαδή υπήρχαν οι αφεντάδες, οι κύριοι, αυτοί των οποίων τα ονόματα ήταν γραμμένα στη λίστα, on the list, το λιστόν στην Κέρκυρα για όσους ξέρουν, το Libro d'Oro, και του λαού, το πόπολο, που είχε το κεφάλι πάντα σκυμμένο κάτω, που ήταν δούλος, δούλα. Τότε λοιπόν, και αυτά είναι μέχρι σήμερα. Σήμερα, αν θα πάτε στην Κέρκυρα, θα δείτε παλιούς Κερκυραίους να βλέπουν κάποιον γέροντα, άλλοι γέροντες, και να βγάζουν το καπέλο και να του λένε «Πέρασε, αρχοντά μου». Και αυτός να περνάει αγέροντος, ας πούμε. Είναι ο δούλος και ο κύριος. Μου έκανε μεγάλη έκπληξη όταν με κάλεσε μια καθηγήτριά μου, Κερκυραία, η κυρία Θεοτόκη, και πήγα σπίτι της και εκεί είδα τις δούλες της. Όχι τις υπηρέτριες, τις δούλες της. Οι οποίες στο κεφάλι κάτω, κυρία, 90 χρονών η κυρία Θεοτόκη. Και οι δούλες 70 χρονών. Όλη τους τη ζωή ανήπαντρες υπηρετούσαν την κυρία. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί μια γυναίκα από το πόπολο που τόλμησε να δώσει τη συγκούνα της στη γειτόνισσα που ήταν φτωχιά, συνελήφθη και εν πομπή τη διαπομπέψανε και την πήγανε στο παλιό φρούριο που ήταν οι φυλακές, γιατί ήταν πιστή. Αυτή ήταν η αδερφή του Κώστα Μεταλλινού, η Παγώνα, η μητέρα του Ζερβόπουλου. Συνέλαβαν την Παγώνα από την Κορακιάνα και εν πομπή την πήγανε και την εξευθυλίζοντάς την σαν αιρετικιά στο κάστρο. Και τότε μία αρχόντισσα, η οποία ήταν πιστή, η οποία είχε πιστέψει από τις κουβερνάντες της, δύο εγγλέζες κουβερνάντες, η Κοντέσσα Δαμασκηνού,
βρήκε την ευκαιρία να δείξει σε όλη την κοινωνία της Κέρκυρας, της τότε Κέρκυρας, την ενότητά της με αυτή τη διαπομπεμένη γυναίκα. Πήρε τις υπηρέτριές της, φόρεσε τα καλύτερα ρούχα που είχε, πήρε τα καλύτερα σερβίτσια της, διέσχισε όλη την Κέρκυρα και πήγε στο κάστρο. Και λέει στους φύλακες, ήρθα να προσφέρω τσάι στην εχριστό αδελφή μου. Προκάλεσε σεισμό η συμπεριφορά της. Η αρχόντισσα Δαμασκηνού πήγε στις φυλακές με όλες τις δούλες της για να προσφέρει τσάι στην δούλα εν Χριστώ αδελφή της. Σκεφτείτε το, αδελφοί. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Πάμε πιο κάτω. Μια άλλη ιστορία. Αυτή συνέβη σε ένα χωριό του νομού Ηλίας. Από ένα ορεινό χωριό του νομού Αχαΐας, ένας πιστός τσοπάνος, το χειμώνα κατέβαζε τα πρόβατά του στον κάμπο της Ηλίας. Και πήγαινε σε ένα χωριό που λέγεται Τραγανό. Ξέρετε ότι στα χωριά, ακόμα και σήμερα, υπάρχει ένα μαγαζί που είναι καφενείο, χασάπικο, μπακάλικο, όλα. Ό,τι θέλεις, αυτό το μαγαζί είναι. Και εκεί μαζεύονται τα βράδια οι άντρες, παίζουν κανένα χαρτάκι, λένε καμιά βλακία να περάσει ώρα. Λοιπόν, εκεί στο καφενέ πήγαινε και ο Μπαρμπαλιάς, που μνημονεύτηκε και νωρίτερα. Νεαρός ο Μπαρμπαλιάς τότε, ήρθε η κουβέντα, τους είχε και ξαναμιλήσει, τους μίλησε για τον Χριστό. Αυτοί δεν δώσανε σημασία, τον κοροϊδέψανε και εκείνος φόρεσε την κάπα του και σηκώθηκε και του λέει, θέλετε, δεν θέλετε, αυτή είναι η αλήθεια. Άμα θέλετε, την εδεχόσαστε. Άμα δεν θέλετε, ο Θεός μια μέρα θα σας κρίνει. Και πάει να βγει. Και τότε κάποιος τον πιάνει από την άκρη της κάπας του και τον τραβάει στην άκρη. Γυρίζει και τον κοιτάει. Ήταν ένας γύφτος από το Μαχαλά. Από τις σκηνές. Αυτοί ζούσανε με τσαντήρια. Ήτανε τσαντήρο γύφτη. Δεν μου λες μπάρμπα, του λέει. Αυτά που είπες αυτούς εδώ, έρχεσαι να τα πεις στο τσαντήρι. Έρχομαι. Και πήγε στο τσαντήρι. Και ο τσοπάνης αυτός από το κάλφα της Ηλίας κατασκήνωσε ανάμεσα στους γύφτους. Και έζησε 50 χρόνια. Και πίστεψαν οι γύφτοι. Και από τους γύφτους ιδρύθηκαν άλλες εκκλησίες στην Αυστραλία και τη Γερμανία. Και σήμερα, αν θα πάτε σε αυτό το χωριό, ο Μαχαλάς δεν υπάρχει πια, σκηνίτες δεν θα δείτε, αλλά θα σας φανούν οι ντόπιοι, οι χωρικοί, γύφτοι, μπροστά στην προκοπή των πρώην σκηνιτών γύφτων. Και ένα τρίτο παράδειγμα, η Ιεραποστολής του αιώνα μας. Μίσε και μάζεψε σπίτι του 15 νεαρούς και τους τάιζε. Και αυτοί σπουδάζανε και ζήσανε σπίτι του 3,5-4 χρόνια. Και ήταν αυτή η γενιά που μέχρι τώρα μας υπηρέτησε, αλλά δυστυχώς σε αυτό το θέμα δεν ακολούθησε το παράδειγμά του. Αυτό είναι η Ιεραποστολή, αδελφοί. Τους μοίραζε το αυγό. Αυτός ο άνθρωπος στην εποχή εκείνη δεν είχε δεύτερο ρούχο να φορέσει. Είχε ένα τριμμένο παλτό. Και του λέγανε, όταν θα γίνουμε κάτι θα σου πάρουμε ένα παλτό. Και το έλεγε και γέλαγε. Αυτός παιδιά δικά του δεν είχε. Σπούδασε τα ξένα παιδιά που έγιναν το μέλλον της Εκκλησίας. Όσοι από μας σκεφτήκαμε να βοηθήσουμε έναν αδελφό μας, όχι πολλούς, έναν αδελφό μας, από τις χώρες, τις γείτονες, να πάρουμε ένα παιδί και να του πούμε εσύ, δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να ζήσεις στη χώρα σου. Έλα εδώ, θα είσαι ένα παιδί, δικό μου παιδί, και για 4 χρόνια εγώ θα πληρώνω να τελειώσεις το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και να πας στη χώρα σου και εκεί στη χώρα σου να μιλήσεις για τον Χριστό. Αυτό είναι μαθητεία. Αυτό είναι μαθητεία, αδελφοί. Και τώρα θα σας μιλήσω λίγο για τη δική μου ζωή. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για τη δική μου ζωή, αλλά πιστεύω ότι κάτι περιμένετε να ακούσετε, μια και είμαι ένας από αυτούς που λένε Ιεραπόστολος.
Εγώ κατάγομαι από ένα χωριό δίπλα στην Αθήνα που το λένε Κοροπή. Ξεκίνησα να γίνω παπάς. Στο δρόμο πήρα το Ευαγγέλιο και γνώρισα την αλήθεια. Στο χωριό μας υπήρχε μια οικογένεια η οποία σήκωνε όλη την τροπή της αλήθειας. Η οικογένεια Γκίκα, όλοι τους δείχνανε με το δάχτυλο. Δεν θα κάτσω σε αυτά τα πράγματα. Θα σας πω μόνο ότι το χωριό τους κρατούσε σε απομόνωση και τους θυμότανε μόνο μία φορά το χρόνο. Αυτοί είχαν ένα μικρό λιοτρίβι μέσα στην αυλή τους και ήταν το μόνο λιοτρίβι που δεν όφευε το λάδι και που δεν το έκλεβε. Και μόνο τότε βγάζανε την τροπή στην άκρη οι χωριανοί και πηγαίνανε ο ένας πίσω από τον άλλο και η ουρά ήταν χιλιόμετρα για να βγάλουν το λάδι τους στους Γκικαίους. Τον υπόλοιπο χρόνο, προσοχή, μην μπεις σε αυτό το σπίτι. Έχουν καρφώσει τις εικόνες κάτω από το πάτωμα. Όποιος μπαίνει εκεί μέσα, η ιεροσυλή. Η ντροπή και η φρίκη. Το σπίτι των Κικαίων. Εγώ κατάλαβα πολύ σύντομα ότι αυτοί έχουν την αλήθεια. Και μια μέρα, όταν ήμουν 18 χρονών, αποφάσισα να ταχθώ στο πλευρό της αλήθειας. Και ενώ μέχρι τότε έψαλα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και όλοι και οι γονείς μου, και οι γονείς μου, το τονίζω αυτό το πράγμα, περιμέναν ότι πολύ σύντομα θα γίνω παπάς, εγώ άρχισα να μπαινοβγαίνω σε αυτό το σπιτικό, της ντροπής. Και με καλεί ο πατέρας μου και μου λέει το εξής. Η σχέση μου με τον πατέρα μου ήταν πάρα πολύ καλή μέχρι τότε. Και ο πατέρας μου με καμάρωνε. Και έλεγε θα το στείλω στο εξωτερικό, θα τον κάνω, θα τον αυτόσω, να σπουδάσει. Εγώ γι' αυτό τα παιδιά λιώνω στη δουλειά και πράγματι έτσι ήταν. Λοιπόν, με καλεί ο πατέρας μου και μου λέει, αγόρι μου, άκουσα να σου πω. Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις. Ένα πράγμα θέλω από σένα. Όχι με τους Γκικαίους. Δεν θέλω να έχεις καμία επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό με κάρφωσε. Και του λέω, πατέρα, εάν αυτούς τους ανθρώπους εσύ τους κατηγορείς για ανθρώπους κακούς, για ψεύτες, για απατεώνες, σου υπόσχομαι ότι δεν θα γυρίσω το κεφάλι μου να τους ξαναδώ. Πρόσεξε όμως, πατέρα, όμως, του λέω. Εάν το πρόβλημα είναι ο Χριστός, πρέπει να σου πω ότι στη φάτσα του Θανάση του Γκίκα εγώ βλέπω τον Χριστό που περπατάει στα σοκάκια του χωριού μας. Και όταν μου ζητάς να μην έχω επαφή μαζί τους, είναι σαν να μου ζητάς να μην έχω επαφή με τον Χριστό. Εσύ του λέω τι θα έκανες. Θα αρνιώσουν στη ζωή σου τον Χριστό. Ο πατέρας μου δάγκωσε τα δόντια του, έσκυψε το κεφάλι, δεν είπε κουβέντα και μετά από λίγο σήκωσε τα μάτια πάνω, με κοίταξε και μου λέει, το παιδί μου το μεγάλο σήμερα πέθανε. Ήξερα που ανήκα. Είχα καταλάβει ότι αυτό που με έδαινε, η αγάπη που με έδαινε με το Θανάση τον Γκίκα και την οικογένειά του, ήταν μια αγάπη που πέρναγε από τον τάφο και πήγαινε από την άλλη μεριά. Μια αγάπη που δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο η αγάπη μέσα στην οικογένειά μου. Μια αγαπημένη οικογένεια. Σε ελάχιστο διάστημα ο πατέρας μου έβαλε στη φωτιά τα βιβλία και πήρε ένα μαχαίρι και βγήκε να ψάξει να με βρει για να καθαρίσει την τροπή που του είχα δημιουργήσει. Λίγο αργότερα το μαχαίρι έγινε ντουφέκι. Και εγώ έφυγα από το χωριό. Έφυγα από το χωριό, ήταν 2 του Μάρτη του 1980, με τα ρούχα που φόραγα, έτσι έφυγα. Μείναν οι σπουδές στη μέση, δεν λογάριαζα τίποτα. Εκείνο το πρώτο βράδυ ήταν ένα πολύ τραγικό βράδυ, γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει καν τι είχε συμβεί. Όμως, λίγο καιρό πριν, είχα ακούσει την ιστορία κάποιου μεγάλου σε ηλικία τότε αδελφού, ο οποίος σήμερα ήταν ευκατάστατος, τότε δηλαδή το 80, και ο οποίος όταν ήταν νεαρός, ήταν και αυτός επαρχιώτης και τον είχαν διώξει από το σπίτι του, τον είχαν κυνηγήσει. Και σκέφτηκα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο μόνος που μπορεί να με καταλάβει και να με βοηθήσει. Γιατί ξέρετε, είχα πρόβλημα, δεν είχα λεφτά. Δεν είχα να φάω. Άμεσο πρόβλημα. Με τα ρούχα που φόραγα έφυγα. Και πάω και τον βρίσκω αυτόν τον άνθρωπο στο γραφείο του
Και του λέω την ιστορία έτσι και έτσι και έτσι, και του λέω επιπλέον να σας πω και το εξής. Ότι με κυνηγάει και η αστυνομία, γιατί ο πατέρας μου πήγε στην αστυνομία. Και τότε η ενηλικίωση ήταν στα 21, όχι στα 18.

λέγεται Εκκλησία του Χριστού. Για μένα ήταν κάτι σαν να μου ήρθε το τσεκούρι στο μέτωπο. Εκεί είχα τις ελπίδες μου, δεν είχα πουθενά άλλο. Εκείνο το βράδυ πήγα στην Αλκιβιάδου, επαρχιώτης, κανένας δεν με ήξερε, κανένα δεν ήξερα. Ήτανε τρίτη βράδυ, άκουσα το κήρυγμα και βγήκα από την εκκλησία, θα ήταν 9 και 4, 9.30 το βράδυ, Μάρτης μήνας, και σκεφτόμουν σε ποια πλατεία της Αθήνας και σε ποιο παγκάκι να περάσω τη νύχτα μου. Όταν βγήκα στην Αχαρνών, αισθάνθηκα κάποιον να με σκουντάει στον ώμο και γύρισα και είδα έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, το οποίο το όνομα το πρωί ανέφερε ο κύριος Ανανίας. Δεν ήξερα βέβαια ποιος ήταν τότε, ούτε πιστεύω ότι αυτός με ήξερε εμένα. Ήταν ο κύριος Μάνος Παπαδαντονάκης. Πολύ ηλικιωμένος, με τον μπαστούνι του. Με το που άγγιξε τον ώμο μου και γύρισα και τον είδα, δεν με ρώτησε πώς σε λένε, τίποτα. Μου λέει, παιδί μου, πού θα κοιμηθείς απόψε? Σήκωσα την πλάτη μου και λέω, δεν ξέρω. Με πήρε από το χέρι και με πήγε σπίτι του. Και λέει στη γυναίκα του, ετοίμασε το κρεβάτι της Ρούλης. Εγώ ούτε Ρούλη ήξερα ούτε τίποτα. Να κοιμηθεί το παιδί και βάλτου να φάει. Και πήγαινε να φέρεις δίπλα από τον Θοδωρή εσώρουχα να αλλάξει, να κάνει μπάνιο. Εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Εγώ είχα ζητήσει βοήθεια το πρωί της ίδιας μέρας και μου είχαν κλείσει την πόρτα. Και κάτσαμε στο τραπέζι και άρχισα να τρώω και άρχισε να μου διηγείται μια ιστορία που είχε συμβεί 70 χρόνια πριν, όταν αυτός ήταν 14 χρονών στην Κρήτη. Και ήταν η δικιά μου ιστορία. Το ίδιο πράγμα. Και συνέβησαν πολλά. Βρέθηκε ένας άνθρωπος άλλος που εγώ δεν περίμενα ότι θα βρεθεί, από μια άλλη εκκλησία, ενός άλλου δόγματος, όχι δόγματος, ομολογίας, ο οποίος ήρθε και με βρήκε. Ήτανε μακρινός συγγενής του πατέρα μου, είχε μάθει από το χωριό τι είχε συμβεί. Πεντηκοστιανός ήτανε. Μου λέει, δεν μου λες, πού θα πας, πού θα μείνεις? Λέω, δεν ξέρω. Μερικές μέρες μετά θα έρθει στο σπίτι μου, μου λέει. Εγώ έχω 3 παιδιά, εσύ θα είσαι ο τέταρτος. Του λέω, με συγχωρείς, θείε Μιχάλη, γιατί έτσι τον έλεγα. Το ξέρεις ότι με κυνηγάει η αστυνομία? Έψαχνα για δουλειά, δεν έβρισκα. Ζητάγαν όλοι να έχω τελειώσει το στρατό. Μου λέει, άκουσε να δεις. Κάποτε τους χριστιανούς τους τρώγανε τα λιοντάρια. Το να περάσω ένα βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για μένα είναι τιμή μου και καμάρι μου. Και έμεινα σπίτι τους 3 μήνες. Και πήγα στρατιώτης και γύρισα από το στρατό και έπιασα δουλειά. Και σε κάποια φάση τέλειωσα και τις σπουδές μου. Και ο Θεός επισκέφθηκε τον πατέρα μου και πίστεψε και ο πατέρας μου. Και εγώ βρέθηκα να είμαι αρχιλογιστής στην Πάτρα. Ήτανε το 1990. Και πίστευα ότι είχα φτάσει. Και τότε έπεσε το σύστημα, το ανατολικό, και εμφανίζεται κάποιος φίλος, ελληνοαμερικανός, και μου λέει, αμάν σώσε μας. Να πάμε στην Αλβανία να κάνουμε κάποια μετάφραση για κάποιο ορφανοτροφείο, για κάτι... Εγώ είχα πάει την εποχή του Χότζα σαν τουρίστας εκεί και είχα πει, αμάν μακριά, αν υπάρχει κόλαση, σε αυτή τη χώρα βρίσκεται. Γιατί είχα ένα προνόμιο. Είμαι αρβανίτικης καταγωγής και από τη γιαγιά μιλούσα αρβανίτικα. Και ενώ είχαμε πάει σε αυτή τη χώρα σαν τουρίστες, εγώ καταλάβαινα τι γινόταν γύρω μου. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ο φίλος εκείνος μου ζήτησε τη βοήθειά του να πάμε στην Αλβανία. Από τα παρακάλια του δέχτηκα και πήγαμε και έγιναν πολλά και καταπληκτικά πράγματα. Πήραμε το δρόμο από την Κακαβιά να φτάσουμε στα Τύρανα και ένα από τα πρώτα γεγονότα που εμένα με σοκάρισε ήταν τα εκατοντάδες παιδάκια που πέφτανε μπροστά στο αυτοκίνητο, ξυπόλυτα, πεινασμένα, 1991, και μας κάναν έτσι. Πέρασα την κανονική μου άδεια στις διαπραγματεύσεις της Ιεραποστολής, της AMG, για το ορφανοτροφείο. Και όταν τέλειωσαν οι διαπραγματεύσεις και κατοχυρώθηκε στην Ιεραποστολή το ορφανοτροφείο της πόλεως της Αυλώνους της Αλβανίας, είπα εγώ, ουφ, τελείωσα, θα γυρίσω στη δουλειά μου. Και πήγα στη δουλειά μου και άρχισα πάλι το λογιστηλίκι μου και μου έρχεται ένα γράμμα από την Ιεραποστολή που λέει, ευχαριστούμε.

πολύ για τις υπηρεσίες σας και όλα αυτά τα πράγματα και σας κάνουμε μία πρόταση. Θέλετε να δουλέψετε εθελοντής με εμάς, γιατί μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή για το ορφανοτροφείο ένας πιστός άνθρωπος που να μιλάει αγγλικά, που να μιλάει αλβανικά, που να είναι και οικονομολόγος για να κάνει, να πάρει τη διαχείριση του Ιδρύματος. Και νομίζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που συμπληρώνει όλα αυτά τα πράγματα είστε εσείς. Τι να σας πω. Ταμπλάς μου ήρθε. Ταμπλάς μου ήρθε. Περνούσε οι μέρες, περνούσαν οι μέρες, εγώ έπρεπε να απαντήσω και δεν μπορούσα τα βράδια να κοιμηθώ. Τι να έκανα. Εγώ μια ζωή είχα αγωνιστεί για να φτάσω κάπου, να γίνω ένας αρχιλογιστής και να βγάζω επιτέλους έναν καλό μισθό. Και τώρα να πάω εθελοντής. Ερχόταν ο Θεός και μου έλεγε, τα θυμάσαι αυτά τα χεράκια? Αυτά τα παιδάκια στο ορφανοτροφείο, αν δεν πας εσύ, θα πεθάνουνε. Εγώ θα βρω άλλο τρόπο να κάνω τη δουλειά μου. Αλλά εσύ χάνεις μια πολύτιμη ευκαιρία να περπατήσεις μαζί μου χέρι-χέρι. Και ένα βράδυ, εκεί που προσευχόμουν, σκέφτηκα ότι λίγο ζούμε. Πολύ λίγο ζούμε. Και ότι αυτό που έχει αξία στη ζωή μας είναι το θέλημα του Θεού. Λέω, Κύριε, θα πάω στην Αλβανία. Πάω την άλλη μέρα, του λέω του αφεντικού μου, υποβάλλω παρέτηση. Γιατί, μου λέει, υποβάλλεις παρέτηση? Του λέω, θα πάω στην Αλβανία. Έλα ρε, μου λέει, τώρα. Είσαι με τα καλά σου. Πλάκα μου κάνεις. Θα πας στην Αλβανία. Μήπως θέλεις να σου κάνω αύξηση? Πες το μου στα ίσια. Όχι, του λέω. Εγώ θα πάω στην Αλβανία. Έλα ρε, μου λέει, μίλας ανοησίες. Τέλος του μηνός θα φύγω, του λέω. Μέσιασε ο μήνας, αυτός δεν είχε βρει άνθρωπο να με αντικαταστήσει. Του λέω, ο μήνας μέσιασε και θα μείνεις χωρίς άνθρωπο. Γιατί εγώ σε ειδοποίησα και εγώ θα φύγω. Τότε ο άνθρωπος κατάλαβε ότι εγώ ήμουν σοβαρός. Μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, τα έχω χαμένα. Όποτε θέλεις δουλειά, εγώ θα είμαι πάντα στη διάθεσή σου και. Και σηκώθηκα και πήγα στην Αλβανία. Και έζησα εκεί 5 χρόνια. Δεν ήξερα ότι αυτό λέγεται ιεραποστολή. Ούτε πήγα να δουλέψω σαν ιεραπόστολος. Εκεί πήγα να δουλέψω σε ένα ορφανοτροφείο που είχε ορφανά παιδιά. Το τι έγινε γύρω μου ήταν κάτι που συνέβη χωρίς εγώ να το καταλάβω. Ήμουν από τους πρώτους ξένους που πήγανε σε αυτή την πόλη. Το ίδρυμα άρχισε να έχει βοήθεια απ' έξω. Άρχισε να έχει γάλα. Βρίσκομαι τώρα στον πειρασμό να σας πω και άλλες ιστορίες, αλλά δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Βρήκαμε έναν άνθρωπο μεταφραστή, γιατί μας χρειαζόταν ένας μεταφραστής. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν από την ελληνική μειονότητα, τον Μπαρμπαπέτρος, θα τον δείτε στα slides αύριο. Καθηγητής πανεπιστημίου, είχε σπουδάσει στη Μόσχα και είχε κάνει μεταπτυχιακή στο Βουκουρέστι, στη Βουδαπέστη, πάνω σε πυρηνική φυσική και χημεία. Φυσιογνωμία. Γνώστης 7 γλωσσών. Μια μέρα με είχε σαν παιδί του, έτσι, τον πρώτο καιρό που ήμουν Έλληνας, έτσι, το ευχαριστιότανε. Ρε αγόρι μου, λέει, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Πόσα πιάνεις για να είσαι εδώ? Πόσα πιάνω, ρε Μπαρμπαπέτρο, του λέω. Εγώ εθελοντής είμαι εδώ πέρα. Εθελοντής, μου λέει. Τι εθελοντής, μου λέει. Δεν μπορεί, μου λέει. Οι Αλβανοί φεύγουν από εδώ μέσα και εσύ ήρθες εδώ. Πρέπει να καλοπληρώνεσαι για να έρθεις εδώ πέρα. Μπαρμπαπέτρο, του λέω, εμένα εδώ με έφερε η αγάπη του Χριστού. Εγώ ένιωσα στη ζωή μου την αγάπη του Χριστού και αυτή την αγάπη ήρθα να μοιραστώ με αυτά τα παιδάκια. Παιδί μου, την ψώνησες, μου λέει. Είσαι λοξός. Δεν το ξέρεις, μου λέει, ότι είσαι λοξός? Μπορεί, του λέω, να είμαι λοξός. Αλλά αυτός είναι ο λόγος που ήρθα. Περάσανε κάνα 2-3 μήνες. Καθόμαστε μια μέρα στο μπαλκόνι. Γυρίζει, με κοιτάει, κουνάει το κεφάλι του. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, μου λέει. Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτεσαι. Αλλά έχεις κάτι που με κάνει να σ' αγαπάω όσο δεν αγαπάω το γιο μου. Έλα, μωρέ, πάρπα του.

Ο Χριστός είναι. Εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους που βλέπεις απ' έξω. Αν σου μιλήσω για τον εαυτό μου χωρίς Χριστό, τότε θα καταλάβεις. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Και περνάνε και 3-4 μήνες ακόμα και μια μέρα μου σκάει ο Μπαρμπαπέτρος την εξής ιστορία που μ' άφησε σε ξύλο. Αγόρι μου, λέει, το Ευαγγέλιο που εσύ κηρύττεις, εγώ το έχω ξανακούσει. Πού το έχεις ξανακούσει, του λέω. Στη Μόσχα. Όχι, μου λέει. Μήπως στη Βουδαπέστη. Στην Κορίτσα. Ο θείος της γυναίκας μου, μου λέει, ήτανε ο πάστορας της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίτσας. Ο άνθρωπος αυτός το 1967 συνελήφθη με το έγκλημα καθηγητής γαλλικών φυσιογνωμίας στην Κορίτσα, με το έγκλημα το θρησκευτικό, που έφτανε μέχρι και το θάνατο. Το δικαστήριο το παρακολούθησαν ελάχιστοι, γιατί έγινε και κλεισμένον των θυρών. Εγώ, μου λέει, επειδή ήμουν μέλος στο κόμμα, ήμουν ένας από τους ανθρώπους που ήταν μέσα στη δίκη. Του είπανε, εσύ είσαι ένας μορφωμένος άνθρωπος. Είσαι ένας άνθρωπος με όνομα στην κοινωνία της Κορίτσας. Παράτησε αυτές τις χαζομάρες της θρησκείας και θα εξακολουθήσεις να απολαμβάνεις τη ζωή σου όπως και πρώτα. Γιατί αλλιώς, πρόσεξε, και γυρίζει αυτός και λέει, ότι είμαι το οφείλω στον Ιησού Χριστό, για τον οποίο είμαι έτοιμος να στερηθώ ό,τι έχω. Ο άνθρωπος αυτός για αυτή του την απάντηση καταδικάστηκε σε ισόβια και πέθανε στη φυλακή, ή μάλλον καλύτερα χάθηκε στη φυλακή. Η οικογένειά του εξορίστηκε, ο αδερφός του, ο οποίος ήταν μέλος της εκκλησίας και πιστός, συνελήφθηκε αυτός, ο οποίος κάτω από τον φόβο και τον τρόμο του τι συνέβη στον αδερφό του, υπέγραψε ότι δεν θα ξανασχοληθεί με τα θρησκευτικά. Βέβαια, η υπογραφή του δεν τον αλάφρωσε για πολύ, γιατί του στερήθηκε, ακούστε ποιο δικαίωμα του στερήθηκε σαν τιμωρία, το δικαίωμα εργασίας. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να μην έχει δικαίωμα εργασίας. Πώς θα ζήσει. Ο άνθρωπος αυτός έμεινε και πέρασε όλα του τα χρόνια ανύπαντρος, μόνος, από τις ελεημοσύνες κάποιων που τον λιπόντουσαν, σε ένα δωματιάκι, σε ένα καλυβάκι έξω από την πόλη, και ήταν ο μόνος άνθρωπος που έζησε από αυτή την τραγωδία. Και όταν αργότερα ξαναδόθηκαν το 90 και μετά 93 οι περιουσίες, του δόθηκε το σπίτι εκείνο που γινόντουσαν οι συνάξεις, και από αυτό το σπίτι ξαναξεκίνησε το Ευαγγέλιο στην Κορίτσα. Αυτό είναι, αδελφοί ιεραποστολοί. Μαζεύτηκε γύρω μου ένας όρος κόσμος. Ερχόντουσαν να πάρουν γάλα. Ήθελα να βοηθήσω, δεν ήξερα πώς. Αποφάσισα ότι θα κρατήσω στο Ίδρυμα εφόδια μόνο για ένα μήνα. Ό,τι έχω περισσότερο από ένα μήνα θα διανύμεται δωρεάν σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Δεν μ' άφησε ο Θεός κανένα μήνα χωρίς εφόδια. Ήτανε ρίσκο, γιατί δεν ήξερα πότε θα έρθουνε. Ήτανε μια χώρα που δεν είχε τηλέφωνα τότε. Όλη η πόλη της Αυλώνος, μια πόλη 100.000 κατοίκων, είχε, πόσα λέτε, 3 τηλέφωνα. Και για να πας να τηλεφωνήσεις, έπρεπε να σηκωθείς 4 η ώρα το πρωί για να τηλεφωνήσεις, αν τηλεφωνήσεις το βράδυ. Όταν αργότερα στην Αυλώνα συνέβησαν σημεία και τέρατα, πριν φτάσω στα σημεία και τέρατα και αυτή την ιστορία, θα σας πω το εξής. Γύρω μου σχηματίστηκε ένας κύκλος νεαρών, οι οποίοι ερχόντουσαν τα βράδια στο σπίτι μου και οι οποίοι βρίσκανε πάντοτε ένα τέντζερο με φαγητό. Σήμερα τα παιδιά αυτά είναι η εκκλησία σε αυτόν τον χώρο. Αγωνίζονται τρομερά να επιβιώσουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη φτώχεια. Θα δείτε slides αύριο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την κατάντια, την οικονομική. Όμως, το Ευαγγέλιο του Χριστού

όποιος σηκώνεται ψηλά και ακτινοβολεί. Θα σας πω δύο μικρά περιστατικά ακόμα για την εποχή της μεγάλης ανακατοσούρας στην Αυλώνα το 97. Με τις πυραμίδες, με αυτά τα ξέρετε. Για τρεις μήνες η πόλη της Αυλώνας ήταν περικυκλωμένη από το στρατό και δεν έμπαινε, δεν έβγαινε τίποτα. Μέσα στην πόλη τρώγανε γάτες και σκυλιά. Η πόλη ήταν παραδομένη στο έλεος των συμμοριών. Πέφτανε η όλμη από τις συμμορίες, η μία συμμορία χτυπούσε την άλλη συμμορία με όλμους. Οι σφαίρες βροχή. Πάνω από 1000 νεκροί μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες, σε αυτή την πόλη. Η ζωή σε αυτή την πόλη διαρκούσε μόνο 2 ώρες το πρωί. Μετά όλοι χάνονταν, κρύβονταν. Ήταν η ώρα από τις 9 μέχρι τις 11 που βγαίνανε να πάνε στο παζάρι, μήπως βρούνε τίποτα. Ό,τι είχαν στις αυλές τους, κάποιοι οι οποίοι θέλανε να τα πουλήσουν τα βγάζανε τότε και κάποιοι άλλοι που θέλανε να αγοράσουν για να μαγειρέψουν πηγαίνανε να βρούνε. Ο πατέρας που συνήθως έβγαινε για να κάνει αυτή τη δουλειά φιλούσε όλα τα μέλη της οικογένειας γιατί δεν ήξερε αν θα γυρίσει πάλι. Συνήθως εκείνη την ώρα κατεβαίνανε και οι συμμορίες, πετάγανε 2 χειρομβοβίδες μες στο παζάρι, σκοτώνανε μερικούς, φεύγανε οι υπόλοιποι και μαζεύανε όλη την πραμάτια να φάνε τα παλικάρια. Τότε βγαίνανε τα παιδιά της εκκλησίας σε αυτό το 2ωρο με φυλάδια και κοιτούσανε τους ανθρώπους στα μάτια και τους λέγανε «Θα πεθάνεις και θα πεθάνω μετά από λίγο. Ξέρεις που θα πας. Πάρε ένα φυλάδιο να μάθεις». Εμένα μου συνέβη το εξής περιστατικό. Πριν αρχίσει, πριν ανοίξουν τις αποθήκες πυρομαχικών, όταν υπήρχε η μεγάλη αναστάτωση, ήμουνα με τον γραμματέα του Δημαρχείου στην κεντρική πλατεία και σταματάει ένα αυτοκίνητο και κάποιος με ένα 4x4 πολυτελές άρχισε να φωνάζει το όνομά μου. Εγώ γύρισα, δεν το γνώριζα. Μου λέει αυτός εσένα φωνάζει. Κατεβαίνει αυτός, έρχεται, το παρκάρει στη μέση του δρόμου, στον κεντρικό δρόμο μπροστά, έρχεται εκεί, Κώστα, φιλιά, πράγματα. Εγώ τον κοίταζα και μου είχαν πέσει τα χέρια κάτω. Λέω, πού τον ξέρω, πού τον ξέρω. Μπείτε μέσα, λέει, να σας πω για έναν καφέ. Τον είδα και τον γραμματέα. Μπαίνουμε μέσα με τον γραμματέα, με τον Στέφανο. Μας πάει στο καλύτερο ρεστοράν, φέρνει εκεί αστακούς, πράγματα, θάματα, ο καφές αυτός. Εγώ είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό και ο Στέφανος και εγώ όλο το διάστημα αυτό προσπαθούσα να δω πού τον ξέρω, πού τον ξέρω. Και αρχίζει τώρα να διηγείται την ιστορία. Μια πολύ κοινότυπη ιστορία του ορφανοτροφείου. Ετούτος ο άνθρωπος, του λέει του γραμματέα, ξέρεις τι μου έχει κάνει εμένα. Μου έχει σώσει το παιδί μου. Α, μάνα, λέει, πώς το έχω σώσει το παιδί του. Την εποχή που γέννησε η γυναίκα μου, δεν είχε γάλα η Αυλώνα και η γυναίκα μου δεν είχε γάλα να το θυλάσει και με το γάλα που μας έδινε το ορφανοτροφείο εμείς γλιτώσαμε το παιδί και το παιδί έχει μεγαλώσει και φιλιά και υποχρέωση. Αυτός ήταν ένας από τους εκατοντάδες όμως, εγώ δεν τον θυμόμουν. Μου λύθηκε το μυστήριο, μας γύρισε πίσω στην Αυλώνα και εκεί την ώρα που, στην πλατεία και εκεί στην ώρα που χωριζόμαστε γυρίζει και μου λέει και πρόσεξε μου λέει αν σε πειράξει κανείς, θα έρθει στο Σούλιο. Έτσι τον λέγανε, Σούλιο, Σουλεϊμάν. Θα έρθει στο Σούλιο και ο Σούλιος θα σου στείλει το κεφάλι του στο ταγάρι. Έλα μωρέ Σούλιο, του λέω. Έλα μωρέ Σούλιο, του λέω. Σταμάτα. Σταμάτα μωρέ Σούλιο. Ναι, μου λέει, άκου που σου λέω. Μας χαιρέτησε και έφυγε. Και γυρίζει ο γραμματέας. Βρε, μου λέει, ξέρεις ποιος ήταν αυτός. Ποιος ήταν, του λέω. Ο αρχιμαφιόζος της Αυλώνας, λέει, που έχει όλο, όλο το δρομολόγιο των παράνομων, πώς το λένε, μεταναστών προς την Ιταλία. Τι είπες, του λέω, ναι, μου λέει, αυτός ήταν. Αδελφοί, μπορώ να σας κρατήσω μέρες εδώ και να σας λέω τι ο Θεός έκανε και πώς δούλεψε σε αυτή τη χώρα. Αλλά ένα πράγμα θέλω να σας μείνει. Ότι η Ιεραποστολή κάνουμε όταν μοιράζουμε όχι τα ψίχουλά μας και ότι μας μένει στους φτωχούς που πεινάνε, αλλά όταν μοιράζουμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας. Εμένα με αυτούς τους ανθρώπους με έχουν δέσει πολλά πράγματα. Νιώθω ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Και ο Θεός στο τέλος μου χάρισε και σύζυγο από αυτή τη χώρα. Αδελφοί, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή και με ακούσατε. Αμήν.

0: Να ρωτήσω κάτι θέλω. Αδελφό, ποια η γνώμη σου, αδελφέ μου, όσον αφορά το φαινόμενο αυτό στις μέρες μας. Το ότι στην Εκκλησία οι αδελφοί δεν έχουμε αυτό που είπες, το να είμαστε μια ψυχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δώσουμε και αυτή την ψυχή μας στον κόσμο. Γιατί δεν γίνεται αυτό σήμερα. Έκανες μια ιστορική αναδρομή, αλλά βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό σήμερα. Πού οφείλεται αυτό, αν έχεις κάποια γνώμη πάνω σε αυτό και αν υπάρχει κάποια λύση γι' αυτό.
1: Έχω πολλές προτάσεις, αλλά δεν είναι του παρόντος. Όμως θα ήθελα να πω το εξής. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε σαν τον Πέτρο. Να τολμήσουμε, να βγάλουμε το πόδι μας έξω από τη βάρκα με την πεποίθηση ότι το νερό δεν θα βουλιάξει και ότι θα βαστίξει το βάρος μας επάνω και ότι θα περπατήσουμε πάνω στη θάλασσα. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Να τολμήσουμε να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον. Προτείνω λοιπόν να δημιουργηθούν κοινά ταμεία. Να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και να πούμε εγώ 5%, 1% του μισθού μου το μηνιαίου το ενώνω αδελφέ μου με το 1% του δικού σου μισθού για να δούμε τι θα μας οδηγήσει ο Θεός να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση του να υπηρετήσουμε αδέλφια μας αναξιοπαθούντα καταρχάς μέσα στον ίδιο μας το χώρο. Αδέλφια, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες, ειδικά στην ελληνική επαρχία και παλιότερα ακόμα περισσότερες, που οι άνθρωποι τα φέρουν δύσκολα. Σπουδάζουν παιδιά. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έχουν σπιταρώνες και τις ανοίγουν μια φορά το χρόνο. Ενώ θα μπορούσαν να διαθέσουν ένα δωμάτιο για το παιδί του αδελφού από την επαρχία που σπουδάζει. Γιατί να πάει να πληρώνει ένα? Να υπάρχει ένα κοινό ταμείο μεταξύ μας για αδελφούς από τις γειτονικές μας χώρες που δεν έχουν καμία, μα καμία κάλυψη ιατροφαρμακευτική που να τους καλύπτει έξοδα νοσηλείας. Εγώ αυτή τη στιγμή από το δικό μου το περιβάλλον στην Αλβανία έχω 3-4 περιπτώσεις πολύ σοβαρές και δεν σας κρύβω ότι έχω βαρύνει τόσο πολύ τον Άγιο Λουκά πηγαίνοντας του ανθρώπους που ντρέπομαι να πάω να παρακαλέσω άλλη μια φορά. Αλλά το κάνω και το ξανακάνω και ρίχνω τη μούρη μου κάτω. Είναι στο χέρι μας να εμπιστευτούμε ο ένας τον διπλανό του, τον άλλον. Εγώ το Φιλίμωνα, και να του πω ρε Φιλίμωνα, βγάζεις τόσα, βγάζω κι εγώ άλλα τόσα. Τα βάζουμε μαζί, ένα μικρό ποσοστό. Να δούμε τι θα μας δείξει ο Θεός. Έτσι να ξεκινήσουμε. Ο ένας με τον άλλον. Και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να δούμε ποιος έχει ανάγκη πρώτα από γύρω μας. Σκεφτείτε, στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχε ενδεής. Θα μου πείτε είναι σχήματα που δεν διαρκούν πολύ. Δεν πειράζει. Και της πρώτης εκκλησίας το σχήμα, το ότι δεν υπήρχαν ενδεείς, λίγο κράτησε. Δεν κράτησε πολύ, αλλά έγινε μαρτυρία και μνημείο για να το διαβάζουμε εμείς σήμερα. Ένας να βοηθηθεί, μεγάλο πράγμα είναι. Αυτού νου θα του γίνει μάθημα και θα βοηθήσει άλλους δύο. Είναι ευκαιρία για μας σήμερα, τους χριστιανούς της Ελλάδας, που είναι η Αμερική των Βαλκανίων, να πάρουμε νεαρούς και νεαρές από τη Ιουγκοσλαβία, από τη Βουλγαρία, από την Αλβανία και να τους πούμε πιστά μας, αδέρφια, ελάτε στην Ελλάδα να σπουδάσετε, να γίνετε γιατροί, να γίνετε δάσκαλοι, να γίνετε ό,τι θέλετε και να γυρίσετε στη χώρα σας. Να υπηρετήσετε το Χριστό. Και αυτό που θα κάνουμε δεν το κάνουμε για τους ανθρώπους που μπορεί και να μας απογοητεύσουν. Θα το κάνουμε σαν επένδυση στο Χριστό που δεν θα μας απογοητεύσει. Και τότε να δείτε η Ιεραποστολή. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Έχω δει οι Ιεραποστόλους που έχουν έρθει στην Αλβανία και έχουν βάλει ταμπέλες, ήρθαν εκεί, φέρανε και τα κοντέινερ μέχρι και τη λεκάνη της τουαλέτας μαζί τους από την Αμερική. Πιάσανε τα καλύτερα σπίτια της Αλβανίας, τα χτίσανε, τα ξαναμοντάρανε στο δικό τους το σύστημα, βάλανε και μια τεράστια ταμπέλα που να φαίνεται από όλη την πόλη, στήσανε και έναν άμφωνα, ελάτε να σας μιλήσουμε για τον Χριστό. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό φυσάει ο αέρας στο έργο και το παίρνει και χάνεται.
2: Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Τασούλης, ότι σήμερα δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Βλέπουμε τη χάρη του Θεού ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες και πολλά άτομα και πολλοί πιστοί σήμερα που βιώνουν μια τέτοια ζωή.
1: Το ξασμένο το όνομα του Θεού.
2: Ναι. Και θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε το πρωί ο αδερφός ο Δημοσθένης. Όταν ο Λόγος του Θεού απευθύνει

0: Η κάτι απευθύνεται προσωπικά σε μένα. Δεν απευθύνεται στο σύμπαν που είναι δίπλα μου. Κάθε μήνυμα που ακούμε από το Λόγο του Θεού θα πρέπει να το δεχόμαστε προσωπικά. Όταν ακούμε για κάποια ανάγκη, ας μην σκεφτόμαστε, α, κατάλληλος είναι ο άλλος. Εγώ είμαι ο κατάλληλος. Γιατί εγώ πήρα το μήνυμα και εγώ πρέπει να υπακούσω στο μήνυμα. Έτσι μόνο θα πάει μπροστά το έργο του Θεού και θα πάει καλά η Ιεραποστολή. Όταν μιληθούμε ο καθένας προσωπικά από το Πνεύμα το Άγιο και όταν πάρουμε την κλίση προσωπικά ο καθένας.
1: Υπάρχει κάποιος ακόμα. Μάθε μας να ζούμε όπως ο Απόστολος Παύλος. Κάνε μια τέτοια δυνατή μαρτυρία την Εκκλησία σου, ώστε αυτή η μαρτυρία να ευαγγελίσει και να κάνει ιεραποστολή. Εργάσου στον καθένα μας ξεχωριστά και δυνατά με το Πνεύμα σου το Άγιο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, μεγάλη χαρά εις τη γη πραγματικά, γιατί εσύ είσαι ικτήρμον και ελεήμον Θεός. Πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί στους αιώνιους ικτήρμους σου μας αγάπησες απ' αρχής, αιωνίως, και έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου στον κόσμο τούτον, να γίνει ο λυτρωτής, ο σωτήρας, ο Κύριος της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου την εν Χριστώ Ιησού, για τα αιώνια σχέδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί και εμείς ευρήκαμε θέση μέσα σε αυτά, διότι μας εκάλεσες με Αγίαν κλίσιν και μας έδωσες, μας παρέδωσες τον Υιό της αγάπης σου και έχουμε την ζωή την πνευματική και έχουμε και την ζωή της Αναστάσεως μέσα σε Αυτόν. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή, την οποία παρακαλούμε να ευλογήσεις, να την γεμίσεις με την παρουσία σου, να υψώσεις τον Χριστό και να τον μεγαλύνεις στις καρδιές όλων μας. Σε ευχαριστούμε για το έργο το οποίο κάνεις ανάμεσά μας. Ψυχές επιστρέφουν, μετανοούν και γυρίζουν σε σένα, στον Θεό της δόξης. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε να επισκεφθείς και το έθνος μας ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους, να αφυπνήσεις, να καλέσεις, να ξυπνήσεις, Κύριε, από το λίθαργο, να βλέψουν προς εσέ τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον της δόξης, την ζωή. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, να την ευλογήσεις και παγκοσμίως την Εκκλησία σου, για να δοξαστεί το όνομά σου και να προετοιμαστεί η Εκκλησία σου για την ημέρα της αρπαγής. Καμε έλεος το λαό των Ισραήλ, καμε έλεος τα έθνη της γης και φέρε τα στη χάρη σου στους δεσμούς της Διαθήκης, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μπορείτε να έρθείτε να καθίσετε στα μπροστά από το Λόγο του Θεού, από τον Ισαΐα. Ο πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα και οι μη έχοντες αργύριον έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνον και γάλα, άνεφ αργυρίου και άνεφ αντιτίμου. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπον σας ουχή εις χορτασμών. Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί εις το πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμι προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πίστα. Ιδού έδωκα αυτών μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζον, θέλουσι τρέξει προς ε, δια Κύριον των Θεών σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε δόξασε. Και επίσης ένα εδάφιο από το βιβλίο του Ιερεμία, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12. Και ο Λόγος του Θεού: εκπλάγητε ουρανοί δια τούτο και φρίξατε, συνταράχτητε σφόδρα, λέγει Κύριος, διότι δύο κακά έπραξε ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειπον την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψαν εις αυτούς λάκους, λάκους συντετριμμένους, ή την εζεντίνανται να κρατήσω σοι είδωρ. Ο Κύριος να ευλογεί στο λόγο του στις καρδιές μας. Θα... ορίστε, άμεσα στο θέμα μας. Η ζωή. Τι είναι η ζωή? Αν αμφισβήτητα θα ομολογήσουμε όλοι μας ότι είναι ένα μυστήριο η ζωή. Τη βλέπεις να κυλάει τριγύρω σου, να απλώνει σε βουνά, σε παιδιάδες, σε θάλασσες, να καταλαμβάνει ολόκληρο το χώρο τριγύρω, αναριχάται στα βουνά, κατεβαίνει στους βράχους, τη συναντάς μέσα στις χυσμές των βράχων. Τη ζωή υπό τις ποικίλες μορφές της, τα χρώματά της, τα σχήματά της, σε τέτοια άπειρη ποικιλία, ώστε να εκπλήτεται ο άνθρωπος. Το μυστήριο της ζωής. Όταν περπατάς έξω στην εξοχή και βλέπεις κάτω από μια πέτρα ένα θαυμάσιο λουλουδάκι, δεν σου πήρε την άδεια για να φυτρώσει εκεί, ούτε και σε ρώτησε αν εγκρίνεις
ή τι διατάζει η αφεντιά σου, τι χρώματα, τι διάταξη χρωμάτων, τι σχήμα. Η ζωή κυλάει μόνη της και σου δίνει εκπληκτικά θαύματα. Βλέπεις μέσα στη σχισμή του βράχου, στο βράχο. Φαπ, φυτρώνει και τη βλέπεις τη ζωή και μεγαλώνει, στο βράχο. Στην πέτρα επάνω και οπουδήποτε στρέψεις τα μάτια σου. Θα τα στρέψεις στους ωκεανούς, εκεί είναι το θαύμα. Εκεί είναι το μεγάλο θαύμα. Λένε ότι οι θάλασσες περιέχουν πολύ περισσότερα είδη και πολύ πλουσιότερη ζωή από την ξηρά. Διάβαζα τις προάλλες ένα γεωγραφικό περιοδικό που μου έρχεται και έβλεπα σε μία θάλασσα, στη θάλασσα της Ιαπωνίας, τι γίνεται με τα κοράλια. 3.000 είδη κοραλιών έχουν μετρήσει σε εκείνη τη θάλασσα. 3.000 είδη. Υπάρχουν μερικά τα οποία είναι γίγαντες και είναι σαν δέντρα που φυτρώνουν από κάτω από τον βυθό και εκκίνδυνο και ανεβαίνουν επάνω με κλαριά και με λουλούδια. Ολόκληρο δέντρο, γίγας. Και τα λουλούδια του, όπως και ο κορμός, είναι εκατομμύρια αποικίες ζωντανών οργανισμών. Εκατομμύρια αποικίες ζωντανών οργανισμών. Κοιτάξτε η ζωή. Διάβαζα για ένα είδος κάβουρα που είναι, λέει, σαν αράχνη, με μεγάλα πόδια έτσι, και γίνεται γίγας μέσα στη θάλασσα. Ζει μισό αιώνα. Δεν ρωτάει, ούτε περιμένει να τη δώσει την άδεια να βγει. Κυλάει, κυλάει γύρω σου, κυλάει από πάνω σου, κυλάει στα βάθη, κυλάει μέσα σου. Μήπως ξέρεις πώς λειτουργούν όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα σου. Η ζωή σε περικυκλώνει από όλες τις μεριές και είναι το μεγάλο μυστήριο. Η ζωή, η ύπαρξη της ζωής. Αναμφισβήτητα, για τον άνθρωπο ο οποίος έχει μια σταλιά γνώση με ευσέβεια μέσα, με φόβο, θα πει ότι το μυστήριο της ζωής κυλάει και έρχεται από το Θεό. Εύκολο πράγμα να πεις, όλα γίνηκαν έτσι, μόνα τους. Τι θα πει μόνα τους. Όλα γίνηκαν από το χώμα. Τι θα πει γίνηκαν από το χώμα. Όλα γίνηκαν στη τύχη. Εύκολες λέξεις αυτές, απερίσκεπτες όμως. Διότι ο άνθρωπος και η συνείδηση του ανθρώπου δεν μπορεί να ησυχάσει, να πει ότι έτσι γίνηκαν. Η ζωή έρχεται από τη ζωή.

Η ζωή γεννάει τη ζωή. Και πρέπει να είναι μια ζωντανή αιτία εκείνο το οποίο έφτιαξε τη ζωή και την έφερε στην ύπαρξη. Και λέγω για μας, για εκείνους οι οποίοι δεν στήμουν στο Λόγο του Θεού και μελετάμε το Λόγο του Θεού, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η αυθεντία της ζωής, ο Κύριος της ζωής είναι ο Θεός. Ο Θεός ο οποίος δημιουργεί τους κόσμους, ο οποίος έφερε στην ύπαρξη το σύμπαν, ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη και μας υπάρχουμε, διότι εκείνος το θέλει. Και αν ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει τη ζωή και ταλαιπωρείται και τον βλέπετε και μοχθεί και αγωνιά, είναι διότι εγκατέλειπε Κύριον τον Θεόν. Όπως λέγει εδώ πέρα στον Ισαΐα, έρθετε, επιστρέψετε, πάρτε από μένα. Γιατί να πεινάτε, γιατί να υποφέρετε, γιατί να μην έχετε τη ζωή την εναυθονία. Δύο κακά, λέει ο Ιερεμίας, έκανε τούτος ο λαός, έλεγε για το λαό των Ισραήλ στην εποχή εκείνη. Και μπορούν τα λόγια αυτά να βρουν την εφαρμογή τους και σήμερα ακόμα. Δύο κακά. Πρώτα απ' όλα εγκατέλειψαν εμένα την πηγή των ζώντων υδάτων, λέγει ο Θεός. Και το δεύτερο κακό, εσκάψανε λάκους συντετριμένους που δεν χωράνε νερό, και άντε να του βάλεις νερό μέσα να υπάρξει λίγο νεράκι, λιμνάζουν μέσα, βρωμερό νερό. Και τέτοιοι λάκοι είναι οι θεωρίες τους, είναι οι απόψεις τους, είναι οι φιλοσοφίες τους, είναι τα εφεδρήματά τους, είναι τα ποικίλα τα οποία σκέπτονται για να αντικαταστήσουν το Θεό, να βρουν υποκατάστατο εις το Θεό. Και πού να το βρουν, δεν υπάρχει. Αν θα σβήσεις το Θεό, έσβησες το παν, το σύμπαν. Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής. Και έχουμε πείρα ιδίαν, και έχουμε πείρα από μέσα από το Λόγο του Θεού, και έχουν πείρα όλοι εκείνοι οι οποίοι γεύτηκαν τα πράγματα, ότι μια ειλικρινή στροφή στο Θεό σου εξασφαλίζει τη ζωή. Και αν ακόμα δεν έχουμε τη ζωή στη φύση να επεκτείνεται ώστε να νικάει το θάνατο, μια μέρα θα την έχουμε. Σήμερα έχουμε την πρόγευση αυτής της αιώνιας ζωής, την οποία παίρνει ο οποιοδήποτε ειλικρινά συνδέεται με το Θεό, μετανοεί και επιστρέφει. Η σύγκριση ανάμεσα στη ζωή τη μια και την άλλη είναι σαν να αγοράζεις γάλα, να αγοράζεις ίνων και γάλα όπως λέει, να τρως εδώ παχαία όπως το λέγει, και από την άλλη μεριά να υποσιτίζεσαι να μην έχεις να φας απ' έξω. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που εγύρισε τα νότα στο Θεό και έστρεψε τις πλάτες στο Θεό, έχασε τη ζωή. Ο Θεός είχε πει αφήσει μέρας φάγεις, αμαρτήσεις, θα αποθάνεις. Και σήμερα ο άνθρωπος έχει το θάνατο μέσα του και τον κυκλοφορεί το θάνατο μέσα του. Εκπλησόμεθα όταν βλέπουμε ένα θάνατο και λέμε «Ω θάνατος, Κυρία, αν το θάνατο τον έχουμε μέσα μας». Πριν το δεις να γίνεται απ' έξω, τον έχεις μέσα σου. Και κάποτε θα σε πιάσει, διότι είναι μέσα σου, τον σέρνεις. Μέσα σου έχεις αποκοπεί από το Θεό και οι δυνάμεις του θανάτου δουλεύουν μέσα στο σώμα σου, ώστε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τη ζωή. Καμία βεβαιότητα δεν έχεις. Η ζωή σου, αν στη δώσει ο Θεός, την έχεις. Αλλιώτικα, ο θάνατος κυκλοφορεί μέσα.

Φωτιά 23. Ότι η τελευταία στροφή και υποδόχο.

μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή έρχεται από σένα. Ο Υιός σου είναι η ζωή. Και χαιρόμεθα διότι συνδεθήκαμε μαζί σου δια του Υιού και απολαμβάνομαι τώρα τη ζωή. Παρακαλούμε ευλογών ευλογησέ μας. Χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστητη μες στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Ανοίγεις το Ευαγγέλιο του Ιωάννου και βλέπεις προμετωπίδα εκεί. Στην αρχή, προμετωπίδα. Ο Λόγος εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι Λόγος. Και στη συνέχεια, πάντα δι' αυτού εγένοντο και ουδέν εγένετο ο γέγονεν άνευ αυτού. Τι μας λέει ο Ιωάννης εδώ? Μας καταπλήσει, μας προλαμβάνει με το να μας συστήσει τον Υιόν και να μας πει ότι αυτός είναι η ζωή. Ό,τι υπάρχει γύρω, αυτά τα κοράλια που είπαμε στη θάλασσα, εκείνο το στρίδι στους ωκεανούς, εκείνα τα καβούρια, εκείνα τα σχήματα, εκείνα τα πράγματα να γεννάει 1,5 εκατομμύριο αυγά σε μια φορά κάθε φορά, όλα αυτά, το λουλουδάκι κάτω από την πέτρα, το φυτό στη σχισμή του βράχου, οτιδήποτε υπάρχει εγίνει και από τον Υιό. Εδώ είναι ένα μυστήριο το οποίο ο Λόγος του Θεού σου αποκαλύπτει. Θέλεις να μάθεις από πού προέρχεται η ζωή? Πάντα δι' αυτού εγένοντο και χωρίς αυτού ουδέν εγένετο ο γέγονεν ουδέν. Κατά συνέπεια πίσω από όλα αυτά είναι ο Υιός. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και στο κατά Ιωάννη, στην επιστολή μάλλον του Ιωάννου την πρώτη, ο Ιωάννης απευθυνόμενος στους πιστούς γράφει τούτα τα λόγια. Εκείνο το οποίον ήταν απαρχής, το οποίον ακούσαμε, το οποίον είδαμε με τα μάτια μας, που το θεωρήσαμε και εχείρες ημών ψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής και η ζωή εφανερώθη. Για προσέξτε, η ζωή εφανερώθη. Και είδαμε και μαρτυρούμε και αναγγέλλομαι σε εσάς την ζωή, την αιώνιον, ή τη σύτο προς τον Πατέρα και εφανερώθηκε σε εμάς. Τι θαυμάσια γνώσης. Τι θαυμάσια ιδέα για το πρόσωπο του Χριστού. Τι είναι για σένα ο Χριστός? Μια θρησκευτική αλήθεια που μυρίζει σκοταδισμό και μούχλα. Μερικοί σου λέει χριστιανισμό. Κάτι τέτοιο. Ένα σχήμα απολυθωμένο, μια τελετουργία, μια τυπικότης, μια θρησκεία μεταξύ των πολλών άλλων θρησκειών, λάθος. Ο Χριστός είναι η ζωή και αν δεν έχεις τον Χριστό δεν έχεις την ζωή μέσα σου. Πάρ' το να το καταλάβεις. Είσαι νεκρός, είσαι πεθαμένος διότι έχεις αποστατήσει από τη ζωή και ο θάνατος σε παρακολουθεί υπό όλες τις μορφές του, κατοικεί μέσα σου. Και δεν θα βρεις την χαρά, την ειρήνη, την ευτυχία παρά μονάχα να επιστρέψεις στο ποτάμι της ζωής για να πιείς. Στην πηγή της ζωής για να πιείς. Ο Χριστός είναι λοιπόν η ζωή. Και όταν μιλάμε σε έναν άνθρωπο να του δώσουμε τον Χριστό, δεν θα τον κάνουμε χριστιανούλη. Δεν θα τον κάνουμε θρησκευτικό. Θρησκευτικό της υπήρχε μέσα στην ιστορία του κόσμου και οι άνθρωποι και προ Χριστού ήσαν θρησκευτικοί. Δεν πας στην Βαβυλώνα να δεις τι ναοί υπάρχουν.

Στην Αίγυπτο να δεις τι κάνανε. Πόσους θεούς είχανε. Και τα ζώα τα είχαν κάνει θεούς και τις άβρες θεούς και αυτά τους κροκοδίλους θεούς και τα βόδια θεούς και τις γάτες θεούς. Θεούς! Και σήμερα ακόμα στην Ινδία τι θρησκευτικό της. Μπαίνει η Ελλάδα στο κατάστημα, μπορεί να τα γκρεμίσει όλα και γυρίζει. Μην δικήξε! Να μην δικήξουμε! Γιατί μπορεί να είναι ο Θεός μέσα της. Είναι ο Θεός, ενσάρκωση του Θεού. Γυρίζει στους δρόμους, σταματάει η κυκλοφορία, η αγελάδα θα περάσει. Πεθαίνει ο Ινδός και εδώ είναι τα εξωφρενικά πράγματα τα οποία ακούει κανείς και μαθαίνει. Ινδίρα Γκάντι λέει, αφιά έχουν και αυτή πυρηνική ενέργεια, λέει, και είναι πυρηνική δύναμη και η Ινδία. Και από την άλλη μεριά πεθαίνει ο Ινδός σκελετωμένος, πεθαμένος από την πείνα και πρέπει να του στείλουν από την Ελλάδα τη βοήθεια και δεν τρώει την αγελάδα. Αμαρτία. Φάει την αγελάδα. Μπορεί να φάει το Θεό. Και από την άλλη μεριά λοιπόν έχει τη φιλοδοξία να πάει στο στερέωμα. Είναι να χτυπά το κεφάλι σου στον τοίχο ή όχι. Δεν σκέπτονται οι άνθρωποι. Ο λόγος του Θεού λέει: σας συνιστώ τη ζωή. Η ζωή εφανερώθηκε. Η ζωή που ήταν κρυμμένη επάνω στον πατέρα. Και ήρθε ανάμεσά μας. Και έχουμε τη ζωή. Και στο λόγο του Θεού. Βλέπεις ποικίλο τρόπος πως ο λόγος του Θεού ετυποποίησε και έδειξε ότι ο Χριστός είναι η ζωή. Στην παλαιά οικονομία, επί παραδείγματι στην παλαιά διαθήκη, οι Ισραηλίτες στην έρημο μέσα, πειναμεσμένοι, διψασμένοι για ζωή, πίνανε λέει εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας. Η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Η πέτρα που τους ακολουθούσε, την οποία χτύπησε ο Μωυσής και άνοιξε, όπως ο Υιός του Θεού χτυπήθηκε στο σταυρό και άνοιξε και τρέξανε τα νερά της ζωής για κάθε ψυχή η οποία θα θελήσει να πιει. Ο Χριστός η ζωή. Και ο Χριστός παίρνοντας την εικόνα αυτή, όταν είτε από εμάς δεν έχει την ζωή μέσα του, πηγάζουσα. Πρέπει να την πάρουμε απ' έξω. Την παίρνουμε από τον Χριστό. Αυτός την έχει πηγάζουσα. Και αυτόν το χαρακτηριστικό της θεότητος, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι θεία προσωπικό της. Είναι ο εναρχή λόγος, ο Θεός λόγος, ο οποίος άδειασε τη δόξα του, άφησε τις ιδιότητες του, κατέβηκε, γίνηκε άνθρωπος σαν και εμάς, να πάρει τη θέση μας στο σταυρό, αλλά όμως αυτός είναι εκείνος που κατέβηκε από πάνω. Έχει μέσα του την ζωή πηγάζουσα από μέσα. Και αυτό το έδωκε αιωνίως ο πατήρ εις τον Υιόν. Μόνον ο Υιός, όχι και ο πατήρ. Εμείς οι άλλοι, τα πλάσματα και οι άγγελοι ακόμα, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, παίρνουν τη ζωή από το Θεό. Ο Υιός έχει την ζωή πηγάζουσαν. Είναι πηγή. Εμείς παίρνουμε. Εκείνος είναι πηγή. Αλλά το ερώτημα το μεγάλο είναι πώς ο άνθρωπος, ο αποκομμένος, ο αποστατημένος θα βρει τη ζωή. Ήταν ανάγκη να γίνει ο εξυλασμός, η λύτρωσης. Να γιατί ο Υιός κατέβηκε στον κόσμο τούτον, πήρε σάρκα σαν για μας, άφησε τη δόξα του, ομοιώθηκε κατά πάντα παρεκτός αμαρτίας, διότι αν δεν είχε ομοιωθεί κατά πάντα πώς θα πλήρωνε για λογαριασμό μας. Εδώ ήρθε σαν εκπρόσωπος της ανθρώπινης οικογένειας. Και πάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, καταδικάζει. Τι! Εκείνο το οποίο γίνει και αιτία, να χάσουμε τη ζωή, την αμαρτία. Επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, ο Υιός καταδικάζει στο πρόσωπό του την αμαρτία και σταυρώνεται στο σταυρό, καταδικάζεται στο σταυρό η δική σου ανυπακοή, η δική μου ανυπακοή και του καθενός μας. Κατά συνέπεια, μια και γίνει και το έργο αυτό και η αμαρτία καταδικάστη, σήμερα ο οποιοσδήποτε μπορεί να πάει να πάρει την ζωή δωρεάν. Εκείνο που έπρεπε να γίνει, γίνηκε. Μη ψάχνεις και λες και πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα και πώς θα κατορθωθούν αυτά τα πράγματα. Είναι τακτοποιημένα. Ο Υιός απέθανε στο σταυρό στη θέση σου. Ο Υιός επλήρωσε στο σταυρό την οφειλήνη σου. Η αμαρτία σου είναι καταδικασμένη στο σταυρό. Κατά συνέπεια, κανένα εμπόδιο μεταξύ του Θεού και σου. Έφυγε το εμπόδιο. Φτάνει εσύ να το αναγνωρίσεις. Και αν το αναγνωρίσεις, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε περισσότερο. Μην νομίσεις ότι ο Θεός σου επιθέτει κανένα βάρος. Τίποτε.

Δεν περισσότερο. Εκείνο το οποίο σου ζητάει είναι να αναγνωρίσεις, να πιστέψεις ότι η αμαρτία σου η προσωπική είναι καταδικασμένη στο σταυρό και τότε θα αισθανθείς μέσα σου τα ποτάμια της ζωής να αρχίσουν να ρέουν μέσα σου, να σε πλημμυρίζουν, να σε γεμίσουν. Κατά συνέπεια, ολόκληρο το μυστικό της πνευματικής ζωής δεν είναι καμία προσπάθεια. Είναι απλώς πίστης. Μετάλλια και πίστης. Καταδίκασε τον εαυτό στο σταυρό. Και είτε το θέλεις, είτε δεν το θέλεις, το θέλεις φυσικά, άμα το κάνεις και καταδικάσεις τον εαυτό σου. Η ζωή η πνευματική θα έρθει και θα κυλήσει μέσα σου. Το μυστήριο τούτο είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Πώς ο άνθρωπος εκείνος ο απλοϊκός, πώς ο μορφωμένος, πώς συναντώνται σε αυτό το σημείο. Αν ομολογήσουν την αδυναμία τους και ότι δεν μπορούν τη ζωή αυτή να τη φτιάξουν και ειλικρινά στραφούν και μετανοήσουν και πιστέψουν και καταδικάσουν έτσι τον παλιό εαυτό τους, την ζωή της αμαρτίας στο σταυρό, τότε τα ποτάμια θα ρεύσουν μέσα σου. Είναι, είδατε στους κήπους όταν πάνε να ποτίσουν, κάνουν αναχώματα για να στρέψουν το νερό δόθε και ήθε και λοιπά, ή να το σταματήσουν. Έτσι είναι ανάχωμα η αμαρτία. Εμποδίζει το νεράκι να τρέξει. Και ο Κύριος τι έκανε? Το παραμέτρησε το ανάχωμα και το νεράκι τρέχει και στο δικό σου περιβόλι. Και στη δική σου ζωή. Και στο δικό σου κήπο, τον εσωτερικό. Και η ψυχή σου θα ποτιστεί από το, τα νάματα της ουράνιας ζωής που τρέχει από τον Χριστό. Εγώ είμαι η ζωή, είπε ο Χριστός. Και τι μεγάλη αλήθεια. Τώρα οι άνθρωποι τι κάνουν απ' έξω? Αντί να πάνε στο σταυρό του Χριστού, να παραμερίσουν τον ανάχωμα που το έχει παραμερίσει ο Θεός, αλλά πρέπει αυτοί να τον αναγνωρίσουν για να ισχύσει για αυτούς. Αγωνίζονται μόνοι τους να έρθει η ζωή μέσα τους. Πώς θα έρθει? Είναι εμπόδιο. Το ποτάμι της ζωής δεν μπορεί να τρέξει μέσα στο περιβόλι το δικό σου. Γιατί έχει την αμαρτία, το ανάχωμα που σε κόβει από το ρεύμα της ζωής. Πρέπει αυτό να το πετάξεις. Πόση οδυνηρή εντύπωση μου έκανε προχτές που άκουγα. Θα σας φανεί ίσως περίεργο. Θα πείτε τι κακό βρήκες. Που άκουγα την έκκληση των 6 πρωθυπουργών των 6 κρατών προς τις 2 υπερδυνάμεις. Να σταματήσουν τον πυρηνικό εξοπλισμό και την άμυλα την πυρηνική. Για να συντηρηθεί η ζωή και να εξασφαλιστεί η ζωή. Και δεν άκουσες μία λέξη από κανέναν τους μεγάλους αυτούς τους σοφούς. Μία λέξη που να πούνε ο Θεός να μας ελεήσει και να μας τη δώσει τη ζωή. Να αναφερθούν στο Θεό. Να πούνε ότι τι κάνουμε. Στο πάθος είναι η αμαρτία, το ανάχωμα που κόβει τη ζωή να έρθει. Νομίζουν ότι εάν σταματήσουν τον πυρηνικό εξοπλισμό θα διατηρηθεί η ζωή. Από αλλού θα έρθει το κακό. Σύμπτωμα είναι η πυρηνική απειλή. Όπως υπάρχουν και πολλά άλλα συμπτώματα. Ίσως το μεγαλύτερο, ίσως το πιο φοβερό σήμερα. Άι σταμάτα τη ποιότητα ζωής. Ούτε μέσα, ούτε έξω. Ζωή δεν υπάρχει. Και όσο και να αγωνίζονται, και όσο και να πολεμάνε, γεμίσανε τον κόσμο με πανό, φωνές κακό. Αλλά είναι κάτι εκλογές, θα πάμε να ψηφίσουμε, Αλλά μην λέτε ότι έτσι θα βγει η ζωή. Δεν έρχεται η ζωή με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει η ζωή σε τούτο τον πλανήτη. Είναι ολόκληρος βουτυγμένος μες στο θάνατο. Και αν οι άνθρωποι δεν το καταλάβουν αυτό, ώστε ένας να αρχίσει να μετανοεί και να επιστρέφει, θα μου πεις γίνεται αυτό? Επειδή δεν γίνεται, γι' αυτό θα έρθει η κρίση. Και όσα και να λένε αυτοί, και όσα και σύμφωνα να υπογράφουν, η πυρηνική καταστροφή θα έρθει, γιατί τη λέει η Αγία Γραφή. Είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν, η Αγία Γραφή τα λέει σαφώς και καθαρά. Εμείς, όσοι έχουμε δεχτεί τον Χριστό και πήραμε την αληθινή ζωή σαν πρόγευση μέσα μας και προσμένουμε όταν η ζωή αυτή θα πλατείνει και πιο πέρα, θα πλώσει και στη φύση, θα πλώσει και στη δημιουργία. Ξέρετε τι κάνει ολόκληρη δημιουργία γύρω, τι περιμένει? Μας λέει ο Λόγος του Θεού, με κομμένη την ανάσα η φύσης, η κτήσης, περιμένει πότε εσείς, εμείς, όλοι μας, όσοι έχουμε δεχθεί τον Χριστό, θα φανερωθούμε στη δόξα. Είναι το μεγάλο πανηγύρι της ζωής, η φανέρωση των ιών του Θεού. Σήμερα δεν φαίνονται, τον βλέπεις καμπουριασμένον,
τρέμουν τα πόδια του.

καλά δεν βλέπει, φοράει γυαλιά, διπλά τριπλά. Πόλο κεφάλου σε έχει, υποφέρει, αρρωσταίνει, πεθαίνει και εκείνο σαν τον άλλονε. Και λέει, ο άπιστος απ' έξω μπορεί να χλεβάσει και να πει τι γιος του Θεού είναι τούτος. Αλλά αυτός είναι και χειρότερα από μένα. Μπορεί να δεις κανέναν άπιστο απ' έξω να έχει πιο, να είναι πιο ρωμαλαίος. Τι γιος του Θεού είναι. Κι όμως θα έρθει μια μέρα και θα φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Τότε που θα μπούμε στη δόξα, τότε που θα πάρουμε τα σώματα τα αναστημένα, τότε που η δημιουργία που περιμένει αυτό το γεγονός θα μπει και εκείνη μέσα στο μεγάλο γιορτάσι, στο πανηγύρι της ζωής. Θα έρθει αυτό. Σήμερα έχουμε την πρόγευση, έχουμε την απαρχή του Πνεύματος και μια μέρα θα ζήσουμε το μεγάλο πανηγύρι. Τι περιμένεις στη ζωή σου? Το θάνατο? Για μας τελείωσε αυτό. Από το θάνατο μετέβησε στη ζωή, δεν το λέει ο Λόγος του Θεού? Πάσω ακούον τον λόγο μου και πιστεύον στον πέμψαντά με, εις κρίση δεν έρχεται. Αλλά μεταβέβηκεν, έχει ήδη μεταβεί, εκ του θανάτου εις την ζωή. Πώς αλλιώς να μας το πει ο Λόγος του Θεού? Οξασμένο το όνομα του Θεού. Έχουμε λοιπόν τη χαρά, έχουμε το Χριστό, έχουμε τη ζωή, ευρήκαμε τη ζωή. Ο κόσμος μάται αγωνίζεται και παλεύει. Φτιάχνουν σχήματα και σχήματα και σχήματα. Επιχειρούν πράγματα. Να κάνουμε, λέει, μεταμόσχευση. Εν τι να κάνεις μεταμόσχευση? Του βγάλανε μια καρδιά αλουμίνιο. Από τι ήταν, δεν ξέρω. Έζησε ο ανθρωπάκος 10 μέρες, 15. Ξόφλησε. Ζωή είναι αυτή. Ό,τι να του κάνεις, η ζωή δίδεται από τον Υιόν του Θεού. Ο Χριστός είναι η ζωή. Θα την πάρεις μέσα σου τώρα πνευματικά, για να την έχεις κάποτε και στο σώμα και στη δημιουργία τη γύρω. Οξασμένο το όνομά του. Να ψάλλουμε έναν ύμνο.

Ναι, Κυριέ μας Ιησού, σε ευγνωμονούμεν. Σε ευγνωμονούμε αιώνια για την αγάπη Σου, γιατί είσαι Εσύ η ζωή αληθινή, η οποία απεκαλύφθης στον κόσμο τούτον. Και σε ευχαριστούμεν, γιατί οι ψυχές μας, αφού περιπλανηθήκανε αρκετά στον κόσμο, σε συντρίμια, σε λακκούβες που δεν είχαν νερά, σε θεωρίες, σε διδασκαλίες, σε ρεύματα, σε πολιτικές ιδέες, στραφήκαμε σε Σένα και βρήκαμε την πηγή της ζωής. Σε ευχαριστούμε, γιατί έχουμε τώρα τη ζωή μέσα μας και αυτό αποτελεί την υπόσχεση και την εγγύηση του δοξασμένου μέλλοντος, το οποίο μας αναμένει. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλόγησέ μας και χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Αν πούμε ένα ταξίδι στον ουρανό, τι θα ρείτε, θα βρούμε πάνω. Άμα ανοίξεις το τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, έχεις εκεί την όραση των θρόνων. Υπάρχουν θρόνοι, θρόνοι, πρεσβύτεροι του ουρανού. Υπερβατικές προσωπικότητες κάθονται στους θρόνους εκείνους. Και εκεί είναι κύκλο ενός θρόνου, μοναδικού. Και αυτός ο θρόνος ο μοναδικός είναι ο θρόνος του Θεού, του Πατέρα. Και ο θρόνος του Υιού, του μονογενούς του Ιησού Χριστού. Και λέει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, από τον θρόνο του Θεού και του Αρνίου εκπορεύεται ο ποταμός της ζωής. Να το μυστήριο. Από πού ρέει η ζωή, ποιος είναι και πού είναι η πηγή της ζωής? Η βάση του θρόνου του Θεού. Ο Θεός είναι η αυθεντία της ζωής. Άντε τώρα οι σοφοί να αγωνίζονται να φτιάξουν τη ζωή. Αγωνιστείτε να δούμε μέχρι πότε θα τα ανακαλύψετε. Αν μπορέσετε να φτιάξετε ένα κύτταρο και να προσθέσετε ένα άλλο και να τα συνδέσετε και να μου κάνεις έναν ανθρώπινο οργανισμό, έναν άνθρωπο, αν μπορείς, θα τη φτιάξεις τη ζωή. Αυτοί βρίσκουν, παίρνουν την υπάρχουσα ζωή για να δουλέψουν απάνω σε αυτή. Λέει, μπορεί να φτιάξουμε, λέει, παιδί στο σωλήνα. Ναι, αλλά παίρνει το σπέρμα έτοιμο. Φτιάξε το σπέρμα, αν μπορείς. Τι είναι η ζωή? Και όλη η ζωή που βλέπετε γύρω και κυλάει, ρέει από το θρόνο του Θεού, του Πατέρα και του Αρνίου. Εκείνος δίνει τη ζωή. Σε όλες τις λεπτομέρειες, σχήματα, χρώματα που σε κατακλείζουν και σε εκπλήττουν τριγύρω σου. Από εκεί. Και μας το έδειξε και σε μία άλλη εικόνα στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ιεζεκίλ, στο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ το 37, πώς είναι, εκεί που ο καημένος ο προφήτης ευρισκότανε εξόριστος, η γη του κατεστραμμένη, απελπισμένος, και τότε ο Θεός του έδωσε μίαν όραση. Του έδωσε μίαν όραση. Τι θα γίνει και πώς ο Θεός θα, τι θα κάνει ο Θεός ώστε να μεταβάλει τον κόσμο και να δώσει την ζωή. Και του δείξε από πού ρέει η ζωή. Είδε λοιπόν, είχε την όραση του οίκου του Θεού και όπως μας λέει εδώ πέρα, από τον οίκο του Θεού, από τα πλάγια του οίκου, χυνότανε ποταμάκι, γιατί ήταν το ποτάμι της ζωής που έρεε. Το ποτάμι της ζωής που έρεε. Σαν και εκείνο το νεκροταφείο, το Forest Lawn, σας έχω πει άλλοτε, που είχα πάει στην Αμερική και το είχα δει, με οδήγησε κάποιος στο νεκροταφείο αυτό. Και εκεί, ξέρετε, δεν έχουν ούτε σταυρούς ούτε τέτοια. Μια πλακούλα κάτω, όλο λουλούδια. Ένα ωραίο νεκροταφείο.

Εδώ πέρα να μένω κάθε μέρα να κάνω βόλτες. Και με πήγαμε λοιπόν σε έναν χώρο που είχε σκηνές της ζωής. Ήταν μια γιαγιά με ένα παιδάκι, με ένα αυγό που κρατούσε στα χέρια του το παιδάκι και είχε σπάσει το αυγό και από μέσα από το αυγό έβγαινε το πουλί. Και το παιδάκι κοιτούσε έκπληκτο. Και η γιαγιά έσκυβε, ήξερε κάτι παραπάνω από το παιδί, αλλά και εκείνη φαινότανε να έχει απορία μέσα της πώς η ζωή βγαίνει από το αυγό. Πλά οι δύο νεαροί, ένας νέος και μια νέα, αγκαλιασμένοι, φιλιόντουσαν η ζωή στις ποικίλες εκδηλώσεις της. Πιο πέρα μια οικογένεια, πατέρας, μητέρα και παιδιά, η ζωή σε άλλες εκδηλώσεις. Πιο πέρα ένας σοφός καθόταν σκυμμένο το κεφάλι, συνοφιωμένος, βασανιζόταν να λύσει τα προβλήματα. Πιο πέρα δύο αναχωρητές φεύγανε για το βουνό. Αναχωρητές, μορφές της ζωής. Και ανάμεσά τους ένα ριάκι που κύλαγε. Και ρωτούσαν επισκέπτη, ποιο είναι το μυστικό της ζωής και από πού ρέει η ζωή. Αλλά ενώ σκέφτεσαι να βρεις τη λύση, στο μεταξύ το ποταμάκι ρέει, το ποτάμι της ζωής, και δημιουργεί τις μορφές της ζωής, τις ποικίλες. Παρόλο ότι εσύ ακόμα ψάχνεις σαν τον φιλόσοφο να βρεις το μυστικό της ζωής. Και με παίρνει ο σύνοδός μου που με πήγε εκεί ένας πιστός άνθρωπος. Καλή ώρα του, έχω ξεχάσει και το όνομά του, με πήγε και μου κάνει την τιμή αυτή. Και μου λέει, για σένα ποια είναι η ζωή. Του λέω, για μένα είναι λυμένο το θέμα. Ο Χριστός είναι η ζωή. Αυτός δεν μίλησε. Και με πάει παραπλεύρος, ένας άλλος χώρος και είχε ένα πελώριο άγαλμα του Ιησού Χριστού, μαρμάρινο, και από κάτω από τα πόδια του Χριστού έτρεχε το ποτάμι της ζωής. Και μια πινακίδα έγραφε, αυτό το ποτάμι που είδες εκεί, από εκεί, της ζωής που δημιουργεί τις μορφές, τις ποικίλες της ζωής. Για τους ιδιοκτήτες αυτού του χώρου κυλάει από τον Χριστό, έρχεται από τον Χριστό η ζωή. Αλλά δεν θα μπορέσεις ποτέ, λέει, να το καταλάβεις αυτό το πράγμα παρεκτός εάν σαν τη γιαγιά εκείνη του παλιού καιρού γονατίσεις μπροστά στον Υιόν του Θεού και αναγνωρίσεις την αυθεντία του Υιού του Θεού. Τότε θα σου αποκαλυφθεί ότι η ζωή τρέχει από εκείνον. Έτσι και εδώ πέρα, ο ναός του Θεού λέει και στο πλάγιο έτρεχε η ζωή. Ο οίκος του Θεού είναι ο Κύριος. Ο Κύριος δεν είπε καταλύσατε τον ναόν τούτον και τις ημέρες. Έδειξε παραστατικά. Σαν να του είπε του προφήτη, μη ανησυχείς. Η ζωή θα κυλήσει, αλλά από τον Υιόν του Θεού και είναι στα σχέδια του Θεού μια μέρα να γίνει. Και αυτή η εικόνα την οποία δείχνει εκεί, στον προφήτη τον Ιεζεκίλ, είναι διπλή σημασία. Μια σημασία πνευματικής για τη ζωή μας σήμερα. Μια σημασία εσχατολογικής για τους έσχατους καιρούς, όταν η γη ολόκληρη θα αλλάξει και θα μεταμορφωθεί από το ποτάμι της ζωής που θα τρέχει από τον Χριστό. Αναφορικά με τη ζωή τη δική μας, τον πήρε λέει και τον περπάτησε στο νερό. Ήταν αρχικός ως τους αστραγάλους. Σύμβολο ότι η ζωή στην αρχή είναι το ποτάμι της ζωής. Αλλά στην αρχή λιγοστό, δεν είναι τόσο πολύ, είναι η ζωή που τρέχει πάντως ως τους αστραγάλους. Τα πόδια θα μπουν μέσα στο δρόμο της ζωής. Θα νιώθεις την ανάγκη να τρέξεις, να αναγγείλεις, να ομολογήσεις, να πεις και στους άλλους ότι βρήκες τη ζωή. Τα πόδια σου τρέχουν πια, σκυρτούν, διότι έχεις βρει τη ζωή. Και μετά τον περπάτησε και το νερό ήταν ως τα γόνατα. Τούτα τα θαυμάσια, τούτος ο μηχανισμός ο θαυμάσιος στα γόνατα. Το σκεφτήκατε ποτέ? Που λιγάν τα γόνατά σας, τι ωραίο πράγμα είναι. Για σκέψου να μαζοχτούν άλλα τα εκεί πέρα όπως έχουν αρχίσει τα δικά μου και με πονάνε. Τα τρίβω, τα ξανατρίβω, βάλε πετρέλαιο, ξαναβάλε, ξέρω εγώ τι. Δεν βαριέσαι. Άμα αρχίσουν τα άλατα και μαζεύονται λοιπόν τούτα τα ωραία γόνατα, θα γίνει σαν στήλο. Σαν στήλο άλατος. Μου λέει ένας γιατρός μια μέρα, αν θα ζήσεις μερικά χρόνια, μου είπε εκεί, καμιά πενταριά χρόνια μου λέει, αν θα ζήσεις θα γίνεις, λέει, κορμός δέντρου. Του λέω ευτυχώς και θα έχω φύγει, του λέω τόσα χρόνια που βάνεις, ευτυχώς θα έχω φύγει. Έχεις άλατα, μου λέει, κάνεις άλατα. Λέω ευτυχώς και θα έχω φύγει. Για σκέψου να μην λιγάνε τα γόνατά σου. Τώρα λοιπόν που λιγάνε και έχεις αυτή την ευκαιρία και λιγάνε, μάθε να τα χρησιμοποιείς μπροστά στον Υιόν του Θεού, να γονατίζεις.
Είναι μία από τις ύψιστες λειτουργίες.

λειτουργίες τις οποίες μπορούν τα γόνατα να κάνουν. Να γονατίζεις ενώπιον του Θεού, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο του Θεού και προσευχόμενος ενώπιον του Θεού. Κάντο τώρα. Λένε για τον Ιάκωβο ότι τα γόνατά του είχαν γίνει ο αδελφόθεος. Ο αδελφός, ο κατασάρκα του Κυρίου. Τα γόνατά του είχαν γίνει σαν της γκαμήλας, λέει, από το πολύ γονάτισμα του Ιακώβου. Μάθε να γονατάς. Τα νερά φτάσανε, λέει, ως τα γόνατα. Έπειτα τον περπάτησε και τα νερά ήταν μέχρι τη μέση. Τι είναι αυτό, τι θα πει? Η μέση είναι σύμβολο της υπηρεσίας. Είναι ωραίο να μαρτύρεις έξω. Είναι ωραίο να προσεύχεσαι. Αλλά είναι και πολύ ωραίο και να υπηρετείς. Η υπηρεσία είναι πνευματική εκδήλωση και την δίνει ο Θεός. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι να σκύψουν τη μέση τους σε υπηρεσία ενώπιον του Θεού. Εάν η ζωή μας η πνευματική έχει αυξηθεί, η μέση μας θα λιγάει να σκύβουμε και να υπηρετούμε. Όπως ο Κύριος έσκυψε και υπηρέτησε και έδωσε δείγμα υπηρεσίας. Και μετά, λέει, το νερό τον περπάτησε και το νερό ήταν ποταμός κολυμβήματος, αδιάβατος. Αυτή είναι η εξέλιξη της πνευματικής ζωής. Δεν μπορεί η ζωή να μείνει απολυθωμένη. Δεν είναι ζωή η πνευματική αυτή. Οι θρησκείες δεν έχουν να σου δώσουν τίποτα. Ή το κατεστημένο είναι μια απολυθωμένη είδος θρησκευτικής ζωής, απολυθωμένης. Μέσα σε τύπους που ο άνθρωπος αγωνίζεται να κάνει τον νόμο και άμα δεν μπορεί να τον κάνει, κάνει τα δικά του. Αντινομία, κάνει τα δικά του. Αντινομισμός. Δεν είναι αυτά. Η ζωή μας είναι μια ρέουσα ζωή. Και αν ήρθε στο Χριστό και πήρε στο Χριστό τη ζωή, η ζωή αυτή η πνευματική πρέπει να αυξηθεί μέσα σου και θα μεγαλώνει και θα φτάσει να γίνει ποταμός κολυμβήματος. Τότε που θα δοξάζεις το Θεό και θα κολυμπάς σε όλα τα πλάτη και σε όλα τα μήκη, σε ποταμό κολυμβήματος πνευματικής ζωής και θα σέρεις και θα απολαμβάνεις. Αυτή είναι η ζωή του πνεύματος. Και έτσι τη θέλει την Εκκλησία του ο Χριστός. Αλλά προσέξτε, για όλα αυτά τα πράγματα δεν χρειαζόμεθα τίποτε άλλο. Το ανάχωμα να φύγει, η αμαρτία να φύγει, η ζωή της υπακοής να υπάρξει μέσα μας. Και αν εσύ και εγώ υπακούομαι στο θέλημα του Θεού, δεν είναι ανάγκη να τη φτιάσεις τη ζωή την πνευματική. Λέει, πώς να την κάνω την πνευματική ζωή? Να αγωνιστώ, να προσπαθήσω, δεν είναι ζήτημα αγώνος. Η ζωή χορηγείται. Τη ζωή τη στέλνει ο Χριστός και θα σου στείλει ένα φθονία ζωής, αρκεί να υπακούεις. Να μην υπάρχει κανένα ανάχωμα που να κόβει τη ροή του ύδατος μέσα σου, τη ροή της ζωής μέσα σου. Πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας και να ψάξουμε μέσα μας μήπως υπάρχουν αναχώματα, μήπως κάποια είδωλα, μήπως κάποια πράγματα στα οποία σκαλώνομαι, μήπως κάποιες κρυφές αμαρτίες μέσα στην καρδιά μας. Καταδίκη στο Σταυρό. Βγάλ το ανάχωμα. Τότε η ζωή θα ρέει. Ο Θεός θέλει να σου στείλει τη ζωή. Εσύ βάλεις τα εμπόδια. Και έχει και μια εσχατολογική σημασία. Στη χιλιετή βασιλεία από τον Χριστό, όλη του τη φύση θα αλλάξει. Η γραφή μας λέει: ο ήλιος θα λάμπει επταπλασίως. Η σελήνη θα λάμπει σαν τον ήλιο. Το αρνάκι θα ζει μαζί με το λιοντάρι. Η καρποφορία θα είναι τόσο μεγάλη και πολύ που ο σπορέας προλαμβάνει, λέει, το λινοβάτι, ο λινοβάτι στο θεριστή και ούτω καθεξής. Πώς θα γίνουν αυτές οι μεταβολές στη φύση? Τι έχουν να κάνουν οι μεγάλοι και τι να πούνε? Όσο και να στίβουν τον εγκεφαλό τους, δεν μπορούν να μεταβάλουν τη ζωή, όχι να την αλλάξουν τη φύση. Ούτε στο ελάχιστο μπορούν να τη μεταβάλουν. Κρίση απάνω στην κρίση. Οικονομικά προβλήματα απάνω στα οικονομικά προβλήματα. Όλων δυσκολίες. Γιατί η ζωή δεν έρχεται. Δεν δίδεται. Επειδή υπάρχουν τα αναχώματα. Υπάρχουν η αμαρτία μέσα. Αν φεύγανε τα αναχώματα, όπως θα φύγουν την ημέρα εκείνη, θα δεις τη φύση να μεταβάλλεται και να αλλάζει. Και όταν φτάσουμε στον ουρανό στη δόξα, τότε που θα είναι νέοι ουρανοί και νέα γη, ο Λόγος του Θεού μας παίρνει ήδη από τώρα βόλτα και μας πηγαίνει επάνω για να μας δείξει στο μέσον της πλατείας, λέει, το ποτάμι της ζωής που ρέει. Στο μέσον της πλατείας. Και νεύθεν και κήθεν δέντρα ζωής που φέρουν καρπών για να τρως και να ζεις. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Η ζωή αυτή εχάθηκε εξαιτίας της αμαρτίας. Τη ζωή θα την ξαναβρούμε να φθονεί.

Και τώρα έχουμε την πρόγευση και εκείνη την ημέρα είναι αφθονία στους ουρανούς. Αδελφοί μου αγαπητοί και φίλοι, οξασμένο το όνομα του Θεού. Απλά τα πράγματα, πολύ απλά, γύρνα στο Χριστό. Πέτα το ανάχωμα, σταύρωσέ το, καταδίκασε την παλιά σου ζωή στο σταυρό. Το ποτάμι θα έρθει, αδύνατο να μην έρθει, γιατί ο Θεός θέλει να το στείλει. Οξασμένο το όνομα του. Αμήν.

Ναι, κυριέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας. Τη ζωή την αιώνια την οποία μας έδωσες εσύ και είναι απαρχή και είναι πρόγευση και είναι εγγύηση της ζωής που θα απολαύσουμε σε όλη την έκταση την ημέρα εκείνη, όταν θα διάγουμε αιωνίως στας μονάς του ουρανού με τα σου του Κυρίου. Πολύ σε ευχαριστούμε για όσα μας είπες. Βάλτε στην καρδιά μας να καρποφορήσουν. Δώσ' μας χάρη να δίνουμε τη μαρτυρία της ζωής έξω στον κόσμο και δώσε χάρη ψυχές να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Ζωγόνισε την Εκκλησία σου και μεγαλύνθη τη. Στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ο Κύριος μας είμαστε.

0: κράτος ονομάτων, κύριε. Γραμμένα κίτρινα, μαύρα, λευκά.
1: Με το ίδιο
0: άλικο, ανεξίτηλο μελάνι του πόνου.
1: Ονόματα γραμμένα στις
0: κατακόμβες, στις ματωμένες αρένες, στα αφιλόξενα μονοπάτια της γης.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Μας έφερες στον κόσμο τούτον με σκοπούς δοξασμένους να φτάσουμε στην δόξα σου, να βλέπουμε το πρόσωπό σου και να γνωρίζουμε το πρόσωπό σου για όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου από τους ουρανούς, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, τον οποίον εθυσίασες στο Γολγοθά για τις αμαρτίες όλων μας. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο λύτρο, το μοναδικό που πληρώθηκε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Χάρη στον Υιόν σου, χάρη στο αίμα, είμεθα και μπορούμε να σταθούμε στην παρουσία την ειδική σου. Πλημμένοι με το αίμα ερχόμεθα το πρωινό τούτο, ο Κύριε Θεέ μας, να ζητήσουμε να μας δώσεις την παρουσία σου, την ευλογία σου, να μεγαλύνεις το Χριστό ανάμεσά μας και να δοξαστεί και να υψωθεί ο Χριστός εν το μέσο ημών. Παρακαλούμε πολύ να μιλείς στις καρδιές όλων μας. Κάποια ψυχή που είναι μετέωρη ακόμα και δεν έχει κάνει το βήμα να την ελκύσεις, να έλθει στο Χριστό. Παρακαλούμε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας να την επισκεφτείς και να την ευλογήσεις. Το πνεύμα σου το αγαθό να δουλέψει στις καρδιές και να φέρει ψυχές στη χάρη, στην αιώνια ζωή. Σε παρακαλούμε πολύ. Ακόμα θυμίζομαι την παγκόσμια εκκλησία σου, την οποία παρακαλούμε να προετοιμάσεις σαν νύμφη για τη συνάντηση με τον Ιμφίο εκείνη την θαυμαστή και μεγάλη ημέρα που έχουμε μπροστά μας και την οποία προσμένουμε με χαρά ότι θα δούμε το πρόσωπό σου τότε. Παρακαλούμε πολύ ακόμα, Πατέρα μας ευλογημένε, να επισκεφθείς το έθνος μας και να το ελεήσεις, να κλείνεις την καρδιά του στην υπακοή του Ευαγγελίου σου σε μετάνοια και ειλικρινή επιστροφή σε σένα. Παρακαλούμε για τα έθνη της γης γενικά και τα έθνη που είναι τριγύρω μας, ώστε να διάγουμε ησύχιο βίο και να έχουμε ειρήνη. Παρακαλούμε άρχοντες και αρχομένους να φέρεις τη χάρη σου. Θυμίζομαι και το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις σε ταπείνωση, σε μετάνοια, σε αναγνώριση στους δεσμούς της Διαθήκης, για να έρθουνε και ρία να ψυχείς. Τάχινε Κύριε την ελευσίν σου, παρακαλούμε πολύ στο όνομά σου και για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Θα διαβάσω στον ψαλμό Ιώτα Ήτα μερικά εδάφια, όχι όλα γιατί είναι μεγάλος ψαλμός. Διαβάζω μερικά εδάφια. Ιώτα Ήτα. Πρώτα απ' όλα από το εδάφιο 1 έως 6. Θέλω σε αγαπά Κύριε η ισχύς μου. Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρουριόν μου και ελευθερωτής μου. Θεός μου, βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Η ασπής μου και το κέρας της σωτηρίας μου, υψηλός πύργος μου. Θέλω επικαλεστεί τον αξιήμνητον Κύριον και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν και χήμαροι ανομίας με κατετρόμαξαν. Πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφθασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέστην τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εβόησα. Ήκουσε εκ του ναού αυτού της φωνής μου και η κραυγή μου ήλθε ενώπιον αυτού εις τα ότα αυτού. Και στο 24 εδάφιο ως το 28 διαβάζω. Και ανταπέδωκε εις εμέ ο Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου, έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού. Μετά ως ίου, όσιος θέλεις είστε. Μετά ανδρός τελείου, τέλειος θέλεις είστε. Μετά καθαρού, καθαρός θέλεις είστε. Και μετά διεστραμμένου, διεστραμμένος θέλεις φερθεί. Διότι εσύ

θέλει σώσει λαών τεθλιμμένων. Ο θαλμούς δε υπερηφάνων θέλει ταπεινώσει. Διότι εσύ θέλει φωτίσει τον λίχνον μου. Κύριος ο Θεός μου θέλει φωτίσει το σκότος μου. Σε τούτο το ψαλμό, όπως και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, ο Θεός παίρνει την προσωνυμία, θα λέγαμε, την προσωνυμία, μια ειδική προσωνυμία, όπως στην περίπτωση τούτη, είναι ο βράχος, είναι η πέτρα. Και αυτό το όνομα το παίρνει ο Θεός για τον εαυτόν του χάριν του πλάσματος. Χάριν του πλασματός του για να γεννήσει μέσα του την εμπιστοσύνη στον Θεό τον ζωντανό και ασάλευτο. Να δημιουργήσει μέσα του και να φυτέψει μέσα του την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι αμετακίνητος, ασάλευτος, αιωνίως υπάρχει και κατά συνέπεια είναι το μοναδικό φρούριο, είναι το μοναδικό καταφύγιο για την ψυχή την ταλαιπωρημένη, για το πλάσμα τούτο το μικρό και αδύνατο, το πλάσμα το οποίο δέρνεται μέσα στους ανέμους των καιρών και θα ήθελε κάπου να στηριχθεί. Πραγματικά σαν κοιτάμε στον εαυτό μας, ανακαλύπτουμε την αδυναμία να μας κυκλώνει. Είμαι φατυλιγμένη από αδυναμία. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν σκύβει στον εαυτό του να το δει αυτό το πράγμα, ζει σε μια ονειροφαντασία, στην αυταπάτη, νομίζει ότι είναι κάτι και νομίζει ότι μπορεί να κατορθώσει κάτι. Στην πραγματικότητα όμως είναι τελείως αδύνατος. Και ακριβώς ο Θεός παίρνει αυτό τον τίτλο, αυτή την προσωνυμία για τον εαυτόν του, ακριβώς για να γεννήσει μέσα μας την εμπιστοσύνη, την πεποίθηση σε εκείνον ότι μπορείς να στηριχθείς, σε εκείνον ο οποίος είναι ασάλευτος. Οι αιώνες δεν τον αλλάζουν, δεν αλλοιώνεται, είναι πάντοτε ο ίδιος και θα τον βρεις πάντοτε πρόθυμον, πάντοτε έτοιμον να σε βοηθήσει. Είναι λοιπόν ένας βράχος σωτηρίας και προστασίας για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε ψυχή. Τι θαυμάσιος ο τίτλος αυτός, ο βράχος, εσείς ο βράχος μου. Και ο Μωυσής όταν έγραψε στο λάμδα βήτα του Δευτερονομίου αναφέρεται εκεί πάλι προς τον Θεό, γράφει ετούτο τον όμορφο ύμνο για το Θεό. Πρόσεχε ουρανέ και θέλω να λύσει και ας ακούει η γη τους λόγους του στόματός μου. Η διδασκαλία μου θα σταλάξει σαν βροχή, ο λόγος μου θα κατεβεί σαν δρόσος, σαν ψεκάδα στη χλώη επάνω και ως όμβρος επί των χόρτων, διότι θα εξυμνήσω το όνομα του Κυρίου. Αποδώστε μεγαλοσύνη στον Θεό μας, αυτός είναι ο βράχος. Αυτός είναι ο βράχος. Τα έργα αυτού είναι τέλεια, διότι πάσε αιωδή αυτού είναι κρίσης. Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία μέσα σε Αυτόν. Δίκαιος και ευθύς είναι Αυτός. Κοιτάξτε πώς μιλάει εδώ πέρα για τον Θεό, τον βράχον, τον βράχον. Και όλος ο ωραίος εκείνος ύμνος του Μωυσή, ολόκληρο το κεφάλαιο εκείνο, είναι ένα σέφενο στο Θεό για τη μεγαλοσύνη του, για το αναλύωτο του Θεού, το αίδιον του Θεού. Ο Θεός είναι παντοτινός. Σε έναν άλλο πάλι ψαλμό, τον οποίο ο λόγος του Θεού μας διατηρεί εδώ μέσα, έχει κάτι άλλα λόγια, τα οποία λέει, εις τα οποία λέγει τα εξής. Είναι ο ψαλμός ορόβητα. Και το εδάφιο 25-27 αυτού του ψαλμού, ρο βήτα, το διαβάζω από μέσα. Είναι ο ύμνος του τεθλιμμένου και γράφεται και κάνει μια σύγκριση μεταξύ της δικής του αδυναμίας ο Δαβίδ και της μεγαλοσύνης του Θεού. Και λέει «Καταρχάς, η Κύριε, την γίνεθε μελίο σας. Τα έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτή θέλουσε απολεστεί, συνδεδιαμένης. Και πάντες ως σημάτιον θα πολεστούν, θα παλαιωθούν. Ως περιένδυμα θέλεις τη λήξη αυτούς και θέλεις αλλαχθεί. Σι όμως είσαι ο Αυτός και τα έτη σου δεν θέλεις εκλείψει. Τα έτη σου δεν θέλεις εκλείψει». Και αυτά τα λόγια αυτού του ψαλμού τα παίρνει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής για να τα ταιριάξει στον Υιόν του Θεού και να μας πει
ότι εκείνος είναι

οποίου ομιλούσε ο Δαβίδ εδώ μέσα, ότι τα έτη σου δεν θα εκλείψουν, ότι εσύ τους ουρανούς καταρχάς επίσης, αλλά σημαίνεις για πάντα. Για ποιον τα λέει αυτά? Τα λέει για εκείνον ο οποίος ήταν το απάβγασμα του Θεού, ο χαρακτήρας της υποστασής του, ο οποίος λέει στην προς Εβραίους επιστολή, κρατάει τα σύμπαντα με το ρήμα της δυνάμεώς του. Για κοιτάξτε. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο εγίνηκε από το Θεό Λόγο. Ο Πατέρας σκέφτηκε. Ο Πατέρας συνέλαβε το σχέδιο. Ο Υιός είπε και γίνηκε. Ο Υιός το πραγματοποίησε. Τα πάντα τα διατηρεί με το ρήμα, το λόγο της δυνάμεώς του. Ώστε έχει θεμέλια ο κόσμος τούτος. Έχει. Και ποια είναι τα θεμέλια? Και πού στηρίζεται τούτη γη? Και πού στηρίζονται τα αστέρια? Στο λόγο του. Ο λόγος του είναι το θεμέλιο που κρατάει το σύμπαν ολόκληρο. Και εμείς υπάρχουμε και εκπατάμε απάνω στο λόγο το δικό του που είπε να γίνουν και γίνηκαν. Το σκέφτηκες καμιά φορά? Περπατάς απάνω σε τούτη τη γη και λες, τι ασφαλής που είναι. Χτίζεις το σπίτι σου και βάνεις θεμέλια για το σπίτι σου. Τι ασφαλής που είναι. Πού στηρίζεται η γη? Πού στηρίζεται το σπίτι σου? Πού στηρίζεται η ζωή σου? Πού είσαι εσύ ολόκληρος? Και πού είναι το σύμπαν ολόκληρο? Αυτός που το δημιούργησε και το κρατεί είναι ο Υιός του Θεού. Συ Κύριε καταρχάς, τους ουρανούς επίησες. Έργο των χειρών σου είναι ουρανοί. Αυτοί απολούνται. Μια μέρα θα χαθούν. Σαν ημάτιο θα τους τυλίξεις. Συ όμως διαμένεις και τα έτη σου δεν θα εκλείψουν ποτέ. Και στην προς Κολοσσαείς επιστολή έχει ένα ωραίο εδάφιο, όταν λέει εκεί για τον Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος σε μια αποκάλυψη την οποία του δίνει το Πνεύμα του Θεού, ότι όχι μόνον είναι Αυτός για του οποίου τα πάντα εγίνηκαν, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, αυτές, αυτά είναι υπερβατικά όντα. Όντα ανώτερα. Μια μέρα θα τα δούμε στους ουρανούς και θα τα γνωρίσουμε. Μια κατηγορία από αυτά ονομάζονται θρόνοι, γιατί είναι γύρω στο θρόνο του Θεού. Μια άλλη κατηγορία ονομάζονται κυριότητες. Μια άλλη κατηγορία ονομάζονται αρχές. Και μια άλλη κατηγορία ονομάζονται εξουσίες. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν εκτίστησαν, και αυτός είναι προπάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Για κοιτάξτε, τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Γίνηκαν, δημιουργήθηκαν τα πάντα και συντηρούνται δι' αυτού. Είναι ο βράχος, είναι η πέτρα απάνω στην οποία είναι στηριγμένο και θεμελιωμένο ολόκληρο το σύμπαν. Και σε αυτή την πέτρα καλούμεθα να στηριχτούμε. Εκείνοι που θα στηριχτούν σε αυτό το βράχο, ο Ισαΐας έχει μια άλλη εμπειρία μέσα του και λέει, δεν εμάθατε ότι αυτός δεν ατονεί, δεν αποκάμνει, δεν εξιχνιάζεται η φρόνησή του, δίνει ισχύν στους ιτονισμένους, αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι ακόμα θα αδυνατήσουν και θα ατονίσουν εξ ολοκλήρου, και οι εκλεκτοί νέοι θα αδυνατήσουν παντάπασιν. Αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουν σε ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουν σε αναβεί με πτέρυγες σαν τους αετούς. Θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Θα περιπατήσουν και δεν θα ατονίσουν. Οι προσμένοντες των Κύριων. Ώστε λοιπόν υπάρχει ένα θεμέλιο ασφαλές στο οποίο μπορεί κανείς να στηρίξει τη ζωή του. Και δεν είναι σωστό να λες ή να στρέφεσαι εναντίον του Θεού και να αποδίδεις κατηγορία στο Θεό, διότι αυτός είναι δίκαιος, αδικία σε αυτόν δεν υπάρχει καμιά, όπως είπε ο Μωυσής. Αλλά όπως μας είπε και ο Δαβίδ στον πρώτο ψαλμό που διαβάσαμε, τον Ιώτα ψαλμό, ο Κύριος ανταποδίδει στον καθέναν ανάλογα. Με άλλα λόγια, συμπεριφέρεται αυτός ο αιώνιος και αμετάβλητος, μεταβάλλει τη στάση του κάθε φορά ανάλογα με την συμπεριφορά του ανθρώπου. Λέει εδώ, όπως διαβάσαμε,

Μετά οσίου, όσιος θα είσαι. Μετά καθαρού, καθαρός θα είσαι. Μετά διεστραμμένου, διεστραμμένος θα φερθείς. Διότι εσύ θα σώσεις λαών τεθλιμμένων. Και είναι επόμενο. Εάν ο Θεός δεν άλλαζε, όταν το πλάσμα αλλάζει τη στάση του και τη συμπεριφορά του, θα έπρεπε πλέον να αναρωτιόμαστε τι είδους Θεός είναι αυτός. Όταν το πλάσμα ζητάει τη βοήθειά του και δεν τη δίδει και δεν σπέβδει, ή εάν το πλάσμα σκληρύνεται και ο Θεός δεν το κρίνει, εάν ο άνθρωπος γίνεται άφρον, ο Θεός θα πρέπει με φρονιμάδα να χρησιμοποιήσει μέσα παιδαγωγικής για να τον διορθώσει. Ο Θεός είναι ο βράχος. Και ο βράχος αυτός είναι ο Υιός. Αυτός είναι απαρχής. Αυτός εθεμελίωσε το σύμπαν. Και η ζωή του ανθρώπου είναι τότε μόνον ασφαλής. Ο άνθρωπος θεμελιώσει την ζωή του σε αυτόν τον βράχο των αιώνων. Είναι ο μόνος που θα διαμείνει και είναι η μόνη ζωή που θα κρατηθεί, η ζωή εκείνη η οποία θα στηριχτεί εις το Χριστό. Πολλά θεμέλια στον κόσμο προσφέρονται. Ένα είναι το μόνιμο. Ένα είναι το αναλύωτο. Ένα είναι το σταθερό. Ούτε περιστάσεις, ούτε συνθήκες, ούτε θλίψεις, ούτε γεγονότα, ούτε μπόρες, ούτε βροχές. Κι αν έρθουν όλα αυτά μαζωμένα, όταν η ζωή είναι στηριγμένη στο βράχο, μένει. Οπουδήποτε αλλού, ιδεολογίες, ρεύματα, φιλοσοφίες, υλικά αγαθά, πλούτη, δόξες, φεύγουν σαν καπνός που λέει και ο ύμνος περνούν. Και βρισκόμαστε στο φαινόμενο μπροστά να βλέπουμε ζωές σωριασμένες, διότι δεν θεμελιώθηκαν στο μόνο βράχο, στο μόνο ασφαλές θεμέλιο, που είναι ο Χριστός. Να μας ψάλλει η χοροδία έναν ύμνο, να προχωρήσουμε παρακαλώ.

Ναι, πατέρα μας ευλογημένες, ευχαριστούμε. Γιατί όντως εσύ ο Θεός, είσαι ο βράχος και ο Υιός σου και το Πνεύμα το Άγιον, ο Θεός ο Τριαδικός, ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη, τον οποίον γνωρίσαμε, ο οποίος μας επεκαλύφθη, εις τον οποίον οικοδομείται η ζωή μας. Δοξασμένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε

μεγαλοσύνη σου μέσα στη ζωή μας. Μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό. Παρακαλούμε, ευλογών, ευλόγησέ μας. Αποκάλυψέ μας ακόμα από το λόγο σου και δοξάστητη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν. Και δεν είναι μονάχα στην δημιουργία που αυτός δημιούργησε ο Υιός και είναι ο βράχος ο οποίος κρατάει το σύμπαν. Και όλο το σύμπαν στηρίζεται σε αυτόν. Μεγαλειώδες. Οι σοφοί δεν το σκέπτονται. Δεν το συλλαμβάνουν. Μιλάνε για νόμους. Τι είναι οι νόμοι? Οι φυσικοί νόμοι. Τι άλλο παρά το θέλημά του? Είπε και γίνηκαν. Και τα στηρίζει όλα με τη θέλησή του. Αλλά οι σοφοί δεν βλέπουν. Δεν βλέπουν. Ο άνθρωπος είναι μυοπικός, κοντόφθαλμος. Δεν συλλαμβάνει το μεγαλείο εκείνου ο οποίος υπάρχει. Και όχι μονάχα, λέγω, το σύμπαν στηρίζεται σε αυτόν και η σωτηρία μας. Μέσα στο λόγο του Θεού μας λέει ότι δεν υπάρχει άλλος που θεμελίωσε τη σωτηρία και την βαστάζει. Και όταν λέμε σωτηρία, εννοούμε ότι ο άνθρωπος είναι χαμένος. Και δεν υπάρχει πραγματικά καμία λέξη άλλη που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος παρά η λέξη απώλεια. Άλλο πράγμα τούτο πάλι. Θα μπορούσες να το φανταστείς. Μα ο κόσμος είναι χαμένος. Εμείς τον βλέπουμε όμορφο τριγύρω. Ο ουρανός κάθε μέρα γαλάζιος ή και συννεφιασμένος. Ο ήλιος απάνω, τα αστέρια, το φεγγάρι. Πού είναι ο χαμένος ο κόσμος? Η γη μας την οποία πατάμε με τις εποχές της που έρχονται αλλεπάλληλα οι άνθρωποι, κινούνται, φτιάνουν πολιτείες, κτίζουν, πετούν, ερευνούν τους βυθούς των ωκεανών. Και τι δεν κάνουν? Χαμένος κόσμος. Κι όμως είναι χαμένος κόσμος. Ούτε πολιτισμοί, ούτε κατορθώματα και επιτεύγματα τεχνολογίας, επιστήμης μπορούν να δικαιώσουν τον άνθρωπο, να τον δικαιολογήσουν. Είναι ένας κόσμος χαμένος. Αυτό λέει η Γραφή. Και αυτό το αντιλαμβάνεται και το καταλαβαίνει ο καθένας σιγά σιγά. Μαθαίνουν ότι δεν πάνε τα πράγματα καλά. Και εμείς δεν πάμε καλά οι άνθρωποι. Και το σύμπαν θύρεται. Και καταστρέφεται συνεχώς. Η ζωή είναι στην απώλεια. Διότι ο άνθρωπος αποστάτησε. Και η ιστορία αυτή της πτώσεως έρχεται μπροστά μας σαν η πιο αληθινή ιστορία που έρχεται να εξηγήσει το δράμα της ανθρώπινης ζωής. Εάν την βγάλεις, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς συνέβη ώστε ο άνθρωπος να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Θα τα αποδώσεις στο Θεό ότι τον έφτιαξε τέτοιον? Ο Θεός είναι Άγιος, ο Θεός είναι τέλειος, δεν κάνει πράγματα στραβά και κουτσά, δεν κάνει πράγματα χαμένα. Αλλά ο άνθρωπος στην ελευθερία του απεκόπη, αποστάτησε και διότι αποκόπηκε τον βρήκαν όλες αυτές οι συμφορές. Ένας χαμένος κόσμος. Και τι ήταν δυνατό να γίνει σε αυτόν τον χαμένο κόσμο? Μόνο σωτηρία. Μιλάμε για σωτηρία και είναι το βασικό πράγμα μες στη ζωή. Απώλεια, σωτηρία, τίποτα άλλο. Εξελίχθηκε ο πολιτισμός, πόσο εξελίχθηκε, πόσο προχωρήσαμε, αν έχουμε καλές νομοθεσίες, αν έχουν καλή ή δεν έχουν καλή κυβέρνηση, αν η επιστήμη επέτυχε κάτι. Αυτά είναι, αυτά είναι αστεία πράγματα. Ούτε τη ζωή μεταβάλλουν, ούτε τον άνθρωπο τον βγάνουν από το χάος το οποίο έχει πέσει, ούτε ο άνθρωπος μπορεί να ορθοποδήσει ποτέ. Μπροστά του έχει την απώλεια, βρίσκεται στην απώλεια. Χαμός. Έτσι μας βλέπει ο Θεός τουλάχιστον. Και η Βίβλος είναι το πιο ρεαλιστικό βιβλίο μέσα στον κόσμο. Δεν έρχεται να πει στον άνθρωπο, ό, τι σπουδαίος είσαι που έχεις διανοητικές ικανότητες. Έχεις επιτυχίες. Τι σπουδαίος είσαι. Τα πράγματα κρίνονται ηθικώς. Ο άνθρωπος ζυγιάζεται μπροστά στη ζυγαριά του Θεού και είναι λειψός και είναι χαμένος. Και σε αυτόν τον χαμένο κόσμο ένα πράγμα είναι το δυνατό να γίνει μόνο μια θεραπεία, η σωτηρία. Και το έργο της σωτηρίας το ανέλαβε να το κάνει εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο.

και τον συντηρεί και τον κρατάει. Δεν ήταν δυνατόν άλλος να μην βρεθεί. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε από κάτω από τη γη. Δεν υπήρξε άλλη ύπαρξη που θα ήταν δυνατόν να έχει τη δύναμη της αγάπης. Να ζήσει δίκαια όπως έζησε εκείνος και άλλα. Να έχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που είχε αυτός, ώστε να ονομαστεί και να γίνει, να χρηστεί σωτήρας. Ο Ιησούς είναι σωτήρας. Ό,τι και να πεις για τον Ιησού, ο τίτλος ο οποίος του ταιριάζει και του αρμόζει είναι σωτήρας. Μα είναι δάσκαλος, είναι και δάσκαλος. Μα είναι φιλόσοφος, είναι και φιλόσοφος. Μα είναι ηθικολόγος, είναι και ηθικολόγος. Αλλά είναι προπαντός σωτήρας. Διότι τι να σου κάνει η ηθική και τι να σου κάνει η διδασκαλία. Τι να σου κάνει το θαύμα μόνο του. Και αν γινόταν απ' έξω το θαύμα χωρίς να γίνει το θαύμα το εσωτερικό της δικής σου μεταβολής, θα ήσουν ένας χαμένος άνθρωπος. Ανέλαβε να κάνει το μοναδικό έργο, το έργο της σωτηρίας. Και το έκανε. Και είναι στηριγμένο σε σίγουρα θεμέλια. Πρώτα απ' όλα είναι διότι αυτός είναι ο δίκαιος. Και συνεπώς η δύνατο να δώσει τον εαυτόν του. Ο Άγιος και δίκαιος να δώσει τον εαυτόν του λύτρο για τη σωτηρία τη δική σου. Θα μπορούσες να εμπιστευτείς σε κάποιον έστω σοφό, αράδικο, έστω εγκέφαλο. Αλλά παραβάτη τον νόμο του Θεού, την υπόθεσή σου για την αιωνιότητα ολόκληρη. Θα ήταν δυνατό να εμπιστευτείς την τύχη σου και το αιώνιο μέλλον σου σε σοφόν, αλλά μη αποδεκτόν από το Θεό. Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ο Ιησούς γίνει και δεκτός για τη δικαιοσύνη του και την αγιότητά του μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Και η πληρωμή που έκανε ήταν μοναδική. Ο Θεός την δέχτηκε. Άπαξ και εισήλθε στα Άγια. Δεν θα εισερχόταν στα Άγια. Το Άγιο Πνεύμα ανέλαβε μια εκστρατεία διαφωτισμού του κόσμου και ελέγχου. Τι ελέγχου? Να δείξει ότι ο Χριστός ήταν ο δίκαιος, ο μόνος δίκαιος. Και αν πήρε τη θέση στο Σταυρό, δεν την πήρε γιατί το άξιζε, αλλά την πήρε από αγάπη για σένα και για μένα. Αυτός ήταν ο δίκαιος. Να που ο ουρανός άνοιξε και τον μοναδικό. Ο Θεός δεν θέλει άλλο. Όπως έλεγε κάποιος, ήταν το πιο πολύτιμο μύρο το οποίο χύθηκε στο θυσιαστήριο του Θεού εκεί στο Γολγοθά και το οποίο ο Θεός το οσφράντηκε εις ως μην ευωδίας και το δέχτηκε. Το πιο πολύτιμο μύρο ήταν η προσφορά της ζωής, της Αγίας και δικαίας ζωής του Ιησού στη θέση τη δική σου. Και γίνει και αυτό το μοναδικό λίτρο, το αντίλητρο για την εξαγορά σου. Μα όλη η ιστορία του κόσμου και όλη η αιωνιότης δεν έχει άλλη αξία παρά να εξαγγέλει, να εξαγγέλει αυτό το γεγονός. Το μοναδικό γεγονός. Όπως το γεγονός της δημιουργίας και το γεγονός της σωτηρίας από την άλλη μεριά, εξίσου. Δυναμικό, μοναδικό, ανεπανάληπτο και αναντικατάστατο. Σωτηρία. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Κορινθίους. Για εκείνους οι οποίοι εργαζόντουσαν και υπήρχαν και μερικοί οι οποίοι εκείνοι ήταν όχι καλά των Χριστών. Και ο Παύλος λέει, ακούστε να σας πω, θεμέλιον ουδείς δυνατέ να θέσει άλλο παρά το κείμενον. Και το κείμενον θεμέλιον είναι ο Χριστός. Τι άλλο θα πεις? Θα κηρύξουν για άλλα πρόσωπα? Να κηρύξεις για τον Βούδα, για τον Κομφούκιο, για τον Μωάμεθ? Μα αυτοί σαν άνθρωποι έστω είχαν κάποια θρησκευτικότητα, είχαν κάποια ανησυχία μες στην ψυχή τους, είχαν κάποια αγωνία στην ψυχή τους απάνω στο δράμα το ανθρώπινο. Σκέφτηκαν, μας έδωσαν κάποιες εντολές, κάποιους νόμους, αλλά αυτά δεν είναι τίποτα. Δεν σώζεται ο άνθρωπος. Σωτηρία δεν υπήρχε. Σωτηρία είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ο σωτήρας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται να θέσει παρά τον κείμενον. Ο κείμενος λίθος, το θεμέλιο, το κείμενο είναι ο Χριστός. Και πρέπει να το καταλάβει ο καθένας μας ότι απάνω σε αυτό το θεμέλιο πρέπει να οικοδομήσει αν θέλει να σωθεί. Θα στηριχτείς εκεί. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Θα στηριχτείς εκεί.

στο Χριστό. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος, απάνω από τον Χριστό, λέει: οικοδομήστε. Άλλος οικοδομεί χρυσάφι, άλλος οικοδομεί μασίμι, άλλος οικοδομεί με ξύλα, με λίθους, πολυτίμους. Το έργο του καθενός θα δοκιμαστεί εκείνη την ημέρα. Θεμέλιο όμως, δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Χριστόν. Τώρα τι θα κτίσεις απάνω είναι δικό σου λογαριασμός. Ο Θεός θα το κρίνει, το πυρ εκείνη την ημέρα θα κρίνει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτή η σωτηρία είναι μοναδική. Δεν υπάρχει άλλη. Και δεν υπάρχει άλλο όνομα, λέει ο Πέτρος, υπό των ουρανών δεδομένων, υπό του Θεού μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου δυνάμεθα να σωθώμεν. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Ημί το όνομα Ιησούς Χριστός. Θα το αρνηθείς, πρόσεξε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εάν το αρνηθείς, τον εαυτόν σου ζημιώνεις. Ήτανε κάποτε που ήσαν οι Ιουδαίοι και αμφισβητούσαν του Κυρίου την Αποστολή και τα λόγια, και ο Κύριος τους είπε τούτη την παραβολή. Προσέξτε, λέει, ένας άνθρωπος είχε ένα μπέλι. Το έδωσε στους γεωργούς να το καλλιεργήσουν. Και έφυγε. Και ζήτησε να πάρει τον καρπό με τα καιρό. Στέλνει πρώτους δούλους, αυτοί τους διώχνουν. Στέλνει δεύτερους, τους ατιμάζουν. Στέλνει τρίτους, τους χτυπούν. Συμπεριφέρθηκαν τόσο άσχημα. Και είπε στο τέλος, μα θα στείλω και το γιο μου. Ίσως σεβαστούν το γιο μου. Και όμως, λέει, πήραν το γιο και τον έβγαλαν έξω από τα μπέλη και τον σκότωσαν για να του πάρουν την κληρονομιά. Τι νομίζετε ότι θα κάνει, λέει αυτός ο Κύριος? Δεν θα τους εξολοθρέψει όλους αυτούς? Και αυτοί λένε, μη γέννητο, μη γέννητο. Λέει, ακούσατε, λέει, αυτό που έχει υποθεί για έναν λίθον, τον οποίον οι οικοδομούντες τον απεδοκίμασαν. Κι όμως έγινε και κεφαλή γωνία, σαν γονάρι, ο λίθος αυτός. Στην οικοδομή του Θεού, απάνω σε αυτόν τον λίθον θα κτιστεί η οικοδομή του Θεού. Και τους πρόσθεσε τούτα τα φοβερά λόγια. Όποιος πέσει σε αυτόν τον λίθον απάνω, θα συντριβεί. Και όσο όποιον πέσει ο λίθος απάνω, θα τον λυκμίσει, θα τον λιανίσει, θα τον λεπτύνει όπως λυκμίζει κανείς το στάρι. Έχουμε δύο ενέργειες εδώ πέρα. Εσύ πέφτεις απάνω στο λίθο. Στρέφεσαι εναντίον του Χριστού. Φίλε, θα συντριβείς. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις. Τον λίθο ποτέ δεν μπορείς να τα βάλεις με τον βράχο αυτόν. Τον λίθο δεν θα τα βάλεις. Θα πας κόντρα, εσύ θα συντριβείς. Θα πέσει αυτός απάνω σου. Θα σε λυκμίσει. Και αυτό γίνεται μέσα στη ζωή. Άνθρωποι που πάνε κόντρα συντρίβονται. Και στην τελική κρίση εκείνος, ο λίθος, θα πέσει απάνω στον κόσμο και απάνω στους ασεβείς και θα τους λυκμίσει. Είτε το να γίνει, είτε τ' άλλο γίνει, είτε εσύ πέσεις, είτε αυτός πέσει απάνω σου. Δεν θα γλιτώσεις από το λίθο αυτόν. Είναι ο λίθος τον οποίον έβαλε ο Θεός, ο βράχος. Απάνω στον οποίον είναι χτισμένη η σωτηρία σου. Έλα λοιπόν να πιαστείς από τον Χριστό. Ό,τι βέβαια η σωτηρία είναι αυτή και τι ασφαλής. Δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Ούτε ο ουρανός από πάνω, ούτε οι άνθρωποι εδώ πέρα στη γη, ούτε οι δαίμονες από κάτω. Δεν μπορούν να την αμφισβητήσουν, γιατί ο Θεός τη δέχτηκε. Διότι με βάση την πίστη σου στο Χριστό και στη θυσία του Χριστού, ο ουρανός είναι ανοιχτός και σε περιμένει. Η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή και σε δέχεται. Το βιβλίο της ζωής είναι ανοιχτό για να γράψει το όνομά σου και έτοιμο να γράψει το όνομά σου με χρυσά γράμματα, ανεξάλειπτα, αναλύωτα, αν σημαίνεις μες στην πίστη. Ο Χριστός ο βράχος της σωτηρίας μας, ο βράχος του σύμπαντος και ο βράχος της σωτηρίας μας. Εκεί στηρίζεται ο κόσμος όλος και η σωτηρία του καθενός μας απάνω σε αυτόν. Δοξασμένο το όνομά του. Α, έχουμε εμείς να ψάλλουμε, μάλιστα. Τον ύμνον 60 παρακαλώ. Τον ύμνον 60.

Ανέστα, Κυρία μας Ιησού, εις ο βράχος, ο βράχος των αιώνων, η ζωή μας, η σωτηρία μας, το μέλλον μας, τα πάντα είναι σε Σένα. Όσο σε ευχαριστούμε, διότι γνωρίσαμε Εσένα, το πρόσωπό Σου και το έργο Σου και μπορούμε να στηριζόμεθα σε αυτό, να αντιμετωπίσουμε την φοβερή κρίση του Θεού την ημέρα εκείνη, στηριγμένη σε Σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα λίγη μερίδα τροφής για το όνομά Σου και για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Χριστού τα ζητάμε, για τη δόξα του Θεού, του Πατέρα. Αμήν. Και η ζωή, το σύμπαν, η σωτηρία μας στηρίζεται στο βράχο. Και η ζωή, πού θα στηριχθεί η ζωή, καθώς έρχονται οι θύελες, έρχονται οι χειμώνες, έρχονται οι βροχές και οι άνεμοι, το είπε κάποτε ο Ιησούς Χριστός. Μόνον εκείνος που σοβαρεύεται μαζί μου, που παίρνει τα λόγια μου στα σοβαρά και τα δέχεται και τα πράττει, με άλλα λόγια που κάνει την πίστη του πράξη, σοβαρεύεται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν βέβαια το παίρνει στα ελαφριά, δεν τον ξεγελάς. Εδώ είναι θέμα πραγματικών. Αν στηρίχτηκες ή δεν στηρίχτηκες. Αν όμως έχεις πάρει στα σοβαρά, έρχονται οι άνεμοι, θα έρθουν οι βροχές, θα χτυπήσουν στο σπίτι αυτό και δεν θα γκρεμιστεί. Διότι έχει στηριχθεί στην πέτρα, στον βράχο. Και μιλούσε για τον εαυτό του. Πόσο διαφέρει, λέει ο Χριστός, από τους άλλους μύστες, διδασκάλους, ηθικοδιδασκάλους. Μα κανένας από αυτούς δεν είπε αυτά τα λόγια. Κανένας από αυτούς. Δώσανε κάποιες εντολές και σου είπανε τι να κάνεις. Μα κανένας δεν σου είπε να στηριχτείς σε αυτόν. Ο Ιησούς λέει θα στηριχτείς σε μένα. Στα λόγια μου και στο έργο μου και στο πρόσωπό μου. Είναι ο βράχος. Όλα τα άλλα είναι άμμος. Και χτίζεις την άμμο. Θες είναι ιδεολογίες. Θες είναι πολιτική. Θες είναι φιλοσοφία. Θέλεις είναι ρεύματα μέσα στη ζωή, ποικίλα και διάφορα. Θέλεις είναι πλούτος, πετάει ο πλούτος. Πόσοι άνθρωποι μέσα στον πλούτο τους αυτοκτόνησαν. Θυμάμαι, διάβαζα για τον περασμένο αιώνα, ο βασιλιάς, λέει, των διαμαντιών ερχόταν από την Νότιο Αφρική και πήδησε από το πλοίο και αυτοκτόνησε. Βασιλιάς των διαμαντιών. Εμείς δεν έχουμε ούτε ένα διαμάντι. Και αυτός ήταν ο βασιλιάς των διαμαντιών. Κι όμως δεν του δώσε την ευτυχία. Φήμες. Πόσοι καταλήγουν στη φυλακή. Θυμάμαι την άλλη φορά και τον Αμερικανό αξιωματούχο τι ήταν εκεί πέρα που κάλεσε, λέει, τους φωτορεπόρτερς και λοιπά, και μπροστά τους αυτοκτόνησε. Πόσο μάταιη η ζωή των ανθρώπων. Και πόσο στέκει στον αέρα πραγματικά. Θεμελιωμένη στην άμμο. Άμμος είναι όλα τα άλλα. Και το ίδιο συμβαίνει και με τον κόσμο. Πολιτισμοί πέρασαν και τι γίνηκε. Και πέθαναν. Και πού είναι τώρα, απολυθωμένοι στα μουσεία. Για πήγαινε στα μουσεία πάνω να δεις πολιτισμούς. Μυκηναϊκός πολιτισμός. Πού είναι όλα αυτή. Βαβυλωνιακός πολιτισμός.

πολιτισμός, αιγυπτιακός πολιτισμός. Πού είναι όλα αυτά? Αυτά πέθαναν και έσβησαν. Εκείνος θα μείνει. Στον Δανίλη είχε δοθεί η αποκάλυψη αυτή, όταν ερμήνευσε το όνειρο εκείνου του βασιλιά, του Ναβουχοδονόσορα. Μια αυτοκρατορία μεγάλη. Και ο Ναβουχοδονόσορας ήταν ο πρώτος της αυτοκρατορίας αυτής. Απόλυτος μονάρχης. Η ιστορία τον αναφέρει. Φοβερός. Αλλά στο όνειρο του είπε ο Θεός, άκουσε εδώ η βασιλεία σου και οι άλλες που θα ακολουθήσουν θα σαρωθούν από έναν λίθον που θα κοπεί άνευ χειρός από τον βράχο. Ο λίθος θα πλώσει και θα γίνει, θα πλώσει σε όλη τη γη και θα καλύψει όλη τη γη. Ο λίθος, ο ένας, ο μοναδικός λίθος. Και το ερμήνευσε ο Δανίλη, βασιλεία την οποία ο Θεός θα αναστήσει. Είναι ο βασιλεύς Χριστός που θα κυβερνήσει. Και αυτός ο άνθρωπος ο Ναβουχοδονόσορας, μέσα στο πλούτο του και μέσα στη δόξα του, ήταν την στιγμή που έφτασε στο υπέρτατο της καυχήσεώς του, κάποτε που στους εξώστες του παλατιού του έβλεπε την απέραντη εκείνη πόλη, την Βαβυλώνα. Όσο από εδώ στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη ήταν η έκτασή της. Από εδώ στη Θεσσαλονίκη η έκτασή της. Έκλεινε μέσα και κήπους, τους οποίους καλλιεργούσαν, και είχε διπλά τείχη. Στο κάθε τείχος 4 άμαξες μπορούσαν να κινούνται. Να κινούνται. Και φράγματα από νερά τριγύρω, ασφάλεια. Έλεγαν κανείς δεν μπορεί να τους πειράξει. Κανείς. Και μέσα σε εκείνο το μεθύσι της δόξης, καθώς είδε την πόλη, και είπε αυτή είναι, δεν είναι αυτή η Βαβυλών την οποία εγώ οικοδόμησα για τη δόξα μου. Δεν πρόφτασε να βγουν τα λόγια από τα χείλη του και τρελάθηκε. Γίνεται σαν θηρίο, λέει. Έφυγε στα δάση, έβωσε στα δάση χορτάρι. Οι τρίχες του γίνηκαν σαν αετού φτερά και τα νύχια του σαν όρνιου. 7 χρόνια μέσα στα δάση. Ώσπου ο Θεός τον ελέησε για να του δείξει την υπεροχή του Θεού και το μεγαλείο του Θεού. Ένας άλλος απόγονός του, ο τελευταίος της βαβυλωνιακής περίοδου αυτοκρατορίας, είχε ένα τραγικό τέλος. Είχε μια δραματική εμπειρία όταν είδε ένα χέρι, μια παλάμη, χωρίς πρόσωπο, χωρίς σώμα, μια παλάμη να γράφει στον τοίχο. Και τι του γράψε? Την καταδίκη του. Την καταδίκη του. Μενε, μενε, θεκέ. Μετρήθηκε, ζυγίστηκε, βρέθηκε λυψός στην πλάστηκα. Και την ίδια νύχτα οι Μηδοπέρσες μπήκαν μέσα, έστρεψαν το ποτάμι, κατάφεραν, μπήκαν μέσα από το ποτάμι τον Εφράτη και μπήκαν στη Βαβυλώνα και τον έσφαξαν. Βασιλεία του κατελήθη. Αυτοκρατορίες έφυγαν. Ο Δανίλ όμως πέρασε μέσα από την Βαβυλώνα, μέσα από τη Μηδοπερσία. Βλέπετε, ο άνθρωπος ο στηριγμένος εις τον βράχο. Αντιμετώπισε βεβαίως λιοντάρια, πονηρούς ανθρώπους που τον ήξαν στα λιοντάρια. Και μπορείτε να το φανταστείτε. Τα πεινασμένα λιοντάρια να έχουν την τροφή τους μπροστά για να μην τη φάνε. Τα πεινασμένα λιοντάρια να έχουν τον Δανίλη μπροστά για να μην το φάνε. Στην απορία του βασιλιά πώς γίνηκε, του λέει ο Θεός έστειλε τον άγγελόν του. Ο άγγελος ήταν ο Ιησούς. Ο Κύριος. Όπως ήταν και στους 3 παιδες στο καμίνι. Αυτοί επιζήσανε διότι ήσαν στηριγμένοι στο βράχο. Οι αυτοκρατορίες διαλύθηκαν και φύγανε. Όταν ο Κύριος μίλησε για την εκκλησία του και η εκκλησία του δημιουργήθηκε για πρώτη φορά. Ήταν η Ρώμη. Τέτοια αυτοκρατορία ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί. Πού είναι η Ρώμη σήμερα? Η Ρώμη διαλύθηκε. Η Ρώμη έφυγε. Η εκκλησία μένει. Και ο Κύριος είπε, τι λέω, δεν θα κατησχίσουν αυτοίς. Η Ρώμη έφυγε. Η εκκλησία του Χριστού μένει. Και θα μείνει. Στην εποχή εκείνη τι ήταν η εκκλησία? Διωκωμένοι, αδύνατοι άνθρωποι που διώκονται από την ισχυρά Ρώμη. Αλλά η Ρώμη έφυγε και η εκκλησία δεν ξεριζώθηκε. Η εκκλησία είναι στηριγμένη στο βράχο των αιώνων. Πολλά θεμέλια στον κόσμο, αλλά ο κόσμος τούτος είναι άνευ θεμελίων. Πάει, τελείωσε. Δεν έχει θεμέλια, αυτά δεν είναι θεμέλια, είναι άμμος. Και η κρίση του Θεού, η αξίνα του Θεού είναι στη ρίζα των δέντρων, έτοιμη να χτυπήσει.

Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι τούτος ο κόσμος θα τελειώσει με μια δραματική καταστροφή που έρχεται. Δεν πάει στο καλό, πάει χειρότερα, γιατί το κακό υπάρχει μέσα. Ο βράχος θα σταθεί όμως, και όλοι εκείνοι που είναι στηριγμένοι στο βράχο. Απάνω στον κόσμο είναι γραμμένη επιγραφή που γράφτηκε για εκείνον τον βασιλιά. Μένε, μένε, θεκέ. Μετρηθήκατε, ζυγιαστήκατε, βρεθήκατε λειψή. Αυτό λέει ο Σταυρός. Ο Σταυρός στο Γολγοθά είναι ένα χ. Διαγραφή όλου του κόσμου και όλων των αξιών. Διότι δεν έχουν ηθικό υπόβαθρο. Δεν έχουν θεμέλια. Ο βράχος είναι ο Χριστός. Ειλικρίνης μετάνοια. Καταδίκη της παλιάς σου ζωής της καταδικασμένης. Και επιστροφή στο Χριστό. Στο Θεόδια του Χριστού. Κτίσε τη ζωή σου στο Χριστό. Να οικοδομηθεί και να σταθεί. Αυτή η ζωή θα μείνει. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ήταν η μεγαλύτερη ανακάλυψη που έκαναμε στη ζωή μας. Η μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει άλλη. Άξιζε τον κόπο να έρθουμε σε τούτο τον κόσμο για να βρούμε αυτό το πράγμα. Να ανακαλύψουμε αυτό. Και να χτίσουμε πάνω στο Χριστό την ζωή μας. Την ελπίδα μας. Το μέλλον μας. Οξασμένο το όνομά του. Εύχομαι ο Θεός να τα βάλει στις καρδιές μας, αγαπητοί. Αμήν. Και κανένας να μην φύγει χωρίς αυτόν τον βράχο των αιώνων να έχει στηριχτεί σε αυτόν. Κανένας. Η ζωή σου θα είναι καρυδότσου προς τα κύματα, εάν δεν έχει στηριχτεί στο Χριστό. Ο Κύριος να δώσει χάρη και αλλιώς.

Να ευχαριστήσουμε. Όχι. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί απεκάλυψες σε εμάς τον βράχο των αιώνων, τον Υιόν.

σου το μόνο γενή. Ο βράχος στον οποίο το σύμπαν είναι στηριγμένο, η σωτηρία μας είναι στηριγμένη και η ζωή μας ολόκληρη, το μέλλον μας στηριγμένο σε Αυτόν. Όλοι σε ευχαριστούμε. Δώσε μας χάρη να βεβαιωθούμε ο καθένας μας ότι έχουμε κάνει την καλή εκλογή και έχουμε οικοδομήσει στο βράχο των αιώνων. Δώσε μας ακόμα να δίνουμε μαρτυρία μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είναι χωρίς θεμέλιο. Να μιλάμε σε ψυχές που βρίσκονται μέσα στο δράμα της απώλειας και της καταστροφής. Κάμε έλεος, έλκυσε ψυχές, σώσε ψυχές, όσο είναι καιρός ακόμα. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας Άγιε, στο θρόνο της δόξης σου ερχόμεθαι και εμείς λατρευτές σου μαζί με όλο τον κόσμο, τον ουράνιο, για να αποδώσουμε σε σένα την δόξα, τη λατρεία και την τιμή. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερε στον κόσμο τούτον με δοξασμένο σκοπό να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία την ειδική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για την θυσία του Υιού σου, του μονογενούς, για το αίμα που εχύθηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για το λίτρο που πληρώθηκε για τη λύτρωσή μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου, το Άγιο, το Αγαθό, με το οποίο μας έχρισες, μας εσπράγησες, μας έκανες δικού σου. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να μας επισκεφτείς και να μας ευλογήσεις. Να μεγαλύνεις το όνομά σου ανάμεσά μας και να δοξάσεις το πρόσωπό σου ανάμεσά μας, υψώνοντας τον ιόν της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή και στο έθνος μας ολόκληρο και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, όπου υπάρχουν άνθρωποι δικοί σου αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού, να τους λυτρώσεις, λυτρωμένους σου να τους ευλογήσεις και να δοξαστείς. Παρακαλούμε ακόμα, Κύριε Θεέ μας, να επισκεφτείς και τους νέους μας οπουδήποτε έχουν πάει στην εκδρομή τους, και εσύ ο Θεός να τους φυλάξεις από την αμαρτία και να είναι δική σου αφιερωμένη και μια ζωντανή μαρτυρία όπου σταθούνε και όπου βρεθούν. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς ολόκληρο το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να φέρεις σε μετάνοια ειλικρινή, σε πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ τα έθνη της γης να ελεήσεις και το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, να τον ανανύψεις ώστε να προσμένει το Μεσσία, το λυτρωτή του, και να έρθουν και ρία να ψυχείς από προσώπου σου του Θεού μας. Μείνε μαζί μας το πρωινό τούτο και ευλογών ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Να διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού τον Ψαλμό Ροζίτα, μερικά εδάφια, και από τον Ισαΐα το ξι Αλφα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας λέγωσι ούτως οι λελυτρωμένοι του Κυρίου, τους οποίους ελύτρωσε εκ χειρός του εχθρού και συνήγαγε αυτούς εκ των χωρών από Ανατολής και Δύσεως, από Βορρά και Νότου, περιεπλανώντο εν διερήμο, εν οδό ανίδρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκηση, ήσαν πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνε εν αυτής. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και ηλευθέρωσεν αυτούς από των αναγκών αυτών και οδήγησεν αυτούς διευθείας οδού για να υπάγωσει εις πόλην κατοικίας. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων, διότι χόρτασε ψυχήν διψώσαν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησε από αγαθόν. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο, διότι πείθησαν εις τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου κατεφρόνησαν, δια τούτο εταπείνωσε την καρδίαν αυτών εν κόπο, έπεσον και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και έσωσεν αυτούς από των αναγκών αυτών. Εξήγαγεν αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψε. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων, διότι συνέτριψε πύλας καλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας, και διαβάζω επίσης από το ξι Αλφα του Ισαΐα, λίγα εδάφια. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμπέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς
Με απέστειλε για να ιατρέψω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους και άνοιξην δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, για να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών, για να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης, έλεον εφροσύνης αντί του πένθους, στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας, για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Δεν είναι πολύ μακριά ώστε να μην μιλάμε γι' αυτό, ούτε και πέρασε πολύ καιρός ώστε να το έχουμε ξεχάσει. Μόλις προχτές το έθνος ολόκληρο εγιόρτασε την εθνική του επέτειο, την επέτειο της ελευθερίας. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ολόκληρο το έθνος εχάρηκε σε αυτό. Και θα έπρεπε, αν ήταν δυνατόν, πολύ συχνά να θυμάται το γεγονός αυτό, το γεγονός της ελευθερίας, και να το θυμάται όχι με παράτες και με διαδηλώσεις, όχι με ομιλίες που περισσότερο κλείνουν, είτε υποκρύπτουν απειλές, είτε καθυσιολογούν εις τον εαυτόν μας, καθυσιολογούμε στον εαυτόν μας, ούτε με άλλες εκδηλώσεις τις οποίες κανείς θα φανταζόταν, αλλά με ταπείνωση, με εξάρτηση από τον Κύριο, με ευχαριστία και με ευγνωμοσύνη για το μεγάλο αγαθό το οποίο έδωσε της ελευθερίας. Ελευθερία, μεγάλη λέξη και μεγάλο πράγμα η ελευθερία. Το να είναι κανείς ελεύθερος είναι μεγάλο θέμα και δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς παρά μονάχα αν γευτεί προηγουμένως την δουλεία. Αλλά η δουλεία, βλέπετε, στέκει πολύ μακριά από μας. Άλλοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι και ένιωσαν και υπέφεραν και τους εξευτελισμούς και τις ντροπές και τους διωγμούς και τους κατατρεγμούς και τις σφαγές και τις λαιλασίες και τις αρπαγές. Αυτά μένουν μακριά. Εμείς απολαμβάνουμε την ελευθερία και δεν την εκτιμούμε όσο πρέπει. Ελευθερία. Τι θα πει ελευθερία? Μεγάλη λέξη. Μαγική λέξη. Λέξη η οποία σημαίνει πάρα πολλά. Είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού εις τον άνθρωπο. Είναι το ευγενέστερο πάθος της ανθρωπίνης ψυχής. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την ελευθερία με την οποία τον εσφράγισε και τον ανόρθωσε σε προσωπικότητα. Υπήρχε φυσικά προηγουμένως ο κόσμος του καταναγκασμού. Υπήρχε ο ζωικός κόσμος, μέσα στον οποίον κυριαρχεί η βασιλεία του σιδερόφρακτου νόμου της φύσεως. Όλα τα ζώα βρίσκονται κάτω από τον νόμο, τον σιδερένιο, τον φυσικό νόμο. Ο άνθρωπος όμως ξεφεύγει. Ο άνθρωπος έχει ένα στοιχείο μέσα του, χαρισμένο από το Θεό. Έχει ένα σπινθήρα από πάνω από τον ουρανό. Είναι μια πνοή του Θεού μέσα του. Είναι αυτή η ελευθερία. Φυσικά είναι συνυφασμένη τόσο πολύ με την ανθρώπινη ψυχή, ώστε να μην μπορούμε να νοήσουμε τον άνθρωπο χωρίς αυτό το θεόδοτο δωρόν, τη θεόδοτη χάρη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Χωρίς ελευθερία άνθρωπος δεν υπάρχει. Αλλά ακριβώς επειδή είναι ένα δώρο το οποίο έδωσε ο Θεός και το έχει ο Θεός στην απόλυτη μορφή του, στον άνθρωπο δεν το έδωσε κάπως σχετικά και περιορισμένα, του έδωσε την ηθική ελευθερία, δηλαδή την ελευθερία να πράττει και να εκλέγει, να κάνει ηθικές επιλογές, να διαλέγει εκείνο που θέλει στον ηθικό τομέα. Αλλά αυτό αποτελούσε μια προϋπόθεση, μια προϋπόθεση και όρο εάν θα έκανε ο άνθρωπος καλή χρήση αυτής της ελευθερίας, κάποτε να του δοθεί η μεγαλύτερη ελευθερία, η πιο μεγάλη, τότε που ο άνθρωπος θα ήταν ελεύθερος και απέναντι της φύσεώς του,
απέναντι των φυσικών του αναγκών θα ήτανε Κύριος. Κύριος και πάνω στη φύση, επάνω στις φυσικές του ανάγκες. Διότι και ο πρώτος άνθρωπος, ο χωικός άνθρωπος, ήτανε κατά κάποιο τρόπο περιορισμένος, κατά κάποιο τρόπο υπηρετούσε, ήτανε δούλος στις φυσικές του ανάγκες. Αλλά η ελευθερία του ηθική, την οποία ο Θεός του είχε χαρίσει μέσα του, αποτελούσε προϋπόθεση και όρο. Εάν ο άνθρωπος έκανε καλή χρήση της ελευθερίας, κάποτε να υψωθεί και να ενθεωθεί και να γίνει μια κυρίαρχη προσωπικό της ακόμα και πάνω στη φύση του. Ώστε η ελευθερία ήταν μεγάλο πράγμα και μεγάλο δώρο δοσμένο από το Θεό. Το δυστύχημα είναι ότι ο άνθρωπος δεν έκανε καλή χρήση της ελευθερίας του. Ο άνθρωπος υποδουλώθηκε ελεύθερα, ελεύθερα άκουσε και πρόσεξε τη φωνή του πειραστή και ελεύθερα υποδουλώθηκε στον πειραστή και γίνηκε δούλος πέρα για πέρα. Όχι μονάχα του εχθρού και όχι μονάχα της αμαρτίας, αλλά γίνηκε δούλος και των αναγκών του, οι οποίες τον τυραννούν, τον βασανίζουν και τόσο υποφέρει και αγωνίζεται με κάθε τρόπο να ελευθερωθεί. Τι αγώνες! Έχει γίνει ο άνθρωπος ένας σύγχρονος Ηρακλής. Αγωνίζεται πολλαπλώς σε όλες τις κατευθύνσεις. Αγώνες οικονομικούς, αγώνες μορφωτικούς, αγώνες κοινωνικούς, αγώνες ταξικούς, αγώνες φιλετικούς, αγώνες για να υποτάξει τις ανάγκες του, τις φυσικές, αγώνας εναντίον της φθοράς, αγώνας εναντίον του θανάτου, σε όλες τις κατευθύνσεις. Και έπειτα από τόσους αιώνες αγώνων δεν κατόρθωσε να ελευθερωθεί ούτε για λίγο, σε κανένα τομέα. Σε κανένα τομέα. Είναι σκλάβος και είναι δούλος. Πόσο δίκιο είχε ο ποιητής ή η ποιήτρια αυτή που έγραψε τούτο τον ωραίο στίχο. Το θαλασσοπούλι έκανε φτερά και οι ουρανοί ανοιχτήκαν μπρος το πέταγμά του. Τι μεγάλη δούλη που είμαστε εδώ κάτω. Μας σκλαβώνει η λύπη και όταν αυτή λύπη μας κρατάει η χαρά. Διότι ομολογουμένως και οι χαρές, ακόμα και εκείνες οι χαρές οι οποίες θεωρούνται νόμιμες, μας δένουν και μας κρατάνε στον κόσμο τούτον, ώστε ο άνθρωπος να μην θέλει να φύγει από τον κόσμο τούτον, να μην μπορεί να ελευθερωθεί, είναι δέσμιος όχι μονάχα της λύπης, αλλά ακόμα και της χαράς. Δουλεία. Και την δουλεία λέγω μόνο αν την ζήσεις. Έτσι μπορείς να καταλάβεις αντιστοίχως την ελευθερία. Και στα κομμάτια αυτά που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού και στους ψαλμούς, στον ψαλμό, αναφέρει ποικίλες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν μέσα σε ανάγκες, τυλίχθηκαν σε ανάγκες, σε δυσκολίες και ο Κύριος τους ελευθέρωσε από όλες αυτές τις δυσκολίες. Όπως επί παραδείγματι, σαν γι' αυτό που λέει εδώ πέρα, ήσαν πεινώντες, διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνεν αυτής, τότε βόησαν προς τον Κύριον και εκείνος ελευθέρωσε αυτούς. Ή το άλλο κομμάτι που διαβάσαμε, συνέτριψε πύλας χαλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε, κατέκοψε. Υπάρχουν πραγματικά μοχλοί σιδηροί, υπάρχουν αλυσίδες αόρατες που δένουν τον άνθρωπο και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Είναι η μεγάλη αλήθεια και είναι η μεγάλη πραγματικότης ότι ο άνθρωπος σκλαβώθηκε μετά την πτώση, μετά την αμαρτία, σε όλους τους τομείς και τις εκδηλώσεις της ζωής. Και είναι ένας δούλος και ένας σκλάβος. Και όλοι οι αγώνες που γίνηκαν μέχρι σήμερα δεν τον ελευθερώνουν στην πραγματικότητα. Δεν κατορθώνει να ελευθερωθεί. Αισθάνεται τα δεσμά να τον δένουν σε όλη του τη ζωή και σε όλη την έκταση. Βέβαια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο και τώρα, μετά την πτώση, μέσα στον άνθρωπο ελευθερίας. Αλλά ποια είναι αυτή η ελευθερία? Είναι η ελευθερία του να διακρίνεις τι είναι καλό και τι είναι κακό όταν σου το ανακοινώσουν και να το δεχτείς αν σου το προσφέρουν. Αυτή την ελευθερία την έχει ο άνθρωπος. Σήμερα, μετά την πτώση, δεν του έμεινε τίποτε άλλο μέσα του παρά μονάχα η δυνατότητα να διακρίνει το καλό από το κακό, και αυτό περιορισμένα, και να δεχτεί το αγαθό όταν του το προσφέρεις. Έτσι λοιπόν, εάν του δώσεις το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, μπορεί να το διακρίνει ότι είναι καλό και να το δεχτεί. Μόνος του να ελευθερωθεί δεν μπορεί. Μόνος του να κατορθώσει δεν δύναται. Και το κομμάτι στον Ισαΐα που διαβάσαμε εξαγγέλει μίαν χάριν, η οποία αναγγέλει ένα μελλοντικό καιρό, τον καιρό εκείνον, εις τον οποίον θα εμφανιζότανε ο λυτρωτής, και ο οποίος πραγματικά θα έδινε απελευθέρωση στους δεσμίους, θεραπείαν στους αρρώστους, θα άνοιγε τα μάτια των τυφλών, θα έδινε τον λόγον τον αγαθό, το Ευαγγέλιο στην ψυχή την πεινασμένη και την διψασμένη. Το εδάφιο του Ισαΐα μιλούσε και μιλάει για μια μελλοντική χάρη που θα ερχόταν όταν θα εμφανιζόταν ο λυτρωτής. Ώστε ο άνθρωπος σκλάβος, και μας το θύμισε έντονα η μέρα αυτούτη που γιορτάσαμε της ελευθερίας, της εθνικής ελευθερίας, που θα έπρεπε, λέγω και επαναλαμβάνω, το έθνος μας πολύ συχνά να το ζει το γεγονός αυτό, όχι με παράτες, όχι με μουσικές, όχι με καυσιολογίες, όχι με φωνές, όχι με υποκρυπτόμενες απειλές, όχι με επίδειξη όπλων και ισχύως. Διότι τίποτα από αυτά δεν μπορούν να κρατήσουν και τίποτα από αυτά δεν μπορούν να μας φυλάξουν, αλλά με ταπείνωση, με ευχαριστία στο Θεό, με ταπείνωση ειλικρινή και με αίτηση, Κύριε, διατήρησέ μας αυτή την ελευθερία την οποία μας χάρισες και για την οποία άλλοι επώνεσαν τόσο πολύ ώστε σήμερα εμείς να την απολαμβάνουμε. Θα έπρεπε έτσι να γίνεται και έτσι πρέπει να γίνει και έτσι έπρεπε οι μεγάλοι του έθνους μας να διακηρύξουν σε τούτο το έθνος και να καλέσουν τον κόσμο σε ειλικρινή μετάνοια και εξάρτηση από το Θεό, για να συνεχίσουν τα δώρα του Θεού να δίδονται σε μας. Ας ψάλλουμε έναν ύμνο και θα προχωρήσουμε. Τον ύμνο υπαριθμών 8, παρακαλώ.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Εσύ ο μόνος λυτρωτής και ελευθερωτής για όλες μας τις ανάγκες. Σε ευχαριστούμε για το έργο της λύτρωσης το οποίο έκαμες. Και ευχαριστούμε ο Θεέ μας και Πατέρα μας, διότι πραγματικά Τον έστειλες από αγάπη σε μας. Παρακαλούμε, ευλογών, ευλόγησέ μας και ευλόγησε το Λόγο Σου και δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα για τη δόξα Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Είπε κάποτε ο Κύριος Ιησούς στους μαθητάς Του εκ των Ιουδαίων που είχαν γύρω Του μαζευτεί και είχαν εκδηλώσει πίστη, τους είπε: «Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε». Αυτοί είχαν έρθει για να γίνουν μαθητές Του. Και ο Κύριος τους μιλάει για ελευθεριά, που υπονοεί μια σκλαβιά στην οποία ήσαν. Αυτοί είπανε: «Πιστεύομαι και γινόμαστε μαθητές Σου». Και ο Κύριος τους λέει: «Αν όντως μείνετε και γίνετε μαθητές Μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια κοντά Μου. Και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Μα λέει: «Σκλάβοι δεν είμαστε, κι όμως είστε. Κι αν ο Υιός δεν σας ελευθερώσει, κανείς άλλος δεν μπορεί να σε ελευθερώσει. Σκλάβοι». Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Δεν μπορεί να το εννοήσει. Είναι ανάγκη να πάρει φως μέσα του. Και ήταν ένας τέτοιος ο οποίος πήρε φως μέσα του και μπόρεσε να καταλάβει το βάθος της σκλαβιάς μέσα στο οποίο ήταν πεσμένος και ρηγμένος. Τις αλυσίδες τις φοβερές οι οποίες τον δένανε μέσα του. Και κράβγασε, σαν το κατάλαβε, τούτη την κρεβγή: «Ταλέπορος, εγώ ο άνθρωπος, της μερίσετε, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου». Δεν μπορείς να το καταλάβεις πόσο είσαι δούλος στην αμαρτία, πόσο είσαι δούλος σε πάθη, σε επιθυμίες, δούλος στο εγώ σου, πόσο υπηρετείς μέσα σε αυτά τα πράγματα και πως είναι ανάγκη να ελευθερωθείς. «Ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος, τις μερίσετε». Και το μεγάλο ερώτημα είναι: τις μερίσετε. Υπάρχει κανένας που μπορεί να ελευθερώσει στον ουρανό και στη γη και υποκάτω της γης? Έχει ένα ωραίο εδάφιο στον Ψαλμό Μηθήτα, στον οποίο λέγει τα εξής: «Ουδείς δύναται ποτέ». Για προσέξτε τα λόγια. «Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφόν. Μη δε να δώσει στον Θεόν λύτρον δι' αυτόν». Δεν δύναται ουδείς ποτέ ούτε να εξαγοράσει ούτε να δώσει λύτρο. Πού να το βρει το λύτρο και πώς θα το δώσει το λύτρο? Διότι πολύτιμος είναι η λύτρωση της ψυχής αυτών και ανεύρυτος διαπαντός η λύτρωση. Μηθήτα 7-9. Ώστε να ζει αιωνίως και να μην είδει διαφθορά. Πώς θα το κατορθώσεις αυτό? Είναι ανεύρυτος. Δεν μπορεί να βρεις το λύτρο. Δεν μπορεί να βρεις τον τρόπο να τον λυτρώσεις, ώστε να μπορεί να ζει αιωνίως και να μην είδει διαφθορά. Δεν δύναται ουδείς. Και αυτή τα φόπετρα, η πλάκα αυτή, είχε σκεπάσει και βάραινε ολόκληρη την ανθρωπότητα σε όλο το παρελθόν, αιώνες και αιώνες. Και αν δεν έσχιζε ο ουρανός να κατεβεί εκείνος κάτω, η ίδια τα φόπετρα θα σκέπαζε και όλους εμάς. Θα είμαι θα κάτω από αυτό το ουδείς δύναται να εξαγοράσει αδελφόν. Λύτρωσης ανεύρυτος, διαπαντός, να μπορείς να τη βρεις, ώστε να τον αποκαταστήσεις και να ζει αυτός αιωνίως μπροστά στο Θεό. Αλλά ο ουρανός άνοιξε, η αγκαλιά του Θεού άνοιξε και ο ουρανός μας εχάρισε εκείνον, ώστε το έργο του Ιησού κυρίως είναι έργο
λύτρο του. Μην τον βλέπεις τόσο σαν δάσκαλο. Θα τον δεις σαν δάσκαλο και θα τον θαυμάσεις. Θα τον δεις σαν μεγάλον εγκέφαλος φιλόσοφο, θέλεις να πεις, και θα τον θαυμάσεις. Θα θαυμάσεις τις αποκαλύψεις τις οποίες δίδει. Αλλά εκείνος το οποίο κυρίως πρέπει να σταματήσει η ψυχή σου είναι ότι είναι ένας λυτρωτής. Έσπασε χάλκινες πύλες, δεσμά σιδηρά τα κατέκοψε για να μπορέσει να σε ελευθερώσει. Και ήταν κάποτε που πήγε στη συναγωγή, στο πρώτο του βήμα, στο ξεκίνημα της μεσιανικής του σταδιοδρομίας εκεί στην πατρίδα του, και τους είπε ετούτα τα θαυμάσια λόγια τα οποία διαβάσαμε και στον Ισαΐα. Τα διαβάζω στο Λουκά, στο Δέλτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 16. Και ήλθε στη Ναζαρέτο που ήταν ανατεθραμένος, και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού στην συναγωγή εν τη μέρα του Σαββάτου, και σηκώθη να αναγνώσει, και δόθη εις αυτόν το βιβλίο του Ισαΐου του προφήτου, και ανοίξα στο βιβλίο έβρε τον τόπον όπου ήταν γεγραμμένον επίτηδες. Πήγε ειδικό στο σημείο εκείνο για να υπογραμμίσει την αποστολή του και να υπογραμμίσει την παρουσία του και την θέση του μέσα στον κόσμο τούτον. «Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, για να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεφλασμένους εν ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ενι αυτό». Στα χέρια του ήσαν τα κλειδιά που θα λύνανε τα δεσμά, στα χέρια του τα λύτρα που θα πλήρωνε για να εξαγοράσει τους εχμαλώτους, στα χέρια του το φάρμακο να θεραπεύσει, στα χείλη του ο λόγος ο αγαθός, το Ευαγγέλιο της χάριτος, ο λόγος ο λυτρωτικός της ψυχής. Μάλιστα, εκείνος, μάλιστα, ο μόνος σε ολόκληρη την ιστορία του κόσμου, και ο τίτλος του λυτρωτής, σωτήρας, Κυρίος αυτό, χαμένοι ήμεθα, σκλάβοι ήμεθα, αλυσίδες εδένανε, κι είναι αυτός, και θεώρησε τον και θεώρησε τα βήματά του καθώς προχωρεί, δες τον στη Γεθσημανή καθώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα, να κρατήσει τη δική του χαρά και ευχαρίστηση της επικοινωνίας προς τον Πατέρα, ή όλο τούτο το πλήθος, ποιο πλήθος, εμείς μόνο, σ' ολόκληρο τον κόσμο, γενναίες και γενναίες λυτρωμένων, τους οποίους μπορούσε να τους βλέπει στα μάτια του την ώρα εκείνη και δια τους οποίους έπρεπε αυτός να πληρώσει τα λύτρα, και δια την χαρά την προκειμένη εις αυτόν υπέφερε ονειδισμόν και το δέχτηκε να το υποφέρει. Καταφρονήσας την αισχύνη για την χαρά την προκειμένη εις αυτόν. Και τον βλέπουμε πάνω στο σταυρό να πληρώσει, στις οποίες όλοι μας είμαστε κλεισμένοι. Υπήρχε ελπίδα στον αιώνα να ελευθερωθείς. Και δεν υπήρχε ελπίδα στον αιώνα να βρεθεί κάποιος να ενδιαφερθεί για σένα, να δείξει τόση αγάπη και να προσφέρει τον εαυτόν του και να δώσει τα λύτρα για να πληρώσει και να σε ελευθερώσει. Ψασμένο το όνομα του Θεού. Τι μεγάλο έργο. Σταματάει κανείς εκστατικός και το σκέφτεται. Ελευθέρωσε. Και λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, ειδώτες ότι, γνωρίζοντες ότι ελυτρώθητε ουχή διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου. Δεν ήρθε κάποιος να πληρώσει λίτρα τέτοια για να σας ελευθερώσει, αλλά δια του πολυτίμου αίματος του Χριστού. Για να αποκτήσουμε τούτη την εθνική ελευθεριά που μας δίνει την αφορμή του κηρύγματός μας, χύθηκε αίμα. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Έπρεπε να χυθεί αίμα.
Και κάθε ελευθεριά από σκλαβιά αποκτάται μόνο με αίμα. Αίμα. Αντιδρούν οι δυνάμεις της αντιδράσεως. Αντιδρούν, δεν μπορούν, δεν σε αφήνουν. Δεν μπορούν να σε αφήσουν ελεύθερο. Έπρεπε να χυθεί αίμα. Και χύθηκε αίμα πολύ. Για να μπορούμε εμείς να είμαστε σήμερα εθνικά ελεύθεροι. Και να περπατάς στη δρόμο και να μην έχεις τον αγά στη γωνία και να σου λέει, έλα εδώ, αγιά, στύψε κάτω, να βάλει το ποδάρι του απάνω σου και να σε χτυπά, να σε γυμνώνει, να γυμνώνει το σπίτι σου, να παίρνει τα προσφυλή σου πρόσωπα, παίρνει τα παιδιά σου, να τα κάνει γέννη τσάβους και να μην τολμάς να μιλήσεις. Χυθιέμα. Για να γίνει λύτρωση. Και για τη δική μας λευτεριά χύθηκε αίμα. Και τι αίμα! Πολύτιμο και άγιο αίμα. Για τα μάτια του Θεού πανάκριβο. Ήτανε ανεύρυτος διαπαντός η λύτρωσης. Και είναι αυτή η ανεύρυτος λύτρωσης που εδόθηκε εις τον Θεό και πληρώθηκε αίμα πολύτιμο για να ελευθερωθείς. Και βλέπετε, η λευτεριά που δίνει ο Χριστός ξαπλώνεται σε όλους τους τομείς. Διότι αν και είμαι θα εθνικά ελεύθερη, μπορεί να νιώθω με τον καταναγκασμό και την πίεση ανθρώπων που είναι σαν και εμάς, ομοεθνείς μας, να μας καταπιέζουν. Μόνον εν τω Χριστώ απολαμβάνεις άνεση και ελευθερία. Σε ελευθερώνει ο Χριστός. Πρώτα απ' όλα, από την αμαρτία. Κύριε, στις αλυσίδες τις αόρατες, με τις οποίες ήσουν δεδεμένος, και όχι μόναχα εσύ, και οι φύσεις και η δημιουργία, οι κτίσεις σπάσανε οι αλυσίδες και για την δημιουργία και περιμένει και η δημιουργία περιμένει με χαρά και με αγωνία πότε τα παιδιά του Θεού θα φανερωθούν για να μπει και εκείνη μέσα στη δόξα. Οι φύσεις σε ελευθερώνει από την κατάρα του νόμου, άλλος βραχνάς. Να έχεις ένα νόμο μπροστά σου και να σου λέει αυτό θα πρέπει να κάνεις, εκείνο πρέπει να κάνεις και αγωνίζεσαι να το κάνεις και όλο να ξεπέφτεις και όλο να μην τα καταφέρνεις και να είσαι κάτω από την κατάρα συνεχώς του νόμου να πέφτει η κατάρα πάνω σου που σημαίνει θάνατος σε εκείνον που παρακούει. Τώρα δεν έχεις ανάγκη από αυτό το νόμο, ούτε τον χρειάζεσαι απ' έξω να στον βάλουν γιατί τον έχεις μέσα σου. Λέει ο Θεός θα επιγράψω μέσα στην καρδιά τους. Με το δάχτυλό μου θα γράψω μες στην καρδιά τους το θέλημά μου και το νόμο μου. Τον έχεις μέσα σου. Δεν είσαι ανάγκη στο μουν απ' έξω. Να σε βάλουν μέσα σε αγαθά, ούτε απλώνεις το χέρι σου να πάρεις. Δεν πρέπει να ανάγκη σου γράψουν μη κλέψεις. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν σε αφήνει πλέον, γιατί είναι ο Χριστός μέσα σου. Από την κατάρα του νόμου σε ελευθερώνει από την πλάνη. Είναι το φως ο Χριστός. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον. Ερχόμενον στον κόσμο. Κάθε άνθρωπο τον φωτίζει αυτό το φως. Του δίνει φως. Μπορέσει, αν θελήσει, αν θελήσει να έρθει στο φως, θα διασκεδάσει τα σκοτάδια της πλάνης στα οποία ήταν. Να πιστεύεις ότι είσαι πίθηκος και βγήκες από τον πίθηκο. Να πιστεύεις ότι είσαι ύλη και θα ξαναγυρίσεις στην ύλη. Να πιστεύεις ότι η ζωή του τη δω είναι φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν. Να μην έχεις ιδέα του Θεού. Να φτιάνεις το Θεό με τα χειρότερα σχήματα, κροκόδιλο, βόδι κλπ. Και να λατρεύεις αυτά τα πράγματα ή δυνάμεις φυσικές, πλάνες. Να μην βλέπεις ότι υπάρχει ψυχή, σε βγάνει από τις πλάνες το φως του Χριστού. Ακόμα ελευθερώνει από την αρρώστια και από τη φθορά. Φθυρόμεθα σήμερα, αλλά μια μέρα τούτο το φθαρτό θα ντυθεί αφθαρσία και τούτο το θνητό αθανασία. Τώρα πάμε να πεθάνουμε και άμα πεθάνουμε φθυρόμεθα. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα μπούμε στη δόξα. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα είναι δουλειές του Θεού. Θα τα κάνει και είναι πιστός και αληθής να εκτελέσει αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί. Και είναι χαρά μας και χαιρόμεθα μέσα σε αυτή την πίστη. Προσμένοντας την απολύτρωσή μας. Ακόμα σε ελευθερώνει από το θάνατο. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού άδει σου η νίκη,
Είναι το τραγούδι που θα ψάλει και θα τραγουδήσει μια μέρα η Εκκλησία του Χριστού, η λυτρωμένη του Χριστού. Όλοι οι λυτρωμένοι θα τραγουδήσουμε το τραγούδι αυτό. Πού σου θάνατε το κέντρο, το κεντρί σου, άδη που είναι η νίκη σου, κατεπόθησε ζωή. Αυτό το τραγούδι των λυτρωμένων. Μας ελευθερώνει και σε ελευθερώνει, όλους μας ελευθερώνει από τον διάβολο. Μας λέει μες στη γραφή, εγύμνωσε αρχές και εξουσίες στο σταυρό, πληρώνοντας τα λύτρα, σαν να είσατε όλοι αυτοί μπροστά, με τις επομίδες τους, με τα γαλόνια τους, με τα αξιωματά τους, και τους απεγύμνωσε. Αρχές και εξουσίες. Καμία εξουσία πλέον δεν έχουν. Σε σένα, ο οποίος κατέφυγε στη λύτρωση του Χριστού, τους αφόπλησε ο Χριστός. Καμιά εξουσία. Και πρέπει να το ξέρεις αυτό. Είσαι νικητής δια του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διάβολος επάνω σου. Φτάνει βέβαια να μην μπαίνει στα χωράφια του. Να μην του δίνει τόπο. Και να πηγαίνει στο δικό του έδαφος. Και σε ελευθερώνει γενικά από κάθε μορφή δουλείας, άγχους, φόβου. Έξω οι άνθρωποι ανήσυχοι για το μέλλον, φοβούνται, υποφέρουν. Όξα το Θεό. Ο άνθρωπος, ο πιστός, λευτερώθηκε από όλα αυτά τα πράγματα. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Κοίταξε αυτές τις διαστάσεις, αυτή την πολυδιάστατη λύτρωση του Χριστού σε όλες τις κατευθύνσεις και σε όλες τις γωνιές. Μία λέξη μόνο, λυτρωτής. Εξαγόρασε τους σκλάβους και εξαγοράζει οξασμένο το όνομα του Θεού. Και εμείς είμαστε οι λυτρωμένοι του. Ας πάρουμε τον ύμνο 6, του αξίζει.

Κύριε Ιησούς, ευχαριστούμε για τις ολυτρωτής μας. Ο μεγάλος λυτρωτής. Αυτό είναι το όνομά σου, αυτός είναι ο τίτλος σου, αυτή είναι η χαρά μας. Σε βλέπουμε λυτρωτή της ψυχής μας, λυτρωτή της ζωής μας σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλη την έκταση. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί είσαι το δώρο του Θεού σε μας. Σε έστειλε ο Πατέρας από πάνω λυτρωτήν. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για να δοξαστεί το όνομά σου, να πλουτιστούμε σε όσα μας έχεις γράψει και για όσα μας διαβεβαιώνεις στις καρδιές μας. Μείνε μαζί μας στο όνομά σου. Αμήν. Και τώρα λυτρωμένοι, βεβαίως λυτρωμένοι, το έργο γίνηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Ο ουρανός το είδε, ο Άδης το άκουσε και τρόμαξε. Έργο μεγάλο, πλούσιο, εκτεταμένο, ασύλληπτο στο πάθος και στην έκταση. Και τα αποτελέσματα, από την ίδια στιγμή, στο Σταυρό ένας ληστής. Πρώτος, λυτρωμένος του Χριστού. Αλλά ας πάρουμε έτσι στο σωρό, για να μην υπάρξει καμιά αμφιβολία και πει κανείς, μα ξέρεις, εγώ είμαι μορφωμένος. Και ξέρεις, η μόρφωση προσθέτει στον άνθρωπο, του δίδει. Οι άλλοι πιο χαμηλοί, ας πάρουμε έτσι από το σωρό και από την καλλιεργημένη κοινωνία, ας πούμε, και ας πάρουμε και από τα κατώτερα στρώματα δύο δείγματα, δύο παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα από την καλλιεργημένη κοινωνία. Βέβαια μόρφωση, βέβαια σπουδές, βέβαια ανώτερες σπουδές. Και θα έλεγε κανείς, ένας άνθρωπος με ανώτερες σπουδές, είναι κάτι. Θυμάμαι την κατοχή. Χρειάστηκε να έρθει η κατοχή για να βγάλει το λούστρο το οποίο είχαμε πάνω μας και να αποκαλυφθούν τι υπάρχει μέσα στις καρδιές. Και έβλεπες μορφωμένους ανθρώπους να εκδηλώνονται κτηνοδός πολλές φορές. Και πόσες φορές εκδηλώνεται άνθρωπος μορφωμένος κτηνοδός. Πάρ' τον Παύλο, τον Σαύλο της Ταρσού. Μορφωμένος, καλλιεργημένος και ποιήση ήξευρε. Την αναφέρει μέσα στην ομιλία του την οποία κάνει κύριε στους Αθηναίους φιλοσόφους. Τούγαρ και γένωσες μεν. Και για να πετάξει μια φράση στην ομιλία του σημαίνει ότι είχε μελετήσει και είχε διαβάσει. Βασμένος μέσα στη σκέψη των ανθρώπων. Κι όμως τι γράφουνε οι άλλοι για τον Παύλο. Γράφει

που σημαίνει ότι αν οι συνθήκες και έφτασε, μήπως δεν έφτασε και τους έδαινε και τους τραβούσε, και αν οι συνθήκες άλλες δεν ξέρω τι δεν τον περιόριζαν, θα μπορούσε να σκοτώσει με τα δικά του τα χέρια. Και μήπως δεν το έχουν κάνει πολύ μορφωμένοι αυτό, και αν δεν ήσαν κάποιοι νόμοι και κάποιοι περιορισμοί και κάποια εμπόδια, δεν θα ήσαν πολύ μορφωμένοι οι οποίοι θα είχαν κάνει και έγκλημα, και έχουν κάνει απειλή και φόνο στην ψυχή του. Αυτά τα λένε οι άλλοι για αυτόν. Αλλά δούμε τι λέει ο ίδιος για τον εαυτό του. Λέει ο ίδιος για τον εαυτό του: ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, εκ των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Ανοίχτηκαν τα μάτια και είχε τέτοια επίγνωση από τι υφάδι είναι υφασμένη η ψυχή του. Αυτό το αμαρτωλός είμαι εγώ δεν θα πει ότι απλώς έπεσα κανένα δύο, τρεις, τέσσερις φορές, πέντε φορές. Συνέλαβε τον εαυτό του και την εσωτερική του φύση, ότι είναι φύση διαστραμμένη, αμαρτωλή, παραβάτης των νόμων του Θεού. Πρώτος είμαι εγώ. Και λέει πάλι: και χρεωστώ χάριν στον ενδυναμώσαντά με Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, ότι θεώρησε εμένα πιστό, πιστόν με υγιήσατο, θέμενος εις διακονία, και με έβαλε στη διακονία, εμένα τον πρώτερον όντα τι, βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν. Χαρακτηρίζει ο ίδιος τον εαυτόν του. Να το ποιόν της ανθρώπινης ψυχής. Μη πεις τάχα είσαι μορφωμένος. Από το ίδιο υφάδι είμαστε κομμένοι όλοι μας. Το ίδιο ύφασμα. Το ύφασμα του χωικού ανθρώπου. Ο οποίος ο χωικός, τι ούτη και η χωική όλοι μέσα. Μορφωμένοι, αμόρφωτοι, πάντες. Τέτοιες. Και ότι συναντάς το στην ψυχή του απλοϊκού ανθρώπου, το αμόρφωτο, το αγράμματο, τα συναντάς και στον μορφωμένο, των καλλιεργημένων, με τη ρεντικότητα και με τη γαλλική ευγένεια του σαλονιού. Θα το βρεις εκεί μέσα. Εγκληματικά ένστικτα. Διότι είναι το ζώον, η ζωική κατάσταση μέσα του. Και τον καλεί τώρα η μετάνοια και πίστης να προαχθεί, εάν μετανοήσει και πιστέψει στον Χριστό, να βγει από τον κόσμο του ζωικού ενστίκτου και να μπει στη σφαίρα την πνευματική από όπου αρχίζει η εξέλιξη πλέον για την αιωνιότητα. Αν δεν μπει εκεί, δεν περάσει εκεί, δεν υπάρχει εξέλιξη για την αιωνιότητα. Μένει στον κόσμο του ζωικού ενστίκτου, στον κύκλο εκείνων. Πάμε τώρα στα κάτω στρώματα. Στα κάτω, δειγματοληπτικά όπως λένε, από το σωρό να παίρνεις και να κοιτάς τι γίνεται εδώ πέρα, άντε πάρει και από τον άλλο σωρό να δούμε τι γίνεται. Πήραμε από το σωρό των μορφωμένων ένα δείγμα. Ας πάρουμε και από το σωρό τον κάτω, τον κάτω, να δούμε. Πάρ το γαδαρινό. Τι λέει η Γραφή? Ουδήσει δύνατο αυτόν να τον δέσει. Και πιο κάτω λέει: ουδήσει δύνατο ίσχυεν αυτόν δαμάσε. Θείο. Μια λεγεώνα δαιμόνια, 6.000 δαιμόνια μέσα. Σχεδόν στόπο. Στους τάφους, στα κινητήρια μέσα, να πηγαίνει, κοιμάται, να χώνεται με στους τάφους, στις πέτρες, να σχίζεται, να τον δέρνουμε αλυσίδες, να σπάει τις αλυσίδες, δεσμά, σκοινιά, να σπάει τα σκοινιά. Τίποτα δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Τίποτα. Ώσπου ήρθε ο λυτρωτής στη ζωή του. Και όπως τον Παύλο, ο λυτρωτής τον άλλαξε και τον έκανε σκεύος εκλογής. Σαν ήρθε ο λυτρωτής στη ζωή του και τον άλλαξε. Και τούτον. Θεωρούσαν, λέει, τον δαιμονιζόμενον, καθήμενον, ηματισμένον και σοφρονούντα. Στα πόδια του Ιησού είχαν φύγει τα δαιμόνια. Είχαν φύγει οι αγριάδες, τα ένστικτα, και ο άνθρωπος ντυμένος, σοφρονισμένος, ήσυχος και ήρεμος στα πόδια του λυτρωτού. Λυτρώ γι' αυτόν και αγορασμένος από το λυτρωτή, και να το προϊόν της λυτρώσεως. Ηματισμένον και σοφρονούντα στα πόδια του λυτρωτού. Και αυτό μόνον, αν σταμάταγε εκεί θα ήταν πολύ μεγάλο. Αλλά προχωρεί και λέει, και όχι μόνον, αλλά απήλθεν και ήρξατο κηρύσιν.

Αυτός ο εγκληματικός τύπος, ο δαιμονισμένος τύπος, άρχισε να κηρύττει τα μεγαλεία του λυτρωτού που τον ελευθέρωσε. Και πάντες τριγύρω εθαύμαζον. Να το αποτέλεσμα. Ο κόσμος θα σε δει λυτρωμένον και θα θαυμάζει. Θα λέει πώς γίνηκε αυτό. Τούτος, μα πώς γίνηκε η αλλαγή. Εθαύμαζε. Φίλοι μου, ο κόσμος μας είναι γεμάτος από σκλάβους. Σκλάβοι παντού. Ο ένας σε πάθη, ο ένας το μεθύσι, το άλλος στη χαρτοπεξία του, ο άλλος το πάθος το σεξουαλικό, στη διαστροφή, ο άλλος το ναρκωτικό, ο άλλος τον εγωισμό του, ο άλλος την απάτη και την κλεψιά, ο άλλος την επίδειξη, ο άλλος... Εάν τα βρεις, τα δεις και τα ψάξεις, θα δεις ότι όλος ο κόσμος είναι σκλαβωμένος, δούλος, ανελεύθερος και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Τι κάνει, αγωνίζεται ο άνθρωπος να σπάσει το πάθος του. Τίποτα. Εάν δεν ταπεινωθεί η ψυχή του και δεν πέσει στο Χριστό, να δεχθεί το Χριστό σωτήρα. Διάβαζα στη Γερμανία που είχα πάει σε μια εφημερίδα γερμανική και μου έχω το απόκομα, θα το δώσω σε κάποιον που ξέρει γερμανικά, να το μεταφράσει. Ένα κέντρο στη Γερμανία σατανικό. Σατανικό. Που δέχονται τα ανθρώπους που έχουν προβλήματα κλπ. Και τους μάζουν μέσα λοιπόν. Στη σατανολατρεία και την επιρροή του σατανά. Και είναι γυναίκες που το έχουν αυτό το κέντρο. Και είναι γεμάτος ο κόσμος από τέτοιες υποδουλώσεις, αποκρυφιστικές, ζώδια, μάγια, καφέδες, χαρτιά, τόσα και τόσα. Δούλοι ο κόσμος υποδουλωμένος. Πόσο ευχαριστούμε τον Θεό που μας ελευθέρωσε. Λυτρωμένοι του Χριστού. Όλοι να ψάλλουμε λυτρωμένοι του Χριστού. Αλλά αδελφοί μου, προσέξτε. Η Εκκλησία του Χριστού, για να δείξει ότι είναι λυτρωμένη του Χριστού, πρέπει πραγματικά να είναι ελεύθερη από τέτοια πάθη και τέτοιες αδυναμίες. Είμεθα ένα ζωντανό Ευαγγέλιο κινούμενο. Εμείς η Εκκλησία. Λέμε στον κόσμο ότι γνωρίσαμε τον λυτρωτή και μας ελευθέρωσε. Ναι, αλλά πρέπει να το βλέπεις εσέ και σε μένα. Πρέπει να μας βλέπει ελευθερωμένους από πάθη. Αν σε βλέπει ακόμα δεμένον σε πάθη, άρα ο λυτρωτής δεν ίσχυσε να κάνει τίποτα, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Είμαι, θα λέγω, ένα Ευαγγέλιο κινούμενο, ζωντανό. Και οφείλομαι να είμαι τέτοιο. Και οφείλομαι να δείχνομαι τι ο λυτρωτής έκαμε σε μας. Πόσο μας ελευθέρωσε. Για να μπορέσει και ο άλλος να αγαπήσει αυτή τη λευτεριά, να την θελήσει και να θελήσει να έρθει στο λυτρωτή. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ας διακηρύττομαι σαν τον Παύλο που πήρε τους δρόμους και κήρυτε, σαν και τούτον τον Γαδαρινό που απήλθε κηρύσσον, ας κηρύττομαι με τη ζωή μας, δείχνοντας ότι είμαι θελητρωμένη και με το λόγο μας. Το θαυμαστό έργο του λυτρωτού και εκείνον ο μόνος ο οποίος λυτρώνει τον άνθρωπο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Κλείνουμε και παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο 165. Λατρεύω ένα σωτήρα.

Να, Κυρία μας Ιησού, πλησιάζει ο καιρός που θα σε δούμε στον ουρανό ένδοξον και εμείς θα είμεθα μέσα στην δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας ελύτρωσες, έκοψες σιδηράς πύλας, χαλκίνας πύλας, δεσμούς σιδηρούς κατέκοψες και μας ελευθέρωσες. Σου είμεθα ευγνώμονες αιωνίως για την λύτρωσή μας, την απελευθέρωσή μας. Είμεθα δική σου, αγορασμένη με το αίμα σου. Παρακαλούμε πολύ, εσύ δώσ' μας χάρη τη λευτεριά μας αυτή πραγματικά να τη δείχνουμε, τη λυτρωσή μας να τη φανερώνουμε, να είμεθα ένα ζωντανό κινούμενο Ευαγγέλιο μέσα στον κόσμο η Εκκλησία σου. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε, νοούμε και δόξασε το όνομά σου στη ζωή μας. Στο όνομα το δικό σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2-7-44-0-65-788.
1: Πατέρα μας ουράνιε, την ευγνωμοσύνη μας και τη δοξολογία μας και τη λατρεία και την προσκύνησή μας καταθέτουμε την ώρα αυτή στα πόδια τα δικά σου και σε ευγνωμονούμε μέσα από τις καρδιές μας για την αγάπη και το έλεος σου για μας. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε την ώρα αυτή τη δέηση και την προσευχή μας. Και σήμερα το πρωί χάρισέ μας μια επίσκεψη Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου, έλα την ώρα αυτή ανάμεσά μας, καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομά Του. Και άγγιξέ μας, και δίδαξέ μας, και διόρθωσέ μας, και έλεγξέ μας, και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Άμην. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον ψαλμό όμικρον γάμα. Ψαλμός 73. Όμικρον γάμα. Τον διαβάζω στη μετάφραση στη νεοελληνική της βιβλικής εταιρείας. Ψαλμός 73. Πόσο καλός είναι ο Θεός για τον Ισραήλ, για όσους έχουν καθαρή καρδιά. Ωστόσο δακλονίζονταν παραλίγο τα πόδια μου, λίγο ακόμα και θα γλίστραγαν τα βήματά μου, γιατί τους αλαζόνες ζήλεψα την ευτυχία βλέποντας των ασεβών. Αυτοί δεν δοκιμάζουν λύπες και είναι όλο υγεία και δεξία το σώμα τους. Οι μόχθοι των θνητών σε εκείνους δεν υπάρχουν. Σκληρά δεν τιμωρούνται καθώς οι άλλοι άνθρωποι. Για τούτο στο λαιμό τους σαν περιβέραιο φορούν την έπαρση και σαν θητώνας τους σκεπάζει η αδικία. Απ' την αναισθησία πηγάζει η κακία τους και φαίνονται οι αμαρτωλές επιθυμίες της καρδιάς τους. Ειρωνεύονται τους άλλους, εγκομιάζουν το κακό, με ανέδεια μιλάνε και απειλητικά. Ως και τους ουρανούς τους έπιασαν στο στόμα τους και η γλώσσα τους τη γη σαρώνει. Για τούτο ξεστρατίζει του Θεού ο λαός και σε αυτούς βρίσκει ικανοποίηση η δίψα τους και λένε πώς θα το ξέρει ο Θεός και ακόμη λένε τάχα λαβαίνει γνώση ο ύψιστος. Να, αυτοί είναι οι ασεβείς και οι αιώνια μέριμνοι, αυξάνουνε σε δύναμη. Άραγε άσκοπα καθάρισα, Κύριε, την καρδιά μου και έπλυνα τα χέρια μου για να δείξω την αθωότητά μου. Τιμωρημένος ήμουν κάθε μέρα και παιδευόμουν τα πρωινά. Αν συλλογιόμουν θα μιλήσω σαν κι αυτούς. Η γενιά τότε των παιδιών σου θα την πρόδινα. Προσπάθησα το θέμα αυτό να το σκεφτώ και να το καταλάβω, αλλά στα μάτια μου φαινόταν πράγμα δύσκολο. Όσο του μπήκα στο Άγιο του Θεού και κατανόησα ποιο θα είναι το τέλος τους. Αχ, τους έβαλες αλήθεια σε έδαφος ονειστήρο. Τους έκανες να πέσουν σε ερήπια. Πώς έγιναν σε μια στιγμή συντρίμια. Χάθηκαν και είχαν τέλος τρομερό. Σαν το όνειρο που χάνεται στο ξύπνημα. Έτσι θα εξαφανίσεις, Κύριε, την εικόνα τους όταν θα επέμβεις. Όσο και εγώ ήταν η καρδιά μου και στα νεφρά μου πόνοι με έσφαζαν, ήμουν ανόητος και τίποτα δεν καταλάβαινα. Στεκόμουν μπροστά σου σαν το ζώο. Ωστόσο εγώ πάντα κοντά σου βρίσκομαι και με κρατάς από το δεξί μου χέρι. Με τις δικές σου συμβουλές με οδηγείς. Κοντά στη δόξα σου με παίρνεις. Ποιον άλλον έχω αν όχι εσέναν στον ουρανό. Τι άλλο ακόμα να ποθήσω πάνω στη γη αφού έχω εσένα. Η σάρκα μου εξαντλήθηκε, το ίδιο και η καρδιά μου, μα της καρδιάς μου βράχος και μερίδα μου, ο Θεός για τους αιώνες θα'ναι. Γιατί να καταστρέφονται όσοι από σένα ξεμακραίνουν, τους εξοντώνεις όλους αυτούς που σου είναι άπιστοι. Αλλά εγώ να προσιλώνομαι στο Θεό, αυτή είναι η ευτυχία μου. Την ελπίδα μου απόθεσα στον Κύριο και Θεό. Όλα για να εξιστορώ τα θαυμαστά σου τα έργα. Με αυτές τις σκέψεις τις καρδιές μας, αδελφοί.

Να υψώσουμε, αδελφοί, με προσευχή τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για το μέγιστο προνόμιο που έχουμε την ώρα αυτή. Να είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού. Να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι πνευματικά παρόν στη σύναξή μας. Και ακόμη να έχουμε βαθιά συνέστηση μέσα μας ότι Εσύ μας αγαπάς, ενδιαφέρεσαι, φροντίζεις για καθέναν από μας. Σε ευγνωμονούμε, Κύριε, για την απόδειξη της αγάπης Σου έχουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος, ο Γιος Σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε ανθρώπινη μορφή σαν τη δική μας και δοκίμασε την αγωνία και την ταλαιπωρία μας. Και ακόμη περισσότερο φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κύριε, μας ευγνωμονούμε για το έργο το μεγάλο του σταυρού. Σε ευχαριστούμε γιατί εκεί ανοίχθηκε η αγκαλιά του Πατέρα για μας. Σε λατρεύουμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη, ήταν και το μόνο που διαθέταμε. Και μας έδωσε συγχώρηση και μας πρόσφερε δικαίωση και μας χάρισε υιοθεσία. Και διαβάζουμε στον Αγίο Λόγο Σου ότι τώρα είμαι θα τέκνα Θεού. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Άκουσε τον ύμνο της καρδιάς μας. Δέξου τη λατρεία και την προσκύνησή μας. Γιατί αυτό που μας χάρισες Εσύ είναι πέρα, είναι πάνω, είναι πολύ πιο έξω από τις δικές μας ανθρώπινες προσδοκίες. Κύριε, μας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε τώρα να είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, να κρατούμε στα χέρια μας τον Άγιο Λόγο Σου και καθώς είμαστε έτοιμοι και πάλι σήμερα να ανοίξουμε την Αγία Γραφή. Παρακαλούμε και δεόμαστε και προσευχόμαστε και ζητούμε να είναι ο Θείος Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο που θα κινηθεί και θα δράσει και θα μιλήσει στις καρδιές μας. Κύριε, μας θέλουμε να εξομολογηθούμε στην παρουσία Σου και θέλουμε να Σου πούμε ότι έχουμε λήψεις, έχουμε προβλήματα, έχουμε αδυναμίες. Πολύ συχνά το περπάτημά μας είναι διστακτικό. Όχι σπάνια τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, τα μάτια μας είναι θαμπωμένα. Οι καρδιές μας είναι παγωμένες. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, έλα Εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε προσωπικά σε καθέναν από εμάς. Κάνε η όψη, η εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού να ζωντανέψει ανάμεσά μας. Ο λόγος ο δικός Του να γίνει σύγχρονος, σημερινός, καθημερινός. Παρακαλούμε την αλήθεια Σου. Εφάρμοσε την Εσύ πρακτικά στη ζωή και το περπάτημα καθενός από εμάς. Παρακαλούμε, Κύριε, ιδιαίτερα επισκέψου εκείνους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους και δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Παρακαλούμε, επισκέψου κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου, αλλά σκόνταψαν, έπεσαν, μπερδεύτηκαν. Κύριε, μας θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και το ελαιό Σου όλους εκείνους που πονούν, που πενθούν, που είναι δακρυσμένοι, που είναι τσακισμένοι, που είναι άρρωστοι. Παρακαλούμε, Κύριε, άπλωσε το χέρι του ελαίου. Αφιερώνουμε στη χάρη και το ελαιό Σου όλους εκείνους τους τόπους όπου γίνεται πόλεμος, όπου άνθρωποι σκοτώνονται, όπου αίμα τρέχει. Κύριε, άπλωσε την ειρήνη τη δική Σου. Μόνον Εσύ είσαι ο άρχον της ειρήνης. Καθώς τώρα θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο Σου, παρακαλούμε στείλε μας ένα μήνυμα δική Σου αλήθειας, δικού Σου φωτός, γνήσιου, ανώθευτου, καθαρού Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε να ακούσουμε. Όχι ανθρώπινες επινοήσεις. Κύριε μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα ανάμεσά μας, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, προσδοκούμε σήμερα για ακόμη μια φορά να σε δούμε, να κινείσαι, να δράς παντοδύναμα ανάμεσά μας. Κύριε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Και άκουσε, παρακαλούμε, τη δέηση και την παράκληση μας. Καθώς δεόμαστε και παρακαλούμε στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
Να ψάλουμε, αδελφοί, για τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολογιά μας αριθμό 83. Πίστευσον εις τον Σωτήρα, ως της επί του Σταυρού, διημώντας αμαρτίας έχισε το αίμα αυτού. Πίστευσον εις τον Σωτήρα, σωτηρίαν εν τελεί αληθώς νύνση προσφέρει, με αγάπην σε κατή. Ύμνος 83.

Είχε αναγγελθεί, αδελφοί, πριν από μερικές ημέρες, ότι σήμερα θα έχουμε μια ειδική εισφορά μεταξύ μας, προκειμένου να συμπερασταθούμε το έργο που κάνει ο Θεός στην Κηφισιά, στο Ίδρυμα Λοΐδα, που είναι το ίδρυμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Βιβλικός Σύνδεσμος για τους ηλικιωμένους. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από μερικές δεκαετίες με την πρωτοβουλία του αδελφού Μιλτιάδη Αγγελάτου, που ο Θεός ευλόγησε μέχρι τώρα, που στηρίζεται όμως στην κάλυψη και στην υποστήριξη από μέρους των πιστών του Χριστού. Θα έχουμε λοιπόν τώρα την ευκαιρία να δώσουμε τη συνεισφορά μας για να συμπαρασταθούμε κι εμείς, για να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας, για να πούμε στους αδελφούς, αδελφοί, προχωρήστε, είμαστε κοντά σας, συμμετέχουμε, συμπαραστεκόμαστε. Και ας είναι ο Θεός που θα ευλογήσει αυτό που οι πιστοί δικοί του θα διαθέσουν. Να ψάλουμε τον ύμνο που έχει αριθμό 235 στα μαύρα υμνολόγια, και καθώς θα ψάλουμε τον ύμνο θα γίνει η περιφορά της λογίας για το Ίδρυμα Ηλικιωμένων Λοΐδα. 235.

0: τρίτη στροφή.
1: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που έχουμε να συμμετέχουμε στο έργο το δικό σου. Και σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που σήμερα το πρωί μας έδωσες να πάρουμε μέρος στον έρανο για τη Λωρίδα. Κύριε, παρακαλούμε τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, καθώς τα αφιερώνουμε στην υπηρεσία σου. Εσύ ευλόγησέ τα. Εσύ πολλαπλασίασέ τα. Εσύ χρησιμοποίησέ τα για τη δόξα του Χριστού. Παρακαλούμε στο όνομα το δικό του. Άμην. Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το τρίτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από τη μετάφραση στην ελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην, κεφάλαιο τρίτο, γάμα. Μεταξύ των Φαρισαίων υπήρχε και ένας άρχοντας των Ιουδαίων που ονομαζόταν Νικόδημος. Αυτός ήρθε νύχτα στον Ιησού και του είπε: «Δάσκαλε, ξέρουμε πως από το Θεό έχεις έρθει δάσκαλος, γιατί κανένας δεν μπορεί να κάνει τα θαύματα αυτά που κάνεις εσύ αν δεν είναι ο Θεός μαζί του». Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Η αλήθεια είναι, και σου το τονίζω, πως αν κάποιος δεν γεννηθεί ξανά, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού». Του λέει ο Νικόδημος: «Πώς μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος τη στιγμή που είναι κιόλας γέρος? Μπορεί μήπως να μπει στην κοιλιά της μάνας του για δεύτερη φορά και να ξαναγεννηθεί?» Ο Ιησούς του απάντησε: «Πράγματι σε βεβαιώνω, αν δεν γεννηθεί κανείς από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού. Εκείνο που έχει γεννηθεί από σάρκα είναι σάρκα, και εκείνο που έχει γεννηθεί από το πνεύμα είναι πνεύμα. Μην απορρίσεις που σου είπα πρέπει να γεννηθείτε ξανά. Ο άνεμος φυσάει σε όποια κατεύθυνση θέλει, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Το ίδιο είναι και ο καθένας που έχει γεννηθεί από το πνεύμα». Ο Νικόδημος τον ρώτησε πάλι: «Πώς μπορούν να γίνουν αυτά?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Εσύ είσαι ο δάσκαλος του Ισραήλ και αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρεις. Σε βεβαιώνω πως για εκείνο που ξέρουμε μιλάμε και για εκείνο που είδαμε δίνουμε τη μαρτυρία μας, κι όμως τη μαρτυρία μας δεν την δέχεστε. Αν τα γήινα πράγματα που σας είπα δεν τα πιστεύετε, πώς τα πιστέψετε αν σας πω για τα ουράνια? Όταν μάλιστα στον ουρανό δεν ανέβηκε κανένας, παρά μόνο αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο γιος του ανθρώπου που διαμένει στον ουρανό. Και όπως ύψωσε ο Μωυσής το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο γιος του ανθρώπου, ώστε να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Γιατί ο Θεός αγάπησε με μια τέτοια αγάπη τον κόσμο, ώστε πρόσφερε το γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Διότι το γιο του ο Θεός δεν τον έστειλε στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού. Όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν καταδικάζεται, αλλά όποιος δεν πιστεύει είναι ήδη καταδικασμένος, γιατί δεν έχει πιστέψει στο όνομα του μονογενή γιού του Θεού. Και η καταδίκη είναι τούτη, ότι ενώ ήρθε το φως στον κόσμο, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Γιατί όποιος κάνει το κακό μισεί το φως και δεν πλησιάζει στο φως, για να μην μπορεί κανείς να ελέγξει τα έργα του. Όποιος όμως έχει βίωμά του την αλήθεια, έρχεται στο φως για να φανερωθούν τα έργα του, γιατί έχουν γίνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού». Συναδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που σήμερα το πρωί θα εδάφει αυτά τα θαυμαστά της Αγίας Γραφής, θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 3, 7 και 19 του σημερινού κειμένου μας και τα διαβάζω αυτή τη φορά από το αρχαίο κείμενο. Εδάφιο 3. Αμήν λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ουδύνατε ειδίν την Βασιλείαν του Θεού. Εδάφιο 7. Δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν. Εδάφιο 19. Αυτή δε εστίν η κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γαρ πονηρά αυτών τα έργα. Σήμερα, αδελφοί, είναι η 15η Κυριακή που το θέμα που μας απασχολεί είναι η Ευαγγελική Αλήθεια. Και μάλιστα η Ευαγγελική Αλήθεια που την βλέπουμε από δύο διαφορετικές όψεις. Και ως την αλήθεια που περιέχεται μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά και ως την αλήθεια που διακηρύττει η Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Και όσοι είσαστε παρόντες τις προηγούμενες Κυριακές, ασφαλώς θα θυμάστε ότι σταθήκαμε με θαυμασμό μπροστά στην Αποκάλυψη του Θεού. Προχωρήσαμε στη συνέχεια και αντικρίσαμε τον Σταυρό του Χριστού και φτάσαμε την περασμένη Κυριακή στο τρίτο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Είχαμε δει την περασμένη Κυριακή πρώτον την ιστορία του, παρατηρώντας τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού για το Άγιο Πνεύμα. Είδαμε τα κινήματα που διαμορφώθηκαν ανάμεσα στους πιστούς κυρίως στον 20ο αιώνα και είδαμε τα μαθήματα που προκύπτουν από όλα αυτά που μας δίνει η ιστορία του Αγίου Πνεύματος. Μετά την ιστορία του προχωρήσαμε στην εμπειρία του. Είδαμε ότι είναι προσωπικότητα, είδαμε ότι έχει μια εφαρμογή σε παγκοσμιότητα και είδαμε ότι έχει μεγάλη σημασία ότι το Πνεύμα του Θεού μπαίνει μέσα στον πιστό, εφαρμόζει μια εσωτερικότητα που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστη στους πιστούς. Μετά την ιστορία του και την εμπειρία του, προχωρήσαμε στη μαρτυρία του, είδαμε ποιος είναι ο ρόλος του, είδαμε ποιος είναι ο τρόπος του, είδαμε ποιος είναι ο τόπος του και καταλήξαμε ότι αυτός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καρδιά του πιστού χριστιανού που μέσα σε εκείνην δρά και κινείται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Θέλω να θυμίσω ότι είχαμε σταθεί σε ένα εδάφιο από το 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, όπου ο Χριστός προλέγει και εξηγεί στους μαθητές του ότι όταν έρθει το Πνεύμα της Αληθείας, που εσείς το γνωρίζετε, θα υπάρξουν ορισμένες εξελίξεις. Και τους επισημαίνει διότι μένει με θυμών και θέλει είστε εν ημίν. Είχαμε δει ότι στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις παρημίν και εν ημίν. Μένει παρημίν, έστε εν ημίν. Μένει μαζί σας, θα είναι μέσα σας. Επομένως η πρώτη δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος είναι το έργο της εσωτερικής αλλαγής που κάνει μέσα στον άνθρωπο που ανοίγει την πόρτα του και μπαίνει μέσα ο Χριστός. Ο άνθρωπος τότε γίνεται χριστιανός. Είναι αυτό που τόνισε εδώ ο Κύριος μιλώντας με τον Νικόδημο όταν του είπε «Εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την Βασιλείαν του Θεού». Είναι αυτό που το ονομάζουμε αναγέννηση, που μάλιστα εδώ ο Κύριος στη συνομιλία του με τον Νικόδημο το παρουσιάζει σαν μία απαραίτητη αναγκαιότητα. Εδάφιο 7, πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Τώρα θα έλεγα ότι αυτή η αναγέννηση που για αυτήν μιλάμε, με αυτήν ασχολούμαστε, αυτήν κηρύττουμε, αυτήν προβάλλουμε, αυτήν έχουμε για να ελκύσουμε ανθρώπους στον Χριστό, είναι ένα γεγονός και εκπληκτικό αλλά και παρεξηγημένο.
Λέω ότι είναι ένα γεγονός εκπληκτικό, γιατί κάθε φορά που την σκέφτομαι έχω την αίσθηση μέσα μου ότι με την αναγέννηση ο άνθρωπος ξαναγυρίζει στο ιδανικό που είχε στο μυαλό του ο Θεός όταν στη γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 26, είπε ο Θεός «Ας κάμωμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει». Είναι προφανές, αδελφοί, ότι μετά την πτώση στην αμαρτία η εικόνα αυτή χάλασε, θαμπόθηκε, μουντζουρώθηκε, και με την αναγέννηση η εικόνα αυτή αποκαθίσταται. Είναι λοιπόν ένα γεγονός εκπληκτικό. Αλλά είναι και ένα γεγονός παρεξηγημένο. Γιατί δυστυχώς τις μέρες τις δικές μας αυτό που λέμε αναγέννηση φτύνενε, υποβαθμίστηκε, χιδεοποιήθηκε. Κυκλοφορεί σε ορισμένα στόματα που δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα να το προφέρουν. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα το πρωί, αδελφοί, να σας καλέσω με ανοιχτή την Αγία Γραφή στα χέρια μας, να δούμε για αυτήν την αναγέννηση το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο τον θνητό. Να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού, και θα πρότεινα να προσέξουμε πρώτον ότι είναι ένα έργο που δεν είναι ανθρώπινο, δεύτερο είναι ένα έργο που δεν είναι προσχεδιασμένο, τρίτον είναι ένα έργο που δεν είναι τυπικό. Θα δώσω λοιπόν και έναν τίτλο σε κάθε ένα από τα τρία σημεία μου και θα πω πρώτον έργο θεϊκό, δεύτερον έργο ξαφνικό, τρίτον έργο ουσιαστικό. Ας τα δούμε όμως τώρα αυτά ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτα απ' όλα έργο θεϊκό. Δεν είναι έργο ανθρώπινο. Βλέπετε, μιλάμε για γέννηση. Και αν πάμε στην εμπειρία που έχουμε από την γέννηση τη φυσική, κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε μόνος του. Είναι ένα έργο θεϊκό. Και δεν είναι ηθική αναμόρφωση που γίνεται μέσα στον άνθρωπο όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Αυτό είναι κάτι που θα επακολουθήσει. Πρώτα είναι η αναγέννηση, ένα έργο θεϊκό. Μετά είναι η ηθική αναμόρφωση μέσα μου. Είναι έργο, με άλλα λόγια, του Αγίου Πνεύματος. Και παρατηρήσαμε ότι εδώ ο Χριστός, μιλώντας με τον Νικόδημο, του τόνισε δύο φορές, στα εδάφια 3 και 7, ότι είναι μια γέννηση που γίνεται άνωθεν. Έργο θεϊκό. Εδάφιο 3, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει. Εδάφιο 7, πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Επομένως είναι η δύναμη του Θεού που προκαλεί αυτήν τη γέννηση. Να γιατί είπα ότι είναι έργο θεϊκό. Δείτε στο εδάφιο 8 πως το εξηγεί ο Κύριος. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, την φωνήν αυτού ακούεις, δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται, που υπάγει, ούτω συνεπάς, ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Εγεννήθη άνωθεν, εγεννήθη εκ του πνεύματος, και υπάρχει και ακόμη ένας όρος που τον συναντούμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9. Δείτε πώς το λέει και πάλι εκεί ο Λόγος του Θεού συμπληρωματικά. «Πας ώστις εγεννήθη εκ του Θεού». Επομένως, εγεννήθη άνωθεν, εγεννήθη εκ του Πνεύματος, εγεννήθη εκ του Θεού. Να γιατί τονίζω και πάλι ότι είναι έργο θεϊκό. Θα ήθελα όμως αυτό το έργο το θεϊκό

εκείνος, όταν απολογείται στον Αγρίπα, στο 26ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στο εδάφιο 13. «Εν μέσω της ημέρας, είδον καθοδόν βασιλεύ, φως ουρανόφεν υπερβαίνον την λαμπρότητα του ηλίου». Νάτι η στιγμή η ιστορική, νάτι η αναγέννηση, εάν προτιμάτε, νάτι η επιστροφή. Θυμηθείτε ακόμα την περίπτωση του Κορνηλίου και της παρέας του, στο 10ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όταν πηγαίνει και τους επισκέπτεται ο Απόστολος Πέτρος, και στο εδάφιο 44, ενώ ελάλει ο Πέτρος, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον, επί πάντας τους ακούοντας των λόγων. Τώρα προσέξτε κάτι. Οι όροι αναγέννηση και επιστροφή είναι παραπλήσιοι, αλλά δεν είναι ταυτόσιμοι. Γιατί επιστροφή σημαίνει ότι εγώ στρέφομαι από κάτι προς κάτι. Ενώ αναγέννηση είναι κάτι που κάνει μέσα μου ο Θεός. Θυμάστε πως γράφει ο Παύλος στους προγόνους μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη επιστολή του, στο εδάφιο 9, «Επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων». Αυτό είναι επιστροφή. Αυτό είναι που κάνω εγώ. Απ' τα είδωλα στρέφομαι, αυτό λέγεται μετάνοια. Προς τον Θεό, αυτό λέγεται πίστη. Μετάνοια και πίστη με οδηγούν σε επιστροφή. Αυτό είναι εκείνο που κάνω εγώ. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί αυτό είναι επιστροφή μόνον. Είναι και η αναγέννηση, και αυτή είναι κάτι που την κάνει ο Θεός. Στην πρώτη επιστολή του Απόστολος Πέτρος, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 23, τους λέει «Ανεγεννήθητε, ουχή εκφαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα». Επομένως, πρώτον, η ορολογία. Δεύτερον, η ομολογία. Προσέξτε κάτι. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση στους κύκλους μας, αλλά όχι μόνο σε αυτούς, ποιος έχει την πρωτοβουλία. Εγώ είμαι που έχω την πρωτοβουλία ή την έχει ο Χριστός. Εγώ είμαι που τον βρήκα ή εκείνος είναι που με βρήκε. Βλέπετε, στην ανθρώπινη αντίληψη είναι δύσκολο να είναι και τα δυο σωστά. Ή το ένα πρέπει να συμβαίνει ή το άλλο. Και πάρα πολύ συχνά μπερδευόμαστε. Αλλά ο Λόγος του Θεού τα πράγματα τα απλοποιεί. Εκείνος είναι που ενεργεί. Εγώ είμαι που αποδέχομαι. Εκείνος είναι που παρεμβαίνει. Εγώ είμαι που ομολογώ. Θυμάστε πως το λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 10ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος, στο εδάφιο 9, εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Ιησούν Χριστόν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθεί. Πρώτο λοιπόν η ορολογία, δεύτερο η ομολογία, τρίτο η θαυματουργία, γιατί εδώ είναι ένα γεγονός υπερφυσικό. Είναι που βάζει τη σφραγίδα τη δική του ο Θεός. Είναι το θαύμα του που γίνεται μέσα μου, που ξεπερνάει τις δικές μου δυνατότητες, και όχι μόνο τις δυνατότητες, αλλά και τις δικές μου αντιλήψεις. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος τον Τίτο, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, του λέει «Ουχή εξ έργων δικαιοσύνης, τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς, δια λουτρού πανηγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος». Επομένως, είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που με οδηγεί στο Σταυρό του Χριστού. Να λοιπόν, πρώτον, ότι είναι έργο θεϊκό. Μπορεί να συμμετέχω κι εγώ, μπορεί να είμαι κι εγώ ενεργός παράγων, αλλά τον πρώτο λόγο, την πρωτοβουλία, την θαυματουργία, την έχει ο Θεός. Αλλιώτικα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αναγέννηση. Επιστροφή είναι αυτό που έκανα εγώ, αναγέννηση είναι εκείνο που έκανε ο Θεός. Αλλά εκείνο που μένει, εκείνο που βαραίνει, εκείνο που δεν χάνεται, εκείνο που είναι αιώνιο, είναι εκείνο που κάνει ο Θεός. Πρώτον λοιπόν, έργο θεϊκό. Δεύτερον, έργο ξαφνικό.

είναι όπως η φυσική γέννηση. Βλέπετε, στη φυσική γέννηση έχουμε μια κύηση 9 μηνών. Αλλά η στιγμή που θα γεννηθεί το παιδάκι είναι ξαφνική. Δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε. Ή μάλλον την προσδιορίζουμε πάρα πολύ συχνά και τις περισσότερες φορές πέφτουμε έξω. Είναι επομένως ένα έργο ξαφνικό. Άλλο ζήτημα εάν μετά από εκείνο θέλει χρόνια για να οδηγηθούμε στην ωριμότητα. Θυμηθείτε τον Σάβλο της Ταρσού. Ξεκινάει το πρωί για να πάει προς την Δαμασκό και δεν το φαντάζεται καν. Και ξαφνικά είναι αναγεννημένος. Θυμηθείτε τον Ζακχαίο. Ξεκινάει το πρωί να πάει στη δουλειά του όπως κάθε μέρα και ξαφνικά είναι του Χριστού. Θυμηθείτε τον δεσμοφύλακα των Φιλίππων. Κοντεύει να τελειώσει η μέρα του, ένας σεισμός και ξαφνικά έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό. Θυμηθείτε οποιοδήποτε άλλον έχετε γνωρίσει. Θυμηθείτε την περίπτωση τη δική σας. Θυμάστε τι γράφει ο Πέτρος και πάλι στην πρώτη επιστολή του. Στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3. Ευλογητός ο Θεός, ως της ανεγέννησεν ημάς, εις ελπίδα ζώσαν. Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Είναι ένα έργο ξαφνικό. Ξέρετε, στη δική μου σκέψη πολύ συχνά πώς το φαντάζομαι. Έχω την εντύπωση ότι επαναλαμβάνεται εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Να γιατί λέω ότι είναι έργο ξαφνικό. Ας το δούμε όμως αυτό λίγο πιο αναλυτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ, η προεργασία. Είναι έργο ξαφνικό, όπως είπαμε πιο πριν. Υπάρχει όμως μια προεργασία. Άλλωστε αυτό το είπε και ο ίδιος ο Χριστός εκείνη την ημέρα, στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, που προλέγοντας την έλευση του Θείου Παρακλήτου, εξήγησε στο 16ο, στο εδάφιο 8, ότι όταν έλθει εκείνος, θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Αυτό είναι η προετοιμασία. Δεν έχει σημασία αν πολύ συχνά συναντάει την αδιαφορία, την αδράνεια. Υπάρχει μία αιτία για την αδιαφορία, για την αδράνεια. Και μη γελιέστε, να μην την ξεχνάτε ποτέ. Την είπε εδώ εκείνη τη μέρα που μιλάει στον Νικόδημο ο Ιησούς Χριστός κατά Ιωάννην 3, 19. Το φως ήλθεν εις τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, όχι γιατί δεν κατάλαβαν, όχι γιατί δεν το αντιλήφθηκαν, όχι γιατί δεν ήταν αρκετά έξυπνοι, όχι γιατί δεν ξέρω τι άλλο, αλλά διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Είναι η αμαρτία που δεν αφήνει τους ανθρώπους να δουν την αλήθεια του Χριστού. Βλέπετε, το Άγιο Πνεύμα του Θεού βρίσκεται σε δραστηριότητα και είναι η αμαρτία που αποτελεί την αντίσταση. Το πρώτο λοιπόν, η προεργασία. Το δεύτερο, η συνεργασία. Είναι αυτό που το κατανοούν πάρα πολύ καλά οι πιστοί του Ιησού Χριστού. Θυμάστε εκείνο το εδάφιο που όλοι μας το ξέρουμε απ' έξω, στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 20, εκεί που μιλάει ο Χριστός. «Ιδού είσταμε εις την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». Βλέπετε τη συνεργασία. Εκείνος χτυπάει, εγώ ανοίγω. Εκείνος μπαίνει, εγώ τον υποδέχομαι. Καθόμαστε στο τραπέζι και τρώμε μαζί. Να το πω λίγο διαφορετικά. Εγώ επιστρέφω, μετανοώ και πιστεύω. Εκείνος με αναγεννά. Και θεϊκά και ξαφνικά. Έτσι γίνει, έχει γίνει σε όλους μας. Έτσι γίνεται πάντοτε, πάντοτε από τότε που ήρθε στον κόσμο ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν η προεργασία. Το δεύτερο η συνεργασία. Το τρίτο η διεργασία η ίδια. Ένα πράγμα που είναι αδύνατο, ίσως πάρα πολύ δύσκολο να περιγραφεί. Με ρωτάει κάποιος, μα πώς γίνεται αυτό, πες το με δικές σου λέξεις. Και πώς θέλεις να σου πω εγώ εκείνο που κάνει ο Θεός. Είναι μεγάλο, είναι θαυμαστό, είναι εντυπωσιακό, αλλά έχει αποτελέσματα. Θυμάστε όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο
13 τους εξηγεί ότι εσείς κάποτε ήσασταν μακράν και γίνεται πλησίον. Και στο εδάφιο, στο κεφάλαιο έψιλον, στο εδάφιο 8, είστε ποτέ σκότος, τώρα είστε φως. Επομένως δείτε ότι το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο, παρόλο που δεν μπορούμε να το περιγράψουμε το μηχανισμό του ακριβώς. Και είναι και κάτι άλλο που πάντοτε μου έκανε εντύπωση. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, ο Απόστολος Παύλος τονίζει «εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέα κτήσης». Εδώ ο Απόστολος Παύλος καθιερώνει έναν καινούριο όρο. «Είμαι εν Χριστώ και επειδή είμαι εν Χριστώ, είμαι νέα κτήσης». Που σημαίνει ότι όλα έχουν αλλάξει μέσα μου και όλα έχουν αλλάξει γύρω μου. Και αυτό έχει γίνει θεϊκά και ξαφνικά, που είναι έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο. Πρώτο λοιπόν είναι έργο θεϊκό, δεύτερο είναι έργο ξαφνικό, τρίτο και τελευταίο είναι έργο ουσιαστικό. Τώρα κοιτάξτε κάτι, αδελφοί. Στη φυσική μας γέννηση κανένας μας δεν θυμάται πώς και πότε γεννήθηκε. Ό,τι ξέρουμε για τη γέννησή μας, μας το είπαν. Δεν διατηρούμε αναμνήσεις. Αλλά είναι ουσιαστικό αυτό που έγινε σε μας. Μέχρι τότε δεν είχαμε ζωή, από εκεί και ύστερα έχουμε ζωή. Και ξέρετε τι γίνεται. Είναι κάποιοι πίστοι του Χριστού που δεν θυμούνται πότε ακριβώς αναγεννήθηκαν και έχουν κάποιον δισταγμό και έχουν κάποιο φόβο και λένε «για στάστη, γιατί άλλοι θυμούνται και εγώ να μην θυμούμαι». Δεν θυμάσαι, και αυτό δεν έχει καμία σημασία, δεν θυμάσαι πότε γεννήθηκες. Αλλά είσαι σίγουρος ότι γεννήθηκες. Γιατί? Γιατί έχει ζωή. Δείτε τι γράφει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12. «Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωή. Όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωή δεν έχει». Είναι λοιπόν ένα έργο ουσιαστικό. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω αν θυμάσαι πότε. Θα σε ρωτήσω αν έχεις τον Υιόν. Γιατί αν έχεις τον Υιόν, έχεις την ζωή. Μα μου λες δεν θυμάμαι από πότε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν βαραίνει. Δεν αλλάζει τίποτα. Το ζήτημα είναι αν έχεις τον Υιόν. Εάν έχεις τον Υιόν, έχεις την ζωή. Και ξέρετε, αν το προσέξαμε εδώ, αυτό δεν είναι κάτι εθελοντικό, αν θέλω ή δεν θέλω. Απλούστατα είναι μια προσταγή που χωρίς αυτήν δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ξαναθυμίζω το εδάφιο 7. Πρέπει να γεννηθείτε ανώθεν. Είναι λοιπόν ένα έργο ουσιαστικό. Και θέλω να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις πάνω σε αυτό και θα τελειώσω. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι αυτή που θα της δώσω τον τίτλο «Η διέστηση». Είναι άνθρωποι που έρχονται συχνά και με ρωτούν «Πώς το ξέρεις ότι είσαι αναγεννημένος?» Γιατί τ' άκουσες, το είπαν και κάποιοι άλλοι, το λες κι εσύ, πώς το ξέρεις? Η απάντησή μου είναι ότι το διαισθάνομαι, αλλά δεν μπορώ να πείσω και σένα. Είναι κάτι δικό μου, υποκειμενικό, δεν υπάρχει αντικειμενική θεμελίωση που θα σε πείσει. Αλλά δείτε τι γράφει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16, ο Παύλος. «Το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί με το Πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού». Να, γιατί λέω διέστηση. Το διαισθάνομαι, το ξέρω μέσα μου, γιατί έχω τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος μαζί με το δικό μου πνεύμα και μου λες εσύ κι εγώ πώς να το δεχθώ, πώς να έχω την ίδια βεβαιότητα. Η απάντησή μου είναι ότι για να αποκτήσεις τη βεβαιότητα πρέπει να πειραματιστείς, αλλιώτικα δεν γίνεται. Πρέπει να ανοίξεις την πόρτα να μπει μέσα ο Χριστός. Εάν δεν έρθει μέσα ο Χριστός, ό,τι και αν σου πω εγώ είναι χαμένο. Όταν έρθει μέσα ο Χριστός, τότε θα έχεις να πεις και εσύ. Επομένως, πρώτον, η διέστηση. Δεύτερον, η συναίσθηση. Το ξέρω, το νιώθω. Άλλαξε μέσα μου κάτι. Δεν είμαι εκείνος που ήμουνα πριν.
γράφοντας την πρώτη επιστολή ο Ιωάννης και πάλι στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο. «Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, διότι αγαπόμεν». Να τι εννοώ όταν λέω «η συναίσθηση». Έχει αλλάξει μέσα μου. Έχω περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Έχω αναγεννηθεί. Γιατί? Διότι τώρα αγαπώ. Διότι τώρα συγχωρώ. Διότι τώρα βοηθώ. Και αυτά δεν τα έκανα πιο πριν. Είναι μια ιστορία που έχω διαβάσει για κάποιον εργάτη του Θεού που όταν γνώρισε τον Ιησού Χριστό δεν ήξερε τίποτα για εκείνο. Και ξαφνικά ήρθε μέσα του το Πνεύμα του Θεού και αναγεννήθηκε. Και λέει ο ίδιος. Ήταν στο στρατό εκείνη την εποχή και λέει από τις τρεις λέξεις που έλεγα η μία ήταν βρισιά. Και τι μου έκανε εντύπωση. Ξαφνικά φύγαν οι βρισιές από το στόμα. Κανένας δεν μου είπε μη βρίζεις. Κανένας δεν μου είπε δεν είναι σωστό. Αλλά λες και ήρθε μια δύναμη και τα πήρε αυτά και τα πέταξε μακριά. Να τι εννοώ, κάτι άλλαξε μέσα μου. Να τι σημαίνει να μπει μες στην καρδιά σου και μέσα στη ζωή σου ο Χριστός. Είδατε πως το λέει ο Ιωάννης. Εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωή, διότι αγαπώμεν, διότι συγχωρώμεν, διότι βοηθούμε. Εγώ τώρα δεν τα κάναμε όλα αυτά. Και που δεν τα κάνουν οι άνθρωποι του κόσμου. Πρώτο λοιπόν η διέστηση. Δεύτερο η συναίσθηση. Τρίτο, σημαντικό και αυτό, η ψευδαίσθηση. Με ρωτάει κάποιος, μπορεί να είναι λάθος. Μπορεί να γελάω τον εαυτό μου, μπορεί να νομίζω, ενώ δεν είναι πραγματικότητα. Ναι, μπορεί. Γι' αυτό συναντάτε κάποιους ανθρώπους που σας λένε «Είμαι αναγεννημένος» και στέκεστε απορριμμένοι και λέτε «Καλά, αναγεννημένος γίνεται να είναι αυτός». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν έχει κανένας μας δικαίωμα να κρίνει τον άλλον. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που επιφυλάσσει στον εαυτό του ο Θεός. Αλλά όμως, θέλω να το τονίσω, είναι ενδεχόμενο να παρεμβαίνει μια ψευδαίσθηση. Είναι ενδεχόμενο να γελάω τον εαυτό μου. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σου λένε «Γίνεσαι χριστιανός όταν βαπτίζεσαι» ή «Γίνεσαι χριστιανός όταν κοινωνείς». Υπάρχει μάλιστα και το εδάφιο, το διαβάσαμε σήμερα ακριβώς, εδώ μιλώντας με τον Νικόδημο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, του είπε ξεκάθαρα, εάν της, εδάφιο 5, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Και λένε κάποιοι, να το, εξίδατος το βάπτισμα, εκ πνεύματος κάπως αυτό που λέτε. Άρα το βάπτισμα με οδηγεί στην αναγέννηση. Αυτό είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Διότι το βάπτισμα είναι ένας τύπος που αντιστοιχεί σε μια ουσιαστική πραγματικότητα που λέγεται μετάνοια. Το εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος σημαίνει την επιστροφή, τη μετάνοια και την πίστη. Εάν της δεν γεννηθεί εκ πνεύματος σημαίνει το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα μου. Επομένως μπορεί να υπάρξει ψευδαίσθηση. Εάν κολλάμε στους τύπους, εάν μένουμε στα φαινόμενα, εάν ξεχνούμε εκείνα που είπε ο Χριστός. Γι' αυτό σήμερα το πρωί θέλω να απευθυνθώ σε καθέναν που βρίσκεται ανάμεσά μας και θέλω να σε ρωτήσω, είσαι αναγεννημένος? Έχει έρθει μέσα σου το Πνεύμα του Θεού? Έχει γίνει ουσιαστική αλλαγή? Είσαι αλλιώτικος από πριν? Είσαι διαφορετικός από τα παλιά? Έχει αλλάξει μέσα σου κάτι εντυπωσιακά και ουσιαστικά? Έχει γίνει το έργο που είναι θεϊκό, που είναι ξαφνικό, που είναι ουσιαστικό? Θέλω να κλείσω επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά εκείνο που λέει ο Κύριος στον Νικόδημο στο εδάφιο 7. Μη θαυμάσεις ότι είσαι ύπον. Πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Γιατί αν δεν γεννηθείτε άνωθεν, δεν δύναστε να είδετε την Βασιλεία του Θεού. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο επισημαίνει στην προσοχή μας αυτή την μεγάλη, την μεγαλειώδη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που λέγεται αναγέννηση. Τώρα ποιος από εμάς μπορεί να απαντήσει θετικά στο ερώτημα αν είναι αναγεννημένος? Ποιος αμφιβάλλει? Ποιος απαντάει αρνητικά? Αυτό το ξέρει ο Θεός. Αλλά το ξέρουμε κι εμείς. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, να μείνει στη σκέψη μας
και στην καρδιά μας η φράση του Κυρίου Ιησού Χριστού «Πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν».

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι πνεύμα και ζωή. Χωρίς το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ικανοποιήσει τη δίψα της ψυχής του. Δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι, γιατί υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο και πού κατευθύνεται. Δεν έχει δηλαδή το γνώθηση αυτόν. Είναι σαν ένα πλοίο χωρίς πηξίδα. Δεν ξέρει πού πηγαίνει. Μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ταπεινώθηκε, διότι προϋπόθεσης για να μπεις μέσα εις το βιβλίο του Θεού είναι η ταπείνωση. Εάν προσπαθήσεις να διαβάσεις το βιβλίο αυτό με πνεύμα εγωισμού, με σκοπό να κριτικάρεις το βιβλίο του Θεού, τότε το βιβλίο αυτό θα κλείσει και θα οδηγηθεί σε πλάνες. Ο Θεός θα σου κλείσει την πόρτα. Ο Θεός φανερώνεται σε αυτούς οι οποίοι είναι ταπεινοί, που έχουν αναγνωρίσει το κατάντημά τους, τη χρεοκοπία τους και έρχονται εις τον Θεό για να διδαχθούν και να πάρουν από Αυτόν εκείνο το οποίο έχουν ανάγκη. Πιστεύω ότι όλοι αυτό το βράδυ... Πιστεύω ότι όλοι αυτό το βράδυ ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού με πνεύμα συνέσεως και σοφίας. Ας ζητήσουμε από τον Κύριο της δόξης να μας δώσει ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας μας, διότι ο καθένας μας έχει και από μία ανάγκη. Και πρώτα απ' όλα έχουμε την ανάγκη της οικοδομής, να αυξηθούμε εις την πίστη, η οποία πίστη τις τελευταίες τούτες μέρες κινδυνεύει, αλλά και κάθε στιγμή βέβαια κινδύνευε περισσότερο όμως τις τελευταίες τούτες μέρες. Παρακαλώ να ξεκινήσουμε ψάλλοντας τον ύμνο Υπαρθμών 194, «Υπάρχει βράχος καιρός εν τη ερήμο ταύτη γη». 194. 194.

Παρακαλώ. Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο εις τους αιώνας των αιώνων. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου και για το άπειρο ελαιό Σου. Σε ευχαριστούμε διότι μας τους αναξίους μας έβγαλες μέσα από τη λάσπη της αμαρτίας, στέλνοντας τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος πλήρωσε πάνω εις το ξύλο του Σταυρού για τις δικές μας τις αμαρτίες, για τις δικές μας τις ανομίες, για να μας δώσει την αιώνια ζωή, για να μας κάμεις κληρονόμους της αιώνιας βασιλείας. Σε ευχαριστούμε διότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε τόσο ακριβά για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για τις άπειρες ευλογίες που έχεις χαρίσει στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου που κατοικεί μέσα στην καρδιά μας και θέλει να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, για να εμείς το αφήσουμε να εργαστεί, ανεμπόδιστα να μας μεταμορφώσει εις την εικόνα της δόξης της δικής Σου. Πατέρα μας αγαπημένε, σε ευχαριστούμε και για το Λόγο Σου τον Άγιο, που είναι φως στη ζωή μας, που μας καθοδηγεί δια του Πνεύματός Σου του Αγίου, ώστε να δοξαστεί το όνομά Σου μέσα εις τη ζωή μας. Πατέρα μας αγαπημένε, μέσα από το Λόγο Σου τον Άγιο, εσύ να μας δώσεις τις θαυμαστές αλήθειες, εσύ να μας οδηγήσεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο, εσύ να μας κατευθύνεις, εσύ να μας αποκαλύψεις τα σχέδιά Σου, τα θαυμασιά Σου, τους σκοπούς που έχεις για μας. Σε παρακαλούμε θερμά, Κύριε, εσύ να καταστρέψεις κάθε έργο του διαβόλου, εσύ να μας καθαρίσεις από κάθε κοιλίδα η οποία εμποδίζει τις ευλογίες του ουρανού να έρθουν μέσα στη ζωή μας. Παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να μας κατευθύνεις όλες τις μέρες της ζωής μας και να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Πατέρα μας, σε πουράνιε, οδήγησέ μας εσύ. Εξάλειψε τον παράγοντα άνθρωπο και δόξασε το όνομά Σου στη ζωή μας. Παρακαλούμε θερμά, εσύ που γνωρίζεις τις ανάγκες μας και τα προβλήματά μας, εσύ, Κύριε, να ακούσεις την προσευχή μας και εσύ να πληρώσεις τον καθένα μας με την ανάγκη του, ώστε να δοξαστεί το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μέσα από τον αιώνιον Λόγον του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα ο ίδιος. Αυτό το βιβλίο μας δόθηκε και μέσα από αυτό το βιβλίο μελετούμε όλες τις μέρες που ερχόμαστε εδώ. Τα ανθρώπινα λόγια προς ολίγον είναι ωφέλιμα. Τα λόγια του Θεού είναι εκείνα τα οποία θα ικανοποιήσουν τις πνευματικές μας ανάγκες και θα μας οδηγήσουν εκεί που είναι ο προορισμός μας, εκεί που μας έχει ο Θεός προορίσει να μας οδηγήσει εις την δόξα. Μέσα από το θαυμαστό βιβλίο θα διαβάσουμε και αυτό το βράδυ, αδελφοί μου, ορισμένα εδάφια και θα δούμε τι το Πνεύμα του Θεού έχει να μας δώσει. Πρέπει να αφήνουμε το Πνεύμα του Άγιο να μας οδηγεί, όχι δικές μας υποθέσεις και δικά μας συμπεράσματα, αλλά το Πνεύμα του Θεού να μας δίνει εκείνο το οποίο έχουμε ανάγκη, εκείνο το οποίο ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει. Ας αφήνουμε λοιπόν το Θεό να δουλεύει μέσα στη ζωή μας και να μην προσπαθούμε με το δικό μας εγωισμό να βγάζουμε συμπεράσματα και να δίδουμε πολλές φορές δικές μας ερμηνείες με υποθέσεις, όπως λέμε κτλ. Όχι, αυτά απαγορεύονται. Ο Λόγος του Θεού είναι απλός. Με απλότητα λοιπόν το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα στη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι θα ταπεινωθούν. Υπάρχει η προϋπόθεση της ταπείνωσης. Εάν κάποιος έχει εγωισμό και με εγωισμό μπαίνει στο βιβλίο του Θεού, ο Θεός δεν πρόκειται να το αποκαλύψει απολύτως τίποτα, ας μην ξεγελιέται. Διαβάζω από το βιβλίο της Αποκάλυψης, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, και από το εδάφιον 8. Και ο τέταρτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και δόθη σε αυτόν να καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ. Και καυματίσαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας και δεν μετενόησαν ώστε να δώσωσιν δόξαν εις Αυτόν. Είναι ένα εδάφιο που μιλάει για μία πληγή η οποία θα συμβεί τις μέρες του Αντιχρίστου. Βέβαια υπάρχουν τα φαινόμενα και σήμερα. Και αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε, τον τρομερό αυτό καύσωνα που έχει χτυπήσει τη χώρα μας και άλλες χώρες, είναι μία πρόγευση. Δεν είναι αυτό που λέει το εδάφιο εδώ, είναι απλώς μία πρόγευση. Την ημέρα εκείνη θα συμβούν τρομερά πράγματα, όπως θα δούμε πιο κάτω. Και όλα αυτά γίνονται προς παραδειγματισμό και για να συνετιστούν οι άνθρωποι, να συνετιστούμε και εμείς, διότι και εμείς έχουμε ανάγκη συνετίσεως, ώστε να επιστρέψουν εις τον Θεόν και να σωθούν. Άραγε, με τούτο εδώ, με τούτη την κρίση, διότι κρίση Θεού είναι, διότι εδώ βλέπουμε να δίδεται εντολή εις άγγελων,
ο Θεός του δίνει εντολή να ξεχύσει, λέει, να χύσει μια φιάλη επάνω εις τον ήλιον, ώστε ο ήλιος να καυματίσει τους ανθρώπους. Ο Θεός έχει τοποθετήσει νόμους και δεν δεσμεύεται από αυτούς τους νόμους. Αυτούς τους νόμους τους χρησιμοποιεί προς εξυπηρέτηση το σχεδίο του. Έτσι λοιπόν μπορεί να δώσει εντολή ο Θεός εις τον ήλιο να καυματίσει τους ανθρώπους. Και όταν ο Θεός δίνει εντολή να γίνει κρίση, τότε βλέπουμε τα αποτελέσματα ποια είναι. Και βέβαια, μέχρι αυτή τη στιγμή, στην περίοδο αυτή της χάριτος, στην οποία αυτή τη στιγμή βρισκόμεθα, ο Θεός κάνει παιδαγωγικές κρίσεις μέσα εις τον κόσμο. Και αυτές οι κρίσεις είναι κρίσεις που απορρέουν από την αγάπη του Θεού. Διότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να μετανοήσουν, να επιστρέψουν και να σωθούν. Θα πάμε τώρα στο βιβλίο του Ισαΐα, νιέψιλον κεφάλαιο, 662 σελίδα. 662 σελίδα. Το Πνεύμα του Θεού έχει να μας πει τα εξής λόγια. «Ο πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον έλθετε αγοράσατε και φάγετε, ναι, έλθετε αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Διατί ξοδεύετε αργύρια ουχή εισάρτων και τον κόπο σας ουχή εισκορτασμών. Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγη αγαθά, και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμι προς εσάς αιώνιον διαθήκην, τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Σε λίγο η πόρτα της χάριτος θα κλείσει. Αυτό σημαίνει ότι επικαλείστε τον Κύριον όσο είναι κοντά. Όσο δηλαδή βρισκόμαστε μέσα στην περίοδο της χάριτος, κάποια στιγμή η πόρτα θα κλείσει. Θα κλείσει, το λέει ο Λόγος του Θεού. Το τι λέμε εμείς, αυτά δεν ισχύουν. Ισχύουν τι λέει ο Θεός. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού. Και ας επιστρέψει στον Κύριον όσο είναι ακόμα καιρός. Και θέλει ελεήσει αυτόν ο Κύριος και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι βουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ οδή ημών εοδή μου λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εοδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και βουλέ μου των βουλών ημών. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού έρχεται να καλέσει τους πάντες, διότι εδώ μας λέει «Ο πάντες οι διψώντες». Και οπωσδήποτε όλοι οι άνθρωποι είναι διψασμένοι. Διψασμένοι για τη ζωή, την οποία ζωή δεν έχουν. Διότι ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό δεν έχει ζωή. Έχει απλώς φυσική ζωή. Τη ζωή εκείνη την οποία δεν είναι η μόνη την οποία πρέπει να έχει, πρέπει να έχει και την ζωή του Θεού. Να υπάρχει δηλαδή ο Θεός μες στη ζωή του, να έχει κοινωνία με το Θεό, να έχει εξάρτηση με το Θεό. Έτσι λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο έχει να μας πει τούτα τα λόγια. Εκείνος ο οποίος ακούει τους λόγους τούτους και τους κάμει, διότι δεν είναι μόνο να ακούσουμε τα λόγια του Θεού, αλλά πρέπει και να τα πράξουμε, αυτός ο άνθρωπος μοιάζει με εκείνον ο οποίος οικοδόμησε το σπίτι του επάνω εις την πέτρα. Κι ήλθαν τα ποτάμια και φύσξαν οι άνεμοι, κι ήλθαν οι καταιγίδες και χτύπησαν αυτό το σπίτι και δεν έπεσε, γιατί είχε γερά θεμέλια, διότι είναι θεμελιωμένο επάνω εις την πέτρα. Αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν θεμελίωσαν τη ζωή τους επάνω εις την πέτρα, επάνω εις το λόγο του Θεού, επάνω εις τα διατάγματα του Θεού, αλλά οικοδόμησαν στις βουλές τις δικές τους. Όπως μας λέει το βιβλίο του Θεού, επάνω στα δικά τους τα στηρίγματα, τα οποία είναι η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σάρκας και η αλαζονία του βίου. Έτσι λοιπόν τούτος ο πολιτισμός, ο ανθρώπινος, ο σημερινός πολιτισμός και όλοι οι πολιτισμοί που πέρασαν μέσα στην ιστορία, αλλά ιδιαίτερα τούτος ο τελευταίος πολιτισμός των εσχάτων καιρών, έχει πλέον ριζώσει για καλά επάνω σε αυτές τις επιθυμίες της αλαζονίας του βίου, της επιθυμίας της σάρκας, της επιθυμίας των οφθαλμών. Έτσι λοιπόν το σύστημα τούτο του κόσμου για τον Θεό είναι καταδικασμένο. Ο άνθρωπος ο οποίος εστήριξε τη ζωή του εις το λόγο του Θεού ονομάζεται μακάριος. Δηλαδή κάτι πιο πολύ από ευτυχισμένος.
είναι εκείνος στον οποίον ο Θεός ευαρεστείται, είναι εκείνος στον οποίον ο Θεός τον προστατεύει, τον κατευθύνει, του δίδει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, δύο τάξεις ανθρώπων υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν οι άνθρωποι που υποδομούν εις τον Λόγον του Θεού, εκείνοι που ακούνε δηλαδή το Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν, και είναι εκείνοι που εφαρμόζουν τις βουλές τις δικές τους, τα διατάγματα τα δικά τους και τραβάνε το δρόμο το δικό τους. Έτσι λοιπόν, ο ψαλμοδός εις τον Ξύβητα ψαλμό θα μας δώσει την εμπειρία του και θα μας πει ότι επί των Θεών βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου, εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου, αυτός βεβαίως είναι η πέτρα μου και η σωτηρία μου, προπύργιόν μου και δε θέλω σαλευτή. Και λέει, ελπίζεται επ' αυτόν, εν παντή καιρό, όχι μια μέρα, αλλά όλες τις μέρες της ζωής σας, να ελπίζετε εις αυτόν. Ανοίγετε λαοί ενώπιον αυτού τας καρδίας σας. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δις ήκουσα τούτο, ότι η δύναμη είναι του Θεού. Χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Και έτσι βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος περπατάει χωρίς τον Θεό να είναι βυθισμένος μέσα στα σκοτάδια. Βλέπουμε τα αποτελέσματα της αμαρτίας, το τι έχει δημιουργήσει η αμαρτία μέσα στον ταλέπορο κόσμο, ώστε φτάνει ο Λόγος του Θεού να βλέπει τον άνθρωπο από την κορυφή ως τα νύχια γεμάτο μελανίσματα και σε σιπότα έλκη, έτσι όπως μας τον παρουσιάζει η Γραφή. Βέβαια, ο άνθρωπος μπορεί να έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν του, αλλά οι βουλές σας, λέγει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι σαν τις δικές μου τις βουλές. Ο ουρανός έχει τα δικά του μέτρα και σταθμά. Ο ουρανός έχει δικές του προδιαγραφές. Ο ουρανός μετράει το ηθικό ανάστημα του ανθρώπου με το ηθικό ανάστημα του Ιησού Χριστού όταν ήταν επί της γης. Ο Θεός εις τον μόνον που ευαρεστήθηκε ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ενσαρκωμένος επί της γης. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευαρεστήθην. Μόνο εις τον Χριστό ευαρεστήθηκε ο Πατέρας. Έτσι λοιπόν, εκείνος ο οποίος νομίζει ότι είναι απόλυτα εντάξει ενώπιον του Θεού, θα πρέπει να μετρήσει το ηθικό του ανάστημα με το ανάστημα του Χριστού. Και αν βρει ότι είναι Χριστός, τότε δεν έχει ανάγκη να ακούσει τα λόγια του Ευαγγελίου. Άλλωστε, ο Λόγος του Θεού μας λέγει, ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν ήρθα, λέγει, να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Αν κάποιος νομίζει ότι είναι δίκαιος, τότε δεν έχει ανάγκη να ακούσει τα λόγια του Ευαγγελίου, αλλά ας μετρήσει τον εαυτό του, το ηθικό του ανάστημα, με το ηθικό ανάστημα του Χριστού. Λοιπόν, αδελφοί μου, ο Θεός από πάνω, από τον ουρανό, βλέπει τον άνθρωπο σε ένα τρομερό κατάντημα. Θα μας πει στο βιβλίο της Γενέσεως, σίγμα 5-8, και είδεν ο Κύριος και βλέπει ο Κύριος και συνεχώς παρατηρεί ο Κύριος ότι η κακία του ανθρώπου πληθαίνει επί της γης και όλη η σκοπή των διαλογών

με εκείνες τις ημέρες των Σοδόμων και των Γομόρων. Σε μια δηλαδή εποχή που η ανθρώπινη καρδιά δεν διέφερε από τούτη την ανθρώπινη καρδιά των σημερινών καιρών. Τι κάνανε εκείνη την εποχή στις μέρες του Νόε? Τρώγανε, πίνανε, παντρολογιόντουσαν και εδίδετο μαρτυρία 120 ολόκληρα χρόνια όταν ο Νόε κατασκεύαζε την Κιβωτό, αλλά δεν ενόησαν, δεν έδωσαν σημασία στις διακηρύξεις του Νόε προς μετάνοια και επιστροφή. Και ήλθε εκείνος ο τρομερός κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Έτσι λέγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, θα είναι και τις μέρες εκείνες, κατά τις οποίες εγώ θα έλθω επί της γης. Αλλά αδελφοί μου, γιατί ο Θεός εξαγγέλει κρίσεις επάνω στον κόσμο? Διότι απλούστατα, οι άνθρωποι αλλάξανε τα διατάγματα του Θεού με δικά τους διατάγματα, με ανθρώπινες παραδόσεις και αθέτησαν την αιώνια Διαθήκη. Δηλαδή, καταπάτησαν τη Διαθήκη του αίματος του Χριστού. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Ίσως επειδή το ακούμε συνεχώς και συνεχώς, να μην δίδουμε την σημασία που πρέπει. Ο άνθρωπος ο οποίος καταπατεί το αίμα της αιωνίου Διαθήκης είναι καταδικασμένος για την κόλαση. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μου. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Έτσι λοιπόν, εφόσον ο κόσμος έχει καταπατήσει την αιώνια Διαθήκη, χλεβάζει το Ευαγγέλιο, δεν θέλει το Χριστό, τότε ο Θεός εξαγγέλει κρίσεις, οι οποίες κρίσεις γίνονται μέσα στην ιστορία, αλλά πρόκειται εις τους έσχατους καιρούς που η αποστασία θα φτάσει στο πλήρες αναστημά της, που ο εγωισμός που είναι αποτέλεσμα, τι σήμερα ο υφξημένος εγωισμός που παρατηρείται, είναι αποτέλεσμα της υφξημένης γνώσης. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι στους έσχατους καιρούς η γνώση θέλει πληθυνθεί. Και σε ένα άλλο σημείο μας λέγει ότι ο λαός μου αφανίστηκε διέλειψη γνώσεως. Εδώ έχουμε δύο γνώσεις. Η μία γνώση είναι η γνώση η κοσμική. Η άλλη γνώση είναι η γνώση του Θεού. Ο άνθρωπος μέσα στον κήπο της Εδέμ έφαγε από το ξύλο, από το δέντρο της γνώσεως. Και απέκτησε γνώση χωρίς τη γνώση του Θεού. Αυτή η γνώση τον φούσκωσε και τον έχει κάνει σήμερα εγωιστή, φοβερό εγωιστή. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι στους έσχατους καιρούς, επειδή η γνώση θα πληθυνθεί, οι καιροί οι οποίοι θα επακολουθήσουν θα είναι κακοί καιροί. Διότι ο άνθρωπος θα είναι αλαζόν, θα είναι εγωιστής, θα είναι υπερήφανος και θα απορρίπτει τον λόγο του Ευαγγελίου. Έτσι σήμερα ο μορφωμένος υποτίθεται κόσμος δεν θέλει ούτε καν να ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Χλεβάζουν το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι σήμερα. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις, δοξασμένο το όνομα του Θεού, διότι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ταπεινώθηκαν και δέχτηκαν το Χριστό σωτήρα τους και λυτρωτή τους. Εφόσον λοιπόν οι άνθρωποι απορρίπτουν το λόγο του Θεού, κοιτάξτε τι έχει να μας πει η Γραφή σχετικά με την δικαιοσύνη του Θεού, η οποία θα επιβληθεί τις τελευταίες τούτες μέρες στις οποίες ήδη βρισκόμαστε. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για μία ημέρα που χαρακτηρίζεται σαν ημέρα του Κυρίου. Αυτή η ημέρα του Κυρίου που αναφέρεται σε όλους σχεδόν τους προφήτες, αναφέρεται και σε πολλά μέρη της Καινής Διαθήκης, είναι ημέρα κρίσεως. Ακούστε τι μας λέει ο προφήτης Μαλαχίας στο Δέλτα 1. «Διότι ιδού έρχεται η μέρα». Δεν ήλθε ακόμα η μέρα αυτή, θα έρθει. Αυτά είναι μπροστά μας. Και αυτά τα λέμε σήμερα, γιατί πρώτον επειδή μας τα φανερώνει ο Λόγος του Θεού και πρέπει τα πάντα να γνωρίζουμε. Και επιπλέον, για να νουθετηθούμε και αν κάποιος δεν βρίσκεται στο σωστό το δρόμο, να επιστρέψει όσο ακόμα είναι καιρός. Όσο ο Κύριος ακόμα είναι πλησίον, σε λίγο θα απομακρυνθεί ο Κύριος και τότε ουέ και αλίμονο. Δεν είναι καιρός πια για φιλοσοφίες. Η Αποκάλυψη μας λέγει εκείνος που είναι μολυσμένος, ας μολυθεί έτη. Που θέλει να δείξει ότι δεν υπάρχει δηλαδή καιρός για φιλοσοφίες τώρα πλέον. Αλλά και εκείνος που είναι δίκαιος, ας γίνει έτη δίκαιος. Και εκείνος ο οποίος είναι άγιος, ας γίνει έτη άγιος. Δεν χωρούν πλέον φιλοσοφίες τις τελευταίες αυτές μέρες. Αυτά ας τα αφήσουμε πλέον. Ο Μαλαχίας λοιπόν μας λέγει, ιδού έρχεται η μέρα, ή της θέλει καίει ο σκλίβανος.
Πήραμε μια γεύση, τέλος πάντων, τι εστί κάβ.